0: Λοιπόν, και επιστρέψαμε δεύτερη ώρα ή από εδώ.
1: Του Σαπόκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος με μουσικάρες. Ακλόνητος στην, εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Γίγαντας Ταμπάκος στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Κοντοκουρεμένος, λες και πάει για προετοιμασία στα 3-5 πηγάδια είναι.
2: Αξιόγος, όπως πάντα.
0: Ναι, και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Πάρα πολλοί κόσμος, πολλά τα μηνύματα. Παιδιά σχολείο, τα πήγατε, κίνηση στους δρόμους.
2: Ναι, παιδιά,
0: φουλ ρυθμή. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι που εμείς στα ραδιόφωνα δεν είμαστε από πιο πριν. Ξεκινήσατε, μου το είπε κάποιος. Δευτέρα ξεκινάτε, λέω είσαι καλά ρε.
2: Δευτέρα ξεκινάμε, τι είμαστε ρε, ο ράπτης είμαστε.
0: Τι είμαστε ρε, Δευτέρα ξεκινάτε. Σαλάχ Αντίν αν είναι καλός. Έχει λιχνάρι μαζί το Σαλάχ Αντίν. Λοιπόν, του είπε ο πρόεδρος πώς θα θες, έλα εδώ ρε. Έλα εδώ κάτσε στην εξέδρα να είσαι έτοιμος να παίξεις. Μια χαρά, καλός παίκτης, αλλά βέβαια όλα θα τα δούμε στο κορτάρι.
2: Καταπράσινη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την τελευταία φορά που πήραμε πρωτάθλημα και ήταν και ο Ηρακλής της Super League. Αρχίζω τις συνωμοσίες. Νομίζω δεν ήταν η Super League όταν ήταν ο Ηρακλής. Ήταν πρώτη εθνική. Δεν είχαμε
0: αυτή, Super League. Αυτή που είναι απάνω. Αυτή που είναι απάνω.
2: Μας ρωτάτε εντωμεταξύ για το. Δεν έχω σχόλιο, δεν ξέρω αν το είδες. Για το Σπάθα. Δεν τη βλέπω την εκπομπή. Είναι και λίγο αργά. Με το που τελείωσε ο Παναθηναϊκός πήγα και έσβησα. Διαβάζω λίγο βιβλίο και σβήνω. Αυτό. Σβήνω. Δεν τις βλέπω τις εκπομπές. Δεν τις προλαβαίνω. Τις έβλεπα τις εκπομπές μόνο όταν ήμουν στην εκπομπή. Μόνο τότε την έβλεπα.
0: Τι να σχολιάσει. Κάποιος έχει την άποψή του, το πιστεύει με βάση ένα κανονισμό. Τι να πει εσύ, α πούμε. Έχει και εσύ το δικό σου μάτι. Έχει την δική σου άποψη. Λέω τώρα εγώ.
2: Δεν έβαλα πατάτες στα γεμιστά γιατί δεν είχα. Τις είχαμε κάνει τηγανιτές προχθές και είχα ξεμείνει. Αυτό. Και λόγω τους ή άλλως δεν προσφέρουν κάτι. Τις βάζεις μόνο για να σφινώνουν.
0: Ναι, ναι, για να ξεχωρίζουν οι ντομάτες η μία με την άλλη ανάμεσα.
2: Ναι, αλλά ήταν τόσο μεγάλες οι ντομάτες που ήταν μια χαρά. Δεν είχε. Τι να κάνουμε, παιδιά, ναι, μαγειρεύουμε. Εσύ μαγειρεύεις τέλεια, έχετε άποψη για τα πάντα, κάνεις τέλεια τη δημοσιογράφο. Έβγε. Δεν έχω πει ότι κάνω τέλεια τίποτα. Εντάξει, δεν
0: έχω. Υστερώ. Έχω μάθει να υστερώ.
2: Ναι, δεν είναι. Εντάξει. Κάνω ό,τι μπορώ. Και αυτό είναι αρκετό, θα έλεγα. Δεν κατάλαβα, Μαρία, πώς ζήτησε και ο Πάνος λέει 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε στο δρόμο, ελπίζουμε να σε προλάβουμε. Θα μπορούσε να ακουστεί και λίγο απειλητικό αυτό. Βαζέλια, για το πέναλτι στον Πανετολικό δεν είπατε τίποτα. Περίμενε, το έχω. Το παιχνίδι δεν το είδα, Παναθηναϊκό σήμερα, αλλά ρίχνω άδεια να πιάσω γεμάτα παιδιά να παίξει γκολ. Καλά, δεν ξέρεις αν θα το έβαζε. Δεν ξέρεις.
0: Καλημέρα και στον Παράβαλο. Ελλά Σύρου, πείτε μια κουβεντούλα. Ζήτω η Ελλά Σύρου, το λέω γιατί έχουμε τα κονέ με τα δωμάτια.
2: Α, ζήτω η Ελλά Σύρου, γιατί. Όχι, ζήτω. Το ξέρω. Το ξέρω γιατί.
0: Είμαστε μια χαρά.
2: Έχω και φίλο που δουλεύει στην Ελλά Σύρου.
0: Βρε, ό,τι θες. Τι θες. Διαιτητές. Τι θέλει. Τι θες. Τι γουστάρεις. Τι γουστάρεις εσύ.
2: Ανησυχείτε για τον Τζόχο γιατί μετά το γκολ του Ταμπόρδα λέει.
0: Πνίγει εκεί πάλι. Το ξέρεις, το έβλεπες.
2: Το έβλεπα, ναι.
0: Ταμπόρδα. Και ανέλαβε ο Δεσί.
1: Και στο
0: Λούζα. Λέω τι έγινε
2: τώρα. Κάτι. Όταν μιλάς συνέχεια, κάποια στιγμή ξεραίνε το λαιμό σου.
0: Και πιέσαι ένα νερό.
2: Εντάξει, μπορεί να με προλάβει. Εντάξει, δεν είσαι τον Αλέξη Πυρόπουλο. Μπορεί να κάνει και 10-15 δευτερόλεπτα να μιλήσει και λέμε έφυγε. Έφυγε ο Αλέξης. Απλά δεν. Ο Αλέξης δεν μιλάει συνέχεια.
1: Λούτσα πάλι, ε!
2: Όταν πρέπει. Ο Τσόχος μιλάει συνέχεια. Δεν τα σκηνώνουμε τα γεμιστά. Όχι, τα κουμπώνουμε τα γεμιστά. Δεν τα σκηνώνουμε. Αν με ρωτάς. Αν με ρωτάς. Εντάξει. Άχαστη πότε έχουμε πει.
0: Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, αν προκύψει κάτι λάθος, τη δεύτερη. Εκεί. Μέχρι να μπει η δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη, θα έχουμε άχαστος. Τώρα κάνουμε το τρέιλερ. Τώρα την άλλη εβδομάδα έχουμε το τρέιλερ. Παίρνουμε στην τελική ευθεία των άχαστων. Ήμασταν μέχρι τέλος Ιουλίου, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη. Θα μας βαρεθείτε. Να λείψουμε λίγο.
2: Σωστό.
0: Και θα μπορείτε να έρχετε να το βλέπετε στο μαγαζί. Θα σας τα πούμε.
2: Στο μαγαζί του Μαλιάτση.
0: Ναι.
2: Θα έρθω εκεί. Να φέρω και την Αντωνία. Έχω καταλήξει ότι τελικά τα γεμιστά είναι εύκολο φαγητό. Το σχόλιο σου, Μαρία, συμφωνώ απόλυτα. Το μόνο δύσκολο είναι να ξεκουφώσεις τις ντομάτες ή τα λαχανικά, τέλος πάντων.
0: Υπέροχο.
2: Αυτό είναι το μόνο δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Είναι
0: δεν έχει ένα εργαλείο εκεί που κάνει
2: Όχι, ρε. Με το κουτάλι το
0: κάνει. Το κουτάλι.
2: Ναι, με το
0: έχω
2: κουτάλι.
0: Δει όμως και ένα εργαλείο που το πιέζει και το πετάει έξω
2: ναι,
0: μόνο
2: του. Καλά, ξέρω, δεν το.
0: Για όλα υπάρχουν.
2: Αλλά κατά τα άλλα, ναι, είναι πολύ εύκολο. Γιατί παίρνει μετά το από μέσα τη ντομάτα, το λιώνει, βάζει ρύζι μυρωδικά μπουρμπούρου, το γεμίζει. Φυλάκια.
0: Είναι και εύκολο να μπει σε μια εφαρμογή και να παραγγείλει σουβλάκια επίση.
2: Ναι, παιδί μου, επίση. Εντάξει.
0: Πάρα
2: αλλά το μαγειρευτό το φαγητό δεν μπορεί να τρως κάθε μέρα σουβλάκια.
0: Όχι, όχι.
2: Πρέπει να μαγειρεύει κιόλα.
0: Εννοείται.
2: Ναι.
0: Βέβαια θα ήταν υπέροχο.
2: Δεν ήταν δύσκολο. Όχι, παιδιά, πολύ λίγη ώρα μου πήρε.
0: Ναι, λίγη ώρα.
2: Και μέχρι να φέρουμε ένα-ένα με τον Αστέρα είχαν γίνει τα.
0: Και έμεινε και να δει το διπλό εσύ, έλα, ξεκινήσαμε 0-1.
2: Ναι, εν τω μεταξύ το βλέπα και με το γιο και έχει μουρμούρα αυτό.
0: Γιατί έχει
2: πολύ μουρμούρα.
0: Έχει ο γιος.
2: Μουρμούρα. Και κάποια στιγμή, επειδή ήταν στον κολλητό του Σαββατοκύριακο, πες μου, πώς πέρασες με το φίλο σου. Δεν θέλω να μιλάω, μου λέει την ώρα του αγώνα. Δεν θέλω. Τι δεν θες να μιλάς, δεν το έχεις γλώσσει καθόλου. Κατάλαβες. Προσπαθούσα να του αλλάξω λίγο το feeling.
0: Αλλά όχι.
2: Αλλά δεν, όχι. Βάλε γιαγιά Λούλα να ξεματιάσει τα μπόρδα, λέει κάποιος. Λοιπόν, σκέφτηκα γιαγιά Λούλα χθες και μου δίνει την πάσα ο ακροατής να ξεματιάσει Σαμπαλένκα.
0: Έχει πάρα πολλά νεύρα.
2: Πάρα πολύ μάτι. Πάρα πολύ μάτι.
0: Το έρωτάς μας είναι.
2: Το φάγατε το κορίτσι.
0: Κάσπασε όλα εκεί με την μπάκινα, ρακέτες, όλα.
2: Το φάγατε. Το ματιάσατε γιατί βγαίνει ψηλή έτσι.
0: Εντυπωσιακή.
2: Με τα διαμάντια της, με τα ρουμπίνια της, φορτωμένη με ένα εκατομμύριο πάνω. Πώς παίζει με όλα αυτά τα κοσμήματα, ρε φίλε.
0: Τα chains. Παίζει με τα chains.
2: Πώς παίζει με όλα αυτά τα πετρόνια πάνω της.
0: Λοιπόν. Σε βαραίνουνε τα τατουάζ.

0: Πόσο χρονών νιώθει το παιδί? Παιδιά, όταν βλέπει την ΑΕΚ σε τέτοια παιχνίδια που η μπάλα δεν θέλει να μπει μέσα, είναι 67 χρονών. Αλήθεια σας λέω. 67 χρονών είναι ο Ανδρέας όταν βλέπει την ΑΕΚ σε τέτοια παιχνίδια. Γκρινιάρης. Γκρινιάρης, συνταξιούχος, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Το παιδί θα πετύχει.
0: Ναι, το ξέρω το παιδί.
1: Τα γεμιστά από τα φαγητά που, ναι, δεν είναι δύσκολα, αλλά είναι στην κατηγορία μπελαλίδι.
0: Ναι, δεν είναι όμως σαν τα, πώς τα λένε, σαν τα ντολμαδάκια.
1: Αυγολέμονο
0: και
1: τα λοιπά.
0: Ναι, και τύλιγε ένα.
1: Όχι, δεν βάλε και ένα πιάτο από
0: αυτό,
1: πάνω.
0: Αυτό, ναι, της αργόσχολης.
1: Ναι.
0: Και φάτασε 20 λεπτά.
1: Τα μπελαλίδικα θα ήταν ωραία ταβέρνα να έχει μόνο τέτοια. Αυγολέμονο, ναι, γεμιστά.
0: Ναι.
1: Κορφοκολοκυθοκεφτέδες.
0: Καλά αυτό είναι.
1: Σε έφτιαξα. Πάμε διάλειμμα.

0: τι γίνεται.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Παραξηγιώσαστε.
1: Ναι, εντάξει, είναι Δευτέρα. Εγώ το βάζω εκεί. Το βάζω εκεί. Ναι, έχουν τα νεύρα του. Δευτέρα,
0: μηδέν εννοώ.
1: Έχουν τα νεύρα.
0: Σιγά, Μαρή Καριερίστρια, εσύ που όποια κάνει τον λαμπάκι είναι αργό.
2: Τρόμαξε, ρε Μαρία. Σιγά, Μωρή Καριερίστρια. Λέω, κόφτε τι!
0: Ένα έφερε στην Τρίπολη, γιατί κάνει έτσι.
2: Σεπτέμβρη είναι, είμαι πρώτη σιγά, Μωρή Καριερίστρια. Κάτσε, ρε Μαρία. Μας απαλόκοψες.
0: Ρε παιδιά, το είπα ότι είναι το φαγητό της αργόσχολης, γιατί πρέπει να έχεις πάρα πολύ χρόνο μπροστά σου για να κάνεις ένα τέτοιο φαγητό, το οποίο δεν είναι και φαγητό.
1: Ναι,
0: είναι ορεκτικό.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι ορεκτικό. Για να εξαφανιστεί σε 10 λεπτά και θα θυμάμαι πάντα τη συμβουλή που μου έδωσε η φίλη μου η Ερμίνα.
1: Θα κάνεις μπλοκ όποιον μα...
0: Όχι,
1: ναι.
0: Η Ερμίνα μου λέει, όποτε πας στη Λαϊκή και βλέπεις αμπελόφυλλα,
1: ναι.
0: Να λες.
1: Μην τους μιλάς.
0: Όχι, να λες. Α, να θυμηθώ να τα παραγγείλω στην ταβέρνα. Δεν αξίζει να τα κάνεις στο σπίτι τα ντολμαδάκια.
1: Κατάλαβα τι λέει.
0: Θα σου πάρει ένα τρίωρο, τουλάχιστον ένα τρίωρο, για να τα κάνεις όλα και γεμιστά, να τα γεμίσεις, να κάνεις τη γέμιση, όλα, όλα. Και θα εξαφανιστεί το μη φαγητό σε 10 λεπτά. Τρώω 10-15 την ώρα που βγαίνουν από την κατσαρόλα, να τα δοκιμάσω. Α, ωραία είναι. Χλακ. Ωραία.
1: Εγώ τρώω πιο πολύ ψωμί με τη σάλτσα.
0: Εγώ δεν κάνω αυγό λεμόνο. Εμένα μου αρέσει η σαλτσούλα του με το λεμόνι.
1: Το λεμονάκι.
0: Με το λεμονάκι.
1: Καλά, αυτό. Εδώ τώρα μιλάς σε άνθρωπο που λατρεύει τη Σπανακόρυζα εδώ πέρα. Μπορώ να φάω ολόκληρη την κατσαρόλα.
0: Κι εγώ.
1: Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, παιδιά, για το Telecom το Σάββατο.
0: Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πολλά μηνύματα. Έχουμε βέβαια τα φιλιά μας από Ινδικό ωκεανό. Είναι ένας ακροατής και μας ακούει από τον Ινδικό ωκεανό. Φοβερό. Θα έχουμε άχαστους, παιδιά, τον Οκτώβρη. Ξεκινάμε.
0: Και ο Τάσος από τη Ιαπωνία μας ακούει.
1: Από όλο το πλανήτη.
0: Ο Τάσος κάνει μαθήματα μαγειρικής. Ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο μάθημα λέει αυτή την εβδομάδα τους έκανα αρνάκι στο φούρνο λεμονάτο, φασολάδα με λίγο μπούκοβο, γιαννιώτικη ζυμαρόπιτα και φρέσκια μπουγάτσα. 80 ευρώ, 80 το κεφάλι τους χρέωσα. Μάλλον εννοείς ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά τους χρέωσες για αυτά τα μαθήματα. Τόσο πάνε.
1: Ωραία. Όλα τα φαγητά.
0: Στραβωθούν,
1: λοιπόν. Όλα τα φαγητά αυτά είναι ωραία.
0: Όλα.
1: Ειδικά η φασολάδα. Φασολάδα με τον μπούκοβο. Έχεις γίγαντες.
0: Ορίστε.
1: Γίγαντας. Φοβερός. Μπράβο.
0: Καλημέρα στον Αντώνη και καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Εγώ πάντως περιμένω πως και πως τους άχαστους. Όλοι περιμένουν πως και πως τους άχαστους.
1: Εκπληκτική χρονιά θα είναι.
0: Ναι, χαμός θα γίνει. Καλημέρα στο Σπύρο. Θέλω να πάω να δω Κηφισιά Παναθηναϊκός. Ξέρετε κάτι για εισιτήρια και αν θα μπορούμε να πάμε εμείς Παναθηναϊκοί. Ευχαριστώ, Σπύρος από Κέρκυρα. Δεν έχω ιδέα.
1: Μπορείτε να πάτε λεωφόρο. Να χαρείτε το γήπεδο από τις τελευταίες φορές.
0: Ναι, θα πας και εσύ από τους οργανωμένους. Πήγαινε.
1: Άρα ένα καφεδάκι και πήγαινε και η Φυσιά Παναθηναϊκός.
0: Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Μπράιτον.
1: Πρέπει να βάλεις το πράσινο στο μοκλέ.
0: Ναι.
1: Πήγαινε τώρα.
0: Όσο αναλύει, συνεχίζει και αναλύει τα ντολμαδάκια τόσο πιο άμπαλη φαίνεσαι στην κουζίνα. Συνέχισε, θα συνεχίσω, παιδιά. Άμπαλη.
1: Σου λένε και έξω από την κουζίνα σου.
0: Ναι. Τράβα δε κανένα γόνα που θες να μαγειρέψεις κιόλα.
1: Τράβα δε ένα 3-5-2 που θες να κάνεις ντολμαδάκια. Ασχολήσου με τις μπάλες σου. Κι άσε για μας τους άντρες εδώ πέρα τα ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια.
0: Όχι, ρε Μαρία, λέει, σε μια ωρίτσα γεμισμένα ήδη στην κατσαρόλα. Εντάξει, ρε παιδιά, ο καθένας έχει το χρόνο του.
1: Πεινάνε τώρα, μας ακούνε και πεινάνε Δευτέρα πρωί.
0: Όπου θα τσακωθούμε και για τα ντολμαδάκια τώρα.
1: Δευτέρα πρωί πεινάνε. Εγώ έχω δει άνθρωπο τα ντολμαδάκια, φέρε μου μια μισή βρατζόλα ψωμί. Άνοιξε και τα βάλε μέσα και τα φάγε μου. Μπροστά μου.
0: Ποια?
1: Τα ντολμαδάκια.
0: Στο ψωμί μέσα.
1: Ανοίγει μια σαντουιτσιά, βγάζει και τη
0: ψύχα. Ναι, για να κάνει χώρο.
1: Και βάζει τα ντολμαδάκια.
0: Λίγη σαλτσούλα από πάνω.
1: Και ρίχνει και τη σάλτσα από πάνω.
0: Σωστός.
1: Τι κάνει λέει αυτός. Το κόβει, μου λέει φάτο. Ήταν ωραίο,
0: έτσι. Ναι, ρε, φυσικά. Γιατί δεν χώνει ψωμί στα ντολμαδάκια.
1: Αλλά με το ψωμί μπίγκατζικ αυτό, στουμπώνει. Πολύ ρε.
0: Πορτένι, μετά πας για μαραθώνιο.
1: Ή μαραθώνιο σου λέω. Δεν χωνεύεις δύο μέρες μετά, ανάλογα την ηλικία.
0: Η Νατάσα λέει: εμείς πήραμε τα εισιτήριά μας για 25 Οκτωβρίου για Τσούβι. Σου έρχονται. Θα έρθουν από τον Μπράιτον.
1: Σου περιμένω, χαμός γίνεται. Παιδιά, ευχαριστώ. Κατράκι, είμαστε sold out την Κυριακή 27. Η νέα παράσταση είναι 80% σε πληρότητα για Δευτέρα 28 στο Κατράκι.
0: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
1: Σας περιμένω. Ακριβώς τα ίδια εισιτήρια που έκανα πέρσι έκανα. Έτσι. Την Αθήνα. Απλά το έκανα με πιο μεγάλους χώρους.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Έρχεται. Μπράβο. Και άμα συνεχίσει, θα συνεχίσει να γεμίζει.
1: Δεν ξέρω
0: θα το ξανακάνεις αυτό στο τέλος.
1: Δεν ξέρω τι όρεξη θα έχει ο κόσμος. Εγώ ήδη ετοιμάζω καινούργια παράσταση στο κεφάλι μου.
0: Καλά. Θα το ξανακάνεις στο τελικό.
1: Πέρασα
0: ή κάτι
1: πολύ
0: αντίστοιχο.
1: Πέρασα πολύ ωραία. Πέρασα πολύ ωραία. Και ό,τι θεματάκια είχαμε με το, με το ηχητικό κομμάτι ψηλά, γιατί τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, δεν τα κάνω γαργάρα. Όλα, όλα. Όταν λέμε όλα, τα βλέπω όλα. Και TikTok βίντεο που κάνουν για τον ήχο, άλλοι κτλ. Θα τα διορθώσουμε. Πρέπει να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερο.
0: Καλά.
1: Πάντα. Να, δεν πήρε Σαλάχ Εντίν. Παναθηναϊκός. Δεν θα μπορούσε να πάει έτσι. Όμως ο πρόεδρος.
0: 1-0-5 το δίνουν, λέει, ότι η Μαρία δεν έχει φτιάξει ποτέ ντολμαδάκι. Έχω φτιάξει πολλές φορές. Γι' αυτό το. Γι' αυτό λέω ότι δεν αξίζει να κάτσεις να ταλαιπωριέσαι αν βρεις καλή ταβέρνα που έχει ντολμαδάκι.
1: Ναι, ναι, και όχι αυτά που είναι φωτοτυπία.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα φτιάχνουν μόνοι.
0: Τι δεν έχω μαγειρέψει ποτέ, κάτσε να σκεφτώ. Μέχρι και μπάμιες έχω κάνει.
1: Γιατί, είχες κάποιο τάμα?
0: Όχι, τις τρώνε τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Αλήθεια, εγώ δεν τις τρώω.
1: Με καλέσεις ποτέ.
0: Εγώ δεν τις τρώω, τις τρώνε τα παιδιά. Τι να κάνω. Πατσά δεν έχω φτιάξει ποτέ.
1: Κάνε πατσά που.
0: Ποδαράκι. Ποδαράκια και καρδιές και...
1: Ακούγεται μέσα η μαμά τι κάνει. Και να λέει δεν μπορούσε ο Γιώβης να το βάλει το πόδι του καλύτερα να φύγουμε με το διπλό.
0: Λες να έχει και αυτός μάτι.
1: Να πω στη Λούλα να το χειματιάσει.
0: Πες τη Λούλα σε παρακαλώ.
1: Δεν μπορούσε να σουτάρει ο Κοϊτά καλύτερα.
0: Τι όμως, α, πάει και μισή ώρα.
1: Ναι, πρέπει να πούμε τα δικά μας.
0: Περίμενε.
2: Τρελή. Τρελή σκέφτεται τα χιλιόμετρα που έχει βάλει να κάνει.
0: Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την Bwin νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω ως στοίχημα και live καζίνο στην Bwin.
3: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Σούβι, έπαιξε ένα σεντόνι χθες.
1: Για πες, τι έπαιξες?
0: Άρεσε, για καρμίρικη απόδοση 5.
1: Είναι αυτό το 1,02, 1,5.
0: Και έχασε.
1: Μπράβο.
0: Έχασε.
1: Όπως πάντα.
0: Το Χ2 της Γιούβε ήρθε 3-2 με τη Σασουόλο, γιατί έφαγε τον γκολ στο 94 η Γιουβέντους. Μεγάλη κυρία.
1: Μεγάλη καριερίστρια.
0: Καριερίστρια.
1: Ναι, ναι.
0: Τελικά λέει, αφού δεν το κόψα εγώ, με κόβει αυτό, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Πω, πω ρε φίλε. Και το έβαλε ένα ζερέλβα σε. Ποιος?
1: Σε αδερφός του.
0: Ένα ζερέλβα το έβαλε κανονικά. Ατζίτς. Ατζίτς. Αν το λέω σωστά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι σημασία έχει.
1: Αυτός έχασε το δελτίο.
0: Αχ, η εκπομπή αποτελείται από διαφημίσεις και στο ενδιάμεσο Τσούβι Μαρία να λένε καναθλητικό. Πραγματικά εκνευριστικό. Το ότι λέμε καναθλητικό και δεν έχω, και όχι, δεν έχω λεφτά να σε χρηματοδοτήσω. Τι να κάνουμε τότε.
1: Τι να κάνω, ρε
0: φίλε. Τι να κάνουμε τότε. Να δουλεύουμε για να. Έτσι, για την ψυχή της γιαγιάς μας. Από χόμπι.
1: Ναι. Θα μου στέλνεις λεφτά και εγώ θα σε ξεμαντράζω.
0: Ναι. Καλημέρα, το Σάββατο είχα λέει τη σύζυγο μαζί που δεν σε είχε ξαναδεί live. Μετά από αυτή τη βραδιά απέκτησες άλλη μία φαν. Ευχαριστούμε Δημήτρης. Ψήσανε. Τους έβαλες να ψήσουν, ναι.
1: Είναι ένα κομμάτι από τα. Εντάξει. Από αυτές τις βλακές που λέω.

0: καραμέλα. Επιτέλους γύρισε η γυναίκα στο σπίτι και θα φάμε σήμερα και μάλιστα γεμιστά. Το μόνο άσχημο είναι ότι τα τρως και δεύτερη μέρα λόγω του ότι είναι ασύμφορα για μία φορά. Τι λέει, είναι ωραία τα γεμιστά.
1: Αν μπορούσα και χειμώνα να τα τρώω, επειδή είναι πιο καλοκαιρινό.
0: Είναι καλοκαιρινό τώρα, μελιτζάνες.
1: Είναι ωραία τα γεμιστά και για σαλάτα στο κέντρο. Εγώ παίρνω ένα φαΐ όταν πάω έξω και βάζω στο κέντρο πάντα γεμιστά.
0: Αντιπάστη.
1: Δεν με νοιάζει να πάρω χωριάτικη όταν πάρω γεμιστά. Αφού έχω φέτα ξεχωριστά, έχω και τα γεμιστά, είμαι μια χαρά.
0: Ξέρεις τι, μπορείς να κάνεις τη γέμιση των γεμιστών.
1: Α, οκ. Okay.
0: Το χειμώνα.
1: Τώρα μου βάλες πολλά. Πάμε, πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί δεν θα βρεις καλές ντομάτες.
1: Δεν θα βρεις.

0: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Έλα, Βάγκο, τι έγινε. Να σου πω, ρε Βάγκο. Έλα, μου ανάβει νεκρά στη μηχανή.
0: Το βιάζεσαι.
1: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου.
2: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω πρώτη Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
1: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
2: ναι, ναι,
1: δουλεύουν
2: τα όλα πάντα, κανονικά. Τα πάντα.
1: Ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
2: Όλα, τα πάντα.
0: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
1: Δεν ξέρω, το ξάσα.
2: Μπορεί
1: ξέρω
2: να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς, ξέρω.
1: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
0: Σου σβήνει!
2: Ναι.
0: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
1: Τι μηχανάκι έχεις, φίλε?
2: Ένα εξτάκι.
1: Μερακλείς, τα παλιά τα εξτή.
2: Το 02 έχω.
1: 02 έχεις, ιστορικά μηχανάκι. Ιστορικά μηχανάκι.
0: Ο Μαστροβάγκος, Βάγκος.
2: Θέλει άλλα μου το λαμπάκι γενικώς.
1: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του, Νίκης Βασίλης, σου απάντησα.

0: Στο FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι Ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ, που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο Νίκος Σταματέλος. Την Πέμπτη η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο στην Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφι Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έγινε με το χακάρισμα της AI, στο OpenAI, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους.
1: Τα AI
0: και κάνανε χακαρίσματα. Χαιρετίσματα, φίλε, χαιρετίσματα. Robocop John Murphy. Αυτό θα είναι σε δημόσια υπηρεσία. Δεν ξέρω τι έρχεται, αλήθεια. Πάντως θα ζήσουμε υπέροχα πράγματα. Δεν εμπιστεύομαι τον Elon Musk.
1: Υπέροχα σε εισαγωγικά. Υπέροχα και υπέροχα. Μωράκια και μωράκια.
0: Δεν εμπιστεύομαι τον Elon Musk. Το θεωρώ κουβανό σε προβλέψεις τέτοιου τύπου.
1: Αλλά είναι και λίγο τρελό.
0: Αλλά με φοβίζει το γεγονός ότι οι γενετιστές και αυτοί έχουν μαζευτεί και λένε εδώ έχουμε πρόβλημα. Και κυρίως οι άνθρωποι που είναι στην Anthropics, πώς το λένε αυτό, που παρετούνται παιδιά ή το σταματάτε, γεια σας. Το 2030 λέει χαιρετίσματα. Και θα μας πιάνουν, εσύ είχες πει για μένα να κάνω ήσυχα το ChatGPT. Τι, με θυμάσαι ρε. Δεν ήταν πέναλτι ΠΑΟΚ,
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες στο τελικό του US Open τι έγινε με το Zverev.
0: Όχι. Έσπασε κάτι.
1: Όχι. Νίκησε και δεν το κατάλαβε.
0: Τι λες.
1: Έκανε το 6-2 και νόμιζε ότι ήταν 5-1.
0: Το έχω πάθει, έπεσα γκολ αγώνα, νόμιζε το παίζα over και λέω
1: το. Και παίρνει τον πόντο, ναι. Τελειώνει ο αγώνας, κερδίζει, τον αποθεώνει το γήπεδο και αυτός πάει να κάνει.
0: Κουράστηκε ο άνθρωπος,
1: ναι, δεν ξέρει που ήταν. Και του λέει, το ρωτήσατε, το λέει, τι έγινε. Νόμιζε, λέει, ήταν 5-1. Μα ήταν. Και τον ενημέρωσε ο αδερφός του. Τελείωσε, μην παίζεις άλλο.
0: Τώρα μου κάνετε πλάκα. Το πιστεύεις ότι δεν το θυμάμαι από χτες εγώ αυτό. Το πιστεύεις ότι δεν το θυμάμαι καθόλου. Και σταματήσαμε και φάγαμε μετά το ποτό. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Φάγαμε χτες.
1: Αυτό έπαθε ο Zverev στον αγώνα με τον Ben Shelton.
0: Ωραίος.
1: Νικητής, ναι, εντάξει, λίγο. Και μετά. Πανηγύρισε. Ωραίο αυτό, να μην χρειάζεται να παίξει άλλο, να έχει νικήσει.
0: Τι ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Να είναι 9 και να συμβούν. Είναι 10 η ώρα.
1: Να νομίζει ότι είναι Πέμπτη και είναι Παρασκευή. Τέτοια πράγματα. Αυτό έπαθε ο Zverev.

0: Γιώργος από Ηράκλειο. Μόνο Ολυμπιακός, καλημέρα. Καλύτερο Σόφι, ποτέ Μπάμιες. Αυτό.
1: Όλα μαζί.
0: Εντάξει, όλα μαζί, όλα μαζί. Ναι, σωστά δεν. Αχ, πού το είναι, πού είναι, έχασα το μήνυμα. Το έχασα. Μαγειρίτσα δεν έχω κάνει.
1: Εκπληκτική.
0: Την κανονική τη μαγειρίτσα.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί υπάρχει και η vegan μαγειρίτσα που είναι με μανιτάρια. Με μανιτάρια έχω κάνει.
1: Μανιταρίτσα τη.
0: Μανιταρίτσα, ναι.
1: Έτσι τη λένε.
0: Την κανονική τη μαγειρίτσα με τα έντερα, τα άντερα.
1: Αυτά. Τα άντερ 2,5 όλα.
0: Όχι, όχι, αυτή δεν την έχω κάνει.
1: Είναι καταπληκτική. Όχι ότι είναι άσχημη και η μανιταρίτσα. Έχω φάει μανιταρίτσα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί
1: αλλά
0: το,
1: δεν
0: γιατί
1: είναι αυτό.
0: Το μανιτάρι μοιάζει λίγο με τα σιχοτάρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μπορεί να κοροϊδεύει κόσμο και κόσμο που ξέρει από κρέα. Μπορεί.
0: Έχω κάνει μαγειρίτσα με σιχοτάκια. Δεν έχω κάνει με αυτό.
1: Ναι, λείπουν οι αντεργίες.
0: Οι αντεργίες.
1: Άντερς. Εντάξει, όλα καλά. Κανονικά σαν σούπα, όχι. Ξέρει που την είχαν κάνει.
0: Πώς ξέρει, τι.
1: Έχω φάει μαγειρίτσα βαριά.
0: Τι εννοείς. Αφιδατωμένη.
1: Τα φάει, μου λέει μαγειρίτσα. Εμείς λέει δεν τα ψιλοκόβουμε τα σιχοτάκια.
0: Αλλά
1: και ήταν ειλικρινά.
0: Ολόκληρο το κομμάτι.
1: Κλουκ.
0: Είσαι. Χελώνα.
1: Λέω. Λέω τι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ξέρεις πόσο μεγάλα ήταν τα κομμάτια μας. Μάλλον σκοπεύανε να πεθάνουμε και να αναστηθούμε κι εμείς.
0: Ένα νεφρό, ένα σηκώτη.
1: Ήταν όλο. Κλουκ. Έκανε μέσα στην κατσαρόλα.
0: Και πετάει τα ζουμιά. Σαν νησί.
1: Κοιτάζομαι. Τέλεια την κάνει η μάνα μου.
0: Το νησί. Καρδιά στη μαγειρίτσα. Βάζουν καρδιά στη μαγειρίτσα, όντως.
1: Στην καρδιά.
0: Κάνω διατροφή εδώ και 2 εβδομάδες. Έχω συγκεκριμένα γεύματα, συγκεκριμένες ώρες. Χθες δεν με άφησαν να μπω με το τάπερ στο ΆΚΑ. Απαράδεκτο. Απλά έφυγα. Είχες σχέση με το τάπερ.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εννοείς στο γήπεδο δεν την άφησαν.
0: Μάλλον.
1: Όχι τη δική μου παράσταση, να ξέρω.
0: Όχι, είπε χθες.
1: Χθες
0: δεν με άφησαν να μπω με το τάπερ στο γήπεδο.
1: Γιατί κάποιος μπορεί για ιατρικούς λόγους να έχει το φαγητό μαζί του.
0: Σωστό.
1: Είναι και αυτό. Δηλαδή θα πρέπει τάδε ώρα να πάρει ένα χάπι γιατί είναι μπορεί να έχει αριθμία. Ξέρω εγώ και πρέπει να το πάρει το χάπι φαγωμένο. Κάτσε. Πρέπει να υπάρχει ρύθμιση γι' αυτό και θα το κοντελεχθεί
0: να κάνει. Να μπει με το φαγητό μέσα.
1: Θέλω, όχι, μπορεί να το πετάξει ένα κοντόπουλο με πατάτες στο διαιτητή. Έχω δει γουρνοκεφαλή. Ναι, είχαν πετάξει το φρίγκο.
0: Ναι.
1: Και να δει ένα. Και να πει, όχι ρε φίλε, πάει χαμένο. Αγκινάρες αλλά πολίτα στον αέρα. Να τον κάνει τον άλλο λούτσα. Μάστε.
0: Για μεταμόσχευση, λέει το σκότ.
1: Καλά. Ρε σου λέω, λες και το φέρανε από το Ιασό. Με πάγο. Το πέταξε. Κλουπ έκανε στο πιάτο. Λέει, τι θα φάμε τώρα εδώ πέρα.
0: Καλημέρα στην Άννα από την Κέρκυρα. Σήμερα, λέει, στα νοσοκομεία έχουμε ημερίδα για τους δότες μυελού των οστών. Τους περιμένουμε. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Να το λέμε αυτό. Είναι πολύ εύκολο να γίνει δότης μυελού των οστών.
1: Ναι, μία εξέταση.
0: Με μία. Όχι, μία οδοντο. Με μία. Μπατονέτα, όχι οδοντογλυφίδα. Με μία μπατονέτα σου παίρνουν.
1: Για να πω οδοντομπατονέτα.
0: Οδοντομπατονέτα. Αυτό, ναι, γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι σε πολύ εύκολα. Νηστεύουμε σήμερα. Είναι του Σταυρού. Μη μας κολλάζετε. Ναι,
1: για αλλιώς γεμιστά λέμε, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλιώς θα τρέχαμε όλοι να φτιάξουμε μαγειρίτσα σήμερα.
1: Για γεμιστά λέμε. Δεν είναι, έτσι ξεκίνησε η εκπομπή.
0: Μαγειρίτσα με μοσχάρι ψιλοκομμένο και μανιτάρια.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Okay. Λέμε τώρα. Σουβίσε μάγκα. Όχι. Καθόλου.
0: Μαρία, συνήθως είναι Πέμπτη και νομίζουμε ότι είναι Παρασκευή. Παθαίνουμε το αντίθετο του Σβέρφ. Άστο. Το έπαθα και εγώ την περασμένη εβδομάδα. Break. Εντάξει. Ωραία.
1: Τι θες. Μίλησα 6 λεπτά. Τι έκανα.

0: Ευχαριστήσουμε του Θείο Φραγκίσκο και τον Πυροσκύλη.
1: Τον Πυροσκύλη. Παιδιά, συγγνώμη, φέρανε ένα φορτηγό πράγματα. Έχετε να πουλήσετε.
2: Πόσα μας φέρανε?
1: Πάρα πολλά. Κάτσε, περίμενε να φέρω λεπτομέρειες γιατί...
2: Bwinsport FM 94,6. Πραγματικά ο άνθρωπος μας έφερε πυροσκή με όλες τις γεύσεις. Πυροσκή τα μπόρδα δεν έχω ξαναφάει. Με όλες τις γεύσεις. Φανταστικό.
3: Κάτσε εδώ.
1: Ναι, το θυμό.
2: Εγώ έφαγα το γύρω-γύρω γιατί νηστεύω.
1: Γιατί είχαν πει να φέρουνε 14 του Σεπτέμβρη και το θυμόντουσαν.
2: Το πυροσκή πατάτα πήρα, ρε φίλε. Δεν νηστεύει.
1: Ναι. Έκτο κατάστημα. Τώρα άνοιξε στον Πειραιά. Έτσι. Ποντιακά πυροσκή πήραν το δρόμο τους και έρχονται και ήρθαν εδώ πέρα. Ναι, αλλά δεν γράφει τέτοιο διεύθυνση. Τέλος πάντων, ξέρετε, θα βρείτε Κορυδαλό, Εγάλεο, Πέραμα, Καλυθέα, Κάνικος και Πειραιάς. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Πυροσκίδη. Πάρα πολύ. Παιδιά, ένα σκασμό πράγματα έχει φέρει. Ένα σκασμό. Λυπούμεθα για εσάς που κάνετε νηστεία και σας έχουμε βάλει σε τέτοια. Σε πειρασμό, αλλά ναι, υπάρχουν και με πατάτε.
0: Και από εδώ φέρω παιχνίδι, πυροσκή στον Πυροσκίδη. Πού είναι το παιδί? Έχει φύγει.
1: Έχει φύγει το παιδί. Λοιπόν. Πήγαμε να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο στον Τζουβέλα που είχαν φύγει σε Κύρητη και ένας μου έδωσε ένα τάπερ φασολάκι.
0: Θέματα!
1: Και εγώ λέει στην είσοδο του γηπέδου, τους είπα ότι τα πατατάκια και οι μπύρες χρειαζόμουν για ιατρικούς λόγους και δεν μου το επέτρεψαν οι αλήτες. Καταλαβαίνετε, οπότε Ιωαννίδης λες ψέματα. Γιατί στο ΆΚΑ τα μπάρ, τα ψιλικατζί, πώς τα λένε τέλος πάντων, είναι έξω από το γήπεδο.
2: Αναψυκτήρια.
1: Τα αναψυκτήρια, ναι, είναι έξω από το γήπεδο.
2: Οι καντίνες.
1: Μπράβο, οι καντίνες, μπράβο. Πήρε σκύλε μου, τρέξαν τα σάλια μέρα και ήρθαν και ζεστά. Ψιλο. Πώς το λένε.
2: Φρέσκα.
1: Ναι, ψιλοφρέσκα είναι. Ψιλοφρέσκα. Πρέπει να είναι. Ούτε μισή ώρα. Ούτε μισή ώρα δεν πρέπει να είναι.
2: Το ταμπόρδα είναι εργαλείο. Φέρε μου, ρε παιδί μου, την ταμπόρδα τη 13.
1: Ναι, είναι, είναι. Θα το ακούσει συνεργείο αυτοκινήτων σίγουρα. Σίγουρα.
2: Κάτω από τη Λούτσα είναι εκεί.
1: Λέει, παιδιά, λέμε τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Μπήκαμε ο ΆΚΑ με μία σακούλα καλαμάκια. Σουβλάκια. Σουβλάκια καλαμάκια. Τα είδε, λέει ο αστυνομικός εκεί πέρα, μας είπε και καλή όρεξη. Βέβαια, μπορεί να ήταν και το γεγονός ότι ήταν μαζί με παιδιά.
2: Μπορεί,
1: και να κατάλαβε ο αστυνομικός ότι
2: ναι.
1: χρειάζονται. Άρα βλέπετε ότι, να, ορίστε, να κάνετε παιδιά, να μπαίνετε στο γήπεδο με φαγητό. Δίνω ένα κίνητρο.
2: Καλά, θέλει ελαφρύ φάι, μη σε πιάσει κανένα μου κουντί.
1: Θα πάρω αλγκουαλίθ.
2: Πάρε ένα αλγκουαλίθ, ναι. Και είναι μια χαρά. Είναι ωραίο.
1: Προσοχή με τα πυροσκή, παιδιά, δεν κάνουν όλοι καλά. Παιδιά, μιλάμε τώρα για τον πρωταθλητή των πυροσκή. Με συγχωρείτε δηλαδή. Μιλάμε για τον τροπεούχο.
2: Άμα θες ψάρι, ψάρι σε ένα χατζηδιάκο εκεί πέρα. Παθήτικο.

0: Ανδρέας δεν θέλει να μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, λέει, μην τον κατεμιάσουμε τώρα.
1: Άσε μας ρε Αντρίκο.
2: Έπιασε ένας αέρας, είχε ένα Ουναΐ. Μα και μαΐστρο.
0: Μα είναι, είναι η εποχή που έχει Ουναΐ. Μην κοιτάς.
2: Έχει Ουναΐ, έχει Ουναΐ.
0: Δεν έχει επηρεαστεί από, από την αλλαγή, από την κλιματική αλλαγή.
2: Εδώ, Κότσιρα είχε τον Αύγουστο. Πολύ κότσιρα. Πολύ κότσιρα. Πολύ κότσιρα.
0: Ειδικά στο Αιγαίο, δεν το πιάνει τον, στο Ιόνιο δεν πιάνει κότσιρα.
2: Δεν έχει κότσιρα.
0: Αλλά στο Αιγαίο, ναι, όμως θα σου πούνε
2: είναι χαρά. Άνεμος ο κότσιρα. Είναι άνεμος, Μαρία. Μαΐστρος, Μπονάτσας, Κότσιρας.
0: Ο Κότσιρας, ναι. Ήταν ο αγαπημένος αέρας του παππού μου, ήταν ψαράς. Αυτό με τις καντίνες το άκαλε, είπε κάτι μπας και το διορθώσουν. Δεν γίνεται να περιμένεις 20 λεπτά για μία μπύρα. Ας βάλουν άλλες 10.
2: Ωραία, ό,τι είναι για μπύρες ναι. Παραπάνω είμαστε
0: μέσα. Να πίνετε
2: μέσα.
0: Λιγότερη μπύρα, δεν το έχετε σκεφτεί. Θέλω να σου πω κορυφαίο σκηνικό. Στο παιχνίδι, είχα πάει στο Σαν Μαμές. Έρχεται και κάθεται δίπλα μου ένας ταλέπορος, ένα καΐκι είστε και κάθεται δίπλα μου, ένα καΐκι, με μια πατερίτσα που τη στραφεί στον Άγιο Μάμα. Λοιπόν, και είχε μια σακούλα με μπύρες, έτσι. Δεν ξέρω, εγώ δεν βρήκα, αλλά ήρθανε πολλοί με μπύρες, σακούλα, με μπύρες.
2: Κρατούσα με το χέρι ή είχανε πελίστες.
0: Όχι, με το χέρι. Την ανοίγει, πίνει και μου κάνει θες.
2: Έλα ρε. Τι λέει ο Μάστορας. Τι λέει για απέσιμο.
0: No, gracias. Να σε καλά. Δεν κόλλωσε.
2: Δεν επέμενε.
0: Πάει στον παραδίπλα από μένα. Θες. Μοίραζε. Ήπιε και μου λέει θες. Όχι. Στον επόμενο. Θες εσύ. Όχι, του λέει. Καλά. Και λέει σε να πίνει.
2: Απ' την ίδια μπήρα, έτσι. Θα μάθω τα μυστικά σου, λέει, θα εκπλικαθιώνες. Ξέρω εγώ
0: δεν μου είπε να μου δώσει από τις κλειστές. Ήπιε. Είμαι θες. No, gracias. No. Merci, να σε μπω.
2: Όχι, πρέπει να πει να πιέσει. Σε πιάσει κανένα κάγκουα. Σε πιάσει κανένα κάγκουα εκεί και να μην ξέρει από πού να πα.
0: Ο Θανάης έχει δίκιο. Είναι ο Πυροσκίδης νεαρός αμυντικός του Ηρακλή, ταλεντάρα με λαμπρό μέλλον. Και πάει στον Ολυμπιακό μετά. Παίζει στον Ολυμπιακό.
2: Κοντά σε Πυροσκύδη. Ναι. Ποια η μακρινή σχέση του με το Χατσίδι του ΠΑΟΚ. Πες από κάτω. Έπιασε ένα τσάπρα. Σπάνιο ψάρι, λέει κάποιος.
0: Δεν επιτρέπεται τέτοια εποχή.
2: Ο τσάπρας.
0: Είναι ακόμα μικρά, ναι.
2: Α, δεν το ήξερα.
0: Πρέπει από 10 πόντους και μετά.
2: Οκ. Okay. Δεν το ήξερα.
0: Βαζέλια,
2: οπα.
0: Πολύ μακριά έγινε η γλώσσα από Σεπτέμβρη. Ας θυμηθούμε τι έγινε πέρσι.
2: Έλα τώρα, είμαστε στην κορυφή τώρα. Μην με ενοχλείς τώρα.
0: Ελά.
2: Μην με ενοχλείς, δεν ακούω.
0: Ναι.
2: Τι γίνεται εκεί κάτω. Άσε με τώρα, άσε με λίγο.
0: Γυρίζει η μπύρα. Να γύρισαν πολλά πράγματα.
2: Γυρίζει, ναι.
0: Στον Μπιλμπάο γύρισαν πολλά πράγματα. Άστο, ναι.
2: Και παίζανε και προ.
0: Δεν ξέρω αν ήταν επισηματική.
2: Όχι, ρε.
0: Από το κονσέρβι, λέει. Από το κονσέρβι, λέει. Ναι.
2: Αλλά το θες. Είναι ταινία του Οικονομίδα. Θες. Λίγη μπύρα, ρε. Τι σου είπα να πάρεις.
0: Ήταν ευγενικό.
2: Τι σου είπα, ρε, να πάρεις. Λίγη μπύρα, τι με κοιτάς σαν χάνω.
0: Γιατί δεν μου έδωσε μία από τις κλειστές.
2: Θα έπαιρνες την κλειστή.
0: Βέβαια θα την έπαιρνα. Γιατί να μην την πάρω. Πας στο γήπεδο μπύρα, είναι δυνατόν.
2: Τέλειο.
0: Μα σου λέω έψανα και δεν είχε.
2: Εγώ θα έπινα από αυτήν.
0: Όχι, εγώ δεν θα έπινα. Δεν θα.
2: Δεν μένει.
0: Αν ήταν λίγο πιο ελκυστικό. Μπορεί, επειδή ήταν καϊκή τελείως.
2: Δεν πειράζει, από το καϊκή.
0: Ναι, ήμουν. Η αλήθεια είναι το είδα λίγο ρατσιστικά το θέμα.

0: Πριν φύγουμε, ένα θα το πω καθόλου αθλητικά. Ναι. Την κολάρα έβαλε, λες ρε Κωστούλα. Την κολάρα έβαλε.
1: Με τρόμαξε λίγο.
0: Την γκολ έβαλε. Τι ωραία.
1: Το άξιζα όμως.
0: Γιατί.
1: Μωρή καριερίστρια.
0: Μωρή καριερίστρια. Μεγάλη καριερίστρια. Έβαλε και το μεγάλη μπροστά. Γιατί αυτό πάει με το μεγάλη μπροστά. Ο επιθετικός προσδιορισμός αυτό.
1: Το άξιζα. Το άξιζα.
0: Λοιπόν. Τι γκολάρα έβαλε ο Κωστούλας, τι ωραίο κοντρόλ, τι ωραία έφυγε με το κεφάλι και τι φανταστική εκτέλεση που άνοιξε το σκορ για την Brighton. Παίζει ρόλο και αυτό, δεν έκανε το 0-4, έκανε το 0-1. Αλλά παγκόσμια δύναμη η Telecom φέρνει στην Ελλάδα το νούμερο ένα brand τηλεοπικοινωνιών παγκοσμίως. AI λύσεις, καθημερινότητα. Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, η Καλάμπρια είναι μέθοδος ψαρέματος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι. Πολύ σωστά. Λοιπόν.
0: Θα μας φέρετε μια Καλάμπρια medium. Είναι και αυτό.
2: Καλάμπρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Τόσους κάνουν για να βρεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση και όποιος ξέρει, ξέρει. Εντάξει, Αλέξανδρος Τσουβέλης.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη. Αμέσως μετά.
0: Πρεσάρισμα.
1: Έχουμε δίδυμο.
0: Πρεσάρισμα.
1: Έχουμε ήρθαν και δύο.
0: Εμείς λέμε πάντα έρχεται πρεσάρισμα.
1: Εντάξει.
0: Και ξέρει ο κόσμος από τι θα πρεσαριστεί.
1: Σωστό.
0: Ήταν η εκπομπή από εδώ.
2: Το Σαμπάκι!
0: Έτσι, τα λέμε πάλι αύριο.
1: Γεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι γίνεται, κύριε Ράκλη μας?
1: Κάτσε να βάλω το μικροφωνάκι. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, παρεόλα για το επόμενο 2ωρο. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας, Διονύς Δεσύλλας, ο κύριος Πάνος Μπουρνάς στον ήχο.
1: Εντάξει, τώρα γιορτάζει, όπως καταλαβαίνουμε, μπαίνει, βγαίνει. Τι με κοιτάς? Γιορτάζει ο κύριος.

0: Για δουλειά μιλάω, ρε, όχι.
1: Γιορτάζει.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά, φίλε.
0: Γιορτάω, όχι, ψέματα σου λέει.
2: Δεν μπορώ να φανταστεί, με κοίταξε σαν κουτάβι.
0: Τόσο γλυκά, άξιο εδώ στα δύο, δεν έχει πάρει χαμπάρι.
1: Δεν χαμπάρι, όχι, όχι. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια.
0: Να σε καλά, γουαράκι.
2: Με κοιτάζει και μου λέει.
1: Με υγεία. Ναι, γιατί ήρθα και αργά σήμερα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, πάνω στον Τρίτη Ταμπάκο στον ήχο, στην παραγωγή.
2: Να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Όσοι γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
2: Στου Σταύρου, στι Σταυρούλε.
1: Βεβαίω.
0: Το καλογεράκι που είμαι εδώ.
1: Το καλογεράκι.
2: Το του Τάπα.
0: Ναι, φίλε στον αέρα. Το πε, ναι, ξέρω.
2: Το Τάπα που
0: πατάει. Ναι, και στον αέρα, να τα πούμε, γιατί όχι.
1: Βεβαίω. Όλο τον κόσμο να είναι καλά. Λοιπόν, θα τα αναλύσουμε όλα 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Και έχουμε πολλά να πούμε για την αγωνιστική η οποία πέρασε. Και το τι συνέβη το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο φυσικά θελήσετε εσείς. Τι άλλα?
0: Τι άλλα, εντάξει, πολλά πράγματα και είδαμε του Σουκού.
1: Ναι.
0: Που χρήζουν έτσι κουβέντας και ανάλυσης.
1: Είχε πράγματα, τα πούμε με τον κόσμο, τα αποτελέσματα ξέρετε. Τα μας τα έχετε δει, αν δεν τα έχετε δει, έχετε δει στη μειότυπα κτλ. Οπότε, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, τι λέτε, κατευθείαν.
1: Ναι, βέβαια έχει να βγάλει ένα
2: φίλο. Καλά, να
1: τα πούμε. 95-79-283.
0: Τα είπα, ναι.
1: Ναι, μετά το διάλειμμα το κάνουμε γιατί είναι πια δύο λεπτά.
2: Έτσι,
1: για
2: δύο λεπτά.
0: Ωραία. Ό,τι πείτε. Ό,τι πει. Πώς θα είσαι, Ματσάκη, κύριε Σταύρο, γιατί με τον άλλη τα έχουμε πει.
2: Λοιπόν, θα έλεγα και χθες το βράδυ, να τα πω και τώρα. Ο Παναθηναϊκός νομίζω παιχνίδι με το παιχνίδι αποκτά και αυτό που πηρίζει και σιγά σιγά γίνεται και πιο δημιουργικός. Η ΑΕΚ πρέπει να κοιτάξει λίγο τα εκτός έδρας που ναι με ίδιο αποτέλεσμα με διαφορετική εικόνα από το παιχνίδι κοντά στην Κηφισιά.
0: Ναι.
2: Είχε τις ευκαιρίες να το πάρει αλλά ναι. Είχε και ο Πρινιόλε ακριβώς. Χρειάζεται λίγο ξέρεις, πώς να το πούμε τώρα. Να το προσέξει λίγο και να δει τι δεν πάει καλά. Διότι δεν έχει και την ίδια ορμή, νομίζω. Δεν έχει και το ίδιο κέφι που την βλέπαμε στα εντός έδρας παιχνίδια και είναι ένα ζητηματάκι αυτό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει τελειώσει έτσι και περσινή σεζόν για την ΑΕΚ με τις ομάδες, ξέρεις, όχι στα ντέρμπι. Mm-hmm. Εκτός έδρας να μην κερδίζει. Δεν έχονται καθόλου Λεβαδιακό και φυσικά με Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μεν όχι τόσο εύκολα. Δηλαδή έχει μπει, δεν ξέρω αν το έδωσε το δέρμπι.
1: Το μεγαλύτερο διάστημα.
2: Μπράβο, και εγώ. Κυρίως αυτό έβλεπα.
1: Καλά ο Άρης.
2: Ακριβώς.
1: Και έχει κάνει και ο Άρης μετά το 2-0. Υπάρχει ένα τέταρτο το οποίο πιέζει πάρα πολύ.
2: Αλλά.
1: Να βρει τη φάση.
2: Μπαίνει δυναμικά ο Άρης μέχρι να πάρει το πέναλτι ο ΠΑΟΚ μέχρι στο 30. Ουσιαστικά είναι ένα σβηστό μάτς με τον Άρη όμως να δείχνει πιο κεφάτος, πιο ζωηρός, πιο κοντά στο να δημιουργήσει φάσεις.
0: Ναι.
2: Μετά στο δεκάλεπτο του μομέντου το πέναλτι, ο ΠΑΟΚ βάζει και το δεύτερο γκολ και νομίζω ότι εκεί σβήνει το μάτι. Και όντως σβήνει, διότι όπως λέει ο Ερακλής, λίγο σε ένα μικρό διάστημα ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να βγάλει μια αντίδραση. Αλλά γενικά ένα ντέρμπι κακό. Πονούσαν τα ματάκια σου. Δηλαδή, αν δεν ήταν ΠΑΟΚ Άρης και ήταν, ξέρω εγώ, ομάδες που δεν έχουν τέτοιο όνομα και ιστορία, νομίζω δεν το βλέπεις πολύ ευχάριστα.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι. Και ο Άσος της Καλαμάτας είναι σημαντικός, διότι η θέση της Καλαμάτας στη βαθμολογία.
0: Πρώτη νίκη, να πούμε.
2: Ναι, δεν ανταποκρινόταν με τις εμφανίσεις που είχε κάνει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή νομίζω ότι έχει δείξει καλά δείγματα. Και πολύ καλός αστέρας, έτσι. Γιατί λέγαμε για την ΑΕΚ, τόσο καλό αστέρα είχα πάρα πολύ καιρό να δω.
0: Έβγαλε αντίδραση, ρε παιδί μου. Έψαχνε και αυτός ένα πρώτο αποτέλεσμα, έβγαλε αντίδραση. Οκ.
1: Okay. Στα του Ολυμπιακού δεν θα αλλάξει πολύ για το σχόλιο το οποίο έκανα μετά το ματς. Εγώ επιμένω και θα το λέω συνέχεια μέχρι να καταντήσω κουραστικός ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο γιατί ήρθαν πολλοί νέοι παίχτες στην ομάδα, χρειάζεται χρόνο να βρει ομοιογένεια, χρειάζεται χρόνο να μάθει ο ένας παίχτης τον άλλον, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο δηλαδή να γνωριστούν. Να μπορέσει να αποδώσει και να. Και το έλεγα αυτό και επί με τη Λίμπαρ, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο λόγω των μεταγραφών. Πόσο μάλλον που είχε έρθει και νέος προπονητής και θέλει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δεν μπορεί μέσα σε μια μισή προπόνηση να πατήσει το διακόπτη και να δεις κάτι το εντελώς διαφορετικό το οποίο το προσπάθησε. Μπορεί να πω, είχε μια κυκλοφορία μπάλας, προσπάθησε, έκανε build up ο Ολυμπιακός, δημιούργησε μόνο όμως μια καλή ευκαιρία με τον Μπουέρτα από την κάθετη πάσα του Τσικίνιο. Με αυτό το σύστημα στο οποίο προσπαθεί να παίξει το 4-1-4-1, το οποίο γινόταν και 4-3-3 και μέσα στο μάτς, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ καλές επιστροφές, γιατί και από τα χαφ, δεν λέω μόνο από τα μπακ, που μπορεί τρεις φάσεις του όφη και τον γκολ να βγήκαν από την πλευρά που είναι ο τέκνης Γιάννα, αλλά δεν είναι ότι παίζει μόνο στο εκεί στη θέση, πρέπει να γυρίσουν χαφ πίσω να το βοηθήσουν. Όταν το μπακ ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά, θέλει χρόνο. Θέλει υπομονή και ο Ολυμπιακός πρέπει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν γίνεται βελτιωμένος και καλύτερο στο πολύ κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, παιχνίδι της Τετάρτης,
0: ναι,
1: με την Γιαγκελόνη. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη για να ξεκινήσει με το δεξί, γιατί θα είναι και πολύ σημαντική στην πορεία που θέλει να κάνει στο Europa League, και θα είναι και νίκη για να ηρεμίας μέσα στο.
0: Αφού είπε ο Ολυμπιακό, να πω λίγο και για Παναθηναϊκό, εγώ μέχρι να πάμε στο.
2: Ναι, πες.
0: Διάλειμμα, ναι, στα γρήγορα. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Σταύρος. Εντάξει, βελτιώνει το Παναθηναϊκό, παρουσιάζει ωραίο ποδόσφαιρο. Αρχίζει σιγά σιγά να παίζει ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
2: Σε διακόπτω. Και όσο περνάνε οι αγωνιστικές, κερδίζει αγχώνοντας λιγότερο ή καθόλου τους φίλους του. Διότι κι άλλες φορές κέρδιζε, αλλά υπήρχαν διαστήματα που ξέρει, μαγκωνόταν ο κόσμος και η ομάδα.
0: Σωστό.
2: Σιγά σιγά δείχνει να μην έχει προβλήματα. Ακριβώς.
0: Έχει αυτοποιήσει, βέβαια είναι πολύ νωρίς. Το είπε και ο Νίστρουπ. Έχει πει ότι η ομάδα φαίνεται κυρίως στη μεσαία γραμμή. Καλά, σε όλες τις θέσεις, αλλά κυρίως στη μεσαία γραμμή. Βλέπεις, χθες μπήκε ο Ουναΐ Λουζά. Ήταν έξω Κάγκουα, μπήκε μετά. Είχε ανέβει ο Καμαρά. Έχει ποιότητα. Είναι πολύ νωρίς, βήμα-βήμα. Θα δούμε για τον Παναθηναϊκό την πορεία. Είναι αθαρρυντικά τα δείγματα, υπάρχει μια θετική ενέργεια. Την καταλαβαίνεις και στο γήπεδο από τις αντιδράσεις του κόσμου κτλ. Και έχει η ομάδα αρχίσει να αποκτά αυτοεπίθεση γιατί παίρνει αποτελέσματα, αρχίζει να απελευθερώνεται. Υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος όμως, είμαστε ακόμα στην αρχή. Το είπε και ο προπονητής και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτονόητο είναι αυτό που λέμε, αλλά έτσι είναι. Αυτά έτσι σε ένα πρώτο σχόλιο και θα τα πούμε και με τον κόσμο.
2: Ωραία, να πω εγώ ότι το Elastoflex ST από την Elastotet απλώνει εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίσει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι στην στεγανοποίηση της θάλασσας σου.

0: Λοιπόν, επειδή είμαστε φουλαριστοί.
1: Πάμε στους φίλους. Πάμε. Τρία λεπτά για παιδιά ο καθένας για να βγάλουμε στον άνθρωπο περισσότερο.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Έλα, Ρηλία.
0: Γεια σου, Λία.
2: Τι κάνετε, χρόνια πολλά και στο να εορτάζομαι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Να χαίρεσαι, όνομά σου, Σταύρο. Να πω ότι εντάξει, εδώ στη Νέα Σμύρνη έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα. Εδώ στη Νέα Σμύρνη δεν μας λείπει ποτέ το ποδόσφαιρο.
1: Τέσσερις ώρα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
2: Ναι, ο Πανιώνης που δέχεται την Καλαμαριά με στόχο το 2-2.
1: Κλασικό παιχνίδι.
0: Ωραίο.
1: Παλιό έτσι.
2: Ναι. Έχω να δω παιχνίδι Πανιώνης Καλαμαριά από τότε που αγωνιζόταν στην Καλαμαριά ο Τζουγκάνοβιτς. Ναι. Αν θυμάστε, ήταν ο τύπος που πανηγύριζε με τη φανέλα.
1: Τζουγκάνοβιτς, όφι. Και είχε πέρσει την Καλαμαριά ο Τζουγκάνοβιτς.
0: Είχε
2: παίξει την Καλαμαριά για λίγο, ναι.
1: Εγώ τον έχω ξέρει. Το σέντερ όφι. Το καλό της Καλαμαριάς που μετά πήγε και στον Πανιώνιο. Ποιος ήταν. Μην το γκουγκλάρετε.
3: Όχι, άλλο θέλω να γκουγκλάρε.
1: Καρύμ Ζαουί.
2: Αυτό που έρχεται στο μυαλό είναι ο Βασίλης Ιωαννίδης που έχει πέρασει και τον Ολυμπιακό.
1: Σεντερφόρ σου είπα. Σεντερφόρ σου είπα. Καρύμ Ζαουί.
2: Μουζαουί, ναι. Σωστός. Ναι, 2001 εκεί ήταν ο Μουζαουί. Ναι, έχεις δίκιο, Ηρακλής.
1: Και πολύ καλός επιθετικός. Πρέπει τότε.
2: Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ηρακλή τώρα για να μην, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω και τους υπόλοιπους, έχει αρκετό κόσμο. Εγώ είμαι αισιόδοξος για το τι μπορεί να δώσει αυτή η ομάδα. Απλά μέχρι να το δώσει, μέχρι να
1: χρειάζεται
2: σε αυτοματισμοί όλα αυτά, χρειάζεται
1: υπομονή και, χρόνος. Υπομονή και στήριξη χρειάζεται.
2: Δηλαδή, με ένα πολύ χαρακτηριστικό, το είπα και το μετά το μάτσο Μιαούλη το Σάββατο, όταν έκανε που μεταγύρισα.
1: Ναι.
2: Ας πούμε, παρατήρησα, είχε ο Πουέρτα την μπάλα, πέρασαν πολλές μπάλες από τον Πουέρτα. Σταματούσε ο ίδιος και έκανε κίνηση, τους έκανε κίνηση να έρθουν, να έρθει κάποιος κοντά. Δεν ερχόταν κανένας και έδινε, ας πούμε, στο πλάι, έδινε πίσω κτλ. Αυτά όλα για να λειτουργήσουν θέλει χρόνο για να φτιαχτούν αυτού του είδους οι αυτοματισμοί. Έτσι, τώρα έδωσα ένα παράδειγμα. Μέσα στο παιχνίδι, ας πούμε. Αυτά χρειάζεται χρόνος για να λειτουργήσουν όλα αυτά.
1: Βέβαια. Αλλά την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, Ρηλία. Την έχουμε κάνει και από πριν. Και
2: το
1: πριν,
2: θέμα
1: και πριν
2: είναι
1: την αλλαγή προπονητή την κάναμε αυτή την κουβέντα.
2: Το θέμα είναι ομιγέννητο, μη χαθούν άλλοι βαθμοί, γιατί είναι πολύ επικίνδυνη η στροφή και της Λιβαδιάς την Κυριακή.
1: Καλά, πρώτα έχουμε τη Γιαγελόνια. Πολύ σημαντικό.
2: Δεν την ξεχνώ, εννοείται, δεν την ξεχνώ.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Δεν πρέπει να χαθούν άλλοι βαθμοί. Τώρα για πλάκα είμαστε 5 βαθμούς στον Παναθηναϊκό. Δεν ήρθε η καταστροφή. Έτσι, αλλά σιγά σιγά καλό είναι να μην χάσουμε άλλους βαθμούς. Αυτό.
1: Πρέπει να κλείσει το ιδανικό σενάριο να κερδίσει την Τετάρτη και να κερδίσει και την Κυριακή στη Λιβαδιά. Να υπάρξει να πανέλθουν τα χαμόγελα, να πάει η ομάδα, ξέρεις, με ηρεμία στη διακοπή, να δει ο Ιμανόλα Λογουαθήλ τι ακριβώς, ποιους παίχτες θα έχει τώρα με τους διεθνείς για να μπορέσει να δουλέψει. Να γίνουν προφανώς, μπορεί να γίνει και κάποιο φιλικό, γιατί είναι και πολύ μεγάλο διάστημα τη διακοπή.
2: Είναι δύο εβδομάδες γεμάτες.
1: Τρεις.
2: Κάτσε, πόσα παιχνίδια
1: δίνει η Εθνική
2: Αθήνα. Α, εντάξει, καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Και να είστε καλά, θα τα πούμε. Γεια.
1: Χαίρετε, πάμε παρακάτω.
4: Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Μάρκος.
1: Μάρκο, το αμυντικό
4: χάφ.
1: Τι κάνεις,
0: Μάρκο. Καλά, εσύ.
4: Χρόνια πολλά στο Σταύρο.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, να σχολιάσω λίγο τα της ομάδας μου. Νομίζω μαζί το είχαμε συζητήσει. Για μένα στη συνείδηση μου και από πέρσι κιόλας δηλαδή, αλλά πιο πολύ φέτος φαίνεται, υπάρχουν δύο ΑΕΚ. Υπάρχει η ΑΕΚ η καταιγιστική, η ορμητική, η ακατάβλητη της Νέας Φιλαδέλφειας και με πολύ μεγάλη απόσταση η ΑΕΚ εκτός Φιλαδέλφειας.
1: Όπως έκανα, όπως μίλαγα και με τον Άκη το πρωί και πριν, και πριν αρχίσει η εκπομπή του, λέω είναι στη συνέχεια εσωτερικού και εξωτερικού.
4: Κάπως έτσι, ναι. Αλλά κοίτα, αυτό μπορώ να σου πω το παρουσίαζε και πέρσι η ΑΕΚ. Πέρσι, ας πούμε, είχε φέρει ισοπαλία με Βόλο, με Ατρόμητο, με Λάρισα. Τώρα είναι πολύ νωρίς και έχει πολύ μεγάλα περιθώρια, αν θέλεις, σε σχέση με τη βαθμολογία που αφορά την ΑΕΚ, έτσι, και τα δικά της στάνταρ, τα περσινά, να ρεφάρει. Δηλαδή, αν κερδίσει το Βόλο και τον Ατρόμητο, εγώ σου λέω με τα αντίστοιχα περσινά.
1: Εντάξει, έχει με τον Ατρόμητο μπορεί να ζητήσει και αναβολή, γιατί με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι,
4: ναι,
1: είναι ανάμεσα από τα δύο παιχνίδια που γίνονται στην Αγγλία. Δηλαδή, η ΑΕΚ παίζει το ένα παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο,
4: Ναι.
1: Έχει το Περιστέρι και στο καπάκι πρέπει να ξαναπάει στην Αγγλία στο Μάντσεστερ για να παίξει με τη City. Γιατί είναι δύο αγωνιστικές του Champions League που γίνονται σε δύο εβδομάδες. Εκεί νομίζω
4: πρέπει να. Ο Νίκολης δεν μας εξήλθε στο διασέα.
1: Ναι, αλλά τώρα να πάει και να παίξει στο Λονδίνο, να γυρίσει, να παίξει το Περιστέρι και μετά από το Περιστέρι να ξαναφύγει για να πα στο Μάντσεστερ. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο βαρύ, αλλά. Και τώρα να σου πω όμως υπάρχει ένα άλλο που παίζω με πάγο για κύπελο. Με Παναθηναϊκό κάπου, με Ρεάλ ενδιάμεσα και με Παναθηναϊκό μετά.
1: Α, δεν το ξέρω.
4: Πώς, με τον Παναθηναϊκό ζητήσει καμιά αναβολή.
0: Ο Παναθηναϊκός την πήρε την αναβολή.
3: Την πήρε, την πήρε.
0: Μία δικαίωσε.
4: Ποιος?
0: Μία δικαίωται κάθε ομάδα.
3: Την αναβολή την έχει
4: πάρει. Ο Παναθηναϊκός την έχει πάρει.
3: Ναι, ναι, ναι. Μη ζητήσει
4: άκρη. Η άκρη για λογαριασμό δεν έχει πάρει. Εννοώ δηλαδή η αναβολή μήπως τύχει, αν ζητήσει ο Νίκολης, που πολύ αμφιβάλλω, εκεί στα μάτς που είναι εκεί ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ρεάλ, όλα μαζί κάπου, μήπως ζητήσουμε τον Παναθηναϊκό, ίσως.
3: Ναι.
4: Αν ζητήσει. Τώρα αυτό για τον Περιστέρι που λέτε, δεν ξέρω, ο Νίκολης είναι λίγο περίεργος αυτά. Τέλος πάντων, έχει περιθώρια να ρεφάρει αυτές τις απώλειες.
0: Αυτά τα αγωνιστική είναι τώρα, μην τρελαινόμαστε.
4: Ναι, όχι, λέω αν συγκρίνουμε και αντίστοιχα παιχνίδια, ξέρεις, ακριβώς αντίστοιχα παιχνίδια. Τώρα, η διακοπή που έρχεται, συνήθως ωφελεί τις ομάδες που, οι μεγάλες διακοπές ωφελούν τις ομάδες που έχουν προβλήματα και βλάπτουν τις ομάδες που πάνε τρένο.
1: Κοίτα, πάνω σε αυτό που λες, Μάρκο, μου στείλε και ένας φίλος στο μήνυμα, οι τρεις εβδομάδες διακοπής μπορεί, ξέρεις, είναι ικανές, λέει, για να
3: δουλέψεις λίγο.
1: Να αλλάξει ο Ολυμπιακός.
3: Θα λείπουν παίκτες όμως.
1: Ενώ όχι, μου το φέρνει η ενόψη του. Γιατί μετά τη διακοπή υπάρχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Ναι, αλλά θα λείπουν παίκτες διεθνείς.
1: Αυτό. Δεν είναι, είναι να δεις πόσοι θα λείπουν. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, για μένα ο Μπέιλι δεν πρέπει να πάει στη Τζαμάικα.
3: Εντάξει, όμως.
4: Κοίτα, η ΑΕΚ, τώρα που το λες, έχει το καλό ότι στο ρόσερ της δεν έχει πολλούς παίκτες που να απουσιάζουν και άκερα με τις διακοπές του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν έχει παίκτες να πηγαίνουν σε πρωταθλήματα Νότιας Αμερικής, Κεντρικής Αμερικής, Παναφρικανικό. Δηλαδή δεν έχει πολλούς. Οι τελευταίες μεταγραφές είναι όλο από Ευρωπαίους. Τουλάχιστον αυτό είναι καλό για την ΑΕΚ, ότι δεν θα στερείται τις υπηρεσίες παικτών που ενώ διεξάγεται το ελληνικό πρωτάθλημα αυτοί θα απουσιάζουν. Όπως ας πούμε εσείς έχετε Ηρακλή. Πικρά πήρε με τους δικούς σας που είχαν φύγει σε Παναφρικανικά.
1: Όλοι κάποιοι που όταν γύρισε ήταν σκασμένος, ενότανε.
4: Όχι, και με το Καμαρά, θυμάμαι παλιότερα.
1: Παλιότερα αυτά, ναι.
4: Θυμάμαι, δηλαδή δημιουργούν προβλήματα. Η Άκη έχει αυτό το πλεονέκτημα. Τουλάχιστον, δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να γίνεται για αυτό το λόγο αυτός ο προγραμματισμός. Παίρνει παίχτες Ευρωπαίους, που είναι καλό. Τώρα θα δούμε, παιδιά, σιγά σιγά. Πάντως αυτό το δύο ΑΕΚ, όπως και πέρσι και φέτος. Βέβαια, στην οικονομία της βαθμολογίας δεν ξέρω πώς θα το πάει με τον ντέρμπι. Παράχασε από τον ΠΑΟΚ με στην Φιλαδέλφεια. Φέτος τι θα κάνει.
3: 0-2 δεν είχε έρθει, αν θυμάμαι καλά.
4: Ή πέρσι είχε κερδίσει 3 από τα 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Φέτος δεν ξέρω. Ή με τον Ολυμπιακό είχε κερδίσει 1.
0: Εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σου.
4: Και θα τα λέμε, παιδιά. Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά ταξίδι τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοσενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισοράκι της εκπομπής, πήγα να πω αυτεράδιο, αλλά ήταν η δύναμη της συνήθειας, μπάλα μεσημέρι. Τώρα θα μπουν και τα παιδιά. Πάμε στους ήλιους να μην περιμένουν. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Ηρακλή. Έλα, Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, λέω.
1: Γιώργο Σάε και Μάρκο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ρε φίλε, τρένο πάει, Μάρκο.
0: Εντάξει, δεν τα παρακολουθώ και πολύ. Αλήθεια σου λέω.
1: 2-2, νίξε 2 ντέρμπι. Με Πανσεραϊκό και με Καλυθέα. Με την Καλυθέα το γύρισε. Αυτός ο Ελαραμπή και ο Σεμπά, ρε φίλε. Τι παίχτες είναι αυτοί.
0: Καλά τώρα, ειδικά, κοίτα, ο Ελαραμπή και παρά την ηλικία του. Τώρα στη Β' Εθνική είναι αυτό που λέγαμε παλαιότερα. Ναι. Αυτό και αν έρθει στην Ελλάδα παίζει και με ένα πόδι. Δεν χρειάζεται το δεύτερο.
1: Άστα. Τρομερός.
0: Μα ο Ελαραμπή δεν ήταν μόνο ότι έβαζε γκολ. Ο Ελαραμπή ήταν ένα παίκτη ο τότε πιεστικά επί Μαρτίνης που γύριζε και πίσω. Μπορούσε να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του να βγάλει φάση.
1: Μιλάει στην μπάλα, ρε φίλε.
0: Μα τι συζητάμε
1: τώρα.
0: Μιλάει
1: στην μπάλα, τη χαϊδεύει. Ηρακλή.
0: Σ' ακούω. Μα τι να σου πω εγώ για τον Ελαραμπή. Μία από τα καλύτερα σεντερφόρ που έχουμε δει.
1: Άστα. Που λε. Θέλω να πω και χρόνια πολλά στο Σταύρο.
2: Έγινε λίγο έξω, μόλις έρθει θα.
1: Έλα, ρε Διονύση. Πού είσαι, Διονύση, πόλο τσακωνόμαστε.
2: Γιατί τσακωνόμαστε?
1: Και καλά, ρε παιδί μου. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός και εγώ είμαι ΑΕΚ.
2: Α, γι' αυτό.
1: Ναι. Γιατί άλλο. Κοίταξε.
0: Πάμε στα φρέσκα τώρα.
1: Στα φρέσκα. Λοιπόν, την ΑΕΚ. Χρόνια πολλά στο Σταύρο καταρχάς, αν ακούει. Την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι, γιατί. Να σου πω το εξής. Η ΑΕΚ συνήθως ανεβαίνει από τον Νοέμβριο και μετά, πατάει τον γκάζι και το σταματάει 20 μέρες αφού τελειώσει το πρωτάθλημα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον.
0: Πάνω σε αυτό, και εγώ δεν είμαι.
1: Καταρχάς, το φίλο μου τον Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όρεξη.
0: Εγώ θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό.
1: Πολλά φιλιά.
0: Που λες ότι μπορεί να πατήσει γκάζι όπως το λες, με ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Είναι σε άλλη πίστα η ΑΕΚ στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό, αλλά επειδή από την Ευρώπη θα βγει νωρίς, όταν θα πατηθεί τον γκάζι, το πολύ τον γκάζι, το
0: τον κόρμο μαζί, η Ευρώπη ξέρει
1: θα είναι Φεβρουάριος.
0: Το Φεβρουάριο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα για να μην κρατήσω τη γραμμή, μην κρατάμε τη γραμμή, πολλή ώρα. Η ΑΕΚ, τα τελευταία 4 πρωταθλήματα, τα έχει παίξει στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει πάρει τα 2. Ένα το έχασε στην Τρίχα και το 25 που ήταν κακή, ήταν η μόνη ομάδα που μέχρι πριν τα play-off, ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Μέχρι που ο Ολυμπιακός έκανε τον Ντεμαράς και τα διέλυσε όλα. Λοιπόν, κρατήστε και αυτό. Μετά, αυτό τι σημαίνει η δύναμη της Νέας Φιλαδέλφειας, το ότι
2: έχει δύναμη, την έδρα παίρνει μεγάλη
1: όθηση. Νοέμβριο.
2: Ναι.
1: Και το άλλο το σημαντικό είναι, καταρχάς, φιλιά στον φίλο μου τον Γιώργο, τα είπα.
2: Τα είπες, ναι.
1: Που έχει πρόβλημα με την όραση, που είναι με τα μάτια της ψυχής, ένας υπέροχος άνθρωπος. Διονύση, ατυχές το σύστημα με τη Λίμπαρ,
2: Το
1: με τη Λίμπαρ είναι, θα μου πεις, οπαδικό είναι αυτό,
2: εντάξει, γίνονται καζούρες,
1: αλλά ατυχές θα το πιστεύω.
2: Καλά, ζητά, θα πω εγώ στον κόσμο θα πει, ρε φίλε.
1: Όχι, απλά λέω ότι είναι ατυχέστατο, το σχολιάζω έτσι, δεν λέω κάτι άλλο. Δεν λέω κάτι άλλο. Ναι. Και γιατί ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, έχει δείξει τι είναι, έχει κάνει.
2: Δεν νομίζω ήταν για το Μεντιλίμπαρ. Ήταν περισσότερο επειδή. Καζούρα και καλά, επειδή φώναξαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, Διονύση μου. Ναι. Να θυμηθείτε λίγο το 23. Η ΑΕΚΑΡΑ θα το πάρει το πρωτάθλημα αυτό και θα το πάρει στο τέλος. Ναι. Όπως έγινε και το 23.
2: Το 23 ήταν από το Φλεβάρι και μετά πήγαινανε χέρι-χέρι.
1: Χέρι-χέρι και η ΑΕΚ θα το πάρει στο τέλος, όπως το πήρε και το 23, έτσι θα το πάρει και τώρα.
2: Εντάξει, οκ, θα δούμε.
1: Γιατί
2: ξέρω εγώ, θα γίνει.
1: Έχουμε διαφορά, ρε φίλε, δεν είμαστε το ίδιο. Τι να κάνουμε.
2: Σε ποιο κόμμα.
1: Έχει διαφορά. Γιατί δεν μπορείς ξαφνικά να αγάψεις τον Αλαφούζο. Δεν γίνεται, ρε φιλαράκι.
2: Τι.
1: Δεν γίνεται η διοίκηση του Παναθηναϊκού ξαφνικά να αγαπήσει και από την εξέδρα. Με την πρώτη στραβή θα γίνει πάλι πανικός. Η ΣΝΑΕΚ δεν ισχύει αυτό το πράγμα, Διονύση μου.
2: Δεν έχω καταλάβει τι έχει πιάσει με τον Παναθηναϊκό τώρα τελευταία.
1: Δεν κατάλαβα γιατί.
2: Όχι, καλά κάνεις.
1: Αν δεν ήμουν ΑΕΚ, θα ήμουν Ολυμπιακός για πολιτικούς λόγους.
2: Α, εντάξει.
1: Έχω και πολιτικά θέματα με τον Παναθηναϊκό. Ξέχνας τι έγινε με το.
2: Έλα.
1: Με το παλικάρι μας.
2: Εντάξει, έλα, δεν πάμε τώρα.
1: Το ξέχασες,
2: Εντάξει, καλό μεσημέρι.
1: Μπράβο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Τώρα εδώ δεν είναι χουλιγκάν ο FM.
0: Χαίρετε.
3: Μήπως είμαι εγώ.
0: Εσείς είστε.
3: Σταύρο Πολύχρονος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι πάντα καλά, γερός.
0: Κανονικά δεν πρέπει να φέρει ούτε λάδι σήμερα, αλλά δεν το
4: έχει. Καλά να μην έχω φάει.
3: Και να προσέξει εκεί τα φιλαράκια μου, γιατί είναι φιλοξενούμενοι εκεί.
2: Μα και τι έγινε.
4: Δεν υπάρχει φιλοξενούμενοι εκεί, και όλοι μαζί είμαστε εδώ. Όλοι οικοδεσπότες είμαστε.
3: Λοιπόν, Ηρακλή, πόσο χρόνο μου δίνεις?
0: Τα 3-4 λεπτά που έχουν όλοι.
3: 4 λεπτά σίγουρα.
0: Α, μέλα.
3: Μην με διακόψεις όμως. Μπορούμε να τελειώσω και πιο γρήγορα.
0: Ναι.
4: Πάμε.
3: Λοιπόν, με το Μεντιλίμπαρ πέρυσι πίναμε το φαρμάκι λίγο-λίγο.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό και αντέξαμε στο φαρμάκι που μας προσέφερε ο Όφης προχτές. Και ήμουνα και στο 4-5 μέσα στο γήπεδο όταν προηγηθήκαμε 4-0 και φάγαμε 5.
0: 4-0 ημίχρονο.
3: Και φωνάζαμε.
0: Τελευταία αγωνιστική ήταν. Τελευταία αγωνιστική πρέπει να ήταν.
2: Δεν ήξερα να γίνει αυτό.
3: Και φωνάζαμε, είναι στημένο.
0: Εγώ όχι, εγώ το ακούω στο ραδιάκι.
3: Μη με διακόψεις.
0: Δεν σε διακόπτω. Δεν σε διακόπτω.
3: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν.
0: Ναι.
4: Εμείς να διακόψουμε δεν μπορούμε ή μόνο ο Ηρακλής να μην διακόπτει?
2: Αφήστε τον τώρα, αφήστε τον να τα πει.
3: Εσείς μπορείτε.
4: Ωραία, συνέχισε, δεν θα διακόψουμε, λέγε.
3: Γιατί ο Ηρακλής θα πιάσει την κουβέντα και θα μου πει πέρασε.
4: Δεν θα διακόψουμε, πάμε.
3: Λοιπόν,
0: βλέπεις, αφήνω, δεν μιλάω.
2: Πάμε.
3: Δεν με ανησύχησε η Ηρακλή τόσο πολύ το διπλό, όσο η εικόνα της ομάδας. Δεν είδα κάτι οργανωμένο.
0: Α, διαφωνώ
3: σε αυτό. Που να ξεχώρισε με την ταχύτητά του, με τις εμπνεύσεις του, με τις τρίπλες του, με τις έντρες του, με τα σουτ. Βγαίνει ο Πουέρτα μόνος του με το τέρμα και κάνει ένα χλιαρό σουτ που
0: το
3: εγώ με 73 χρόνων θα είχα πιο δυνατό το σουτ. Θα το είχα
0: Μάκη, μια ανωτελεία πάνω σε αυτό που λες. Δεν σε διακόπτω. Δεν σε διακόπτω, δεν θα χάσεις τον ήχο. Όσον αφορά
3: αν μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο δυνατά.
0: Μια χαρά είναι. Δηλαδή πιο μέσα το μικρόφωνο θα με παρεξηγήσουν.
3: Λοιπόν, όχι, δεν θα παρεξηγήσουν.
0: Λοιπόν,
4: εμείς που βλέπουμε.
0: Έχουμε γελίμα. Πρώτα απ' όλα το σετ του Πέρτα έγινε με το αριστερό. Γι' αυτό δεν ήταν τόσο καλό. Σου εξηγώ ένα το κρατούμε. Να σε το δεσέ, τίποτα δεν σε νοιάζει.
2: Ναι, νοιάζει εμένα.
4: Έχετε πολλές άντσες. Πάμε.
0: Για να είμαστε δίκοι. Στα πρώτα, μέχρι την πρώτη ευκαιρία του Όφη στο 30. Κάτσε βρε Μάκη, εσύ με διακόπτεις. Λοιπόν, εγώ είδε άφησα και
4: θα δώσω χρόνο, προχωράμε.
0: Λίγο το ποτήρι πικρό και τέτοια. Λοιπόν, προσπάθησε να έχει και είχε μια κυκλοφορία ο Ολυμπιακός. Όχι όπως τη θέλει ο νέος προπονητής, δεν γίνεται να την είχε σε μια μέρα. Προσπάθησε να κάνει κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν θα κλείσει.
2: Κάτσε ρε Μάκη. Θα σου δώσουμε, περίμενε. Να συνοηθούμε. Θα σου δώσουμε από μένα 3 λεπτά.
0: Ναι,
2: ωραία. 3 λεπτά να τα πεις.
4: Τα φαντικό τρελάκι.
0: Ναι,
4: Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, μετά το 30 η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν πολύ προβληματική. Γιατί και τις φάσεις τις οποίες έφαγε από την ίδια πλευρά, γιατί δεν επέστρεφε κανείς να βοηθήσει και τότε Κινησιάν όταν ανέβαινε, και το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Συνέχισε, Μάκη.
2: Έλα, Μάκη.
0: Και καλώς ήταν ο Φρόιλερ σε αυτό το διάστημα.
3: Αυτό που θα πω απευθύνεται και στους τρεις. Πόσο μάλλον στον Ηρακλή, στην ομάδα μου. Εάν μαζευτούμε εμείς. Εντάξει, εγώ τώρα είμαι μεγάλος. Εάν μαζευτούνε 11 άτομα τα οποία έχουν κλωτσίσει λίγο την μπάλα και πάνε να παίξουν σε ένα γήπεδο, θα μπορέσουν να συνδυαστούν. Και μάλιστα ένας που ξέρει από ποδόσφαιρο που κάθεται απ' έξω θα διακρίνει μέσα στους 11 αυτούς κάποιον που να ξεχωρίζει. Ή κάποιους. Μπορεί να μην είναι ένας, να είναι περισσότεροι. Και θα κάνουν και κάποιους συνδυασμούς. Παρότι βρέθηκαν τυχαία σε ένα 11x11 και είχαν 11 αντιπάλους. Εμείς στον Ολυμπιακό που χρυσοπληρώνονται, ο κύριος Μαρινάκης έδωσε 70 εκατομμύρια για να πάρει τους παιχταράδες αυτούς, που εγώ δεν είδα κανέναν παιχταρά. Μπήκε μέσα ο κύριος ο Ζέλσον, που και δεν το έχω σούρει, και ξεχώριζε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Γιατί ξεχώριζε σαν τη μύγα μες στο γάλα? Γιατί έβγαλε ενέργεια, κινήθηκε, τρίπλαρε. Το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο κύριος Μανόλο θέλει παίχτες που να βρίσκονται συνέχεια σε συνεχή κίνηση. Πες μου, σε συνεχή κίνηση θα είναι ο Φορτούνης, θα είναι ο Ζώτα, θα είναι ο Τσικίνιο, ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα, ποιος? Πού είναι αργοκίνητα καράβια?
0: Ρε Μάκη.
3: Τελείωσα.
0: Τελείωσες. Πίσω, Μάκης, και τελείωσες. Λοιπόν, Μάκη, Περιμένει εσύ με μια που σου προπόνησε να δει όλα αυτά.
3: Άσε
0: τώρα αυτό το ότι θα βρεθεί εσύ και 10 φίλοι σου και 10 φίλοι σου και θα κάνετε μια δεκάδα και θα πει. Δεν γίνεται αυτό που λες, ρε Μάκη, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζει και ο αντίπαλο, θα σε μπλοκάρει, θα κάνει φαράλι. Ποιο?
3: Ο Ζέλσον μόλις μπήκε, γιατί οι άλλοι ήταν χάλια.
0: Γιατί ο Ζέλσον, αδερφέ, ήταν στην προετοιμασία.
3: Γιατί και άλλοι ήταν στην προετοιμασία.
0: Ποιοι ήταν όλοι στην προετοιμασία, για πες μου δηλαδή. Περίμενε, ρε αδερφέ, μισό λεπτό, ρε.
3: Πήκαν
0: 8 νέοι παίχτες στην ενδεκάδα. Ήταν 8.
3: Δεν είδα το κάποιον από αυτούς μια προσπάθεια. Πώς το λένε αυτός Ζέλσον, γιατί είδες.
0: Άρχισε, μου λέει εδώ που γράφει κι άλλο στο σερί δικαιολογιών. Δεν είναι δικαιολογίες, είναι πραγματικότητα, ρε παιδιά. Μπήκαν 8 μεταγραφές να παίξουν. Δεν ξέρουν τα ονόματά τους ακόμα.
3: Δεν διαφωνώ.
0: Κάποιοι.
3: Και κλείνω.
0: Αφού δεν διαφωνείς, διαφωνείς.
4: Κλείνω και έρχομαι να φτάνω.
3: Από αυτούς τους 8 που μπήκανε μέσα, ποιος ξεχώρισε?
0: Ο Φρόιλερ.
3: Γεια, άντε γεια.
0: Μακή, μια και μια ερώτηση.
3: Ορίστε.
0: Από τον Όφη ποιος ξεχώρισε?
3: Ο Φούντας, ο Αθαναστίου.
0: Ναι.
3: Ο Κοστούλας.
0: Ναι. Θα το πεις, δεν μπορεί. Θα το πεις.
3: Και έκανε και μια τρίπλα.
0: Με
3: έγινε.
0: Γεια σου, Μακή.
4: Το λέει και γελάει μόνο του. Πάμε, μικρό διαφημιστικό.
0: Τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Μπάλα μεσημέρι. Να απαντήσω εδώ στο φίλο του Ολυμπιακού, τον Πέτρο, που μου λέει: έχει δίκιο, Ρακλή, μετά το 30. Η ομάδα δεν έδειξε καλό πρόσωπο, αλλά πρέπει να δεχθεί και η κατάσταση ποιο στέγει αυτό. Πρώτα απ' όλα, επειδή καταλαβαίνω που το πα για να. Δεν φταίει κανεί. Είναι μια ομάδα η οποία ο Ολυμπιακό απέκτησε πάρα πολλού παίχτε και τον Αύγουστο. Δηλαδή στην προετοιμασία από την ενδεκάδα. Στην προετοιμασία. Στο βασικό δεν ήταν ούτε ο Ορτέγκα. Ένα. Ο Πέντερσεν 2. Ο Τικριζάν 3. Ο Πουέρτα 4. Ο Φρόιλερ 5. Και ο Γκονζάλε 6. Έξι παίχτες και μπήκαν και δύο από τις αλλαγές που δεν ήταν ο Μπέιλι και ο Σα. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι παιδιά, όλοι αυτοί οι παίχτες πρέπει να δέσουν και οι υπόλοιποι που, είναι, που δεν αγωνίστηκαν και οι άλλες οι μεταγραφές που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο, χρειαζόταν και το ξαναλέω και με Μεντιλίμπαρ και χρειάζεται πολύ περισσότερο με νέο προπονητή που θέλει να περάσει τις δικές του ιδέες. Πρέπει να έχουμε υπομονή σε αυτό. Δεν είναι θέμα δικαιολογιών, είναι ομοίη πραγματικότητα. Όποιος το βλέπει, τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό.
4: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Από Ηράκλειο Κρήτης, Κίμωνας.
0: Γεια σου, Κίμωνα. Από το χιονισμένο Ηράκλειο Κρήτης, για να τα λέμε σωστά.
2: Σωστά.
5: Σωστά. Το οποίο σήμερα είναι αφενός καλοκαιρινό, αφετέρου ασπρόμαυρο από κάθε άποψη και κερδισμένο. Επαγγελματική νίκη για την ομάδα μου.
2: Ποια ομάδα?
4: Τον ΠΑΟΚ.
5: Ακριβώς.
2: Νομίζω Όφη, επαγγελματική νίκη στο Καρισκάκι, λέει τι λέει. Επειδή πες Ηράκλειο, συγγνώμη, μπερδέθηκα εγώ.
0: ΠΑΟΚ.
2: Δεν το θυμόμουν, ναι.
5: Ναι, εντάξει. Ο Όφη είναι ένα παιδικό συνέστημα, υπάρχουν αισθήματα για την ομάδα, σαφώς και υπάρχουν, αλλά οπαδικά και γηπαιδικά υποστηρίζω ΠΑΟ. Οπότε εντάξει, χάρηκα πάρα πολύ αυτό, γιατί ήμουνα στο γυμνάσιο τότε όταν είχε γίνει αυτή η επική ανατροπή το 4-0-5-4 και τόσα χρόνια ανέβαινε στην κυρίως Ελλάδα και στο πηλίκο τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω για τους συνοπαδούς μου, τους παγκοτζίδες, ότι καλό θα ήταν να κάνουν λίγο υπομονή σε ό,τι αφορά την ομάδα αυτή καθεαυτή. Μιλάω καθαρά για το staff αυτό που λέγεται ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ. Και καλός ή κακός με το υλικό που έχουμε, αυτή η στάνη αυτό το γάλα βγάζει. Ναι, δεν είμαστε καλοί. Εκτιμώ ότι δεν θα μπορέσουμε, ακόμα και αν το ρόστερ σήμερα ενδεχομένως ολοκληρώνεται, δεν ξέρω αν είναι για κάποιος άλλος, εκτιμώ ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και τουλάχιστον εμείς οι πενηνταρίζοντες.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι ερωτηματικό για ένα και μεγάλο λόγο, να ξέρεις. Έναν μόνο. Ο ΠΑΟΚ από τη μία μπορεί να του βγει σε καλό το ότι δεν έχει Ευρώπη και θα ασχολείται μόνο με ένα παιχνίδι την εβδομάδα και αυτό θα είναι παιχνίδι πρωταθλήματος και μπορεί, ας πούμε, να βελτιώσει κάποια πράγματα από πριν. Απ' την άλλη, δεν θα έχει το ρυθμό και τα δυνατά παιχνίδια για να βελτιώνεται πολύ η ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικό το να πάει να παίξεις με τη Χόφενχάιμ, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Και είναι και τελείως διαφορετικό να πυρνάει όλη η εβδομάδα έτσι και να έχεις ένα μάτς. Δεν ξέρω πώς, αν θα του βγει θετικά ή θα του βγει αρνητικά στον ΠΑΟΚ.
5: Κοίταξε, Ραγκλήλ, δεν γίνεται τώρα παίκτες τους οποίους σεβόμαστε, αγαπάμε, μαζί τους έχουμε μοιραστεί τις χαρές που απλόχερα μας χάρισαν, παράδειγμα ο Τάισον.
0: Περνάνε και τα χρόνια, αδερφέ, δηλαδή ο Τάισον είναι μεγάλος.
5: Βέβαια,
0: ο Τάισον, όπως βλέπεις, τον βάζει συνήθως αλλαγή.
4: Εδώ και χρόνια λέμε ότι είναι μεγάλος ο Τάισον.
0: Και πέρυσι, ας πούμε, λέγαμε για το... Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που έπαιζε καλά ο Τάισον, όταν θυμάμαι. Δηλαδή, πώς το καταφέρνεις αυτή την ηλικία να είναι τόσο γρήγορος με την μπάλα στα πόδια?
5: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, και είναι ο άνθρωπος αυτό που είναι, αλλά από την άλλη δεν πάβει να είναι 39 και ο κόσμος να προχωράει μπροστά. Δηλαδή, με τον Τάισον θα μπορούσαμε να είμαστε και φιλαράκια, ας πούμε. Ξέρω εγώ...
4: Το ίδιο λέμε.
5: Αυτό. Οπότε δεν μπορείς τώρα να κάνεις πρωταθλητισμό με αυτό το ρόστερ. Δεν γίνεται. Μακάρι η ομάδα να μπορέσει να κρατηθεί, αλλά επειδή ΠΑΟΚ είμαι και είμαι συνειδητοποιημένος, στην τελική ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτό το must που έχει το μέταλλο της ομάδας του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, είναι πρόβλημα. Πιστεύω ότι σε κάθε υγιή ΠΑΟΚΤΖΙ, όσο αούγκανος και αν είναι, ο σκοπός του δεν είναι το πρωτάθλημα. Ο σκοπός του είναι να βλέπει την ομάδα του και να ευχαριστιέται το θέαμα που προσφέρει μέσα στο γήπεδο. Και αν έρθει το αποτέλεσμα, καλώς να ορίσει.
4: Νομίζω ότι αυτό που λες ήταν σε άλλα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι πλέον έτσι.
0: Αλλάζουν οι εποχές,
4: ειδικά οι νεότεροι,
0: αλλάζουν οι
4: φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Έγινε, φίλε, για να βγάλουμε έναν ακόμα μέσα στο διάλειμμα.
5: Οι παλαιότεροι όμως είμαστε κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, ναι, όχι ότι θα με χαλάσει να πάρω ένα πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι και αυτός ο σκοπός μου.
0: Okay. Έγινε για να βγάλω κι άλλον ένα φίλο.
5: Πάμε παρακαλώ.
4: Να είστε καλά, για χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Κωνσταντίνος από εξωτικό Κρυονέρι Αττικής.
0: Ωραίο είναι το Κρυονέρι και ωραίες ταβέρνες.
6: Ναι. Τώρα έχουν λίγο στέψει. Εντάξει, μας έχουν κάψει κιόλας. Είναι λίγο περίεργη φάση.
0: Αυτό δυστυχώς ισχύει που λες.
6: Ναι, έχουμε φτάσει σε σημείο να είμαστε χαρούμενοι που μας έχουν κάψει γιατί δεν θα ξανακαούμε. Είναι λίγο
0: περίεργο. Ναι, σωστό και αυτό.
6: Ναι. Καταρχήν θέλω καλησπέρα σε όλους. Θέλω μια ξεχωριστή καλησπέρα στη πιο σημαντική πένα της ελληνικής δημοσιογραφίας, τον κύριο Δεσίλα.
2: Α, μάλιστα.
4: Σ' αδελφιέστε.
2: Έλατε.
6: Είναι ο top όλων.
0: Και πένα κιόλας.
4: Ναι,
6: εντάξει, είναι το ποιητικό. Είναι το ποιητικό, να το κάνουμε και λίγο ωραίο.
0: Είχα καιρό να ακούσω το πένα.
2: Και εγώ.
6: Ναι, εντάξει, φέρνω κάτι παραδοσιακό εγώ.
0: Έτσι.
6: Λοιπόν, Manchester United είμαι εγώ.
0: Ναι. Μου θυμίζει κάτι η φωνή σου. Να ξέρεις. Έχουμε ξαναμιλήσει.
6: Δεν έχω ξαναπάρει, πρώτη φορά παίρνω.
0: Δεν μπορεί. Έχει ξαναπάρει και δεν το θυμάστε.
6: Όχι, μπορεί
0: να το θυμάστε, λέω. Δεν κάνω λάθος εγώ σε αυτά.
2: Αφού σου λέει πρώτη φορά θα το θυμόταν ο άνθρωπος.
0: Μπορεί να έχει πάρει βράδυ.
2: Αφού σου λέει πρώτη φορά παίρνει.
0: Έχει πάρει.
2: Όχι, έχει πάρει. Γιατί αφού σου λέει πρώτη φορά.
0: Άκουσα το φίλο. Έχει πάρει, σου λέω. Θα το ξανασκεφτεί. Θα θυμηθεί. Είναι γνωστή φωνή του παιδιού σου. Τώρα δεν υπάρχει να κάνω λάθος.
2: Όλα
0: 20 χρόνια γραμμές. 20 χρόνια γραμμές επικοινωνίας δεν πέφτω το σεξ.
6: Σωστά.
2: Σωστά λέει κι άλλο. Θα ξαναπάρεις, σου λέει ο άνθρωπος.
4: Θύμισε μας λίγο το όνομά σου.
0: Κωνσταντίνος.
4: Κωνσταντίνε, συγγνώμη τώρα με όλο το θάρρος. Δεν μας τα λες καλά. Μάλλον εκεί τα ωραία τα ταβερνάκια που έχει περιοχή.
0: Έχεις ξαναπάρει για τη Manchester United.
4: Τα έχεις αξιοποιήσει. Μια λες την καλύτερη πένα που υπάρχει το Δασίλα. Μια
0: έχει
4: ξαναπάρει. Σου λέει άλλος δεν έχει πάρει τηλέφωνο και λες μπορεί να έχω ξαναπάρει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν δένει το πράγμα.
0: Έχει πάρει για Manchester, το λέω εγώ.
4: Οκ, πάμε να πει ό,τι θέλει ο άνθρωπος να προλάβουμε.
6: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ότι πόσο άσχημο είναι που έχουν μικρύνει τόσο πολύ τη United. Αυτό.
0: Το βλέπεις,
6: όλα τα βλέπω, γενικά...
0: Εγώ έβλεπα πόσο έχει μικρύνει η Ferrari, αλλά τώρα ο καθένας δεν τα βίτσια του.
7: γενικά και ψάχνω και στριάγια και πηγαίνω και τη βλέπω και από κοντά την ομάδα.
8: Μπράβο, ωραίο αυτό.
7: Ναι, γενικά όταν στα ταξίδια που κάνω παρατηρώ ότι οι Άγγλοι τους έχουν περάσει λίγο μια παπάντζα εκεί ο Ράτκλιφ με τους Γκλέιζερ γενικότερα βασικά. Τους έχουν περάσει μια φάση ότι πάμε σύσσωμοι να προσπαθήσουμε στο δύσκολο πρωτάθλημα και έχουν ξεχάσει πολύ ποια είναι η Manchester United, έτσι. Πόσο τεράστιο κλαμπ είναι.
8: Εδώ άλλο σοβαρά κουρευτεί, αδερφέ, δύο χρόνια τώρα. Να κάνει πέντε λεπτά. Φωλιά έχει φτιάξει.
7: Ας πούμε, δηλαδή, οκ. Και το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι από πάνω από το σπίτι μου μένει ο δίδυμος αδερφός μου που είναι Arsenal.
8: Ξάδερφος του τσόχου αυτός.
9: Δύσκολο.
7: Ακριβώς. Ο οποίος πανηγυρίζει τα γκολ των αντίπαλων ομάδων.
9: Θες να σε κάνω να νιώσει λίγο καλύτερα.
7: Γι' αυτό πήρα.
9: Μπράβο.
7: Άφησα τον ψυχολόγο και πήρα εδώ.
9: Λοιπόν, υπάρχει ομάδα στην Πρέμιερ που δεν έχει βάλει ακόμα γκολ.
7: Κάποιοι είναι, δεν τους βλέπουμε καν αυτοί. Τώρα είναι. Ο
9: Πανιώνης
7: της Αγγλίας.
9: Πρόπερση
7: στο τελικό. Όλο το βάσμο στον Πανιώνιο.
9: Πρόπερση στο τελικό όμως, πλατούλα είδες.
7: Εντάξει.
8: Τελικό.
7: Εδώ έχω ένα χάκι.
10: Πώς θα λέτε αυτά.
7: Το θέμα είναι ότι θα πάνε στο.
8: Εκεί είναι πολύ πιο εύκολο.
7: Θα πάνε στο μουσείο τους και τι θα δουν στο μουσείο τους. Τα λάβαρα έχουν μόνο.
9: Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια και στα λάβαρα έχεις.
7: Εντάξει, εγώ έχω μια συλλογή τώρα, Παναγία βοήθα, έτσι.
9: Ναι. Άντε, να βαράει από πάνω ο αδελφός, εκεί είσαι καταδύσει. Και εσύ. Και εγώ μια ζωή βέβαια. Να είσαι καλά.
7: Ευχαριστώ πολύ.
9: Πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
8: Πάμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins World FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2-10-95-79-283-4-5. Να σας πω ότι απόψε αρχίζει η νέα δραματική σειρά στον Sky, Μπλε Ώρες, με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, με μια πλειάδα πολύ γνωστών και σημαντικών ηθοποιών. Κάθε βράδυ λοιπόν, 9 η ώρα, στον Sky, Μπλε Ώρες.

0: Ο Θεοδωρήμια λέει στο πρώτο. Στην πρώτη δημοτικού λέει δίπλα στο What Hart λένε φίτησες. Όχι, στην Καβάλα. Μα εκεί δίπλα στο Μάλιο και στο Ζαγοράκι.
1: Ναι. Για πάμε σε γραμμές.
0: Να πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε Μίλτο.
2: Τι έγινε.
1: Καλά φίλε.
0: Μια χαρούλα, εσύ πώς είσαι αδερφέ.
2: Χρόνια πολλά Σταύρο.

0: είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τελικά προχτές έλεγα το Διονύση για τεστ κοπόσεως στο Ηρακλή, αλλά μάλλον θα τα συνταγογραφήσει για μας ο γιατρός τα τεστ κοπόσεως.
0: Έχει περάσει ο Διονύσης με επιτυχία.
2: Τα έχει τερματίσει ο
1: Διονύσης. Τα πέρασε. Τώρα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά χτες, είδα το δεύτερο ημίχρονο μόνο βέβαια.
2: Δεν έχω εικόνα. Πολύ λίγο.
1: Ναι. Είχε άλλαζε ωραία την μπάλα, τέτοια. Εντάξει. Παρόλα, αν κρίνουμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός με αλλαγή προπονητή στο τέλος της περσινής σεζόν δένει τώρα, με περισσότερα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό, θέλουμε κι εμείς λίγο χρόνο. Απλά δεν ξέρω, εμείς είμαστε πιο ανυπόμονοι ίσως.
3: Όλοι ανυπόμονοι, φίλε μου, όλοι ανυπόμονοι. Να σου θυμίσω εγώ το καλοκαίρι τι γινότανε. Στα προγραμματικά του Παναθηναϊκού στο κύπελο, όχι πιο καλά, πριν 10 μέρες. Δεν είναι, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Αφού λέγαμε ότι δεν κράζανε ιδιαίτερα, να πω, οι φιλαθλικοί οπαδοί.
3: Είχε κριτική
1: ένταση. Τόσο πολύ, γιατί ίσως ερχόντουσαν και τα αποτελέσματα.
3: Εντάξει.
1: Απλά
3: σημαντικό.
1: Και παρατηρώ το μόνο κακό στο Παναθηναϊκό, από όσα παιχνίδια έχω δει, δηλαδή ότι δημιουργεί, χάνει κνευριστικές ευκαιρίες.
3: Χάνει πολλές. Αυτό πρέπει να το δει.
1: Ναι, και αυτό με καλές ομάδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα μπορεί και να το πληρώσει. Έτσι.
3: Κοίταξε, εγώ έχω την άποψη ότι δεν θα κάνεις ευκαιρίες να μην τη φοβάσεις την ομάδα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να την πατήσεις.
1: Ναι.
3: Πρέπει να τελειώνει, να τα κάνεις γκολ, ναι.
1: Ναι,
3: συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Τώρα για τον Ολυμπιακό, ήμουνα και στο γήπεδο.
2: Έλα, μιλούμε.
1: Να πω τώρα, θα πω κάτι τώρα. Εντάξει, η θύρα 7 δεν μπορούσε να φωνάξει με τη Λίμπαρ γιατί θα διέψευε την ανακοίνωσή της. Το υπόλοιπο γήπεδο που φώναζε με τη Λίμπαρ και αυτό από μένα ως μίλητος είναι καταδικαστέο, γιατί έχει ένα καινούργιο άνθρωπο που κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα στον πάγκο.
2: Ένα-ένα.
1: Δηλαδή,
2: ένα-ένα, μίλητο σε αυτά, ένα-ένα σε αυτά που είπες. Ένα-ένα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, υπήρχαν και κάποιοι που φώναξαν και από τη θύρα των οργανωμένων.
1: Από τα πλαϊνά όμως, επειδή ήμουν στο γήπεδο, όχι ο πυρήνας.
2: Υπήρξαν και κάποιοι, σου λέω, οι οποίοι φώναξαν. Ένα. Δεύτερον. Όσον αφορά το άλλο για τον νέο τον προπονητή, το είπα και εγώ στο σχολείο. Ότι άλλο το ότι μπορεί να έχει κάποιο να έχει διαφορετική άποψη προς το στο αν έπρεπε να συνεχίσει ή όχι ο Μεντιλίμπαρ. Να έχει διαφορετική άποψη ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έγινε που βγήκε η ανακοίνωση βράδυ. Να τα συζητήσουμε όλα, να τα ακούω όλα, ο καθένας έχει την άποψή του. Απλά εγώ αυτό που είπα είναι πώς θα ένιωσε ένας προπονητής και δει Βάσκος, παίζει και αυτό το ρόλο του. Να ακούει το όνομα του προκατόχου του στο πρώτο του μάτς. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο γιατί τώρα πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Δηλαδή και εγώ το λατρεύω το Μεντιλίμπαρ. Όταν σου λέω το λατρεύω, το λατρεύω. Μην ξαναπατήσω την κασέτα και τι υπάρχουν και στα σχόλια τα οποία έχω κάνει και τα reels και όλα αυτά. Λοιπόν, το λατρεύω. Αλλά αφού πάρθει για αυτή η απόφαση, πρέπει να προχωρήσει και η ομάδα. Πάμε με τον επόμενο. Να δούμε τι θα γίνει. Και γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται και περισσότερο χρόνο αυτός από ό,τι χρειαζόταν ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ιμανόλ θέλει περισσότερο χρόνο να μάθει τους παίχτες, να τους περάσει τα στοιχεία. Δεν πατάς ένα κουμπί και αλλάζουν όλα. Δεν κάνεις 8 μεταγραφές στο football manager, τους βάζεις να παίζουν και αρχίζουν και αποδίδουν. Που και αυτό λέει έχει δυσκολέψει πια.
1: Καλά, δεν έχω ιδέα από manager, η αλήθεια.
2: Αυτό λέω εγώ. Συνέχισε με.
1: Ναι, αλλά εντάξει, κοίταξε, θέλει περισσότερο χρόνο γιατί και οι παίκτες που ήρθαν δεν έχουν δουλέψει ποτέ μαζί. Ενώ του με τη Λίμπαρ το 24 ήταν μια ομάδα που είχε δουλευτεί με όποιο τρόπο είχε δουλευτεί, την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στο conference. Τώρα εντάξει, σαν ματς, ο Όφη είχε να παίξει και μια καλή ομάδα. Ο Όφη είναι πολύ καλή, πολύ στρωμένη ομάδα. Ήμουν και στο περσινό 3-0 του Ολυμπιακού, τότε που πρωτοπήγε ο Κόντης. Καμία σχέση, έτσι. Τώρα η ομάδα έχει κάνει άλματα του Όφη.
2: Όφη είναι μια ομάδα η οποία κέρδισε το κύπελο με ανατροπή. Κέρδισε το Super Cup με την ΑΕΚ.
1: Μπήκε. Είχε και ψυχικά θέματα, όχι μόνο με ανατροπή.
2: Αν είχε αποκλειστεί, θα έπαιζε στο Conference League που είναι πιο εύκολη πίστα σε σχέση με το Europa League. Έτσι πάνε αυτά.
1: Σίγουρα.
2: Ωραία. Πέρασε και στο. Είναι ομάδα Europa League, Όφη. Το και θα τη δούμε και τι θα κάνει. Δηλαδή στο Premier νομίζω έχει πει τη Hoffenheim.
3: Έργο κόντινο αυτό, να τα λέμε όλα.
1: Ναι, αυτό. Εννοείται. Αλλά και ο Ολυμπιακός, στα πρώτα λεπτά, να πω μισάωρο, 35 λεπτά, προσπάθησε να παίξει στρωτό ποδόσφαιρο.
2: Ένα μισάωρο.
1: Δεν είδα ούτε μια γιώμα από τον τερματοφύλακα στον επιθετικό, έτσι, αυτό που είχε πει ο πρόεδρος. προσπάθησε να παίξει. Δηλαδή ο Πουέρτα.
2: Φίλε, όλα χρειάζονται μέσα. Γιατί η καλή στιγμή, γιατί δεν έγινε ευκαιρία, ήταν προϋπόθεση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, είναι η βαθιά παλιά του Ρέτσου στην πλάτη της άμυνας που δεν έκανε το κοντρόλ Γκονζάλης.
1: Ναι, είχε και στο πρώτο, απλά έκανε κακές θετικές επιλογές και ο Τσικίνιο λίγο και ο. Και ο Φορτούνης θα πω, και ο Φορτούνης, δεν ξέρω, θα ήθελα να δω το Φορτούνη μπροστά από, το, από τους αμυντικούς, από τους μέσους.
2: Ουσιαστικά, σε ένα ρόλο εξτρέμ τον είχε, αλλά ξεκίνησε χωρίς εξτρέμ ο Ιμανόλ. Ξεκίνησε με το Ζώτα και το Φορτούνη να είναι στηρίγματα στο Γκονζάλες και να συγκλίνουν και να γίνουν δεξιά.
1: Έπαιζε από πλάγι όμως πολύ ο Φορτούνης.
2: Ναι, αλλά αλλάζανε και θέσεις. Πάρα πολύ συχνά.
1: Αλλάζανε, ναι, από αριστερά δεξιά, όχι να πάει στο κέντρο. Αυτό θα ήθελα να τον δω εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα. Θέλει υπομονή, αλλά δεν ξέρω αν τη διαθέτει ο κόσμος γενικότερα.
2: Εντάξει, έγινε, Μίλτο μου.
1: Έγινε. Να είσαι
3: καλά. Να είσαι καλά.

0: Εδώ είμαστε. Big Wings Παραφέρα με 94,6-2-10-95-79-283-4-5. Γραμμέ ανοιχτέ για όλου εσά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Α, εγώ μιλάω, εντάξει. Ναι. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλά λέμε.
2: Κώστας.
1: Γεια σου, Κωστή.
2: Φίλε Δεσίλα, είμαι πολύ φανατικός ακροατής.
3: Ναι.
1: Να τα.
2: Το πρώτο αυτό. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, ρε παιδιά, έτσι.
3: Ό,τι θες.
2: Θεωρείτε πιο σημαντικό το αποτέλεσμα που πήρε ο Όφη απέναντι σε αυτό τον Ολυμπιακό που βλέπαμε και βλέπουμε, ή το χ που πήρε ο Αστέρας Τρίπολης?
3: Όφη πήρε διπλό.
0: Σημαντικός προς τι όμως?
3: Όλα σημαντικά είναι.
2: Στη δυναμικότητα αλλά... της νίκης.
3: Είναι νίκη. Είναι νίκη, φίλε, είναι νίκη, είναι και εκτός έδρας.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι, είναι εκτός έδρας. Με αυτόν τον Ολυμπιακό.
3: Δεν έχει να κάνει.
1: Δεν είχα. Ο Ολυμπιακός έκανε και μάλιστα και ένα νέο
3: νίκη του Ολυμπιακού.
1: Το οποίο όμως δεν μπορεί, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια.
3: Πότε έχει πάρει βάση... τελευταία φορά διπλό Όφη του Ολυμπιακού?
2: Βάσει ονόματος.
1: Χρόνια κάτω. Α, δεν είναι βάση, αδερφέ. Είναι πρώτα απ' όλα τον Ολυμπιακό και την κανονική δυναμική του Ολυμπιακού. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν την έχουμε δει. Τη φετινή ναι,
3: πέρα
1: και θα
3: αυτό,
1: αρχίσουμε
3: παιδιά,
1: να την δούμε.
3: Πέρα από αυτό. Είναι διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι και επί του Ολυμπιακού.
1: Είναι νίκη. Πάντα η νίκη είναι μεγαλύτερο αποτέλεσμα από την ισοπαλία.
3: Βέβαια. Τι να
2: λέει. Σε αυτή τη φάση που γίνεται, που είναι Ολυμπιακός μάλλον, έτσι ασύνθετος.
3: Οκ.
2: Χωρίς, όπως το είπατε και εσείς πριν, γιατί σας ακούω από την ώρα που ξεκινήσατε, ο ένας δεν ξέρει τρόμο του αλλού.
1: Φυσικά, ναι, κάθε υπερβολή. Να λέω, δηλαδή, πρέπει να γνωριστούν, να γίνουν ομάδα.
2: Μα μέσα στο γήπεδο χανόντουσαν. Δεν είναι ένα προβληματισμό, κάτι, το οτιδήποτε. Μα ο Όφη περίμενε, βρήκε την κατάλληλη στιγμή και χτύπησε.
1: Ο Όφη δημιούργησε και δύο ευκαιρίες πριν βάλει τον γκολ. Το ένα που ακυρώθηκε, σωστά ακυρώθηκε. Και το δεύτερο σωστά ακυρώθηκε, αλλά πριν το είχε το δοκάρι που τη βρίσκει ο Ορτέγκα και πάει στο δοκάρι σώσε του Φούντα. Δηλαδή είχε τις δύο στιγμές του. Ο Ολυμπιακός και μια καλή στιγμή, μια πολύ καλή προϋπόθεση εκεί που χάνει το κοντρόλο ο Γκονζάλες. Αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει τον τρόπο παιχνιδιού. Προσπαθεί να περάσει τα νέα στοιχεία ο προπονητής, αλλά δεν μπορεί να γίνουν αυτά σε μια μισή προπόνηση. Δεν γίνεται.
2: Εγώ το καταλαβαίνω και το ασπάζομαι και το. Εγώ το ζήσαμε κι εμείς, γιατί είμαι Παναθηναϊκός, το ζήσαμε κι εμείς όταν ξεκίνησε ο Νίστρη στην ομάδα. Τη μουρμούρα, την κρίνια και με τα καφενεία δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε και το ένα και το άλλο.
1: Μα είναι μια καινούργια
2: ομάδα.
1: Ο Παναθηναϊκός, όπως το είπα και του Διονύση. Τώρα δεν το είπαμε και στην πρωινή εκπομπή κάπου αλλού, γιατί μιλάμε και πολύ. Ο Παναθηναϊκός πέρασε το μεγαλύτερο σκόπελο που είχε, που ήταν τα προκριματικά.
2: Φυσικά,
1: γιατί αν είχε αποκλειστεί σε ένα από αυτά τα τρία παιχνίδια, γιατί τα τρία παιχνίδια είχαν πάει στο όριο.
2: Μόνο μουρμούρα. Μα εδώ κερδίζαμε και είχαμε μουρμούρα.
3: Ναι.
2: Κερδίζαμε και είχαμε μουρμούρα. Δηλαδή, εντάξει, είμαι 53 χρονών, πηγαίνω. Το πρώτο παιχνίδι που πήγα στο Παναθηναϊκό ήταν με τη Λίβερπουλ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν το. Ή τόσο πολύ μουρμούρα, δηλαδή τόσο πολύ γκρίνια.
3: Είναι τα χρόνια όλα τα πολλά, και για όλα. Αυτό, είναι
2: και σας είπα, είμαι Παναθηναϊκός, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω.
3: Είναι τα πολλά χρόνια, γίνει εύκολα μουρμούρα.
2: Σίγουρα,
3: εγώ θα σου πω
2: σίγουρα.
3: Κάτι. Τώρα είναι όλα μέλη γάλα στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή θα σου στραβεί. Πρέπει εκεί να υπάρχει σωστή διαχείριση για ψυχραιμία.
2: Σίγουρα. Και εγώ το περιμένω. Λέω ότι μακάρι να πάμε αίτητοι και να πάρουμε το που θέλουμε εδώ και 16 χρόνια, αλλά δεν γίνεται. Εγώ προσωπικά τι θα ήθελα σαν Γκώστας? Εγώ θα ήθελα να πάρουμε όλους τους μικρούς μέσα έξω και τα ντέρμπι μόνο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή εγώ πιστεύω στους μικρούς, στις μικρές ομάδες κρίνεται, θα κριθεί το πρωτάθλημα.
1: Αυτό που λες θα ίσχυε αν δεν υπήρχαν τα play-off.
3: Τα play-off, ναι, έχουμε τα play-off τώρα.
1: Αν δεν ήταν τα play-off και ήταν, ξέρεις, όπως ήταν παλιά το πρωτάθλημα.
3: Ναι. Απλά αν είσαι σοβαρός με τους μικρούς.
2: Αυτό
3: και
2: ακριβώς.
3: Επειδή στα play, σαν derby στην κανονική διάρκεια χάνουν όλοι βαθμούς, μπορείς να πας στα play-off με ένα πλεονέκτημα.
0: Και επίσης, αν πας με πλεονέκτημα, και τώρα σκέφτομαι που λέω φιλοσοφία, αν πας στα derby στην έδρα σου και στα play-off, μια χαρά είσαι.
1: Απλά έτσι όπως γίνεται, πρώτος, όπως γίνεται τώρα.
2: Συγγνώμη, φίλε μου, και συνεχίζεις. Ναι,
1: ας πούμε τώρα στα play-off μπορεί να μπει μια ομάδα και να είναι στο μείον 8.
3: Στο μείον 8 δεν σώζεται.
1: Καλά, στο μείον 8 δεν σώζεται. Αν κάνει. Αν πάρει και τα 6 ντέρμπι, έχει πιθανότητες.
3: Ναι, στο μείον 8 είναι μέχρι, για μένα στα play-off είναι μέχρι μείον 5.
0: Και 6
3: όριο.
0: Και 2 νίκες, αλλά άλλο λέω. Αν κρατήσουμε το δεδομένο που είπε ο φίλος, ότι να κερδίσει τα ντέρμπι εντός, οπότε και στα play-off έχει πάρει.
3: Με τα μικρά παιχνίδια, με τους μικρούς, παίρνεις τα μάτς και πάρεις και ντέρμπι εντός, πας μια χαρά στα play-off.
2: Ακριβώς, και
0: τα play-off θεωρητικά να πάρεις πάλι τα ντέρμπι στην έδρα σου, έτσι.
2: Θεωρητικά, καλοί μου φίλοι, θέλω να πω ότι και ο Παναθηναϊκός μπήκε στα play-off με 12 βαθμούς και έχασε πρωτάθλημα.
1: Όχι,
2: άρα, 12. Καταρρύπτεται αυτό, έτσι.
3: Όχι, δεν πήγε στα play-off με 12, άμα έμπαινε με 12 το είχε πάρει. 12 ήταν πριν το δεύτερο γύρο.
0: Ήταν 10 βαθμοί, νομίζω, λίγο μετά τα Χριστούγεννα.
3: Όχι, ρε, δεν πήγε με 10 στα play-off.
1: Όχι, λίγο μετά τα Χριστούγεννα.
3: Ήταν πριν την νίκη που έκανε την Γκέλα, ήταν στο συν 9.
2: Και το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στη Λεωφόρο ήταν με το Βόλο. Το που κάναμε και Γκέλα. Στο 95
3: που κάναμε. Δεν ήταν πιο μικρή διαφορά τότε. Πέντε, πώς.
1: Ο Παναθηναϊκός
2: εκείνο
1: το
2: πρώτο. Δεν νομίζω. Ήταν το ψηλά.
3: Στο όριο ήταν. Όχι. Όταν πήγε ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν είμαι σίγουρος 100%. Δεν θυμάμαι.
1: Ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή είχε φύγει στο συν 12.
3: Είχε φύγει στο συν 12. Έρχεται η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Και ξεκινάει ο δεύτερος γύρος και έχει ισοπαλία στην νίκη με τον Ιωνικό.
1: Όχι, πάει... έκανε δύο μπαζεμένες με Ιωνικό και Όφη. Δύο γκέλες.
3: Ναι, πάει 6.
2: Αυτό μιλάς,
3: πάει
2: στα play-off.
0: Όχι, πριν τα play-off.
3: Πριν, στα play-off, ναι. Πρέπει να ήταν στο όριο.
2: Ναι, αλλά όταν ξεκίνησε το play-off, το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ποιο ήτανε?
3: Με το Βόλο.
2: Που χάνει ο...
3: Ναι, απλά σου λέω ότι δεν πήγε
0: στο
3: S12, ρε φίλε, θα έχει πάρει το
2: πρωτάθλημα. Ναι, και μετά από εκεί και πέρα άρχισε η κατρακύλα.
0: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά, εγώ.
0: Πάμε σε έναν ακόμα πριν το πολιτικό δελτίο.
1: Αν θυμάται, στο συν 2 λεπτή ένα φίλο.
3: Κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να ήταν πλην 1 και κερδίζει το Περιστέρι, νομίζω, και γελάρι, και χάνει ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Χάνει ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια.
1: Το 1-3.
3: 1-3.
0: Ο πάει στο συν 5.
3: Όχι, ρε, όχι. Δεν πάει στο συν 5.
1: Συν 2.
3: Και περνάει πάλι μπροστά ο Παναθηναϊκός, κερδίζει το Περιστέρι και μπαίνει στα playoff, αν θυμάμαι καλά, συν 2.
1: Ναι.
3: Και μετά έγινε μάχη.
0: Ωραία, πάμε. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα,
0: παιδιά.
4: Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Σταύρο,
0: για την καλή σου ευχαριστώ πολύ.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει με τον Σταύρο, με τους άλλους δεν έχω μιλήσει ποτέ.
0: Είσαι σίγουρος, γιατί ο Ηρακλής μπορεί να σου βγάλει τίποτα. Ότι πνοβατίζεις και παίρνεις τηλέφωνα.
4: Όχι, γιατί τις ώρες που έβγαινε, πήρες εγώ, εντάξει. Είχα καλαρός που
0: λέω. Ωραία, πάμε.
3: Εσύ πρέπει να είσαι πατριώτης.
4: Και να ξέρουμε και από το
1: Ιτωλικό
4: κιόλας.
3: Από το Ιτωλικό.
4: Ξέρω,
1: Ηρακλής. Είναι η γυναίκα
4: μου. Λοιπόν, Ηρακλή, για σένα είναι το ερώτημα.
1: Μέλα.
4: Με όλη την καλή διάθεση, θέλω. Όχι να έχω σκοπό αυτό να το κάνω.
1: Ναι, αλλά θα το κάνω.
4: Να τον ερέσω, γιατί έχω τη δικιά μου άποψη για το θέμα πώς προσαρμόζονται καινούργιοι παίχτες. Είπες ότι 4 παίχτες με καινούργιοι παίχτες ήρθαν στην ομάδα και δεν έχουν προσαρμοστεί πριν.
1: Είπα. Πώς το πες για ξαναρίξω τώρα, αδερφέ.
4: Είπες πριν.
1: Ναι.
4: Που είσαι ένα φίλο που απάντησες, ότι έχουν έρθει 4-5 παίκτες,
1: όχι,
4: παίζαν όλη πρώτη φορά μαζί.
1: Είπα, όχι, εγώ είπα στο φίλο, γιατί μου πήγε την ενδεκάδα, στην ενδεκάδα ήταν 6 άτομα, 6 παίκτες, οι οποίοι δεν ήταν στην προετοιμασία, στη βασική σου αρχικό σχήμα. Οι παίκτες, φίλε μου, κάθε περίπτωση που το σωρίζει είναι διαφορετική. Ωραία,
4: αυτό όμως περιέχει ένα ρίσκο.
1: Ναι.
4: Και τι θέλω, που θέλω να καταλήξω.
1: Πες μου.
4: Είναι πιο ρισκαδόρικο να βάλεις καινούριους παίχτες με τον ίδιο προπονητή που είχες ή να φέρεις και ένα προπονητή, οπότε θα πρέπει να προσαρμοστείς άλλους 20 μαζί με αυτούς τους 5 και πόσο καιρό θα σου πάρει.
1: Μα καταλαβαίνω πως. Περιέχει φυσικά και περιέχει ρίσκο, αλλά ο Ολυμπιακός την πήρε αυτή την απόφαση.
4: Περιέχει ρίσκο.
1: Μα Ολυμπιακό, μα φυσικά. Ολυμπιακό. Μα για εγώ γιατί λέω ότι θέλει περισσότερο χρόνο με τον νέο προπονητή. Αυτό δεν λέω, ότι ο νέος προπονητής θέλει περισσότερο χρόνο. Αφού λοιπόν θέλει.
4: Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Βόλο.
1: Ναι.
4: Που έγινε ό,τι έγινε, έγινε και η κέρα που ποδοσφαιρικά να πούμε δεν είχε κάνει και φάση ο Βόλος.
1: Μόνο να σοβαλά.
4: Είμαι φουλ υποστηρικτής, είμαι υποστηρικτής του με την Ιβάρα, έτσι. Μ' αρέσει.
1: Τι είναι θέμα αυτό,
4: δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή έκλεισε ο κύκλος του. Ναι. Δεν είχε να προσφέρει, ήδη παίκτες δεν είστε. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να φύγει, αλλά όχι. Το timing δεν ήταν το σωστό. Τι μεσολάβησε σε 10 μέρες και έπρεπε να φύγει με την Ιβάρα.
1: Ουσιαστικά, κοίτα να δεις.
4: Για να αποφύγουμε το ρίσκο, γι' αυτό το λέω.
1: Αδερφέ, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Και δεν έχω πρόβλημα. Τα ξαναλέω εντάχει. Η πρώτη φορά που υπήρξαν πολύ έντονες σκέψεις για απομάκρυνση του Μπετελίμπαρα από τον Ολυμπιακό ήταν πέρυσι στα play-off μετά το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, το 0-1. Μετά η εικόνα του Ολυμπιακού στα play-off που βελτιώθηκε, που άρχισε ο Ολυμπιακός που είχε κάνει και νίκες, τερμάτισε εν τέλει δεύτερος, μπήκε στο Champions League. Υπήρχε σκέψη και έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο τα προκριματικά και ότι να πάει ο Ολυμπιακός με ένα προπονητή που ξέρει τα προκριματικά, που ξέρει την ομάδα. Άλλα αποκλείστηκε από την Αϊμέγκη. Από το ραντεβού το οποίο έγινε η ανατροπή. Γιατί μην τα ξαναλέω, είχαν βγει μέχρι και δημοσιεύματα που λέγανε τι είχε καταφέρει ο Μπετελίμπαρος στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μέχρι τώρα ήταν μια κατάσταση που είχε ραγίσει το γυαλί. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα έσπαγε. Έσπασε λοιπόν μετά το Βόλο. Μετά το Βόλο αρχικά. Και πριν το Βόλο έχει σπάσει.
4: Ναι, είναι σύντομο. Δηλαδή πριν το Βόλο ήταν μια εβδομάδα που μεσολάβησε, τα βρήκανε. δεν ξέρω, συνεχίζω με σου.
1: Παραπάνω ήταν, δύο εβδομάδες πριν.
4: Δύο εβδομάδες, του πήρε και παίχτες. Τέλος πάντων, το timing
1: αδερφέ, το timing αδερφέ το έχουν πει πολλοί, δεν διαφωνώ. Το θέμα πλέον είναι να προχωρήσουμε και υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον
4: αγγελικό. Και με ένα προπονητή που δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία.
1: Έχει παίξει με ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει παίξει με τη Σοσιεδάδ, γιατί την έβγαζε συνέχεια Ευρώπη. Απλά μπορεί να γίνει κουβέντα ότι ήταν μόνο στη Σοσιεδάδ. Και αυτό θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Έγινε φίλε, γιατί πρέπει κάτι έχει τρει και μισή.
0: Πολιτικό δελτίο.
1: Έχει δελτίο ειδήσεων. Ξαναπάρε αύριο, αδερφέ. Έλα.

0: καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφι Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση, Lastoflex ST από την Elastotet, η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές ρητίνες. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Για τη μικρή καθυστέρηση εγώ ευθύνομαι, γιατί είχα πολύ καιρό να ακούσω hip hop.
1: Ναι.
0: Μιλάμε και για τραγουδάρα. Δηλαδή respect. Respect.
1: Τέτοια σήματα έπρεπε να έχουμε διάλεξει.
0: Άσε τώρα.
1: Βάλαμε
0: τα σήματα.
1: Και έτοιμος.
0: Δεν είχατε καμία πρόταση. Ούτε εσύ ούτε ο Δεσίλας. Δεν ασχοληθήκατε.
1: Υποτίθεται το αφήσαμε πάνω.
0: Ναι, το άφησες πάνω μου, πάρε την και έτοιμος. Δεν είναι.
1: Αφού δεν θα τη βλέπουμε, όχι να την ακούμε.
0: Μέσα στο YouTube. Ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Ήταν 12 βαθμούς λίγο Παναθηναϊκός μπροστά από τον Ολυμπιακό και 8 από την ΑΕΚ τα Χριστούγεννα. Στα play-off μπήκε με δύο βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Για λίγο ακόμα προλαβαίνετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάμε.
0: Όπα. Πατάμε τα νούμερα.
1: Χαίρετε.
0: Τα κουμπιά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας,
0: κυρία Αναστασία, τι κάνετε.
2: Τι κάνετε.
0: Μια χαρούλα, εσείς πώς είστε.
2: Πρώτα να πω τα χρόνια μου πολλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Στο πατριωτάκι μου, να είστε καλά, με υγεία, αγάπη, οικογένεια και όλα τα καλά.
1: Όλοι καλά, να
0: είμαστε. Τι καβάλα είστε, κυρία Αναστασία.
2: Να είστε καλά. Διονύση, εσύ
0: είναι
2: ο πιο χαρούμενος της παρέας, για την ώρα τουλάχιστον, και πάντα πολύ καλά. Μια χαρά ήσασταν.
0: Τώρα δεν σας ακούω, Διονύση, είναι λίγο έξω.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα τους τα μεταφέρουμε.
1: Τα άκουσες, θα έρχεται.
2: Ηρακλή.
0: Εδώ.
2: Μ' ακούς.
0: Σας ακούω.
2: Τι να πούμε.
0: Τι θέλετε.
2: Άκου να σου πω μόνο αυτό. 90% γνωρίζαμε όλοι ότι με τη Λίμπα θα φύγει. Τουλάχιστον από το τέλος. Που τελείωσε το πρωτάθλημα, ξέραμε ότι θα φύγει, ότι υπήρχε αυτός ο άνεμος, δηλαδή φτούσε προς τα εκεί. Αφήσαμε το καλοκαίρι όλο, άρχισε μετά η νέα σεζόν, δίπλα ο Μεντιλίμπαρ, ξέραμε τι θα κάνει, γιατί ο άνθρωπος μια χαρά είναι, αλλά έχει και κάποιες αιμονές στις επιλογές που κάνει. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Εγώ επίσης λυπήθηκα, δεν είναι μόνο, εντάξει, είναι αρχή ακόμη, δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσουν και οι άλλες ομάδες. Δεν ήθελα να φύγει όμως αυτός ο άνθρωπος έτσι. Θυμάσαι τον Βαλβέρδε, όταν έφυγε.
0: Την πρώτη του χρονιά.
2: Γύρισε όλο το γήπεδο κλαίγοντας.
0: Την πρώτη του χρονιά.
2: Όλο το γήπεδο θυμάμαι, το γύρισε γύρω-γύρω και μας χαιρετούσε. Το ίδιο έπρεπε να κάνουμε και εμείς αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά ήταν τέλος σεζόν. Την πρώτη χρονιά, μάλιστα, ο Βαλβέρδε.
2: Τώρα τι να πω, είμαι τόσο στενοχωρημένη.
0: Ένα λεπτό, κύριε Αναστασία μου, ένα λεπτάκι. Λέω,
2: ναι.
0: Λέω την πρώτη φορά που έφυγε ο Ερνέστο από τον Ολυμπιακό, την πρώτη χρονιά τότε,
2: ναι.
0: Τότε επί Κόκαλη, είχε πάει ο Κόκαλης 2-3 φορές στο Ρέντι για να συζητήσουν για την ανανέωση και
2: ναι.
0: Δεν ήθελε να συνεχίσει ο Βαλβέρδε, ήθελε τότε να πάει στην Ισπανία.
3: Είχε και προσωπικό λόγο. Την επική συνέντευξη τύπου του Κόκαλη που λέγε.
2: Ναι.
3: Και εγώ στην Μπαρσελόνα, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, εντάξει, που πήγε βέβαια στην Μπαρσελόνα, αλλά ότι τότε ο Ερνέστο και το τελευταίο του μάτς ήταν στο Βιετνάμ. Όταν είχαμε παίξει φιλικό με την Εθνική Βιετνάμ, μεγάλη αποστολή.
1: Πήγε και εκεί, χάρης.
0: Πήγα και εκεί, έχω πάει και Βιετνάμ.
2: Λοιπόν, αλλά
0: αυτά τώρα τα περάσαμε, τώρα πάμε μπροστά. Πρέπει να πάμε μπροστά. Γιατί πάνω απ' όλα γίνει το καλό της ομάδας. Δεν γίνεται
2: γι' αυτό. Ναι, φυσικά. Αλίμονο. Ολυμπιακός είμαστε. Δεν είμαστε να πούμε τελειώσαμε εδώ, προς Θεού. Αλλά εμένα με στενοχώρησε ο τρόπος που έγινε, που αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε να τον χαιρετήσουμε, βρε παιδάκι μου, να του πούμε με ένα χειροκρότημα, ένα αντίο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό λέω. Μη σας κρατάω παραπάνω.
0: Να είστε καλά, Ηρακλή.
2: Να παρακαλέσουμε από εδώ και πέρα να διορθώνουμε ό,τι γίνεται. Γιατί όπως βλέπω, μεταξύ τους οι παίκτες ούτε γνωρίζονται, ούτε ξέρουν τι θέση παίζει ο καθένας, αφού είναι πολλοί. Ο προπονητής το ίδιο. Μέχρι να έρθουν στα κανονικά, μακάρι τουλάχιστον να μην έχουν ξεφύγει πολλοί οι άλλοι. Να είστε καλά και ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά, πάμε παρακαλώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία Αναστασία.
4: Καλησπέρα.
0: Έλατε. Καλησπέρα.
4: Θοδωρής από Μαρούσι, τι κάνουν παιδιά.
0: Γεια σας, Θοδωρής.
4: Ωραία. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για Ολυμπιακό και να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα έτσι, πιστεύω, ιστορικά και έτσι να δούμε λίγο τα πράγματα πιο ανοιχτά, ας πούμε, και εσείς και εγώ.
0: Πάμε.
4: Από το 2024, να κάνω μια ερώτηση, και μετά, τι μεταγραφές έχουν γίνει σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος λέγεται Μεντιλίμπαρ. Εγώ είμαι καθαρά υπέρ του Μεντιλίμπαρ και το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Αν έχουμε κάποια διαφωνία θα τα βρούμε στη μέση. Πες μου.
0: Οι μεταγραφές, τι να σου θυμίσω, τις μεταγραφές που έκανε πέρυσι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Μετιλίμπαρ ανέλαβε μετά τη... Είχε τελειώσει η μεταγραφική περίοδος του χειμώνα.
4: Δηλαδή από το 2024 που σηκώνει το Conference Link και μεταγενέστερα, mm-hmm. τι μεταγραφές έχουν γίνει σε αυτόν τον άνθρωπο έτσι να σου βοηθήσεις ώστε να σου ξανασηκώνει κούπες, να σου ξανασηκώνει ευρωπαϊκά κτλ. Τι ακριβώς είναι αυτές οι μεταγραφές που έχουν γίνει.
0: Ένα λεπτάκι για να μην με εγκρίνουν. Πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός και την επόμενη χρονιά σε 20 κούπες πήρε τον Double και μετά πήρε και το Super Cup. Δηλαδή να το πει κάπως και. Να μπορεί να το πει και τρέμπλ. Δεν είναι δηλαδή. Ουσιαστικά okay. πάνω στην περσινή σεζόν, στην οποία, yeah. στην οποία το παραδείχθηκαν και άλλωστε και από τη διοίκηση. Γιατί αν θυμάστε τι, όταν είχε βγει ενημέρωση για μετά το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ που έμεινε ο Μεντιλίμπαρ, είχαν πει ότι οι επενδύσεις που έγιναν την περσινή, τα τελευταία χρόνια δεν βγήκαν. Το παραδείχθηκαν ότι δεν βγήκαν οι μεταγραφές και άλλωστε. Yeah. άλλωστε για να μην καθόμαστε να λέμε τώρα όλα τα ονόματα.
4: Συμφωνούμε.
0: Θα σου πω μόνο αυτό, φίλε μου, ότι από τις 11 περσινές μεταγραφές έχει μείνει στην ομάδα μόνο Σιπιόνι.
1: Δεν είναι πιο.
4: Μπράβο. Λοιπόν, κάνει λοιπόν αλλαγή σε όλο σου το ρόστερ, φέρνει όλο τον καινούριο, τους καινούριους παίκτες που θεωρείς εσύ ότι είναι σωστοί για να μπορέσουν μαζί με τον Μεντιλίμπαρ. Για που θεωρείς σωστοί για να πάει μπροστά η ομάδα. Εντάξει. Mm-hmm. Και δεν τον αφήνεις μετά να ολοκληρώσει αυτό που του έχεις πει ότι θα κάνεις. Εγώ ξέρω τι έχει γίνει και θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό γιατί είναι λίγο πονηρό η όλη ιστορία. Και τι εννοώ. Mm-hmm. Έχει αλλάξει και έχει φέρει τον Κορδόν. Τον έχει αλλάξει. Πότε τον άλλαξε? Το Σεπτέμβρη. Έχει φέρει τον Νιάτσι, τον Ιταλό.
0: Μισό λεπτό. Μου είπες για το...
4: Για τον Κορδόν.
0: Για τον Κορδόν πότε, πια την πρώτη του θητεία.
4: Τώρα.
0: Τώρα ήρθε, λίγο πριν φύγει ο Μεντιλίμπαρ ήρθε ο Κορδόν ξανά.
4: Πριν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, ένα σωστό.
0: Αν και βέβαια.
4: Το δίνω.
0: Ένα λεπτάκι. Με τον Κορδόν είχαν γίνει και συζητήσεις και μέσα στο καλοκαίρι.
4: Είχαν γίνει συζητήσεις με τον Μαρινάκη. Το τι συζητήσεις είχαν γίνει με τον Μεντιλίμπαρ δεν το ξέρουμε. Γιατί όταν του επιβάλλεις κάποια πράγματα, μετά δεν ξέρω τι γίνεται και τι είχε γίνει, γιατί το όλο κλίμα έχει επιβαρυνθεί από την ημέρα που βρίσκεται ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπαρο, οποίοι τα βρίσκουν, είναι όλα τέλεια, είναι όλα μια χαρά, και ξαφνικά βγαίνει και ανακοινώνει ότι ξέρετε από εδώ και πέρα θα έχουμε τον Κορδόν, ο οποίος θα είναι γενικός δερβαναγάς.
0: Ο Κορδόν, μέχρι την απομάκρυνση με τη Λίμπαρ, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο είναι στον Ολυμπιακό.
4: Δύο μέρες. Αναλαμβάνει 8 Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά και με διορθώνεις, 8 Σεπτέμβρη αναλαμβάνει, 10 του Σεπτέμβρη φεύγει ο 9 πρέπει να φύγει ο Κοβάσεβιτς και 10 πρέπει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Έτσι έγινε, μια μέρα διαφορά.
4: Άρα λοιπόν ο Κορδόν τι ρόλο έχει παίξει? Παίξει ρόλο.
0: Ο Κορδόν.
4: Βγήκε η διοίκηση να μας πει ότι όχι ρε παιδιά, δεν έχει παίξει ο Κορδόν ρόλο, ούτε βγήκε, ούτε είχε αποψή ο Τονιότσι.
0: Θύμισε μου το όνομά σου, φίλε μου.
4: Θοδωρή
0: μου. Ούτως ή άλλως, όπως είπα πριν από λίγο, σε ένα προηγούμενο φίλο, λίγο πριν το διάλειμμα, η όλη ιστορία έχει ξεκινήσει. Οι σκέψεις και όλα αυτά που υπήρχαν στον Ολυμπιακό για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, από το πρώτο μάτσο play-off πέρυσι, το Ολυμπιακό Σάγκ 0-1.
4: Ναι.
0: Δεν είχε τότε ούτε Κορδόν, ούτε τίποτα.
4: Ναι, ότι αλλά έχει μπει σε μια διαδικασία τον Αύγουστο. Άστο αυτό που λες, το αναγνωρίζω και έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Ποιος ο λόγος να έρθεις Σεπτέμβριο του 26 να αλλάξεις το Μεντιλίμπαρ? Δεν είχε να το κάνεις το Μάιο. Δεν σου κάνει ρε αδερφέ, γιατί είναι στραβή η μούρη του. Δεν σου κάνει. Διώξανε το Μάιο.
0: Το σωστό όπως μπορώ να το βλέπω κι εγώ είναι το να ξεκινούσε ο Ολυμπιακός προετοιμασία με άλλο προπονητή. Ή ακόμα.
4: Ήτανε λάθος, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Για να σου ολοκληρώσω. Ή επίσης. Μετά όταν ήταν να γίνει η συνάντηση με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, αν γινόταν τότε να υπήρχε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να υπάρχει ο νέος προπονητής κάπως να δουλέψει. Τώρα όμως, φίλε μου, η απόφαση αυτή έχει πάρθει.
4: Το να καθόμαστε. Ήμουν από αυτούς στο γήπεδο γιατί έχω και διαρκείας. Λοιπόν,
0: το να καθόμαστε τώρα.
4: Και να συνεχίσουμε. Και αυτά και είμαι όντως στο πλάι και τα λοιπά.
0: Το να καθόμαστε, αδερφέ μου, ένα λεπτό.
4: Ήταν λάθος από μια πλευρά δικό μου. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος όταν ένα γήπεδο σηκώνεται ολόκληρο και φωνάζει με τη Λίμπαρ να σηκώνεται η 7 και να λέει παιδιά, Ολυμπιακός.
0: Ένα πράγμα. Ο καθένας στο γήπεδο, ο καθένας μπορεί
4: να θέλω να ακουστεί.
0: Ένα λεπτό.
4: Για αυτό το λέω και από εδώ πέρα.
0: Σου λέω ένα λεπτό.
4: Την ώρα που βγαίνει ένα γήπεδο με 30.000 πίτα να φωνάζει με τη Λίμπαρ, υπήρχαν κάποιοι συγκεκριμένα άτομα τα οποία φωνάζανε το σύνδημα Ολυμπιακός για να μπορέσουν να καλύψουν τους 30.000. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δικαίωμά τους ήταν να φωνάξουν ό,τι θέλουν, όπως δικαίωμά σου ήταν να φωνάξεις και εσύ ό,τι θες στο γήπεδο που είσαι στο διαρκείας. Ένα το κρατούμενο. Έτσι είναι τα πράγματα σε μια ομάδα. Όπως εσύ φώναξες με τη Λίμπαρ, κάποιοι άλλοι φώναξαν Ολυμπιακός. Αλλά και εσύ που λες ότι έχει τη λεφτά. Ο με τη Λίμπαρ είναι. Είναι ο με τη Λίμπαρ, αδερφέ. Αδερφέ, μην το κουράζουμε. Ο με τη Λίμπαρ είναι. Άσε να σου πω και θα συμφωνήσεις. Ο με τη Λίμπαρ. Ο Μεντιλίμπα, ρε αδερφέ, να βγάλουμε μια κρίση.
4: Σεβασμός. Δεν υπάρχει σεβασμός για έναν άνθρωπο ο οποίος σε πήγε, σου πήρε κούπα και σου είπε.
0: Αδερφέ, αδερφέ, βάλε μια νοτελεία. Ο Μεντιλίμπα είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στον Ολυμπιακό. Είναι ένας από τους προπονητές που θα είναι για πάντα στην καρδιά μας. Στη δική μου θα είναι για πάντα. Δεν πρόκειται να τον ξεχάσω ποτέ. Δεν πρόκειται να ξεχάσω που έχω την υπογραφή του στη φανέλα των 100 ετών. Γιατί θα την έχω και χαίρομαι που έχω την υπογραφή του με τη Λίμπαρ στη φανέλα των 100 ετών. Ωραία, του Ολυμπιακού.
4: Την έχω την 100, αλλά δεν έχω την υπογραφή.
0: Ωραία, εγώ την έχω την υπογραφή γιατί όταν πήγαινε στις προετοιμασίες είναι τα τυχερά της δουλειάς. Ωραία. Τώρα όμως, αδερφέ, αν συνεχίσουμε αυτό το πράγμα και άμα πηγαίνει άσχημα ο Ολυμπιακός να βγαίνει εσύ, ας πούμε, στο φέρω σαν παράδειγμα και να λες δεν σας άρεσε με τη Λίμπαρ. Ή άμα πηγαίνει καλά, που το εύχομαι να πάει όσο καλύτερα γίνεται ο Ολυμπιακός και να λένε σε εμάς, ας πούμε, και σε μένα που έχω πει ότι εγώ είμαι υπέρ, ας πούμε, του με τη Λίμπαρ, αλλά τώρα για να λέμε ήσασταν μυρωδικά, με εύχομαι να μου το λένε. Αλλά δεν μπορούμε άλλο να συνεχίζετε και να διαιωνίζετε αυτή η κατάσταση.
4: Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
0: Αυτή, αδερφέ, η κατάσταση.
4: Και όλου του κόσμου του Ολυμπιακού είναι ένα πράγμα. Να πάει ο Ολυμπιακός μπροστά.
0: Βεβαίως.
4: Να παίξει την μπάλα που μπορούσε να παίξει στο 24. Εντάξει, και να μην γίνονται. Γιατί με την Λίμπαρ είδα μπάλα.
0: Βεβαίως, τη χρονιά του Νταμπλ και τη χρονιά του
1: Νταμπλ. Να είστε καλά, μιλάμε πάνω από 10 λεπτά και έχουμε διαφημιστικό.

0: Λοιπόν, σήμερα, κύριε.
1: Σήμερα. Πολλά...
2: σήμερα.
1: Τι έχει ο κινηματογράφος.
0: Σήμερα, ναι. Έπειτα απ' όλα έχει βόλεϊ.
2: Γιώργα Καρέτα. Καράτε.
0: Ναι.
2: Ναι. Και είναι ερωτικό.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχει πρώτα απ' όλα 10 ώρα Σλοβενία-Ελλάδα για το Ευρωβόλεϊ του 2026. 10 ώρα έχει Linz Newcastle. 10 ώρα έχει Villarreal Betis. Και έχει 10 παρατέταρτο Ίντερ Ουντινέζε και 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα.
1: Α, έχει όμως και στις 8.
0: Έχει 4 ώρα, περίμενε, Πανιόνιος Καλαμαριά.
1: Απέσα.
0: Και στις 5 Πανθραγικός ΠΑΟΚ Β. Και έχει και Σουηδίες.
2: Έχει, έχει 8 η ώρα Μπόντο Γκλιμ Σάντεφιόρντ. Έχει 8 η ώρα Μίντιλαντ Μπρόντμπι. Ωραία ματσά για αυτά, ξέρεις.
0: Ναι. Το έχουμε τιμήσει.
2: Το Μίντιλαντ Μπρόντμπι.
0: Ναι.
2: Τι το έχει κάνει.
0: Άσο και over.
2: Άσο και over.
0: Δυνατός
2: είναι σε πτώση η Μπρόντμπι. Έχει 2 σερίτες νομίζω.
0: Δεν μην το συζητήσουμε παραπάνω και το μαγαρίζουμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το αγγλικό πώς το βλέπετε, το Linz Newcastle.
2: Κοίτα τώρα από το κλειστό.
1: Οβεράρα.
0: Οβεράρα.
2: Ναι.
0: Οβεράρα κιόλα.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι άμα θέλει να ασχοληθεί με τη διεύθερα με τα
1: φράγια.
0: Λέει ένα όβερ και ξεμπλέκει.
1: Όχι, τι βλέπω ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν, κοίταξε, θέλω ότι και οι δύο ομάδες θα βάλουν. Τώρα να σκαλώσει το ένα-ένα.
2: Το κόμμα Πάρμα μπορεί να έρθει over.
0: Μπορεί και μπορεί να κάνει μόνη της κόμμα.
2: Και αυτό είναι καλό για over, ναι.
1: 1.62.
2: Εντάξει. Τι τίμιο.
0: Και 1.70 τόσο το Linz Newcastle το over. Ωραίο ματσάκι βλέπω στο Τωρίνο Ρώμα. Βλέπω ότι η Ρώμα να το παίρνει, είναι σε καλή κατάσταση. Μικρό το διπλό. Αλλά πώς θα εκεί το βλέπω να γεύνει.
2: Μα και τώρα είναι όμως, δεν έχει ξεκινήσει. Δεν θυμάμαι. Κάτι. Πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά τα πρωταθλήματα. Έλληνα μετά.
0: Η Τωρίνο δεν έχει ξεκινήσει καλά. Η Ρώμα είναι δεύτερη, έχει ξεκινήσει η μπόμπα.
2: Τρένο.
0: Λοιπόν, ναι. Η Τωρίνο, α! Βολοδέρνη εκεί χαμηλά.
2: Μα πόσε αγωνιστικέ Βολοδέρνη λοιπόν, εσύ.
0: Εντάξει, φίλε. Βολοδέρνη. Έχει μία ήττα, δύο ήττες, μία ανήκει.
2: Εντάξει.
0: Θέλω να πω τι θα έχει ξεκινήσει.
1: Εντάξει, έχουν παίξει 15 μάτς.
0: Το Βολοδέρνη εννοώ δεν είναι ούτε ψηλά, ούτε. Λίγο πάνω από τη ζώνη, εντάξει, 14.
2: Βολοδέρνη.
0: Λοιπόν. Είναι σε μία θέση που δεν κάνει τίποτα, ρε παιδί μου. Ούτε και έχει να μην υποβιβαστεί, ούτε να πα για Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει μία νίκη και δύο ήττες το πρωτάθλημα, ενώ η Ρώμα έχει 3-3 και μαζί με όπως και η Ίντερ. Εάν κερδίσουν, πάνε μόνες οι πρώτες.
2: Ναι.
0: Η Λάτσιο που δεν την περιμέναμε είναι στην κορυφή με 10 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Όμως έχει 3 νίκες και μία ισοπαλία. Και μετά η Κάλιαρη είναι στην τέταρτη θέση.
2: Όχι, έχει πραγματάκια.
0: Έχει.
2: Έτσι τώρα που τα κοιτάζω, γιατί δεν προλαβα. Δηλαδή είμαι. Τώρα μετά το μάτς είναι το κινητό μου. Μιλώ μόνο για Ολυμπιακό. Λοιπόν. Εντάξει, και τα σουηδικά μπορεί να σκάσουν over. Και η Τζουγκάρντεν.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει. Νομίζω ότι είναι το δεδομένο.
2: Έχει και κάτι. Α, έχει κάτι. 8 η ώρα θα ασχοληθούμε. 8 η ώρα.
0: Ναι. Έχει δύο Σουηδία από την κατηγορία. Τρία στη δεύτερη κατηγορία.
2: Έχει Νάρμπι, Νόρμπι, πώς τη λένε αυτοί. Καλά είναι.
0: Κάτι έχει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μαζεύεται το πράγμα. Έχει δύο παιχνιδάκια για τη δεύτερη Ολλανδία στις 9 που ξέρω ότι σας αρέσουν.
2: Ποια είναι?
0: Αντιχόβεν Β, Μάλκμαρ Β και Ιουτρέχτη Β με Άγιαξ Β.
2: Ο Άγιαξ μας είναι κάνει.
0: Ναι.
2: Έχει κάνει 3 σερί άντερο ο Άγιαξ Β. Ή 1-10, κάτι έχει κάνει.
0: Κάτι έχει κάνει.
2: Αξίζουν και εκεί να κυνηγήσει κάποιο σταυρό 3,5. Αξίζει στη Β Ολλανδία. Ειδικά πρέπει τα μάτσα όταν γίνονται στάνταρ 1-1 έρχονται. Δεν μένουν ποτέ στο 1-1.
0: Ναι.
2: Σπάνιο.
0: Όντως.
2: Σπάνιο. Μάλιστα, οπότε τι θα παίξετε κύριε Δεσίλα?
1: Εγώ είπα το αγγλικό over βλέπω.
2: Ναι.
1: Την κόμμα βλέπω over, αυτά τα δύο.
2: Μια τίμια διάδα από τον κύριο Δεσίλα. Λοιπόν.
1: Που έχεις πάει για τα πολλά.
0: Μετρημένος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σου είπα τη Midland με την Brodby.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και τη Linz. Θα την παίξω στον Άσο στο 2-20. Έχει και Βιγιαρά.
2: Παίζει σημεία σημεία.
0: Ναι, τα μεγάλα τα σημεία. Και έχει και Villarreal Betis. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Villarreal. Τη στηρίζω. Κάποια στιγμή θα πάρει πάνω. Το πάνω της ότι έχει δύο ισοπαλίες, δύο ήττες, δεν έχει καμία νίκη. Ενώ η Betis είναι μια χαρά με τρεις νίκες και μία ήττα μέχρι τώρα. Αλλά στηρίζω Villarreal. Θεωρώ με Villarreal, Linz και Midland να μια τριαδούλα. Ωραία. Λίγο βάλτε και το 1.50-1.55 το έπλο της Ρώμα και μια χαρά είμαστε.
2: Εντάξει, τώρα πολύ μαζεμένα, Εντάξει, ο Δεσίλες έδωσε διάδα.
1: Διάδα, μια χαρά.
2: Εντάξει, σχεδόν 7 απόδοση είναι. Σχεδόν. Over την Κόμο, over τη Φενέρ και over τα δύο Σουηδικά, τη Σύριους και τη Τζουγκάρντεν. Γιατί τι έχουν οι Σουηδίες, Δεσίλες.
1: Η Φενέρ, λέω.
2: Η Φενέρ γιατί να μην κάνει, με την Καζιάτεπ εκεί. Ένα γκολ και over.
0: Και γκολ,
2: τι, να μην βάλει ένα γκολ και Καζιάτεπ. Τι θα δουν εκεί, τι έχει πεζοχή ο παδί.
0: Λοιπόν, ωραία. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Πάνο Μπουρνά που είναι στην Αθήνα και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίτα Μπάκο Κωνσταντίνα Πανούσου. Από Διονύση Δεσίλα, Ηρακλή Αντίπα
2: και Κωνσταντίνα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πήγα να πω καλά.
1: Έρχονται ρεπόρτερ.
2: Ξέρει τι πήγα να πω.
1: Έλα.
2: Καλού ξημέρου.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έρχεται Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Σανάκα, Κώστα και Τσετζόγλου. Πέρα από αυτό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Win Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Win Sport FM και τους 94,6. Ο TJ Cool Σταθερόπουλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την μεγάλη μας παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα και το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Βαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, Τρίτη ξεκινάει για μένα εβδομάδα. Είχαμε το. Καθώς απουσίαζε τις προηγούμενες ημέρες, την Παρασκευή και τη Δευτέρα, για ευχάριστο γεγονός, είχαμε γάμο ανιψιού, έπρεπε να δώσουμε το παρόν. Κράτησε εδώ πέρα ο Κυριάκος στις επάλξεις δυνατός. Και βέβαια εγώ να πω παιδιά ότι πρέπει να το πω κιόλας ότι ο φίλος μου ο Κώστας Κοσνερατζάκη ήταν τρομερός σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία στην ΚΟ. Τον είχα γνωρίσει τον Κώστα και εδώ στην Αθήνα έτσι στο πολύ στο σύντομο στο Όρθιο, αλλά στο νησί του είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και δεν έχω λόγια για τον τρόπο που με υποδέχτηκε, για τα τραπεζώματα κτλ. Ομορφικός και ξέρεις τι γίνεται, Κυριάκο, επειδή είναι μακριά από τον Πειραιά, είναι λίγο αδικημένη από τους Έλληνες η Κώστα. Γιατί είναι μακριά.
1: Είναι πάντως από τα.
0: Είναι ένα νησί που
1: έχει. Όμορφα
0: που έχεις νησιά. Να κάνεις πράγματα.
1: Είναι από τα πολύ τουριστικά νησιά και αγαπημένα.
0: Ναι, ναι, έχεις να κάνεις πράγματα.
1: Απλώς πήγες ονειρεμένη περίοδο που έχουν φύγει όλοι οι Ιούνιοι.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι πραγματικά.
1: Απολαύσει το νησί.
0: Οι αρχές Σεπτέμβρη πραγματικά είναι.
1: Είναι το καλοκαίρι όπως το θυμόμασταν.
0: Ναι, κανονικά. Ναι. Εκεί πέρα κρατάει ακόμα ένα-δύο μήνες η κατάσταση. Κρατάει ακόμα ένα-δύο μήνες μέχρι τέλος Οκτώβρη, είναι κανονικά καλοκαίρι είναι εκεί κάτω.
1: Νομίζω σε όλα τα νησιά είναι καλοκαίρι νησιά, ναι. Μέχρι. Δηλαδή θα μπορείς να κάνεις και τέλειο Οκτώβρη μπάνιο. Εντάξει, θα δείχνουν κάποια τετραήμερα, πενθήμερα με λίγο δροσούλα και λίγο βροχές. Αλλά γενικώς καλοκαίρι είναι όσο ο καιρός. Από Νοέμβρη δηλαδή μπαίνουμε σε φθινόπωρο.
0: Να είναι καλά λοιπόν ο Κωστάρας εκεί στην ΚΟ, την αγάπη μου και ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, μια απίθανη εθνική ομάδα βόλεϊ των αντρών νίκησε 3-1 τη Σλοβενία, από ό,τι βλέπω εδώ, στη δίτη αγωνιστική των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πλέον έχει ζωντανές ελπίδες για να προκριθεί στους 16. Το έγινε χτες αργά το βράδυ. Σήμερα είναι η μέρα που έχουμε πιο πολύ παιχνίδια από το εξωτερικό, δεν έχουμε κάτι δικό μας. Από αύριο έρχονται τα σπουδαία για τα δικά μας και εννοώ τα παιχνίδια που έρχονται για το κύπελο αλλά και για τον Ολυμπιακό. Αύριο τον Ολυμπιακό πάμε
1: 10 η ώρα αύριο.
0: 10 η ώρα με τη Γιαγκελόνια είναι ο Ολυμπιακός που αν είχε μια φορά σημασία το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια όπως έχουν διαμορφωθεί συνθήκες πλέον έχει ακόμα περισσότερο σημασία. Δηλαδή πέρα από το βαθμολογικό στη League Face του Europa και για να φτιάξει και την αυτοπεποίθησή του μετά το κακό αποτέλεσμα στο παιχνίδι με τον Όφη. Λοιπόν, αύριο έχουμε και κύπελα και την Πέμπτη κτλ. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Καλημέρα Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα ομορφόπεδα των FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εκπομπάρα με πόλη και αγάπη και τρέλα ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτα Γερμανία στην Σωτήρης. Καλημέρα, καλή Τρίτη από την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά από το Βύρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Τα όλα από Ηράκλειο. Χαιρετώ από το νέο μου σπίτι. Μεγάλο πράγμα, αδερφέ. Ανανεώνεις όταν μετακομίζεις, ειδικά είναι πιο όμορφο και καινούριο. Καλή δύναμη σε όλους και σήμερα. Περιμένω την Πέμπτη για να δούμε ο Φάρας του Παγκρίτιο. Το διπλό στο Καραϊσκάκι το είχα προβλέψει. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου, λέει τα φιλιά μου. Καλημέρα, Εθέλ Φώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, όλη την παρέα από τοπική ψυχικού 651. Καλώς ήρθες, Βάγκο. Γεια σου, Φωτάρα μου. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Δύναμη και κουράγιο σε όλους. Σε λίγο θα πρέπει να αφήνουμε υποθήκη το σπίτι μας για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ. Είναι αυτό το πράγμα, αργά μου. Πραγματικά είναι τρομερό αυτό.
1: Το Ιράν και ο Τραμπ.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, και στην παρέα από του δέχτε ο Δημητρός. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα από Βόλο, καλή εβδομάδα. Ό,τι τρεξίματα, ευκαιρίες, κλεψίματα, αλληλοκάλυψη. Είδα χθες 90 λεπτά, δεν είχα δει πέρυσι όλη τη χρονιά και την προπέρσινη. Το ότι μας κατηγορεί ο δίθεν Τσέλσι ότι είμαστε ομάδα που ευνοούμαστε, το αφήνω στην κρίση των ειδικών γιατρών και στον μπάσκετ ο Μαδάρα φτιάχνει ο Ζώτς, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα στην παρέα, καλή δύναμη σε όλους από τον Στέλιο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πολύ ωραία οικός. Εκεί παρουσιάστηκα στρατό, προσοχή στους δρόμους, λέω Παγωτατζής. Ναι, ναι, πραγματικά έχει τις ομορφιές της όπως όλα τα νησιά. Καλημέρα, Μάγκες, λέει ο φίλος μας ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όλα καλά στην ομάδα. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Έχουμε γεμίσει παίχτες με ποιότητα, αλλά καψούρα έχει ένα όνομα. Ταμπόρδα, Γιάννης από Βόρεια Κέρκυρα. Καλημέρα στο Γιαννάρα. Ο Ταμπόρδα, ναι, ο οποίος έχει υποστηθυλάσει, μένει 20 μέρες εκτός. Πράγμα που σημαίνει ότι χάνει αύριο το κύπελο με την Κηφισιά και την Κυριακή το πρωτάθλημα με την Καλαμάτα. Και μετά τη διακοπή θα είναι πανέτοιμος. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγγζής. Που μετά τη διακοπή έρχεται το κλασικό, έτσι. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγγζής. Πώς λέγεται, λέει, χαρούμενη γιαγιά. Γιούπι γιαγιά, γιούπι γιούπι γιά, ο υπόπτης ασφάλτου. Ναι, Παναγιώτα από Βιωτία, καλημέρα. Καλημέρα, αδέρφια, λέει, διακοπές Σεπτέμβρη. Κάτι λένε για αυτούς που πάνε, λέει, διακοπές Σεπτέμβρη, λέει ο Γιώργος ο Πενιλή. Δεν ξέρω τι λένε. Εγώ, ξέρεις, φίλε μου, ότι είχα έναν γάμο συγγενικού προσώπου που έπρεπε να παραβερθώ. Δεν γινόταν να παραβερθώ. Να ζήσουν και τα παιδιά μας κιόλας. Όμορφες καλημέρες από τα καταπράσινα μέγαρα, λέει ο φίλος. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Λοιπόν, τώρα εντάξει, πάμε κατευθείαν στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς, ναι.
2: Α, έκανα σε φταίει, δηλαδή.
0: Ναι, έκανες, ναι.
2: Να χαίρεσαι τον ανιψιό σου και καλούς από όλους.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε.
2: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Μιλήσαμε με τον Κυριάκο χθες.
0: Τα είπατε, σε καλό κλίμα.
2: Πάμε.
0: Μπράβο.
2: Τώρα έχω μια απορία που ο Ζαρουρί έχει δοθεί πουθενά.
0: Ο Ζαρουρί είναι στην Αμερική, σε ξέχασε κιόλας, κύριε Δημήτρη.
2: Άντε.
0: Σε, βέβαια. Αμερικάνο. Ζαρουρί, άστον το Ζαρουρί, ξέχνατε.
2: Δανεικός ή...
0: Δανεικός, αλλά και βλέπω αρχιερίστος. Έμα την αλήθεια. Λέω δανεικός.
1: Αλλά ίσως και αγύριστος,
0: δηλαδή δεν βλέπω να...
1: Για να βαθμιστεί λίγο η ομάδα πλέον στα χαφ.
2: Είχε δώσει κανένα 5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός ή όχι.
0: Τα μόνα είναι που έχει δώσει. Και δεν είχε δώσει 5, είχε δώσει 3 για την αγορά.
1: Έδωσε ένα στο γίγα Βιλένα για να το κουνήσει το μαντήλι.
0: Και αυτό ο Γάιδαρο. Μέχρι το τέλο να πούμε. Μέχρι το τέλο.
2: Μπορεί να μου πει τον επόμενο αγώνα του Ολυμπιακού, γιατί.
0: Ο επόμενο αγώνα του Ολυμπιακού είναι αύριο το βράδυ με τη Γιαγελόνια για το Europa.
1: Μετά στη Λιβάδια.
0: Στο πρωτάθλημα στη Λιβάδια που σου πει Κυριακή.
1: Λιβάδια με τα ωραία τα σουβλάκια.
2: Όχι.
0: Τι θες?
2: Άλλο, δεν ήμουν εγώ.
0: Για να τον ακούσουμε, ναι. Για πες.
2: Μετά τη διακοπή.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ναι, στο ευρωπαϊκό.
1: Μαρσέιγ, Μασσαλία.
2: Το παιχνίδι είναι πριν το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Το δεύτερο και λέω το πρώτο. Με ποιον θα παίζει τότε ο Ολυμπιακός? Δηλαδή μετά το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίζει αμέσως Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Με τη Μασσαλία παίζεται μετά τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, στη Μασσαλία.
0: Στη Μασσαλία, όρισε στο Κυριακός.
2: Α, η Μασσαλία.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Και είναι εκτός έδρας, έτσι.
0: Μασσαλία στην Αθήνα δύσκολο.
2: Όχι, λέω, παίζει Μασσαλία.
0: Ναι.
2: Παίζει με τη Μασσαλία.
0: Όχι, δεν είμαι με τη Μασσαλία. Δεν υπάρχει με τη Μασσαλία. Μασσαλία είναι πόλη, δεν είναι ομάδα. Ναι.
1: Και είναι και η Μασαλιώτιδα ο ύμνος ο εθνικός των Γάλλων. Αλλοδα παντελα πατρί.
2: Ναι, το ξέρω ότι είναι Μασαλιώτιδα, γιατί έχω γεννηθεί στη Μασσαλία εγώ.
0: Ποιος?
1: Σοβαρά!
0: Κάτσε, γιατί ναι. Τώρα έχουμε είδηση, έχουμε βόμβα. Στη Μασσαλία γεννήθηκες.
2: Ναι.
0: Πώς έγινε αυτό, για πες μας.
2: Ο πατέρας μου ήταν διευθυντής στο ΙΚΑ και η αδελφή του ζουν στη Μασσαλία.
0: Ναι.
2: Η μάνα μου είχε γονείς πρόσφυγες, ναι, που ζούσαν και αυτοί στη Μασσαλία. Έγινε ένας χώρος Ελλήνων της Μασσαλίας και γνωρίστηκαν εκεί.
0: Α, μάλιστα. Και πόσο χρόνο ήρθες στην Ελλάδα,
2: κύριε? Και παντρευτήκανε και με κάνανε στη Μασσαλία. Με γεννήσανε.
0: Ναι.
2: Μετά μέχρι τα 4 μου κάνανε και την αδελφή μου, που κι αυτή γεννήθηκε στη Μασσαλία, και ο πατέρας μου πήγαινε ερχόταν στο ΙΚΑ, διευθυντή στο ΙΚΑ ήταν.
0: Ναι.
2: Και μετά ήρθα Μαθήνα πια. Δηλαδή εγώ πρώτα μίλησα γαλλικά παρά ελληνικά.
0: Α, ήσουν μέχρι παιδάκι, ας πούμε, καμιά 10 χρονών ήσουν εκεί.
2: 4 χρονών έκανα σε γαλλικό παιδικό σταθμό τα πρώτα μου.
0: Μάλιστα, ορίστε τι μαθαίνει κανείς. τι μαθαίνει κανείς.
1: Και εντυπωσιακές πληροφορίες.
0: Άρα, άρα στη Γαλλία είσαι Μαρσέη, κύριε.
2: Μαρσέη, ναι.
0: Λογικό.
1: Ολυμπίκ.
0: Ολυμπίκ του Μαρσέη.
2: Αυτό που σε ρώτησε έχει να κάνει, σκέφτομαι να δω αν στο ντέρμπι θα παίξουν ρόλο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και...
0: κάνεις, ναι, κάνεις το ρεπορτάζ. Θες να δεις πόσο απασχολημένος ήταν ο Ολυμπιακός με το επόμενο ευρωπαϊκό
1: παιχνίδι. Την ετοιμότητά τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί αν δεν έχει κερδίσει τη Γιαγελόνια, θα πρέπει να πάρει έστω ένα χ από τη Μαρσέη για να ρεφτάρει.
0: Γιατί άμα έχει κερδίσει, θα πάει να χάσει και εκεί θα πάει να το παίξει. Πρέπει να πάρει.
2: Θα πάει να χάσει.
1: Μαύρα.
2: Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει εύκολο τότε με την Μπόρα.
0: Μπάνια Λούκα.
2: Μπάνια Λούκα. Μάλιστα, αυτά.
0: Έγινε, κύριε Δημητρή.
2: Έγινε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα στον Μάικ από το Κορυδαλό. Ήταν τρεις πατάτες, λέει, και κάνα μπάνιο στη θάλασσα. Ρωτάει μία πατάτα, άλλες δύο. Πατάτε. Καλημέρα, Σωτήρης.
1: Συνήθως σας στέλνει ο επόπτης αυτά, αλλά μπράβο, Σωτήρη, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Αλέξη, τον ΑΕΚΤΖΙ. Και στον Γιώργο από δρόμο που λέει καλημέρα, παλικάρια 2-13 μόλις έβαλα βεζίνη. Ρε, πού πάμε, ρε, ο Γιώργος. Πού να πας, κάπου στη δουλειά σου πας. Πάμε παρακάτω.
1: Να τελείχτε το παιδί από το Ιράν εκεί.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Λέγεται. Λέγεται, ωραίο το λέγεται, έχω καιρό να το πω. Λέγεται!
3: Να λέμε.
0: Αφού γι' αυτό παίρνετε, για να τα λέτε.
3: Καλημέρα, Μιχάλης από Νέα Μάτια.
0: Γεια σου, Μιχάλη Κουκουέ, Ολυμπιακές και ό,τι προηγητή, άλλο θες.
3: Καλώς όρισες.
0: Ναι,
3: καλώς όρισες. Και εγώ είχα φύγει, ήμουν γαλαξίδι τρεις μέρες.
0: Καλά εξηγήθηκες.
3: Ναι.
1: Πολύ ωραίο το γαλαξίδι, είναι καταπληκτικό.
3: Πολύ ωραίο. Πραγματικά πολύ ωραίο.
0: Τέτοιες
3: είχα έξι, πάει μικρός πολλές φορές, αλλά με πηγαίνανε.
0: Τώρα πήγες
3: τώρα
0: μόνος. Κοίταξε, τώρα,
3: καλύτερα.
0: Τώρα το να σε πάνε σε αυτήν την ηλικία θα ήταν λίγο θέμα.
3: Τώρα είναι ηλικιώδικα. Πόσο, 26 χρονών, 26... Αλλιώς, πόσο.
0: Όσο θες πες.
3: Όσο θες πες. Λοιπόν, έχουν προκύψει πολλά, Ευαγγελία, από το τύπο. Έφυγες να πούμε 2-3 πραγματάκια.
0: Αν και έλειψα μόνο 2 εκπομπές, αν και έλειψα μόνο 2 εκπομπές, λες ότι έχουν προκύψει πολλά.
3: Γίνανε πολλά όμως. Ναι,
0: πάμε να τα συζητήσουμε, ναι. Μιχάλη, μέλα.
3: Ναι, ναι, να τα συζητήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα το να ξεκινήσω από το με τη Λίμπαρο,
0: ναι.
3: Έτσι, που έχουν βγει τα site και οι χείρες και κατηγορούν τον κόσμο που φώναξε με τη Λίμπαρο. Στο Καραϊσκάκι, να πούμε ότι ο κόσμος έτσι ξέβρασε τη δυσαρέσκειά του, έτσι, για αυτό που έγινε. Δεν είναι ότι κατηγόρησε το καινούριο προπονητή, έτσι, ότι ο τρόπος που έφυγε, θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, εγώ ξέρεις ότι ήμουν ακριτικός απέναντι στο Μεντιλίμπαρ πολύ πριν όλοι αυτοί αρχίσουν και λένε για το Μεντιλίμπαρ και κάβουν και δείχνουν για τις επιλογές του, αλλά ένας προπονητής που έχει έρθει σε μια ομάδα στον Ολυμπιακό και έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει, χωρίς για το ήθος που προήγαγε, έτσι, γιατί ήταν και με τις αντιπάλες ομάδες και με τους αντιπάλες προπονητές, δεν ήταν προκλητικός, ούτε στις δηλώσεις του, δεν αναφερόταν στην διαιτησία, παρουσίασε ένα ήθος, γιατί όλα μετράνε, έτσι, αυτά είναι πακέτο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έπρεπε να φύγει με άλλο τρόπο, αυτό λέμε. Δεν λέμε ότι ο Ολυμπιακός τελειώνει με το Μεκλίμπα. Ήταν λάθος της διοίκησης, ήταν άκουμψος ο τρόπος που έφυγε από την ομάδα ο προπονητής αυτός.
0: Ναι.
3: Τελεία και παύλα. Δεν είναι δηλαδή τώρα όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται και λέγονται, αυτός που ασκεί διοίκηση θα ακούσει και την κριτική του για τον τρόπο που τον αγωμάκα.
0: Πάντα συμβαίνει αυτό.
3: Έτσι δεν είναι, σε όλες τις ομάδες δεν συμβαίνει αυτό.
0: Πάντα συμβαίνει και τα τελευταία, λοιπόν, και τα τελευταία τις τελευταίες δύο δεκαετίες στον Ολυμπιακό έχει συμβεί λιγότερο από όλους τους άλλους.
3: Για να και η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη του Μαρινάκη. Γιατί όταν βλέπεις ότι το Γενάρη του φέρνεις παίχτες, έτσι, που δεν τους βάζει, γιατί σίγουρα δεν συμφωνείς στις επιλογές που του κάνεις. Δεν είναι δικές του μεταγραφές. Παίρνεται αυτό. Ωραία, από τη στιγμή που δεν τους βάζει, κάνουν ούτε 10 λεπτά να παίξουν τρόπο που λέγει, έτσι, μέσα. Και οι παίχτες έρχονται και φεύγουν. Αυτό δεν είναι ότι δεν συμφωνείς τον τρόπο που πρέπει να στηθεί η ομάδα και να συνεχίσει. Γιατί του ανανεώνεις το Μάιο.
0: Ήτανε...
3: Γιατί του ανανεώνεις και δεν ανανεώνει μόνο σε αυτόν. Δεν ανανεώνει μόνο σε αυτόν.
0: Ναι.
3: Ανανεώνεις τον Κικίνιο, τον Μάρτη, τον Γκαρσία. Γιατί τους ανανεώνεις, αφού έχεις στο μυαλό σου άλλα πράγματα. Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα. Όπως είναι λάθος όμως το Γιούχα, έτσι. Για να τα λέμε, αυτοί που πάνε στο γήπεδο θα πρέπει να στηρίζουν την ομάδα και να την υποστηρίζουν. Δεν γίνεται τώρα να γιουχάρουν την ομάδα. Όποιος δεν θέλει να γυρνάει την ομάδα να κάνει σπίτι.
0: Εντάξει, και δεν υπάρχει και, υπάρχει και αυτό που λέω, το συμβόλαιο με την νίκη δεν έχει κανένα στρεφή. Λέει, θα έρθουν και χρονιές που θα είναι μυστήριες. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
3: Πώς θα γίνει τώρα,
0: πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή, γιατί
3: τι θα κάνουμε τώρα.
0: Εσείς οι παλιότεροι Ολυμπιακοί δηλαδή το έχετε βιώσει αυτό. Ότι υπήρξε και εποχή η οποία δεν ήταν τώρα ρόδινα.
3: Εμείς πήγαμε στο γήπεδο όταν ξέραμε θα χάσουμε. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Ναι.
3: Δεν είναι τώρα μόνο νίκες η ομάδα. 100 χρόνια είναι. Πώς θα γίνει τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω για το πικάρισμα των φίλων του Παναθηναϊκού, έτσι, με σαρκασμό, μάλλον με χιουμοριστική διάθεση, ότι από το Δεκέμβρη του 2023, 7 προπονητές είχε αλλάξει πάνω από το σήμερα, έτσι. Το εύχομαι να μην αλλάξει άλλους, έτσι, γιατί αυτός φαίνεται σοβαρός. Αλλά καλό είναι, έτσι.
0: Εντάξει, κοίταξε, το καταλαβαίνω ότι σε ενόχλησε, αλλά ξέρεις ότι κάλλιστα θα συνέβαινε και από την άλλη μεριά. Το καταλαβαίνεις, γιατί πάντα ένας από τους δύο όταν έχει πρόβλημα, ο άλλος το απολαμβάνει. Αυτό είναι γνωστό.
3: Απλώς απαντάω. Ναι, έτσι πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Απλώς απαντάω.
0: Εγώ προσωπικά να σου πω αυτού του τύπου το χιούμορ δεν μ' αρέσει. Δεν με εκφράζει. Προσωπικά.
3: Εγώ χαμογέλασα όταν τα άκουσα. Γιατί το βλέπα.
0: Εντάξει, εμένα δεν με εκφράζει. Όταν το ξανακούσει και από άλλες
3: ομάδες. Όχι, χαμογέλασα. Λέω ωραία. Μα τι λένε εδώ. Τώρα ωραία. Μια χαρά. Τέλος πάντων. Να πω κάτι για το Κολίνα του Λίτλ. Ο άλλος την άλλη φορά που μίλαγα. Παιδί μου την ώρα που μίλαγα δεν μου λες.
0: Α, ναι, ναι, που σου είπε ένας Κολίνας από τα Λίτ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ο Κολίνας από τα Λίτ. Λοιπόν, όπως βλέπετε και όπως ξέρετε, για να φτάσεις στις μεγάλες κατηγορίες και για να φτάσεις σε μεγάλα επίπεδα διαιτησίας, έτσι πρέπει να προσκυνήσεις. Λοιπόν, ο Κολίνας για μένα δεν ήταν ποτέ πρότυπο. Έτσι, ποτέ δεν ήταν από τα πρότυπα των διαιτητών. Ήταν ο διαιτητής που θα έκανε μέσα στο γήπεδο αυτό που ήθελε, όχι αυτό που έπρεπε.
0: Εμένα με βολεύει πάντως γιατί και το 4 μας ξηγήθηκε ζάχαρη. Ναι. Το 4 στο γύρο μας ξηγήθηκε ζάχαρη, Κολίνα, να τα λέμε.
3: Πολύ ζάχαρη.
0: Δύο μας ξηγήθηκε κρέμα. Κρέμα.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά θέλω να σου πω ότι σαν διαιτητής ήταν ένας διαιτητής που υπηρετούσε το σύστημα με τον καλύτερο τρόπο και το υπηρετεί ακόμα.
0: Αλλιώς δεν γίνεσαι μεταρχηγός.
3: Αλλιώς δεν ανεβαίνεις αν δεν δώσεις τα διαπιστευτήριά σου. Και τώρα που λέμε διαπιστευτήρια.
0: Ναι.
3: Κανένας Παναθηναϊκός δεν έχει ανάγκη από πέναλτι όπως αυτό που δόθηκε την Κυριακή. Κερδίζει ήδη 2-0. Έτσι, δεν χρειάζεται να του δώσεις αυτό το πέναλτι. Αυτό το πέναλτι είναι για να ανοίγεις τα στόματα και να λένε. Ωραία.
0: Okay.
3: Τεράστιο σφάλμα το πέναλτι με την Κεφισιάκη το χέρι που δίνει. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν υπάρχει εκεί τίποτα. Άμα είσαι σοβαρός και έχεις.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, αλλά... να σου πω κάτι, όταν έχεις όμως 70-75% κατοχή μπάλας και είσαι τα 70 από τα 90 λεπτά στα πέριξη της περιοχής και φτιάχνεις από εδώ και φτιάχνεις από εκεί και βάζεις τρία γκολ και έχεις γιοκάρια και έχεις και άλλες ευκαιρίες, θα πάρεις και πέναλτι. Είναι, αυτό είναι, ξέρεις, είναι
3: άλλο νόμο.
0: Τώρα για το προχθέσινο,
3: χρειάζεται...
0: για το προχθέσινο, συμφωνώ μαζί σου, για το άλλο είναι
3: δεν
0: θέμα κανονισμού.
3: Να το δώσουν, δεν είναι θέμα τώρα, ευνοεί το Παναθηναϊκό, 2-0 είναι στο 90. 91, πόσο ήταν, 92.
0: Δεν τον ευνοεί και καθόλου. Δεν τον ευνοεί και καθόλου.
3: Μάλλον και να μην τον δώσει καθόλου, έπρεπε να έχει βάλει 5 γκολ πάνω από τα 20 στο παιχνίδι πρώτο.
0: Ίσως και παραπάνω. Ίσως και παραπάνω από 5.
3: Ναι, ίσως και παραπάνω. Το θέμα ποιο είναι σε αυτό. Και να σας πω τώρα για να ξέρετε. Το θέμα είναι ότι οι διαιτητές προσπαθούν να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους σε αυτόν που είναι πρώτος. Και σε αυτόν που φαίνεται καλύτερο, σε αυτόν που φαίνεται φαβορή. Σε αυτόν που φαίνεται ότι μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Το παραγωγικό. Έτσι, γιατί τόσα χρόνια, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, λάθος το αλαφούζι που ήταν έξω το παραγωγικό παιχνίδι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό χωρίς να είσαι μέσα στο παραγωγικό κόλπο που γίνεται εκεί, σε ΕΠΟ, Super League και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να είσαι μέσα σε αυτό όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις κατηγορίες της αλφαθλητικής. Αυτό συμβαίνει και στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική, έτσι και στα τοπικά πρωταθλήματα, τα φαβορί των ομάδων, των πρωταθλημάτων. Ωραία, έχουν μία από τους διαιτητές, πώς να το πω τώρα. Να δείξουμε
0: ότι okay, αλλά νομίζω όμως ότι πολύ περισσότερο, αν να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, πρέπει να σταθούμε στην εικόνα που βγάζει ο Παναθηναϊκός αυτή την εποχή. Παρά στα ένα-δύο στρίγματα που λες εσύ.
3: Δεν μίλησα για την εικόνα, η εικόνα που βγάζει. Η εικόνα που
0: γιατί για παράδειγμα, εγώ μπορώ να σου πω δηλαδή ότι ο μόνος τρόπος να μην μετρήσουν.
3: Είναι εντυπωσιακή.
0: Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε το διαιτητικό, ο μόνος τρόπος για να μην μετρήσει τον γκολ αυτό τα μπόρδα και καλά ότι έβρισκε γραμμή είναι να πας από την πίσω κάμερα που δεν φαίνεται κανονικά. Όλες οι άλλες κάμερες έδειχναν τον γκολ να είναι μισό μέτρο μέσα ήταν η μπάλα.
3: Είναι απαράδεκτο να μην έχουν το σύστημα.
0: Και να μην έχουν το goal line technology.
3: Πώς θα γίνει τώρα, ρε φίλε, τόσα εκατομμύρια δίνουν από εδώ και από εκεί.
0: Ξέρεις πώς είναι τώρα τέσσερις αγωνιστικές που και στις τέσσερις αγωνιστικές σε ένα μάτς συμβαίνει αυτό το πράγμα.
3: Βέβαια. Και φαίνεται καταρχήν έτσι όπως το δείχνει στο γρήγορο ότι η μέρα πάει μέσα, έτσι. Φαίνεται μέσα. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Ήταν από τις δύσκολες φάσεις αυτές όταν παίζαμε. Εντάξει, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
0: Έγινε, Μιχάλη.
3: Καλή δύναμη σε όλους. Καλή συνέχεια και σε όλους τους παράγοντες και στο δίπλα στο θρύλο. Και σε
1: σένα. Καλή σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Πάμε άλλη μια γραμμούλα μέχρι το break. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Κωνσταντίνος Πεντρούπολη.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα και στον Κυριάκο.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
4: Καταρχήν να πετάω και εγώ το φίλο τον προηγούμενο, τον Ολυμπιακό. Από το 22 μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει 8 προπονητές. Αν βάλω και του Φιλαδόπουλο 9. Να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο.
0: Α, ναι, πριν το
4: Μαγγέλη μου. Δεν σε άκουσα.
0: Ναι, πριν το Μεντιλίμπα είχε πολλές αλλαγές, έχεις δίκιο, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Όχι, απλά ξέρεις, για να μην έχουμε κοντή μνήμη και μόνο τη μια μεριά, ρε παιδί μου. Okay. Τέλος πάντων, σε πήρα για να υπάρξει συμφιλίωση, γιατί ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας με την άμυνα. Πήραμε το αριστερό μπακ. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Βαγγέλη, νομίζω παίζει και στόπερ αυτός.
1: Σ' ακούει ο πρόεδρος, είδες.
0: Νομίζω και χαφ παίζει.
4: Άρα, καλά.
0: Νομίζω και χαφ, όχι στόπερ. Παίζει αριστερό μπακ και παίζει και χαφ.
4: Ναι, νομίζω...
1: Όσο αλλά και την ανεβαίνει, όχι, αρή, μπακάρα, μπακάρα, αφού το θέλαμε και εμείς το καλοκαίρι.
4: Ναι, Βαγγέλη, πήρα να σου πω,
0: Okay,
4: εμείς που βλέπουμε την ομάδα, ρε παιδί μου, και δεν έχω και λόγο εγώ, ας πούμε, δεν θα με ακούσει κανένας άνθρωπος, από την απόψη μου ότι μου έφταιγε στην άμυνα, παρατηρήσα όλο το Σαββατοκύριακο, σε εκπομπές ιντερνετικές, όλοι ρε εσύ, αντί, ας πούμε, δημοσιογράφοι που ακούγεται ο λόγος τους, έτσι, με εκπομπές αυτά. Δεν είπανε, ρε παιδί μου, όπως εσύ, ας πούμε, που εντάξει, εσύ δεν υπερασπιστείς στο έπακρο την ομάδα. Όλοι λέγανε ότι, okay, η εικόνα του Παναθηναϊκού, ναι, αλλά κάτσε να δούμε και πίσω τι θα γίνει. Εγώ να γκρινιάξω, γιατί πάει στο καλό, δεν έχω και τις γνώσεις που μπορεί να έχεις εσύ ή ο Κυριάκος ή ένας τελεφόνος στη θέση σας. Κατάλαβες, θέλω να σου πω ότι, σαν, ρε παιδί μου, κάτι σώνει και δεν βρούμε, να πούμε κακό, άνθρωποι που έχουν λόγο.
0: Εγώ να σου πω κάτι πρώτα απ' όλα, Κωνσταντίνε, εγώ νομίζω ότι όποιος με ακούει χρονιά, δεν είμαι ποτέ σφιχτός στα καλά λόγια, σε χρονιές δηλαδή που και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ έχω πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές καλά λόγια για όλες τις ομάδες, έτσι. Τώρα για αυτό που λες για το πίσω, πιο πίσω. Πιο πίσω. Ας μου θυμίσει κάποιος τι φάση τρώει γκολ πίσω για να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα κάνει τόσο γρήγορα ανάκτηση κατοχής της μπάλας ο Παναθηναϊκός, που δεν αφήνει τον αντίπαλο να την κρυτάει πολύ στα πόδια του.
4: Έβλεπα πριν, συγγνώμη σε διακόπτω, ο Καμαρά, μόνο ο Καμαρά, έκανε 13 ανακτήσεις μπάλα στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι, ρε, ό,τι βγαίνει από την περιοχή, το σκουπίζει αυτός.
4: Εντάξει, το σκουπίζει αυτός. Τον έγινε να βαθμίσει πάρα πολύ, νομίζω, και ο Καμγκουά και ο Λούζα.
0: Φυσικά.
4: Δηλαδή, φυσικά, ξέρω, φυσικά, ας πούμε, φυσικά. Με τον Τζιριβέγια δεν μου ταιριάζει τόσο πολύ. Να είμαστε λίγο, κατάλαβες.
0: Δεν είναι και θέμα ταιριάσματος, είναι πολύ καλύτερος παίκτης ο Καμγκουά. Και ο Λουζά, γιατί Λουζά είπα να το λέμε, και οι δύο είναι πολύ καλύτεροι από τον Τζιριβέγια. Και οι δύο είναι πολύ καλύτεροι από τον Τζιριβέγια. Και στον Παναθηναϊκό δεν βρίσκω εγώ θέμα στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός την κόλλη έχει φάει φέτος. Έχει φάει στο πρωτάθλημα ένα από τον ΠΑΟΚ, στο 95 που από καθαρή χαλαρότητα, και ένα στο μάτι με την Κηφισιά. Έτσι. Αυτά τα δύο γκολ έχει φάει. Και γενικά δεν τρώει φάσεις. Δηλαδή, άμα δει τα highlights, δεν γίνονται ευκαιρίες στην πλευρά του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Δεν είναι ότι έχει θέμα.
4: Δεν έχω την άποψή μου. Θεωρώ όμως ότι όντως υπάρχει βελτίωση σταδιακή. Και σύν με τη μεταγραφή που έγινε, ακόμα θα υπάρξει μεγαλύτερη βελτίωση. Απλά δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου, που άκουγα όλοι να λένε ότι να τον δούμε και τον Παναθηναϊκό.
0: Όλοι δεν είναι. Όλοι οι αναλόγους τώρα πίσω έβλεπες και εσύ τώρα. Δεν είναι όλοι. Πώς είναι.
4: Εντάξει, τώρα οι ιντερνετικές εκπομπές.
0: Οι ιντερνετικές εκπομπές έχουν όλων των ειδών οι δημοσιογράφοι τώρα. Μπορεί κάποιοι να έχουν κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό τους, μπορεί κάποιοι άλλοι να πιστεύουν άλλα, ο καθένας έχει τη γνώμη του.
4: Τέλος πάντων. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Δελτίο.
0: Κάτσε να παίξει το δελτίο, άμα θες, κάτσε να το συζητήσουμε μετά.
4: Όχι, θα κλείσω γιατί είμαι στη ρεσεψιόν από κόσμο.
0: Έλεγα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρη που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Πάνω από τα $107 το βαρέλι ενέρχεται η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα $109. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε γιοταχή σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Την ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο μάτς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30. Όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας, στα μισά του Σεπτέμβρη πλέον. Φιλαράκος μου, ο Κώστας τι λέει? Καλημέρα φίλοι μου, έχεις ανοιχτές business στο νησί μας φίλε. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι, χαρά μου να ξανάρθετε να μείνετε όσο θέλετε. Μπορεί να βρισκόμαστε μία στο τόσο, αλλά αγάπη μας και εκτίμηση μας είναι δεδομένη. Κώστα, ας το μην το συζητάς. Δεν έχω λόγια φιλαράκο. Για πάρτι σου δεν έχω λόγια. Πραγματικά, ειλικρινά, ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, καλημέρα από Μελβούρνη, λέει ο φίλος μας ο Αναστάσιος. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ιαπωνία. Είμαστε παντού, ρε. Παντού είμαστε, ρε. Θα σας ακούσω και από εδώ, λέει. Άλλη μια πινέζα κόραση στην Ερατζιά. Πανάθα μόνο και τα μυαλά στο μπλέντερ, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Γιαννάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κούλη. Καλή εκπομπή. Θέλουμε πολύ υπομονή στο θρύλο, Βαγγέλη. Θέλουμε χρόνο στην ομάδα μας. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Φίλε, Ολυμπιακός για να μονταριστεί θέλει χρόνο, όπως το λες. Δηλαδή, νομίζω ότι για τον ίδιο η διακοπή είναι ευεργετική. Βέβαια, θα λείψουν οι διεθνείς, αλλά το timing είναι πολύ καλό για τον Ολυμπιακό η διακοπή αυτή, για να μπορέσει λίγο να μαζευτεί, διότι ήταν πολλές οι ανακατατάξεις, πολλές οι μεταγραφές που ήταν αργά. Και συμφωνώ μαζί σου ότι θέλει χρόνο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, σε όλη την παρέα. Από τον Ανδρέα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλους. Νάσο ΣΑΕΚ από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς ήρθες να ζήσουν τα παιδιά. Καλημέρα και στον Κυριάκο, το φοβερό ηχολήπτη. Γεια σου, κύριε Δημήτρη μας. Καλή εκπομπή, καλημέρες μου σε όλους, λέει ο Γιαννάρας από Αλίαρτο. Καλημέρα, Βάγκο μου, καλή εβδομάδα να έχουμε από τον Μιχάλη. Μπονζούρ μεσχέ Δημήτρη, λέει ο Τζόρνταν στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα από Θήβα. Για την ιστορία και ο ηθοποιός Δίνος Ηλιόπουλος, αν και γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στη Μασσαλία, λέει ο Γρηγόρης. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμη προς κατέβασμα, είναι εφαρμογή, πλατφόρμα? Όχι, δεν ξέρουμε. Καλημέρα σας, κύριοι παιδιά, και σε όλη την παρέα. Δεν υπάρχει μέρα που δεν σας ακούω. Συνήθως τρέχω στο γήπεδο πριν τη δουλειά. Δύο ξανθιές, λέει, βρίσκονται σε έναν δρόμο. Η μία θέλει να περάσει απέναντι από τον δρόμο και ρωτάει την άλλη: ξέρεις πώς θα περάσω απέναντι στη δικιά σου πλευρά? Απάντησε η άλλη: αφού είσαι ήδη απέναντι. Καλή συνέχεια, παιδιά, ομορφόπαιδα, Ανδρέας Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ανδρέα μου. Καλημέρα, λέει, μην το διαβάσεις στον αέρα. Ναι, Θάνο, το ξέρω, Θάνο. Ο φίλος ο Μιχάλης, λέει, που μίλησε τρία λεπτά, έχει ανάψει το φλάς από τη Νέα Μάκρη για να στρίψει τη Ραφίνα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, Οδυσσέας από τον δρόμο, πηγαίνοντας στη δουλειά και περνάω από μια εκκλησία δίπλα σε ένα βενζινάδικο. Σήμερα ξεκίνησα να κάνω το σταυρό μου λίγο νωρίτερα στην εκκλησία έξω από το βενζινάδικο. Μου ανοίγει το παράθυρο διπλανός αφού με είδε να κάνω το σταυρό μου και μου λέει: δες που έφτασε η βενζίνη, ρε αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Τώρα κάτι λέει: πήραμε στο ποδόσφαιρο και είμαι αισιόδοξος, μιας και δεν έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Στο μπάσκετ με αυτό που βλέπω έχω τριλή ανυπομονησία. Μεγάλο τεστ στο ΑΚΑ το επόμενο τρίμερο και στο Σούπερ Καπ, λέει ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚΙ. Καλημέρα, μόλις είπατε, λέει, ότι είναι πέναλτι με την Κηφισιά, είναι θέμα κανονισμών. Είναι δυνατόν να έχετε περάσει τον κόσμο ότι αν η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα πρέπει να δοθεί πέναλτι? Και τι αγάπη γίνεται, αγαπητέ μου, αν η μπάλα πάει στο χέρι από απόκρουση συμπαίχτη? Ξέρετε, υπάρχει και αυτό. Ναι, πού υπήρχε η απόκρουση συμπαίχτη? Και συγγνώμη, αλλά δεν βγάζω εγώ τους κανονισμούς. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώς τον ακούς, λέει, έχουν σκυλιάσει όλοι πια για τον Ολυμπιακό, μιλούσα, λέει, γιατί η Γιώτα. Τι να σου πω, Γιώτα, εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του και εδώ ξέρεις ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Μεγάλη βελτίωση ο Παναθηναϊκός και γεμάτο ρόστερ. Υπάρχει συνοχή, χημεία και ταλέντο, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Καλημέρα, Βάγκο, σήμερα. Καλημέρα, Κυριάκο. Ντελπιέρο, Ισευτσέγκο, Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί μου βασανίζεις? Δεν μπορώ να. Ενώ Σέβα είναι μεγάλη μου καψούρα, με Ντελπιέρο, Μπάτζο κτλ. Είμαι πολύ κολλημένος. Άρα θα πω Αλεσάνδρο, μεγάλος Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγελάρα, ψυχίατρε από το καταπράσινο Σίδνεϊ. Καλημέρα την αγάπη μου και εκεί. Καλημέρα και στον Παναγιώτη των Εθνικάκια. Φίλε, εσύ που μου στέλνεις το μήνυμα για το Ρώτα, ξέρεις, με υποτιμάς λίγο με αυτά που μου γράφεις, έτσι. Ρώτα μια χαρά είναι. Πολύ καλός παίκτης είναι και παίζει φανταστικά τώρα τις πολιτικές αλλού. Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργος από Σπάρτη.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα, καλά είσαι?
1: Γεια σου, Βαγγελάκη. Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά εσύ?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Ξέρεις πόσο καιρό προσπαθώ από το καλοκαίρι να σε πιάσω, δεν μπορούσαμε τίποτα.
0: Γιατί? Υπήρχανε...
1: Το πιστεύεις, Βαγγέλη μου?
0: Υπήρχανε...
1: Δεν μπορούσα να πιάσω.
0: Υπήρχαν μέρες τώρα προς το τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου που είχε χώρο το τηλεφωνικό κέντρο, αλλά μάλλον δεν ακούγεσαι.
1: Πέφτανε γραμμές, έπαιρνα και πέφτανε γραμμές.
0: Πάντως το σύστημα
1: δεν είχε... Με παίρνανε οι άλλοι τη θέση.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσε να πιάσω μετά.
0: Και σήμερα ήρθε η μέρα της δικαίωσης μετά από τόσο κόπο. Για πάμε.
1: Ναι, αμέ. Το ξέρεις ότι σε ακούω πολλά χρόνια. Από την μέρα που άρχισες. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Μ' αρέσει όπως παίζει μπάλα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε τους κατάλληλους παίχτες στις κατάλληλες θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη μου?
0: Ναι, είναι πολύ γεμάτος ο Παναθηναϊκός φέτος.
1: Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Κυριακόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ντέσσερς.
0: Ναι.
1: Και ο Κάνγκουα.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίοι παίχτες. Πολύ καλοί. Και ο Τετέι μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί όσο τζατζαρίσματα και κλωτσιές να φάει δεν πέφτει. Είναι τάγκς.
0: Βεβαίως και, αν παρατήρησες φέτος γενικά δεν πέφτει καθόλου, διότι από το καλοκαίρι ο Νίστρουπ με το που ήρθε είχε δει τα περσινά παιχνίδια του Παναθηναϊκού και μία από τις συστάσεις που έκανε και στον Τετέι ήταν ότι δεν θα σπαταλάμε ούτε δευτερόλεπτο σε διαμαρτυρία, πιστεύουμε ότι μας έχουν κάνει φάουλ, δεν μας το δώσανε, δεν πειράζει, σηκωνόμαστε απευθείας και συνεχίζουμε. Γιατί κάθε δευτερόλεπτο.
1: Ναι, αυτό το είδα, Βάγγελ.
0: Και βλέπεις ότι και αυτό στον Τετέι έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, αν θυμάσαι πέρσι, πολλές φορές έμενε κάτω, ζητούσε φάουλ κτλ. Φέτος είναι γραμμή, ναι, από τον προπονητή ότι συνεχίζουμε το παιχνίδι, δεν κοιτάμε τίποτα. Ό,τι έχει συμβεί, έχει συμβεί. Μας το δώσανε, το πήραμε καλώς, δεν μας το δώσανε. Σηκωθήκαμε και τρέξαμε, γιατί κάθε φορά που λέει θα κάτσετε λίγα δευτερόλεπτα από εσάς, θα κάτσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί, θα στερηθεί η ομάδα έναν παίχτη στο σύνολό της.
1: Ναι, αμέ. Mm. Συμφωνώ. Ο προπονητής αυτός μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ωραίος. Πού έπεσε προηγουμένως, στην προηγούμενη ομάδα, πού έπεσε?
0: Ποιος?
1: Ο προπονητής.
0: Ο Δεν Νίστρου. Έπαιζε.
2: Ο Νίστρου.
0: Προπονητής Κοπεχάγη ήταν.
1: Α, προπονητής Κοπεχάγη ήταν.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Mm. Καλό φθινόπωρο να έχουμε, Βαγγέλη. Και πάντα με υγεία και να έχουμε δουλειά. Υγεία και δουλειά, εγώ έτσι πάντα λέω.
0: Έτσι πάντα.
1: Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, Βαγγέλη. Και Κυριάκο. Κυριάκος, δεν είναι?
2: Βεβαίως, ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Έγινε, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον Νικόλα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, φίλε, εσύ?
3: Καλά. Καλώς ήρθες από τις φθινοπορεινές διακοπές.
0: Φίλε, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο, πολύ ωραίο το...
3: Ναι, το άκουγα και πριν που έλεγες.
0: Ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το σκηνικό.
3: Ωραία, μπράβο. Mm. Αυτά είναι ωραία. Και καλός λόγος που πήγες, γιατί...
0: βέβαια, πάντα όταν πας για χαρά είναι διαφορετικά, ρε φίλε, όπως και να το κάνεις. Mm.
3: Τον διάσημοι λόγοι που πηγαίνουμε και ποτέ να...
0: Α, μπράβο, γι' αυτό λέμε πάντα στις χαρές.
2: Μακριά, μακριά από εμάς, φίλε. Μακριά.
3: Εγώ ήθελα να πω, λέω για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι πρέπει να ήταν το πρώτο παιχνίδι, για μένα λέω τώρα, έτσι,
0: mm-hmm,
3: που κάτσε και το είδε την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο.
0: Δεν ήθελε να σκοθεί να πάω στο τουαλέτα, που είναι ο λόγος.
3: Ναι, αυτό. Mm. Δηλαδή εντάξει, και τα άλλα τα είχα δει πάνω κάτω όλα, αλλά και τα ευρωπαϊκά τα καλοκαίρι. Δεν ξέρω, σηκωνόμουν λίγο ή ήμουνα έξω το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, και αυτά ξέρω, μπορεί να μην προσέχει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, πάρα πολύ καλή εντύπωση, πώς παίζει όλη η ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος αυτός πιστεύω ότι έτσι είχε μείνει. Θα τον αφήσουμε όπως φαίνεται, τέλος πάντων. Θα κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι με την πάρξη που είχα δει σε σχέση με αυτό. Καμία σχέση. Θα μου πεις, έχει βελτιωθεί και από τότε και τώρα.
0: Έχουν αλλάξει μισή παίχτες από τότε, Νίκο.
3: Ναι, ναι, σωστά. Αλλά καμία σχέση. Ακόμη και ο τρόπος που παίζαμε. Ενώ προφανώς τα ίδια πράγματα τους έλεγε, έτσι. Δεν τα είχαν αφομοιώσει, δεν μπορούσαν εκείνοι οι παίχτες να παίξουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Κοίταξε, φίλε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για ένα γκρουπ τριών μηνών, έτσι. Δηλαδή, για μένα, το βαθμό σου ετοιμότητας που δείχνει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει συμβεί, ας πούμε, έχει φτάσει νωρίτερα σε αυτό το επίπεδο από ό,τι περίμενα. Αν συνυπολογίζεις, δηλαδή, ότι μιλάμε για 15 καινούριους παίχτες και νέο προπονητή.
3: Έχει ναι, φτάσει εκεί. Πιστεύω ότι μας έδωσε και πολύ καλή ψυχολογία με την Ευρώπη.
0: Ναι. Είσαι 100% μέσα. Από τον αποκλεισμό της Κράλοβε και μετά.
3: Αν γίνει μια στραβή, το ίδιο πράγμα θα είχαμε. Τους ίδιους παίχτες είχαμε πάρει. Από ό,τι κατάλαβα, το budget δεν είχε να κάνει με το θα περάσει.
0: Όχι,
3: έχει να φτιάξει μια ομάδα και με προοπτική τριετία, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
0: Δεν ξέρω τι θα συνέβαινε αν στράβωνε. Πάντως ξέρω, για να μιλάμε με το Άννα, μιλάμε με τα δεδομένα. Λέω ότι από την πρόκριση εκείνο το βράδυ στην Τσεχία, την ηρωική όπως έγινε, εν πάση περιπτώσει, Ο Παναθηναϊκός έχει απελευθερωθεί και είναι ξεκάθαρο ότι παίζουν με τρομερή αυτοπεποίθηση πλέον όλοι στην ομάδα, αλλά βοηθάει και το κομμάτι της ποιότητας, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν κάνεις αλλαγές και μία φέρνεις από τον πάγκο τον Λιβάη Γκαρσία, μία φέρνεις τον Τέστερς, μία φέρνεις τον Ντετέι, μία φέρνεις τον Γκάγκουα ή τον Λούζα, δηλαδή τον Ουναή, δηλαδή
3: είναι όλοι αυτοί που είναι. Καλά, ο Ουναή νομίζω ότι είναι μία κλάση πάνω. Είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, προχτές,
0: αυτό το ξέραμε έκανε για τον Ουναή, δεν μας κάνει καμία εντύπωση.
3: Αυτό που έκανε προχτές, δηλαδή, εντάξει, η αλλαγή της φοράς που έκανε στο σώμα του, εντάξει, okay, ο άνθρωπος είναι. Και δείχνει. Δεν πιστεύω ότι είναι, έτσι. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλη ποιότητα, δείχνει λίγο μπλαζέ, ξέρεις. Ο τρόπος που το κάνει.
0: Έτσι είναι, δεν είναι καθόλου μπλαζέ.
3: Αυτό είναι, ναι, αυτό ακριβώς. Δεν πιστεύω ότι το κάνει το.
0: Όχι.
3: Και πολύ, εμένα μου άρεσε η κίνηση με τον Μαροκινό, τον αριστερό μπακ που πήρε, γιατί αυτός ο Κυριακόπουλος θα σκάσει, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν μπορεί να παίζει.
0: Έχει παίξει φίλε και τα 11 μάτς.
3: 11 παιχνίδια.
0: Και δύο παρατάσεις, 120 λεπτά, ναι.
3: Δεν γίνεται. Και μέσα στο καλοκαίρι και με προετοιμασία και με όλα. Χτυπήσω ξύλο, πάλι καλά που δεν έχει πάθει τίποτα το παιδί, γιατί εντάξει. Να πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι μας κάνει καλό το ότι. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό ισχύει στις ομάδες ή οι οπαδοί το βλέπουν έτσι.
0: Για πες.
3: Άκουγα χθες το μεσημέρι, τα παιδιά που, το μεσημέρι που έχουν την εκπομπή 2 με 4.
0: Α, τον Διονύση Ηρακλή και τον Σταύρο, ναι.
3: Βγήκε κάποιος ο οποίος νομίζω ότι βγαίνει και σε εμάς, το πρωί στην πρωινή εκπομπή δηλαδή.
0: Ναι, καλά το πες σε εμάς, δικιά μας εκπομπή είναι. Για
3: ναι,
0: πες.
3: Ναι. Που είναι Μαρκό και ΑΕΚ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
0: Α, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, ναι.
3: Ναι.
0: Έχει καιρό να βγει εδώ η αλήθεια είναι.
3: Και έλεγε, εντάξει μπορεί να έχει αλλάξει ωράριο ο άνθρωπος, και έλεγε εντάξει την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι, γιατί ο Νίκολης ξέρω εγώ μετά τον Νοέμβριο αρχίζει και πατάει γκάζι, ο Παναθηναϊκός θα ξεφουσκώσει γιατί έτσι έκανε και την άλλη φορά. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τη διαφορά. Τι σχέση έχει ο Παναθηναϊκός του 23-24, πότε ήταν τότε που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, με το φετινό Παναθηναϊκό.
0: Σε ό,τι αφορά το ρόστερ του, καμία.
3: Σε ποιότητα παιχτών, ακόμη και προπονητή.
0: Αλλά κοίταξε να δεις. Ας τον άνθρωπο να έχει τη γνώμη του.
3: Μπορεί να το πιστεύει. Είναι, αυτό λέω.
0: Ναι, έχει τη γνώμη.
3: Πιστεύω ότι οι ομάδες δεν το έχουν έτσι. Έχουν καταλάβει αυτοί που ξέρουν. Έχουν καταλάβει πράγματα. Απλά εντάξει. Okay.
0: Ο καθένας, Νικόλα μου, έχει τη γνώμη του. Αν πιστεύω ο άνθρωπος.
3: Τώρα για αυτούς που λένε για τη διαιτησία, τι να πω. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί όλα και με το πέναλτι και με το χέρι και με όλα. Ότι ήταν σαφής ο κανονισμός. Όσο και να μας αρέσει. Και εμένα να πω την αλήθεια μου λίγο. Εντάξει. Αλλά όταν περιγράφεται σαφώς και δεν το αφήνει στην κρίση του, γιατί είναι ξεκάθαρο το αφήνει, το περιγράφει σαφώς, έτσι.
0: Να.
3: Πήγαινε για γκολ, δεν είναι στο αν θα και αν είχε πρόθεση και αν αυτό με την πρόθεση πια και με το δυναμόμετρο το έχουμε φάει στη μάπα χρόνια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Νομίζω ότι πάμε καλά. Εντάξει, για τον μπάσκετ δεν έχω να πω τίποτα.
0: Το μπάσκετ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να πει κανείς οτιδήποτε, ρε φίλε. Τώρα ακόμα δεν έχουμε
3: τίποτα. Έχει αυτή η ατυχία τώρα με το. Που έχουν και οι Άκοι ο Παναγιώτης με τη διαφημερίδα, δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί. Μέχρι το μεσημέρι είχα διαβάσει νέα.
0: Ήταν προς το παρόν με το, από το επιτελείο μόνο, άνθρωποι παίχτες καθόλου. Αλλά
3: νομίζω ότι όταν είναι σε μια ομάδα τώρα και έχει βγει και στην Άκοι το ίδιο πράγμα, εντάξει, κάτι είναι από κάποιο φαγητό του στο ξενοδοχείο, δεν γίνεται κάτι άλλο. Μακάρι να μην επηρεάσει την τέτοια. Αλλά και να επηρεάσει, εντάξει, τώρα το πώς το λένε αυτό το Super Cup, πώς το λένε, εντάξει. Ας το πάρουν. Οι καλοί τίτλοι είναι στο τέλος, το Μάιο ή τον Ιούλιο.
0: Έτσι, ναι.
3: Λοιπόν, να είστε καλά και τα λέμε.
0: Γεια σου Νικόλα μου, γεια. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, το βρήκε στο δρόμο. Λέει καμάρι μας, καταστηματάρχης, παρατάς το μαγαζί και φεύγεις, Λευτέρης από Ασκρόπυλο. Τι να κάνουμε, και εμείς άνθρωποι είμαστε, έχουμε και υποχρεώσεις.
2: Άμα πάρεις το πρωτάθλημα, ούτε για κατούριμα στην τουαλέτα θα σε αφήνουν να πας.
0: Λοιπόν, πάμε
2: εκεί
0: τώρα.
2: Εκεί ζωντανή μετάδοση θα πει.
0: Εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς το να.
4: Γιώργος από Ραφίνη, έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές, Βαγγέλη, μην ξέρω να θυμάσαι. Είσαι καλά.
0: Για πες τα, Γιώργο μου, καλά εσύ, πώς είσαι.
4: Εγώ να σου πω καλή εσύ, Βαγγέλη μου.
0: Ναι.
4: Έχω αρχίσει πλέον και δεν έχει κανένα νόημα να βλέπω μπάλα.
0: Δηλαδή
4: δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός του 39 και κερδίζει 2-0. Εγώ έχω συνηθίσει αλλιώς. Να σου πω κάτι, εσύ τώρα ξυπνάς το πρωί να πας για ιδέα. Δεν πας ξενερωμένος. Παλιότερα ξυπνούσες, βγαίνει Παναθηναϊκή, βρήκατε.
0: Ήρεμος πάω, αδερφέ, ήρεμος, άσε με να ρεμίσω.
4: Κοίταξε, κάποια στιγμή. Δεν έχει νόημα να βλέπουμε μπάλα.
0: Κάποια στιγμή θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου και κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι η δική μας.
2: Καλά, θα παίξει και εκτός έδρας κανένα μάτς.
0: Εσύ τι. Ορίστε, τον άκουσε την Κυριακό.
2: Τι να σε κάνω τώρα.
0: Φαρμάκι.
4: Για να μισό πριν μου πει, επειδή τον άκουε χθε τον Κυριακό, είπε κάτι πολύ σωστό.
0: Δηλαδή.
4: Ήρθε και είπε, λέει, παιδιά, ο αθλητισμό γυρνάει. Μία θα είναι Ολυμπιακό, μία θα είναι ο Παναθηναϊκό.
2: Ναι, έτσι έχει πλάκα. Δεν έχει πλάκα αλλιώ, ρε φιλέ.
4: Και θες να σου πω κάτι, επειδή ήμασταν με μια παρεούλα την Κυριακή και τα λέγαμε. Αυτό τους έλεγα, ρε παιδί μου, είναι δύο φίλοι μου, είναι Ολυμπιακοί. Αυτό τους έλεγα, ρε, και με τη Λίπερ που έφυγε.
0: Ναι.
4: Λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν, λέει ένας άνθρωπος, λέω, στη δουλειά του, να είναι, λέω, στο 100% λέω, καλός. Όλοι μας, λέω, κάνουμε, λέω, τάσκα πάνω πάνω. Δηλαδή, και με τη Λίπερ, το ξέρω, δεν έπαιζε καλή μπάλα ο Ολυμπιακός αρκετό καιρό. Αλλά, δηλαδή, στο εξωτερικό είναι χαζί που κρατάνε προπονητές 3 και 3 και 4 και 5 χρόνια. Και εμείς με το που θα κάνει 1, 2, 3, 5, 6, 7. Παιχνίδια άσχημα, δρόμο. Εγώ αυτή τη νοοτροπία δεν ήμουν ποτέ πάντως. Αλλά αυτό που λες έχεις δίκιο. Μία γυρνάει, μία στο Παναθηναϊκό, μία στον Ολυμπιακό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Ναι. Πάντως, για να απαντήσω στο αρχικό σου, δεν μου έχει λείψει καθόλου η προηγούμενη κατάσταση. Έτσι.
4: Εγώ πάντως το μόνο μελανό σημείο που βλέπω. Που δεν μου αρέσει, καταρχάς εγώ θεωρώ δεν έχει φανεί ακόμα και θα δεις ότι μέσα στην πορεία της χρονιάς πιστεύω ότι θα επιβεβαιωθώ.
0: Ναι.
4: Νομίζω ότι από τις καλύτερες μεταγραφές που έχουμε κάνει φέτος είναι ο Τσάπρας. Όσες φορές έχει μπει μέσα και πριν τον τραυματισμό του, τον θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη, Βαγγέλη.
0: Μα δεν οι γνώμοι μας συναντιούνται στο απόλυτο. Και εγώ το θεωρώ πολύ καλό παίχτη. Και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ καλό.
4: Εγώ σου λέω το μόνο μελανό σημείο που δεν μου αρέσει και δυστυχώς το βλέπω και στο μπάσκετ είναι αυτό, Ευαγγέλη. Πολύ λίγοι Έλληνες παίχτες, ρε γαμώτη. Πολύ λίγοι Έλληνες. Δηλαδή, προχθές καθόμουν και λέω και ψάχναμε με το σταγονόμετρο να βρω Έλληνα παίχτη.
0: Όχι, λίγο, νομίζω θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα όταν παίρνεις τόσους ποιοτικούς ξένους ποδοσφαιριστές, έτσι, είναι αναπόφευκτο, δηλαδή ποιον θα βγάλεις. Θα βγάλεις τον Κάγκουα, θα βγάλεις τον Ναΐ, θα βγάλεις τον Ντεφράι. Όμως στον Παναθηναϊκό, μισό λεπτό να ολοκληρώσω και σου δίνω το λόγο πάλι.
4: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό όμως, αν βάλεις τον Παναθηναϊκό των προηγούμενων ετών που ήταν μόνο κάτι κότσιρες, κουρμπέλιδες κτλ., αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει Ελληνόπουλα και έχει Ελληνόπουλα με πολύ μεγάλη προοπτική. Άλλους που είναι έτοιμοι και άλλους που έρχονται. Δηλαδή, εξηγούμε. Τετέι, Κάτρης, Παντελίδης και ας είναι τραυματίας, Κοντούρης, Τσάπρας. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος. Έτσι, δηλαδή, έχει δηλαδή 7-8 Ελληνόπουλα τα οποία σε έναν Παναθηναϊκό προδιετίας θα παίζαν όλοι βασικοί.
4: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Mm-hmm. Αλλά με τις μεταγραφές αυτές που έχει κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα ο Κοντούρης, πότε θα πάρει ευκαιρία για να παίξει και να αναδειχθεί. Γιατί μένει πίσω. Δεν το λέω για κακό.
0: Τον προπονητή τον εμπιστεύεσαι. Σου έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη ο προπονητής. Ας τον αφήσουμε. Κοίταξε, μην πάμε από τον άκρο στο άλλο. Δηλαδή, όπου η κουβέντα στον Παναθηναϊκό τα τελευταία, μετά την πολυμετοχικότητα και μετά, ήταν ότι είμαστε ομάδα, δεν έχουμε καλούς παίχτες, δεν θέλουμε παίχτες κτλ. Τώρα πήγαμε στο γεγονός ότι έχουμε πολλούς ποιος θα παίξει. Όταν θες να πρωταγωνιστείς, να πάρεις πρωτάθλημα, καλό είναι να έχεις πολλούς και να εναλλάσσονται και ας τον προπονητή να τη βρει αυτό στην άκρη.
4: Εγώ σου λέω απλά το μόνο που η μόνη μου μικρή αίσθηση που σου λέω, δεν κρινιάζω, είμαι ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, είναι ότι όταν έχεις αυτούς τους παίκτες όπως ο Κάτες, για παράδειγμα, όπως ο Κοντούρης, πιστεύω ότι θα πάρουν λιγότερες ευκαιρίες.
0: Δηλαδή, και εγώ να σου πω αλλιώς. Έτσι τώρα μου κάνεις γκρινιά γι' αυτό. Και εγώ θα σου πω, αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάρει ούτε τον Κοντούρη από τον Πανατολικό, ούτε τον Τσάπρα από τον Λεβαδιακό, ούτε τον Τετέι από τη Φυσιά, δεν θα ήταν χειρότερα. Γιατί θα μπορούσε κάποιος αυτούς τους παίχτες που τους διεκδίκησαν κι άλλοι μεγάλοι να τους χάσει. Τους έχει εκεί, ας αφήσουμε τον προπονητή αυτός μέσα από το rotation να δει πώς θα βρει τις ισορροπίες.
4: Δεν το λέω με την αυτή της γκρίνιας, το λέω με την αυτή το ότι, ρε παιδί μου, θα ήθελα να δω ελληνικό.
0: Νομίζω ότι σου απάντησα. Νομίζω ότι σου απάντησα, αδερφέ.
4: Έγινε. Παιδιά, εύχομαι καλημέρα με υγεία.
0: Έγινε.
4: Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Τα λέμε. Συνεχίζουμε για 54. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανώ.
5: Τι κάνετε, αδέλφια.
0: Καλά, παίχτη μου, εσύ.
5: Σήμερα, αδερφέ, περιμένω 58 λεπτά.
0: Χαρά στο κουράγιο σου.
5: Φίλε, να σου πω κάτι, άμα θέλουν να βγει, δεν μπορεί να έχει την απέτηση με το που θα πάρει τηλέφωνο να βγει κιόλα.
0: Βέβαια.
5: Πρέπει να έχει υπομονή.
0: Πε τα πάνω, να τα ακούνε κι άλλοι.
5: Γιατί μερικοί γκρινιάζουν, δεν βγαίνουμε, δεν κάνουμε. Εγώ δηλαδή είμαι χαζό που περιμένω 58 λεπτά να σου μιλήσω, α πούμε.
0: Τι να σου πω.
5: Έχω δίκιο. Εγώ
0: φυσικά και όχι.
5: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, Βαγγέλη μου, η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι μετά από πολλά χρόνια αισιόδοξο. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω. Δηλαδή, Βλέπω ένα passing game φοβερό. Βλέπω. Δηλαδή κρατάμε την μπάλα, γι' αυτό δεν τρώμε πολλές φάσεις. Γιατί κρατάμε την μπάλα. Άμα δεις κάθε αγώνα έχουμε πάνω από 60% κατοχή μπάλας.
0: Ναι.
5: Κάνουμε πολλές ευκαιρίες, βάζουμε γκολ πολύ πιο εύκολα από τα άλλα χρόνια. Δηλαδή έχουμε βάλει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 10 γκολ. Δηλαδή πέρσι όλη
0: στο
5: την περίοδο.
0: Στο πρωτάθλημα.
5: Ναι, στο πρωτάθλημα. Είχαμε
0: στο
5: βάλει.
0: Το πρωτάθλημα δεν είναι πάνω από 10. Α σου πω πώς ακριβώς είναι λοιπόν. Ότι...
5: 9 σίγουρα πρέπει να είναι.
0: Με τη Λιβαδιά 2-0, 2 γκολ εκεί. Και 3 στην Κηφισιά 5-1, συνολικό average. Και τρίτη αγωνιστική στον ΠΑΟΚ 3, άρα πάει 8-2. Και 3 στο Πανετολικό 11-2. 11 υπέρ, 2 κατά. Να. Ναι. 11 γκολ, ναι, έχεις δίκιο, ναι.
5: Ναι, που σημαίνει πέρσι, ας πούμε, όλη την πρώτη περίοδο είχαμε βάλει 9 γκολ. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Δεν μπορεί να συγκριθεί τίποτα από τον περσινό Παναθηναϊκό του 50 με αυτό που λέμε.
5: Είναι πολλή ποιότητα, ομαδικότητα τρομερή. Εγώ θυμάσαι σου είχα πει για τον Καμαρά, του μου αρέσει σαν παίκτης.
0: Ναι.
5: Είναι φοβερός παίκτης του Καμαρά. Εγώ τον είχα καταλάβει ότι είναι πεσκαράς από το φιλικό με τον Άγιαξ. Πέταγε το παιδί. Αλλά είναι, ήταν τα πόδια τους πολύ βαριά και, γιατί, και το άγχος που είχαν να περάσουν τα αποκριματικά και από την προετοιμασία, γιατί δεν τους έκανε προετοιμασία για ένα-δύο μήνες, ξέρεις, να ίσα-ίσα να περάσουν σε κόπερες. Τους έκανε προετοιμασία για όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
5: Συμφωνείς?
0: Ναι, βεβαίως.
5: Τους έκανε προετοιμασία σκληρή, φίλε, πάρα πολύ σκληρή προετοιμασία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θα είναι η γυμνασμένη ομάδα και δεν θα τα σφίσει στα μέσα της χρονιάς όπως τα προηγούμενα χρόνια. Και να μην έχουμε κακοτυχίες. Γιατί, ας πούμε, οι δύο τραυματισμοί, ο Ίκαρσον και ο Παντελίδη, το λένε παιδί.
0: Ναι, ναι, η μακροχρόνια. Αυτοί οι δύο χάσαν όλη τη χρονιά.
5: Μακροχρόνια. Αν τους είχαμε και αυτούς, δηλαδή θα είχαμε ακόμα πιο πλήρη ομάδα. Γιατί εγώ τον Παντελίδη και τον Ίκαρσον τους έχω, γιατί ο Ίκαρσον καταρχάς είναι ο δεύτερος μας αρχηγός, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως μέσα στους αρχηγούς. Και θα έπαιζε σίγουρα κάποια παιχνίδια μαζί με τον Ολλανδό, τον Πεχταρά, τον αρχηγό μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, λέει μου Βαγγέλη. Και ο Να είναι Πεχταράς και ο Κάγκουα. Εντάξει, έχουμε, εμένα μου αρέσει ο Τετέι, εγώ σου έχω πει ότι είναι ο Έλληνας Μπαλοτέλη, ο Έλληνας Μπαλοτέλη είναι. Έχει τρομερά χαρίσματα αυτό το παιδί, είναι γρήγορος, είναι τεπλαδόρος, είναι πολύ δυνατός. Δηλαδή άμα σε βάλει πλάτη και δεν τον επέξεις δυνατά, δεν του παίρνει την μπάλα με τίποτα, μόνο με φάουλ. Και αυτό το κόκκινο που κερδίσαμε με το ΠΑΟΚ είναι χαρακτηριστική κίνησή του. Και ήταν και τελευταίος παίκτης ο κάτω-κάτω, αυτός που το κάνει το ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Οπότε δεν μπορούσε να την κλειδώσει την κάρτα.
0: Ναι.
5: Και όσον αφορά για τη διαιτησία που λένε, ας έχουμε και εμείς μια φορά τη διαιτησία με το μέρος μας. Έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα και αν βάλει 30 χρόνια έχουμε πάρει 2 πρωταθλήματα μόνο. Λοιπόν, με το σταυρό στο χέρι δεν πάει καμιά ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια, η ομή.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει είναι να παίρνει αυτά που το αναλογούν. Τώρα από εκεί και πέρα.
5: Αφού παίρνουμε τα σπόρια, τα προηγούμενα χρόνια δεν παίρναμε τίποτα. Γιατί να μην δεν πάρουμε κι εμείς. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη, μεγάλη ομάδα είμαστε. Δεν είμαστε καφενείο.
0: Σου είπα και πάλι, λέω συγκεκριμένο πράγμα. Πιστεύω, λέω, ότι παίρνει αυτά που το αναλογούν. Γιατί στο παρελθόν ναι, δεν τα παίρνε πολλές φορές αυτά που το αναλογούσαν.
5: Μα δεν τα παίρνε. Τι, η αλήθεια αυτή είναι.
0: Ναι. Έγινε.
5: Αυτά ήθελα να πω.
0: Γεια σου, Παλουλή.
5: Καλή επάνωδο, φίλε μου, Βαγγέλη.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Διαβάζω μηνυματάκια γιατί είναι και 58 για να πάμε στη διακοπή. Τα πράγματα πλέον ξεκάθαρα. Ο Παναθηναϊκός έχει πει ότι τα βάθος του πρωτάθλημα του παίρνει άνετα του χρόνου θα είναι στη λήξη του Champions League. Τα playoffs στην άνοιξη ήταν μια τυπική διαδικασία. Μάκη, προτρέχεις. Καλημέρα, παιδιά. Από φαγητό δεν παθαίνεις γαστρεντερίτιδα. Ρε, παιδιά, μην λέμε ότι μας κατέβει χωρίς να ξέρουμε, λέει ο Στέλιος. Βαγγέλη, καλημέρα από τα καταπράσινα μεγάρα. Εύχομαι υγεία σε όλους και πιστεύω ότι φέτος θα είναι η χρονιά μας μετά από καιρό, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Είσαι σατανάς, πολύ καλό. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, στο Λιμπρονή παρέα μας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλης Νίκαια ΑΕΚ. Βαγγέλη, καλημέρα. Επανά θα πάει τρένο, η Arsenal τρένο, όλα τέλεια. Εκείνο το πέναλτι του 4 στο Κράλοβε λέει μπορεί να έρθει όλη τη χρονιά μας. Βάλτε το να φύγουμε, Δημήτρη. Βαγγέλη, θέλω να σημειώσω κάτι το οποίο κανείς δεν βλέπει στον Ίστρουπ. Όλοι εθελοτυφλούν. Γιατί αγόρι μου συνέχεια τα ίδια ρούχα στον πάγκο. Αυτό το άσπρο το μπλουζάκι.
2: Τα αγούρια, ρε!
0: Αυτό το άσπρο το μπλουζάκι είναι να μπει στην μπουτίκ του Παναθηναϊκού να πουληθεί αυτό το άσπρο το μπλουζάκι, το φαρδί.
2: Όπως μου λέγανε, ξέρεις, ναι. Λέει από πού το παίρνει το τζιν το πουκάμισο με τη λίμπα τότε που κέρδισε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι δουλεύει, φίλε, τι με ρωτάς.
0: Κάνα δύο στάζεται φαρμάκι εδώ πέρα. Δεν πειράζει, υγεία να έχουμε. Όλα καλά. Σχετικά με τον Παναθηναϊκό κτλ. Έγινε. Λοιπόν, Κυριάκο μου.

0: Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Τέτοια βάλε μου, τέτοια βάλε μου. Τώρα είμαι και από τριήμερο με David εδώ πέρα. Τώρα δώσε πράγμα, δώσε. Γιατί η νεολαία στο γάμο και δεν είναι και πενηντάριδες το Σάββατο, να ξέρεις. Μόλις άρεσαν τα δικά μας.
1: Πενηντάριδες πια είναι εικοσάριδες.
0: Ο David πώς είναι, 60 είναι ο Γκέτα. Γκέτα μπορεί να είναι και 60 τώρα.
1: Είναι πεπίνης, είναι. Άμα τον δεις, ναι.
0: Φίλε, γιατί τους παραδέχομαι αυτή την παλιοφουρνιά, τους παραδέχομαι. Ειδικά ο άλλος, ο Καρλ Κόξ, είναι. Εκείνος είναι.
1: Ο άνθρωπος Μύκονος.
0: Ναι. Πώς κουνάει τους όπους, ε. Ήριο μεγάλο.
1: Όπα, αυτός πρέπει να γυρίσει στη Μύκονο πιο πολλές φορές από το Μπελεκάνο.
0: 162 φορές. Ναι, λοιπόν, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Μην μπερδεύεστε για τη μουσική συζήτηση. Εδώ είμαστε και σήμερα, δεν άλλαξε κάτι. Κυριάκος Σταθερόπουλος, Αντέξ, Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα μαστική χρέωση. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θεϊκό το μήνυμα, φίλε. Τώρα βγαίνει η δουλειά σου. Μπαίνει

0: τώρα για τη δουλειά σου. Καλημέρα, Μπεχταράδες. Βάγκω με τα γυαλιά που σε βλέπω στο YouTube να ξέρεις σε ποιο σεξ μου λέει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μ' αρέσουν αυτές οι παπάντζες. Αυτές οι παπάντζες μ' αρέσουν. Λοιπόν. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη και Κυριάκο. Λέει Κυριάκο, έχεις υπόψη τι γίνεται λέει, μεταξύ του κόσμου και της θύρας 7 στα social. Υπάρχει αγρία κόντρα. Παιδιά, όταν δεν έρχονται αποτελέσματα, έρχονται τέτοια.
1: Παιδιά, δεν είναι και πραγματική ζωή τα social. Έτσι, ξέρετε, μπράβο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματική ζωή είναι όταν βλέπεις τον άλλον απευθείας και τι είδου επικοινωνία έχεις.
0: Λοιπόν,
1: δεν σοβαρά πράγματα.
0: Κάποιος μου έστειλε φώτο στο Viber. Α, ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Μας έλειψες. Καλός και ο Κούλης, βέβαια. Εννοείται ο δικός μας. Όχι ο άλλος ο Γκαντέμις. Λέει ένα Μαρίνος Λιγαριά. Σουσ. Λοιπόν. Ποιος περιγράφει αύριο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω στην τηλεόραση. Ποιος περιγράφει. Το ραδιόφωνο θα είμαι εγώ. Φίλε. Καλημέρα από Λιψούς, ρε φίλε. Α, φιλαράκο. Είδα και τους Λιψούς από το λιμάνι, θέλω να σου πω. Είδα και τους Λιψούς από το λιμάνι, φιλαράκο. Εσύ. Και δεν τους είχα τους Λιψούς από το λιμάνι. Τους είδα και τους Λιψούς. Και όλα τα νησάκια εκεί. Ήταν ωραία, ωραία η φάση. Λοιπόν, τα είπαμε όλα, πάμε σε κόσμο. Δώσε κόσμο εδώ πέρα στον αέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
2: Να σου ζήσει ανήψιος.
0: Να είσαι καλά, αρχιέ.
2: Καλημέρα, Κυριακό μου, καλά είσαι.
1: Μια χαρά, Γιώργο, μια χαρά.
2: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω με δύο παίχτες Έλληνες που είναι κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και δυστυχώς δεν παίζουν ούτε εθνική. Είναι ο Αθανασίου, είναι ο Κωνσταντέλιας της άμυνας. Άρχοντας και αριστοκρατικός παίχτης και με διάρκεια πολύ καιρό και μένει σταθερός στην απόδοση. Συγχαρητήρια στον παίχτη αυτό. Ο οποίος δεν ξέρω γιατί το βλέπουν οι μεγάλες ομάδες και μένει στον Όφη. Όχι ότι ο Όφη είναι μεγάλη ομάδα, καλή ομάδα. Ο Όφη που καταφέρει πολλά, μπορούσε να παίζει πολύ καλύτερα λόγω. Και ένας παίχτης που δεν βγαίνει εύκολα στην Ελλάδα τέτοιοι παίχτες, σαν αμυντικό χάφο Μπουχαλάκης. Τέτοιους παίχτες δεν έχουμε πολλούς στην Ελλάδα. Λυπάμαι που δεν τους βλέπουν αυτούς τους παίχτες. Και ο προπονητής εθνικής θα πρέπει να είναι λίγο πιο ανοιχτομάτης για μένα.
0: Κοίταξε, πάμε προχωράμε.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι ευχαριστημένος. Έχει παίξει 11 παιχνίδια, έχει βάλει 23 γκολ και έχει φάει 10. Αυτό σημαίνει ότι αν βρούμε μια αδυναμία κάπου είναι λίγο στην άμυνα. Αλλά αυτό δικαιολογείται σε ένα βαθμό γιατί οι παίχτες είναι καινούργιοι και όσο περνάει ο καιρός βλέπω ότι λίγο μαζεύεται το πράγμα.
0: Βλέπεις, ναι, γιατί πρόσεξε να δεις, έχει φάει 10 ο Παναθηναϊκός, αλλά τα 8 τα έχει φάει μέχρι τέλος Αυγούστου. Στις τελευταίες δύο μέρες έχει φάει δύο. Μπράβο.
2: Αυτό είπα, ότι αρχίζει και μαζεύεται. Έτσι, αλλά εγώ για να το κλειδώσω αυτό ότι και η άμυνα θα φτιάξει όπως είναι η μεσοεπιθετική παίχτες μας, δηλαδή η μεσαία γραμμή και βγάζουν πολύ δύναμη και οι επιθετικοί μας έχουμε πολλές επιλογές, θα το περιμένω σε ένα παιχνίδι που θα είναι ο Παναθηναϊκός με μια ομάδα εξίσου σαν και αυτόνες σε δυναμικότητα και όταν θα μας πιέσει αυτή η ομάδα. Αν θα μας πιέσει, να δω την άμυνα πώς θα αντιδράσει. Αυτό περιμένω. Γιατί έχουμε παίξει μόνο με τον ΠΑΟΚ ένα τόσο πολύ σοβαρό παιχνίδι, το οποίο ο ΠΑΟΚ όμως είτε εμείς το καταφέραμε και δεν τον αφήσαμε να παίξει όπως έπρεπε να παίξει, είτε λόγω της αποβολής σου δεν έχουμε πάρει ακόμα το δείγμα το σωστό. Αυτό λέω εγώ
0: ενδυνάμενο. Κοίταξε να δεις με τον ΠΑΟΚ όμως η αποβολή, δεν θέλω να το στρογγυλέψω, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός παίζει από το 20 μέχρι το 69 με παίχτη παραπάνω. Γιατί μετά μένει και αυτός με 10.
2: Εντάξει, λέω, περιμένω, ρε παιδί μου, να δω ένα παιχνίδι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, ναι.
2: Να δω την άμυνα πώς αντιδράσει ο θεματοφύλακας, παρόλο που δεν είχα καλή γνώμη στην αρχή, έχει βελτιωθεί αρκετά.
0: Δείχνει ότι είναι πολύ
2: καλός, όμως περιμένω αυτό για να το κλειδώσω.
0: Okay.
2: Διότι στην Μπαρσελόνα μπορεί να είναι από την Μπαρσελόνα, είχε όμως δευτερεύοντα ρόλο.
0: Νομίζω όμως ότι αν θυμηθείς όμως κέρυες στιγμές και επεμβάσεις του, παράδειγμα στο Κράλοβε δύο τρομερές επεμβάσεις του, στη Λιβαδιά μια φοβερή επέμβαση στον Οζέκοβιτς από το 1,5 μέτρο. Θα δεις δηλαδή ότι τα τελευταία παιχνίδια είναι σταθερός πολύ.
2: Και θα ήθελα εδώ μια ένσταση να κάνω μικρή για τον Νίστρου, που ότι καλό είναι και στο κύπελο να χρησιμοποιεί και κάποιον τερματοφύλακα. Και αν σε περίπτωση κάτι γίνει με τον Πένια, να έχουμε έναν τερματοφύλακα έτοιμο.
0: Ναι.
2: Όχι ότι δεν είναι καλή ο Κότσαρης και ο Τσάβιζακ, δεν τον έχουμε δει εδώ στον Παναγό. Αλλά καλό είναι να είναι. Να πούμε όπως η ΑΕΚ, όπως την έπαθε με το Στραβό.
0: Προφανώς, κοίταξε. Προφανώς ο προπονητής ήθελε, επειδή όπως το είπε ο Πένια, είδε ένα παιδί το οποίο έχει ταλέντο σαν τερματοφύλακα, αλλά ήθελε να καθιερωθεί. Προφανώς θέλει τον Μπένια να τον τονώσει με αυτοπεποίθηση, να τον κάνει να νιώσει βασικός και γι' αυτό το πρώτο διάστημα το βάζει συνέχεια. Πιστεύω ότι στο κύπελλο θα κάνει rotation.
2: Ωραία. Λέει, και θέλω να πω κάτι άλλο. Πώς ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία όταν έκανε το 11-0-0 τότε επί 2-3 χρόνια. Και τώρα έχει κάνει το 4-0. Δεν μπορεί να, δηλαδή, κάποιος να πει ακόμα δεν έχουμε. Και άλλες φορές ήσασταν πρώτοι. Αλλά Εδώ υπάρχει μια διαφορά, εδώ υπάρχει μια εικόνα της ομάδας, η οποία είναι πολύ διαφορετική, έχει πολύ περισσότερες επιλογές. Τότε κερδίζαμε με ένα 0 και λέγαμε θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε, να το συνεχίσουμε αυτό. Ενώ τώρα έχεις μια ομάδα που ανά πάσα στιγμή μπορεί ένας παίχτης να εκπληρώσει τον άλλον, έχεις πολλές επιλογές. Και αν ξεχωρίζει κάτι από έναν αντίπαλο που το θεωρώ σοβαρό για το πρωτάθλημα να μας το πάρει την ΑΕΚ, είναι ότι έχουμε περισσότερες επιλογές από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δηλαδή έχει 13-14 παίκτες μέχρι εκεί. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει και το κέντρο του και την επίθεσή του χωρίς να φανούν οι απουσίες. Δηλαδή να αλλάξει τους παίκτες και να είναι πάλι δυναμική όπως ήταν και η βασική.
0: Έγινε, Γιώργο.
2: Πιστεύω διαφέρουμε από την ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ. Να,
0: yeah, yeah, yeah. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Γιάννη Στιγκό, τον ξάδερφο. Τον ξάδερφο του γαμπρού. Γεια σου Γιάννα, γεια σου Γιάννα μου. Να σε καλά την αγάπη μου φιλαράκι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Γιώργος από Ελευσίνα. Κυριάκο, καλημέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιώργο.
3: Άξιος συμπαραστάτης ο αντικαταστάτης και συνεργάτης ο Κυριάκος.
0: Εδώ και καιρό κι αυτός.
3: Λοιπόν, θα πούμε εντάχει 2-3 πραγματάκια για τον Παναθηναϊκό.
0: Ό,τι θες.
3: Πάνω κάτω όλοι τα ίδια λέμε. Με άλλα λόγια, αλλά...
0: Καθένας με τον δικό του τρόπο.
3: Ναι, ναι. Mm. Θα πω ότι πρώτον, πολύ βαθύ ρόστερ, δηλαδή τώρα την Κυριακή που κοιτάς στον πάγκο και βλέπεις Τετέι, Λιβάη, Κάγκουα και η ομάδα μέσα να ρολάρει. Μεγάλο, μεγάλο ατού αυτό, γιατί θα είναι και μαραθώνιος και το πρωτάθλημα. Play-off,
0: ναι.
3: Ευρώπη, αλλά όλοι ποιοτικοί παίχτες. Ένα δεύτερο, ότι αν όσοι θυμόμαστε το Παναθηναϊκό από παλιά και γενικά θα πω εγώ για τις ομάδες, τα πρωταθλήματα χτίζονται από πίσω, από την άμυνα. Και θεωρώ ότι έχουμε βρει ένα δίδυμο εποχής του Ρενέ του Χένριξεν. Είναι καθοδηγητές ένα δίδυμο πολύ καλό πίσω και μην σταθούμε τώρα στο ένα λάθος που έκανε τις προάλλες ο Ολλανδός, γιατί είδατε τι έγινε και με το Μουκουντή παράδειγμα την Κυριακή.
0: Θα γίνουν και λάθη ρε από τους παίκτες αυτών.
3: Θα γίνουν και λάθη.
0: Θα γίνουν και λάθη, ναι, αυτό.
3: Έτσι είναι. Mm. Και θεωρώ ότι ο δικιά μου άποψη είναι αυτή, ότι ο Ντεφράι, Κάγκουα και Λιβάη Γκαρσία θα είναι κομβικοί παίκτες για το Παναθηναϊκό. Παρότι έχει τόσους πολλούς πολύ καλούς και ποιοτικούς, δεν ξέρω για... Δεν βάζω στο κάδρο τον Ουναΐ. Θεωρώ ότι αυτοί οι τρεις παίκτες θα κάνουν τη διαφορά φέτος.
0: Νομίζω, κοίταξε φίλε, ότι ο Ντεφράι την κάνει ήδη τη διαφορά. Έχει προσδώσει μια άλλη έτσι, ποιότητα στο κέντρο άμυνας του Παναθηναϊκού. Είναι ηγέτης με τα όλα του και ωραίος τύπος κιόλας. Συνολικά, ο Λιβάη, συμφωνώ και εγώ ότι όπως το έκανε και με την Τζέσικα, που ουσιαστικά εκεί σου δίνει μια πρόκληση αυτό το γκολ, είναι πολύ σημαντικό. Και ο Κάγκουα μπήκε μέσα και είναι ένα χαφ το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν είχε τέτοιο χαφ, τόσο πληθωρικό χαφ. Έτσι, δεν είχε τέτοιο πράγμα. Άρα, ναι, οι τρεις παίχτες που ανέφερες και εγώ λέω ότι θα είναι κομβικοί.
3: Το μόνο που θα πρέπει να προσέξουμε, και το λέω για τους συλλάβους του πολύ, γιατί μου βγάζει μια υγεία ο Νίστρουπ και. Ο οργανισμός είναι η πρώτη στραβή, η διαχείριση της πρώτης στραβής, και θέλω πιο πολύ για μας στον κόσμο.
0: Ναι, είναι καταλάβει.
3: Θεωρώ ότι θα τη διαχειριστεί ο Νίστρουπ, όχι την πρώτη στραβή, το πρώτο κακό, έτσι, το πρώτο αποτέλεσμα, γιατί δεν γίνεται να κερδίζει συνέχεια, εντάξει, λογικό δεν είναι, δεν μπορεί να κερδίζει
0: συνέχεια. Όχι, θα έρθει και άσχημα αποτέλεσμα μέσα στο ζώνη.
3: Και μια στραβή.
0: Ναι, βέβαια.
3: Από εκεί και πέρα θέλει υπομονή, όπως έχουμε κάνει τόσο καιρό υπομονή. Πρέπει να κάνουμε υπομονή.
0: Εντάξει, φέτος είναι άλλη υπομονή όμως, το καταλαβαίνεις και εσύ και
3: εντάξει,
0: υπομονή.
3: Εντάξει, είναι μια γλυκιά υπομονή. Φαίνεται έτσι, ότι θα.
0: Δηλαδή, πέρα από το τι θα συμβεί, που κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί μέσα στη σεζόν, είναι πολύ μεγάλη σεζόν. Το θέμα είναι και το οπτικό, δηλαδή το τι βλέπεις. Και η εικόνα είναι, δηλαδή για κάποιον που είναι Παναθηναϊκός, δηλαδή και για κάποιον που δεν είναι Παναθηναϊκός και είναι ποδοσφαιρόφιλος. Βλέπεις μια ομάδα η οποία παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και πολύ γρήγορα μέσα στη σεζόν, έτσι. Αυτό ακριβώς, δηλαδή όπως δεν το βλέπει ακριβώς. Έχει θέμα, ας πούμε.
3: Ακριβώς.
0: Εγώ γενικά δεν έχω θέμα, πάντα όταν βλέπω μια ομάδα να παίζει καλά, είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε Ολυμπιακός, είτε ΑΕΚ, είτε ΠΑΟΚ, νομίζω ότι όλα τα χρόνια το έλεγα πάντα. Έτσι, όπως πέρσι, ας πούμε, στο δεύτερο μισό είχα πει για την ανωτερότητα της ΑΕΚ, έτσι, αλλά κάπου μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν. Το καλό πρέπει να λέγεται. Για αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παράγει ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Είναι μια ομάδα δηλαδή η οποία μπαίνει μέσα και τον βλέπεις ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα είναι στο επιθετικό του τρίτο. Είναι συνέχεια στα πέριξη της περιοχής. Δημιουργεί από τον άξονα, δημιουργεί από τα φτερά. Έχει ατομικό ταλέντο. Έχει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα μοντέρνα, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε τώρα.
3: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυριάκο, θα τα ξαναπούμε να κάνουμε μια.
1: Όποτε θες, όποτε θες.
3: Αναδρομή σαν παλιό όπως κάναμε με τη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να κάνετε, να κάνετε. Να κάνετε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια. Τώρα break και άλλη μια και break.
1: Τώρα break και ερχόμαστε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Με εξωτερική θερμομόνωση Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

0: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους μας, δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμπακα Φιμπράν και OBPP έτυξε σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Πάμε στον κόσμο, συνεχίζουμε. 2-10-95-79-283-4-5, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη.
4: Καλημέρα, καλώ το φίλο μου.
5: Έτσι δεν λέει ο αγαπημένο φίλο που παίρνει το καλημέρα.
4: Ποιο από όλου, Νικόλα?
5: Ένα ηλικιωμένο που παίρνει καλημέρα,
4: Βαγγέλη. Ο κ. Ανδρέα. Ναι.
5: Ο κ. Ανδρέα.
4: Ναι.
5: Αγαπητό.
4: Ναι, βέβαια.
5: Τι γίνεται?
4: Καλά, αγόρι, εσύ?
5: Καλά μωρέ, εντάξει. Κοιτάξτε να δεις. Ο Παναθηναϊκός, τα είπαμε και την άλλη φορά, είναι, αρχίζει και μας ευχαριστεί.
4: Ναι.
5: Εγώ θα παρακαλέσω τον κόσμο του Παναθηναϊκού μην ξαναρχίσουμε πάλι τα ίδια. Δηλαδή, με την πρώτη ανάποδη αρχίσουν πάλι γκρίνιες, πάλι ιστορίες. Είναι θέμα δηλαδή διαχείρισης. Έτσι. Θα έρθουν και οι ανάποδες, δεν μπορεί να πάει έτσι δουλειά. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι μέχρι καιρό ο Παναθηναϊκός πάει να σπάσει το ρεκόρ του κυράστα του συγχωρεμένου, έτσι.
4: Δηλαδή.
5: Έχει 11 αγωνιστικές χωρίς ήττα.
4: Μαζί με Ευρώπη λες, όλα μαζί.
5: Ο Γιάνναρος είχε 13.
4: Ναι, μα πρώτα απ' όλα και ο Ιβάν δεν είχε 13 συνεχόμενες νίκες, θυμάσαι. Πώς είχε 11 νίκες συνεχόμενες?
5: Δεν ξέρω πόσο είχε ο Ιβάν.
4: Ναι.
5: Ξέρω. Για τον κυράστα.
4: Ναι.
5: Οπότε αν κερδίσουμε την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, και κερδίσουμε την Καλαμάτα, ισοβαρίζουμε το ρεκόρ του κυράστα. Κύπελλο, ευρωπαϊκά και πρωτάθλημα.
4: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ενδεικτικό το πόσο καλά πάει ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό το λέω. Γιατί 11 αγωνιστικές, αν είσαι αίτητος, αν το βάλουμε σε πρωτάθλημα, έτσι, στατιστικά είναι το σχεδόν το μισό πρωτάθλημα, δεν είναι?
4: Ναι, αλλά εσύ βάζεις όλα, δεν βάζεις μόνο το πρωτάθλημα?
5: Όχι, εγώ βάζω και Ευρώπη
4: και Κύπελλο
5: και, και πρωτάθλημα.
4: Okay.
5: Αγωνιστικές λέω, 26 αγωνιστικές δεν έχουμε?
4: 26 είναι το πρωτάθλημα, ναι.
5: 26 αγωνιστικές, δεν είναι λίγο πράγμα? Δηλαδή, ωραία, θα έρθει και μία ανάποδη και μία ήττα, εντάξει, αυτό. Θυμάμαι τη μάνα μου που μου έλεγε ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις, Βαγγέλη.
4: Είναι μια μεγάλη αλήθεια των παλιών.
5: Έτσι. Mm. Και μου έλεγε, παιδάκι μου, το ρούχο το φτηνό το πληρώνεις 3 φορές. Το ακριβό το πληρώνεις 1.
4: Ήξερε η μάνα τι έλεγε, φίλε.
5: Έτσι. Σίγουρα ήξερε, γιατί ήταν και σοφιστικέ τύπος.
4: Mm-hmm.
5: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι από την ώρα που πληρώνεις όχι υπερβολικά πράγματα, γιατί πάμε στο αντίθετο πλέον, γιατί μόνο με λεφτά δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
4: Ναι.
5: Μαζί με τα χρήματα, όταν επιλέγεις και τους σωστούς διαχειριστές, όπως τον Στέφανο τον Κοτσόλη, τον Μαλντίνι ας πούμε, που νομίζω ότι έχει συμβάλει ο άνθρωπος, νομίζω ότι θα πάει καλά η ομάδα. Και βλέπεις τι γίνεται με τον Ταβόρδα, έτσι. Ταβόρδα πάει να παίξει Εθνική Ιταλίας, έτσι.
4: Ναι, το σκέφτονται.
5: Έτσι, γιατί κάτι βλέπουν αυτοί. Και έχει και ιταλικό διαβατήριο και συζητήθηκε από το Μαντζίνι αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται το παλικάρι.
4: Ναι.
5: Τον είπα την άλλη φορά στο ψυχάκι και πήγε το μυαλό σου αλλού. Ψυχάκι εννοούσα, δεν είναι ψυχάρα, έτσι.
4: Ναι.
5: Εντάξει. Αυτά ήταν ολίγα ήθελα να πω. Βέβαια, όσον αφορά τον Λιβάη, εγώ πιστεύω ακόμα δεν έχει δείξει την μπάλα που ξέρει. Προσωπικά δεν την έχει δείξει. Έτσι τον βλέπω.
4: Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Γιατί φαντάσου κάποια στιγμή να βρει ο Λιβάη τα πατήματα που θα τα βρει και να αρχίσει κακό. Και ο Ντέστας να έχει σταθερότητα.
5: Δεν έτσι. Είναι κακό.
4: Αυτά τα δύο τώρα που σου είπα δεν συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι σίγουρος εγώ ότι θα συμβούν. Δηλαδή και ο Ντέστερς να βρει σταθερότητα και ο Λιβάη να ανέβει στα ποιότητα που στα επίπεδα που ξέρουμε. Είναι πράγματα που θα έρθουν. Φαντάζομαι να έρθουν και αυτά.
5: Ο Ντέστερ, εγώ νομίζω ότι πρέπει να έρχεται από τον πάγκο. Δεν πρέπει να ξεκινάει.
4: Εντάξει, σχετικό είναι αυτό, Νίκο. Σχετικό. Η χρονιά είναι μεγάλη. Θα έρθουν και παιχνίδια που πρέπει να είναι στην κορυφή.
5: Ο Τετέι κουράζει πολύ τους αμυντικούς. Και ο Τέσσερς, επειδή είναι και αυτός ταχυδυναμικός, έτσι, πιστεύω ότι είναι καλύτερα να έρχεται από τον πάγκο.
4: Εγώ λέω, επειδή ο άνθρωπος μέχρι τώρα τα κάνει μια χαρά, ας του έχουμε εμπιστοσύνη και ας διαχειριστεί αυτός το ρόστερ, διότι για το διάστημα που βρίσκεται έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και το πάει μια χαρά.
5: Κοιτάξτε, και ο Γιάνγκουσης ας πάρει ευκαιρίες τώρα που είναι έξω από τα πόρτα, να αρχίσει το παιδί να μπαίνει μέσα στο πνεύμα της ομάδος. Γιατί τα τελευταία παιχνίδια έδειχνε ότι κάτι δεν πάει καλά.
4: Να σου πω, ποιο έστειλε μήνυμα τώρα.
5: Ποιος, ο Σταλιός.
4: Ο γιατρός καρδιάς μας, Τελάρας. Καλημέρα, λέει Μπαρτσελόνα. Γεια σου, Στελάρα, αδερφέ, μεγάλε, ατελείωτε. Λοιπόν, έγινε, Νίκο.
5: Μου το έστειλε τη βραδιά της νίκης.
4: Ναι.
5: Το χθες, δηλαδή.
4: Ναι.
5: Και το έστειλε το βράδυ που έκλεισε. Ήταν τελειωμένος ο αγώνας.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν ήταν και μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, και το έστειλε για τον γιο μου, ο οποίος είναι με ριστάζεις ο γιος μου, και λέει Μπαρτσελόνα, πες του Γιώργου Μπαρτσελόνα.
4: Λοιπόν, έγινε ελληνικό λαό. Ναι.
5: Λοιπόν, φοράω το μπλουζάκι του Νίστρου μου.
4: Έγινε, το άσπρο το φαρδί, ναι. Εντάξει.
5: Ναι, ακριβώς.
4: Τα λέμε.
5: Λοιπόν, έλα.
4: Yeah.
5: Καλημέρα, Κυριάκο, καλημέρα.
6: Καλή σου μέρα, να σε
4: καλά.
6: Λοιπόν,
4: καλημέρα. Πάμε παρακάτω, είναι και 25, έχουμε χρόνο. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
4: Καλώς το να.
7: Τι έγινε, ρε Βαγκό.
4: Γιάννη, εσύ.
7: Ναι, εγώ είμαι. Ακούς ησυχία και λες τι έγινε.
4: Τι κάνεις, καλά είσαι.
7: Αδίωχος είμαι.
4: Ωραία, μπράβο.
7: Γιατί γελάει καλύτερα που γελάει τελευταίος.
4: Μέχρι πότε είσαι αδίωχος.
7: Μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου.
4: Α, θα γελάσεις καλά εσύ.
7: Κάτσε ρε φίλε.
4: Να γελάσουμε και εμείς, πες ρε Βαγκό.
7: Είναι από τις πρώτες χρονιές που κάθομαι χωρίς να έχω άγχος ότι τρέχουν τα έξοδά μου κτλ. Γιατί είχα μαγαζί, το έχω πει, το ξέρεις.
4: Ναι.
7: Οπότε...
4: Ηρεμία δηλαδή, επιτέλους.
7: Ναι, θα καλύψω τον ύπνο το χαμένο της χρονιάδες.
4: Δεν θα πας πουθενά.
7: Θα μου χλιάσω. Όχι.
4: Δεν είπε κανένα εξοχικό επαρχία, δεν παίζει τίποτα να πας κανένα βόλτα.
7: Όχι, δεν παίζει. Κοίταξε, όταν είσαι μόνος σου δεν είναι δύσκολο λίγο. Μπορεί να πας τώρα, εντάξει, δεν ξέρω, θα δω.
4: Να ξεκουραστείς, φίλε, να ξεκουραστείς πάνω απ' όλα. Και...
6: Είναι πιο εύκολο είναι όταν είσαι μόνος σου, καλύτερα είναι.
7: Λες,
6: Ναι ρε, κάνεις ό,τι γουστάρεις, δεν εξαρτάσαι από κανένα.
4: Δεν θέλει πολλά κανονίσματα, ναι.
6: Είσαι για πάρτι σου.
4: Για πες για να αυτά που θες, μη σου φάμε τον χρόνο.
7: Είναι και αυτό μια οπτική, θα έλεγα. Τίποτα, τι παιδιά, δεν πηδήξες, ακούω διάφορα αυτές τις μέρες στα social και όλα αυτά για το Μεντελίμπαρ, για το
4: ναι,
7: τι...
4: Ναι.
7: Όλοι έχουμε άποψη, αλλά μπορούμε να την κρατάμε για τον εαυτό μας αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, γιατί την Κυριακή είδαμε, το Σαββατό είδαμε τι έγινε, έτσι. Παίξαμε μια πολύ καλή ομάδα.
4: Ναι.
7: Γιατί να τα λέμε όλα, δεν έχασε ο Ολυμπιακός και δεν σώθηκε.
4: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ήταν καλύτερος.
7: Πολύ γεμάτη, πολύ μεστή εμφάνιση, πολύ σοβαρή εμφάνιση. Εγώ θα σταθώ μόνο στα παιδιά που, ξέρεις, γιατί στο έχω πει κάποια στιγμή, ότι αν πάρεις ένα ξένο, για μένα πρέπει να είναι δύο φορές...
4: Καλύτερος από τον Έλληνα.
7: Ναι. Από τον Έλληνα.
4: Σωστό.
7: Αλλιώς μην τον πάρεις ποτέ.
4: Σωστό.
6: 8 Έλληνες και ο Φι στην 11, έτσι, ναι, το Σάββατο που κέρδισε. Με 8 Έλληνες.
7: Επειδή λοιπόν φωνάζανε στο τέλος με τη Λίμπαρ και ξέρω το λόγο που το φωνάζανε, όπως όλοι μας δεν το φωνάζανε.
6: Θέλουν να φύγει ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τον Ολυμπιακό, έχουν κάποιον άλλο ιδιοκτήτη καλύτερο. Δηλαδή το με τη Λίμπαρ δεν τον έφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε μια χρονιά που ήταν χαμένη για τον Ολυμπιακό και κατεστραμμένη και κανείς δεν πίστευε παρά μόνο αυτό. Ούτε ο κόσμος πια δεν πίστευε εκείνη τη χρονιά.
7: Το πάνι είναι να κοιτάμε. να κοιτάμε την πραγματικότητα.
6: Αυτό λέω δηλαδή.
7: Η αλήθεια είναι ότι με
6: τον Μητσοτάκη. Πέσαμε ωραία εδώ και εξημείς. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, θα τον έχουμε στην καρδιά μας για πάντα. Αλλά τι, πήγαινε άλλο.
7: Αυτό. Δεν μπορούσε να παράξει ποδόσφαιρο Ολυμπιακός.
4: Ξέρετε, παιδιά, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι με λίγο παραπάνω εμπειρία σε αυτό να κάνω και χαβαλέ. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, φταίνουν τα πάντα.
6: Λάλουν πολύ κοκόρι.
4: Φταίνουν τα πάντα. Όταν δεν πάνε καλά.
6: Λάλουν πολύ κοκόρι και αργεί να ξεχνάει.
4: Θα φταίει μέχρι και η κάλτσα που φοράει ο τερματοφύλακας.
6: Αλλά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή έχει μια ομάδα και είσαι με την ομάδα, ρε φίλε. Τα άλλα όλα τα κούφερεσαι.
7: Ακριβώς.
6: Και στα καλά και στα κακά. Τι θα κάνουμε δηλαδή, συμβόλαιο, θα έχει τα 100 χρόνια όταν κέρδισε ένα καλό.
7: Εννοείται. Ότι όλο αυτό που έγινε στο τέλο. Και ότι φώναζαν με τη Λίμπα ήταν καθαρά για να πικάζουν το Μαρινάκι. Δεν έγινε κάτι άλλο λόγο, γιατί είναι ακριβώς οι ίδιοι που φωνάζανε μερικές πριν, μέρες πριν και γιουχάρανε αυτό το θέαμα που βλέπανε.
4: Ναι.
7: Έτσι, γιατί το θέαμα σε εισαγωγικά, έτσι.
4: Ναι.
7: Θα πω την άποψή μου, θα με κράξουν πολύ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ένα λεπτάκι δηλαδή θέλω, δεν θέλω παραπάνω. Για μένα προσωπικά στο παιχνίδι με, με τον Όφη, εντάξει, επειδή ο άνθρωπος δεν ήξερε, προφανώς πήρε, θα το πω έτσι, ξέρεις και όποιος το καταλάβει, πήρε χαρτάκι για το ποιοι θα παίξουνε, λογικό ήταν για μένα. Αυτός που για μένα χάλασε όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν ο Φορτούνης. Δεν γίνεται ρε παιδιά να πηγαίνει να μπλέκει στα πόδια είτε του Πουέρτα, ούτε το Φρόιλερ, είτε το ενός, είτε το αλλού.
6: Είχαν αυτή την οδηγία, αυτοί που παίζανε στα πλάγια να συγκλίνουν προς τον άξονα. Αλλά κοιτάξτε, ο Κώστας είναι ποιοτικός, καλός παίχτης. Δεν μπορεί να παίζει πολύ χρόνο και δεν μπορεί να γυρνάει πίσω να μαρκάρει. Καλά, δεν το έκανε και στα νιάτα.
4: Καλά, τον εντάξει.
7: Το ότι έχει φάει 10 φορές τον μπακ ο Τεκνιτζιάν που έπαιζε από την πλευρά του στην αρχή, έχει φάει 10 φάσεις.
6: Ναι, γιατί τον έχουν αφήσει μόνο του, ρε φίλε.
7: Φταίει και ο Φορτούνης, ο οποίος δεν τουμπλάριζε καθόλου, δεν γυρίζε καθόλου πίσω.
6: Δεν μπορεί, ρε.
7: Αλλά αν το κοιτάξουμε επιθετικά και μόνο επιθετικά, γιατί ακούω αυτές τις μέρες και για εσάς, Βαγγέλη, ότι λένε ότι η άμυνα και η άμυνα. Δεν υπάρχει άμυνα, υπάρχει αμυντική λειτουργία. Η άμυνα ξεκινάει από το center forward.
6: Ο Φρόιλερ δεν κάλυψε τον Μπιρόλα που είχε βγει μπροστά. Στον γκολ.
7: Εντάξει, λοιπόν. Θεωρώ ότι
4: Γιάννη, τον όσο γιατί πάμε σε δελτίο που να είναι, ναι.
7: Εννοείται, με διακόπτεις αμέσως. Εννοείται ότι πρέπει να τον αφήσουμε να τον δουλέψει. Πήγε να δείξει κάτι άλλο. Δεν είδαμε την μπάλα να σηκώνεται. Είδαμε εναλλαγές μπάλα σε μικρούς χώρους. Στην αρχή είδαμε και σχετικά καλή αλληλοκάλυψη με κοντά τις γραμμές, πιο πίσω τον Ολυμπιακό. Δεν είχε άμεσο pressing. Έτσι. Τώρα το τι θα γίνει στην πορεία θα το δούμε. Κανένας προπονητής δεν είναι μάγος. Οι προπονητές θέλουν χρόνο. Το πρέπει να το καταλαβαίνουν όλοι και το φαίνεται και στον Παναθηναϊκό αυτό. Που στην αρχή μουρμούρουσαν όλοι, γκρινιάζανε.
6: Δελτίο. Γιάννη μου, τη συγγνώμη.
4: Γιάννη, αν θες.
7: Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά.
4: Γεια σου, Γιάννη.
7: Θα τα πούμε
4: τις επόμενες μέρες.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε επιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δεύτερο όχημα και μια μοτοσυκλέτα που βρίσκονταν στην πυλωτή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους στις πολυκατοικίες και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Συνεγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
10: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
11: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
10: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
11: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
10: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
11: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
10: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
11: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
10: Ζουζούνι μου εσύ.
12: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
4: Παϊκού επίπεδου στον Digwinsport FM 94,6.
5: Digwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Είσαι Pasta Lover, το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover είτε όχι, στο Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, παιδιά. Δημοσθένη, το Μέντι τον αγαπάμε, αλλά έπρεπε να φύγει. Δεν λέει κανείς το αντίθετο, αλλά δεν το διώχνει νύχτα σαν τον κλεφτοκοτά. Στο τέλος περσίνη σεζόν, με δόξες και με τιμές, λέει εδώ ο φίλος του Ολυμπιακού, ο Δημοσθένης. Για να πούμε, λέει και για αθλητικά, Ολυμπιακός είμαι, λέει, με διαρκές από το 2004. Αλλά επειδή βλέπω αρκετά μπάλα και θεωρώ ότι ξέρω και το βλέπω, έπαιξα Παναθηναϊκό πρωτάθλημα μόλις είδα ποιον πήρε προπονητή και μου λέει για το λόγο του αληθές, μου στείλε και το στοίχημα που έπαιξε ο φίλος. Καλημέρα, Βάγκο. Καλημέρα, Ολυμέρα. Θέλω λίγο τη βοήθειά σου, αν μπορείς. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός σε κάθε αγώνα, άνοιγα 2 με 3 μπύρες να πιω να πέσουν οι παλμοί. Άρα είχα δικαιολογία στην κρίνια της γυναίκας για να μην πίνω. Φέτος τι κάνουμε με πολλά κιλονόμαλα, τι δικαιολογία να βρω.
1: Πίνεις μπύρα από χαρά τώρα.
0: Α, μπράβο, ορίστε, στο
1: δοκιμάσιο. Όταν πίνεις από χαρά είναι τέτοιο, αλλά να σου πω, με μέτρο για να την απολαμβάνεις εσύ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Παν μέτρον άριστον.
0: Παν μέτρον άριστον. Καλημέρα, Βάγκο και Κούλη. Γεια σου, ρε Κούλη, με τις μουσικάρες σου, φτιάξε μας με γκέτα, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκης από την Καλαμάτα. Καλημέρα σας, Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία και καλές εκπομπές που μια ζωή πανά θέλω, Δημήτρης. Καλημέρα, γίγαντες των Ερτζιανών. Καλή επάνωδο, Βαγγέλη. Περιμένουμε με λαχτάρα να αρχίσει η αρμάδα του Ζέλικο. Μέχρι τότε απολαμβάνουμε ζωγραφίες του Νίστρου. Πέρα από όλα αυτά που έχουν υποθεί, μου αρέσει πολύ το ταπεραμέντο που βγάζει ο coach και το πάθος που δείχνει κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, λέει ο Πάρης από το Περιστέρι. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Να έχετε μια ευλογημένη μέρα μόνο εκειονικός και πάνω απ' όλα. Ελλάς, λέει ο Κοσμάς στον Τούκι. Γεια σου, Λεθυριό. Βαγγέλη, έχεις εικόνα, λέει, για Νόβα, αλλά αφού ενδιαφέρει τον κόσμο για να μην πληρώσει πλέον χρήματα. Δεν έχω εικόνα, όχι. Βαγγέλη, καλημέρα. Θανάσης από Λαμία. Είμαι από αυτούς που πέρυσι διαφωνούσα και έλεγα ότι η εικόνα της ομάδας δεν είναι μόνο θέμα προπονητή αλλά και θέμα ποιότητας παιχτών. Νομίζω ότι συγκεκριμένη η σύγκριση πέρσι με φέτος είναι χαοτική. Φέτος μεγάλη ποιότητα και παράγει ποδόσφαιρο. Χαίρεσαι να βλέπεις. Πολλά μπράβο σε όλους, λέει ο Θανάσης. Βαγγέλη, ξέχασα να γράψω, λέει, να συμπληρώνω πως ο Παναθηναϊκός θα πάρει τα περισσότερα, αν όχι όλα τα ντέρμπι. Στο κόφερα θα είναι τόσο ψηλά όσο η ΑΕΚ πέρσι και θα προχωρήσει από τη φάση των 8. Μάχη τα βλέπεις όλα ρόδινα, σου είπα, μην προτρέχουμε. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλή επιστροφή από τις τεράστιες διακοπές. Έφυγε στο μείον 3 και γύρισε στο συν 3. τεράστιες εν μεταξύ. Μια Παρασκευή και μια Δευτέρα έλειψα, Βασίλη. Ρε παιδιά, λέει, θα ρωματιάσετε τον Παναθηναϊκό, λέει ο Μανώλης. Μπράβο, Μανώλη, πες το. 13 αγώνες αήτως είχε ο Κυράς στο ξεκίνημα σεζόν, Βαγγέλη. Μεγάλα έχει και ο Ιβάν και ο Μαρκαριάν. Αλλά ξεκίνημα σεζόν, όχι. Ακόμα και στο φοβερό ξεκίνημα του Ιβάν 22-23 ξεκίνησαμε με ήττα από τη Σλάβια. Ναι, μα ναι, ο
1: 13
0: Ιβάν...
1: μάτς χωρίς ήττα έχει ο Γιάννης Κυράστας. Ναι. Αυτή τη βδομάδα, αν δεν χάσει τα δύο μάτς που έχει αυτή τη βδομάδα δώσει ο Παναθηναϊκός, σοφαρίζει αυτό,
0: ναι, το ρεκόρ. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μήπως η ΕΠΟ να κοιτάξει για το Μεντιλίμπαρ για την εθνική, μήπως και βρούμε επιτέλους προπονητή, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω, μπορεί να απασχολήσει το μέλλον αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στο γήπεδο φαίνεται ότι ο Ντεφράι σαν να παίζει με τα παιδιά του στην πλατεία. Φοβερή ποιότητα και ο προπονητής με δυνατάκα που είπε συνέντευξη για το ότι σήμερα ο αντίπαλος δεν τελείωσε με 10, δείχνει ότι διαβάζει και μαθαίνει τα πάντα. Διονύση, το επιβεβαιώνω αυτό. Βαγγέλη, καλημέρα. Εδώ και αρκετό καιρό έχω διαπιστώσει ότι η πρωινή εκπομπή δεν αναμεταδίδεται στην Πάτρα μέσω του Sport FM Πάτρας. Υπάρχει κάποιος λόγος ή μπορούμε να ακούσουμε από άλλο ραδιόφωνο? Έστειλα και χθες μήνυμα, αλλά δεν πήρα την απάντηση. Αν δόθηκε. Όχι, δεν υπάρχει λόγος από εμάς εδώ. Υπάρχει λόγος από τους ανθρώπους εκεί. Εκεί πρέπει να απευθυνθείς. Αυτοί επιλέγουν ποιες εκπομπές θα παίξουν. Άρα δεν είναι δικό μας το θέμα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτό που ήθελε να παίξει ο Νίστρου που φαινόταν από το πρώτο φιλικό, μετά έπρεπε να έχουμε υπομονή να καθαρίσει το ρόστερ με παίχτες που δεν του κάνουν. Τώρα σιγά σιγά βλέπουμε ποδόσφαιρο και πλέον τα κολλήρια στα μάτια πρέπει να τα βάλουν άλλοι, λέει ο Μάξιμος. Βαγγέλη και Κούλη, καλημέρα. Γιάννη από Βροχέρη, κρέστε να, Βαγγέλη, τα σχόλια για το κλίμα που διαμορφώνεται στους Παναθηναϊκούς και δημοσιογράφους. Κάτι μου θυμίζει, το τέλος το χάσετε από την ΑΕΚ και θα κλείτε πάλι, λέει ο φίλος. Αφού είσαι τόσο σίγουρος, εσύ, ρε φίλε, τι αγχώνεσαι. Αφού είσαι τόσο σίγουρος. Θα ρωτώ το βίντεο. Α, το έχω δει το βίντεο, Νίκο, το έχω δει αυτό το βίντεο που μου στέλνεις. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, να είστε πάντα καλά, λέω, Σπύρα από το Μαρούσι. Καλημέρα, παιχταράδες. Γιάννης καταφύγει μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα και στο Γιαννάρα, το φίλο μου. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, Κυριάκο, να πούμε την τηλεοπτική ατζέντα και φεύγουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό. Έχουμε και λέμε στις 7 η ώρα κύπελο Ιταλίας, Τζένοα, Σουντιρόλ. Την έχεις ξανακούσει τη Σουντιρόλ?
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά την ακούω κι εγώ. 7 η ώρα στο Nova Sports Prime. 8 η ώρα Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ στο Nova Sports 3. 9 η ώρα Άγιαξ Βίλεμ Πρωτάθλημα Ολλανδίας στο Nova Sports Start. Την ίδια ώρα Αλαβές Βαλένθια Πρωτάθλημα Ισπανίας στο Ματζέντα Sport 4. Στις 10 Φιωρεντίνα Πίζα στο Nova Sports Prime Κύπρο Ιταλίας. Και 10.30 Πρωτάθλημα Ισπανίας Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης στο Ματζέντα Sport 3. Έχουμε και μπασκέτια σήμερα για τα προκριματικά του BCL είναι αυτά. Άκου ώρα τώρα, 2 και 4 λέει, Προμηθέας βγαίνει στο Magenta Sport 4 και 4,5 Μανίσα Κολοσσός Ρόδου στο Magenta Sport 4 και αυτό είναι προκριματικά για το BCL. Υπάρχει και βόλιο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών που κέρδισαν χθες τα παιδιά. Ελλάδα-Σουηδία στις 5 ώρα το απόγευμα, τηλεοπτικό από την ΕΡΤ2. Αυτά είναι τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της ημέρας. Μικρό time out και ερχόμαστε για τελική ευθεία.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4.
4: Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε στα 51 μετά τις 7. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους εισαγωγικά, εσάς δηλαδή που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Καλή δύναμη στην ημέρα σας. Στα μέσα του Σεπτέμβρη, ψιλοδρόσισε και λίγο, έτσι καιρός ήταν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στις αρχές του Σεπτέμβρη πήγαινε το πράγμα γερά. Αλλά εντάξει, είναι κάτι αναμενόμενο. Καλοκαίρι είναι και ο Σεπτέμβριος της ουσίας, μην γελιόμαστε. Καλημέρα σε όλους, μόνο Άικλι ο Τάκης. Καλημέρα αδερφέ από Γιάννη, να στέλνει ο Θοδωρής ο Γίγαντας. Γεια σου Λεβέντη. Καλημέρα Νίκος και Σαριανή. Που και ο Καγκάτσης φέτος με ποιον είναι, λέει, το μαρκάρισμα του Μάγερ στην Τρίπολη δεν ήταν για κόκκινη. Περισσότερο παρά του Παναθηναϊκού βλέπω ότι όχι μόνο έχουν αποφασίσει ποιος ήταν ο πρώτος, αλλά και ποιος ήταν και ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Πού το έδωσε Νικόλα αυτό, γιατί εγώ δεν το δάρε, φίλε. Τουλάχιστον εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Καλημέρα να στείλω στο φίλο μου το Στέλιο. Στέλιο, παραλάβαμε, ευχαριστούμε. Είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη η μπλουζίτσα, φίλε. Να είσαι καλά. Την αγάπη μας έχεις. Θα την δώσω και στη Τσούβη και θα μεταφέρω τους χαιρετισμούς. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Δερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον, η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμβακας Φιμπράν είναι το πλέον πειράτοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάγες πετροβάμβακα Φιμπράν Geo BP Etix στο σύστημα Serethrem της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Καλημέρα, λέει Κώστας Νιρεμβέργη. Ανεβαίνουμε αλφα φέτος, λέει, μετά από χρόνια. Άντε με το καλό. Καλημέρα με υγεία, στέλνει ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Ο άλλος πήγε και ήθελε, λέει, προπονητή σαν αντιβίωση. Πάρε, λέει, μία αλγουαθίλ 500, λέει, και θα στρώσεις. Εντάξει, ναι, γι' αυτό θα το λέμε η Μανόλ, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, ο Νίκος το έγραψε αυτό. Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα στο Θέρμο Τρακανανία. Στέλνω ο φίλος μου Χριστάρας και Ολυμπιακάκια στην αγάπη μου σε όλη την παρέα στο Θέρμο που είναι πολύ Big Wings FM. Ευχαριστώ Στελάρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι πάντα καλά. Βαγγέλη, ο Νίστρου πλέει, γιατί μιλά αγγλικά με γερμανική προφορά. Ξέρω εγώ, γιατί υπολόγιζε να πάει.
1: Πρέπει να έχει κάνει, νομίζω, στην Bundesliga. Έχει προπονήσει, νομίζω, μια ομάδα.
0: Ο Τζέικοπ.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν έχει. Okay. Είχε ακουστεί απλά για 3-4 ομάδες στην Bundesliga. Είχε γραφτεί αρκετά. Δανός είναι ο άνθρωπος, γεννημένος.
1: Όχι, δανός είναι.
0: Στην Κοπεχάγη είναι γεννημένος και μεγαλωμένος. Έτσι, από όσο ξέρω, σε μία στην Νορβηγία πρέπει να έχει πάει. Όχι, σαν ποτέ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, δεν έχει πάει ποτέ στην Bundesliga. Πάντως, με την ευκαιρία που το αναφέρουμε.
1: Κοπεχάγη, Βίμπορ, Under the 17, Βίμπορ, Κοπεχάγη, Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι ρε εσύ, φίλε από Κρέστενα, δεν με πειράζει τίποτα, δεν με πειράζει εμένα. Εμένα, γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου τη δίνει έπαρση. Από όπου και αν προέρχεται. Δεν είμαι τέτοιος τύπος. Δηλαδή μου τη δίνει, όταν βλέπω τη μύτη να σηκώνεται ψηλά από κάποια πλευρά, ας πούμε, μου τη πάει αυτό το πράγμα, δεν μου αρέσει.
1: Είναι πράγμα, πράγμα που σε βιδώνει.
0: Ναι, και στο μήνυμά σου.
1: Συχαμένο.
0: Εντάξει, τώρα επειδή απαντάω στο Γιάννη, θα πω ότι ο τρόπος σου ήταν έτσι. Αν λοιπόν εσύ έχεις.
1: Όχι, δεν λέω είπα για το λέω σαν το προφίλ κάποιου.
0: Καλά κάνεις και γουστάρεις να μ' ακούς, γιατί είμαι αυτός που είμαι, έτσι. Δηλαδή και δεν αλλάζω, αλλά σου λέω ότι δες το και εσύ λίγο αυτό, γιατί είναι κακό σημάδι η έπαρση, δηλαδή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Για την ΑΕΚ με ρωτάει ο Δημήτρης, λέει, πώς βλέπω την ΑΕΚ. Πώς βλέπω την ΑΕΚ. Κοίταξε να δεις, βλέπω δύο πρόσωπα της ΑΕΚ. Τη βλέπω πολύ διαφορετική μέσα με έξω. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι φέτος τα δύο παιχνίδια που έπαιξε εκτός έδρας ήταν κακή η ΑΕΚ. Και με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και στην Τρίπολη. Γιατί στην Τρίπολη μπορεί να μένει τελευταία εικόνα οι δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες του Γιώβιτς, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Αστέρας μέχρι το 85, αν έβλεπε το μάτς, ήταν καλύτερος. Απ' την άλλη, στη Φιλαδέλφια, δύο παιχνίδια που έπαιξε, τους πέρασε από πάνω. Έτσι. Και τον Ηρακλή την πρώτη αγωνιστική και τον Άρη την τρίτη αγωνιστική. Είναι μια διαφορετική εικόνα μέσα με έξω. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς για τον καθένα. Το θυμίζω για άλλη μια φορά, γιατί εδώ στην Ελλάδα ξεχνάμε εύκολα ότι πέρυσι τον καιρό ήταν μεγάλα φαβορή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Και είδαμε τι έγινε στο τέλος σεζόν. Ας μην βιαζόμαστε, ας μην προτρέχουμε. Είναι 15 Σεπτέμβρη. Έτσι, υπάρχει μια εικόνα αυτή τη στιγμή των ομάδων. Ναι, ωραία, υπάρχει εικόνα. Κρατάμε την εικόνα αυτή και προχωράμε. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Ένα σχόλιο για το βελτιωμένο ΠΑΟΚ με τις νέες μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα υποκατασκευή τώρα αυτή τη στιγμή. Ήθελε ενίσχυση οπωσδήποτε και καλά κάνει και παίρνει παίχτες. Διότι ήθελε βάθος, είχε σημαντικές απώλειες και σημαντικές ελλείψεις στο ρόστερ του. Θα έχει πλεονέκτημα το γεγονός ότι δεν έχει Ευρώπη, που κανένας δεν το θέλει να το έχει αυτό το πλεονέκτημα, αλλά το έχει ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που αποκλείστηκε. Και θέλω να τον δω στην πορεία, γιατί είναι πραγματικά μια καινούργια ομάδα με έναν καινούργιο προπονητή που και για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, έτσι, που ήταν μια ομάδα που ήταν ταυτισμένη πολύ με τον προηγούμενο προπονητή, ενδεχομένως αυτό θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο. Έτσι.

0: Λοιπόν, να πούμε και για τον Ολυμπιακό ότι είναι μέρες εξελίξεων όσον αφορά τον επιθετικό, έτσι. Ακούγεται και ο Μπόρχα Εκκλέσιας της Θέλτα. Καλός είναι αυτός. Καλός παίκτης είναι. Και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν θα αργήσει να κλείσει και αυτό το κομμάτι. Ακούγεται και ο Ντόλμπερκ του Άγιαξ. Θα δούμε ποια θα είναι η κίνηση των Ερυθρόλευκων για την κορυφή της επίθεσης μετά το πολύ άσχημο μαντάτο που είχε με τον. Με τον Ελκαμπή, αλλά στο Europa να πούμε ότι ο Γιάρεμτσουκ θα παίξει, διότι όποιος παίχτηκε να έρθει από εδώ και πέρα δεν έχει δικαίωμα για League Face. Έπρεπε να ήταν δηλωμένος στην ομάδα μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Ευχαριστώ όλους μα όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκίνησαμε την ημέρα μας. Το καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων αρχικά και στη συνέχεια μπουκάρουν από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη, να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
6: Τα master χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολί.
9: Ποιο βολί?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See
12: you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τα μπόρδα, ο οποίος υπέστη θλάση δευτερού βαθμού στον προσαγωγό και θα μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σαλαχεντίν, που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ήρθα για το πρωτάθλημα, το μήνυμα του Μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του Φορ, προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσιας στη Στέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, Μάριους της Samsung Sport και Άνταμς της Τωρίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με την Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζά να κάνει την πρώτη του προπόνηση και τους γνωστούς απόντες, άρχισε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότατα δεν θα κάνουν άλλη προσθήκη οι ασπρόμαυροι, παρόν ο Ιβάν Σαββίδης στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου της 5ης με τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για ένα σύν ένα χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Η φετινή σεζόν είναι καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο 32χρονος Πορτογάλος εξτρέμ. Έτοιμα στην ΚΕΔ θα αποστείλουν σήμερα οι κίτρινοι για τα ηχητικά του διαιτητή Κολόμπο με το ΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ ο Νικολάου, που έχει ενοχλήσει στον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές η Έλλης και η ΣΕΚΑ. Τρέλα στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης, καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ και επίσημα ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Ρεμί Καμπελά, που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Η φανέλα του Λεβαδιακού θα φορά την φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από τη Στεάουα. Κλίκμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσά, ο οποίος ο Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πελματιάς από νεύρωσης στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έκανε η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σλοβενίας στη Μόντενα. Το 4-4 στη Serie A έκανε η Ίντερ 5-3 εντός έδρας στην Ουντινέζε και η Ρώμα 2-0 εκτός στην Τωρίνο. Στο άλλο παιχνίδι, Κόμο Πάρμα 2-1. Για την 5η στροφή της La Liga, Villarreal Betis 1-2 και για την 4η της Premier League, Leeds Newcastle 4-1. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβή με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στην Ευρωλίγκα. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω οφειλών της πρώην ομάδας του Χάποελ προς τον Ισραηλινό Γκάρντ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
11: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
13: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.

με λένε Γιώργο. Χθες η Ελλάδα αποχαιρέτησε έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Ποιος το έγραψε αυτό? Καθόλου τυχαίος. Κορυφή. Ίσως ο τελευταίος μεγάλος του της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Αποχαιρέτησε και αυτός με τον τρόπο του τον Γιώργο το Μαζονάκη. Ο Νταλάρας τι έγραψε? Ένα λαϊκό παιδί από την Οίκαια που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό, αγόρι μου. Κάπως έτσι αποχαιρετήσαμε όλοι τον Γιώργο το Μαζονάκη και ακόμα και ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί είχε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο το οποίο ελάχιστοι το γνώριζαν. Δεν ήθελε αυτός να φανεί. Λοιπόν, τώρα ο Μαζονάκης είναι σε ένα άλλο πλανήτη. Η δικαιοσύνη και όλοι οι εμπλεκόμενοι προσπαθούν να φωτίσουν αυτή τη θλιβερή ιστορία και εμείς θα πορευόμαστε με τα τραγούδια του. Θα τα τραγουδάμε, θα είναι προσωπικές εξομολογήσεις, γιατί κάτι τέτοιο έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Πολύ σωστά το εντόπισε ο μεγάλος συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος. Καλημέρα κυρίες και κύριοι Top FM, ήρενα στα γεγονότα. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 15 λεπτά μετά τις 8, τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του Αγίου Νικήτα. Χρόνια πολλά στον Νικήτα, να ξεκινήσω από τον Νικήτα Κουσκούση, από το σπίτι μας. Νικήτα Κουσκούση, όλα τα καλά στη ζωή σου, χρόνια πολλά, υγεία, χαρές και ό,τι άλλο ποθείς. Χρόνια πολλά στον Βενιό τον Νικήτα, τον άλλοτε διοικητή της πυροσβεστικής. Καλημέρα Νικήτα, χρόνια πολλά που είσαι εδώ στην Τήλο. Χρόνια πολλά και στον φίλο μας τον Νικήτα Ριζόπουλο, που συχνά ζητάμε την άποψή του για τις βενζίνες, για τα πετρέλαια, με όλη αυτή την τρέλα που κινείται γύρω από αυτά τα δύο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, θα πάμε μέχρι παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε σε όλο τον κόσμο, παντού, topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου και στα τηλέφωνα 22410-68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69373-48348. Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό από τα παράλια της Αφρικής. Όπως άκουγα τον κύριο Μαρουσάκη, τον γνωστό μετεωρολόγο, θα χτυπήσει Κρήτη, αλλά θα πιάσει και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα. Γι' αυτό το νου μας. Τι άλλο έχουμε? Και ο Βορύδης στο πλευρό του Παύλου Μαρινάκη για την μείωση του επιδόματος ανεργίας. Η δουλειά είναι στο μάστορι, κυρίες και κύριοι. Μη μας λένε ότι δεν είναι στην κυβερνητική ατζέντα. Ας τα πούνε αλλού. Καλημέρα, καλημέρα. Διάβαζα νωρίς το πρωί στο Facebook. Σε μια κοινωνία που απεχθάνεται το γύρας, θα υπάρχουν πάντα έμποροι νεότητας έτοιμοι να σε σκοτώσουν για να μην γεράσεις. Ποιος το έγραψε? Ένας νέος γιατρός, μορφωμένος, συγκροτημένος, τον ξέρουμε. Γιώργος Κουσουρνάς, χειρουργός, ουρολόγος. Είναι γιος του πρώην δημάρχου Ρόδου, αυτό το λέω έτσι, Στάθη Κουσουρνά. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εμείς θα μιλήσουμε με άνθρωπο γνωστό σε όλους μας, που έκανε πλασμαφαίρεση, αλλά για λόγους σοβαρούς ιατρικούς. Για καρκίνο, όχι για νεότητα, γιατί η πλασμαφαίρεση για σοβαρές περιπτώσεις σε οργανωμένο νοσοκομείο. Θα τα δούμε όλα αυτά κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε όμως, να στείλουμε την καλημέρα μας στην μακρινή αλλά και κοντινή Αυστραλία, στο φίλο μας τον Πάνο και σε όλους τους φίλους μας σε όλο τον κόσμο που μας ακούν σταθερά, δυνατά, και να τους ευχαριστήσουμε πολύ. Στην πατρίδα κάνει ακόμα, έχουμε καλοκαίρι, σιγά σιγά όμως φθινοποριάζει.
πως το λέει το τραγούδι. Θα το ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Απόψε φθινοπόριασε. Πάμε όμως να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουν και ειδήσεις. Λοιπόν, Δημοκρατική. Καστελόριζο, συναντήθηκαν τα μέτρα στήριξης, το Εθνικό Μήνυμα και η Οργή της Άγκυρας. Και το τι δεν λένε εκεί οι δημοσιογράφοι, ο Θεός να τους κάνει και αναλυτές. Αλυτίζει πάντα από την Δημοκρατική. Απαλλαγή από τον έμφυα με άρωμα Μυκόνου και Φαλιρακίου προκαλεί ερωτήματα ισονομίας. Καλά για το Φαλιράκι, και η πρώτη κατοικία είναι σε όλα βέβαια, έτσι. Ευνηδιασμός, άλλος τίτλος, από το δελτίο τύπου του Σωτήρη Βαγιανού για το πάγωμα της ιδροδότησης νέων ξενοδοχείων. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον κύριο Σωτήρη Βαγιανό. Καλημέρα. Ναι, τώρα είναι μια απόφαση σωστή κατά την άποψή μου, αλλά που θα συναντήσει ένα σωρό αντιδράσεις. Σωστή είναι, στη σωστή κατεύθυνση, να ξέρουμε τι λέμε. Και αυτό έπρεπε να έχει ληφθεί εδώ και χρόνια. Το θέμα είναι, θα την τηρήσει την απόφαση αυτή η ΔΕΙΑ? Ερωτηματικό. Ένας τελευταίος τίτλος που εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε επιστροφές, μεταγραφές και τα σχετικά. Ο Βασίλης Τσιαλιαμάνης, να το πω και σωστά, ανέλαβε υπεύθυνος επικοινωνίας του ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου. Ναι, από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, ο κύριος Τσιαλιαμάνης. Ακούγονται διάφορα, αλλά μπας περιπτώσει φαίνεται είναι η περίοδος των μεταγραφών για την Περιφερειακή Αρχή. Καλημέρα, καλημέρα και στο μεγάλο κτίριο της Περιφέρειας, στον Περιφερειάρχη τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Πάμε Ροδιακή. Λιγότεροι μαθητές, μικρότερα σχολεία και τάξεις που αδειάζουν, η Ροδιακή. Αυτό είναι θλιβερό το θέμα και όμως είναι εντός πραγματικότητας. Να δούμε άλλους τίτλους. Φάνες με κατάνοιξη και παραδοσιακό γλέντι, γιορτή του Αγίου Νικήτα. Σήμερα γιορτάζει ο Νικήτας. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στον Νικήτα. Εμείς ξεκινήσαμε από το σπίτι μας. Στον Νικήτα τον κουσκούσι. Χρόνια πολλά, Νικήτα. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία. Τρεις το Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα για ανεξαρτησία. Καλό το βρίσκω. Ρόδος, τώρα έτσι όπως έχει γίνει η Ευρώπη. Ρόδος, έκπτωση 50% στις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών από το ΚΤΕΛ για τη σχολική χρονιά 26-27. Προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό. Προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό ΙΠΕΚ. Βάσιμοι ισχυρισμοί για γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Μόνο τώρα σιγά μην έχουν βάση. Επιδείξτε σοβαρότητα και κοινωνική λογική. Βρεάει από εκεί. Είμαι ευγενική, ακούγομαι κιόλας. Είμαι σε μικρόφωνο και έχω δημόσιο λόγο και πρέπει να είμαι προσεκτική. Γιατί για να σε σέβονται, πρέπει πρώτα εσύ να εκπέμπεις αυτό το σεβασμό. Το λέω για κάποιον μεγαλόσχημο που είχε την απέτηση να το σέβονται οι μαθητές. Βέβαια, εντάξει, είναι λίγο περίεργο το θέμα αυτό. Αλλά ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, εκπέμπεται από αυτόν που φέρει το αξίωμα. Η Ρόδος υποδέχεται το 14ο Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου 27 Σεπτεμβρίου 4 Οκτωβρίου. Αυτά και από τη Ροδιακή και πάμε και στο πρωτοσέλιδο του Top FM. Καταπέλτης ιατρός βιοπαθολόγος, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εργαστηριακών Γιατρών Ελλάδας. Η Ελευθερία Μοσχούς μας μίλησε χθες. Πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτησή της. Η υγεία έχει αφαιθεί έρμεως υφερόντων και τσαρλαταλισμού. Διαφωνεί κανείς? Δεν θα το έλεγα με αυτά όλα που βλέπουμε. Κβαντική ιατρική στη Χονολουλού. Ναι, θα πάω και εγώ να πάρω από εκεί ένα πτυχίο. Αντώνης Καμπουράκης, παραδώσαμε ένα όριμο και χρηματοδοτούμενο έργο για τον Αρχάγγελο. Η αυτοδιοίκηση θέλει συνέχεια. Όλα θέλουν συνέχεια. Έχει δίκιο ο πρώην Δήμαρχος Ρόδου. Θανάση Σταμούλη στον Top FM. Δεν θα αφήσουμε να περάσει μείωση του επιδόματος ανεργίας. Ο κύριος Βορύδης. Ναι, τι είπε, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Βασίλης Υψηλάντης στον Top FM. Το Καστελόριζο στέλνει μήνυμα από αυτοπεποίθησης. Δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα για το επίδομα.
Μπα, με αυτά που βλέπουμε κύριε Ψηλάντη. Γιάννης Παπά, στο σταθμό μας δεν φτάνουν οι 3 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους. Χαρά για το πρώτο κουδούνι στην Ψέριμο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αφού πήραμε μια γεύση από τα πρωτοσέλιδα, να πάμε να περάσουμε στο χώρο των δασκάλων. Χθες το Προεδρείο, υπό τον πρόεδρο τον κύριο Κώστα Κορδιστό, έδωσε συνέντευξη τύπου του το σύλλογος. Εκεί ήταν η Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας για ακόμα μια χρονιά. Πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και γενικά η εκπαίδευση, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Ρόδο και στην περιοχή μας, τουλάχιστον έτσι όπως θα με περιέγραψαν χθες οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Επαρχίας Ρόδου. Να πούμε ότι εκείνα που ξεχωρίσαμε ήταν τα μεγάλα κενά στην παράλληλη στήριξη, το κτηριακό πρόβλημα που τη σχολική στέγη, το πρόβλημα στην ουσία τη σχολική στέγη στη Ρόδο με τα σχολεία που έχουμε πάνω από 100 ετών και τα οποία είναι αρκετά, αλλά και τα προβλήματα των ίδιων των εκπαιδευτικών με κύριο το στεγαστικό για τους ίδιους πια, το οποίο είναι πολύ πιεστικό και έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί να μην θέλουν να έρθουν στην περιοχή μας και στην προκειμένη δάσκαλη και νηπιαγωγή. Να ακούσουμε όμως τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κορδιστό, τι είπε για την παράλληλη στήριξη και τα κενά.
2: Αυτό που μας πονάει πάρα πολύ και δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι τάξεις όπως πρέπει να λειτουργήσουν και τα τμήματα είναι οι ελλείψεις που έχουμε σε παράλληλη στήριξη. Τα κενά αυτή τη στιγμή που έχουμε στην παράλληλη στήριξη στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα είναι πάρα πολλά. Να σας πω αυτή τη στιγμή ότι η μικρότερη κάλυψη από οποιονδήποτε άλλο νομό στην Ελλάδα είναι στα Δωδεκάνησα για παράλληλη στήριξη. Το 23,9% αγγίζει τους δασκάλους και γύρω στο 37-38% στους νηπιαγωγούς. Τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα και στην Κάλυμνο και στην ΚΟ, όπου εκεί έχουμε κάτω από 25% στην κάλυψη των κενών παράλληλης στήριξης και στους δασκάλους και στους νηπιαγωγούς. Όλο αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι ξεκάθαρο. Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα υπάρχει. Αν δείτε στο νομό Δωδεκανήσου δεν υπάρχει υπογεννητικότητα. Πώς γίνεται λοιπόν να μην έχουμε υπογεννητικότητα, να διπλασιάζεται ο αριθμός των παιδιών που χρήζει παράλληλη στήριξη και εμείς να παίρνουμε το μικρότερο ποσοστό σε όλη την Ελλάδα σε εκπαιδευτικούς παράλληλη στήριξη.
0: Λοιπόν, τι άλλο υπόθηκε η Κυριακή?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Κορδιστό, τι λέει για το στεγαστικό, για το πρόβλημα της σχολικής στέγης στη Ρόδο, που αυτό είναι το ένα με τα σχολεία που είναι άνω των 100 ετών και πραγματικά τα απαρίθμησε και συνειδητοποιήσαμε ότι στην πόλη της Ρόδου είναι τα περισσότερα, αλλά και ότι το τελευταίο καινούριο δημοτικό σχολείο που φτιάχτηκε στη Ρόδο ήταν τελικά το 2007. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Κτηριακό πρόβλημα των σχολικών μονάδων. Να παριθμίσω λίγο τα σχολεία και τις εγκαταστάσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας και οι συνάδελφοί μας κάνουν μάθημα. Ακαδημία, σχολικό συγκρότημα ακαδημίας. Ηλικία, άνω των 100 ετών. Βενετόκλειο συγκρότημα, άνω των 110 ετών. Αστική, 14ο Δημοτικό Σχολείο και νηπιαγωγείο εκεί μέσα. Και σε όλα αυτά που σας είπα και στην Ακαδημία και στο Βενετόκλειο φιλοξενούνται και νηπιαγωγεία και δημοτικά. Αστική, 14ο, άνω των 150 ετών. Αμαράντιος, 7ο Δημοτικό, άνω των 110 ετών. 12ο Δημοτικό Σχολείο, Ορφανοτροφείο, άνω των 100 ετών. Το 10ο, στον Άγιο Παντελεήμονα, άνω των 120 ετών. Έχουμε το πρώτο, το δεύτερο, το έκτο, το 11ο, το 15ο Δημοτικό Σχολείο, τα οποία με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έγιναν τη δεκαετία του 80 υπάρχουν. Επίσης, να σας πω ότι τα πιο καινούργια κτίρια αυτή τη στιγμή σχολικά στην πόλη της Ρόδου είναι το 18ο που έγινε το 1999, και το 13ο το 2007. Από τότε έχουν να γίνουν σχολικά κτίρια στην πόλη της Ρόδου. Την ευθύνη να τη βρουν η τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και φυσικά οι βουλευτές τους οποίους έχουμε.
0: Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε, Κυριακή?
1: Θα ακούσουμε ένα τελευταίο απόσπασμα από τον κύριο Κορδιστό, ο οποίος έβαλε και άλλα θέματα. Παραδείγματος χάρη, ένα θέμα το οποίο μπορεί να μοιάζει δευτερεύον, αλλά τελικά δεν είναι, είναι η απουσία απειδηνωτών από όλα τα σχολεία. Κάτι που νομίζω ότι θα έπρεπε να ιεραρχηθεί ψηλά, να υπάρχει απειδηνωτής σε κάθε σχολείο. Μάλιστα δίνουν το παράδειγμα κάποια νησιά όπως η Κος και η Κάλυμνος. Ας το ακολουθήσουμε και εδώ στη Ρόδο. Λοιπόν, αναφέρθηκε και σε... Είναι πολλά τα θέματα. Να ακούσουμε ένα τελευταίο απόσπασμα από τον πρόεδρο.
2: Τα σχολικά κτίρια έρμεα στις ορέξεις και την καταστροφική μανία εξωσχολικών με καταστροφές στη δημόσια περιουσία. Και μέσα στο καλοκαίρι είδαμε πολλά περιστατικά. Θα σας θυμίσω το ανήμερα 15 Αυγούστου το περιστατικό στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλισσού, όπου έσπασαν ανενόχλητοι εξωσχολικοί τα τζάμια, μπήκανε μέσα στο σχολείο, άνοιξαν τους πυροσβεστήρες, δημιούργησαν φθορές. Βλέπουμε μία γενικότερη κατάσταση που υπάρχει και στα σχολεία της πόλης. Πρέπει να βρεθεί επιτέλους μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, θέλετε κάτι άμεσο, δηλαδή να υπάρχουν ποινές στους γονείς αυτών των παιδιών, γιατί κυρίως μιλάμε για ανήλικους. Βέβαια είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει βαθιές ρίζες και πρέπει να ξεκινήσει με εκπαίδευση και όλων των εμπλεκομένων και των οικογενειών αλλά και των παιδιών, αλλά πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση. Το να χαϊδεύουμε αυτιά, δηλαδή να μας λέει η αστυνομία ότι ξέρουμε ποιοι είναι, μπαίνουν μέσα, τους αφήνουμε και δεν υπάρχει εντός εισαγωγικών μια τιμωρία, βλέπουμε ότι υπάρχει φθορά. Μπήκανε η 1 Σεπτέμβρη εκπαιδευτική μέσα στο σχολείο και δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν από την μυρωδιά αυτού του υγρού που ήταν στα πατώματα της 15 Αυγούστου. Οι σχολικές καθαρίστρες πήγαν 1 Σεπτέμβρη. Τι να κάνουν δηλαδή. Παίρνουν οι διευθυντές των σχολείων και λένε για να προστατεύσουν τα σχολεία τους είναι σπασμένα τα τζάμια, μέχρι να έρθει κάποιο συνεργείο να τα φτιάξει. Δεν πρέπει να φυλαχθεί ο χώρος. Πώς θα φυλαχθεί?
0: Δεν έχει άδικο σε όλα αυτά ο κύριος Κορδιστός, ο οποίος είναι ένας έμπειρος βέβαια συνδικαλιστής, πρέπει να πούμε, και κάνει καλή δουλειά. Λοιπόν, Κυριακή, συνεχίζουμε.
1: Ναι, το θετικό που ανέφεραν όλοι είναι ότι όντως είναι θετικό ότι ήταν έγκαιρα τοποθετημένες οι σχολικές καθαρίστριες στα σχολεία από 1η Σεπτεμβρίου. Εκείνο που τους προβληματίζει και φαίνεται από τώρα ότι θα δημιουργήσει τις λειτουργίες είναι αυτό για το οποίο πήρε και πρόσφατα την απόφαση η Δημοτική Επιτροπή, που έχει να κάνει με βεβαίως τι θα γίνει μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών όπως προβλεπόταν με την καινούργια νομοθεσία. Τώρα τα χρεώνονται δηλαδή τα έξοδα σε λογαριασμούς των διευθυντών και των σχολείων και εκείνων που τους αντικατητούν, υποδιευθυντές είναι αυτοί και τα λοιπά, που όμως ήδη έχει ξεκινήσει να υπάρχει καθυστέρηση. Μιλάμε τώρα για τα βασικά αναλώσιμα πράγματα που υπάρχουν σε κάθε σχολείο, τα πολύ βασικά όπως αντιλαμβάνεται κανείς, και μακάρι να διαψευστούμε και να μην δούμε διάφορα εστράπελα στα σχολεία φέτος από αυτόν. Πάμε όμως και σε έναν άλλο έμπειρο συνδικαλιστή Ρένα, τον κύριο Κώστα Μουτσάκη, νομίζω είναι γνωστός σε όλους, είναι μέλος της διοίκησης ταμείας του συλλόγου και είπε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα και οι εξαγγελίες από πλευράς υπουργού είναι να δημιουργηθούν λαχανόκηποι σε κάθε σχολείο.
0: Ωραίοι λαχανόκηποι, ναι.
1: Ωραίοι λαχανόκηποι.
0: Ναι, αλλά πρώτα να λύσουν τα βασικά θέματα της εκπαίδευσης και μετά οι λαχανόκηποι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να τον ακούσουμε.
3: Αλλά υπάρχουν και τα παιδιά που έχουν ανάγκη από εξειδικευμένο προσωπικό. Τι θέλω να πω, μαζί με τους αναπληρωτές της παράλληλης στήριξης, το Υπουργείο Παιδείας διορίζει και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, δηλαδή νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους. Οι νοσηλευτές είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντικαθιστήσει κανένας. Δηλαδή ο δάσκολος δεν είναι πολύ εργαλείο, έτσι. Ξέρει κάτι συγκεκριμένο, έχει σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο. Να παρέχει τη γλώσσα και μόρφωση στα παιδιά και παιδεία. Δεν είναι ούτε νοσοκόμος, ούτε μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι σήμερα έχουμε μητέρα η οποία είναι σε απόγνωση. Γιατί? Γιατί το παιδί της έχει ζαχαρόδι διαβήτη, έτσι. Χρειάζεται να έχει εξειδικευμένο νοσηλευτή. Πράγματι το Υπουργείο έστειλε νοσηλευτή. Όμως έτυχε η κοπέλα να είναι έγκυος. Και όπως κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να πάρει την άδεια της. Και καλά έκανε και την πήρε. Θα περιμένουμε λοιπόν τώρα ένα μήνα για να γίνει η δεύτερη φάση που βλέπετε να γίνει τέλος του μηνός, για να μας στείλουν νοσηλευτή για αυτό το παιδί. Και λέει εύλογα ο γονέας, μα εγώ τι θα κάνω το παιδί μου, ένα μήνα δεν θα πρέπει να το κρατάω στο σπίτι μου, επειδή ο δάσκολος ορθώς δεν ξέρει να βάλει την έλεση για να κάνει την αγωγή δηλαδή του ζαχαρόδι διαβήτη, θα πρέπει να το κρατάω εγώ στο σπίτι μου. Αυτή λοιπόν είναι η αναλυσία του Υπουργείου Παιδείας. Και όχι να μας λέει για λαχανόκηπους και εγώ δεν ξέρω τι. Έπρεπε από την πρώτη του μήνα που ξεκινάνε τα σχολεία από 11 του μηνός να έχει τους σχολικούς νοσηλευτές, να έχει όλους τους ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, να έχει όλους τους δασκάλους και νηπιαγωγούς της παράλληλης στήριξης και να είναι τα σχολεία πλήρως τελεχωμένα από ειδικότητες και από δασκάλους και να λειτουργεί το ολοήμερο μέχρι τις 4 η ώρα.
0: Μια χαρά τα είπε ο κύριος Κώστας Μουτσάκης. Λοιπόν, Κυριακή, επειδή πρέπει να γρηγορέψουμε. Ναι. Με
1: ναι.
0: Ακούς?
1: Είναι και σοβαρό το θέμα που έθιξε αυτό με τον σχολικό νοσηλευτή που πρέπει να υπάρχει ειδικά για τα παιδιά με σαχαρόδι διαβήτη στα σχολεία. Λοιπόν, να πάμε τώρα να ακούσουμε και τη γραμματέα του Συλλόγου, την κυρία Νίτσα Αργυρού, η οποία το έθεσε από μία άλλη σκοπιά μιλώντας για την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Η συμπερίληψη είναι ένας όρος που έχει μπει τελευταία στη ζωή μας και καλό έχει μπει, κατά την άποψή μου, να την ακούσουμε.
4: Τι σημαίνει στην πράξη συμπεριληπτική εκπαίδευση και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει? Η έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχής μόνο και μόνο επειδή άνοιξαν οι πόρτες των σχολείων. Για να λειτουργήσει ένα σχολείο χρειάζεται εγκαίρως όλο το απαραίτητο προσωπικό που αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Εκπαιδευτικού σε όλα τα τμήματα, πρωινά και ολοήμερα. Είπαμε ότι γενικά καλύφθηκαν τα πρωινά. Όχι, δεν καλύφθηκαν ούτε τα πρωινά. Υπάρχει σχολείο που αύριο η νηπιαγωγός θα κάνει προσαρμογή σε νήπια μέχρι την έναρξη της επόμενης φάσης, της β' φάσης, και όταν τοποθετηθεί εκπαιδευτικό στη β' φάση θα έρθει καινούριος για να ξαναπροσαρμόσει αυτά τα νήπια. Να στελεχωθούν με παράλληλες στηρίξεις εκεί που έχουν εγκριθεί, με εκπαιδευτικούς στα τμήματα ένταξης, με όλο το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό. Η συμπερίληψη δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ως λέξη, ως νόμος, αλλά θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί μέσα σε μια πραγματική τάξη. Όταν ένα παιδί έχει αξιολογηθεί και έχει εγκριθεί η υποστήριξή του, αλλά ο εκπαιδευτικός που θα το υποστηρίξει δεν είναι στο σχολείο, δεν μπορούμε να το βλέπουμε αυτό μόνο ως ένα αριθμητικό κενό σε ένα πίνακα. Πίσω από κάθε κενό υπάρχουν παιδιά, συγκεκριμένα παιδιά με αυξημένες ανάγκες. Οι πρώτες εβδομάδες είναι εκπαίδευση. Και ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία, όταν μπαίνουν οι βάσεις της κοινωνικής, της συναισθηματικής και της μαθησιακής ανάπτυξης, δεν έχουμε την πολυτέλεια να θεωρούμε αυτές τις εβδομάδες μεταβατικό διάστημα μέχρι να καλυφθούν τα κενά.
0: Έλα, Κυριακή, φαντάζομαι πάμε στο τελευταίο ηχητικό.
1: Ναι, το τελευταίο είναι το μέλος του ΔΣ, ο κύριος Γιώργος Τζορτζακάκης, και περιγράφει ότι έχουν να αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι ακόμη και για τις σχολικές εκδρομές, που θα πρέπει να τα ελέγχουν όλα, και μάλιστα είπε ότι οι κραυγοί που βγάζουν οι εκπαιδευτικοί φέτος είναι αφήστε μας να κάνουμε μάθημα.
0: Για να κάνουμε μια εκδρομή θα πρέπει να την ψάχνουν ένα χρόνο πριν. Κυριακή, να ακούσουμε τον κύριο Τζορτζακάκη και να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Οπότε θέλω να πω ότι οι εκδρομές φέτος θα έχουμε τεράστια δυσχέρεια να κάνουμε, γιατί το Υπουργείο μας κάνει τη ζωή πραγματικά όσο γίνεται πιο δύσκολη. Και λέει ότι είμαστε υπεύθυνοι. Ακούτε, λέει ότι μέχρι και είναι υπεύθυνος ο εκπαιδευτικός που θα συνοδεύει το τμήμα να κάνει παρατηρήσεις στον οδηγό του λεωφορείου αν αυτός περνάει τα όρια ταχύτητας. Δηλαδή, αν ο οδηγός πάει εκεί που είναι 30, πάει με 40, θα πρέπει εμείς να κάνουμε παρατηρήσεις στον οδηγό του λεωφορείου. Και αυτό μας βάζει σε ένα ευρύτερο ζήτημα, το οποίο αφορά ότι το δημόσιο σχολείο τα τελευταία 7 χρόνια πραγματικά έχει μπει σε ένα κυκαιώνα πίεσης, κάθε χρόνο αύξηση των απαιτήσεων από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να το διαλύσει. Πώς θα το διαλύσει? Δεν θα πάρει μια απόφαση να το κλείσει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα κάνει τόσο δύσκολη την καθημερινότητα τη δική μας και των μαθητών μας, έτσι ώστε οι γονείς να απειβδίσουν και να στραφούν εναντίον των εκπαιδευτικών. Αυτή είναι η στόχευση. Τι έχει αποφασίσει τελευταία? Έχει αποφασίσει ότι θα κάνουμε λαχανόκηπους, θα βάλει ένα σωρό δεξιότητες, ένα σωρό προτεραιότητες. Ξαφνικά θυμάται στα μέσα Οκτωβρίου να μας στείλει μια εγκύκλιο για να μας πει ότι την επόμενη εβδομάδα θα την αφιερώσετε σε αυτή τη σειρά των δράσεων. Ενώ από εμάς απαιτεί στην αρχή του έτους να κάνουμε προγραμματισμό δράσεων για κάθε τρίμηνο από την αρχή της χρονιάς, το ίδιο το Υπουργείο ό,τι θυμάται χαίρεται κυριολεκτικά και στέλνησαμε 15 εγκυκλίους μέσα στη χρονιά για να μας υπενθυμίζει. Την τάδε μέρα είναι αυτό, αφιερώστε 2 ώρες. Την άλλη μέρα είναι η εβδομάδα τάδε, αφιερώστε μια εβδομάδα γι' αυτό. Με συνέπεια, η κραυγή που βγαίνει από τους συναδέλφους είναι η ακόλουθη. Αφήστε μας να κάνουμε μάθημα. Αυτή είναι η κραυγή και δεν βγαίνει μόνο στα Οδεκάνησα, βγαίνει πανελλαδικά.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44880. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το FM, η Ρένα στα γεγονότα, 44 λεπτά μετά τις 8. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, καλημέρα. Χθες έκανε μια νέα ανάρτηση ο πρώην αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας του Αλέξανδρου Κολιάδη, ο Κώστας Μενεγάκης, γιατί παραιτήθηκε και λέει διάφορα, είναι μακροσκελέστατη. Σε κάποιο σημείο λέει, γιατί στο τέλος της ημέρας ο καθένας κρίνεται από αυτά που έκανε όταν είχε τη δύναμη να πράξει και όχι από τις δικαιολογίες που βρίσκει όταν πλέον είναι αργά. Ποιον άραγε να φωτογραφίσει? Αλλά πέστε τα με ονόματα, κύριε Μενεγάκη. Ναι, γιατί τώρα σας ερμηνεύουμε. Ποιον άλλον? Το δήμαρχο, κατά την άποψή μας. Να κάνουμε λάθος, δύσκολο θα το έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, λέει διάφορα, έχει ενδιαφέρον. Είναι ένας άνθρωπος με σοβαρότητα, δεν έχει απασχολήσει αρνητικά ποτέ τον τόπο. Είχε περάσει και μια τραγωδία που ευτυχώς είχε πολύ καλό τέλος και αυτό έκανε όλη τη Ρόδο να χάρει. Εντάξει, και όλα ευχόμαστε στην οικογένειά του να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αλλά ας τα πει με το όνομά του, τέλος πάντων. Τι ακριβώς έγινε και δεν είχε τη στήριξη? Και σας έλεγα για τον κύριο Βασίλη Τσιαλιαμάνη που πήγε εκπρόσωπος τύπου στο Φόντο. Τώρα θα έχουμε διαγωνισμό σκληρότητας μεταξύ του γραφείου του τύπου του Φόντο και του γραφείου τύπου της Περιφέρειας. Έρε γλέντια. Αυτά τα γλέντια όμως υποβαθμίζουν πολύ το πολιτικό επίπεδο του Νοτίου Αιγαίου. Ας το έχουν στα υπόψη. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία και πάμε σε αυτό το θέμα που άνοιξε τάχα μου ο Παύλος Μαρινάκης, εκφράζοντας μια προσωπική άποψη. Στη συνέχεια ήρθε ο κύριος Πανάκης, αυτός ανεκδίκητος υπουργός αυτοδιοίκησης, έχει και κάποια σχέση με τη Ρόδο, να μας στέλνει και δελτία τύπου, λες και θα ασχοληθούμε με τον κύριο Σπανάκη. Έχουμε τόσους άλλους να ασχοληθούμε. Συνηγόρησε με τον κύριο Μαρινάκη. Ακολούθησαν και άλλοι που δεν τους θυμάμαι και το τελευταίο κερασάκι στην τούρτα ήταν δηλώσει του κύριου Βορύδη. Του τέστην στα ελληνικά, στα απλά ελληνικά σημαίνει ότι όχι μόνο δεν ήταν προσωπικές απόψεις του κυρίου Μαρινάκη, αλλά υπάρχει στην κρυφή κυβερνητική ατζέντα. Το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν κάνει σημαία και σωστά, όπως και τα συνδικάτα της περιοχής μας. Δεν είναι δυνατόν από τους 3 μήνες να τους πας τους 2 ή να τους καταργήσεις γιατί λέει πρέπει να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις για να απασχολούν κόσμο. Πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Κύριε Νικητιάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητή μου Ρένα, καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν στη Ρόδο και στα γύρω νησιά.
0: Τελικά ήταν προσωπική άποψη του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, τι πιστεύετε?
1: Λαγός, έτσι λέγεται στην πολιτική. Ο κύριος Μαρινάκης βγήκε πρώτος. Προφανώς δεν ανέμεινε αυτή την επίθεση που δέχτηκε με προεξάρχον το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δια του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Τσουκαλά βγήκε πολύ επιθετικά για να καταγγείλει τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη και να υπονοήσει με σαφήνεια ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. 2 ώρες μετά από αυτό εγώ κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή και θα κληθεί ενδεχομένως και αύριο, ίσως Παρασκευή, θα το ξέρω αυτό αργότερα το απόγευμα, στο Εθνικό Κοινοβούλιο να απαντήσει εκπρόσωπος ή υπουργός ή υφυπουργός του Υπουργείου Εργασίας για να τοποθετηθεί με σαφήνεια. Αλλά και ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 2 φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου αναφέρθηκε στο θέμα της κατάργησης, της απόπειρας κατάργησης του επιδόματος ανεργίας που αποτελεί κρυφή ημερήσια διάταξη, κρυφή ατζέντα όπως λέμε της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ θέλω να ενημερώσω με τον πλέον έτσι εμφαντικό τρόπο τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτησές μας, τους χιλιάδες ξενοδοχο υπάλληλους του επισιτισμού, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι προφανές ότι έχει στο πρόγραμμά της την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας, και αυτό δεν φαίνεται απλώς από αυτό που ανέφερε σε σειρένα τον Μαρινάκη, που δεν είναι μόνος ο Μαρινάκης, έχει αναφερθεί και στον παρελθόν ο κύριος Χατζηδάκης και η κυρία Κεραμέως, που σήμερα ακριβείται των δηλώσεων και των ευθυνών, είχε αναφερθεί στο παρελθόν, και βγήκε τώρα ο Υφυπουργός Εργασίας, αλλά δεν βγήκαν μόνο αυτοί, βγήκε και ο Νικολακόπουλος ο βουλευτής, ο κύριος Βορύδης. Δηλαδή έχουμε μία σειρά από αστέρια της πολιτικής ζωής του τόπου που δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να ξεπατώνεσαι, να διαλύεσαι 7 μήνες, 6 μήνες το καλοκαίρι, να εξοντώνεσαι κυριολεκτικώς και να έχουν το θράσος να μας λένε ότι πρέπει να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας. Αυτό που περιμένουν με αγωνία οι ξενοδοχο υπάλληλοι και υπάλληλοι του επισιτισμού, προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν το υπόλοιπο του χρόνου. Είναι προφανές ότι δεν έχουν ιδέα και δυστυχώς είναι και αδιάφορο για αυτούς. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ανεργία δεν έχουμε, μια χαρά πάει η οικονομία, αυτό διατυμπανίζουν συνέχεια. Λοιπόν, ας έρθουν να δούνε τι τραβάει ο κάθε υπάλληλος του ξενοδοχείου και των καφέ και των μπαρ και όλων των τουριστικών επαγγελμάτων που είναι αναγκασμένοι να δουλέψουν 5-6 μήνες, για να παράξουν όμως τρομακτικά ποσά για τον κρατικό κορβάνα, για να εισπράξει πάρα πολλά χρήματα η πολιτεία. Και έρχονται σήμερα αυτοί οι αστέρες να μας πούν ότι πρέπει να καταργηθεί. Αυτά πρέπει να τα προσέξουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Εγώ είμαι βέβαιος ότι είναι ευαισθητοποιημένοι απολύτως, αλλά να μην πέφτουν και σε παγίδες κάποιων αντιρρήσεων. Η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πια ότι είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι, νομίζω ότι εντάξει, δηλαδή και αποστασιοποιημένα να το βλέπεις, βγαίνει πρώτα ο κύριος Μαρινάκης προσωπική άποψη. Βεβαίως ακολούσε η κυρία Κεραμέως που είπε ότι δεν εκφράζει το Υπουργείο Εργασίας και τα γνωστά, και μετά έχουν ακολουθήσει πάνω από 5-6 άτομα παράγοντες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Με τελευταίο τον κύριο Βορύδη. Είναι δυνατόν αυτό να είναι τυχαίο και απλά προσωπική άποψη του κυρίου Παύλου Μαρινάκη? Εξάλλου, ήθιστε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει απόψεις της κυβέρνησης.
1: Και όσο βέβαια ο Πρωθυπουργός δεν βγαίνει να τους κόψει το βήχα και να τους πει σταματήστε και δεν είναι αυτά που λέτε σωστά πράγματα και είναι εκτός της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ή όσο δεν σηκώνει τον πέλεκι να τον ρίξει σε κάποια κεφαλή πολιτικά, εννοώ πάντα, τόσο η υποψία μας θα υπάρχει. Και εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι αυτή είναι η ιδεολογία και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν ποτέ η πολιτική των συντηρητικών κομμάτων υπέρ των επιδομάτων ανεργίας. Σου λέει μας ενδιαφέρει, οι οικονομικοί δείκτες μας ενδιαφέρουν.
0: Πώς είδατε την επίσκεψη στο Καστελόριζο του Κυριάκου Μητσοτάκη και την
1: Δρύμη? Ήταν κάτι θετικό εκ των πραγμάτων, αλίμονο όταν επισκέπτει τον Πρωθυπουργό της χώρας μας το ακριτικό Καστελόριζο. Εκ των πραγμάτων για μας τους Δωδεκανήσιους, για μας τους Ακρίτες, είναι κάτι ιδιαίτερο θετικό. Χρειαζόμαστε αυτή την εθνική αναπτέρωση, μια διαρκή εθνική αναπτέρωση. Βέβαια αυτή η συγκυρία δεν είναι και τυχαία, καθότι έχουμε πια ανοιχτά θέματα με την Τουρκία σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια πάρκα που λίγο πολύ καπελώνουν το Καστελόριζο. Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα. Εμείς δεν θα είχαμε ποτέ μια διαφορετική άποψη και θεωρώ και θετικό το ότι δόθηκαν κάποια πράγματα έστω αργά στο Καστελόριζο, όπως το επίδομα αυτό που θα δοθεί για εγκατάσταση, όπως οι κατοικίες που θα δημιουργηθούν προκειμένου να μένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι γιατροί και όσοι πηγαίνουν στο Καστελόριζο και δεν μπορούν να ανέβρουν στέγη. Θετικά βήματα είναι όλα αυτά. Θα ήμουν ο τελευταίος που θα είχε κάποια αντίρρηση σε όλα αυτά.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο Νικηδιάδη, περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας, ίσως η ίδια η κυρία Κεραμέως για το επίδομα ανεργίας. Και βέβαια εκεί ψηλά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να λέγεται πότε πότε και Λαϊκό Κόμμα, Θα πρέπει να καταλάβει ότι στα τουριστικά νησιά δεν υπάρχουν δουλειές το χειμώνα και ότι ο άνθρωπος υποχρεώνεται σε ανεργία και δεν είναι του κάνει χάρη το κράτος, είναι από τις κρατήσεις των εργαζομένων στον τουρισμό.
1: Ακριβώς, είναι και τα δικά τους χρήματα και των εργοδοτών.
0: Ακριβώς. Δεν κάνει κανένας χάρη. Τώρα αν θέλουν να πρημοδοτήσουν μεγάλες επιχειρήσεις από τα επιδόματα αυτά, γιατί προς τα εκεί πάει η δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Κατά την άποψή μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο Νικητιάδη. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.

Βλέπω γιατί το διαδίκτυο όλο, φωτογραφίες του Γιώργου του Μαζονάκη, τραγούδια, βεβαίως σε μικρές ώρες, σωστά το λέω, μικρές ώρες, το θέλω να γυρίσω στα παλιά, με λένε Γιώργο, πόσες χιλιάδες φορές, εκατομμύρια έχουν ακουστεί τις τελευταίες μέρες, γίνεται ένας κακός χαμός και δικαιολογημένα είναι η πέραση που είχε, το άγγιγμα που είχε ο Μαζονάκης προς τον απλό πολίτη, προς όλους εμάς, γιατί με τα τραγούδια του γελάσαμε, πονέσαμε, κλάψαμε. Λοιπόν, τον βλέπω με την σκυλίτσα του την Αρίθα, η οποία έφυγε το 2025. Ήταν αδέσποτη μετά από πλημμύρες, φωτιές, δεν ξέρω τι είχε βρει. Είχε δημιουργηθεί μια στενή σχέση. Μάλιστα έλεγε σε κάποιες συνεντεύξεις του ότι η Αρίθα τον έκανε καλύτερο άνθρωπο. Και εδώ θα επιβεβαιώσω τον Γιώργο τον Μαζονάκη, γιατί και εγώ με το Φίβο το έχω πει πολλές φορές, ότι με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Με έκανε πιο κοινωνικό, με έβγαλε έξω, μου έβγαλε ευαισθησίες, με έκανε να αγαπώ τα άλλα σκυλάκια που δεν ήθελα ούτε καν να τα βλέπω. Έγινα διαφορετικός άνθρωπος πριν και κατά τη διάρκεια της 12χρονης ζωής μας με το Φίβο, το Μίτσο και τη Δάφνη. Η επαφή με ένα τέτοιο πλάσμα νομίζω ότι σε πάει βήματα μπροστά. Και αυτό το είχε δει ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά το έχουμε ζήσει και όλοι όσοι έχουμε αποκτήσει μια τέτοια στενή σχέση και ξέρουμε βεβαίως τι σημαίνει απώλεια. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 56 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, να αγαπάτε τα σκυλιά σας, τα γατιά σας. Είναι πλάσματα που δίνουν πολύ αγάπη. Πολλές φορές διαβάζω ότι πώς γίνεται να βρούμε έναν άλλον άνθρωπο, έναν άντρα ή μια γυναίκα που να με κοιτάζει όπως ένα γλυκύτατο σκυλί, και δεν έχουν άδικο. Λοιπόν, αύριο πρέπει να σας πω ότι παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Νικολού Φαρμακίδη, «Κατάληψη δωδεκανήσου, αντιπερισπασμός μετατρέπεται σε γεωπολιτικό πρόβλημα 12-13». Για το βιβλίο θα μιλήσει η Ζαμπέλα Τσαβαρή, καθηγήτρια κλασικής φιλολογίας στο Δημοκρίτιο, και ο Σάββας ο Καλεντερίδης, τον ξέρουμε όλοι, εκδότης συγγραφέας. Η εκδήλωση, η παρουσίαση θα γίνει στο Πλάζα στις 8 το βράδυ. Νομίζω ότι είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο που μας διαφωτίζει για αυτά τα δύσκολα χρόνια, και βεβαίως θα κανονίσουμε να τα πούμε αύριο με το φίλο μου τον Νίκο το Φαρμακίδη. Έχουμε και το περπάτημα της ζωής και της ελπίδας, το 23ο περπάτημα ζωής και ελπίδας, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή η Κυριακή που έρχεται. Δεν τεμπελιάζω, έχω αυτοάνοσο νόσημα. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, Άγιος Παντελεήμονας, Παλιά Πόλη, ώρα προσέλευσης 17:30. Λοιπόν, επικεφαλής όπως πάντα η κυρία Θάλια Γιωργά, στην οποία υποκλινόμαστε. Τέτοιες γυναίκες, τέτοιοι άνθρωποι μας δίνουν σημαντικά μαθήματα ζωής. Πώς ακόμα και όταν σου έρθουν τα πολύ δύσκολα στη ζωή, μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι και να συνεχίζεις να κοιτάζεις μπροστά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Νικήτας, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στον Νικήτα. Εμείς ξεκινήσαμε από το σπίτι μας, στον Νικήτα το κουσκούσι, χρόνια πολλά. Πήγαμε στον Νικήτα το Βενιό, το φίλο μας, τον πρώην διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου. Καλημέρα Νικήτα. Και στον επίσης φίλο μας τον κύριο Νικήτα Ριζόπουλο, ένα γλυκύτατο κύριο που μας διαφωτίζει για την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, όλα τα γνωστά. Μια από τις γνωστές φυσιογνωμίες των βενζινάδικων της Ρόδου, από τις πιο αγαπημένες. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 58 λεπτά μετά τις 8. Θα σας αφήσουμε, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε στο δελτίο του Sport FM και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, το ξέρετε, δεν θα σας πω ποιος, που έχει κάνει πλασμαφαίρεση για σοβαρό πρόβλημα υγείας, όχι για την νεότητα, γιατί η πλασμαφαίρεση σε τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις ενδείκνεται σε νοσοκομεία. Λοιπόν, και θα μας πει την εμπειρία του. Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιήθηκε στη μάχη κατά του καρκίνου που είχε. Λοιπόν, όλα αυτά μετά τις 9:10.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr.
2: Μια στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τα Μπόρδα, ο οποίος υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό και θα μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σαλαχαϊντίν, που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ήρθα για το πρωτάθλημα, το μήνυμα του Μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του Φορ, προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, Μάριους της Σαμσουνσπορ και Άνταμς της Τωρίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με την Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζάνα προπονείται για πρώτη φορά και τους γνωστούς απόντες άρχισε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότατα δεν θα κάνουν άλλη προσθήκη οι ασπρόμαυροι. Παρόν ο Ιβάν Σαββίδη στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Stigman Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου της 5ης με τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για 1+1 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Η φετινή σεζόν να είναι η καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο 32χρονος Πορτογάλος εξτρέμ. Έτοιμα στην ΚΕΔ θα αποστείλουν σήμερα οι κίτρινοι για τα ηχητικά του διαιτητή Κολόμπο με το ΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ ο Νικολάου που έχει ενοχλήσει στον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές οι Έλλης και οι ΣΕΚΑ. Τρέλα στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης, καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ και επίσημα ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Ντρεμί Καμπελά που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Τη φανέλα του Λεβαδιακού θα φοράει τη φετινή σεζόν 23χρονος Ντρουμάνος εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκο από την Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιά, καθώς ο Κύπριος Μέσος είπε στηρίξει πελματιαίας από νεύρωση στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έκανε η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σλοβενίας στη Μόντενα. Το 4-4 στη Serie A έκανε η Ίντερ 5-3 εντός έδρας στην Ουντινέζε και η Ρώμα 2-0 εκτός στην Τωρίνο. Στο άλλο παιχνίδι, Κόμο Πάρμα 2-1. Για την 5η στροφή της La Liga, Villarreal Betis 1-2 και για την 4η της Premier League, Leeds Newcastle 4-1. πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβίβ με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στην Ευρωλίγκα. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω οφειλών της πρώην ομάδας του Χάποελ προς τον Ισραηλινό Γκάρντ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Άγρε Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα συνεχίζουμε να ακούμε τα τραγούδια του Μαζό. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Ξεκινήσαμε από τις 8 και 10. Σήμερα είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει ο Νικήτας. Χρόνια πολλά στον Νικήτα. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στους ανθρώπους που γιορτάζουν. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού σε όλο τον κόσμο. topfm1024.gr. Η Ρένα Μπενιανάκη είναι στο μικρόφωνο. Η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν περάσει σαν 27 χρόνια από το θάνατο του Γιάννου Κρανιδιώτη. Αναπληρωτής ΠΕΚΣ, έχασε τη ζωή του σε ένα αεροπορικό ταξίδι. Εγώ τον είχα γνωρίσει, τον είχα συναντήσει αρκετές φορές τον Γιάννο τον Κρανιδιώτη, εδώ στη Ρόδο. Ήταν ένας πολιτικός με ανοιχτούς ορίζοντες που είχε βάλει στοίχημα να ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε υπήρχε εκτίμηση ότι αυτό θα έλυνε το πρόβλημα της διχοτόμησης. Δεν λύθηκε αυτό, αλλά η Κύπρος δεν είναι η ίδια ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα είναι πολύ πιο δυνατή. Από την άλλη, σαν σήμερα έφυγε ένας σπουδαίος κωμικός, ο Σταύρος ο Παράβας, 15 Σεπτεμβρίου του 2008. Ένα σπουδαίο ταλέντο, ακόμα και σήμερα παρακολουθούμε και γελάμε πολύ μαζί του μέσα από τις ελληνικές ταινίες. Καλημέρα, εδώ είμαστε, τα σχολεία άνοιξαν την Παρασκευή, ξεκινάνε δειλά-δειλά τα μαθήματα. Εδώ στη Ρόδο έχουμε και τη λειτουργία των δύο νασίων, δημόσιο νάσιο γυμνάσιο, νομίζω τα λέω σωστά, και δημόσιο νάσιο λύκειο στην καπνοβιομηχανία. Βελτιώθηκαν τα κτίρια, τώρα θα δούμε και το περιεχόμενο. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τον διευθυντή του δημόσιο νασίου γυμνασίου στη Ρόδο, τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα.
1: Κύριε Βενιανάκη, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στους εκπαιδευτικούς.
0: Και εμείς ευχόμαστε σε όλη την εκπαιδευτική
1: και
0: κοινότητα.
1: Και σε εσάς τους δημοσιογράφους, καλή σεζόν, μιας και...
0: Να είμαστε καλά κι εμείς, ναι. Πώς πάνε τα πρώτα βήματα του δημόσιου νάσιου γυμνασίου, το λέω σωστά?
1: Καλά το λέτε, ναι, σωστά ναι. Το λέτε. Κάνουμε προσπάθεια να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σχολείο μας, όπως κάνουμε και κάθε άλλη χρονιά. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, βέβαια σε συνθήκες πολύ δύσκολες, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές. Είπατε ότι είμαι ο διευθυντής του γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Αλλά βεβαίως είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλφα Ελμέδα Δεκανήσου και δεν ξεχνάω αυτή μου την ιδιότητα, ναι, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική.
0: Με βάζετε να σας πάω αμέσως στο επόμενο ερώτημα. Εσείς ήσασταν από αυτούς που είχατε διαφωνήσει με τη λειτουργία των ονασίων σχολείων στη Ρόδο. Με άποψη συγκροτημένη. Αυτό πώς συμβιβάζεται τώρα? Είστε διευθυντής στο Δημόσιο Γυμνάσιο, Ονάσιο Γυμνάσιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε φορά που η κυβέρνηση παίρνει κάποια μέτρα με τα οποία εμείς δεν συμφωνούμε, δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείπουμε τη δουλειά μας και να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι, λειτουργούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθώντας βέβαια πάντα να ασκήσουμε οξύτατη κριτική στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης σχολείων και κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Διότι όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, έχω επιστροφή ήχου όμως, πολύ άσχημο.
0: Ναι, θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Ναι, κύριε Καραγιάννη, σας ακούμε.
1: Ναι, διότι λέω, η κυβερνητική πολιτική εκεί στοχεύει, εκεί οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αγαθών, μεταξύ των οποίων βεβαίως και της παιδείας, και το έχετε ακούσει κι εσείς, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ότι επιδιώκει την κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Mm. Πολλοί συμπατριώτες μας να θεωρούν αυτό ένα θετικό μέτρο. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό σημαίνει πως αύριο ο οποιοσδήποτε πολιτικός ή ο οποιοσδήποτε τέλος πάντων έχει τη δυνατότητα θα απολύει αυτούς που δεν θεωρεί αρεστούς για να βάλει αυτούς που θεωρεί αρεστούς. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό πρέπει να περάσει όμως στο Σύνταγμα.
1: Προφανώς πρέπει να περάσει, προφανώς, αλλά
0: και δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
1: Ναι. Οι τροχιοδεικτικές βολές ήδη ρίχνονται και βλέπετε τι γίνεται και με τα επιδόματα, έτσι, πώς βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, πώς βγαίνει ο κύριος Βορύδης και όλοι, ας πούμε, οι συγκεκριμένοι πολιτικοί οδηγούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Περιστολής δικαιωμάτων, έτσι, που έχουν και ένα σκληρό χαρακτήρα οικονομικό, δικαιωμάτων των εργαζομένων.
0: Τώρα αυτό να μείνουμε στο
1: με αυτό
0: δημόσιο,
1: διαφωνούμε, ναι. Κατά τα άλλα, βεβαίως, έτσι έχει γίνει μια συντήρηση στη σχολική μονάδα, στο σχολικό κτίριο. Μην γελιόμαστε όμως, χρειάζεται αυτά τα κτίρια, τα ιστορικά, τα παλιά κτίρια, όπως η καπνοβιομηχανία που είναι ένα βιομηχανικό κτίριο του 1914, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, χρειάζονται αυτά τα κτίρια μια πολύ βαριά συντήρηση. Και βεβαίως αυτή η συντήρηση δεν είναι εύκολο να γίνει και δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν γίνει, έτσι, έχουμε κάποιες αλλαγές σημαντικές. Έχει γίνει η μόνωση της ταράτσας που είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Και βεβαίως υπάρχει ένας εξοραϊσμός του κτηρίου, εννοείται. Υπάρχει μια, έτσι, αναβάθμιση του κτηρίου.
0: Εκτός από το κτίριο όμως υπάρχει το εκπαιδευτικό προσωπικό, δεν ξέρω αν είναι αρκετό, η ύλη. Για μιλήστε μας
1: είμαστε,
0: και για αυτά.
1: Κοιτάξτε, από εκπαιδευτικό προσωπικό είμαστε πλήρεις, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τέτοιο. Όμως οφείλω να επισημάνω ότι το προσωπικό έχει αλλάξει κατά 50%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κουκιά μετρημένα είναι αυτό που σας λέω. Αυτό λίγο διαταράσει την ομαλή συνέχεια της σχολικής μονάδας. Εξακολουθώ να έχω επιστροφή.
0: Εντάξει, το προσπαθούμε, κύριε Καραγιάννη. Λοιπόν, με το προσωπικό μας είπατε εντάξει, με την εκπαιδευτική ύλη, τα επιπλέον μαθήματα, τι γίνεται?
1: Αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δηλαδή το πρόγραμμα των ομίλων και των συνόλων, αυτό εννοείται, από 2 έως 4 η ώρα. Από δει, αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα δούμε πώς θα οργανωθεί. Προς το παρόν το σχολείο λειτουργεί όπως ένα άλλο οποιοδήποτε σχολείο, γυμνάσιο της επικράτειας. Και άλλωστε το πρόγραμμα, το κυρίως πρόγραμμα 8 με 2 δεν προβλέπεται να αλλάξει, έτσι, είναι αυτό που υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα, καταλάβατε. Εκείνο που διαφοροποιεί ουσιαστικά, να το πούμε λίγο πρακτικά να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι το 2 με 4, όπου οι μαθητές οργανώνονται σε σύνολα, σε ομάδες τέλος πάντων, και εκπονούν κάποιες εργασίες. Βεβαίως θα γίνει και ενισχυτική διδασκαλία κλπ.
0: Λοιπόν, η σύνδεση με την επιτροπή που συντονίζει τα ονάσια σχολεία, ποια είναι, κύριε Καραγιάννη?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει βεβαίως από τη μία η ΔΕΔΗΜΟΣ, δηλαδή η Διοικούσα Επιτροπή των Ονασίων, και από την άλλη υπάρχει το Υπουργείο, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να το πω πιο πρακτικά, όχι ότι τα δύο αυτά όργανα είναι εντελώς ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, αλλά σχηματικά θα λέγαμε ότι η διοικούσα αρχή είναι από τη μία μεριά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από την άλλη μεριά η διοικούσα επιτροπή των ονασίων. Έχουμε συνεργασία, εννοείται, και με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με την διοικούσα επιτροπή. Ανταλλάσσονται έγγραφα, γίνονται συνεννοήσεις. Εν πάση περιπτώσει, όποιο θέμα προκύπτει, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Να σας πω κάτι. Μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή δημιουργεί το γεγονός ότι έχουν καταργηθεί οι σχολικές επιτροπές. Και για το παραμικρό, για την παραμικρή δαπάνη, πρέπει να γίνει να υπάρξει προέγκριση. Αυτή τη στιγμή έχω δηλαδή πράξεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορώ να το κάνω διότι δεν επιτρέπει η σχολική επιτροπή. Δεν μπορούμε δηλαδή βάσει του θεσμικού πλαισίου να εκταμιεύσουμε κάποια μικρά έστω ποσά. Πρέπει να γίνει πρώτα έγκριση.
0: Να.
1: Και γραφειοκρατία κλπ. Καταλαβαίνετε, υπάρχει όλο αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Βασίλη Καραγιάννη, καλή σχολική σεζόν, σχολική χρονιά. Θα τα ξαναπούμε, θα παρακολουθούμε τη λειτουργία των δημόσιων ονάσιων σχολείων στην περιοχή, γιατί η εκπαίδευση μας ενδιαφέρει πολύ.
1: Όλο
0: πάρα
1: το σχολείο,
0: όλα τα σχολεία μας. Τουλάχιστον εσείς εκεί δεν έχετε κενά εκπαιδευτικά που έχουν.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, όχι. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βασίλη Καραγιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καραγιάννης, ο διευθυντής του Δημόσιου Ωνάσιου Γυμνασίου στην καπνοβιομηχανία. Ήταν από αυτούς που αντιδρούσαν στη λειτουργία. Δεν το είχε κρύψει, το έλεγε. Το είχαμε συζητήσει και εμείς εδώ αρκετές φορές μαζί του. Δεν το κρύβει και δεν το. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα που λέει, το να διαφωνείς με μια εξαγγελία μιας κυβέρνησης, εντάξει, την παλεύεις, αλλά από εκεί και πέρα, ως δημόσιος υπάλληλος, οφείλεις να την ακολουθήσεις όταν έρθει αυτή η ώρα. Και έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. 26 λεπτά μετά τις 9 θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις για να κερδίσουμε χρόνο και μετά θα πάμε στον άνθρωπο που έχει κάνει πλασμαφαίρεση, που θα μας πει την εμπειρία του. Μιλάμε για σοβαρό ιατρικό πρόβλημα, όχι για αναζωογόνηση, μην τα μπερδεύουμε αυτά. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι για αναζωογόνηση. Και βεβαίως η διαδικασία έγινε μέσα σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως πρέπει. Όχι σε τίποτα σκιτζίδικα γραφεία και ιατρία. Πάμε διαφημίσεις.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνη από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνη μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Νικήτα. Χρόνια πολλά και πάλι στο δικό μας εδώ, τον Νικήτα Κουσκούση, στον Νικήτα το Ριζόπουλο, τον Νικήτα το Βενιό και σε όλους τους άλλους Νικήτες που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει και το χωριό Φάνες, ένα πανέμορφο χωριό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες που μας ακούν, μας παρακολουθούν, μας στέλνουν μηνύματα. Είμαστε εδώ, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού σε όλο τον κόσμο, topfm1024.gr. Η ιδιαίτερη καλημέρα στους ομογενείς και δει στον Πάνο στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Καλημέρα Πάνο, την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχα. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε με ένα πρόσωπο που το γνωρίζετε όλοι, το οποίο έχει κάνει πλασμαφαίρεση, αλλά όπως σας τόνισα, για σοβαρούς ιατρικούς λόγους, όχι για αναζωογόνηση, για νεότητα και τα σχετικά. Η πλασμαφαίρεση δεν ενδείκνυται, όπως ακούμε, από ειδικούς και μέσα σε νοσοκομείο. Ποιος είναι αυτός? Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Δωδεκάνησο, ο κύριος Δημήτρης Γάκης. Θα μας πει την εμπειρία του. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη Γάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Βενιανάκη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πλασμαφαίρεση.
1: Να κάνετε. Να κάνουμε διόρθωση. Δεν έκανα πλασμαφαίρεση. Αλλά... έκανα κάτι παρόμοιο σαν πλασμαφαίρεση. Θα σας εξηγήσω πού είναι οι διαφορές και πού είναι οι ομοιότητες, όσο μπορώ βέβαια, και οι γιατροί να με συγχωρήσουν γι' αυτό. Γιατί δεν είμαι γιατρός.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, ναι.
1: Αλλά μια εμπειρία που είναι πιο κατανοητή ίσως αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε.
1: Να πω δύο πράγματα πρώτα.
0: Βεβαίως.
1: Να πω ότι πανηγυρίζουμε στη Ρόδο σήμερα για το ρεκόρ το 1,3 εκατομμύρια επισκέπτες τον Αύγουστο. Κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα καμπανάκι σοβαρό για να σοβαρευτούμε και να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα σε μια άλλη κατεύθυνση. Ήδη η Ρόδος έχει υποφέρει, μύριζε, βρωμούσε όλο τον Αύγουστο από παντού. Από το βιολογικό, από τα φρεάτια της, από παντού. Πού το πάμε. Ας αναλογιστούμε λοιπόν. Και επίσης για τους, άκουγα για τους φίλους του Βασίλη, για τους δημόσιους υπαλλήλους. Ξέρετε κάτι, ναι, ίσως χρειάζεται συνταγματική αλλαγή, μεταρρύθμιση και αλλαγές και τροποποίηση στο Σύνταγμα για τη μονιμοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά αυτό ίσχυε και για τα πανεπιστήμια. Η Νέα Δημοκρατία βρήκε τρόπους.
0: Ναι, και το έκανε.
1: Άρα και εδώ, και στην εκπαίδευση, αν δείτε. Ναι. Στην εκπαίδευση. 45.000 αναπληρωτές προσλαμβάνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας. Περισσότερους, δηλαδή περίπου περισσότερους από όσους μόνιμους καθηγητές και δάσκαλους έχει. Άρα αυτοί οι άνθρωποι απολύονται το καλοκαίρι και παίρνουν επίδομα ανεργίας.
0: Το οποίο δηλαδή, θα το κόψει όπως πάει η κυβέρνηση το επίδομα, ναι.
1: Ναι, η οποία ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά έχει περάσει στους δημόσιους υπαλλήλους. Αντικαθίστανται οι δημόσιοι υπάλληλοι με 45.000 αναπληρωτές.
0: Μόνο εκεί, στους δήμους όλα έχουν δοθεί σε ιδιώτες. Δεν τη συζητάμε
1: παντού,
0: τώρα.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, να το δούμε πιο σοβαρά το θέμα. Να μιλήσουμε για μονιμοποίηση, για μόνιμες.
0: Λοιπόν, πάμε όμως για αυτό για το οποίο σας κάλεσα.
1: Ναι, είχα και εγώ λίγο όρεξη να πω 5 πράγματα.
0: Ναι, τα είπατε, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η πλασμαφαίρεση και η μεταμόσχευση αρχαίγων ενοποιητικών κυττάρων, έτσι τη λέμε, μεταμόσχευση μυελού των οστών για να καταλαβαίνόμαστε, γίνονται περίπου με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι λίγο διαφορετικά πράγματα στο ότι τι ακριβώς κάνει η μία και τι ακριβώς κάνει η άλλη. Η πλασμαφαίρεση ουσιαστικά αφαιρεί το πλάσμα του αίματος από το αίμα, το αφαιρεί γιατί έχει κάποιες πιθανές βλάβες μέσα στο αίμα. Δηλαδή το αίμα έχει γίνει πάρα πολύ ρευστό, υπάρχει πρόβλημα ίσως με την νεφρική ανεπάρκεια, υπάρχει παθολογικές πρωτεΐνες. Είναι πρωτεΐνες οι οποίες δημιουργούνται από τα καρκινικά πλασματοκύτταρα. Είναι κάποια κύτταρα που έχουμε μέσα μας που λέγονται πλασματοκύτταρα, τα οποία δημιουργούν καρκινικά κύτταρα. Αυτά λοιπόν τα πλασματοκύτταρα προσπαθούμε με την πλασμαφαίρεση, πριν ακόμα δημιουργήσουν πρόβλημα καρκίνου του αίματος, να τα αφαιρέσουμε. Για την πλασμαφαίρεση. Ενώ η μεταμόσχευση μυαλού των οστών είναι όταν πια έχει προχωρήσει το πρόβλημα, έχουν αυξηθεί τα πλασματικά αυτά κύτταρα και πρέπει να πάμε σε θεραπεία. Να σας πω πώς γίνεται ουσιαστικά, για να δούμε λίγο πού μοιάζουν. Κάνει μία αντικαθιστά την άλλη, ή αν μπορεί να γίνουν και οι δύο. Στην πλάσμα αφαίρεση, είπαμε, αφαιρείται το πλάσμα του αίματος. Υπάρχει ένα μηχάνημα, σαν κάτι σαν αντλία, το οποίο το συνδέει με μια φλέβα, και μια άλλη φλέβα την είσοδο στο μηχάνημα και την έξοδο από το μηχάνημα σε μια άλλη φλέβα, σε δύο φλέβες δηλαδή. Από τη μία φλέβα λοιπόν η αντλία ρουφάει, απορροφάει το αίμα, και από την άλλη το ξαναβάζει μέσα. Τι κάνει όμως το μηχάνημα αυτό? Επεξεργάζεται το αίμα. Στην πλάσμα αφαίρεση αφαιρεί το πλάσμα του αίματος και βάζει πάλι το αίμα στον άνθρωπο. Στην μεταμόσχευση των αρχαίων κυττάρων που έκανα εγώ, είναι το μηχάνημα κρατάει αρχαίγωνα κύτταρα, δηλαδή αυτά τα μετρικά κύτταρα τα οποία ακόμα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, της μάνας μας τα κύτταρα δηλαδή, ναι. Τα γη που έχει ο οργανισμός, κάθε οργανισμός κρατάει αυτά τα κύτταρα, τα μετρικά ας πούμε, τα ψύχη, βάζει πάλι το αίμα μέσα με όλα τα καρκινικά κύτταρα, του ρίχνει μια ακτινοβολία πάρα πολύ μεγάλη, σκοτώνει υγιή και άρρωστα κύτταρα που έχουν μείνει στο σώμα και μετά αυτή τη χημειοθεραπεία ξαναβάζει τα αρχαίγωνα κύτταρα μέσα στον οργανισμό, τα μητρικά, τα οποία πάνε και βρίσκουν τη θέση τους στο μυαλό των οστών και αρχίζουν και δημιουργούν σιγά σιγά πάλι το μυαλό των οστών και είναι έτσι μια θεραπευτική αγωγή για τον καρκίνο του αίματος, για το πολλαπλό μυαλό. Άρα η πρώτη, η πλασμαφαίρεση, γίνεται κυρίως για προληπτικούς λόγους από πλευράς ιατρικής βέβαια τώρα, έτσι.
0: Για σοβαρούς ιατρικούς λόγους, έτσι, ναι.
1: Για σοβαρούς ιατρικούς λόγους, αλλά πολλοί κάνουν πλασμαφαίρεση όταν δεν έχουν και πολύ σοβαρό πρόβλημα, αρκεί να αφαιρέσουν κάποιες πρωτεΐνες παθολογικές.
0: Ναι, έχει περάσει σε κάποιες, κάποιοι ισχυρίζονται
1: και
0: ότι
1: έτσι ανανεώνεις το χρόνο της ζωής.
0: Όταν είσαι υγιής, απλά αποδυναμώνεις το νοσοποιητικό σου σύστημα, έτσι.
1: Έτσι αποδυναμώνεται όμως το νοσοποιητικό σύστημα.
0: Ακριβώς, και είσαι ευάλωτα στα πάντα. Λοιπόν, εσείς πώς ζήσατε αυτή την εμπειρία, κύριε Γάκη?
1: Κοιτάξτε τώρα, ακούω κάποια διάφορα πράγματα. Ξέρετε, αυτό το μηχάνημα είναι φοβερά ευαίσθητο. Όταν σου παίρνει το αίμα, κάνει την επεξεργασία και στη μια μεριά κρατάει τα αιμοποιητικά κύτταρα, αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος που έχει πολλαπλού μυαλώμα και θα κάνει μεταμόσχευση, ή πετάει το πλάσμα του αίματος, κρατάει το πλάσμα του αίματος για να το πετάξει. Είναι τόσο ευαίσθητο αυτό το μηχάνημα που έχει διάφορα alerts στη διαδικασία. Ναι. Σε μένα, παραδείγματος χάρη, ήταν 4-5 τέτοια λένε. Όμως, πάνω μου στακόταν συνέχεια ο κύριος Λευθεράκης, ο γιατρός δηλαδή που έκανε αυτή τη δουλειά.
0: Σε νοσοκομείο, να το τονίσουμε. Σε ποιο νοσοκομείο?
1: Ναι, στο νοσοκομείο. Μόνο στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και παρακολουθούσε και κινητοποιούνταν αμέσως. Μόλις χτύπαγε το αλέρ, τραχτε. Έτρεχε.
0: Ναι, δηλαδή, και ήταν βέβαια πίσω του ολόκληρη ομάδα να παρέμβει, χρειαζόταν.
1: Πίσω ολόκληρη ομάδα. Ήταν με τα βιβλία στο χέρι να δει κάθε αλέρ τι έχει, από πού προέρχεται και ανάλογα παρενέβαινε ή δεν παρενέβαινε. Θέλω να πω ότι αν δεν είσαι μέσα σε μια εξειδικευμένη μονάδα, με εξειδικευμένους ανθρώπους.
0: Εσείς είσαστε σε ποιο νοσοκομείο?
1: Στο Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα.
1: Αν πας να κάνεις μια τέτοια παρέμβαση μέσα στο αίμα σου και δεν έχεις από πάνω έναν αιματολόγο ή έναν ειδικό που να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Αυτό είναι σοβαρό τώρα, γιατί ουσιαστικά δηλαδή αλλάζουν το αίμα σου, έτσι, με κάποιο τρόπο.
1: Ουσιαστικά. Ναι. Παίρνουν το αίμα σου, φιλτράρουν, κρατάνε μια περίπτωση,
0: ξαναγυρίζουν.
1: Πετάνε το πλάσμα, στην άλλη κρατάνε τα αρχαίγωνα αιματολογικά κύτταρα και το ξαναγυρίζουν μέσα σου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θρόμβο, να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, κάποιες άλλες ιστορίες, τα νεφρά κτλ. Εκεί πρέπει άμεσα να παρέμβεις, να το σταματήσεις ή να δεις από πού οφείλεται αυτό για να μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
0: Πόση ώρα? Για πέστε μας.
1: Άκουσα ότι προσπάθησαν να το σταματήσουν δίνοντας ένα ψηλό ναρκωτικό εκεί πέρα για να μην νιώθει ο άνθρωπος ότι κάτι συμβαίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή, δείχνει μια άγνοια αυτών των ανθρώπων που το κάνανε. Ποτάρουν στο ότι δεν θα συμβεί τίποτα, γι' αυτό ακριβώς ήταν και γυναικολόγος η γυναίκα. Η Γάκα, μάλιστα. Γάκα, άκουγα Γάκα και λέω πω, πάλι Γάκη είναι το παιδάκι μου.
0: Ναι, κοντά. Πόση ώρα κράτησε η διαδικασία που κάνατε εσείς?
1: 45 λεπτά, 50, κάπου εκεί.
0: Και μετά πώς ήσασταν, αλήθεια?
1: Μετά από αυτό μου κάνει μια πολύ βαριά χημειοθεραπεία με ένα υλικό που λέγεται νεφαλάνη, κάπως έτσι λέγεται, και ουσιαστικά σκότωσε ό,τι, υποθετικά σκότωσε ό,τι καρκινικό κύτταρο είχε μείνει στον οργανισμό μου, αλλά μαζί με αυτό σκότωσε και πολλά υγιή κύτταρα. Σχεδόν δηλαδή όλα τα κύτταρα που είχα στον οργανισμό. Και γι' αυτό ήρθαν μετά τα αρχαίγωνα κύτταρα, τα μητρικά κύτταρα, τα πρώτα κύτταρα τα οποία ήταν υγιέστατα, ξαναμπαίνουν στον οργανισμό αν βρίσκουν τη θέση που τους ανήκει, με μεγάλη ιστορία, και αρχίζουν να δημιουργούν πάλι τον οργανισμό από την αρχή. Αυτό κράτησε 15 μέρες στο νοσοκομείο, την παρακολούθηση. Βεβαίως και μετά στο σπίτι, μεγάλη προστασία για να μην έρθει σε επαφή
0: χωρίς
1: οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα, γιατί τα λευκά αιμοσφαίρια είναι πάρα πολύ πεσμένα, η άμυνα του οργανισμού δηλαδή είναι πάρα πολύ πεσμένη και εκεί θέλει μια πολύ μεγάλη προστασία. Δεν είναι δηλαδή να πας να την κάνεις και να φύγεις από το σπίτι σου.
0: Όχι, βέβαια. Και δεν είναι και για λόγους αναζωογόνησης, έτσι.
1: Και δεν είναι για λόγους. Ναι.
0: Και ευχόμαστε σε κανέναν άνθρωπο να μην φτάσει στην περίπτωση να χρειάζεται πλασμαφαίρεση.
1: Βέβαια, λίμον.
0: Για ιατρικούς λόγους.
1: Τώρα έρχεται και ναι. Ναι, για ιατρικούς λόγους.
0: Καλά, είναι δυνατόν τώρα να υπάρχουν γιατροί που έχουν δίπλωμα να κάνουν τέτοια πράγματα στα ιατρία τους. Τι να πω.
1: Να σας πω κάτι σαν παλιότερα. Οι εναλλακτικές θεραπείες πια είναι στο κορυφό. Ανεβαίνουν συνεχώς, κορυφώνονται συνεχώς. Πολλοί άνθρωποι που απεχθάνονται.
0: Αυτή είναι εναλλακτική θεραπεία τώρα, κύριε Γάκη. Αυτή είναι βαριά ιατρική πράξη.
1: Ναι. Αλλά εναλλακτική πράξη. Σου λέει, δεν κάνουμε κάτι άλλο, δεν κάνουμε κάτι χημειοθεραπευτικό, κάνουμε μια πλασματοθέρεση. Δεν σου δίνουμε άλλα φάρμακα.
0: Αυτά που τα ακούτε, πώς τα εισπράτετε όλα αυτά αυτές τις μέρες, που γίναμε ξαφνικά όλοι ειδικοί, έτσι.
1: Κοιτάξτε, αερτζίδες κάνουν αυτή τη δουλειά. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν άσχετοι από ό,τι φαίνεται.
0: Που τους δίνει το δικαίωμα η πολιτεία, δυστυχώς. Με την αδιαφορία της.
1: Που αφήνει τόσο χαλαρό και το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τον έλεγχο πάνω σε αυτές τις μονάδες. Έχει γεμίσει τέτοια πράγματα, έχει γεμίσει η Αθήνα. Θες να κάνεις κάτι, πας κάνεις ένα βελονισμό, ο οποίος τώρα έχει πια αναγνωριστεί και γίνεται από επιστήμονες, από γιατρούς πια. Δεν γίνεται από τους παλιούς αριτζίδες, ας πούμε. Ή κάτι εναλλακτικά με τους πόνους, με την σκλήρυνση κατά πλάκας, τέτοια πράγματα. Αλλά επειδή βρίσκουν στην αρχή μία κάποια έτσι. Καλυτέρευση στην υγεία τους, δεν εμπιστεύονται αυτή τη διαδικασία. Όμως στο τέλος την πληρώνουν.
0: Δυστυχώς.
1: Θέλω να πω τον γαμπρό μου, παραδείγματος χάρη, ότι πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις που έχουν οδηγηθεί στο ιατρείο του έχουν περάσει μέσα από αυτές τις μεθόδους της ψευτοϊατρικής και δεν μπορεί μετά να τις συνεφέρει. Δηλαδή έχουν προχωρήσει τόσο πολύ που τα πράγματα είναι πάρα πολύ αργά για να μπορέσει να κάνει μια παρέμβαση και ιατρική.
0: Λοιπόν. Κύριε Δημήτρη Γάκη, ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας αυτή τη διαδικασία που είναι, πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα, δεν είναι ακριβώς πλασμαφαίρεση.
1: Ωραία, ναι, ξέρετε, αν μπορεί να γίνει όμως μια πλασμαφαίρεση ταυτόχρονα και παράλληλα με μια μεταμόσχευση μυαλού των οστών. Ναι, μπορεί να γίνει. Αν τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, μπορείς να κάνεις για να απομονώσεις αυτές τις πρωτεΐνες που είπαμε πριν ή κάποια καρκινικά κύτταρα, μπορείς να κάνεις πρώτα μια πλασμαφαίρεση, να απομονώσεις αυτούς τους αιτίες που θα δημιουργήσουν σίγουρα τον καρκίνο και μετά πας και στη θεραπεία την κανονική. Αλλά η πλασμαφαίρεση και η κανονική θεραπεία πρέπει να γίνονται σε πιστοποιημένα ιδρύματα και από ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί. Αιματολόγους κυρίως. Ή και άλλους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν.
0: Άλλες ειδικότητες. Λοιπόν, Δημήτρη Γάκη, ευχαριστώ πολύ για το ότι μοιραστήκατε μαζί μας αυτή την σημαντική εμπειρία. Ναι. Καθαρή ιατρική πράξη μέσα σε οργανωμένο νοσοκομείο.
1: Έλεγα και πάλι να με συγχωρήσουν οι γιατροί, γιατί δεν ήμουν και πολύ γιατροί.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνουμε απολύτως.
1: Απ' την άλλη, να μην ακυρωθεί η εμπιστοσύνη σε αυτές τις ιατρικές μεθόδους.
0: Σωστό είναι και αυτό που λέτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Δημήτρη Γάκη, την καλημέρα μας. Δημήτρη Γάκη, νομίζω πήραμε μια πολύ καλή γεύση και το τι περίπου είναι η πλασμαφαίρεση και παρόμοια διαδικασία. Λοιπόν, ευχόμαστε σε κανένα να μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί, σε νοσοκομείο οργανωμένο. Είναι μια βαριά ιατρική πράξη. Γιατί ουσιαστικά αφαιρείται το αίμα μας, καθαρίζεται, δεν ξέρω τι γίνεται και ξαναεπιστρέφει. Αυτά δεν είναι παίξε γέλασε.

0: και από όλα αυτά τα ιατρικά και την εμπειρία που μας μετέφερε ο Δημήτρης Σογάκης τότε που αντιμετώπιζε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε, που το ξεπέρασε και το ευχόμαστε να είναι υγιής, νομίζω ότι όλα αυτά μας κάνουν πιο ενήμερους, πιο υποψιασμένους. Γυρίζουμε στα τουριστικά πράγματα. Να καλημερίσω τη γνωστή τουριστική πράκτορα, την κυρία Δέσποινα Παπασάβα, η οποία πριν από λίγο καιρό βεβαίως είχε φέρει ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή, ξεχωριστούς, είχε προσπαθήσει να γίνει ένα άνοιγμα σε εκείνες τις αγορές. Βεβαίως πέσαμε πάνω στο πόλεμο με το Ιράν. Τώρα όμως ανοίγονται νέες προοπτικές, τις οποίες θα μας τις περιγράψει η ίδια. Κυρία Δέσποινα Παπασάβα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
0: Μια χαρά, εσείς.
1: Πάρα πολύ που μιλάμε ξανά και που έχουμε και κάτι να πούμε. Θα το πούμε όσο πιο απλά γίνεται την είδηση. Εσάς σας έχω στείλει κάποια στοιχεία, σας έχω προετοιμάσει. Για να καταλάβουν και οι ακροατές και να πιάσουν το νόημα μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια. Δεχτήκαμε λοιπόν πριν 5 ημέρες, επειδή ξέρω ότι έχετε και λίγο χρόνο, προσπαθώ να το κάνω όσο πιο γρήγορα. Δεχτήκαμε πριν 5 ημέρες ένα τηλέφωνο και έπειτα ένα επίσημο email από την εκπρόσωπο της Emirates Holidays, όπου μας έλεγε αν μπορούμε να αναλάβουμε ένα farm trip. Στην πορεία αναλύσαμε για ποια πρόσωπα ήταν, κάναμε μια έρευνα. Αυτά τα πρόσωπα βρίσκονται στην Ελλάδα, θα δώσω την πληροφορία, αλλά δεν θα πω πολλά γιατί είναι απόρριτα κάποια πράγματα. Βέβαια θα τα διαβάσουν οι ακροατές προφανώς σε όλη την Ελλάδα, διότι επισκέπτεται την Αθήνα κάποιος πολύ σημαντικός, να το πούμε, υπήρξε υπουργός και είναι και γιος, τέλος πάντων να το ανακοινώσουμε, είναι πρίγκιπας και έρχεται στην Αθήνα έπειτα μετά τις 19 του μηνός. Δεν
0: πρίγκιπας
1: θα
0: από ποια χώρα, κυρία Παπασάβα?
1: Από τη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σοκαριστήκαμε λοιπόν, λέμε ποιους θα παραλάβουμε, μας είπαν ότι θα παραλάβετε τους εκπροσώπους του τουριστικού γραφείου, το οποίο είναι βραβευμένο από την ίδια την κυβέρνηση στα Εμιράτα. Προσέξτε, άλλο Σαουδική Αραβία, άλλο Εμιράτα, αλλά μιλάμε πάντα για Μέση Ανατολή. Θα τους παρελάβετε, μιλάμε για έναν ισολογισμό, ένα κύκλο εργασιών που κάνει αυτή η εταιρεία από 250, από 250 έως μισό, έως 500 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί
0: μιλάμε τώρα, ναι.
1: Οι οποίοι μετακινούν μόνο Royals Families, είτε σε ήχηδες, είτε κόσμο αυτή.
0: Ναι, αναφερόμαστε σε μέλη βασιλικών οικογενειών της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν εμείς ξεκινήσαμε έναν αγώνα δρόμου, διότι στην πορεία ενώ μας προτάθηκε, ο ανταγωνισμός ήρθε από την υπηρετική Ελλάδα.
0: Δηλαδή,
1: και ξαφνικά, δηλαδή,
0: ενδιαφέρθηκαν άλλες περιοχές να αρπάξουν τους πρίγκιπες και τους,
1: ναι. Όχι, δεν μπορώ να ξέρω αν θέλανε ας πούμε ένα πελάτη όπως είναι ο πρίγκιπας ή αν θέλανε ένα πελάτη ο οποίος έχει μια οικονομική υπόσταση ανώτερη και τα λοιπά, γιατί αυτούς μετακινούν. Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι με το που φτάσουν σε ένα μέρος, θα σας πω το πιο απλό, η μία φωτογραφία που θα αναρτήσουν στο social τους είναι μια αυτόματη διαφήμιση σε πάρα πολύ κόσμο και καλό κόσμο.
0: Πέρα από τα χρήματα που αφήνουν, έτσι.
1: Τώρα θα μας
0: πούν και οι
1: ακροατές, και εγώ το συμμερίζομαι, μα κυρία Παπασάβα, εμείς αγωνιζόμαστε με αυτόν τον τουρισμό που έχουμε εδώ πέρα, αγωνιζόμαστε, τα βγάλουμε πέρα και ήρθατε τώρα να μας πείτε για ένα πρακτορείο, για μια πρακτόρευση που για μένα είναι πάρα πολύ τιμητικό το ότι περνάει από το βιογραφικό μου, ότι θα συναντήσω αυτούς τους ανθρώπους και για τα νησιά μας, γιατί η Ελλάδα και τα νησιά μας είναι τα καλύτερα. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε ούτε από τα νησιά της Ισπανίας, ούτε από τα νησιά της Ιταλίας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα μας πει ο ακροατής, εμείς παλεύουμε κάθε μέρα εδώ πέρα να πουλήσουμε το κρασί, το φαγητό, το ποτό, το ξενοδοχείο, το δωμάτιο σε έκπτωση, να κλείσουμε διανυκτερεύσεις, με όλα αυτά που έχουν αλλάξει και μας λέτε τώρα εσείς αυτό. Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι εφόσον μας προτιμούν αυτοί οι άνθρωποι και έχουμε δει το παράδειγμα της Σίμης, όπου πάρα πολύ θελαμυγή, πάρα πολλά σκάφη, γενικότερα και τέτοιου είδους επισκέπτες. Βλέπουμε ενδείξεις, ωραία, διότι έχω ακούσει συνάδελφο να μου λέει: εγώ πήρα μια κράτηση για 2 εβδομάδες τέτοιου είδους επισκέπτη και έβγαλα τη μισή μου σεζόν μέσα από τις 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε,
0: μιλάμε για πολλά λεφτά, κυρία Παπασάβα.
1: Να σκεφτείτε ότι ο συγκεκριμένος πρίγκιπας που φτάνει στην Αθήνα, πριν ακόμα φτάσει στην Ελλάδα, ο προϋπολογισμός που μου είπε η συνάδελφος στην Αθήνα είναι 300.000 ευρώ. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό.
0: Λοιπόν, με τα νησιά, τα νησιά μας πώς μπερδεύονται, κυρία Παπασάβα,
1: τα
0: μέσω
1: νησιά
0: εσάς.
1: Μας. Ξεκίνησε λοιπόν ο αγώνας δρόμου να μην μας τους πάρουν στην υπηρετική Ελλάδα και να πούμε, μα εμείς έχουμε τα νησιά. Και θα σας πω, εκεί λοιπόν κάναμε τελευταία στιγμή κάτι πάρα πολύ έξυπνο, ενώσαμε το Βόρειο με το Νότιο Αιγαίο, βάλαμε ένα point στην νησιωτικότητα, βάλαμε τη Σάμμο, την Πάτμο, την Κο και την Κάλυμνο, δεν βάλαμε τη Ρόδο σε πρώτη φάση, ενώ ήταν από την αρχή στο πλάνο μας, γιατί ο συντονισμός έπρεπε να γίνει μέσα σε 2-24 ώρα και ο ανταγωνισμός έτρεχε. Με αποτέλεσμα βάλαμε αυτά τα νησιά όπου βρήκαμε μια γρήγορη ανταπόκριση και μπορούσαμε και εμείς να μην χάσουμε τη δουλειά και να ανταποκριθούμε όπως έπρεπε. Λοιπόν, οι δήμαρχοι ανταποκρίθηκαν σε όλες τις απαιτήσεις που είχε ο εκπρόσωπός τους στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και τώρα όλοι αυτοί θα πάω να τους παραλάβω από την Αθήνα και έχω μέχρι τις 19 του μήνα να επισκεφτώ 4 νησιά, γιατί τόσα μόνο μπόρεσα να περάσω. Από εκεί και πέρα θα
0: μαζί με τον εκπρόσωπο αυτού του ταξιδιωτικού γραφείου που μας είπατε.
1: Ακριβώς με αυτόν τον εκπρόσωπο του ταξιδιωτικού γραφείου αυτού που βρίσκεται στην Ελλάδα, λόγω του ότι είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του πρίγκιπα στην Αθήνα και έχει κατέβει ο ίδιος στην Ελλάδα. Οπότε μπήκαμε, δεν μπήκε η υπηρετική Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ, όπως και να ακούγεται αυτό, που μπήκαμε εμείς και θα προβληθούν τα νησιά.
0: Τώρα τι μπορεί να προκύψει, κυρία Παπασάβα, από αυτές τις επαφές?
1: Αρχικά θα σας πω το πιο απλό που σκέφτομαι εγώ. Το πιο απλό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ασκούν επιρροή σε πάρα πολλές εταιρείες και όλο αυτό το εγχείρημα που είχα ξεκινήσει εγώ σχετικά με τη Μέση Ανατολή για απευθείας πτήσεις και είχαμε φτάσει πλέον μία ανάσα πριν τις υπογραφές. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά άνθρωποι που ήταν δίπλα μου και τους ευχαριστώ. Αλλά μας πρόλαβε η γεωπολιτική κατάσταση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, πέρα από τους πελάτες που μπορεί να φέρουν, μπορεί να επηρεάσουν γενικότερα στην επιλογή, γιατί ξέρετε, με όλη αυτή την κατάσταση δεν είναι και εύκολο παρά να έρθεις να βάλεις destination ξανά καινούριο. Θα βάλεις ένα location πάλι το ίδιο, ότι ελάτε, είμαστε τα 12, φέρτε μας πτήση. Το κάναμε πριν με επιτυχία.
0: Έχουμε ένα ερώτημα για σας, κυρία Παπασάβα. Ρωτάει φίλος που ασχολείται με τα τουριστικά, ανταποκρίθηκαν σε αυτό το καλέσμα σας τα μικρά νησιά και όχι η Ρόδος?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, επειδή οι άνθρωποι των θεσμών, όταν ξεκίνησε η τέλος πάντων η ιδιωτική πρωτοβουλία που έγινε συλλογική και με τη βοήθεια του Δημάρχου και η Περιφέρεια και όλα αυτά.
0: Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο, κυρία Παπασάβα, ανταποκρίθηκε η Ρόδος ή όχι?
1: Έχω μια ευγνωμοσύνη και πάντα θα λέω τα καλύτερα. Από εκεί και πέρα τρέχει ο ρυθμός του καλοκαιριού τόσο δυνατά, τότε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μας που καταλαβαίνω και κατανοώ την όποια καθυστέρηση.
0: Α,
1: ωραία,
0: κατάλαβα.
1: Οπότε ναι, δεν μπορέσαμε. Ίσως να σας πω, φέρω και εγώ ευθύνη, γιατί ήταν με το τηλέφωνο, δηλαδή προσπαθούσα να βρω.
0: Λοιπόν, από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει στα νησιά που θα πάτε?
1: Λοιπόν, από εδώ και πέρα κρατάμε πρώτον το μήνυμα ότι για να μας επιλέξουν, τα νησιά μας αξίζουν πολλά και πρέπει να ξυπνήσουμε. Το πεντάστερο να παίρνει τον πελάτη που του αναλογεί και εξίσου και το τετράστερο και το τρίστερο, και όχι να κατεβάζουμε τις τιμές και όλα αυτά μετά να τα πληρώνει έξω.
0: Τώρα από αυτή την πιθανή συνεργασία, τα νησιά τα συγκεκριμένα που μας αναφέρατε, τι ωφέλη μπορεί να έχουν?
1: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Σε όλο,
0: θα έχουν και επισκέψεις υψηλών προσώπων.
1: Ακριβώς, πάμε λοιπόν τώρα εδώ. Το FAM Trip λοιπόν αυτό το κάνουμε με σκοπό να δουν τις τοποθεσίες και έπειτα να επιστρέψουν και να προτείνουν σε αυτό το level των ανθρώπων διακοπές σε αυτά τα νησιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια επιτυχία και μόνο που θα μπούμε σε όλη αυτή την βεντάλια επιλογών. Και θα ακούσουν αυτοί οι επισκέπτες αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία ποτέ. Την αποκτήσαμε τώρα και ό,τι μας ανοίγεται με τη Μέση Ανατολή, καθώς είναι μια προσπάθεια όπως και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Κότσογλου, πήγαινε πάρα πολλά χρόνια ώστε να φτάσει και να έχει πτήσει στην Κρήτη, Κέρκυρα, έπειτα Σαντορίνη, οι υπόλοιποι. Και αυτό που έλεγα εγώ πάντα είναι ότι αξίζουμε πάρα πολλά τα νησιά μας, τα Δωδεκάνησα, να δουλέψει ως νησιωτικότητα και έπειτα να προβληθεί στο εξωτερικό με άλλη διάσταση. Το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: και όχι Ρόδος-Σαρόδος,
0: φτάσουμε σε αυτό το level που μας είπατε, σε αυτό το επίπεδο, θα είναι μια πολύ
1: αυτό
0: καλή εξέλιξη.
1: Αυτό που μας απασχολεί, κυρία Βενιανάκη, εμάς το σήμερα και το νιώθω και εγώ ίδια ως επιχειρηματίας, είναι να επιβιώσουμε την επόμενη μέρα. Διότι αυτό το last minute με όλους αυτούς τους πελάτες που δεν έχουν την ποιότητα που θα πρέπει να έχουν, και δεν μιλάω για τον πρίγκιπα, δεν μιλάω για το σέιχι, μιλάω για μια ποιότητα βασική. Βασική ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει ο χειμώνας μας, η υπαλλήλη. Μας, η εφορία μας και πάει λέγοντας. Αν λοιπόν δεν έρθει ο υπάλληλος που να είναι σε ένα level που μπορούμε να τα αντέξουμε και όλα αυτά τέλος πάντων που κάνουν βιώσιμη την επιχείρηση, αν δεν έρθει αυτός ο επισκέπτης, ο σωστός επισκέπτης, και δεν μιλάω για τον πρίγκιπα ούτε για το σέιχι, αυτό είναι ένα είδος τουρισμού που απλώς εγώ ως επαγγελματίας ανταποκρίνομαι και τιμώ τον τόπο
0: και
1: μου.
0: Το και το κυνηγάτε και καλά κάνετε. Ναι.
1: Και το κυνηγάνω και το κυνηγάω γιατί αυτό πρέπει και οφείλω να κάνω και απέναντι στον τόπο μου και ως επιχειρηματίας. Αλλά αν δεν φέρουν ποιότητα, ξέρετε τι θα δούμε σιγά σιγά. Τα τρίστερα να φιλοξενούν το προσωπικό του πεντάστερου και σιγά σιγά να ξεκινούν να κλείνουν. Γιατί. Και το πεντάστερο δεν θέλει ο ιδιοκτήτης να πάρει αυτό που αναλογεί της επένδυσης του.
0: Να.
1: Δηλαδή δεν παίρνουμε αυτό για το οποίο έχουμε επενδύσεις στις επιχειρήσεις μας. Αυτό είναι το νόημα. Κοιτάξτε ποιοι μας επιλέγουν να έρθουν, να δειγματίσουν, να δουν, να προβάλλουν. Εμείς γιατί δεν τρέχουμε να φέρουμε ποιοτικούς. Γιατί, ας πούμε για παράδειγμα Αζερβαϊτζάν. Ένα διεθνές αεροδρόμιο όπως είναι η Κωνσταντινούπολη, θα την δώσει με άλλες αγορές. Αυτό είναι το νόημα από όλη αυτή τη συζήτηση. Εγώ κάνω το καθήκον μου, θα πάω να προβάλλω τα νησιά.
0: Λοιπόν, κυρία Παπασάβα, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπε η κυρία Δέσποινα Παπασάκου, θα τα παρακολουθούμε. Μας έρθουν πρίγκιπες από τη Σαουδική Αραβία, όλα αυτά αφήνουν φράγκα. Έτσι. Ο τουρισμός έχει ανάγκη και αυτό το κομμάτι του. Έτσι. Λοιπόν, κάτι κινείται στην τοπική πολιτική Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Καλά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, αλλά κάτι γίνεται. Συμμαχίες χαλάνε, αλλάζουν πλευρό. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, να προσέχετε. Παραχωρούμε τη θέση μας στον εορτάζοντα Νικήτα Κουσκούση. Και πάλι Νικητάκη, χρόνια πολλά και καλά. Έχεις την αγάπη μας. Καλημέρα.

0: όρου προχώρησαν οι Ερυθρόλευκοι. Επιχείρηση ανασύνταξη στην ΑΕΚ που στρέφεται στο παιχνίδι της Πέμπτης για το κύπελο με τον Πανσεραϊκό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει εκτεταμένο rotation. Σκέψεις για αναβολή του ματ της 7ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο, ώστε η Ένωση να παραμείνει στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ και το απόγευμα οι Ασπρόμαυροι θα ταξιδέψουν στην Αθήνα εν ώψη του μάτς κυπέλου με τον Ατρόμητο. Ανοιχτό να συμπεριληφθεί στην αποστολή ο νέο αποκτηθής επιθετικός Μπάνζα στη διάθεση του Αλέσιο Λύσιου Ελιουστόνδο που εξέτησε. Για ανατροπή στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα, καθώς αναφέρουν ότι η μεταγραφή του 29χρονου κεντρικού αμυντικού από τη Rangers στους Κίτρινους έχει πιθανότητες να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο 24ωρο παρά το προημερών ναυάγιο. Ανακοινώθηκε για ένα συν ένα χρόνια ο Μπρουμά. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στο παιχνίδι του Όφη με τη Hoffenheim στην πρεμιέρα της League Face του Europa League, καθώς έχουν διατεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη μία θύρα. Διαθέσιμος τον Χρήστον Κόντι ο Σχέλης, νοκάου τον Νικολάου λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ και επίσημα ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Ρεμί Καμπελά που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Η φανέλα του Λεβαδιακού θα φοράει την φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από τη Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιά, καθώς ο Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πειλματιαίας απονεύρωσης στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα handball του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έκανε η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σλοβενίας στη Μόντενα. Έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις της Dortmund είναι ο Καρέτσας μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του στο μάτς με τη Villarreal. Ο 18χρονος μέσος έχει αρχίσει ήδη ατομικό, ενώ δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Stuttgart το προσεχές Σάββατο. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Φιλίπε Κοουτίνιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με τη Σάντος. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός είχε μείνει χωρίς ομάδα από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία του με τη Βάσκο Νταγκάμα. Το 4-4 στη Serie A έκανε η Ίντερ 5-3 εντός έδρας στην Ουντινέζε και η Ρώμα 2-0 εκτός στην Τωρίνο. Στο άλλο παιχνίδι, Κόμο Πάρμα 2-1 για την 5η στροφή της La Liga, Villarreal Betis 1-2 και για την 4η της Premier League, Leeds Newcastle 4-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Χρόνια πολλά σε όλους τους συνονόματους του Άινι Κίτα Κίτα και τα Γιωργιού Ξεκίτα, λέει μια παροιμία. Σήμερα γιορτάζω εγώ αλλά και πολλοί κόσμος άλλος. Θα τα πούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας της σημερινής, στην οποία θέλουμε να δώσουμε λίγο εορταστικό τόνο. Ευχόμενοι πάντα ο κόσμος που μας ακούει να έχει την υγειά του, το χαμόγελό του, να αγαπάει και να αγαπιέται, να έχει πίστη μέσα του και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.

Christmas. 102,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Το επιτελείο του σταθμού επιποδός από νωρίς το πρωί. Πήραμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης από τη Ρένα τη Βενιανάκη προηγουμένως και περνάμε τώρα σε ένα τρίωρο ψυχαγωγίας και διασκέδασης με πολύ πολύ ελληνικό τραγούδι, με πολλά πολλά που πρέπει να πούμε. Δεν ξέρω αν ακούσατε προηγουμένως τον κύριο Γάκη τι μας είπε, αλλά όλα αυτά που μας είπε είναι αρκετά σημαντικά και ενδιαφέροντα σε ό,τι αφορά κάποια διαδικασία καθαρισμού του οργανισμού του που έκανε, έχοντας μάλιστα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όλα αυτά προσάπτονται και μπαίνουν δίπλα σε αυτό που συνέβη στον αείμνηστο πλέον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού που δεν είναι άλλο από το topfm1024.gr.

Και το παράσιτο, παράσιτο. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε, κύριε τεχνικέ μας. Το σίγουρο είναι, επειδή το ψάξε ο Κώστας ο Στρατζόπουλος πριν από λίγες μέρες, το σίγουρο είναι ότι δεν είναι δικό μας θέμα. Εορταστικό το πρόγραμμα σήμερα, εορταστικά ξεκινήσαμε.

Υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας, όπως το γνωρίζετε άλλωστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πληκτρολογείτε στο κινητό σας το 6937-348-348 για να μπείτε στο Viber το δικό μας, να μας αφήσετε την καλημέρα ενδεχομένως και τις ευχές σας. Κάποιος γιορτά 6-9-37-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας αφήνετε εκεί καλημέρα, παρατηρήσεις, ευχές, φωτογραφία αν θέλετε.

0: Χρόνια πολλά σε όλους τους νικήτηδες που γιορτάζουν σήμερα, λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Νικήτα, το Μαλιάκα, το φίλο μου τον καλό. Χρόνια πολλά σε δυο συνονόματους ξαδέλφους που έχω. Νικήτας Κουσκούσης του Λουκιανού, Νικήτας Κουσκούσης του Εμίλιου. Που αγαπήσανε στους φευγάτους που γυρίζουν. Υπάρχει ακόμα ένας Νικήτας Κουσκούσης του Εμμανουήλ. Που τα παίξανε στους τρελούς του Λου. Χρόνια πολλά στον Νικήτα τον Μπάχο, το φίλο μου τον καλό.
1: Στους κουρσάρους που σαλτάρισαν, στους προφήτες που σαλπά.
0: Και πολλές μα πάρα πολλές οι ευχές σας από νωρίς.

Τα χρόνια πολλά τα λες πάντα με αγάπη, μην ανησυχείτε γι' αυτό, σας αγαπάω κι εγώ, ξέρω ότι με αγαπάτε κι εσείς και αυτό φαίνεται από τα μηνύματα που μου έρχονται από το πρωί, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10, σε εορταστικό κλίμα σήμερα, σε κλίμα ευχών θα έλεγα εγώ.

0: Και μετά τα χρόνια πολλά, λέω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Η ώρα είναι 24 λεπτά μετά τις 10. Θέλω να πιστεύω ότι είστε ακόμα στο δεύτερο καφέ, όχι στον πρώτο. Ο πρώτος πίνεται σε 6 το πρωί, 6.30 το πρωί, 7 το πρωί.
1: Τίποτα.
0: Ό,τι ώρα ξυπνήσει ο άνθρωπος για να πάει στη δουλειά του, βέβαια. Γι' αυτό και εγώ γυρνάω πίσω στο Λυκαβητό, σε μια συναυλία που έδωσαν οι Pixlax. Και στην οποία εμφανίστηκαν να τραγουδούν όλες τις επιτυχίες τους. Καλημέρα σε όλους τους μοναχικούς ανθρώπους. Έχει σημασία αυτό που λέω.

Αυτή ήταν η Pixlax με Μάνος Ξηδούς, Μπάμπη Στόκας και Φίλιππας Πλιάτσικας. Ο αξέχαστος Μάνος Ξηδούς μας λείπει τώρα. Μίλησα προηγουμένως για μοναχικούς και μοναχικές. Για πάμε. Ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης θα μας πάει σε δελτίο, σε διαφημιστικά. Μόνος μου. Πριν συνεχίσουμε το καλό ζέσταμα της μέρας.

Έχουμε αρκετά πράγματα και σήμερα. Μόνος μου, μόνος μου. 4:30 από το Μακέντα Sports 4, Μανίσα Κολοσσός, παρακαλώ, για το FIBA Basketball Champions League. Δεν ξέρω τι. Θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της ομάδας μας, της ομάδας του νησιού μας. Λίγο αργότερα οι φίλοι του Βόλεϊ μπορούν να δουν την εθνική μας να αντιμετωπίζει τη Σουηδία σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι μετά τη χθεσινή μεγάλη σπουδαία νίκη της Ελλάδας επί της Σλοβενίας με 3-1.

Κάτι 9 και μετά έχει ποδόσφαιρο. Τζένοα Σουντιρόλ για το κύπελο Ιταλία. Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ για τη Λαλίγκα. Άγιαξ Βίλεμ για το πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Αλαβές Βαλένθια. Η Βαλένθια από ο Σονούπο αλλάζει προπονητή. Δεν ξέρω αν είναι ο Βαλβέρδε ή ο Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω. Φιωρεντίνα Πίζα στις 10 και Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης επίσης στις 10 και μισή. Σπουδαία παιχνίδια για να τα παρακολουθήσει κανείς.

Τι να πω κι εγώ που όλα τα περίμενα, μα έγιναν καπνός. Έτσι συμβαίνει πάντα. Αμέσως μετά, δελτίο και διαφημιστικά. Πριν συνεχίσουμε το όμορφο ζέσταμα που έχουμε επιλέξει για σήμερα, στους ίδιους εορταστικούς τόνους, παρακαλώ,

0: ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Σε τροχιά απεργιακών κινητοποιήσεων εντός του Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Ρόδου, αντιδρώντας έντονα στα σενάρια για το επίδομα ανεργίας. Το κλίμα πυροδοτήθηκε όταν μετά τις αρχικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και ο Μάκης Βορύδης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του εξορθολογισμού των παροχών, υποστηρίζοντας ότι η ισόρρευση επιδομάτων λειτουργεί ως αντικίνητρο για εργασία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Θανάσης Σταμούλης, καθάρισε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν καμία περικοπή και ζήτησε την επαναφορά της διάρκειας του επιδόματος στους 5 με 6 μήνες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά των βουλευτών της Δωδεκανήσου για καθυστερημένη αντίδραση, ενώ χαρακτήρισε συνολικά ανεπαρκή τη στάση της αντιπολίτευσης. Μπροστά στις αντιδράσεις, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, παίρνουν σαφείς αποστάσεις. Ο Βασίλης Υψηλάντης χαρακτήρισε τις αναφορές για μείωση ως προσωπική άποψη, επικαλούμενος διαβεβαιώσεις της Νίκης Κεραμέως. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε άστοχη τη μείωση της επιδότησης και μετέφερε το αίτημα των εργαζομένων για επέκταση του επιδόματος κατά έναν μήνα λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τουρισμού. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι προχωρούν άμεσα σε έκτακτη γενική συνέλευση για να καθορίσουν τη στάση τους. Ζητήματα στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανέδειξε η ιατρός μικροβιολόγος Ελευθερία Μοσχούς, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Η κυρία Μοσχούς αναφέρθηκε σε παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται ανακριβείς θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς, υπογραμμίζοντας ότι οι ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση έχουν αυστηρά καθορισμένες νοσοκομιακές ενδείξεις. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου για περιπτώσεις εικονικής δήλωσης παρουσίας γιατρών σε πολλαπλά ιατρία ταυτόχρονα. Τέλος, έθιξε το ζήτημα της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και τα οικονομικά προβλήματα των εργαστηρίων λόγω των χαμηλών αμοιβών του ΕΟΠΗ και της εφαρμογής του μέτρου των αναγκαστικών επιστροφών, προτρέποντας τους πολίτες να επιλέγουν τον μικροβιολόγο τους με βάση την επιστημονική εμπιστοσύνη. Τα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη που διαπιστώνονται στη Ρόδο, τα προβλήματα που δημιουργούνται με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, το κτηριακό πρόβλημα των σχολικών μονάδων στη Ρόδο, καθώς και την απροθυμία των εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν στην περιοχή μας, κυρίως λόγω του οξέως στεγαστικού προβλήματος, είναι τα σημαντικότερα μέτωπα με τα οποία ξεκινούν τη σχολική χρονικά οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρόδο, όπως ανέλησαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχείου οι εκπρόσωποι του συλλόγου τους. Ενδεικτική των κενών στην παράλληλη στήριξη είναι η αριθμή που ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου, Κώστας Κορδιστός. Όπως είπε, τα χαμηλά ποσοστά κάλυψης της παράλληλης στήριξης στα Δωδεκάνησα είναι τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, η κάλυψη στους δασκάλους ανέρχεται σε 23,9%, 56 τοποθετήσεις σε 234 εγκρίσεις και στους νηπιαγωγούς το 37% έως 38%, 19 τοποθετήσεις σε 49 κενά, ενώ σε Κάλυμνο και Κό τα ποσοστά υποχωρούν κάτω από το 25%. Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκινά τις φετινές του υποχρεώσεις στη Στίχημαν GBL, υποδεχόμενος στη Δόξα Λευκάδας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο κλειστό της Καλυθέας, με στόχο τη νίκη στην πρεμιέρα. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
3: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα.

Είπαμε να γυρίσουμε λοιπόν το χρόνο πίσω σήμερα. Μέσα από το σώμα. Και να ξεκινήσουμε από το παλιό για να πάμε στο καινούριο. Άρα και ζήσε. Δήμος Αναστασιάδης. Ισχύει, αν είμαστε καλά, μας έχει ο Θεός καλά, τα καλοκαίρια θα είμαστε εδώ.

Τα καλοκαίρια θα είμαι εδώ, λέει ο Δήμος Αναστασιάδης. Ο Γιώργος Σαμπάνης όμως από εκείνες τις παλιές καλές του επιτυχίες λέει κάτι άλλο.

Ήταν από τις πρώτες επιτυχίες του Γιώργου του Σαμπάνη. Πάμε τώρα σε κάτι παλαιότερο του Γιώργου του Παπαδόπουλου.

0: Είπαμε το καινούργιο, το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι περνάει μέσα από το παλιό.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου έργο σβήνει.
0: Πρωί είναι ακόμα, 11 η ώρα είναι.
1: Σε ένα κενό πάλι σε λίγο θα βρεθώ.
0: Και εγώ μια πρόσφατη επιτυχία του Κώστα του Μαρτάκη.
1: Θα σου κορμί σου μου έχει μείνει.
0: Την πήγα πίσω στην πρώτη της εκτέλεση από τον Γιάννη τον Μπέκα.
1: Σου πάθου στο βυθό.
0: Το σ' αγαπώ, έτσι λέγεται ο τίτλος του τραγουδιού.
1: Για

Λίγο πριν τα διαφημιστικά μας μηνύματα θα πάμε με τραγούδια στο γεγονός της μέρας. Της μέρας, των ημερών αν θέλετε, γιατί το φευγιό του Γιώργου του Μαζονάκη είναι ένα γεγονός.

κλείται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Αυτή ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του αξέχαστου Γιώργου Μαζονάκη. Ωστόσο, χθες ένας άλλος καλλιτέχνης, ο οποίος δεν μας έχει απασχολήσει πολύ, ο Χάρης ο Καρκούλιας, συνέθεσε και έγραψε ένα τραγούδι για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, αφιερωμένο σε εκείνον. Ακούστε το!

0: επιθέσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

3.48 Top FM 102,4 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.

0: Από το πρωί έχουμε ανοίξει την εγκυκλοπαίδεια, μάλλον τον τόμο που γράφει απ' έξω μουσική ιστορία. Και παίζουμε επιτυχίες του παρελθόντος, γιατί επαναλαμβάνω, από το παρελθόν έρχεσαι στο παρόν και στο πας στο μέλλον.
1: Την αναπονάς.
0: Ο Γιάννης ο Πάριος ανοίγει αυτή την ενότητά μας. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Είναι ο Top FM στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του, το topfm1024.gr.

6-9-37-348-348. Πληκτρολογήστε το στο κινητό σας. Μπαίνετε στο Viber το δικό μας. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας ή ό,τι εσείς θελήσετε. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ αν θέλετε, στην Ομογένεια που είναι μακριά από την Ελλάδα. Να με αγαπά. Να πω χρόνια πολλά παρεπιπτόντως και πρώτιστα σε όσους και όσες γιορτάζουν έξω από την Ελλάδα αυτή τη μέρα.

Είναι πάρα πολλές επιτυχίες του Γιάννη του Πάρη, ούτε να πρωτοπαίξει κανείς από αυτόν τον άνθρωπο. Μεγαλουργεί ακόμα και σήμερα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.

η Χαρούλα η Αλεξίου τραγουδάει Σοκράτη Μάλαμα σε ένα τραγούδι που τα ακούσαμε και εδώ στη Ρόδο από τον ίδιο, τον δημιουργό.

Δίνουμε βήμα στο Γιώργο τον Ταλάρα τώρα. Για να βγάλει τα καράβια στη στεριά. Έτσι λέει.

Ήρθε η ώρα τώρα για πατέρα και γιο. Πάντα στο πλαίσιο του παλιού, πάντα στο πλαίσιο του μουσικού μας παρελθόντος. Αντώνης και Γιάννης Βαρδής.

0: Αμέσως μετά την οικογένεια Βαρδί. Θα πάμε σε δελτίο, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Μουν ενοχώς εγώ, πες ό,τι θες, καρδιά μου.
0: Και θα προσπαθήσουμε με τρόπο να ξανάρθουμε στο παρόν του ελληνικού τραγουδιού. Εξάλλου έχουμε ακόμα μια μισή ώρα εκπομπής.
1: Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Σε τροχιά απεργιακών κινητοποιήσεων εντός του Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Ρόδου, αντιδρώντας έντονα στα σενάρια για το επίδομα ανεργίας. Το κλίμα πυροδοτήθηκε όταν μετά τις αρχικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και ο Μάκης Βορύδης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του εξορθολογισμού των παροχών, υποστηρίζοντας ότι η σόρευση επιδομάτων λειτουργεί ως αντικίνητρο για εργασία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Θανάσης Σταμούλης, καθάρισε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν καμία περικοπή και ζήτησε την επαναφορά της διάρκειας του επιδόματος στους 5 με 6 μήνες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά των βουλευτών της Δωδεκανήσου για καθυστερημένη αντίδραση, ενώ χαρακτήρισε συνολικά ανεπαρκή τη στάση της αντιπολίτευσης. Μπροστά στις αντιδράσεις, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, παίρνουν σαφείς αποστάσεις. Ο Βασίλης Υψηλάντης χαρακτήρισε τις αναφορές για μείωση ως προσωπική άποψη, επικαλούμενος διαβεβαιώσεις της Νίκης Κεραμέως. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε άστοχη τη μείωση της επιδότησης και μετέφερε το αίτημα των εργαζομένων για επέκταση του επιδόματος κατά έναν μήνα λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τουρισμού. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι προχωρούν άμεσα σε έκτακτη γενική συνέλευση για να καθορίσουν τη στάση τους. Ζητήματα στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανέδειξε η ιατρός μικροβιολόγος Ελευθερία Μοσχούς, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Η κυρία Μοσχούς αναφέρθηκε σε παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται ανακριβείς θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς, υπογραμμίζοντας ότι οι ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση έχουν αυστηρά καθορισμένες νοσοκομιακές ενδείξεις. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου για περιπτώσεις εικονικής δήλωσης παρουσίας γιατρών σε πολλαπλά ιατρία ταυτόχρονα. Τέλος, έθιξε το ζήτημα της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και τα οικονομικά προβλήματα των εργαστηρίων λόγω των χαμηλών αμοιβών του ΕΟΠΗ και της εφαρμογής του μέτρου των αναγκαστικών επιστροφών, προτρέποντας τους πολίτες να επιλέγουν τον μικροβιολόγο τους με βάση την επιστημονική εμπιστοσύνη. Τα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη που διαπιστώνονται στη Ρόδο, τα προβλήματα που δημιουργούνται με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, το κτηριακό πρόβλημα των σχολικών μονάδων στη Ρόδο, καθώς και την απροθυμία των εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν στην περιοχή μας, κυρίως λόγω του οξέως στεγαστικού προβλήματος, είναι τα σημαντικότερα μέτωπα με τα οποία ξεκινούν τη σχολική χρονικά οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρόδο, όπως ανέλησαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχείου οι εκπρόσωποι του συλλόγου τους. Ενδεικτικοί των κενών στην παράλληλη στήριξη είναι οι αριθμοί που ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου, Κώστας Κορδιστός. Όπως είπε, τα χαμηλά ποσοστά κάλυψης της παράλληλης στήριξης στα Δωδεκάνησα είναι τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, η κάλυψη στους δασκάλους ανέρχεται σε 23,9%, 56 τοποθετήσεις σε 234 εγκρίσεις και στους νηπιαγωγούς το 37 έως 38%, 19 τοποθετήσεις σε 49 κενά, ενώ σε Κάλυμνο και Κο τα ποσοστά υποχωρούν κάτω από το 25%. Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκινά τις φετινές του υποχρεώσεις στη Στίχημαν GBL, υποδεχόμενος στη Δόξα Λευκάδας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο κλειστό της Καλυθέας με στόχο τη νίκη στην πρεμιέρα. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Είμαστε στο ψυχαγωγικό τρίωρο. Έχουμε ακόμα πολλή ώρα. Είπαμε ότι από το παρελθόν πάμε στο παρόν και στο μέλλον. Από το παλιό πάμε στο καινούριο. Πρώτα απ' όλα στο παλιό. Σε ένα τραγούδι του έρωτα και της φυγής από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Τώρα οι επιτυχίες του Γιώργου του Μαζονάκη είναι πολλές, είναι πάρα πολλές. Διάλεξα μια για αυτή την ώρα. Ένα από τα τραγούδια που μου αρέσουν και εμένα. Έτσι, για να πω καλημέρα και να τα αφιερώσω εξαιρετικά στη συνάδελφο τη Μαρία την Κυπριώτη που είναι απ' έξω. Καλημερούδια! Και ευχαριστώ για τις ευχές.

0: Top FM 102,4.
1: Και αφού σιγά σιγά από το παλιό πάμε στο καινούργιο, πάμε πρώτα να γίνουμε λίγο πιο ερωτικοί. Να θυμηθούμε κάτι όμορφο. Στα 8 λεπτά πριν από τις 12. Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Και αφού ο έρωτας περιλαμβάνεται στο γενικότερο μέρος της καθημερινότητάς μας, χωρίς έρωτα δεν ζει κανείς. Λέω να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα τις μπαλάντες. Πριν πάμε παρακάτω, πριν πάμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής, πριν πάμε στο χορηγό της.
1: Κλείνω τα μάτια και νιώθω ξανά πως είμαι τόσο κοντά.
0: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Με
0: μέσα από εκείνο το άλμπουμ που είχε τίτλο «Δεν είναι ο έρωτας παιδί της λογικής».
1: Στην αγκαλιά σου.
0: Τον ακούμε να μας ερμηνεύει μια φοβερή μπαλάντα που έχει τίτλο «Ποιο στόμα καίει τώρα τα χείλη σου».

για να τα αφιερώσω εξαιρετικά σε εκείνη την όμορφη, την καταπληκτική ομάδα του Cabo Tango κάποτε. Μιας άλλης εποχής. Cabo Tango μιας άλλης εποχής δηλαδή. Γιάννης Καρπάθιος, Μιχάλης Σιδεράς, ο Κώστας ο Γρηγοράς, ο Κώστας ο Ζαγκανίκας, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σερβιτόρος, η Ιωάννα, ο Νίκος ο Τσίκης, ο Ανδρέας ο Ζουρούδης, για όλους εκείνους. Που είναι τιμή μου και χαρά μου που δούλεψα μαζί τους, που χαρήκαμε πολλές βραδιές.

0: Μπήκαμε ήδη στη τελευταία ώρα της εκπομπής.
1: Θα θέλα μία σου.
0: Στην οποία υπάρχει και ένας χορηγός, ένας μεγάλος υποστηρικτής που δεν είναι άλλος από το Πιέρ Καφέ στη Μαρίνα της Ρόδου. Για τον καφέ σας από νωρίς το πρωί.
1: Μοναχά.
0: Για το δροσιστικό σας, το ποτό σας.
1: Αυτή η αλήθεια.
0: Μέχρι το πιάτο που αξίζει τον κόπο να γευθείτε από τα χέρια.
1: Μην ξαναρθεί.
0: Κανόν σεφ.

0: Είναι σαν να του λένε να επιστρέψει.
1: Κάθε γκρεμός έχει.
0: Όλοι εκείνοι εκεί ψηλά λένε γύρισε γιατί ο κόσμος έχει πρόβλημα.
1: Για να λυτρωθεί.
0: Βέβαια η απόφαση είναι δική του και είναι σεβαστή.
1: Κάθε καημός έχει το πόνο του.
0: Αλλά όπως και να έχει, ό,τι και να έχει και ό,τι και αν λέει ο καθένας, τα παλιόπαιδα περιμένουν.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Και πάμε σιγά σιγά στο παρόν του ελληνικού τραγουδιού. Πάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε λίγο στο χορηγό της τρίτης ώρας.
6: Τι μου κρύβεις, την καρδιά σου δεν μ' ανοίγει.
5: Ο χορηγός της τρίτης ώρας που δεν είναι άλλος από το Pierre Café στη Μαρίνα της Ρόδου.

Αυτός ήταν ο Απόν, στην παλιά μεγάλη επιτυχία του Ορφέα Περίδη που είχε τίτλο «Κάτι μου κρύβεις». Πάμε στο χορηγό μας. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pierre Food Café, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 224107479. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

συμπεριλάβεται το χορηγό μας, το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Στην καθημερινότητά σας, στην έξοδό σας, στην ανεμελιά σας, στην ξεκούρασή σας. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 12 με το Pierre Café μαζί. Και αυτός είναι και ο ενούργιος

0: Βέβαια, σε αυτήν εδώ την εκπομπή διακρίσεις δεν κάνουμε, αλλά συζητήθηκε πολύ, ξέρετε, το γεγονός ότι Αντώνης Ρέμος και Δέσποινα Βανδύ δεν πήγαν στο τελευταίο ταξίδι του Γιώργου του Μαζονάκη. Αντίθετα, υπήρχαν άλλοι καλλιτέχνες που πήγαν.
1: Τι να σκεφτόταν ο Θεός όταν σε έφτιαχνε και πώς.
0: Προς το παρόν, η Κατερίνα Ηλιόγιου τραγουδάει Θάνο Πετρέλη. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Τσαβίκα Κιαχαγιά για τις ευχές της. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εκείνη και την οικογένειά της.

Εκείνο που πρέπει να πω εγώ είναι ότι μεσημέριασε και η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη. Στο Πιέρ, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Και αν ψάχνεις, αν ψάχνετε το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος με αριστουργηματικές ταλιάτες που σας περιμένουν σε ένα premium δείπνο. Αυτό ακριβώς. Πιέρ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η γεύση έχει το δικό της προορισμό. Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κάνετε μια παύση στη μέρα σας. Είναι κοντά στις 12.30 και το Πιέρ στη Νέα Μαρίνα είναι το καταφύγιο σας. Μπορείτε να πάτε τέτοια ώρα εκεί για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στο νερό για να γεμίσετε τις μπαταρίες. Οι καμπάνες να βαράνε για εσέ. Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο της μέρας, δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Με βιολί και με ματίλι. Βράδυ τα φώτα στο Πιέρ χαμηλώνουν και οι κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Πιέρ στη Νέα Μαρίνα, ζήσε την κάθε σου στιγμή μοναδικά. Μου το ναι, αγάπη μου και... Αυτός είναι ο χορηγός της τρίτης ώρας εκπομπής μας. Ό,τι ποθείς και ό,τι ζητάς, εγώ θα στο χαρίσω. Ανεβασμένα πράγματα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Stop FM 102,4.
2: Σε τροχιά απεργιακών κινητοποιήσεων εντός του Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Ρόδου, αντιδρώντας έντονα στα σενάρια για το επίδομα ανεργίας. Το κλίμα πυροδοτήθηκε όταν μετά τις αρχικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και ο Μάκης Βορύδης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του εξορθολογισμού των παροχών, υποστηρίζοντας ότι η ισόρρευση επιδομάτων λειτουργεί ως αντικίνητρο για εργασία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Θανάσης Σταμούλης, καθάρισε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν καμία περικοπή και ζήτησε την επαναφορά της διάρκειας του επιδόματος στους 5 με 6 μήνες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά των βουλευτών της Δωδεκανήσου για καθυστερημένη αντίδραση, ενώ χαρακτήρισε συνολικά ανεπαρκή τη στάση της αντιπολίτευσης. Μπροστά στις αντιδράσεις, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, παίρνουν σαφείς αποστάσεις. Ο Βασίλης Υψηλάντης χαρακτήρισε τις αναφορές για μείωση ως προσωπική άποψη, επικαλούμενος διαβεβαιώσεις της Νίκης Κεραμέως. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε άστοχη τη μείωση της επιδότησης και μετέφερε το αίτημα των εργαζομένων για επέκταση του επιδόματος κατά έναν μήνα λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τουρισμού. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι προχωρούν άμεσα σε έκτακτη γενική συνέλευση για να καθορίσουν τη στάση τους. Ζητήματα στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανέδειξε η ιατρός μικροβιολόγος Ελευθερία Μοσχούς, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Η κυρία Μοσχούς αναφέρθηκε σε παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται ανακριβείς θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς, υπογραμμίζοντας ότι οι ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση έχουν αυστηρά καθορισμένες νοσοκομιακές ενδείξεις. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου για περιπτώσεις εικονικής δήλωσης παρουσίας γιατρών σε πολλαπλά ιατρία ταυτόχρονα. Τέλος, έθιξε το ζήτημα της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και τα οικονομικά προβλήματα των εργαστηρίων λόγω των χαμηλών αμοιβών του ΕΟΠΗ και της εφαρμογής του μέτρου των αναγκαστικών επιστροφών, προτρέποντας τους πολίτες να επιλέγουν τον μικροβιολόγο τους με βάση την επιστημονική εμπιστοσύνη. Τα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη που διαπιστώνονται στη Ρόδο, τα προβλήματα που δημιουργούνται με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, το κτηριακό πρόβλημα των σχολικών μονάδων στη Ρόδο, καθώς και την απροθυμία των εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν στην περιοχή μας, κυρίως λόγω του οξέως στεγαστικού προβλήματος, είναι τα σημαντικότερα μέτωπα με τα οποία ξεκινούν τη σχολική χρονικά οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρόδο, όπως ανέλησαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχείου οι εκπρόσωποι του Συλλόγου τους. Ενδεικτική των κενών στην παράλληλη στήριξη είναι η αριθμή που ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κώστας Κορδιστός. Όπως είπε, τα χαμηλά ποσοστά κάλυψης της παράλληλης στήριξης στα Δωδεκάνησα είναι τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, η κάλυψη στους δασκάλους ανέρχεται σε 23,9%, 56 τοποθετήσεις σε 234 εγκρίσεις και στους νηπιαγωγούς το 37 έως 38%, 19 τοποθετήσεις σε 49 κενά, ενώ σε Κάλυμνο και Κο τα ποσοστά υποχωρούν κάτω από το 25%. Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκινά τις φετινές του υποχρεώσεις στη Στίχημαν GBL, υποδεχόμενος στη Δόξα Λευκάδας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο κλειστό της Καλυθέας με στόχο τη νίκη στην πρεμιέρα. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Top FM 102,4.

Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το χορηγό μας για τις ευχές του. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά όλοι. Και να συνεχίσουμε σιγά σιγά γιατί είστε πολλοί και πολλές.

Θα πάρω τα πράγματα με τη σειρά έτσι για να δεν θέλω να δικήσω κανένα και καμιά. Είστε, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ σήμερα και πάρα πολλές. Καλημέρα στο φίλο τον καλό, το Λάλο τον Πανάκο και την οικογένειά του. Κάτι στέλνεις, πάντα κάτι για να μάθω. Στο Τσαμπίκο και τον Κώστα εκεί στα Καβουράκια, την καλημέρα μας. Θεέ μου πόσο φτηνή, πες αλήθεια, θέλεις να με κάνεις να νιώ. Στο Σεβαστό το Μανιά που μας ακούει στην Κο. Στο Μιχάλη τον Μπαμπρί που μας ακούει επίσης στην Κο. Στους ανθρώπους του βόλεϊ που έχω κοντά μου, ιδιαίτερα τον Νίκο τον Γεωργίτση. Στο Μιχάλη τον Παπαντονίου. Στον Πανορμίτη τον Κρητικό. Στον Αλέξανδρο τον Γενή. Καλησπέρα λέμε στο Στέργο τον Παπαστέργου στη μακρινή Αυστραλία. Στο Βασίλη τον Καμίτση που μας ακούει στο Πυθαγόριο. Στη Σάμο. Επίσης στη Βούλα τη Λουλουργά, επίσης στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Καλημέρα και ευχαριστώ για τις ευχές την κυρία Στέλλα Ψαθά, το Θόδωρο τον Τρικύλη, τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, το Σταμάτη τον Μπότση που είναι μαζί μας. Η Ρένα τη Μαλοίνα, την αγαπημένη Ρένα Μαλοίνα, τον Ηλία Βασιλαράκη, το Σταύρο το Σαλακενό. Τη Μέρη την Παπαδούλη, το Χρήστο τον Μπουχούνα, το φίλο μου τον καλό, το Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, το Γιώργο τον Πάτα, τη Δωροθέα Τζάβου. Μάθησες μόνο δυο μάτια στεγνά. Τον Αποστόλη τον Πονιά, το Σταμάτη τον Σαρή, το Διαγόρα τον Μουστάκα, τη Μαριέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου, το Σταύρο τον Χατζη Αλεξίου, το σεφ της εκπομπής μας τον Γιώργο τον Φρατζή, το Στέφανο τον Θαρενό, τον Ανδρέα τον Κουμπάρου στη Λάρνακα. Καλημέρα στον Νίκο τον Χούλη, στον Αντώνη τον Βεργαδί, στον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Γεια σου ρε Σκύπ

Καλημερίζω επίσης τον Παράσχο το Φλεβαρά, τη Ριγοπούλα Καστελοριζιού Χατζηνικήτα. Κάθεσαι στο παλό. Το Σπύρο το Φουντουλάκο επίσης το Πυθαγορείο στη Σάμο. Ανάτο. Μα εγώ σαν τα ειδωνα, με τιμάει σήμερα η πατρίδα μου. Καλημέρα στη Μανταλένα της Γιάκη, στον Κώστα τον Βασιλότο, στο Μανώλη τον Καρπαφίου, στη Μαρία την Ξενάκη, στην Ειρήνη την Αναστάση. Με μαραίνει που μ' αφήνεις μοναχό. Στον Ιμπραήμ Νταουσατζή, στη Δώρα τη Γιορδαμνή, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, στο φίλο τον Πίτερ, στη σύζυγό του τη Χρύσα και στην οικογένειά του ολόκληρη. Ήταν ο πρώτος που έστειλε ευχές. Σε μισό σαν φυλακή. Κόψε με αν θες τα... Καλημερίζω τη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, το Σάββατο Σαβούλη, την Ιωάννα Παπανικόλα, το Διονύση τον Αρβανιτάκη, τους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα, τον Κώστα τον Κυπουρό, το Μιχάλη τον Μπαριανάκη, το Γιάννη τον Μπαουρή, την κυρία Ελισάβετ, το φίλο τον Καλό τον Τάκη τον Τσόνη, ο Μανώλη τον Ευσταθίου. Δε ματώσανε ποτέ. Ρίσικα αυτρά στο καντήλι που το λάδι μου το κι. Το Γιάννη, το Βιτόρι στην Κάρπαθο, το Σταύρο το Μαυρουδί, το φίλο μου το Σάβα, το Χρήστο το Κουμνάκι, το Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του. Βλέπω αλλά... Τον Πάνο το Μαγρυπλή, τον Κλεόβουλο το Γεωργιού, τη Ροδία τη Στελά. Τον Τεό το Μοσχού, την Ευαγγελία Μοσχού Μαθιού. Κόψε με αν θες τα τρία στα... Στο Δημήτρη το Γλώσσι την καλημέρα μας στην Καλαμαριά. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον ξαδερφούλη μου τον Νικήτα τον Κουσκούση του Λουκιανού παρακαλώ. Στα τρία στα... Μεταμόρφωση Αττικής. Καλημέρα στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Γιώργο, τον Χρήστο, τον Κώστα, όπως τον ξέρουμε. Στην Αναστασία τη Λαγογιάννη, στον Γιώργο τον Πετρόπουλο, στον Ηλία τον Κασάπη, στο Σάββα τον Καστάνια, στο Σάββα τον Σκαμπίλη, στη Λίτσα την Πάτα, στο Γιάννη τον Αμαδί, στο Μιχάλη τον Παπανδρέου. Α, μάλιστα, σε ένα φίλο καλό από τα παλιά. Υπήρξε σπουδαίο σεντερφόρ. Αλλά δεν κατάφερα να το φέρω σε ροδίτικη ομάδα. Μα εγώ σαν τα ειδονάκι, πες... Ήταν το σεντερφόρ του Εθνικού, ήταν το σεντερφόρ του καλού τότε πανηλιακού με Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλο κτλ. Και αυτός δεν είναι άλλος από το φίλο μου το Βασίλη το Λυρί. Που μ' αφήνεις μοναχό. Σαν αμαρτία, σε μισό σαν... Καλημέρα στην Ευαγγελία και στο Σάββατο Παυλού Σταφάντου. Στα τρία, στο καθηγητή μας το Θανάση του Παπαγεωργίου. Στην Άννα Γρηγοριάδου Γιαννίκη, στο Δημήτρη το Δογιάμα, στην κυρία Άννα Γκανάσου, στο Τζίμι τον Μποζατζή. Κόψε με αν θες τα τρία, στα λαέμα. Στην κυρία Μάτα Γιάννου, στη φίλη μου τη Ρένα, στο Μιχάλη το Ματσαμά. Να ευχαριστήσω τη Ρένα τη Βενιανάκη για τις ευχές της. Το Σάββα τον Μπαούρη, το Μανώλη τον Κρητικό, την Εύη την Αργυρού. Σου χείλη δε ματώσανε ποτέ. Ρίσικα... Καλησπέρα και ευχαριστώ στον Παναγιώτη το Ξουλέη εκεί στην Αυστραλία. Στο φίλο και συμμαθητή μου το Στέργο τον Παρασκευά, στον Ανδρέα τον Τσακμακίδη, στον Νίκο τον Ντόκα, στον Κώστα τον Κόνο, στον Ανδρέα τον Σταύρου, στον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου, στην Πάφο οικογενειακός, στον Γιώργο τον Διακοσάβα, στη Φρανσέσκα Γκατούλη, στον Νίκο τον Μάτσι, στη Ζωή Χατζηνικόλα. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Καλή σας μέρα και καλό σας μεσημέρι. Με όλα τα καλά του Θεού.

0: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Πάμε παρακάτω. Έχουμε ακόμα χρόνο. Ευχές στα γερμανικά από το φίλο τον καλό, τον Γιάννη τον Μαρκαγιού. Alles klar, Γιάννης. Πήγα στο Messenger τώρα, ευχαριστώ τον Παράσχο το Φλεβαρά για τις ευχές του.
1: Εγώ τη φήμη από...
0: Ευχαριστώ τον Νεκτάριο το Φωταρά για τις ευχές του.
1: Μαύρο...
0: Το φίλο τον Καλό από την Κότο, Θόδωρα το Δουμουκτσί.
1: Στο κεφάλι, οι συγγενείς μου ψάχνανε τη ρίζα του κάκου.
0: Ευχαριστώ τον Γιάννη τον Αμαδί, τον Γιάννη τον Κάπο και την ομάδα του όλη στην Ιαλοδυναμική. Το Τσαμπίκο, το Γιασιράνη και την ομάδα του.
1: Μεγάλος...
0: Τον Ηλία, τον Κασάπη.
1: Στο στρατό, τα χέρια στην ανάταση.
0: Το Μιχάλη, τον Παπανδρέου.
1: Αλλά στο κύψο, κάτι φρικιά.
0: Και πρωί-πρωί στις 5 παρατέταρτο μου το στείλε το μήνυμα.
1: Πώς το κέφα.
0: Έναν αδελφό στην κυριολεξία, έναν αδερφικό φίλο από το στρατό.
1: Μα εγώ τρελός γεννητικά. Τρελός και θα πεθάνω.
0: Το φίλο μου τον καλό, τον αδερφικό, τον αδερφό όπως τον αποκαλώ, τον Τάκη τον Καλογερά.

Αν ψάχνεις το ιδανικό μέρος για το μεσημεριάνο σου, η απάντηση είναι μία. Χέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, με υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι. Το πιέρ όμως που δεν σταματά εδώ, το βράδυ μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καλού κρέατος, σε ένα δείπνο υψηλών προδιαγραφών που σας περιμένει. Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, από το πρώτο καφέ μέχρι το πιο premium δείπνο. Ώρες μικρές από τον Γιώργο το Μαζονάκη. Κοντεύει μία, είναι ώρα μικρή. Κοντεύουμε στο φινάλε. Πάμε σιγά σιγά. Από

Είναι και τα άλλα επιτυχίες, δεν λέω. Αλλά αυτό μάγκηξε. Και δεν περίμενα να έρθει το τώρα για να μ' αγγίξει. Εγώ το τραγουδούσα εν ζωή.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές του σε ένα φίλο μου καλό, αγαπημένο. Να πω καλημέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Τρίφωνα. Να στείλουμε την καλημέρα μας και το ευχαριστώ μας για τις ευχές τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το Βασίλη τον Υψηλάντη. Στο φίλο μου τον καλό, τον Νίκο τον Μαντικό και σε όλη την οικογένεια Αναστασάκη. Στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη. Στο Μιχάλη τον Σπανουδάκη. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Να σας έχει ο Θεός καλά.

0: απόψε ξανά.
1: Ευχαριστώ όλα τα παλιόπαιδα.
0: Και ναι, μόνος μου, εσύ τι έχεις παρά.
1: Καλημερίζω τον κουμπάρο μου, τον Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του οικιστικό.
0: Μόνο να πονά.
1: Αλλά και το Γιάννη τον Παπασάβα και την ομάδα του στην Παστίδα.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό της τρίτης ώρας της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όλο τον κόσμο που κάθε φορά με κάνει και νιώθω πιο υπεύθυνος από ό,τι είμαι. Τον κόσμο που υπηρετώ 34 συναπτά έτη από αυτό εδώ το μικρόφωνο και αυτόν εδώ το σταθμό. Να σας πω κάτι σημαντικό, δεν έχω μάθει να πουλάω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο νεκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα.
1: Άρχισανε να πέφτουν γράμματα.
0: Θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι με τον οποίο χάσαμε αεροπλάνο.
1: Κοίτα με, πες μου το κατάματα.
0: Ρε Λεβέντες, λέει ο Νότης, ακούστε και αυτό. Φεύγαμε, ήμασταν στον κεντρικό διάδρομο για την έξοδο. 6 παρά το πρωί. Μας γύρισε πίσω, κάτσαμε, ξανά πιάμε. Πάει το αεροπλάνο, το χάσαμε.

ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά 100 μηνύματα έχουν έρθει, ας πούμε, παιδιά, stop κάπου. Δεν κερδίσανε αυτοί που ήταν να κερδίσουν, ή λυπάμαι, δεν μπορώ να σα. Θα πρέπει να, στην πραγματικότητα, να συνεννοηθώ με τους ανθρώπους, τους διανομής, να κάνουμε μια προβολή όλη δική μας κάπου σε ένα σινεμά. Που θα ήμασταν και μεγάλοι κράχτες, θέλω να πω, για την ταινία, η συγκεκριμένη, εμείς. Λοιπόν, λέει τον ένας άλλος, λέει τον αδικείς τον Κακομοίρη τον Μπρούνο, έχει γκολ, ασίστ, πάση 40 και πολλά overlap. Λέει, πιστεύω για τον Μπρούνο του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, μπορεί να τον αδικό, τι να σου πω. Δεν μου έχει βγάλει τα μάτια, δεν μου, τι να πω, ψέματα. Έχει μια ψιλοτσαπατσουλιά στην τελευταία πάσα ο Μπρούνο που λίγο με χαλάει. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα που λες ισχύουν. Κάνει overlap, όσο γίνονται overlap, εν πάση περιπτώσει, στον Ολυμπιακό. Θέλω να πω, κατεβαίνει ο άνθρωπος, παίρνει και καμιά φορά την μπάλα. Τώρα assist και πάσα 40, δεν θυμάμαι. Γκολ έχει βάλει, έχει βάλει και στο κύπελο φέτος. Το ξέρω ότι όποιος ακούει μέσω διαδικτύου έχει μια μικρή καθυστέρηση στο πρόγραμμα, γι' αυτό εξακολουθεί να στέλνει μηνύματα. Αχ, κι εγώ όμως πρέπει να το πω. Για να μην χάσουμε και σήμερα το δελτίο, και γιατί ο Νικολακό έχει πολλά, πάμε τώρα σε break και γυρνάμε με Νικολακό, ελπίζω να τον βρούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε. Καλώς τον στην ώρα του. Καλώς τον.
1: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ολυμπιακός κάνει αυτή τη μίνι προετοιμασία, δύο μερούλες, για το παιχνίδι του, το πρώτο φέτος του Europa League και πρώτο βέβαια και του προπονητή με την Γιαγκελόνια. Και ενώ βρισκόμαστε τελευταία ημέρα των μεταγραφών, ενώ για αγορά παικτών, αφού μέχρι και τις 29 του μήνα υπάρχουν για ελεύθερους παίκτες μεταγραφές, ο Ολυμπιακός από χτες έχει διαψεύσει όλες τις πληροφορίες που υπήρχαν. Είχαμε αναφέρει κάποια ονόματα σύν τον Iglesias, για τον οποίο από την Ισπανία στη συνέχεια βγήκαν και ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω αυτό που λέει ο Ολυμπιακός, που ότι διαψεύδει ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι και σήμερα ακόμα από την Ισπανία τα ρεπορτάζ και οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγμάτευση τόσο με τη Θέλτα όσο και με τον Μπόρχα Iglesias για τη μεταγραφή αυτή, που βέβαια αντικειμενικά δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί η Θέλτα και αυτή δεν θα είναι εύκολο να αντικαταστήσει ένα παίκτη της ο οποίος πήγε στο Μουντιάλ, Σεντερφόρ, και δεν θα μπορέσει να τον αναπληρώσει, το κενό του αν φύγει. Όπως επίσης από την Ισπανία πάντα λένε ότι δεν είναι, ότι είναι ανοιχτό σε δεύτερη μοίρα και το θέμα του Πόρχα Μαγιοράλ, του παίκτη της Χετάφε.
0: Ναι.
1: Οπότε παρακολουθούμε τις εξελίξεις μέχρι το βράδυ, θα τελειώσει ό,τι είναι να γίνει. Αν δεν γίνει, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 29 του μήνα να δούμε αν ο Ολυμπιακός πάρει ελεύθερο παίκτη. Αυτή είναι ελεύθερο σέντερφορ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή καταγράφουμε. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, διαφαίνεται ότι θα κάνει αλλαγές Μανόλ, τα σημεία είναι υποχρεωτική. Ο Ζέλσον, λογικά ο Ζέλσον, φαντάζομαι, δεν υπάρχει, όχι ότι υπάρχουν και άλλοι, αλλά τέλος πάντων αντί του Φορτούνη, γιατί να θυμίσω ότι ο Ρόκα είναι εκτός λίστας.
0: Ναι.
1: Και ο Σα θα μπορούσε να δώσει μια λύση για να πάει ο Τσικίνιο στα πλάγια, είναι τραυματίας. Mm-hmm. Περιμένουμε το οριστικό μετά την προπόνηση να το δούμε για τον Σα, αλλά είναι δεδομένο να το πούμε έτσι. Ονόματα που μπορεί να παίξουν για αλλαγή είναι ο Έσε και ο Γιάρμ, ο Έσε αμυντικοί παίχτες, είτε στα πλάγια της άμυνας είτε στο κέντρο. Ο Ολυμπιακός δεν λειτουργήσε καλά και συνολικά αμυντικά, ανασταλτικά, αλλά και σε επίπεδο ατομικής απόδοσης. Και σίγουρα στην επίθεση ο Γιάρεμτσουκ, μήπως δηλαδή αυτή τη φορά πάρει αυτό την ευκαιρία. Ήδη ο Γκονζάλες παίζει συνέχεια τον τελευταίο καιρό. Ο Γιάρεμτσουκ είναι πιο έμπειρος παίχτης. Αν μπορέσει να βρεθεί στα καλά του, θα είναι μια λύση για τον Ολυμπιακό. Μπορεί και εξαιρετική λύση. Αν βεβαίως, επαναλαμβάνω, βρει τα πατήματά του, όλα αυτά, έχει να παίξει από τα φιλικά. Τον είδαμε και στα δύο μάτς που έπαιξε, έχασε δύο καταπληκτικές ευκαιρίες. Είναι φανερό ότι είναι εκτός, ας πούμε, ακόμα αριθμού. Αλλά, okay, έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Καλό θα είναι να περιμένουμε βέβαια και την προπόνηση, γιατί δεν τον ξέρουμε ακόμα τον προπονητή. Μπορεί για παράδειγμα να δείξει ενδεκάδα, κάτι που δεν έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Αλλά πολλές επιλογές, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν υπάρχουν, γιατί επαναλαμβάνω είναι έξω δύο παίχτες, ο Φορτούνης με το ΣΑ, είναι εκτός λίστας ο Σιπιόνι με το Ρόκα, που είναι και τραυματίες και εκτός λίστας να μην ήταν, δεν θα μπορούσαν να παίξουν, και βέβαια το βασικό σέντερφορ της ομάδας τελικά μπήκε, θα λείπει για κάποιους μήνες ακόμα.
0: Σωστό. Και αυτός είχε αντικατασταθεί από τον Γιάρεμτσουκ, έτσι.
1: Το Γιάρεμτσουκ, ναι, μπήκε οριστικά ο Γιάρεμτσουκ και τυπικά στη λίστα. Όπως μπήκανε και κάποια πιτσιρίκια. Κυρίως να σταθούμε, okay, είναι και ο τερματοφύλακας ο Κουράκλης, ο στόπερ ο Τανούλης, ο Μπακούλας, ο κεντρικός χαφ, ο Αλαφάκης, ο αριστερομπάκ, κυρίως όμως ο Φίλης, που εντάξει ήμασταν βέβαιοι, το περιμέναμε, παίζει στο κύπελο το παιδί και. Με απόντες να ξαναπούμε το Σιπιόνι και τον Σα, τον Κουστάβο Σα.
0: Εγώ το φίλι θα τον έλπα στο γήπεδο να ξέρεις, μια χαρά.
1: Δεν θα απέκλεια να τον δούμε τον φίλι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κάποια στιγμή. Όσο και αν δεν είναι σίγουρα πρώτη επιλογή, ούτε δεύτερη, αλλά δεν θα απέκλεια. Τέλος πάντων θα είναι στην αποστολή και θα είναι 18ος, 19ος παίχτης, θα είναι ο Πορτογάλ, το Ελληνόπουλο, θέση του ΣΑ. Αυτή είναι η κατάσταση στο αγωνιστικό κομμάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα για τη Αγγελόνια, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ποια είναι η Αγγελόνια, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια ομάδα που τα τρία τελευταία χρόνια είναι από τις καλύτερες στην Πολωνία, και αν κάποιος πιστεύει ότι το πολωνικό πρωτάθλημα είναι τίποτα μπροστά στο δικό μας, να σας πω ότι τα δύο πρωταθλήματα στο ranking της UEFA έχουν διαφορά μία θέση. Είναι 11 Ελλάδα, 12 η Πολωνία, με μικρή διαφορά.
0: Και μας κυνηγάνε κιόλας.
1: Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε δηλαδή, και να αξιολογούμε σωστά. Η ΔΕΗ Αγγελόνια έχει σε αυτή την τριετία, έχει πάρει ένα πρωτάθλημα, έχει διεκδικήσει άλλο ένα και τερμάτισε τρίτη την άλλη σεζόν. Και πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα, θα έλεγα ακόμα περισσότερο επικίνδυνη εκτός έδρας. Μπορώ να σου πω ότι στα 9 τελευταία της εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει 5 νίκες, 4 ισοπαλίες, 0 νίκες. Και παίζοντας μεταξύ άλλων με τη Φιωρεντίνα, τη Στρασβούρ, την Άζε
0: Αλκμαρ,
1: την Ρέιντζερς, δηλαδή δεν έχει παίξει 9 παιχνίδια με πεθαμένους, ας πούμε.
0: Όχι, και έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό περίεργο η Αγγελόνια, δεν φέρνει σπάνια ισοπαλίες. Δηλαδή ή χάνει ή κερδίζει.
1: Εκτός έδρας πάντως φέρνει ισοπαλίες.
0: Φέρνει και ισοπαλίες. Εγώ βλέπω στο πολωνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, δεν έχει ισοπαλία.
1: Στο πολωνικό πρωτάθλημα δεν ξέρω. Στην Ευρώπη πάντως.
0: Επειδή το πρωτάθλημα είναι η δουλειά της, ξέρεις, εκεί τη βλέπεις συνεχώς, ας πούμε. Τα Ευρώπη είναι πάντα.
1: Εγώ όταν παίζει η Ευρώπη μετράω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πάντα σε όλες τις ομάδες. Και να ξέρεις ότι συνήθως, μακάρι δηλαδή αύριο να μην βγει αυτό, αλλά συνήθως βγαίνουν ό,τι κάνει μια ομάδα στην Ευρώπη. Το κάνει συνήθως. Και θέλω να πω ότι παρεπιπτόντως με βάση αυτή την αναφορά, να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι πραγματικά, για πολλούς λόγους, όχι μόνο γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλά του, αλλά και γιατί, επαναλαμβάνω, η Αγγελόνια είναι πάρα πολύ επικίνδυνη εκτός έδρας, δηλαδή πιο επικίνδυνη και από εντός έδρας, και είναι μια ομάδα που δεν σε αφήνει ήσυχη με τις επιθετικές δυνατότητες που βγάζει. Επαναλαμβάνω, με αντιπάλους πολύ δυνατούς, όχι με αντιπάλους της πλάκας. Και είμαι βέβαιος ότι σε αυτό το παιχνίδι, και επειδή ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πάντα δίπλα στην ομάδα και είναι ακόμα πιο δίπλα στην ομάδα στα δύσκολα, ιστορικά δηλαδή το έχουμε δει αυτό, οι φίλαθλοι Ολυμπιακοί να είναι κοντά στην ομάδα τους και στις πολύ δύσκολες συνθήκες, και τώρα είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Είναι μια ομάδα, όχι απλά έχει αλλάξει προπονητή και 17 παίκτες, είναι μια ομάδα που επί 7 μήνες δεν είναι στα καλά της και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, δυστυχώς, και ο αντίπαλος είναι καλός, και επιπλέον βλέπεις ότι παίζει χωρίς το σεντερφόρ του, παίζει χωρίς 2-3 παίχτες, έτσι όπως ήταν τα πράγματα με τη λίστα, με τους Έλληνες κλπ. Είναι άλλοι 3-4 παίκτες εκτός. Θα είναι μια δύσκολη βραδιά, την οποία πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τα καταφέρει, έχοντας τον άλλο παίκτη στο πλευρό του, του στήλου του. Μπορεί να δούμε πράγματα που ίσως και να μας ξενήσουν, από τον προπονητή εννοώ, γιατί για παράδειγμα μπορεί να χρειαστεί να παίξει κάποιος μπακ ενδεχομένως πιο επιθετικά κάποια στιγμή στη διάρκεια του παιχνιδιού, με τόσες απουσίες που υπάρχουν. Οπότε θα είναι ένα ενδιαφέρον πολύ παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι, όσο και αν ακούγεται κάπως η Αγγελόνια σου λέει. Η Αγγελόνια, να σας πω ότι στο Conference League, το οποίο το πήρε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, το 24, η Αγγελόνια έφτασε στο 8 του Conference League. Πέρυσι, μην την υποτιμάμε, έφτασε παραπάνω στους 8 και αποκλείστηκε στην παράταση από τη Φιωρεντίνα.
0: Ναι, και σε περιπετειώδες παιχνίδι, 3-2 αν θυμάμαι καλά, κάτι φοβερά πράγματα.
1: 4-2 κέρδισε, κέρδισε 4-2 και αποκλείστηκε. Θέλω να πω, τα εξηγώ αυτά γιατί είναι λογικό ο κάθε φίλος του Ολυμπιακού να μην κάνετε να ξέρει τώρα πια, σου λέει για Αγγελόνια τώρα, τι είναι αυτή, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχει αδικό, γιατί δεν είναι ούτε καν παραδοσιακά ισχυρή ομάδα της Πολωνίας, αλλά 3 χρόνια τώρα είναι ένας τεράστιος μπελάς για κάθε ομάδα στην Πολωνία και σχεδόν για κάθε ομάδα στην Ευρώπη.
0: Και απέκτησε και τη Rangers, έτσι, φέτος. Δηλαδή, ας μην λέμε μόνο για τα περσινά, για τα conference κτλ.
1: Και φέτος, λέω, ναι.
0: Φέτος τη Rangers απέκτησε και μπήκε στο Europa League. Δεν είναι.
1: Η ισοπαλία με την Rangers.
0: Συμφωνώ. Okay, δεν πάει πολύ καλά στο πρωτάθλημα, είναι αλήθεια. Γιατί σου είπα ότι εκεί.
1: Κοίταξε, ούτε εμείς σκίζουμε στο πρωτάθλημα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πέμπτη είναι η Αγγελόνια, έκτημαστε εμείς. Άστο τώρα αυτό. Είναι νωρίς όμως ακόμα για όλους και για εκείνους και κυρίως για εμάς, θέλω να πιστεύω. Αλλά είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς.
0: Ναι, τέλος πάντων. Καλά, θα πούμε και αύριο για την Αγγελόνια, αν και για μένα το μεγαλύτερο θέμα στο παιχνίδι αυτό είναι ο Ολυμπιακός, δεν είναι η Αγγελόνια.
1: Πρέπει να είναι Ολυμπιακός. Γι' αυτό και είπαμε αυτά που είπαμε, τις αλλαγές και τα άλλα πράγματα.
0: Πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα από ό,τι έκανε στα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν που είναι τα φετινά του ευρωπαϊκά.
1: Ειδικά σε σχέση με το πρώτο μάτι, δεν το συζητάμε. Το δεύτερο, κάτι η ομάδα σήκωσε λίγο. Δηλαδή είχε τουλάχιστον ψυχή. Έβγαλε ψυχή ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Με 10 παίκτες, 45 λεπτά. Δεν είναι τόσο εύκολο, ας πούμε, να σταθεί στην Ευρώπη. Όπως έχουμε δει και σε πολλά παιχνίδια και φέτος με αποβολές που είχαμε. Πολύ άσχημες συντριβές ομάδων ξένων όταν έπαιζαν, εννοώ με παίχτη λιγότερο.
0: Περισσότερη Αγγελόνια αύριο. Καλημέρα.
1: Ναι, Αντώνη.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του ΣΚΑΕ στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Με πολιτικές λαθροχειρίες και λάσπη πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία. Επί 7 χρόνια οι μάσκες έπεσαν. Δεν θα τους επιτρέψουμε να μειώσουν το χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι η άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες ως αναγνώριση της προσφοράς τους. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις Ράγες, όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών. Προς το παρόν, η εταιρεία δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η κανονική λειτουργία των τρένων. Και ο καιρός, νεφιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Σε τροχιά απεργιακών κινητοποιήσεων εντός του Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Ρόδου, αντιδρώντας έντονα στα σενάρια για το επίδομα ανεργίας. Το κλίμα πυροδοτήθηκε όταν μετά τις αρχικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και ο Μάκης Βορύδης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του εξορθολογισμού των παροχών, υποστηρίζοντας ότι η σόρευση επιδομάτων λειτουργεί ως αντικίνητρο για εργασία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Θανάσης Σταμούλης, καθάρισε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν καμία περικοπή και ζήτησε την επαναφορά της διάρκειας του επιδόματος στους 5 με 6 μήνες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά των βουλευτών της Δωδεκανήσου για καθυστερημένη αντίδραση, ενώ χαρακτήρισε συνολικά ανεπαρκή τη στάση της αντιπολίτευσης. Μπροστά στις αντιδράσεις, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, παίρνουν σαφείς αποστάσεις. Ο Βασίλης Υψηλάντης χαρακτήρισε τις αναφορές για μείωση ως προσωπική άποψη, επικαλούμενος διαβεβαιώσεις της Νίκης Κεραμέως. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε άστοχη τη μείωση της επιδότησης και μετέφερε το αίτημα των εργαζομένων για επέκταση του επιδόματος κατά έναν μήνα λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τουρισμού. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι προχωρούν άμεσα σε έκτακτη γενική συνέλευση για να καθορίσουν τη στάση τους. Ζητήματα στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανέδειξε η ιατρός μικροβιολόγος Ελευθερία Μοσχούς, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Η κυρία Μοσχούς αναφέρθηκε σε παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται ανακριβείς θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς, υπογραμμίζοντας ότι οι ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση έχουν αυστηρά καθορισμένες νοσοκομιακές ενδείξεις. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου για περιπτώσεις εικονικής δήλωσης παρουσίας γιατρών σε πολλαπλά ιατρία ταυτόχρονα. Τέλος, έθιξε το ζήτημα της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και τα οικονομικά προβλήματα των εργαστηρίων λόγω των χαμηλών αμοιβών του ΕΟΠΗ και της εφαρμογής του μέτρου των αναγκαστικών επιστροφών, προτρέποντας τους πολίτες να επιλέγουν τον μικροβιολόγο τους με βάση την επιστημονική εμπιστοσύνη. Τα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη που διαπιστώνονται στη Ρόδο, τα προβλήματα που δημιουργούνται με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, το κτηριακό πρόβλημα των σχολικών μονάδων στη Ρόδο, καθώς και την απροθυμία των εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν στην περιοχή μας, κυρίως λόγω του οξέως στεγαστικού προβλήματος, είναι τα σημαντικότερα μέτωπα με τα οποία ξεκινούν τη σχολική χρονικά οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρόδο, όπως ανέλησαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχείου οι εκπρόσωποι του συλλόγου τους. Ενδεικτικοί των κενών στην παράλληλη στήριξη είναι οι αριθμοί που ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κώστας Κορδιστός. Όπως είπε, τα χαμηλά ποσοστά κάλυψης της παράλληλης στήριξης στα Δωδεκάνησα είναι τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, η κάλυψη στους δασκάλους ανέρχεται σε 23,9%, 56 τοποθετήσεις σε 234 εγκρίσεις και στους νηπιαγωγούς το 37% έως 38%, 19 τοποθετήσεις σε 49 κενά, ενώ σε Κάλυμνο και Κό τα ποσοστά υποχωρούν κάτω από το 25%. Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκινά τις φετινές του υποχρεώσεις στη Στίχημαν GBL, υποδεχόμενος στη Δόξα Λευκάδας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο κλειστό της Καλυθέας, με στόχο τη νίκη στην πρεμιέρα.
5: Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
4: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.
7: Στο ιστορικό στούντιο εν προκειμένου. Είναι διπλές προσκλήσεις. Παίρνετε ένα φίλο, μια φίλη σας. Αν έχετε φίλη που την ενδιαφέρει το The Match, γιατί γι' αυτό μιλάμε, για την ταινία που βασίζεται στο μεγάλο παιχνίδι του 1986 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, αλλά όπως θα δείτε βασίζεται, δεν είναι μόνο για το παιχνίδι. Αφήνω στην άκρη τα μηνύματα για τον Ολυμπιακό, τα οποία είναι πάρα πολλά γενικώς, αλλά δεν έχω και να πω και κάτι. Να δούμε το πώς το λένε το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε και αύριο για το παιχνίδι, εντάξει. Είχαμε πιάσει μια ωραία κουβέντα για τα αθλητικά ντοκιμαντέρ. Ένας φίλος μου έλεγε ότι το ντοκιμαντέρ για την Βοστόνη είναι καλύτερο από το Last Dance. Δεν το έχω δει, το Boston City που λέει. Μακάρι να είναι καλύτερο, τι να πω. Πάντως το Last Dance είναι μακράν η πιο μεγάλη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με ντοκιμαντέρ και αθλητικά. Μια παραγωγή που έχει κρατήσει ένα χρόνο, γιατί ένα χρόνο τον παρακολουθούσαν, τον ακολουθούσαν για την ακρίβεια τον Τζόρνταν παντού. Σίγουρα ένα άλλο είναι αυτό για το Σένα. Τρομερό ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ του Καπάντε. Τρομερό, δηλαδή. Είχα πολύ καλύτερο, ας πούμε, από το αντίστοιχο που είχε κάνει για τον Μαραντόνα και την παρουσία του στην Νάπολη, που και εκείνο ήταν ενδιαφέρον, γιατί είχε πάρα πολλά πράγματα που είχαν να κάνουν όχι με το γήπεδο, αλλά με τα κοινωνικά του. Με τους μαφιόζους και όλους αυτούς, εν πάση περιπτώσει, που συναναστρεφόταν. Λοιπόν, είχε ένα υλικό εκεί απίστευτο. Είχε πάει στην Νάπολη και είχε βρει πράγματα ψάχνοντας αρχεία κτλ. 20 χρόνια πριν. Αλλά δεν είχε αυτό την έμπνευση, τη φοβερή, ας πούμε, που κουβαλούσε το ντοκιμαντέρ του Σένα, το οποίο είναι, το θυμάμαι ακόμα και μου σηκώνει τη τρίχα για ορισμένα πράγματα. Εντάξει, φοβερό ντοκιμαντέρ, πέραν πάση αμφιβολίας, ίσως ένα από τα καλύτερα, κάποτε πιστεύω είναι το καλύτερο, μπορεί να είναι ακόμα το καλύτερο, είναι αυτό που έχει γίνει για τον Μοχάμεντ Άλι στην Κινσάσα, το όταν ήμασταν βασιλιάδες. Απίστευτο πραγματικά, εκεί η μονομαχία του με τον Φόρεμαν, και αυτό αν ποτέ το πετύχετε, όπου το πετύχετε μην το χάσετε, και ας το έχετε δει πάλι. Εντάξει, και όλη η σειρά Untold, βέβαια, δεν το συζητάω. Ειδικά η αμερικάνικη εκδοχή της, γιατί τώρα βγαίνουν και κάποια ευρωπαϊκά, κάποια αγγλέζικα. Για την ακρίβεια με το Βάρντι και αυτά, εντάξει, καλούτσικα και τα αγγλέζικα, αλλά τα αμερικάνικα είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, όποιος έχει δει αυτό για το Μάντι Φις, τον τενίστα, ή τα Shooting Guards για τους δύο της Ουάσιγκτον που είχαν τραβήξει κουμπούρια στα αποδυτήρια, θα καταλαβαίνει τι λέω. Τα έχει το Netflix αυτά, μην τα χάνετε, δηλαδή είναι λίγο αμερικάνικες οι ιστορίες, είναι αλήθεια, αλλά όταν είναι καλά, είναι καλά, πολύ καλά. Και το Μουρίνιο, πρέπει να πω, ό,τι έχει γίνει με το Μουρίνιο έχει πλάκα, δηλαδή και το τελευταίο είναι καλούτσικο και ένα άλλο που είχε γίνει σε μια σειρά όπου διάφοροι προπονητές από πολλά σπορ κάνανε μαθήματα ζωής στην πραγματικότητα και είχαν μιλήσει εκεί ο Μουρίνιο, ο Μουράτογλου, προπονητές στο NBA, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, έχουν περάσει και χρόνια, 4-5 κάπου εκεί. Ο Μουρίνιο γενικώς έχει πλάκα γιατί είναι και πολύ αποκαλυπτικός, δηλαδή λέει πραγματικά ωραίες ιστορίες. Αντίθετα με άλλους που εντάξει τους έχουν κάνει πολλά και διάφορα, αλλά δεν λένε τίποτα.

Κατά τα άλλα, εντάξει, έχουμε ντοκιμαντέρ. Τα ελληνικά ντοκιμαντέρ είναι μια ειδική κατηγορία. Τα ελληνικά ντοκιμαντέρ είναι αυτά το κουτσάφτι και όλα τα άλλα, λέω εγώ. Όχι ότι δεν έχουμε πολύ καλές δουλειές γενικώς, αλλά έχουμε μια δυναμία λίγο στο Φίλιππα, τι να κάνουμε. Η Αγέλαστος Πέτρα, το Αρκάδια Χέρε, αυτά φοβερά, πραγματικά φοβερές δουλειές. Ένα άλλο καταπληκτικό που έχει γυρίσει για μια σκαφή στην Κρήτη που τώρα δεν το θυμάμαι. Πραγματικά πράγματα τα οποία, εντάξει, τα βλέπεις και μένεις με το στόμα ανοιχτό.

Εννοείται, μου το θυμίζει ένας φίλος, και αυτό του Charlie Sheen ήταν ένα έπος. Ευτυχώς υπάρχει ακόμα και αυτό στο Netflix. Και αν, πώς το λένε, χαλάει η διάθεσή σας με κάτι, αν βαριόσαστε, αν θέλετε έτσι λίγο να δείτε κάτι και να γελάσετε, έχετε πάντα αυτή τη δυνατότητα, γιατί μιλάμε για φοβερά πράγματα.

Και μολονότι έκανε και, από ό,τι καταλαβαίνω, λίγο... πώς το λένε, λίγο... μόδα αυτό. Κανείς δεν θα καταφέρει να τον μοιάσει τον Τσάρλι Σιν. Κανείς δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι ανάλογο. Πρώτα απ' όλα γιατί ελάχιστοι έχουν τη ζωή του και ελάχιστοι έχουν και το κουράγιο να διηγηθούν αυτά τα οποία διηγείται ο συγκεκριμένος. Πες κάτι για τη μεγάλη νίκη στο βόλεϊ χθες επί της Σλοβενίας, αν σε κερδίσαμε τη Βραζιλία στο ποδόσφαιρο. Λίγο υπερβολή μου ακούγεται, αλλά αν είναι έτσι, να το πούμε.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αντικαταστήσαμε τον Νίκο Χρυσοχέρη που είχε την πολύ καλή, πώς το λένε, έκανε την πολύ καλή κίνηση να μας ειδοποιήσει ότι ενώ κέρδισε δεν μπορεί να πάει. Θα ξαναπώ τα ονόματα των νικητών, μην ανησυχείτε. Νίκο, μπράβο. Μια άλλη φορά θα σου δώσουμε μια πρόσκληση να μπορείς να πας. Δεν βλέπω. Α, και προφανώς και ένα για το Tour de France που μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό και ένα για τον Armstrong. Τρομερό ντοκιμαντέρ. Με όλη την ιστορία του ντοπαρίσματος και αυτά. Δεν το θυμάμαι, θυμάμαι τον τίτλο τώρα. Έχει πράγματα, δηλαδή εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Τα αθλητικά δίνουν πολλές ευκαιρίες για μεγάλες ιστορίες και μεγάλες ιστορίες γίνονται σπουδαία ντοκιμαντέρ. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη, πάμε, πάμε.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Γεια ρε.
1: Και εμείς καλά, και εμείς. Είμαστε στον απόεχο, ξέρεις, και της περανάλυσης. Την κεράς όπως είναι κλείδημα να κάνουμε στην Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Σωστρέφεια, αυτό είναι η σωστρέφεια.
1: Ναι, αυτό δημιουργεί την σωστρέφεια, γιατί ακόμα δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Όχι, να, θέλω να πω...
1: Έντονης εννοώ,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Έχεις δίκιο, έτσι δημιουργείται, αυτές είναι οι βάσεις.
0: Όταν αρχίσεις και τρώγεσαι με τα ρούχα σου...
1: Μπράβο, αυτό είναι το ισοστρέφεια που λέμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται, μωρέ.
1: Απλά είναι δικαιολογημένο, εντάξει, είναι δικαιολογημένο να υπάρχει επιπλέον κουβέντα γύρω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι που γίνεται, δεν έγινε μια φορά.
0: Ναι.
1: Και επειδή το έχουμε δει το σκηνικό να επαναλαμβάνεται σε ό,τι αφορά την φετινή σεζόν, και επειδή αυτό είναι η ειδοποιώση διαφορά για μένα, επειδή μιλάμε για μια υπόθεση και περίπτωση που έχει ένα χρόνο πίσω, δεν είναι δηλαδή ο περσινό. Το αγωνιστικό,
0: ναι.
1: Που έλεγες πρέπει να υπάρχει χρόνια, μια υπομονή, να πάει μετά τον Νοέμβρη, να το δούμε και στη βάση του. Εδώ είναι ένα χρόνο μετά.
0: Και είναι και κάτι άλλο.
1: Χωρίς πολύ μεγάλες αλλαγές.
0: Είναι και κάτι άλλο. Είναι ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα. Mm-hmm. Στο οποίο κάθε ισοπαλία με τις συγκεκριμένες ομάδες σου φαίνεται ότι είναι.
1: Ναι, ότι είναι μεγαλύτερο πολύ... γκέλα. Ναι.
0: Γκέλα, γιατί σου λες οι άλλοι θα περάσουν. Ενώ δεν είναι αλήθεια.
1: Όχι.
0: Δεν ισχύει απαραίτητα.
1: Δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Στη διάρκεια της σεζόν δεν επιβεβαιώνεται.
0: Αλλά συνήθως έτσι δεν ξέρεις, γιατί έχουμε δει και πρωταθλήματα στα οποία πάνε ομάδες τρένο και. Αλλά η ισοπαλία στην Ελλάδα είναι ένα δραματικό αποτέλεσμα. Δηλαδή τα ίδια αποτελέσματα που έχει η ΑΕΚ τώρα σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, συνυπολογίζοντας ότι παίζει Ευρώπη κτλ., δεν θα δημιουργούσαν, πιστεύω, τις συζητήσεις που δημιουργούν εδώ πέρα.
1: Όχι.
0: Είναι το πρωτάθλημα. Ναι.
1: Εγώ λέω και πάλι πάντως, επειδή και το συζητάω και με τσίνους, επειδή και η ΑΕΚ θα μπορούσε να κυπεράσει. Η λογική λέει θα παίρναγε ακόμα και έτσι όπως έπαιξα, με τις φάσεις που είχε, θα μπορούσε να το έχει κάνει τον κόλ και να μην είχε κάνει την κάφα, ρε παιδί μου κουτί, και να παίρναγε με τον 1-1 για παράδειγμα. Και η συζήτηση όμως για μένα θα είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία να γίνεται τότε. Σωστά γίνεται και τώρα, προφανέστατα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε και με το διπλό, γιατί μετά είναι και σαν να ψάχνεσαι να τρίβεσαι στην κλίτσα τσοπάνη να βρει κάτι. Ξέρεις, να γκρινιάξεις.
0: Μα γι' αυτό και εγώ λέω ότι η κριτική είναι κριτική, το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά άντε να τα κάνεις τώρα κατανοητά αυτά, ας πούμε. Δηλαδή
1: και
0: στην
1: έτσι
0: Ελλάδα.
1: Να είναι, διότι δεν θα άλλαζε κάτι στην εικόνα σε βάθος και στις επιλογές του coach αν δεν έπαιζε ο. Αν κέρδιζε ή αν έφερνε εκεί.
0: Ναι,
1: ή έφερε, τέλος πάντων, και έφερνε. Τέλος πάντων, έχει ένα προβληματισμό που είναι πολύ δικαιολογημένος και αναπτύσσεται εντός ομάδας και είναι καλό αυτό, στο ποδοσφαιρικό τμήμα εννοώ, για το γεγονός ότι δεν είναι μόνο ότι δεν καταφέρει να πάρει τα μάτσα αυτά η ΑΕΚ, δεν καταφέρει να τα πάρει ενώ έχει προηγηθεί. Κάτι το οποίο πέρσι δεν ήταν σύνηθες φαινόμενο. Στα τρία μάτς δηλαδή στο Παγκρίτιο, στο Super Cup και στα δύο με Κηφισιάς, Κλεοφόρο και Αστέρα στην Τρίπολη, έχει κάνει το 0-1 που πρέπει και σχετικά σε καλό χρονικό δίσημιο στα μάτς και δεν έχει καταφέρει να τα πάρει. Κάτι το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται εντός πολιτηρίων και είναι λογικό γιατί γεννά μια απορία αυτό το πράγμα. Επιπρόσθετα και βέβαια στον ίδιο κότς με το τεχνικό του επιτελείο ψάχνεται σε αυτό που δεν έκανε εκείνο σωστά γιατί το έχει αναγνωρίσει και στην διάδευση τύπου αλλά και σαν στο δικό του κεφάλι που το έχει αναλύσει το παιχνίδι, το έχει αναγνωρίσει το λάθος που έχει γίνει. Εντάξει, ούτως ή άλλως αυτός θα το διορθώσει, δεν έχουμε καμία αμφιβολία για αυτή. Καλό είναι να γκρινιάζεις και να παραμένεις κοντά ένα χρόνο αίτητος. Απλά εδώ γιατί το συζητάμε λίγο παραπτεταμένα, για να καταλάβει και πώς, για να μην νομίζει ότι φέρνουμε κανείς την καταστροφή. Γιατί αν η ΑΕΚ δεν καταφέρει να περάσει το Βόλο και κερδίσει και ο Παναθηναϊκός, ανοίγει το η διαφορά πάει σε σύν 6. Και πλέον δεν εξαρτάται μόνο από σένα στο πώς θα τη φέρεις τη διαφορά. Πολύ νωρίς, 100%. Δεν θα εξαρτάται από σένα. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Το μείον 4, μείον 6 είναι μέσα στο τέτοιο που το λέγαμε πάντα με τα play-off. Ότι, οκ, okay, είναι μια απόσταση μείον 6 τεράστια, αλλά καλύπτεται. Από εκεί και μετά όμως είναι και η οικονομία της βαθμολογίας που σου έλεγα χθες σε σένα, με τον εαυτό σου, με τον καθρέφτη σου. Είσαι στο μείον 4 από πέρυσι. Πας στο Βόλο, κάνεις τη νίκη και είσαι στο μείον 2. Μαζεύεις κάτι για, από το περσινό, επαναλαμβάνω. Δεν θα είναι πάλι εύκολο πάντως, το ξαναλέω. Δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής η ΑΕΚ την εικόνα που έχει στη Φιλαδέλφεια για να μπορείς να πεις, εντάξει, είναι δύο κακές παρεθέσεις, άσχετα είναι διαφορετική εικόνα των δύο αγώνων, θα το ξεπεράσει σύντομα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, επειδή με ρωτήσαν αν θα υπάρξει κάτι τώρα και επειδή ξέρεις συνήθως μετά τις γέλες σε ανοίγει μια.
0: Πάντα.
1: Εσύ δεν καταλαβαίνω ποιος δικαιολογεί σχεδιασμό με αυτόν τον τρόπο. Η ΑΕΚ δεν λειτουργεί έτσι με την Πάρτα και με τον Νίκο. Καλό είναι αυτό. Δεν φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι ενεργή, να το πω έτσι, και σε αυτό το τελευταία μέρα που διανύουμε, είτε για την άμυνά της, είτε για το δεξί της άκρο, στην άμυνα εννοώ. Εδώ να πω κάτι, επειδή όντως ο Μουκουντήρη περίμενας, για μένα σπουδαίος κεντρικός αμυντικός, πάντα έχει δύο-τρεις γκέλες. Ξέρεις, είναι λίγο σύμιλαρ με το Ρέτσο σε αυτό και ο Ρέτσο μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό θα κάνει ένα-δύο λαφάκια, τρία στη σεζόν. Όσοι παίζουν αμυντικοί με την μπάλα στα πόδια θα τα κάνουν αυτά, έτσι για να είμαστε και ειλικρινοί. Εμείς τα καρήκαμε, αλλά ξέρεις, ο κόσμος νομίζει ότι πρέπει που άλλος θα είναι Μπέκεμπάουερ, ρε παιδί μου, δεν κάνει λάθος. Να πω το εξής, συμφωνώ απόλυτα και τώρα ευτυχώς και τα γραπτά μένουν και το έχω πει. Σήμερα η ΑΕΚ έπρεπε να έχει πάρει ένα μισάξιο κεντρικό αμυντικό στην ίδια ευθεία με Δέλβας και Μουκουντή. Παράλληλα και να το έχω ξαναπεί, δεξί μπακ, ένα backup του Ρότα σε επίπεδο δυνατό να τον ανταγωνιστεί. Άλλο αυτό, και κακώς για μένα δεν έχει γίνει, δεν θα γίνω ανακόλουθος. Και άλλο ότι στην Τρίπολη έγινε αυτό τώρα στο Μουκουντή, διότι ακόμα και να έχει αποκτηθεί ο άλλος κεντρικός αμυντικός. Όχι, και ο Μουκουντή με τον Έλβας έπαιζαν 100%.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι μιλάμε για ένα μάτσο το οποίο έρχεται, ξαναλέω.
0: Κοίτα.
1: Τρίτη έπαιξε η ΑΕΚ στο Champions League.
0: Έχει πλάκα ότι για αυτό το παιχνίδι. Ακούγονται δύο πράγματα τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο σωστά. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι πρέπει να κάνει λίγο παραπάνω rotation, δεν γίνεται να πάμε με 12-13 παίχτες.
1: Το ακούω. Πρέπει να το ανοίξει και εγώ το ακούω.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε κακώς άλλαξε τους 11 που κέρδισαν την LASK. Είμαστε πάρα πολύ στη σεζόν, νωρίς στη σεζόν, μπορούσαν να παίξουν ένα παιχνίδι ακόμα, δεν έγινε και τίποτα.
1: Μα πάτε το νόμισμα δύο.
0: Τα δύο ισχύουν.
1: Ναι, 100% ισχύουν, Αντώνη. Απλά εδώ έγινε μια ποδοσφαιρική ανομαλία σε ό,τι αφορά την επιλογή αλλαγών. Αυτό είναι που γκρινιάζει μεγάλη. Δηλαδή, αν ήταν ο Βιτάλης παρέμενε, δεν θα σου λέει κανείς τίποτα. Okay. Αν πήγαινες όμως με τον Κάριμεν, που είναι ένας πιο δημιουργικός παιδόν, τον Αριάγκα και κατά ψέματα, νομίζω ότι δεν θα γίνεται τόσο κουβέντα για το rotation. Εδώ γίνεται περισσότερο για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί και δεν επέλεξε, και επέλεξε να πάω σε τρεις αλλαγές που δεν είναι και πολλές, δεν έχει καμένο rotation να βάλεις τρία πρόσωπα, αλλά και επέλεξες να μην βάλεις το σωστό πρόσωπο στο rotation. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό λαθάκι του coach αυτό είναι μόνο. Στα χαφ. Εντάξει, ο Κατσίνοβιτς έχει παίξει κι άλλα. Μάτσε ήταν μια χαρά. Επίσης δεν ήταν αρνητικός για μένα εντελώς το μάτσο με την Τρίπολη. Είχε πολύ καλές ντάτσεις και έβγαλε ταχύτητες. Δεν ήταν αποτελεσματικός. Όμως δεν ήταν και ένας άλλος, Δεν λέω για τον Κάτσι για παράδειγμα, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός ο Ζήνη, δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικός ο Γιώβιτς, δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικός από όταν μπήκε και μετά ο Κοϊτά, που ήταν καλύτερος μεν, έδωσε και τις μπάλες σωστά, αλλά δεν ήταν και αυτός αποτελεσματικός. Οπότε, προφανέστατα αυτοί που ξεκινάνε πάντα θα τα ακούνε περισσότερο. Για μένα είναι ένα μίξ, μια μίξη λαθών, σε κύριο ρόλο τον προπονητή ο οποίος για μένα ειδικά στις αλλαγές, γιατί εντάξει, στο ρωτές, στο κάτω, στις αλλαγές θα τις βάλεις, γι' αυτό τους έχεις πάρει όλους, αλλά στις αλλαγές εκεί λίγο δεν μπερδευτήκαμε. Αντί να λύσουμε την ομάδα, μπερδευτήκαμε λίγο περισσότερο. Ειδικά με τη διατήρηση του Ζήμου και τη μετατόπιση του στο δεξί άκρο για την επίθεση. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί χθες δεν προλαβαίναμε να το πούμε, ο Ζήμου είναι ένας εκπληκτικός παίχτης σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ στην αξιοποίησή του σε παιχνίδια που θα έχει και χώρους. Αλλά σε σετ παιχνίδι να το βάλεις εξή εξτρέμ για να σου δημιουργήσει, δεν είναι. Και τέλος πάντων δεν το έχει ακόμα το παιδί για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν το έχει. Εμείς τον έχουμε δει, ναι, να πει με τον ΠΑΟΚ να κάνει διαφορά, να πει με τον Ολυμπιακό να κάνει διαφορά, να πει με τον Παναθηναϊκό που βάλε και τον γκολ και φέρει την ανατροπή τίτλου μετά από αυτόν ξεκίνησε. Σε ματσά ευρωπαϊκά Εκεί όμως δημιουργούνται χώροι. Σε σετ παιχνίδι με τον αντίπαλο να παίζει με 5 στην άμυνα, 3 πολύ δυνατά κορμιά και κλειστούς χώρους, να βάζει το ζύμι δεξιά να κάνει κάτι τι. Δημιουργικά, ας πούμε, τι. Με ξένησε πολύ η κίνησή του. Καταλαβαίνω όμως το πίσω μέρος σκέψης που ήταν να κρατήσει ένα τρίτο επιθετικό, μήπως και μου έρθει η φάση μέσα στην περιοχή και μου την τελειώσει. Το καταλαβαίνω όμως για να σου έρθει πρέπει κάποιο τη φέρει. Ήταν πολύ μακριά αυτή που έπρεπε να είναι κοντά σου για να στη φέρει. Τέλος πάντων, ναι. Έχουμε το μπροστά μας το κύπελο και εδώ πρέπει να έχουμε το πίσω μέρος του μυαλού μας και όποιοι χρησιμοποιηθούν, γιατί ξέρεις γίνεται πολύ κουβέντα για τον κόπο για τον Κάριν και τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να είναι μέτρη με τις αίρες. Ή να μην είναι super wow. Θα καταλάβουμε ότι θα είναι 10 αλλαγές εδώ, έτσι. Πάμε για 9 με 10 αλλαγές minimum. Και θα είναι την πρώτη, δεύτερη φορά που θα παίζουν όλοι αυτοί μαζί. Δεν μπορεί η απέτηση να είναι, ξέρω, να βγάζουν παπάδες. Ναι, όμως είναι απέτηση να βγάλουν την νοοτροπία, εντάσεις, διάθεση. Από αυτά θα κρυφθεί η εικόνα αυτών για μένα περισσότερο. Και έπειτα εννοείται και την ουσία του πράγματος, γιατί εντάξει, κατά τότε έχει πάει κερδίσει και αυτό το παιχνίδι στο κύπελλο. Να κάνει να ζευγαρώσει τις νίκες της, να είναι άνετη για να πάει στο Βόλο για το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι με, το, με την τοπική ομάδα.
0: Ναι, ωραία. Αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Α, και είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες και μάλλον αυτό θα γίνει, δεν ξέρω να το πω και χθες, ας το ξαναπούμε μια, δεν είναι κακό, δεν χάνουμε τίποτα. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι όχι σκέφτεται απλά όπως είχαμε μεταφέρει το ρεπορτάζ το οποίο επιβεβαιώθηκε, αλλά οδεύει προς τη λύση της αναβολής με τον Ατρόμητο για εκείνη την εβδομάδα, τη διαβόλο εβδομάδα με το δύο ταξίδια στην Αγγλία σε 6 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πάρα πάρα πολύ λογικό αυτό, έτσι.
0: Πότε είναι αυτό περίπου?
1: 8 τον Οκτώβριο, μωρέ, και παίζει, παίζει Τετάρτη βράδυ με την Σαχτάρ στο Λονδίνο. Θα πρέπει να γυρίσει Πέμπτη, Παρασκευή να κάνει μια αποκατάσταση. Σάββατο υποτίθεται να παίξει με τον Ατρόμητο για να ξεκουραστεί. Κυριακή Δευτέρα να πετάξει Αγγλία για να παίξει Τρίτη με την City στο Etihad. Είναι η διαφορά 6 ημερών, είναι πάρα. Και ξέρεις, είναι δύο ταξίδια μέσα, έτσι. 4, αλλά εγώ σου λέω δύο ταξίδια. Δύο πολύ πολύ απαιτητικά μάτς και μόνο μια μέρα ξεκούρασε για να πέσει να παίξει το Περιστέρι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Να παίξει δηλαδή 3 μάτς 6 μέρες είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι,
1: πάρα,
0: ναι, προφανώς. Βέβαια, κοίταξε, θα πάει το παιχνίδι.
1: Γι' αυτό υπήρχε αυτή η σκέψη. Να πάει να μείνει εκεί, να δουλέψει και εκεί. Γιατί ναι, αυτό, ναι. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα, να ζήτησει και έντρο ξέρει, να μπορέσει να κάτσει 4 μέρες καλά να δουλέψει εκεί και να πάει μετά στη Σύπρο. Τέλος πάντων, το δούμε.
0: Κοίτα, θα σου ζωρίσει μια εβδομάδα μετά, βέβαια.
1: Ναι, ναι, θα σου ζωρίσει.
0: Γιατί αυτή θα είναι έτσι κι αλλιώς μια ζώρικη εβδομάδα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τέλος πάντων. Τι να κάνεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Δεν γίνεται.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: έτσι είναι.
0: Παίξεις,
1: εγώ δεν... νομίζω ότι είναι το καλό των κινητών στα ταξίδια.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη ταλαιπωρία η αλήθεια. Είναι αυτό.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, έγινε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα να πούμε. Αυτά που λέμε στο φινάλε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα ότι ακολουθούν ο κύριος Αντύπας, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Χονδροθύμιος. Τρεις ιεράρχες, τηλέφωνα στον αέρα. Σπεύσατε. Δεύτερον, είχαμε μαζί μας την Nova. Στην Nova κερδίζει 10% έκπτωση για ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Μπορεί να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι συνδρομητής των υπηρεσιών Nova. Κατεβάζεις το παντού, παίρνεις τον deal, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Τι, α, είμαστε στον αέρα κανονικά, ωραία. Λοιπόν, και τέλος, πριν ξαναπέσουμε, θέλω να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Λέω και τα ονόματα των 5 που κερδίσανε, θα τα πω και αύριο, γιατί την Πέμπτη πρέπει να πάτε στο στούντιο να δείτε την ταινία The Match. Είναι ο Θοδωρής.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
12: Το απόγευμα ταξιδεύει η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Αθήνα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Εκτός έμεινε ο Παυλένκα για προληπτικούς λόγους, ενώ ο Αλέσιο Λύση δεν συμπεριέλαβε τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα και τους τραυματίες Ντεσπόντοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στο μάτς του Όφη με τη Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Face του Europa League, καθώς έχουν διατεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη μία θύρα. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχας ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης. Για ανατροπή στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Όπως γράφουν, είναι πλέον πιθανό η μεταγραφή του 29χρονου στόπερ της Ρέιν.

Είναι ο ΣΕΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Συγκεκριμένα το μάτς των Πρασίνων με την Μπουργκ την Παρασκευή θα αρχίσει στις 9 και 4 και αυτό του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5 και μισή. Στη μάχη των προκριματικών που θα διεξαχθούν στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League μπαίνουν Προμηθέας και Κολοσσός. Στις 2 και 4 η ομάδα της Πάτρας αντιμετωπίζει τη Βιέννη και στις 4 και μισή εκείνη της Ρόδου την τουρκική Κορφέζ. Κάλυψη και των δύο αγώνων από Magenta Sport 4. Ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Πρώτο σερβί στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στην Θεσσαλονίκη, σε Βουκουρέστη και Βελιγράδι, αντίστοιχα εκείνη του Europa, σε Τωρίνο και Βουδαπέστη, αυτή του Conference. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 και μετά, το Nations League θα αποτελείται από τρεις κατηγορίες και όχι τέσσερις που ισχύει τώρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Καλησπέρα σε όλους, είστε συντονισμένοι.
1: Καλησπέρα,
0: Big Wings for FM.
2: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
2: Καλά.
1: Καταλαβαίνεις ότι έχεις εκπομπή με Σταύρο.
2: Ναι.
1: Γιατί το πρώτο πράγμα που ήταν ανοιχτό εδώ ήταν η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης.
0: Δεν είναι, δεν ήταν εκεί, αλλά
1: αμέσως. Δεν μπορεί, το κάνει. Ναι, το...
2: Κάποιος άλλος.
0: Η πλάκα ποια είναι? Και ο Κάρπετ κάθεται εδώ που κάθομαι εγώ.
2: Ναι, κάποιος άλλος.
0: Και ο Μιχάλης.
2: Κάποιος θα πει βόλει το πρωί.
0: Οπότε το πρωί εκεί πρέπει να είναι ο Τσουβέλας. Τώρα ο Τσουβέλας να σου
2: πει.
0: Φαντάζομαι ότι αυτός που έκατσε σε αυτόν τον υπολογιστή ήταν ο Αλέξανδρος. Τώρα...
1: Εδώ έχει μείνει πάντως.
2: Τι να σου πω.
0: Μεγάλη νίκη χθες της εθνικής μας. Πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αν είναι μεγάλη νίκη.
0: Είναι, εντάξει, είναι όντως πολύ μεγάλη νίκη. Παράθυρο για πρόκριση σε μια ομάδα που, απέναντι σε μια ομάδα που ήταν και μεγαλύτερο φαβόρη από την εθνική μας στο θέσιμο παιχνίδι και γενικότερα με μετάλλια, με διακρίσεις. Δηλαδή είναι δυνατή. Τέλος πάντων, σημερινά. Σημερινά.
1: Φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι,
1: φρέσκα κουλούρια.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Αν δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Πάνος Μπουρνάς.
1: Όλοι.
0: Εθνική και μουσική επιμέλεια.
1: Και κάνουμε χέρια.
0: Σωτήρη Σταμπάκος, στη μουσική επιμέλεια. Όλοι. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Σήμερα δεν έχει πολλά πραγματάκια. Έχει βέβαια εθνική ομάδα βόλεϊ στις 5 κόντρα στην Σουηδία. Αλλά από εκεί και πέρα κάτι κυπελάκια στα ευρωπαϊκά, στα ξένα που λέγαμε.
1: Ναι, δεν έχει κάτι.
0: Δεν. Εντάξει, θα περάσουμε σήμερα.
2: Εντάξει, αύριο πάλι που έχει κύπελα.
0: Αύριο και μεθαύριο έχει κύπελα, ναι.
2: Ναι.
0: Έχει ευρωπαϊκά.
1: Μπορώ ναι. να σας απογειώσω την εκπομπή.
2: Ναι. Για πες.
1: Γιατί αν κάποιος μπορεί να κρίνει
0: ναι.
1: και να δει το. Ένα σύριαλ στην τηλεόραση.
0: Είδες μπλε ώρες.
1: Εννοείται. Μα πρώτα απ' όλα μιλάς για άνθρωπο που έχει δει.
0: Ήμουν εκτός σπιτιού, ρε φίλε, οπότε δεν έχω εικόνα.
1: Έχω δει μπρούσκο. Έχω δει το τατουάζ. Έχω δει τις 8 λέξεις.
0: Είσαι γεωργιακός.
1: Ναι, έχω δει τη γη της Ελιάς. Η γη της Ελιάς με κούρασε βέβαια γιατί ήταν 7 χρόνια. Δεν ξέρω κάπου τα χάσα, αλλά δεν άργει. Δεν... Καταλάβαινες αν είχες χάσει 4 επεισόδια.
2: Ναι.
1: Έχει κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Δυνατό, πολύ δυνατό.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω εγώ τι ξεκίνημα έκανε. Ναι. Πάντως το.
1: Να πάρω το 20-20 στείλτε μήνυμα.
0: Το cast
1: ναι.
0: είναι συγκλονιστικό έτσι. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι.
2: Δεν έχω εικόνα.
1: Δεν
2: όχι, δεν έχω εικόνα, οπότε. Δεν... τι να πω.
1: Όταν με κοιτάζει, σαν κουταβάκι πεθαίνει.
2: Όχι, ρε παιδί, δεν έχω εικόνα. Πείτε τα εσείς.
0: Σου είπα, δεν έχω κι εγώ εικόνα από το χθεσινό πρώτο επεισόδιο, διότι ήμουν εκτός και δεν το είδα.
2: Ναι.
1: Πιστεύω αλλά... μόνο εγώ και ο Καλογεράκης μπορούμε να σχολιάσουμε αυτό το σύνολο.
0: Όχι, ρε, πολύ σκορπό το δεύτερο. Εγώ είδα τα νούμερα να πήγε πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν λέω για τα νούμερα. Εδώ μέσα λέω τώρα.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Εγώ και ο Καλογεράκης.
2: Και ο Σταύρος τα βλέπει αυτά.
1: Δεν θέλω, ήταν έξω κι αυτό.
2: Εντάξει, έτυχε τώρα.
0: Βλέπω γενικά, βλέπω ελληνικές σειρές.
2: Ναι.
1: Και ήταν και μεγάλο το πρώτο επεισόδιο αναμενόμενο, δηλαδή ήταν πάνω από 2 ώρες.
0: Δεν θα είναι έτσι, δεν ξέρετε. Μην αγχώνεστε, όσοι ακούτε.
2: Ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, Σταύρος Κοδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο κύριος Πάνος Μπουρνάς,
1: τον Νίκο. Την καλησπέρα μας στο Δεξιάρχη από την Μυτιλίνη, στο Βύρον από τα Χανιά.
2: Να πούμε λίγο τους συντελεστές.
0: Τα είπαμε.
2: Συγγνώμη, άκουγα.
0: Τα δικά μας ονόματα δεν τα πάμε. Αλλά τους συντελεστές τους είπαμε.
2: Είπαμε τα δικά μας.
1: Έχει Λα Λίγκα, λέει ο φίλος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει Λα Λίγκα, έχει Link Up Αγγλίας, Liverpool Tottenham για τα τρεγμένη. Αυτό λέμε, ρε παιδί μου. Εκτός από όλα λέγεται, αλλά είναι Κύπελλο Ιταλίας, Link Up Αγγλίας. Έχει συνέντευξη τύπου. Του Ολυμπιακού αύριο είναι το παιχνίδι.
2: Α, έτσι όπως το συνέντευξη τύπου, τι θα δώσουμε συνέντευξη τύπου προγνωστικά.
0: 5 ώρα είπαμε Ελλάδα-Σουηδία, με την Ελλάδα να είναι ψιλοφαβορή σε αυτό το παιχνίδι. Και αν.
1: Ελλάδα.
0: Σουηδία στο βόλεϊ.
1: Σουηδία, Γκούσταυσον, ναι.
0: Πεχτάρα, μαγική πεχτάρα. Λοιπόν.
1: Έχεις προλάβει στην Γκούσταυσον.
0: Ναι, ρε, εσύ, κοντά είμαστε. Ο άνθρωπος πετρελοπηγή άνοιγε. Έτσι το λέγαμε, δεν ξέρω τι
2: κερδίζει. Ναι, για καλά που
0: πετρέλαιο. Όχι, βάλα το καρφί άνοιγε τρύπα, ρε, παιδί μου, πετρελοπηγή.
1: Και εγώ έλεγα θα βρει πετρέλαιο. Το έκανα έτσι.
0: Εντάξει, εμείς πάνω δεν ξέρω τώρα. Πώς το λέγατε εσείς εδώ, ξέρεις, αλλά πώς λένε οι Αμερικάνοι, οι Ελληνοαμερικάνοι, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς εδώ.
2: Ναι.
0: Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα έτσι το λέγαμε, άνοιξε πετρελοπηγή, ρε παιδί μου, άνοιξε.
2: Ναι.
0: Εντυπωσιακό.
2: Θα βρει πετρέλαιο κι εγώ έτσι.
0: Ναι.
2: Το ίδιο
0: πράγμα λέμε.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχει.
0: Λοιπόν,
2: αυτά έχει.
0: Λοιπόν, έχει και ένα Προμηθέας Βιέννη. Τώρα.
2: Α, αρχίζουν να είναι τα προγραμματικά.
0: Είναι προγραμματικά φάση των 16 για το FIBA Basketball Champions League. Το Προμηθέας Βιέννη για κάποιο λόγο είναι τώρα έχει τζάμπολ. Τώρα θα το βάλουμε.
2: Να το βάλουμε, βάλτε
0: τώρα. Και έχει και αύριο. Όχι αύριο. Και έχει και στις 4.30 Μανίσα Κολοσσός.
1: Πρέπει να δω λίγο Βιέννη.
0: Εντάξει, αύριο θα γενιάσετε, αν και δεν θα το πάμε τρένο, να ξέρετε.
2: Αύριο.
0: Ναι. Αγώνα στην ώρα μας. 3 ώρα έχει κύπελο.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Δηλαδή θα ζήσεις.
2: Εγώ δεν θα
0: είμαι. Ναι, εντάξει, θα ζήσεις.
2: Γιατί πρέπει να πάω λεωφόρο.
0: Ναι, αλλά θα σου πω ότι δεν θα το πάμε όλο. Ναι. Αλλά θα είναι πρωτόγνωρο για τον Ηρακλή να κάνει εκπομπή και να κάνει πάσα σε γήπεδο.
1: Δεν έχω κάνει.
0: Αυτό σου λέω, θα είναι πρωτόγνωρο. Εντάξει, και εγώ εδώ θα είμαι, αλλά.
2: Όσο ζει, μαθαίνεις που λένε.
0: Και είπαμε, νέα δεδομένα.
1: Και δεν έχει τύχει ποτέ. Όταν ας πούμε ήμουν, ο Δεσίλας ήταν τρένο, όλες οι παρατάσεις του Ολυμπιακού,
0: τα ξέρω,
1: τις καθαρίζαμε. Δεν είχαμε άγχος με Δεσίλα στο στούντιο. Κανένα άγχος.
0: Δεν είχες τύχει καθόλου εσύ.
1: Δεν πήγε για πάει παράταση παιχνίδι του Παναθηναϊκού που να έχω εγώ.
2: Και να είσαι εδώ. Να γιατί εγώ. Καλοκαίρι.
0: Με Μασέγη, θυμάμαι.
2: Ήταν όλα καλοκαιρινά. Α, όχι, είχε γίνα με τη Βικτόρια Πλιζέν. Πού ήσουν εσύ με τη Βικτόρια Πλιζέν.
1: Πότε ήταν αυτό.
2: Μήπω έλειπε και εσύ έπαιζε Ολυμπιακό έξω. Δεν είχε τύχει, όντω. Δεν είχε τύχει.
1: Δεν πήγε εγώ, όχι.
2: Τέλο πάντων, έχει διάλειμμα και να ανοίξουμε γραμμέ.
1: Πότε ήταν.
2: Πέρυσι.
1: Πού να θυμάμαι πέρυσι.
0: Και εντάξει, με στο καλοκαίρι πέρυσι.
1: Δεν έπαιζε προβληματικό Ολυμπιακό.
2: Δεν ήταν το καλοκαίρι, Ηρακλή.
1: Πότε ήταν.
2: Ήταν προκρίχιο Παναγενικό 16. Του Γιώργα και έπαιξε μετά με την Πέτη.
1: Μπορεί να ήμουν έξω.
2: Μάλλον.
0: Τέλο πάντων. Πάμε, πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμέ.
3: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: House of Witches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Πριν να ανοίξουμε γραμμές, να πω κάτι πολύ σημαντικό, διότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Η 15η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα, μιας ασθένειας για την οποία δεν ξέρουν αρκετά οι περισσότεροι συμπολίτες μας. Σημαντικό έργο στην έρευνα, καταπολέμηση, θεραπεία, περίληψη, νοσηλεία και ενημέρωση για το λέμφωμα τελεί η αιματολογική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό. Το έργο της κλινικής όμως δυσχεραίνεται από την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και οι ασθενείς που παρακολουθούνται ή νοσηλεύονται στην κλινική. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα, προσκαλούμε όσους επιθυμούν να συνδράμουν στο ευγενές έργο της κλινικής για δωρεές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 20 61 092. Επικοινωνία είναι το πρωτόκολλο Λαϊκό Νοσοκομείο και στο email στο prot@laiko.gr. Όποιος μπορεί, να συνδράμει.
13: Βεβαίως. Λίγο πάμε να ανοίξουμε.
14: Δύο μηνυματάκια σφαίρα. Να, που συμφώνησε και σε κάτι ο Μάκης από μαζί μου για τη σειρά. Λέει ένας φίλος, μήπως.
12: Το μήνα πάρετε.
14: Μήπως ήταν, λέει, τότε που σε πάτησε η Ρόδο στο Παρίσι. Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως ήταν. Τι ώρα ήταν, βραδινό
13: η Πλιζέν? Πότε, αφού ήμουν εγώ εδώ με τη Ρόδα, ρε.
14: Όχι, όχι.
13: Είναι δυνατόν να μου πει και να παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βικτόρια Πλιζέν?
14: 10 έπαιζε.
13: Πού να θυμάμαι, πότε έπαιζε ο Παναθηναϊκός? Πού να θυμάμαι, πες μου ειλικρινά. Πάμε, ναι.
12: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα.
15: Μ' ακούτε?
14: Βεβαίως.
15: Γεια σας. Είμαι Νίκος Παναθηναϊκός.
14: Γεια σας, κύριε Νίκο.
15: Έχω ακούσει και ακούω πολλές φορές, γενικά τώρα εδώ και αρκετό καιρό, ότι η τάδε μεγάλη ομάδα έκανε γκέλα, λέει, στην επαρχία με μια επαρχιακή ομάδα, και θα πιάσω τώρα το γεγονός της ΑΕΚ με τον Αστέρα. Έκανε, λέει, η γκέλα η ΑΕΚ με τον Αστέρα. Στη θέση της ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γιατί έκανε γκέλα η ΑΕΚ? Γκέλα έκανε ο Αστέρας με την ΑΕΚ, που στο γήπεδό του δεν κατάφερε να την κερδίσει. Γιατί θα πρέπει, δηλαδή, το προνόμιο της νίκης να το έχουν οι μεγάλες ομάδες.
14: Γιατί είναι το,
15: δεν
14: το
15: κατάλαβα.
14: Γιατί είναι το φαβορί για την νίκη.
15: Τι θα πει είναι το φαβορί.
14: Δεν πάει το φαβορί.
13: Έτσι γίνεται. Ακούστε λίγο. Μην φωνάζετε. Ακούσαμε λίγο.
15: Όχι, όχι, δεν φωνάζω.
13: Ένα λεπτάκι. Συνήθως όταν μια μεγάλη ομάδα αφήνει βαθμούς, όταν έχουμε έκπληξη και μια μεγάλη ομάδα μπλοκάρεται από την μικρότερη, είναι γκέλα για τη μεγάλη ομάδα. Και ένας, μια μεγάλη επιτυχία για τη μικρότερη ομάδα. Αυτό ισχύει αυτό, ακούστε με λίγο, ένα λεπτάκι. Αυτό ισχύει παγκοσμίως. Είτε παίζει η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα, είτε παίζει η Ίντερ με την Σασουόλο.
12: Να σας το πάω και λίγο αντίστροφα. Εσείς γιατί θεωρείτε ότι είναι γκέλα για την γηπεδούχο ομάδα εάν δεν κερδίσει? Γιατί συνήθως οι γηπεδούχοι είναι φαβόροι.
15: Γιατί δεν έχει δικαίωμα ο γηπεδούχος να κερδίσει?
13: Έχει άλλο λέμε. Για να μην ακούσετε με
15: κύριε. Έκανε γκέλα η Manchester United με τη Φούλα.
13: Κάνετε λάθος.
12: Πώς θα το κερδίσει?
13: Κάνετε λάθος. Παντού
15: ισχύει. Γιατί έκανε γκέλα?
13: Γιατί το φαβορί το οποίο έχει πρέπει να πάρει στους 3 βαθμούς, όταν δεν τους πάρει είναι γκέλα. Η Φούλαμ, αν πάρει βαθμό ή βαθμούς από τη United ή από τη Liverpool ή από την Arsenal κτλ. Είναι επιτυχία.
15: Μα προσέξτε.
13: Για το μεγάλο είναι γκέλα. Τώρα τι συζητάμε.
15: Ναι, εάν λέμε εξαρτάμε. Ότι η μεγάλη ομάδα έκανε γκέλα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα.
13: Όχι.
15: Το πρωτάθλημα σημαίνει πρέπει ότι να είναι κάθε ομάδα,
13: σημαίνει ότι κάθε ομάδα έχει στόχους. Άλλος ο στόχος του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού. Βεβαίως. Άλλος ο στόχος του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, άλλος ο στόχος του Αστέρα, άλλος ο στόχος του Ηρακλή.
15: Άλλο είναι αυτό που μου λέτε εσείς. Εσείς μου λέτε για στόχους πρωταθλητισμού. Εγώ σας λέω για στόχους αθλητισμού.
13: Βεβαίως.
15: Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
13: Όταν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, τι να κάνουμε τώρα. Κάθε ομάδα έχει στόχους.
15: Δηλαδή σημαίνει ότι όποιος έχει τα πιο πολλά λεφτά. Δικαιούται εντός εισαγωγικών να πάρει το πρωτάθλημα.
13: Μισό λεπτό. Σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο έχει και την έκπληξη. Όταν υπάρχει έκπληξη, για το φαβορί είναι γκέλα. Δηλαδή, να σας πω κάτι διαφορετικό. Τελευταία αγωνιστική και θέλει νίκη ο Ολυμπιακός επί του Αστέρα Τρίπολης για να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν το παίρνει.
14: Στην Τρίπολη.
13: Και ο Αστέρας. Δεν θα είναι γκέλα.
15: Μπράβο του Αστέρα που κέρδισε.
13: Βεβαίως και μπράβο του. Άλλο
14: αυτό το κομμάτι.
13: Άλλο.
12: Κύριε μου, συγγνώμη λίγο. Χθες μας ακούσατε. Έτυχε να μας ακούσατε.
13: Μην το εξαντλούμε εδώ.
15: Για πείτε μου, σας ακούω, αλλά δεν ακούω.
12: Χθες λοιπόν, όταν λέγαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, σταθήκαμε το ίδιο, μην πω και περισσότερο, στο πόσο καλή ήταν η εμφάνιση του Αστέρα Τρίπολη στην κριτική που κάναμε. Και όχι απλά ότι δεν ήταν καλή
13: άκρη.
12: Αλλά ήταν και πολύ καλό ο Αστέρα και ο καλύτερο Αστέρα που είδαμε τον τελευταίο καιρό.
15: Δεν διαφωνώ.
12: Είναι άλλο λοιπόν να πούμε τι είδαμε σε ένα ματ. Και αν βάσει τη απόδοση ήταν γκέλα ή όχι, και άλλο εντάξει, εάν βαθμολογικά ή πριν αρχίσει το παιχνίδι, κάποια ομάδα είναι φαβορή ή όχι.
15: Η διαφωνία μου είναι στο εξής. Όχι με εσάς. Μιλάω γενικά. Και εγώ είμαι Παναθηναϊκός και ισχύει και για τον Παναθηναϊκό. Οι ομάδες παίζουν στην αρχή του πρωταθλήματος επί ίσης όρης.
13: Πάντα πρέπει να παίζουν επί ίσης όρης. Απλά
15: πρέπει
13: κάποια ομάδα είναι φαβορή και κάποια outsider.
15: Επειδή λοιπόν οι μεγάλες ομάδες έχουν περισσότερα χρήματα. Τις θεωρούμε φαβορί.
13: Δεν είναι
12: θέμα χρημάτων, είναι και θέμα παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Καταγράφει και η διαφωνία σας, να είστε καλά.
15: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι προχθές, επειδή το είδα το ματσό, ότι αν δεν υπήρχε ο Μπρινιόλι, η ΑΕΚ θα είχε χάσει.
12: Το είπαμε και αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάμε παρακάτω.
16: Καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα.
16: Με συγχωρείτε που καλώ για ένα θέμα το οποίο δεν είναι αθλητικό, αλλά εσάς ακούω τόσα χρόνια. Ναι. Και δεν ξέρω πού να το πω και είναι ένα παράπονο το οποίο θέλω να ακουστεί αν μου επιτρέπετε.
14: Το όνομα σου.
16: Τάσος λέγομαι.
14: Γεια σας.
12: Γεια σας.
16: Μένω στο Μάτι.
14: Στο?
16: Στο Μάτι.
14: Στο Μάτι, ναι.
16: Ναι. Λοιπόν, τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν υπάρχουν σχολικά να στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο. Τα παιδιά μας είτε πρέπει να πάνε με τα πόδια και να κάνουν μια τεράστια απόσταση 3 με 5 χιλιόμετρων, είτε πρέπει να φεύγουμε εμείς από τις δουλειές μας ή να αργούμε να πηγαίνουμε για να τα πηγαίνουμε.
14: Για να τα πηγαίνετε στο σχολείο. Ναι.
16: Έχουμε κάνει άπειρα email, άπειρα τηλεφωνήματα, άπειρες προσπάθειες με το Υπουργείο Παιδείας, με την περιφέρεια, με το Δήμο, με κάθε τι που μπορούμε να κάνουμε.
14: Με και κάποιον που μπορεί πιστεύετε ότι μπορεί να δώσει λύση.
16: Χρόνο, ναι. Μας κοροϊδεύουν και μας λένε θα το λύσουμε. Την Παρασκευή ξεκινήσαν τα σχολεία, πάλι δεν έχουμε σχολικά. Τη Δευτέρα αποφασίσαμε να μην στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο Γιατί θα τελείωνε 11 η ώρα το σχολείο και κάπως έπρεπε να τα πάρουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Σήμερα πάλι τα παιδιά δεν πήγαν σχολείο. Περισσότερα παιδιά. Μιλάω για το γυμνάσιο του Βουτζά. Mm-hmm. Αλλά και τα υπόλοιπα σχολεία στην περιοχή το ίδιο πρόβλημα έχουν. Οι λύσεις που προτείνονται είναι βάλτε λεφτά εσείς να νοικιάσετε με 4-5 χιλιάδες το μήνα σχολικά.
12: Αυτό ποιος σας το έχει πει?
16: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, γιατί δεν βρίσκουν άκρη με το Υπουργείο Παιδείας.
12: Επίσημα, δηλαδή δεν έχει υποθεί, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο.
16: Σήμερα, πριν 20 λεπτά, μιλούσα με το Υπουργείο Παιδείας και μου λέγανε και τι ζητάτε από εμάς. Και προσπαθούσαν να με εξηγήσουν ότι ξέρετε κάτι, λέει, εμείς είμαστε μια υπηρεσία που δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς αυτό το θέμα. Μπορεί να είναι θέμα της περιφέρειας, μπορεί να είναι θέμα του Δήμου, μπορεί να είναι θέμα του ενός και θέλουμε χρόνο. Και προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι ο χρόνος ήταν πριν 1,5 χρόνο. Πλέον η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Πέρυσι στέλναμε τα παιδιά μας μεταξύ με Uber, με το ένα με το άλλο, για να τα προστατεύσουμε. Δεν είναι δυνατόν 10, 12, 13 χρονών παιδάκι να πρέπει να περπατήσει 3 χιλιόμετρα σε αυτές τις περιοχές που είναι και. Πώς το λένε, δεν υπάρχει. Είμαστε μόνοι. Το χειμώνα μένουμε λίγα άτομα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι. Και το Υπουργείο
14: Παιδείας. Γιατί δεν είναι ιδιωτικό το σχολείο.
16: Όχι, δεν είναι ιδιωτικό, είναι δημόσιο.
14: Ναι, δεν είναι ιδιωτικό που και τέτοια έχουν. Αλλά και προφανώς και δεν έχει και συγκοινωνίες, από ό,τι καταλαβαίνω.
16: Όχι, δεν έχουμε συγκοινωνίες εκεί πέρα τακτικές. Έχουμε ένα λεωφορείο που είναι κάθε μία ώρα. Λοιπόν, και δεν κάνει αυτό το δρομολόγιο, κάνει άλλα δρομολόγια.
14: Ναι.
16: Πηγαίνει για Αθήνα δηλαδή. Λοιπόν, και το Υπουργείο Παιδείας 1,5 χρόνο μας κοροϊδεύει. Και σήμερα ήταν και ειρωνική κιόλας απέναντί μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Σε λίγο έρχονται εκλογές, θα έρθουν πάλι και δεν μιλάω, δεν είναι θέμα αυτού του κόμματος, εντάξει. Είναι και τα προηγούμενα κόμματα. Έρχονται κάθε φορά πριν τις εκλογές, ειδικά τώρα μετά το 18 που έγινε αυτό που έγινε, και μας λένε θα σας φτιάξουμε μεγάλους περιπάτους το ένα, το άλλο, το δύο κτλ. Πάντα πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα από αυτά. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν σχολείο. Και δεν μπορούν να πάνε σχολείο, γιατί το Υπουργείο Παιδείας 1,5 χρόνο τώρα μας κοροϊδεύει. Και σήμερα μίλησα με 4-5 άτομα, μου έλεγε ο ένας, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι αλλού. Πάρετε αυτό το τηλέφωνο, πάρετε το άλλο τηλέφωνο. Σε όποιον έπαινα, μου έλεγε δεν είναι δικό μου θέμα. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Ξέρω, το παράπονο μου πήρα να σου πω.
13: Καλά έκανε. Καλά έκανε για να ακουστεί. Θέλει και καλά κάνει.
16: Ναι.
14: Αλλά και να σου μιλήσει και ειλικρινή, δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί η λύση.
12: Όχι, βρίσκεται. Εγώ ξέρω σε νησιά παράδειγμα. Ναι. Βάζει το κτέλ και τα λοιπά και περνάει από τα χωριά. Συγκεκριμένη ώρα βέβαια, όχι οπότε τέτοιο. Και μεταφέρει.
13: Και τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν
12: μια λύση. Ή να βλώνουν ένα ταξί για όλους τους μαθητές.
13: Τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν μια λύση.
12: Ο Δήμος, η κοινότητα. Και μεταφέρει τα παιδιά.
14: Δεν το ξέρω.
12: Δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Ναι, αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν είναι της περιφέρειας, αν είναι του οργανισμού.
13: Μιλήστε και με το Δήμο. Μιλήστε και με το Δήμο.
14: Έχει μιλήσει με το
16: Δήμο. Έχουμε μιλήσει. Με το Δήμο μίλησα δίπλα. Έχουμε email. Έχουμε κάνει άπειρα πράγματα τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
13: Ναι.
16: Ακούμε συνέχεια υποσχέσεις. Θα το λύσουμε άμεσα, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Σήμερα μου λέγανε θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα.
12: Καλέ μου άνθρωπε, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ. Θέλω να ξαναπάρεις τη γραμματεία τηλέφωνο με το που κλείσουμε, να αφήσεις τα στοιχεία σου και το τηλέφωνό σου.
16: Εντάξει.
12: Και θα προωθήσω εγώ το θέμα εκεί που πρέπει.
13: Πού, στον Υπουργό.
12: Όχι, μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα από ένα συνάδελφο.
13: Ωραία.
12: Θα γίνει το θέμα.
13: Ωραία.
12: Έτσι όπως πρέπει.
16: Να είσαι καλά.
12: Να σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Μικρό διαφημιστικό.
14: Ωραίος ο Διονύσης.
17: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
18: Σε τροχιά απεργιακών κινητοποιήσεων εντός του Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι ξενοδοχοϊπάλληλοι της Ρόδου, αντιδρώντας έντονα στα σενάρια για το επίδομα ανεργίας. Το κλίμα πυροδοτήθηκε όταν μετά τις αρχικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και ο Μάκης Βορύδης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του εξορθολογισμού των παροχών, υποστηρίζοντας ότι η ισόρρευση επιδομάτων λειτουργεί ως αντικίνητρο για εργασία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων, Θανάσης Σταμούλης, καθάρισε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν καμία περικοπή και ζήτησε την επαναφορά της διάρκειας του επιδόματος στους 5 με 6 μήνες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά των βουλευτών της Δωδεκανήσου για καθυστερημένη αντίδραση, ενώ χαρακτήρισε συνολικά ανεπαρκή τη στάση της αντιπολίτευσης. Μπροστά στις αντιδράσεις, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, παίρνουν σαφείς αποστάσεις. Ο Βασίλης Υψηλάντης χαρακτήρισε τις αναφορές για μείωση ως προσωπικό προσωπική άποψη, επικαλούμενος διαβεβαιώσεις της Νίκης Κεραμέως. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε άστοχη τη μείωση της επιδότησης και μετέφερε το αίτημα των εργαζομένων για επέκταση του επιδόματος κατά έναν μήνα λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τουρισμού. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι προχωρούν άμεσα σε έκτακτη γενική συνέλευση για να καθορίσουν τη στάση τους. Ζητήματα στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανέδειξε η ιατρός μικροβιολόγος Ελευθερία Μοσχούς, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Η κυρία Μοσχούς αναφέρθηκε σε παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται ανακριβείς θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς, υπογραμμίζοντας ότι οι ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση έχουν αυστηρά καθορισμένες νοσοκομιακές ενδείξεις. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου για περιπτώσεις εικονικής δήλωσης παρουσίας γιατρών σε πολλαπλά ιατρία ταυτόχρονα. Τέλος, έθιξε το ζήτημα της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και τα οικονομικά προβλήματα των εργαστηρίων λόγω των χαμηλών αμοιβών του ΕΟΠΗ και της εφαρμογής του μέτρου των αναγκαστικών επιστροφών, προτρέποντας τους πολίτες να επιλέγουν τον μικροβιολόγο τους με βάση την επιστημονική εμπιστοσύνη. Τα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη που διαπιστώνονται στη Ρόδο, τα προβλήματα που δημιουργούνται με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, το κτηριακό πρόβλημα των σχολικών μονάδων στη Ρόδο, καθώς και την απροθυμία των εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν στην περιοχή μας, κυρίως λόγω του οξέως στεγαστικού προβλήματος, είναι τα σημαντικότερα μέτωπα με τα οποία ξεκινούν τη σχολική χρονικά οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρόδο, όπως ανέλησαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχείου οι εκπρόσωποι του συλλόγου τους. Ενδεικτική των κενών στην παράλληλη στήριξη είναι η αριθμή που ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου, Κώστας Κορδιστός. Όπως είπε, τα χαμηλά ποσοστά κάλυψης της παράλληλης στήριξης στα Δωδεκάνησα είναι τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, η κάλυψη στους δασκάλους ανέρχεται σε 23,9%, 56 τοποθετήσεις σε 234 εγκρίσεις και στους νηπιαγωγούς το 37 έως 38%, 19 τοποθετήσεις σε 49 κενά, ενώ σε Κάλυμνο και Κο τα ποσοστά υποχωρούν κάτω από το 25%. Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκινά τις φετινές του υποχρεώσεις στη Στίχημαν GBL, υποδεχόμενος στη Δόξα Λευκάδας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο κλειστό της Καλυθέας με στόχο τη νίκη στην πρεμιέρα. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
19: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
20: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
21: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
22: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
23: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
22: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
24: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
22: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
25: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Πήγαν τα παιδιά στο σχολείο στην επαρχία, σε πολλές επαρχίες, σε πάρα πολλά μέρη. Και στην Κάλυμνο βλέπω εδώ, το ίδιο γίνεται. Δεν είναι θέμα Δήμου. Υπάρχει πρόγραμμα στην Κάλυμνο μεταξύ να μεταφέρει τα παιδιά από τις απόμακρες περιοχές και στην περιφέρεια Ρόδου κτλ. Τέλος πάντων.
4: Και στο Βίλιο.
3: Παντού. Ναι.
4: Ο Δήμος βρήκε τουριστικό λεωφορείο. Να πω επίσης εδώ στο φίλο το Δήμο του Χαϊδάρη. Μου λέει ο Εκκλησιάς είναι καλύτερο σκόρερ, ίσως ο άνθρωπος που κάνει λίγο απόλυτα να βοηθήσει περισσότερο. Τον έχω σε εκτίμηση όλα αυτά τα χρόνια. Θα δούμε, παιδιά, για τις μεταγραφές, γιατί έχετε στείλει και άλλοι φίλοι για μεταγραφές. Ούτως ή άλλως, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορεί οι ομάδες ελληνικές να κάνουν μεταγραφή, δηλαδή να δώσουν χρήματα για να αποκτήσουν παίχτη που είναι σε ομάδα. Μετά, μέχρι τις 29 του μηνός, έχουν δικαίωμα να ψωνίσουν από την αγορά
5: τον ελεύθερο.
3: Ναι. Σωστά. Πάμε.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε.
4: Έλα, γορίνα μου, τι κάνεις.
6: Ο Βαγγέλης, με τι κάνετε?
5: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου.
6: Σταύρο, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
6: Διονύση, πέρα από την ομάδα που λέμε, εντάξει, σίγουρα η ομάδα έχει τώρα βάθος. Έχει στον πάγκο, έχει παίχτες. Εγώ πιστεύω μεγάλο κέντρο για την ομάδα ήταν και το καλοκαίρι προετοιμασία. Mm-hmm. Ήρθε ένας προπονητής καινούργιος. Είχε όλους τους παίχτες. Μεγάλη υπόθεση τώρα να ξεκινάς τώρα προετοιμασία με όλους αυτούς τους παίχτες, τον προπονητή, τις νίκες. Γιατί καμιά φορά εμείς οι φιλάθλοι δεν ασχολούμαστε πολύ με τα φιλικά. Θυμάμαι πέρυσι, Διονύση, ότι έφερνε η ομάδα κάτι σε παλιές και λέγανε ότι μην ασχολείται με τα φιλικά. Ενώ μεταξύ φέτος η ομάδα έδειξε άλλο πλάνο στα φιλικά με τις νίκες και αυτό φαίνεται στην πορεία τώρα και στο πρωτάθλημα.
5: Ναι. Τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία σου δίνουν χρόνο. Το λέγαμε εξ αρχής. Ειδικά για μια νέα ομάδα, για νέο προπονητή όπως είναι ο Παναθηναϊκός κτλ.
6: Ναι, σίγουρα.
5: Παίζει ρόλο, το μεγαλύτερο ρόλο.
6: Ναι.
5: Και η εικόνα, αλλά κακά τα ψέματα, τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία θα σου δώσουν και αυτοεπίθεση και ηρεμία και όλα αυτά.
6: Ναι, ρε, παιδί μου, τώρα φαίνεται η ομάδα τώρα είναι αυτό που είπες. Πότε το είπες, εχθές το πρωί στην εκπομπή, τώρα ότι ο κόσμος τώρα παίζει μεγάλο ρόλο τώρα. Εντάξει.
5: Υπάρχει μια θετική ενέργεια.
6: Ναι. Φεύγει από το σπίτι του χαρούμενος και ξανάρχεται πάλι στο σπίτι χαρούμενος.
5: Σωστά. Το θέμα είναι αυτό να έχει διάρκεια, κατάλαβες.
6: Σίγουρα, αλλά παιδί μου, να έχει διάρκεια, αλλά σίγουρα θα έρθουν και ήττες.
5: Ναι, εννοείται. Έτσι, όπως το λες. Και εκεί θέλει διαχείριση σωστή, με ψυχραιμία κτλ.
6: Ναι.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο.
6: Ελά, σου πω και κάτι τελευταίο. Λογικά δεν θα δούμε αλλαγές στην ομάδα.
5: Δεν θα έχει αλλαγές, βέβαια.
6: Ναι. Τουλάχιστον να διανύσει να παίξει ένας από τους δύο τερματοφύλακες, είτε ο Γκότσαρη ή ο Τσάρη.
5: Θα δούμε ποιο θα βάλει.
4: Ο Τσάρης έχει κάνει επίσημη συμμετοχή.
5: Όχι.
3: Και νομίζω ότι αύριο θα καταλάβουμε και ποιο βλέπει ο Νίστροπου ως δεύτερο, έτσι.
5: Εντάξει.
3: Είναι ξεκάθαρο. Διονύση.
5: Δεν νομίζω, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει.
3: Γι' αυτό λέω. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο εάν θεωρεί τον Τσάβεζ ή τον Κότσαρη δεύτερο. Όχι ότι αύριο θα είναι απόλυτο δείγμα γραφής, αλλά θα είναι.
5: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα δούμε. Mm-hmm. Σωστά.
3: Ωραία, να είστε το καλά. Θέμα... Α, πείτε μας.
6: Όχι. Αυτό το θέμα Σταύρο, ξέρεις ποιο είναι, ότι το Δεκέμβρη πρέπει παιδί μου ένας από τους δύο να πάει σε μία ομάδα, σε άλλη να παίξει. Γιατί είναι τώρα άδικο τώρα να μην παίζει τώρα ο Τσάβες ή ο Κοτσάρης τώρα.
5: Εντάξει, πρέπει να έχεις. Η μοίρα του τροματοφύλακα δυστυχώς είναι ιδιαίτερη θέση του τροματοφύλακα.
6: Ναι, σίγουρα, ρε παιδί μου, εντάξει.
5: Δεν γίνεται rotation στον τροματοφύλακα όπως γίνεται σε άλλες θέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
6: Ναι, απλώς έχει πιο εμπιστοσύνη τώρα στον Μπένια τώρα ο Νίστοπι. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ. Εντάξει. Mm-hmm.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
6: Έγινε καλό
4: να είστε καλά, Ευαγγέλη.
3: Γεια σας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας, Ηλίας Λοΐζος από Ρόδο. Εγώ είναι.
4: Από Ρόδο, ναι.
7: Ωραία, Λοΐζος Ηλίας.
4: Γεια σου,
7: συνάδελφος μέχρι πρόσφατα. Καταρχάς, χαίρομαι που πήρατε πρωτοβουλία να επικοινωνήσω το θέμα για τον κύριο που μίλησε για το σκαλιάκια για τα παιδιάκια. Επειδή δεν πρόλαβα να ακούσω, ναι. Δεν ακούω καθαρά. Μαζί και εγώ τι δικέ μου τι δυνάμει από μακριά τηλεπαθητικά τέλος πάντων, να μακάρι να το βρείτε λύση στους ανθρώπους. Έχουμε και στη Ρόδο, όπως είπε Σταύρο, στη Ρόδο τα ίδια θέματα. Θα πω στον κύριο τώρα που έλεγε για τα φαβορή, για τις τοπικές ομάδες και όλα αυτά. Και ο Γολιάς ήταν το φαβορή στη μάχη με τον Δαβίδ, αλλά τελικά νίκησε ο Δαβίδ. Ας το βλέπει έτσι.
5: Ναι.
7: Και ας μην στεναχωριέται τι γράφουν οι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν οι δημοσιογράφοι που ανήκουν σε ομάδες εισαγωγικά, κάνουν ρεπορτάζ μόνο του Ολυμπιακού, του Ισάκ, του Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε, έτσι βγαίνει. Εγώ όταν απέφευγα αυτό, πάντα έβαζα αυτό που έπαιρνε τη νίκη. Είτε εντός είτε με μεγάλο είτε μικρό.
3: Έχετε δίκιο, αλλά είναι η διαφορά το γκέλαρε η ομάδα η Στραβοπάτσε. Αυτό που λέτε εσείς και αυτό που είναι το σωστό επίσης, όντως, είναι ότι δεν λέμε
7: νίκησε ο
3: Αστέρας, παράδειγμα, νίκησε ο Όφηλε, έχασε ο Ολυμπιακός.
7: Σωστά.
3: Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο γκέλαρε ο Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε.
7: Και όπως είπατε, είναι παγκόσμιο αυτό. Παντού γίνεται, σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει κρατήσει έτσι. Τι να κάνουμε, τα φαβορί, Τι να κάνουμε.
3: Πάμε παρακάτω.
7: Ο Γολιάς την έφαγε από το ράπι. Τι να κάνουμε.
4: Και σωστή φορά βλέπει τα φαβορί με τις εποδές.
3: Ακριβώς. Πάμε παρακάτω, δεν αξίζει να ασχοληθούμε πάνω με αυτό.
7: Εγώ, ναι, το σταματάμε αυτό. Εγώ θα έλεγα σε όλα τα παιδιά, εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να βγω σε εσάς. Πάνω από 20 χρόνια. Δημοσιογραφία κάνουν 30 και χρόνια στη Ρόδο. Να μάθουν να υποστηρίζουν τις ομάδες του τόπου τους και να μην ασχολούνται με τις άλλες ομάδες. Εγώ από τη Ρόδο είμαι με τις ομάδες της Ρόδου.
3: Είστε Ρόδος ή Αγόρας?
7: Ρόδος. Βασικά είμαι Δωριέας. Δωρίτης. Δωρίας δεν τον ξέρω, τον ξέρετε.
3: Όχι, δεν τον έχω ξέρω.
7: Η Χούντα, ωραία, να σας πω γιατί είστε μικρότεροι. Το 68 είμαι 75. Η Χούντα, όταν οι ομάδες ήταν Διαγόρα, Δωδιακός και Δωρία στην Β' Αθηνική, έκανε ο Ασλανίδης μία ομάδα και έγινε η Ρόδος. Και τότε όλος ο κόσμος πήγε με μία ομάδα του νησιού. Καλώς. Μετά το 1994 μπήκε ο Διαγόρας, ξανέγανε ο Διαγόρας, η Ρόδος υπάρχει, ο Δωρίας υπάρχει ιστορικός, ο Δωδιακός είναι ενεργός, αλλά όχι στα πολλαθλήματα, στο τοπικό. Τέλος πάντων, να μάθουν να υποστηρίζουν τις ομάδες τους. Εγώ σαν Ροδίτης υποστηρίζω όμως όλες τις ομάδες της Ελλάδος, όποια βγει στην Ευρώπη. Σαν φύλαλος.
5: Ναι.
7: Όχι δημοσιογραφικά. Έτσι πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι φύλαθοι. Δεν μπορούμε στην Ελλάδα να βριζόνται μεταξύ τους και όταν πάει και στην Ευρώπη να παρακαλάνε να χάσει ο Παναθηναϊκός, ο Πάοκ, ο Παριάννα, ο Όφη.
5: Δεν υπάρχει ξανά.
7: Βλέπω και κάποιες κακεντρέχεις για τον Όφη. Κάποιοι σε κάποια site διάβασα, κάποιοι έλεγαν, κάποιοι είπαν, να δούμε αν θα βγάλει ο Κόνης τη χρονιά. Γιατί ρε παιδιά να μην την βγάλει ο Κόνης τη χρονιά. Και είναι και Έλληνας προπονητής, να είναι και καμάρι.
3: Καλό είναι αυτό που λέτε, ρομαδικό, αλλά δεν ισχύει. Δηλαδή στο εξωτερικό δεν νομίζει κανένας οπαδός της Ίντερ θέλει να σηκώσει.
5: Όχι.
7: Αυτό όμως δείχνει ότι μας λείπει και η παιδεία γενικώς.
5: Εγώ λέω, δεν γίνεται αυτό να υποστηρίξει κάποιος μια άλλη ομάδα, αλλά εγώ που χαλιέμαι. Που απορώ όταν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός λόγο ή ο Ολυμπιακός, ναι, και ο αντίπαλος οπαδός αρρωσταίνει με αυτό. Όχι, δεν σου είπε κανείς να πανηγυρίσει και να είσαι με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν χρειάζεται να αρρωσταίνει. Όταν θα κερδίσει ο άλλος,
4: ήταν
5: την ομάδα σου.
4: Τι θα σηκώσει ο
7: άλλος. Ναι. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε παιδεία.
5: Για μένα. Βέβαια, για μένα.
4: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πώς το σκέφτεσαι και αυτό.
5: Λες την ομάδα σου και άστα τα άλλα.
4: Ναι, παιδί μου. Την ομάδα σου βάζεις πάντα πάνω απ' όλα. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι δηλαδή, νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήθελαν να πάρει ο Ολυμπιακός.
5: Όχι, ρε παιδί μου.
4: Ή όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα.
7: Όχι, δεν λέμε αυτό.
5: Αλλά άμα είναι επειδή κέρδισε η Ευρωλίγκα ή το κόφερες να πηγαίνεις μετά στο σπίτι σου και να μιλιέσαι, αυτό είναι υπερβολή.
7: Αυτό όμως, όταν κερδίζουν οι άλλες ομάδες και δεχόμαστε αυτή τη νίκη του άλλου αντιπάλου μας, να σκεπτόμαστε ότι και το ράγκι στην UEFA μετράει για την εθνική Ελλάδος. Με το δικό μας το ποδόσφαιρο. Δεν μετράει να είμαστε κάτω-κάτω στην 20η θέση, αν οι ομάδες όλες κάνουν στην Ευρώπη.
4: Και για να κλείσουμε, είπατε για όλες τις ομάδες, ο Ιάλης σωστή γίνεται, υπάρχει.
7: Ο Ιάλης ανέβηκε στη Γάμα Εθνική Πέτρος να παίξει. Έχουμε 4 ομάδες στη Γάμα Εθνική, σε ένα νησί. Που είναι κουταμάρα για μένα, είναι ντροπή, ας πούμε, να έχουμε 4 ομάδες στη Γάμα Εθνική και να μην μπορούμε να
3: κάνουμε μια ομάδα.
7: Ακούστε, να το βάλουμε οικονομίστικα, να το βάλουμε budget όπως λένε τα αγγλικά. Εγώ δεν θέλω να λέω αγγλικά, τον εικονικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, 4 ομάδες από 250.000 η κάθε μία, που είναι λίγα λέω, πάμε στο 1 εκατομμύριο. Με 1 εκατομμύριο μπορούσαν να κάνουν και παπάδες, να το πούμε και λαϊκά, και να έχουμε μία ομάδα στην Πιτανική και από εκεί να την υποστηρίξουν όλοι, άσχετα ποια θα είναι, για να έχει το νησί ένα εκπρόσωπο στην Πιτανική τουλάχιστον. Και μετά να βγουν παραπέρα οι 4 πάλι αυτές οι ομάδες, οι παράγοντες δεν το κοιτάξουν. Δεν γίνεται ο ένας να συμβάλλει πάντα για να έχει μία ομάδα.
8: Στην πρώτη εθνική από πότε έχει να παίξει ομάδα?
3: Το 87.
7: Έχουμε ξεχάσει πότε ήμασταν τελευταία στην Άλμα Λίγη, παιδιά. Έχουμε ξεχάσει. Δυστυχώς.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Εγώ πάντως χαίρομαι για τον Όφη πάντα. Χαίρομαι και είναι κριτική. Είχαμε και κάποιες κόντες παλιότερα, αλλά σαν νησιώτες τα βρήκαμε κάποτε. Χαίρομαι για τον Πάσ, ενώ χρυγέμαι που ο Πάσ δεν είναι ούτε στη Β' Εθνική. Αυτές οι δύο ομάδες συμπαθώ ιδιαίτερα βέβαια. Ναι. Μία στο βορρά και μία στο νότο. Αλλά έτσι να νιώθουμε αθλητικά τουλάχιστον. Θα μου πείτε πολύ ρομαντικό σημείο. Τι να κάνουμε, έτσι μεγαλώσαμε με το ρομαντισμό μας.
3: Να είστε καλά.
7: Και
3: να κρατήσετε αυτό το ρομαντισμό.
7: Να είστε καλά. Θα σας ακούω κάθε μέρα εγώ, αλλά δεν παίρνω συχνά.
3: Να είστε καλά.
7: Πάντα επιτυχίες.
3: Σταύρο, λέει, κάντε μια αναφορά στην τεράστια νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών. Ένας φίλος ρομαντικός διαιτητής. Έτσι ξεκινήσαμε. Με τη νίκη της Εθνικής μας ομάδας. Αν είναι, δεν ξέρω ποιο διαιτητή είναι, υπάρχει ένα διαιτητή διεθνή κιόλα που είναι και φίλο τη τότε. Να μάνε εσύ, πε το μου να ξέρω πώ να χειριστώ την κατάσταση. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
17: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Πάμε.
1: Λοιπόν, δύο μηνυματάκια. Ναι. Αν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός αύριο θα κατέβει με διαφορετική τετράδα στην άμυνα, δηλαδή με Σάλια, Καθαρέλα, Τσικάρμο και Μπρούνο, νομίζω ότι θα έχει αλλαγές η άμυνα, αλλά δεν νομίζω όλη η τετράδα. Και στον άλλο το φίλο που μου λέει, για να το διαβάσεις, δεν το διαβάζω, φίλε, για να μην εκτεθείς.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Γιάννικ.
1: Έλα, ρε Γιάννικ.
2: Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Ηρακλή. Γεια σου, Σταύρο.
3: Γεια σου, Γιάννικ.
2: Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
2: Σε όλοι.
1: Φρεσκαδούρα. Πρώτη φορά σε ακούω φρεσκαδούρα, ρε παιδί μου.
2: Έλα, ρε, προχτές το λες, ρε.
1: Έχεις, είσαι άλλος Γιάννικ, άλλος ακροατής.
2: Ναι, ρε, αδερφέ. Είπαμε κομμένα τα ποτά, τα ξενύχτια. Αλλά τι ο άνθρωπος, Ηρακλή.
1: Το κράτησες όμως.
2: Ναι, ρε, δεν μπορώ. Εντάξει, έχω πρόβλημα σοβαρό πλέον.
1: Μπράβο.
2: Καρδιακή ανεπάρκεια θέλει προσοχή, αδελφέ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σφίξαν τα γάλατα, τα άκουψες.
2: Σφίξαν τα γάλατα, εντάξει. Και πάθα το αρκετά μικρός, 58 χρονών.
1: Και εγώ ακολουθώ να τα κόψω όλα, να ξέρεις. Και τα τσιγάρα, δηλαδή το σκέφτομαι πολύ σοβαρά.
2: Πρέπει ακόμα καπνίζεις.
1: Δυστυχώς.
4: 3-4 διαφορετικά είδη.
1: Όχι, ρε. Είναι διαφορετικά, τα ίδια είναι.
2: Ρε, μιλούσαμε το πριν 2 χρόνια, νομίζα ότι το κόψες.
4: Δεν καπνίζω όταν κοιμάται.
1: Από τα κομμένα.
2: Ακού να δεις μια άλλη μέρα να σε πάρω ένα τηλέφωνο να σου κάνω μια μικρή διάλεξη. Έχω τρόπο να τον κόψεις. Μιλώ σοβαρά.
1: Μακάρι, αδερφέ, αλλά δεν θέλω να έχω κάτι στο στόμα μου πάντα.
2: Είναι τέλος πάντα. Εγώ κατάφερα τα αδερφέ. Δηλαδή 2-3 την ημέρα, 4 την ημέρα. Μπήρες εγώ ψατές, τέλος πάντων. Πρόλαβε με το μήνυμα. Θα έλεγα και εγώ. Εγώ ο λόγος που πήρα, παρόλο που πήρα και χτες τα παιδιά το βράδυ, παίρνω σε λίγες ώρες διαφορά, λόγω τότε ενθουσιάστηκα τόσο πολύ από την εμφάνιση της εθνικής βόλεϊ.
1: Α, εδώ με τον Σταύρο που τα ξέρει αυτά.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ο Σταύρος ασχολείται παραπάνω.
0: Για να καταλάβει την εθνική Σλοβενία που κερδίσαμε χθες.
2: Τέταρτη ομάδα στον κόσμο.
0: Στα τελευταία 5 ευρωπαϊκά έχει πάρει 4 μετάλλια.
2: Δηλαδή, έχει πάει τρεις τελικούς.
0: Τρεις τελικούς και ένα χάκινο.
1: Είναι υψηλό
3: επίπεδο.
0: Αυτό λέμε, παιδί μου. Δεν είναι επεξεγέλασε.
2: Σταυρό. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για την γιορτή σου χτες. Και αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η εθνική Σλοβενία είναι τέταρτη στον κόσμο στο ranking.
0: Τώρα μιλάμε για πάρα πολύ σπουδαία εθνική.
2: Τεράστια, φίλε, τεράστια. Έξερο, Σταύρο, είδες το μάτσο με την Ιταλία?
0: Όχι, είδα μόνο κάποια στιγμιότυπα, δεν το είδα. Και εκεί νομίζω ότι είχαμε καλά διαστήματα, αλλά
2: είδα το όλο.
0: Δύσκολα λίγο λυγίσαμε.
2: Είδα το όλο, φίλε, ήταν καταπληκτική ομάδα. Δεν το έβλεπα, δεν το πίστευα ότι... μάλιστα μέσα στο γήπεδο της Ιταλίας, στη Μόντενα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταπληκτική, ρε φίλε, δηλαδή έγιναν, ας πούμε, πρώτου με για τους παίχτες. Όλοι οι παίχτες.
0: Σήμερα να μην χύσουμε την καρδάρα με το γάλα, νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε τη Σουηδία.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
0: 5 η ώρα.
2: 5 η ώρα, 5 η ώρα το απόγευμα τώρα. Πιστεύω να κερδίσουμε, ρε. Πιστεύω να κερδίσουμε και τη Σουηδία και τη Σλοβακία.
0: Εγώ φοβάμαι μην έχουμε αδειάσει από χθες το βράδυ, γιατί παίζαμε χθες μέχρι αργά. Ενώ ξέρεις και σωματικά και ψυχολογικά είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστούμε. Αν το διαχειριστούμε, νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από του Σουηδού.
2: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Μακάρι να διαψευστεί, Σταύρο.
0: Μακάρι. Όχι, δεν σου πειράζει.
2: Μια μικρή πινεγιά για τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό απλά μια επιφύλαξη.
1: Έλα.
2: Μια μικρή πινεγιά για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, η ομάδα έχει πρόβλημα. Χρειάζεται να το αναλύσει κάποιο για να είναι κάποιο. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ διαφωνώ, Ηρακλή μου, με του οπαδού που φώναζαν προχτέ το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Ο άνθρωπο έφυγε. Τέλο, εγώ ήθελα να μείνει. Διαφωνήσα και με την απομάκρυση του με τη Λίπα. Αλλά τώρα να φωνάζουν το όνομα και να δίνουμε.
1: Αδερφέ, το έχω πει άπειρες φορές όλες αυτές τις μέρες. Πάρα πολλές φορές. Έχω πει την άποψή μου. Και εμένα η άποψή μου ήταν ότι ξέρεις και εγώ ήμουνα. Να βλέπαμε το Μεντιλίμπαρ και στην πορεία, για αφού έχει μείνει και ξέρει και την ομάδα και στην Ευρώπη έχει πάει πάρα πολύ καλά που αρχίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όλα αυτά. Και ο ίδιος προπονητής που έχει γράψει ήδη το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αφού όμως πάρθηκε αυτή η απόφαση. Που προφανώς μπορεί να πει για να πάρθει αυτή η απόφαση για τη δίκη στους λόγους της. Λοιπόν, τώρα είσαι με τον Ολυμπιακό. Τέλος, δεν μπορεί να
2: κάνει. Ακριβώς.
1: Δηλαδή. Να πάει όλη η χρονιά, αν έμεινε με τη Λίμπαρ ή που εύχομαι να πάει καλά ο Ολυμπιακός και να αρχίζουν ότι είδα και αυτοί εσείς που λέγατε για το με τη Λίμπαρ, δεν υπάρχει διχονία. Και ιστορικά έχει αποδειχθεί στον Ολυμπιακό σε δύσκολες στιγμές. Ιστορικά στον Ολυμπιακό, δηλαδή και σε σκληρές εποχές που δεν τις έχουν ζήσει περισσότεροι φίλοι που μας ακούνε. Ο κόσμος ήταν μια γροθιά. Στήριζε την ομάδα. Και λέω και τις πολύ δύσκολες εποχές που δεν τις έχουν ζήσει οι περισσότεροι φίλοι που έχουν. Εγώ τους έχω ζήσει.
2: Θυμούμαι και εγώ, συμφωνώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας αφήνω σας. Να είστε όλοι καλά και μιλούμε.
3: Να είστε καλά, Γιάννη, γεια σου.
0: Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Wanna hear ya? I don't.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
2: μόνο εδώ,
1: μόνο τώρα,
2: μόνο τώρα.
1: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635.

0: Top FM 102,4.
1: Europa League, καθώς έχουν διατεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη μία θύρα. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχας ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης. Για ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη, κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Όπως γράφουν, είναι πλέον πιθανό η μεταγραφή του 29χρονου στόπερ της Rangers να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων για το θέμα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διετησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Γνωστές έκανε ο ΕΣΑ και τις ημερομηνίες και ώρες των παιχνιδιών του πρώτου γύρου της Τίχημαν GBL. Πρώτο τζάμπολ στις 3 Οκτωβρίου, την 8η αγωνιστική το ΠΑΟ Χάρη στο Παλατάκι και την 13η το Ντέρμπι Αιωνίων Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός στο Telecom Center. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportfm.gr και τις μεταδόσεις από Sport FM TV και Sky. Αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αγώνων της πρώτης ημέρας του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Συγκεκριμένα το μάτς των Πρασίνων με την Μπουρκ την Παρασκευή θα αρχίσει στις 9 και 4 και αυτό του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5 και μισή. Ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Πρώτο σερβί στις 5, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στην Θεσσαλονίκη. Σε Βουκουρέστη και Βελιγράδι, αντίστοιχα εκείνη του Europa, σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 και μετά, το Nations League θα αποτελείται από 3 κατηγορίες και όχι 4 όπως ισχύει τώρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε.
0: Βεβαίως, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2.195, 79, 2, 83, 4 και 5. Για πάμε.
1: Πριν πάμε, να πω εγώ ότι ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Lastoflex ST. Στεγανοποιήσει τα ράτσα με τεχνολογία σιλανικών ρητινών με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex ST από την Elastotet, μονώνεις, τελειώνεις.
0: Και είναι και επίκαιρο, γιατί σήμερα ο καιρός έχει αλλάξει.
1: Ναι, όντως.
0: Για
1: να σου πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μπάλα μεσημέρι χωρίς να είναι ντάλα.
0: Σωστά.
1: Είναι λίγο μουντός ο καιρός.
0: Είναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει να βρέχει καιρός ψυχάλιζε.
0: Το πρωί που πήγα στο κέντρο ψυχάλιζε.
1: Α, εδώ εγώ δεν έχω πετύχει, αλλά δεν πάω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα δροσίσει που θα πάει.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από Λέσβο τηλεφωνώ.
0: Γεια σου ρε Γιώργο.
2: Παναθηναϊκός.
0: Ναι φίλε.
2: Εντάξει, έχουμε μια δυναμία στο Διονύση. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Ωραίες αδυναμίες είναι.
2: τις καλύτερες. Είμαι 43 χρονών. Έχω προλάβει να ζήσω μάλλον καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Πολύ όμορφες αναμνήσεις. Τα τελευταία χρόνια πέτρινα και δύσκολα μπορούμε να πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία τελείως διαφορετική από όλες τις άλλες. Θα πω, έχω δύο παιδιά. Ο γιος μου είναι 8 χρονών, η κόρη μου είναι 4. Η γυναίκα μου είναι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Διαφωνούμε, αλλά τα βρίσκουμε στο τέλος.
1: Τα παιδιά.
2: Ο γιος μου προσπάθεια έγινε Παναθηναϊκός. Δεν έχει ζήσει καμία χαρά, όπως καταλαβαίνετε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Στα 8 χρόνια τουλάχιστον στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Οπότε να σου μοιραστώ την εμπειρία μου πέρυσι, ενώ πηγαίναμε όπως τα τελευταία χρόνια χάλια σχεδόν στο πρωτάθλημα και σε όλες τις οργανώσεις. Στο 1-1 με τη Λάρισα, αν θυμάστε, κάπου στο Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, πότε ήταν αυτό το παιχνίδι. Ο καημένος τον είχε πιάσει απογοήτευση και...
0: 2-2, 2-2.
2: Ναι. Λοιπόν, ψιλοέκλαψε, συναχωρήθηκε. Του λέω, Δημήτρη μου, μου λέει, έλα μπαμπά, του λέω, από σήμερα μπορείς να γίνεις ό,τι ομάδα θες. Γιατί μου έλεγε, ας πούμε, μπαμπά, κοίτα ο Ελκαμπίτς μαμάς που βάζει γκολ.
0: Ναι.
2: Και τέτοια. Του λέω, αγόρι μου, από σήμερα μπορείς να γίνεις ό,τι ομάδα θες. Θες να γίνεις Ολυμπιακός, θες να γίνεις ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, όποια ομάδα σου αρέσει καλύτερα, μπορείς να γίνεις και να την υποστηρίξεις και εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ βέβαια δεν θα αλλάξω από Παναθηναϊκός. Και γυρίζει και μου λέει, ένα παιδί 7 χρονών πέρυσι, έτσι, όχι μπαμπά, Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος. Τα πράγματα θα αλλάξουν κάποια στιγμή.
0: Ωραίος.
2: Οπότε να σας πω ότι φέτος δεν έχουμε χάσει μάτς. Καταρχήν όλα τα μάτς δεν μπορούμε να είμαστε στο γήπεδο, τα βλέπουμε με τηλεόραση εννοείται. Τα βλέπουμε μαζί και είναι η πρώτη φορά που έχει πιάσει και καταλαβαίνει εννοείται και όλα αυτά, το οποίο είναι χαρούμενος. Είναι ένα παιδί 8 χρόνων και είναι χαρούμενος.
0: Μακάρι να συνεχίσει έτσι.
2: Και το έχω προσκεφτεί όταν το πάω και στο γήπεδο, ας πούμε, και μου λέει τώρα σε κάθε αγώνα που παίζουμε τόσο ωραίο αυτό που βλέπει, γιατί του αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, παίζει και μια σέμα ακαδημία εδώ πέρα. Και μου λέει κάθε φορά, μπαμπά, πότε θα πάμε στο γήπεδο και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, πότε θα δούμε ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκό. Κάτι που δεν βλέπαμε. Απλά ήθελα να κάνω μια παρένθεση γενικά σε όλο αυτό. Αυτά που λέτε και όλα αυτά. Ότι ακόμα και τα μικρά παιδιά και όλα αυτά θέλουν να βλέπουμε ωραία πράγματα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ό,τι να είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Να
0: έτσι.
2: Βλέπουμε όμορφο ποδόσφαιρο.
0: Ποιος δεν θέλει.
2: Και να μην βλέπουμε αλητίες πάνω απ' όλα και τέτοια πράγματα. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Και να χαίρεστε τα
2: γέννητα. Είστε τρομεροί. Πολύ καλό παρεάκι. Όλοι στο Διονύση έχουμε είπα, μια ιδιαίτερη δυναμία.
1: Τουλάχιστον να ξεφύγει ο μικρός από αυτή την αδυναμία, λέω εγώ τώρα.
2: Όχι, να μην ξεφύγει.
1: Διονύση εννοώ, όχι.
2: Μήπως μπορέσουμε να χαμογελάσουμε κι εμείς μετά από τόσα χρόνια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλησπέρα λέει από Λονδίνο. Εδώ να δείτε μουντάδα. Καλές εκπομπές λέει ο Σπύρος Εφερές. Σπύρο, αν ήταν μουντό και το Λονδίνο τώρα και ήμασταν εμείς, εκεί το έχετε συνηθίσει. Αυτή είναι η διαφορά. Επίσης δεν μου λες κάθε φορά τι φτιάχνεις. Ο Σπύρος σου έχω ξαναπεί. Ο σεφ από το Λονδίνο που μας ακούει συνέχεια.
0: Ναι, μου το έχει ξαναπεί, όντως.
1: Είναι και δυνατός. Δεν είναι καν. Δεν είναι. Φτιάχνω δύο πράγματα για δύο κωδικούς. Είναι.
0: Μπράβο, Σπύρο.
1: Πάμε. Προφανώς θα κάνει. Πώς τη λέγεται αυτή την προετοιμασία.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάπως λέγεται. Θα ψάχνω, θα σου πω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Πάμε, ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Με ακούτε?
0: Βεβαίως, ναι.
2: Καλησπέρα. Αλέξανδρος από δρόμο είμαι.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
2: Τι να πω τώρα, αυτό το τηλεφώνημα το προηγούμενο ήταν λίγο τυχαίο, αλλά και εγώ ήθελα να μοιραστώ λίγο...
0: Παρόμοια ιστορία.
2: Τις εμπειρίες μου, ναι. Έχω... Με ακούτε?
0: Βεβαίως, ναι.
3: Καλησπέρα, κύριε Σταύρο, χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Και κύριε Ηρακλή, θα σας πω κάτι μετά.
0: Κάπου είναι ο Ηρακλής, οποίο... θα μπει σε λίγο.
3: Εντάξει, θα του πω κάτι μετά, το οποίο ήταν προσωπικό μας. Λοιπόν, έχω δύο παιδιά. 8 και 5. Η κόρη μου είναι 8, Λιβία. Και ο γιος μου είναι 5, Βασίλης.
1: Να τους χαίρεσαι.
3: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εντάξει, η κόρη μου είναι μεγάλη, ας πούμε, και αρχίζει και καταλαβαίνει. Είναι Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως. Δηλαδή, είτε στα κακά, είτε στα καλά. Ο μικρός μου δεν μου έλεγε μέχρι πρότινος τι ομάδα ήθελε να είναι. Λοιπόν, σας πληροφορώ εδώ και 3 εβδομάδες, επειδή τα παίρνω αγκαλιά τα παιδιά και βλέπουμε τα μάτς, δεν πάω γήπεδο, τους χαίνομαι. Συγγνώμη, κύριε Διονύση.
0: Τι συγγνώμη?
3: Συγγνώμη που συγχαίρομαι τους... τη 13, επειδή ήμουνα 13 παλιά.
0: Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις.
1: Γιατί δεν συγχαίρομαι από τον Διονύση.
3: Εντάξει, έχω συγχαθεί πλέον την οτροπία τους. Τέλος πάντων.
0: Καλά, δεν είναι... Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, δεν είναι όλοι οργανωμένοι ένα πράγμα. Καθένας έχει το δικό του.
3: Ναι, επειδή ήμουν οργανωμένος.
0: Τώρα από εκεί πέρα.
3: Επειδή ήμουν οργανωμένος, είμαι 45 χρονών.
0: Δεν μπορείς να πας σε άλλο ή να κάτσεις. Άμα δεν θες να κάτσεις οργανωμένος.
3: Συγγνώμη, δεν το ανέφερα αυτό. Έχω πάρει ήδη διαρκείας.
0: Okay.
3: Απλά δεν πηγαίνω.
0: Okay, δικαίωμά σου. Τώρα δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις.
3: Ναι, συγχαίρομαι, τέλος πάντων, okay, δικαίωμά μου. Πλέον, καθόμαστε και βλέπουμε τα παιχνίδια. Ο μικρός μου είναι μπαλαδόφατσα, δηλαδή πιστεύω ότι θα τον πάω επειδή μένω στα Άνω Πατήσια.
0: Ναι.
3: Θα τον πάω στον Απόλλωνα, πιστεύω.
0: Okay, που είναι και κοντά.
3: Είναι κοντά στο Παχιακάκι εκεί.
0: Ναι.
3: Βλέπει μπάλα και έχουμε τρελαθεί. Αυτό που έγινε προχθές, συγγνώμη κιόλας. Διονύση,
0: έλα.
3: Κύριε Διονύση, συγγνώμη.
0: Και όχι στον Νικό, κάτσε να μου πει, μωρέ. Έλα.
3: Πόσα χρόνια έχεις να το δεις αυτό το πράγμα?
0: Φίλε μου, κάτω η μπάλα. Είναι πολύ νωρίς. Ναι, είναι ενθαρρυντικά τα
3: δείγματα.
0: Πολύ καλός ο Παναθηναϊκός, πολύ καλός. Ωραία μπάλα κτλ. Αλλά κάτω η μπάλα είναι νωρίς στη σεζόν. Υπομονή. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε στο 30% τώρα. Ούτε στο 30%.
3: Ωραία, μία ερώτηση σε σένα και μία αναφορά στον κύριο Ηρακλή και κλείνω. Για ποιο λόγο πήραμε αριστερό μπακ?
1: Για ποιο λόγο?
0: Στον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, για ποιο λόγο πήραμε το αριστερό μπακ αυτό τον Μαρκινό?
0: Θα σου πω. Ήθελα αναρχικά στον Παναθηναϊκό να πάρουν ένα στόπερ που θα παίζει και αριστερό μπακ, για να είναι καλυμμένη, παύλα, ασφαλισμένη εντός εισαγωγικών. Γιατί ο Κυριακόπουλος παίζει συνέχεια και ο Κρίστιανσεν χθες μπήκε σε μέρος του προγράμματος. Έχει να παίξει ένα χρόνο. Δεν ξέρεις
3: τώρα. Είναι καλά, ο Κρίστιανσεν.
0: Χθες μπήκε σε μέρος του προγράμματος. Είναι να μπει τώρα τις επόμενες μέρες σε κανονικό πρόγραμμα, σε όλο το πρόγραμμα. Πρόσεξε όμως.
3: Ναι.
0: Ξέρεις πώς θα πάει η χρονιά όταν ένας παίκτης έχει χάσει όλη τη χρονιά πέρυσι? Μπορεί να μπει στις προπονήσεις και να βγάλει όλη τη χρονιά. Μακάρι ο άνθρωπος. Μπορεί όμως, δεν ξέρεις, δεν το ξέρεις. Οπότε θέλανε να πάρουν ένα παίκτη αρχικά στόπερ που να παίζει και αριστερό μπακ. Δεν βρήκανε κάτι που να ήθελαν. Προέκυψε η ευκαιρία με τον Σαλάχ Εντίν και τον πήραν.
3: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος δεν θα είναι Ευρώπη ούτως ή άλλως. Ευρωπαϊκή λίστα δεν είναι.
3: Δεν θα είναι στη λίστα, ναι, okay, εντάξει. Ωραία. Κύριε Ρακλή.
1: Ναι, σας ακούω.
3: Ακούει.
1: Ναι, σας ακούω.
3: Πριν από 7-8 χρόνια,
1: ναι,
3: σας είχα πάρει με το ταξί μου κούρσα από το σπίτι σας.
1: Από το σπίτι μου, ή θα μου είχε μείνει το αυτοκίνητο, ή μη είχατε πάει στο νοσοκομείο.
3: Από κλείδε νοσοκομείο, κάπου σας είχα πάει από, τέλος πάντων, μην πω το μέρος.
1: Μα καλά, από Ερυθρέα θα με πήγες. Ναι.
3: Ερυθρέα, από Ερυθρέα, από Μορτερό. Κάπου σας είχα πάει και είχαμε πιάσει την κουβέντα.
1: Από Μορτερό, είχα αφήσει τα μάξω συνεργείο τότε. Μορτερό το Αθήνα, οκ.
3: Έχουν περάσει 6-7 χρόνια.
4: Τώρα πήγαινε συχνά το προηγούμενο αυτοκίνητο συνεργείο, οπότε δεν είναι, δεν είναι καλή καμιά εξέλιξη.
3: Εντάξει, εντάξει, σας σέβομαι όλους σας. Είστε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή παρέα και μας κάνετε παρέα εμάς που είμαστε στον δρόμο.
4: Να είστε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, λέγεται Mise en place προετοιμασία. Το κάνει ο, βέβαια, ο φίλος μας ο σεφ από το Λονδίνο.
1: Ναι, ναι.
4: Ο Σπύρος, γιατί ρώτησα τι κάνει.
1: Ναι.
4: Φτιάχνει σήμερα τζιν κιούρντ σολομό.
0: Τι κάνει?
4: Είναι μαριναρισμένο, ψημένο με τζιν. Τώρα...
0: Με τζιν, οκ. Okay.
4: Ναι. Τι να σου πω τώρα. Υπάρχει μια επεξεργασία.
0: Εντάξει, okay,
4: μια μαρινάδα τέλος πάντων.
0: Και να μου πει να καταλάβω, ρε Σταυρό. Οπότε
4: φτιάχνει με βάση το τζιν και αλάτια.
0: Σολομό με βάση το τζιν. Ωραία.
4: Όχι, okay, βάση το τζιν και τα λοιπά είναι μαρινάδα τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
4: Και popcorn από μοσχαρόσι. Το σου είπα. Φτιάχνει άνθρωπος. Γκουρμέ, το είπα πριν.
0: Τι φτιάχνει.
4: Ο διάδοχο είναι πάντα που φτιάχνει.
0: Συγγνώμη, popcorn από.
4: Να διάβασε, αγόρι μου. Λοιπόν.
0: Πες το, όχι πέρα το PC. Το λες ωραία.
4: Τζιν κιούρτ σολομό με popcorn μοσχαρόσι του, λέει ο Σπύρος.
0: Μοσχαρόσι του.
1: Δεν θέλω να τον απογοητεύσω το Σπύρο. Αλλά δεν θα το δοκίμαζε.
4: Γιατί ρε,
0: γιατί,
1: εγώ δεν το μπορώ, δεν τρελαίνομαι για Σολομό.
4: Και εγώ δεν τρελαίνομαι, αλλά εδώ να σου πω κάτι έτσι πως θα είναι.
0: Δηλαδή ο Σολομός επήραξε ένα ή το popcorn από μοσχαρόστο. Δηλαδή το δύσκολο ήταν ο Σολομός.
4: Ρε εσύ, προφανώς αυτό είναι μαριναρισμένο. Πώς είναι τα καινούργια τώρα τα ομά που τα ψήνουν με
0: όξινες.
4: Όχι, όχι, είναι μια χαρά.
1: Εγώ
0: τα δοκιμάζω αυτά.
4: Κι εγώ, κι εγώ. Πάμε διαφορετικά.
1: Δεσίλα, βέβαια.
4: Και εγώ, να σου πω, μπορεί να μην μ' άρεσε. Σίγουρα θα δοκιμάσω.
0: Μάλλον, ένα δικιά
4: του. Ο φίλο μα, ο Σπύρο.
0: Τι έχει.
4: Ο Σπύρο μα στέλνει χρόνια.
1: Α κάνει μια παραλλαγή του Μουσακά.
4: Μουσακά τρώμε έτσι κι αλλιώ, φίλο.
0: Καλά σου λέει, ρε.
4: Όχι. Σπύρο, ό,τι γουστά, εγώ και Διονύση τρώμε. Καλύτερα που δεν τρώει ο άλλο. Πάμε διαφημίσει.
1: Θα του βλέπω εγώ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέθ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάσετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Για να συνεχίσουμε μέχρι το δελτίο 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούτε?
1: Μπα.
0: Όχι, πάμε. Πάμε, επόμενος. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Εντάξει,
0: λύπη
2: και αυτό.
0: Χαίρετε.
1: Κάθε το λύνει τώρα το ζήτημα.
0: Άσο, εντάξει, πλέον τηλέφωνο.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Για προσωπικό δεδομένο. Χαίρετε. Δεν ξέρεις ποτέ. Ναι.
1: Εντάξει, αυτός μας πήρε, δεν τον πήραμε.
0: Εντάξει, και τι, να τον κάψουμε τον άνθρωπο. Πότε δεν ξέρεις. Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Ναι, φίλε.
3: Για παιδιά, Γρηγόρη Παναθηναϊκός από Δυτικά. Σταύρο, με θυμάσαι, έπαιρνα και πέρσι.
0: Γεια σου, Γρηγόρη Παναθηναϊκή από Δυτικά.
1: Νομίζω, ναι, κάτι μου θυμίζει.
0: Περιστέρι, Γάλλιο, πού?
3: Καμαντέρο.
0: Καμαντέρο.
3: Με το που είπε συγκεκριμένα. Με το που είχε βγει ο Μπενίτεθ και λέει κάτι κουλά, ο Μίνας Μέλτος και έβγαινα εγώ και με λέγατε απεσιόδοξο.
1: Α, τώρα με θυμίζει. Θυμάμαι την κουβέντα, ναι.
3: Μπράβο, είδε, τελικά πήγα σωστός.
1: Εντάξει, τότε ήταν πολύ πρόωρο όμως, τι να σου πω. Αν μπαντεύσουμε να μυρίσουμε τα νύχια μας.
3: Έχω τα μύρισα, αρέφε.
1: Εσύ βγήκε.
0: Τα μύρισες και ήταν καλή μυρωδιά, σου βγήκε, εγώ δεν μια χαρά.
3: Καταρχάς, αρέφε, επειδή έχουμε φάει τη ζωή μας στα γήπεδα, μόνο και μόνο αυτά που έλεγε.
0: Ναι.
3: Έτσι. Μόνο και μόνο αυτά που έλεγε. Γιατί μετά το Panstrike, το 03, βγαίναν και μου λέγανε, τέλος πάντων, οκ.
0: Άστο αυτό, πάει, προχωράμε.
3: Οκ, Νίστρουπ.
0: Ναι.
3: Καταρχάς, μου αρέσουν αυτά που λέει, δηλώσεις. Έτσι. Από την αρχή φάνηκε σοβαρός, όλα, μ' αρέσει και η ψυχογνωμία του, δηλαδή φαίνεται νικητής ο άνθρωπος. Θα συμφωνήσω με τον Διονύση, χαμηλά η μπάλα,
0: ναι, επειδή
3: έχω δει πολλούς, δικούς μας, δηλαδή να έχουν πάρει το πρωτάθλημα ακόμα, να ετοιμάζονται για τον Μάιο. Πολύ χαμηλά η μπάλα, μάγκες, βλέπουμε ωραία πράγματα, γουστάρουμε όλοι. Εγώ δεν λοιπόν αντίπαλο για φέτος. Έτσι πως το βλέπω.
0: Κάτσε ρε φίλε, από τη μία λες. Περίμενε λίγο, θα μας τρελάνεις τώρα. Ήθελα να δω που θα καταλήξει. Από τη μία λες χαμηλά η μπάλα και στο καπάκι δευτερόλεπτα μετά δεν βλέπω αντίπαλο για φέτος.
3: Εντάξει, χαμηλά η μπάλα, έτσι.
0: Άρα τι δεν βλέπεις, δηλαδή, άμα δεν ήταν χαμηλά η μπάλα, τι θα έλεγες.
3: Μέχρι τώρα, ποιο αντίπαλο βλέπεις.
0: Αδερφέ,
3: δηλαδή, βλέπω εγώ.
0: Για μένα, ακούστε. Για μένα.
1: Να πω κάτι πριν
0: συγγραφέα.
1: Θα σου πω αυτό που σου είπα και πέρυσι. Είναι πάρα πολύ πρόωρο αυτό. Μην είσαι απόλυτο.
3: Πέρυσι βγήκα αληθινός
0: όμως. Να βγει φέτος, μακάρι, το εύχομαι. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια.
3: Ξέρω.
0: Άρα λοιπόν και την υπερομάδα να είχε. Και την υπερομάδα να έχει τέταρτη αγωνιστική να λες δεν βλέπω αντίπαλο, το διαγράφουμε. Επειδή είπες για τον Νίστρουπ πριν ότι τον βλέπεις πολύ σοβαρό, αν πας στον Νίστρουπ και του πεις coach, δεν βλέπω αντίπαλο για φέτος, το πιθανότερο είναι να μην σου ξαναμιλήσει μετά για κανένα τρίμηνο. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ νωρίς. Ναι, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ νωρίς. Όντως, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει το επίπεδό του. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ τον προπονητή, το λέω από το καλοκαίρι από την προετοιμασία που είδα. Όμως, θα σου πω το εξής, θα έρθει και στραβή. Εκεί εγώ θα αρχίσω να καταλαβαίνω την αντίδραση και την οτροπία έχει όλος ο οργανισμός. Αν αρχίσουμε πάλι στην πρώτη στραβή και δεν πάμε πουθενά, γιατί είναι εκείνο. Όχι, θέλει. Για όλους έρχονται στραβή. Η ομάδα η οποία θέλει να πάρει πρωτάθλημα φαίνεται στις στραβές.
3: Αλλά ξέρεις, το πώς αντιδρά. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ξέρεις με ποια νοοτροπία το παγώ. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει το Τσιλού. Ακόμα ψιλοψάχνεται. Ο Ολυμπιακός και αν ψάχνεται. Και ο Πάγου, ρε φίλε, δεν το βλέπω δυνατό. Δηλαδή,
1: ο Πάοκ έχει ένα ερωτηματικό.
0: Θυμάσαι, πέσει.
1: Έχει ένα ερωτηματικό ο Πάοκ επειδή θα έχει μόνο Ελλάδα. Δεν ξέρει πώ θα τη
0: Συγγνώμη. Πέρυσι κάποια στιγμή. Αυτός ο οποίος έπαιζε την καλύτερη μπάλα για ένα διάστημα ήταν ο Πάοκ.
1: Αλλά ναι, και
0: πέρυσι. Θυμάσαι, ξαφνικά η ΑΕΚ έκανε το comeback. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Είναι νωρίς και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Πάρα πολλά ερωτηματικά.
3: Δεκτό. Απλά έτσι πω έχουν πει ομάδες. Βλέπω το Παναγιακό πιο. Δηλαδή, ξέρει που είναι και αυτά. Δηλαδή, οι άλλοι ψιλοψάχνονται ακόμα. Γι' αυτό το λέω. Και φέτος δεν είναι ότι όπως με τον Γιωβάνοβιτς δεν είχαμε βάθος. Δηλαδή φέτος έχουμε όλα. Δεν μας έχει πει κάτι για να τον πάρουμε φέτος.
0: Θα δούμε.
3: Συνεχίζω, οκ. Χαμηλά η μπάλα. Αλλά συνεχίζουμε. Και ένα τελευταίο, να μην σας καθυστερώ, ο άλλος που είπε πριν για τη 13. Άμα έχει κάποιο συνέστημα μέσα του, δεν χρειάζεται να το βγάζει απ' έξω.
0: Είπε ένας φίλος ότι...
3: Εντάξει, τώρα ρε φίλε, μισό τη 13 και χαίρομαι, εντάξει, δεν είναι και ότι...
0: Έγινε φίλε μου.
3: Εντάξει, να πάει ο Μπουγουστάρη και να δείξει τη 13 ήσυχη, γιατί όταν δεν ήταν ο κόσμος χαρές, ήμασταν εμείς μόνο τη 13, έτσι. Θυμάσαι πριν 10 χρόνια ποιος ήταν στη 13. Σε αντίπλα εμείς ήμασταν.
0: Να σε καλά, να σε καλά για να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχει βελτίωση. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, πρεμιέρα έκανε χθες η νέα καθηλωτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου Μπλεόρα στον Sky, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Η τηλεθέαση ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ σε γυναικεία κοινά άγγιξε και το 30%. Τι θα δούμε απόψε στις 9. Η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του άγγελου του συζύγου της δολοφονημένης προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συνταρακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μία εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω Ηρακλή μου. Μην χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε στις 9, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο site skytv.gr για όσους δεν πρόλαβαν να το δουν χθες.
2: Κανονικά έπρεπε να βάλουν η παράνομη εγκυμοσύνη.
1: Μην κάνεις spoiler.
2: Αφού έχει παιχτεί, τι spoiler.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, ρε φίλε. Γι' αυτό σε έχουμε εδώ για να. Εμένα, ό,τι μου λένε, λέω. Ό,τι μου φέρνουν.
2: Έχουμε λίγο χρόνο.
1: Έχουμε 10 δευτερόλεπτα, 20, άντε.
2: Λοιπόν, πάμε. Για να απαντήσω δύο μηνύματα. Για τον φίλο που μου έχει στείλει ένα μήνυμα και μου λέει για συγκάλυψη ή φόβο ή οτιδήποτε. Τίποτα πολλά. Δεν θέλω να ρίξω απλά λάδι στη φωτιά. Για τον άλλο, το φίλο που μου λέει ότι έχω πει 20 φορές το non-paper, δεν έχω πάρει κανένα non-paper. Γι' αυτό που λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, το εννοώ, γιατί αυτή είναι η λογική. Το εννοώ και ξέρετε ότι ό,τι λέω εγώ το εννοώ και δεν είναι, δεν βάζω σάλτσες και να το μορφύνω. Είναι ξεκάθαρη η άποψή μου.
1: Ωραία, πάμε πολιτική ενημέρωση.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην Κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών. Προς το παρόν η εταιρεία δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η λειτουργία των τρένων. Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά ρημουλκείται σε λιμάνι του Ομάν αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καμιλί Μάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανουλιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Σε τροχιά απεργιακών κινητοποιήσεων εντός του Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Ρόδου, αντιδρώντας έντονα στα σενάρια για το επίδομα ανεργίας. Το κλίμα πυροδοτήθηκε όταν μετά τις αρχικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και ο Μάκης Βορύδης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του εξορθολογισμού των παροχών, υποστηρίζοντας ότι η ισόρρευση επιδομάτων λειτουργεί ως αντικίνητρο για εργασία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Θανάσης Σταμούλης καθάρισε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν καμία περικοπή και ζήτησε την επαναφορά της διάρκειας του επιδόματος στους 5 με 6 μήνες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά των βουλευτών της Δωδεκανήσου για καθυστερημένη αντίδραση, ενώ χαρακτήρισε συνολικά ανεπαρκή τη στάση της αντιπολίτευσης. Μπροστά στις αντιδράσεις, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, παίρνουν σαφείς αποστάσεις. Ο Βασίλης Υψηλάντης χαρακτήρισε τις αναφορές για μείωση ως προσωπική άποψη, επικαλούμενος διαβεβαιώσεις της Νίκης Κεραμέως. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε άστοχη τη μείωση της επιδότησης και μετέφερε το αίτημα των εργαζομένων για επέκταση του επιδόματος κατά έναν μήνα λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τουρισμού. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι προχωρούν άμεσα σε έκτακτη γενική συνέλευση για να καθορίσουν τη στάση τους. Ζητήματα στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανέδειξε η ιατρός μικροβιολόγος Ελευθερία Μοσχούς, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Η κυρία Μοσχούς αναφέρθηκε σε παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται ανακριβείς θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς, υπογραμμίζοντας ότι οι ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση έχουν αυστηρά καθορισμένες νοσοκομιακές ενδείξεις. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου για περιπτώσεις εικονικής δήλωσης παρουσίας γιατρών σε πολλαπλά ιατρία ταυτόχρονα. Τέλος, έθιξε το ζήτημα της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και τα οικονομικά προβλήματα των εργαστηρίων λόγω των χαμηλών αμοιβών του ΕΟΠΗ και της εφαρμογής του μέτρου των αναγκαστικών επιστροφών, προτρέποντας τους πολίτες να επιλέγουν τον μικροβιολόγο τους με βάση την επιστημονική εμπιστοσύνη. Τα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη που διαπιστώνονται στη Ρόδο, τα προβλήματα που δημιουργούνται με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, το κτηριακό πρόβλημα των σχολικών μονάδων στη Ρόδο, καθώς και την απροθυμία των εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν στην περιοχή μας, κυρίως λόγω του οξέως στεγαστικού προβλήματος, είναι τα σημαντικότερα μέτωπα με τα οποία ξεκινούν τη σχολική χρονικά οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρόδο, όπως ανέλησαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχείου οι εκπρόσωποι του συλλόγου τους. Ενδεικτικοί των κενών στην παράλληλη στήριξη είναι οι αριθμοί που ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου, Κώστας Κορδιστός. Όπως είπε, τα χαμηλά ποσοστά κάλυψης της παράλληλης στήριξης στα Δωδεκάνησα είναι τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, η κάλυψη στους δασκάλους ανέρχεται σε 23,9%, 56 τοποθετήσεις σε 234 εγκρίσεις και στους νηπιαγωγούς το 37 έως 38%, 19 τοποθετήσεις σε 49 κενά, ενώ σε Κάλυμνο και Κο τα ποσοστά υποχωρούν κάτω από το 25%. Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκινά τις φετινές του υποχρεώσεις στη Στίχημαν GBL, υποδεχόμενος στη Δόξα Λευκάδας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο κλειστό της Καλυθέας, με στόχο τη νίκη στην πρεμιέρα. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Θα κινήσεις από τη διοίκηση, παρόλο που δεν είμαι υπέρ, διαχρονικά υπέρ του Προέδρου, γιατί έχει ομολογήσει και ο ίδιος ότι έχει αποτύχει. Και έχει κρυθεί αυτή η κουβέντα, γιατί παίρνουν κάποιοι και λένε ότι ο Αλαφούζος από εδώ και από εκεί και αλλιώς. Έχει κρυθεί από τη στιγμή που είπε ότι εγώ επέτυχα. Ναι. Όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια, 2-3, και στο Ποσέλης έχει κάνει φοβερές κινήσεις. Mm-hmm. Έχει κάνει φοβερές προσπάθειες να φέρει καλούς παίκτες μαζί με το team που έχει εδώ γύρω τώρα με τους αυτούς και προσπαθούν να σουλουπώσουν τα πράγματα, πιστεύω.
7: Ναι.
6: Έχει διαφορά ο Παναθηναϊκός, γιατί ας πούμε με την Κηφισιά όταν ισοφαριστήκαμε, εγώ περίμενα ότι ήθελε ένα τέταρτο.
7: Συν την καθυστέρηση
6: περίμενα ότι θα βάλουμε. Ενώ άλλες χρονίες έλεγες τώρα καληνύχτα που θα βάλουμε άλλο γκολ.
7: Ναι.
6: Δηλαδή έχει αλλάξει και έχει πολλές επιλογές ο Παναθηναϊκός.
7: Έχει δηλαδή, ποιοτικό βάθος.
6: Μπράβο, δηλαδή φεύγει ο ένας παίκτης, μπαίνει ο άλλος και δεν λες ότι μπήκε κάποιος που, εντάξει, δηλαδή μπαίνει ο εισάξιος του, ας πούμε, κάπως
7: ναι,
6: έτσι.
7: Ναι.
6: Η ΑΕΚ που τη θεωρώ μια ομάδα που είναι πολύ καλή, έτσι τα τελευταία χρόνια κάνει προσπάθεια, δεν έχει το βάθος που έχει ο Παναθηναϊκός.
7: Έχει ΑΕΚ βάθος και για μένα η ΑΕΚ είναι πιο μπροστά από όλους, αλλά ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Για μένα η ΑΕΚ
6: δεν έχει όμως και βάθος η ΑΕΚ, αλλά
7: έχει. Γιατί δεν έχει?
6: Έχει 14 παίκτες, δεν έχει παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα παραπάνω. Δεν συγκρίνεται τα 11-0 του Παναθηναϊκού με το 4-0 που έχουμε κάνει τώρα, εννοείται, αλλά τότε δεν είχαμε παίχτες, δεν είχαμε επιλογές, παίρναμε τα παιχνίδια πολύ δύσκολα, ενώ τώρα το πιο ευχαριστικό είναι ότι κάνουμε καλές εμφανίσεις.
7: Mm-hmm.
6: Κάνουμε δηλαδή, η εικόνα μετράει, αυτή είναι που σου δίνει την ελπίδα.
7: Mm-hmm.
6: Και γι' αυτό ελπίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει καλά, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν στο πρωτάθλημα, είναι μαραθώνιος, περιμένουμε.
7: Σωστά μιλά.
6: Και θέλω να πω και κάτι για να κλείσω, τα οποία είναι αδικημένα δύο παιδιά, τα οποία ξέρουν πολύ μπάλα και όμως δεν παίζουν στην εθνική. Είναι ο Αθανασίου, τον συγχαίρω αυτόν τον άνθρωπο, το είπα και σε άλλη εκπομπή, ότι είναι πολύ καιρό σταθερός παίχτης και παίζει πάντα καλά. Είναι ο Κωνσταντέλιας της άμυνας. Πρέπει κάποιος να τον δει επιτέλους και να πάρει αυτό που του αξίζει.
7: Mm-hmm.
6: Επίσης, μπουχαλάκι της Ελλάδα δεν έχει πολλούς στο ρόλο που παίζει. Και αυτός είναι αδικημένος παίκτης. Για μένα έχει παίξει πολύ καλά, είναι πολύ καλός παίκτης και στερούμαστε τέτοιους παίκτες. Θα πρέπει να προσεχθούν και ειδικά από τον προπονητή της εθνικής.
8: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστούμε.
6: Πολύ χρόνο στα βράδια.
8: Να είστε καλά, πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
9: Να είστε καλά.
10: Εγώ είμαι.
8: Ναι, ναι.
10: Καλησπέρα, παιδιά.
8: Καλησπέρα.
10: Σταύρο, πολύ χρόνο.
8: Ευχαριστώ πολύ.
10: Για χθες. Γιονίση, είδες ποιο είναι το κακό με τον Έλληνα φιλάθλο.
8: Για πες.
10: Πώς ενθουσιάζεται τόσο γρήγορα.
8: Αυτό το έχουμε.
10: Όταν έχεις παίξει πολλά εύκολα παιχνίδια, πολλά, όχι δύσκολα, και στην έδρα σου, ενθουσιάζονται γρήγορα, να κρατήσουν μια πίσινη. Τέλος πάντων.
7: Και απογοητεύονται εύκολα οι Έλληνες.
10: Και απογοητεύονται, ναι, ναι, ναι, μετά θα έχουμε άλλα τηλεφωνήματα. Για να είμαι σύντομος, θέλω να ρωτήσω κάτι. Τον Ηρακλή, προχθές είχε μια αντιπαράθεση με έναν ακροατή και ναι. Είπες, Ηρακλή, είπες Ηρακλή κατά λέξη,
8: ναι.
10: Ότι εγώ ότι θέλω γράφω και όποιον φεύγω, κάτι τέτοιο. Είπες ότι δεν σου βάζουν λόγια και τα συναφή.
9: Όχι, σωστά. Αυτά δεν ήταν κατά λέξη πρώτα απ' όλα, όπως το λες. Αυτό το τηλεφώνημα, αν έχω καταλάβει ποιο λες, δεν ήταν προχθές, ναι. Ήταν την περασμένη εβδομάδα.
10: Την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Ναι, δεν μπορούσα να πάρω. Γιατί ναι. Σε ρωτάω.
9: Ναι.
10: Έχεις βρεθεί σε... Εγώ άκυμαι. Γιατί στο λέω. Έχεις ναι. Βρεθεί λόγω μεταδόσεων σε... Και ο Διονύσης φαντάζομαι για το Σταύρο, στο press room που γίνονται συνεντεύξεις των προπονητών. Σωστά.
9: Πολλές φορές.
7: Πολλές φορές.
10: Πολλές φορές.
9: Ειδικά, λοιπόν, ειδικά άψα, εγώ, λοιπόν, ειδικό εγώ να ξέρεις στα εκτός έδρας. Στα εκτός έδρας μέσα εξωτερικό. Ναι.
10: Γι' αυτό ρωτάω εσένα. Αν μπαίνει... όχι, δεν θα πω... Όχι, πώς να το πω τώρα, χέρι από τις διοικήσεις. Αν πριν κάτσετε, ας πούμε, πες, είναι ο Φορτούνης, δεν παίζει. Αν μπορείς να το ρωτήσεις αυτό, ή κάποιος σου λέει από τη διοίκηση, φίλε μου, μην το τώρα, μην δημιουργεί θέμα, δεν υπάρχει. Σε καμία ΠΑΕ. Σωστά.
9: Αδερφέ, δεν μπορώ να σου μιλήσω για τις συνεντεύξεις.
7: Δεν κατάλαβα, τι να σου πούνε.
9: Δηλαδή να σου πούνε, μην ρωτήσεις γιατί δεν έπαιξε
10: ο Ολυμπιακός. Διονύση, άκουσε με.
8: Ναι.
10: Άκουσα τη Δευτέρα χθες, επειδή εγώ ακούω Sport FM συνέχεια, βγαίνει ο πολύ καλός συνάδελφός σας, ο Γιώργος, στον Κάρπετ.
8: Okay.
10: Και ρωτάτε για τις... Γιώργος από τον Κάρπετ, για ποιο λόγο τις έκανε, στο 88. Και λέει ο Γιώργος, ο Τσαγκίρης, ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω γιατί τις έκανε. Ωραία, αφού δεν μπορεί να καταλάβει. Γιατί δεν τον ρωτάτε στο πρέσβο, να του πείτε. Γιατί δεν παίζει ο Κάινεν coach, γιατί δεν παίζει ο Αλεξίου stopper coach, γιατί δεν παίζει ο Βίτα coach, δεν μπορούν να γίνουν αυτές τις ερωτήσεις.
7: Ό,τι ερωτήσεις
9: κάνει. Εντάξει, εγώ έχω κάνει στο. Είχα κάνει στο Μαρτίνς. Μισό λεπτό.
10: Το σύστημα αποδίδει.
9: Όχι, μισό λεπτό.
10: Κατάλαβε τώρα, μου λέει βγαίνει να τελειώσουν ολοκληρώσει. Το να βγαίνει ο Νίκος Αμοντέ. Είναι δικό μου το λάθος, είναι ευθύνη. Πάμε, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα, Βασίλης. Γιατί δεν αλλάζεις κάτι.
9: Έτσι, χάρηκα.
10: Σε τρία μάτσα,
9: χάρηκα. Σε τρία μάτσα που έχουν...
8: Να κατηγορήσεις τους δημοσιογράφους γιατί δεν κάνουν τις ερωτήσεις. Να έχουν και τις απαντήσεις που θες.
10: Όχι, δεν θέλω τις απαντήσεις. Τις ερωτήσεις αυτές που ρωτάει όλος ο φίλος κόσμος. Της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν μπορείς σε τρία μάτς.
9: Να σου πω.
10: Να ολοκληρώσω. Σε τρία μάτς να έχουν πάρει την μπάλα στο κέντρο και να έχουν φτάσει μπροστά στον Πρινιόλ και στο 300 και να μην ρωτάτε coach. Βλέπουμε αεροδιάδρομο. Τι γίνεται.
7: Δεν μπορεί να το πεις.
10: Δεν έγινε αεροδιάδρομο.
7: Και εσύ αλλιώς θα το πεις. Βλέπουμε αεροδιάδρομο, μετά σου απαντήσει μετά. Σου πει άμα βλέπεις αεροδιάδρομο, πήγαινε και πιλότος.
9: Για να εκτείς.
10: Κάπως αλλιώς,
9: κατάλαβες τώρα από. Κοίταξτε, έχουν γίνει, θα πάμε στο διαλυμαφή. Έχουν γίνει ερωτήσεις, ας πούμε εγώ έχω ρωτήσει το Μαρτίνς τότε είχε πάρει το Βασιλή γιατί είχε παίξει με τη Λουντογκόρετς με τον Πιτσιρικά τότε τον Τζολάκη. Ότι μήπως επειδή είχε έρθει και ένα θερματοφύλακας που ήταν έτοιμος και είπε θα παίξει όταν θα έρθει η ώρα του. Μπορεί να έχουν τύχει. Είχαν γίνει πολλές ερωτήσεις πέρυσι στο Μεντιλίμπαρ για τον τρόπο που γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να διασπάσει τις κλειστές άμυνες. Γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Αλλά να πεις, ας πούμε.
10: Γίνονται τέτοιες ερωτήσεις.
9: Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, πολλές φορές μπορεί να μην είναι και τόσο κομψό. Να το ρωτήσει
7: μετά
9: από άσχημο αποτέλεσμα γιατί δεν έβαλε τον τάδε.
7: Είναι ο
9: τρόπος
7: να το ρωτήσει. Δεν πάει να πει σε έναν προπονητή γιατί δεν έβαλε αυτόν.
9: Ναι.
7: Ω σπίτι σε προπονητή. Μπα να του πει, coach, υπάρχει και αυτός ο παίκτης. Είναι έτοιμος. Στο μυαλό σας πώς το έχετε, γιατί βλέπουμε δεν έχει πολλά λεπτά συμμετοχής. Ανάλογα τώρα, τι ρωτάει καθένας.
10: Ναι, γιατί βλέπω ότι απαντάνε πολύ γενικόλογα. Μήπως δεν ερωτούνται. Εντάξει, αυτή ήταν η απορία.
9: Να είστε καλά, γορίνα μου.
7: Λοιπόν,
9: ρίξτε το τελευταίο διάλειμμα το οποίο φωνάζουν κάποιοι, αλλά τι να κάνουμε.
11: Η Winsport FM 94,6.
9: Επόμενος.
12: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιο Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Τι απόσουν?
20: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
19: Μάλιστα.
20: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
19: Α, ωραία.
20: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
19: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
20: Θα σου πω σε 6 μήνες.
21: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
23: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να δούμε τι έχουμε.
1: Όπως το έχουμε καθιερώσει, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής σας λέγαμε λίγο για τα παιχνίδια της ημέρας. Έχουμε κύπελα και έχουμε όμως και La Liga.
2: Έπεσε η απόδοση. Πάνε τα ωραία 1,90-1,95 του Άγιαξ Τάβρο Χρυσίμπης.
0: Για πάμε να δούμε.
2: Φύγει στο 1,60.
1: Λοιπόν, έχει στις 8 η ώρα Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ. Εσπανιόλ έχει αρχίσει καλά. Φαβόρει ωριακά η Ράγιο.
0: Το Βεράκι πόσο δίνει?
1: Πολύ θα δίνει νομίζω, κάτι να τσεκάρω.
2: Πολύ θα δίνει.
1: Α, 1,90.
0: Βεράκι.
1: Όβαλες, όλα όβαλε. Είναι με το γκολ και θέαμα.
0: Ναι.
1: Είναι στις 10 η ώρα.
0: Εσείς δεν θα δώσετε κάτι?
2: Περίμενε ρε.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πάω προς τον Άσο στο 2,30.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είναι καλύτερη η Εσπανιόλα.
0: Επίσης, αλλά... να πούμε συγγνώμη μέχρι να βρείτε ότι η Προμηθέας, γιατί το έχουμε αφήσει, βγαίνει 68-65. Τέταρτο το δεκάλεπτο το 43.
1: Αυτό βγαίνει.
0: Όχι, είχε πάρει διαφορά η Βιέννη.
2: Βιέννα βλέπω όμως τη φανέλα.
1: Βιέννα το γράφουν, ρε φίλε.
0: Πώς θα το γράφουν?
1: Εσύ Βιέννα.
2: Βιέννα πρέπει να λέμε.
0: Βιέννη, ρε.
2: Έτσι λέγεται όμως.
0: Δηλαδή, άμα ήταν. Μαντρίτ.
2: Μαντρίτ θα πρέπει να λέμε.
0: Βιέννα, Βιέννα, ό,τι θες.
1: Να σου πω κάτι. Στην τελική, να τα λες εσύ, ρε φίλε.
0: Ναι, καλά σου λέει.
1: Λοιπόν, στις 10 η ώρα έχει επίσης για την La Liga, θα πούμε τα θρία της La Liga, την αναμέτρηση, περιμένετε να τη βρω, της Αλαβές με την Βαλένθια στις 9, συγγνώμη, και όχι στις 10. Λοιπόν, η Βαλένθια η οποία έχει αρχίσει πάρα πάρα πολύ άσχημα, παίζει στην έδρα της Αλαβές, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Είναι στην τέταρτη θέση Αλαβές, όσο και σας κάνει εντύπωση. Έχει τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.
0: Goal, goal.
1: Η Βαλένθια έχει μόνο μία ισοπαλία.
0: Goal, goal. Ναι.
1: Goal, goal. Εγώ το βλέπω τον Άσο να έρχεται και είναι γύρω στο 1,70-1,70 κάτι.
0: Άσος και πάει ο Μεντιλίμπαρ στη Βαλένθια.
1: Goal, goal, 1,95 αυτό.
0: Ηράκλη.
2: Δεν θέλει να δουλέψει, νομίζω εγώ αμέσως.
0: Α, ναι.
1: Και έχει και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης με πολύ χαμηλό το διπλό. Λοιπόν, Ηρακλή, θα πεις κάτι στο χάρισε κάθε φορά.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία.
0: Τι εννοείς?
2: Εγώ βρήκα.
1: Πες το, είναι χέμηθος.
2: Λοιπόν, γρασκό περσιόν.
1: Α, όχι αυτά που έχουμε πει εμείς, άλλα θα πεις.
2: Δεν έχω ιδέα από μπέλα λίγκα.
1: Ωραία, ναι, ενώ γρασκό περσιόν.
2: Δεν ξέρω δηλαδή, να μου πεις ο παίχτη έχει Βαλένθια, δεν ξέρω.
1: Ωραία.
2: Γρασκό περσιόν.
1: Ναι, διπλό.
2: Over 3,5. 2,5. Γάμα Γερμανίας, Duisburg, Χαβέλσε. Δεν ξέρω, στην Duisburg.
1: Πόσο δεν ξέρω, γνωστή η Duisburg.
2: Over 3,5-2,02.
1: Και μάλιστα να δεις πόσο μελετημένος είμαι, είναι ο Άσος γύρω στο 1,25-1,30, είναι πολύ χαμηλό, σωστά.
2: 1,30.
1: Είδες.
2: Λοιπόν, εγώ σου πω over 3,5.
1: Ναι. Όχι, να δεις ότι εγώ το έχω κοιτάξει και αυτό το μας.
2: Wycombe, Chelsea, Under 21, over 3,5-1,82. Και λίγο πιο δύσκολο το Sweden Crystal Palace over 3,5.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω εκεί στην Αγγλία.
0: Όχι, θέαμα λοιπόν.
1: Περίμενε, έχει ένα Middlesbrough, Millwall. Άσος είναι χαμηλός, αλλά θα έρθει. Και άσο στο...
2: Δεν είμαι τόσο βέβαιος.
1: Θα. Και άσο στο Bristol City, Lincoln City. Αυτά είναι για την Champions 10 παρατέταρτο. Και έχει για το...
2: Ασάκια,
1: ναι. Και έχει τώρα για το Link Cup. Εντάξει, η Ipswich Arsenal και Peter Barnsley και τα λοιπά δεν. Αλλά έχει ένα West Ham Fulham που είναι ισορροπημένο.
2: Το Peter Barnsley και τι δεν σ' αρέσει.
1: Αρέσει, παιδί μου.
2: Είναι 62 το over.
1: Λοιπόν, είναι ισορροπημένο το West Ham Fulham. Και έχει και ένα Liverpool Tottenham.
2: Τι είναι αυτό?
1: Ο Κουτσός και ο Κούτσαβλος, ναι, καλαμπάω. Λοιπόν, σήμερα στις 10 η ώρα, να δούμε μήπως βάλουμε το πρώτο γκολ στη σεζόν.
2: Παίχτω ένα γκολ που τιμή σε νέκεν.
1: Κάτι να γίνει, δεν μπορεί. Λοιπόν...
2: Κοίτα, κάποια στιγμή θα βάλετε γκολ.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Και γίνεται σαν αυτό το εκπληκτικό βιντεάκι με μια ομάδα που είχαν φτιάξει η Τόξα. Που δεν έβανε ποτέ γκολ και όταν έκανε επίθεση η ομάδα έδειχναν το τέρμα. Το έχετε δει ποτέ?
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Στο πέταλο. Πολλοί το έχουν κάνει. Με τα βελάκια.
2: Δεν ξέρω, βελάκια.
1: Ξέρω γιατί το goal δίνει ένα 50 σε αυτό. Με την τότε να μην έχει κολλάρει τη χρονιά. Τέλος πάντων.
2: Παίξε ψυχομένα την ομάδα σου over 1,5 goal.
1: Εύκολα.
0: 72-73.
1: Δερμπάρα.
0: 6-30. Οπότε θα τα ακούσετε μετά.
1: Τι κλάρο, πριν από δύο λεπτά φοβερό ο Προμηθέας.
2: Δεν είπα φοβερό Προμηθέας. Εγώ είπα γιατί βγαίνει.
0: Ρέρακλι, μισό λεπτά. Γλαρό σου 72-73 και έχει 6,5 λεπτά. Τι γλαρόσπα. Δεν είχε κάνει 20 πόντους.
2: Μα ήταν συνέχεια μπροστά.
0: Δεν ήταν συνέχεια μπροστά.
1: Στην αρχή η Βιέννη ήταν μπροστά.
2: Όχι, αφού και το είχε γυρίσει.
0: Παιδί μου ήταν 10 πόντους, 12 στην αρχή.
2: Α, ναι.
0: Ένα πόντο το μάτια λέει γλαρόσπα, ρε Ρακλή.
2: Αυτό έπρεπε να είναι 10 πόντους ήδη το
0: 10 πόντους έπρεπε να είναι. Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, κάποιο Ρακλή σου ποτέ να λες.
2: Δηλαδή αυτή η ομάδα έχει κόσμο στο γήπεδο τη.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Έχει.
2: πρέπει να παίζει και Χριστούγεννα που θα έχει πολύ κόσμο, πιστεύω.
1: Εκεί δεν πηγαίνουν και σταματάνε γιατί πηγαίνουν στις συμφωνικές.
2: Ναι.
1: Έχει διακοπεί το πρωτάθλημα. Λοιπόν, να λες
0: Κροάτσικα
1: την Κροατία, δεν είναι
2: αυτό. Κάνε μου και χειρονομία.
0: 73-73.
1: Όχι, θέλω να περιγράψει. Μπορεί ένα λεπτό και να περιγράψει.
0: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Έχουμε ένα λεπτό.
1: Ο Ηρακλής να περιγράψει.
2: Βόβορα στο
1: πάγο.
0: 74-73 τώρα με βολή. Ορίστε.
1: Πριν μπει.
2: Του πήρε πίσω του πόντου, τι γίνεται.
1: Θα μπει.
0: Λοιπόν, κύριοι, ευχαριστούμε πολύ.
2: 74-73, 629
0: ναι, απλά πρέπει να πούμε ποιοι ακολουθούν. Πάνο Μπουρνά στον ήχο. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κοντοσμίδης, Διονύσης Λέσσα στα μικρόφωνα. Σωτήρης Σταμπάκος, Γιώργος Πετρίδης στην παραγωγή. Έρχονται Νικολογιάννης, Τσανάκας και Τζόγλου.
1: Να πούμε καλά. Επίσης, συγγνώμη να πω στον Διόν Ηρακλή. Με τα μαύρα είναι Προμηθέας, ναι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, μείνετε εδώ, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Χάσανε και την επίθεση Αυστριακή. Του καθάρισα, σαν να βγω.
1: Το κάθεσα το μάτι. Να είστε όλοι καλά.
2: Γεια σας.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
7: Τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ που δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Κώστα Φορτούνη. Συνεχίζονται οι επαφές για επιθετικό με τους Πειραιώτες να εντείνουν τις επαφές για να προλάβουν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Με Ανάση Σαλάχ εντείνει η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός ο τραυματίας Ταμπόρδα και για λόγους τακτικής και ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγγελεν και Λουζά. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι της Πέμπτης της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης από σήμερα τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο Έλαμπετ την Κυριακή. Το απόγευμα ταξιδεύει η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Αθήνα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο εκτός Εμίνο Παυλένκα για προληπτικούς λόγους, ενώ ο Αλέσιο Λύση δεν συμπεριέλαβε τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα και τους τραυματίες Ντεσπόντοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή. Κατάμεσο αναμένεται το παγκρίτιο στο μάτς του Όφη με την Hoffenheim στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, καθώς έχουν διατεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη μία θύρα. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχας ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης. Για ανατροπή στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Όπως γράφουν, είναι πλέον πιθανό η μεταγραφή του 29χρονου στόπερ της Rangers να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων για το θέμα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Γνωστές έκανε ο Εσάκη τις ημερομηνίες και ώρες των παιχνιδιών του πρώτου γύρου της Στοίχημαν GBL. Πρώτο τζάμπολ στις 3 Οκτωβρίου, την 8η αγωνιστική το ΠΑΟ Κάρι στο Παλατάκι, την 13η το Ντέρμπι Ιωνίων Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός στο Telecom Center. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportfm.gr και τις μεταδόσεις από Sport FM TV και Sky. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League ψάχνουν Προμηθέας και Κολοσσός στην προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Λίγο πριν το τέλος, η ομάδα της Πάτρας προηγείται με 82-75 κόντρα στη Βιέννη, ενώ στις 4.30 εκείνη της Ρόδου αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφέζ. Κάλυψη από Magenta Sport 4. Ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Πρώτο σερβίς στις 5, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στην Θεσσαλονίκη. Σε Βουκουρέστη και Βελιγράδι αντίστοιχα εκείνη του Europa, σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 και μετά το Nations League θα αποτελείται από τρεις κατηγορίες και όχι τέσσερις που ισχύει τώρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, 3η 15 Σεπτεμβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ, με τον Κώστα Κερτζόγλου, τον Γιώργο Τσανά και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδικησμότητας, τον Big Win Sport FM. Το Πάνω Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, το Σωτήρι Ταμπάκο στην δημοσιογραφική υποστήριξη και τον Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε, τι κάνουμε?
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά είμαστε?
1: Καλά. Καλά. Εγώ θα είμαι λιγότερο σήμερα.
0: Δεν θα φύγεις.
1: Πέντε παρά θα φύγω.
0: Πέντε θα συνδεθούμε να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ.
1: Ναι, ναι. Ιμανόλ.
0: Έτσι θα το λέμε. Για...
1: και στην Ισπανία τον λέγανε όλοι πάντως. Ιμανόλ, ναι.
0: Ωραία. Θα φύγεις. Εγώ δεν περιμένα να έρθει καθένα. Τώρα που το θυμήθηκα.
1: Εντάξει, μόνο πέντε παρά είναι. Ας κάνουμε λίγο κουβεντούλα εδώ και με τον κόσμο.
0: Άρα να λαμβάνεις εσύ να τα πεις όλα στην αρχή.
1: Και μετά θα έχετε εσείς το
0: τιμή. Μετά εμείς θα βγάλουμε 5 ώρα τη συνέντευξη του Ολυμπιακού. Θα πάμε μέχρι τις 5.30. Εντάξει, οκ. Τι γίνεται, πώς είμαστε, και έτσι τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, παιδιά? Περιμένουμε την Πέμπτη να παίξει η ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ Πανσεραϊκό στην Πέμπτη. Αύριο έχει και η Φυσιά Παναθηναϊκό. Τηλεοφόρο. Έχει και άλλα πολλά παιχνίδια εκεί πέρα.
1: Αύριο
2: έχει κυρίως το Ολυμπιακό.
0: Βασικά έχει το Ευρωπαϊκό.
1: Έχει 10 η ώρα τον Ολυμπιακό με την Γιαγκελόνια.
0: Μπράβο. Και αυτό έχει, είναι το βασικό παιχνίδι.
1: Και έχει κύπελο. 3 η ώρα Νίκη Βόλου Αστέρα. 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. 6 παρατέταρτο και η Φυσιά Παναθηναϊκό. 8 Ατρόμητο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και την Πέμπτη.
0: Έχει και την Πέμπτη εκεί πέρα. Αν έχει την ΑΕΚ.
1: Την Πέμπτη. 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκό και 4.30 Καλαμάτα ΕΛ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ πράγματα.
2: Ωραία παιχνίδια, ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Μόνο σήμερα ουσιαστικά δεν έχει κάτι.
0: Εντάξει, σήμερα περίεργο δεν έχει, μάλλον επειδή παίζαν όλοι οι Κυριακοί. Τι έγινε, περισσότεροι παίξαν Κυριακή.
1: Περισσότεροι παίξαν Κυριακή. Γι' αυτό μάλλον δεν έχει. Εντάξει, ακόμα και τα μάτς που έχει, δηλαδή στο κύπελο. Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, μια καλή ομάδα παίζει όπως η Φυσιά.
0: Πολύ καλή.
1: Η ΑΕΚ, okay, παίζει με ομάδα Β' Εθνικής, αλλά είναι καλή ομάδα Παναθηναϊκός.
2: Κοίτα, είναι επιτυχημένο το κύπελλο ούτως ή άλλως.
1: Ναι, αυτό λέω. Έχει
2: και ιδίως φέτος που μπήκανε και παίζουν και μεταξύ τους οι μεγάλοι, ακόμη καλύτερα.
1: Έχει ενδιαφέρον το κύπελλο. Δηλαδή πλέον έχει αποκτήσει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
0: Α, δούμε. Γι' αυτό όλα τα μάτια έχουν ενδιαφέρον. Γι' αυτό και οι ομάδες πρέπει να κερδίζουν μεγάλες για να αποφύγουν και τον ενδιάμεσο γύρο για να περάσουν στην επόμενη φάση. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο διήμερο. Έχουμε διάλειμμα πάνω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αναλαμβάνει ο Γιώργος.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού.

0: αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Φυσικά να πούμε ότι παίζει και μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι και Όφη την Πέμπτη.
8: Ιστορικό, μας,
7: λέγαμε για αύριο,
8: ναι, ιστορικό
7: παιχνίδι, γιατί είναι το πρώτο του. Έχει κάνει μια τρομερή ομιλία ο Κόντις, την οποία είδε στο site της ΠΑΕ Όφη. Του πόρασε με τη λήξη του αγώνα και του είπε για αυτό το μάτς: πάμε να κάνουμε την πρώτη μας νίκη στη League Phase.
8: Είναι και νωρίς, 8 παρατέταρτο. Έχει και μπορεί να είναι και γεμάτο παγκοσμίω.
7: Πολύ κόσμο πάει, λογικά. Λοιπόν, οπότε Γιώργο, ξεκινάς.
8: Ναι.
7: Έχεις.
8: Λοιπόν, 5 ώρα να πούμε ότι είναι η σέση τύπου του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Παρέα με τον Σαντιάγκο Έσε. Θα μιλήσει ο Έσε από πλευρά ποδοσφαιριστών. Με Ιμανουέλ, ο προπονητής ομάδας. Ψάχνει την πρώτη νίκη. Το ντεμπού του δεν ήταν επιτυχημένο. Ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από τον Όφη. Αλλά τώρα έχει προλάβει να κάνει μερικές παραπάνω προπονήσεις. Θα κάνει και την σημερινή τελευταία σε 7 η ώρα, που είναι πάρα πολύ σημαντική για να δούμε και τους ποδοσφαιριστές που θα βρεθούν στην αποστολή, γιατί υπάρχουν κάποιοι αμφίβολοι, όπως ο Τσικίνιο για παράδειγμα. Θα πρέπει ακριβώς να δούμε ποιοι θα είναι μέσα και μετά τις επιλογές που θα κάνουν προπονητής. Φαίνεται ότι προσανατολίζεται να κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν θα μου φανεί περίεργο να κάνει και αρκετές αλλαγές, 4-5 δηλαδή, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Όχι τόσο γιατί ήταν απογοητευμένος από κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά γιατί ακόμα και ο ίδιος σε 5-6 προπονήσεις που έχει κάνει, η Πέμπτη πρέπει να είναι σήμερα. Εντάξει, είναι λογικό να ψάχνετε για να βρει το κατάλληλο σχηματισμό και τα κατάλληλα πρόσωπα. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να δούμε το Σάγιακα στο δεξιάκρο της άμυνας, δεν θα φανεί καθόλου περίεργο. Ακόμη πιο πιθανό, μη σας πω, να δούμε τον Κάρμο σας εδώ πέρα αντί του Πιρόλα, παρέα με το Ρέτσο, τον Τικνησγιάν αριστερά. Τώρα είναι δύσκολο να προβλέψει δεκάδα στις πρώτες ημέρες του νέου προπονητή, αλλά εντάξει, θα κάνουμε μια. Νομίζω ότι στο 6 θα είναι ένας παίκτης που ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που του ζητάει ο Φρόιλερ. Ο Πουέρτα με έναν ακόμα στο 8, δεν θα το αποκλείσω να είναι ο Έσε. Ο Ζέλσα θα ξεκινήσει σίγουρα. Νομίζω ότι πάει ο Γιάρεμτσουκ για κορυφή. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσει ο Γιάρεμτσουκ και όχι ο Γκονζάλες αυτό το μάτς, και ο Ζώτα Σίλβα στο άλλο άκρο. Πρέπει να συνυπολογίσουμε εδώ ότι δεν υπάρχει Φορτούνης. Είναι τιμωρημένος ο Φορτούνης από το μάτς με την Αϊμέγγεν. Τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, που αποβλήθηκε. Δεν υπάρχει ο Γκουστάβο Σα που έχει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ρόκα είναι εκτός λίστας. Ο Σιπιόν επίσης είναι εκτός λίστας, ασφαλώς ο Ελκαμπή, ο Γιαζίτσι, ο Κλέιτον επίσης. Οπότε μεσοεπιθετικά ο Ολυμπιακός, κυρίως στα φτερά της επίθεσης και στην κορυφή, κυρίως στα φτερά, θα έχει λιγότερες επιλογές ο Ιμανόλ, και θα πρέπει να λύσει αυτή τη δύσκολη εξίσωση της ενδεκάδας. Περιμένω να δω λίγα πράγματα διαφορετικά σχέση με το πρώτο παιχνίδι του προπονητή, δηλαδή θα συνεχίσει να έχει πολύ μεγάλα ποστά κατοχής μπάλας απέναντι σε μια ομάδα που της αρέσει να παίζει, που της αρέσει να δημιουργεί ευκαιρίες, της αρέσει επίσης να εκτελεί πολλές φορές και εκτός περιοχής. Έχει βάλει 11 γκολ στο πρωτάθλημα φέτος σε 7 μάτς και τα 5, σχεδόν τα μισά δηλαδή, είναι εκτός περιοχής. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όπως επίσης έχει φάει και 10 γκολ βέβαια. Έχει βάλει 11, έχει φάει 10. Είναι ομάδα που και σκοράρει και δέχεται γκολ. Δεν έχει ισορροπία στο παιχνίδι της. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτεί πλήρως ο Ολυμπιακός. Όχι. Δεν το είπα. Νομίζω τετράδα παίζει. Δηλαδή συνήθως. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Απλά στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν 4-2-3-1, στο προηγούμενο ήταν 4-3-3. Μικρή διαφορά θα
7: πει. Η
8: τετράδα είναι η βάση της. Απλώς καμιά φορά το αλλάζει ανάλογα με τον αντίπαλο και το πώς θα παίξει. Νομίζω πως δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα η Αγγελόνια όπως έρχεται εδώ. Έχει και έναν Έλληνα στο ρόστερ της, αλλά είναι εκτός λίστας. Είναι ο Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται ο Ράλης, που είναι εκτός αποστολής, εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ένα σύνολο που της αρέσει να παίζει επιθετικά. Αυτό θεωρώ ότι θα βολέψει αρκετά τον Ολυμπιακό, και ειδικά αν ο Ολυμπιακός στον άξονα είναι καλά, κλέψει πολλές μπάλες. Είναι ομάδα που δεν έχει καθόλου ισορροπία. Αυτό θα πρέπει
7: εγώ
8: να το καταληφθεί.
7: Έχω μια αίσθηση το λέω, επειδή είναι και ευρωπαϊκό παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει μεγάλη αντίδραση στο μάτς της Τετάρτης.
8: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Το θεωρώ και εγώ αυτό. Απλώς τώρα ξέρεις τι Τάσο είναι αυτά τα παιχνίδια, επειδή είναι τα πρώτα του νέου προπονητή, είναι μέχρι και ομάδα να συνηθίσει και να έχει διάρκεια σε αυτό το καινούριο στυλ παιχνιδιού που θα προσπαθεί να παίξει η ομάδα.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, αυτό είναι το ερωτηματικό, το πόσο θα μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα σε πολλά από αυτά που θέλει ο προπονητής, ο Ιμανουέλ Γουαθίλ. Τα εισιτήρια σχεδόν έχουν εξαλειφθεί όλα, έχουν απομείνει πολύ λίγα, θα έχουμε sold out. Ένα παιχνίδι που είναι, κατά την άποψή μου, από τα παιχνίδια της χρονιάς για τον Ολυμπιακό. Τα τρία επόμενα παιχνίδια είναι από τα μάτς της χρονιάς για τον Ολυμπιακό. Αυτό με τη Αγγελόνια αύριο. Ένα-ένα θα τα πιάσουμε εκεί. Το άλλο στη Λιβαδιά και μετά η διακοπή με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας για το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια για όλη την εξέλιξη της χρονιάς. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι ουσιαστικός επιτέλους. Βλέπουμε ότι και ευκαιρίες να φτιάξει δεν τις κάνει γκολ. Παράγει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ. Θα πρέπει και τα τελειώματα των επιθετικών, όποιος επιλεχθεί να ξεκινήσει, ο Γιάρεμτσουκ όπως φαίνεται αυτή τη φορά, να είναι καλά. Είναι καλός σε πολύ καλή κατάσταση ο Γιάρεμτσουκ, αλλά του λείπουν λίγο τα παιχνίδια στα πόδια, γιατί τόσο καιρό προπονούνται με την ομάδα. Θα πρέπει ασφαλώς να διαγραφεί αυτή η κακή παρένθεση με τον Όφη και εγώ και βέβαια ο Ολυμπιακός να πάρει μια νίκη με οποιονδήποτε τρόπο, να ξεκινήσει με ένα τρίποντο στη League Face του Europa League. Τώρα περιμένουμε μέχρι το βράδυ να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει σέντερφορ. Χθες ο Ολυμπιακός διέψευσε κάθε σενάριο για σέντερφορ. Στην Ισπανία επιμένω ότι ο Ολυμπιακός κινείται να πάρει το Μπόρχα Ιγκλέσιας, ένα σέντερφορ πάρα πολύ ικανό στο σκοράρισμα, παίχτης του κουτιού, 1,87-1,88 ύψος. Ήταν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ισπανία. Στη Θέλτα φέτος έχει παίξει ένα μάτς και αυτό ως αλλαγή. Στο ξεκίνημα δεν δείχνει να υπολογίζεται ιδιαίτερα από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν είναι αυτό ο σεντερφόρ. Στην Τουρκία γράφουν για το σεντερφόρ της Samsung πρώτου. Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα απορριφθεί και αυτή η πρόταση. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι θα δώσει ο Ολυμπιακός 10 εκατομμύρια ευρώ για τον σεντερφόρ αυτόν, που είναι πολύ καλός έτσι, ο Μάριος. Αλλά με το μικρό του, γιατί το μεγάλο δεν λέγεται.
7: Το θυμάμαι από τότε που να έχεις δίκιο.
8: Ναι, είναι πάρα πολύ, είναι πολύ ζώρικο. Η αλήθεια είναι. Θα σας το πω, λέγεται. Πάμε να το προσπαθήσουμε λίγο.
7: Πάμε τον Πεχταρά.
8: Ο Μάριος Μουαντιλματζή.
7: Ρε, εσύ, δεν είναι τουρκικό επίθετο.
9: Το Ντιλματζή είναι σαν να. Δηλαδή πραγματικά λες και είναι.
8: Ισχύει, ισχύει. Και ο τύπος είναι από το Τσάντ της Αφρικής.
9: Μα όταν το άκουσα από Τούρκη ομάδα, λέω Τούρκος.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Και, όμως... και το βλέπω μετά μαύρο, λέω τι γίνεται, ρε φίλε.
8: Ναι, ναι, ναι. Και όμως είναι Αφρικανός. Είναι καλός σεντερφόρ. Είναι καλός παίχτης. Θα κάνω μια πρόβλεψη. Έστω και αν πάρω ρίσκο, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει σεντερφόρ. Τελικά.
9: Κανέναν.
8: Νομίζω ότι θα μείνει όπως είναι. Και αν χρειαστεί, θα. Όποτε χρειάζεται, θα παίζει και ο Κλέιτον λίγο. Σε ο κύπελο ή αν χρειαστεί.
7: Ο Κλέιτον δεν έφυγε.
8: Όχι, δεν έχει φύγει.
9: Σκορπίζει τον προβληματισμό τώρα αυτό που λες.
8: Μια πρόβλεψη έκανα.
7: Εντάξει,
8: μια πρόβλεψη έκανα.
7: Εντάξει, θα γίνει αυτό.
8: Έχουμε φτάσει κιόλα 15 Σεπτέμβρη. Αν δεν πάρει σήμερα ο Ολυμπιακός σεντερφόρ να είναι έτοιμο.
7: Για τον Ικάρντι δηλαδή δεν το.
8: Τον Ικάρντι τον βλέπω προς τα Λία εγώ να πηγαίνει. Ναι. Είναι πολλά τα χρήματα που ζητάει τώρα. Συνεχίζει να ζητάει 5-6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Αυτά και μην ξεχνάμε ότι άντε και πες κατεβαίνει. Ο Ικάρντι θα είναι έτοιμος σε αρκετό καιρό. Έτσι. Δεν έχει ομάδα τόσο καιρό. Γι' αυτό είναι ρίσκο μετά τις 15, μετά τη σημερινή μέρα ο Ολυμπιακός να πάρει σεντερφόρ, γιατί θα πάρει κάποιον παίχτη που θα θέλει χρόνο να είναι έτοιμος. Αυτά. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω κάτι άλλο δεν έχουμε. Οπότε, παιδιά.
7: Έτσι.
9: Εντάξει, για την ΑΕΚ να πούμε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια από το Βόλο. Νωρίς νωρίς θα βγάλω μπέος, όπως πάντα. Είναι 20 και 30 ευρώ, 20 το πέταλο, 30 οι κεντρικές. Και θα εφαρμόσει ο Βόλος το γνωστό σύστημα που εφαρμόζει πάντα, δηλαδή όσο τελειώνουν τα εισιτήρια, θα βγάζει καινούργια. Μέχρι να γίνει sold out, που δεν θα γίνει αυτή τη φορά πιστεύω, όπως την άλλη φορά, αλλά σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο Βόλο, οπότε όσοι θέλετε, βγάλετε εισιτήριο, προσφέρατε ο Βόλος για ένα ωραίο ταξιδάκι, ακόμη καλοκαίρι είναι. Και σίγουρα θα έχει τον κόσμο της εκεί. Τώρα μέχρι να παίξει το Βόλο θα έχει παίξει την Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό. Ένα παιχνίδι το περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε και κάποιους παίχτες που δεν τους βλέπουμε τώρα τελευταία ή και καθόλου. Θα παίξει μια δεκάδα κυπέλου. Είναι την Πέμπτη το μάτς, να θυμίσω, 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα σημαντικό παιχνίδι και εκεί έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια, όποιος θέλει να πάει. Ξαναλέω ότι είναι και ένα παιχνίδι που είναι ευκαιρία και για κάποιους που δεν έχουν καταφέρει να μπουν σε άλλα παιχνίδια να πάνε. Τώρα, στις μεταγραφές και η ΑΕΚ, εδώ και μέρες έχει σταματήσει να ασχολείται με μεταγραφές. Okay, είχε πει ο Νίκολης ότι αν προκύψει κάποια ευκαιρία, μπορεί η ΑΕΚ να την κοιτάξει και να πάρει, να κάνει μια μεταγραφή, ανεξάρτητα από θέση. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάτι, αλλά είναι τελευταία μέρα, ας το αφήσουμε, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέχρι το τέλος. Τώρα την αγορά των ελεύθερων το βλέπω ακόμη πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο. Εκτός χτύπα ξύλο, αν προκύψει κάποια ανάγκη για οποιοδήποτε λόγο και πρέπει να καλυφθεί μια θέση. Αυτά, παιδιά. Τα άλλα στα μηνύματα, τώρα δεν έχουμε και... πολλά πράγματα.
10: Να πω και εγώ δύο λόγια. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του εδωμάτου με την Κηφισιά αύριο, που θα γίνει στη Λεωφόρο. Εισιτήρια υπάρχουν. Μπορείτε να μπείτε στο site της Παναθηναϊκός και να δείτε τη διάθεσή τους πώς γίνεται. Από τις 6 έως και τις 12 υπάρχουν και οργανωμένες στη 13 και 14. Ο Παναθηναϊκός ως φιλοξενούμενο στη Λεωφόρο κοντά στην Κηφισιά θα είναι ένα από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια που μπορεί ο κόσμος να δει στη Λεωφόρο του Παναθηναϊκού αγωνιζόμενο. Θα είναι και άλλο ένα παιχνίδι φέτος με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η αποστολή είναι 900 γείτονας, Καλάμπρε, Κυριακόπουλος, Αλάχ, Εντίν, Τσάπρας, Κάτρις, Ντεφράι, Πάλμερ, Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκο, Αουναή, Γιάγκου, Σπελής, Τραντίνο, Τετέι, Ντέσσερ, Ζαστόντερ και Νεμπής. Εδώ βλέπουμε αρκετά νέα παιδιά, βλέπουμε τον γείτονα, βλέπουμε τον Λάβδα, βλέπουμε τον Νεμπή, βλέπουμε τον Μπινιάρη, παιδιά από τις ακαδημίες. Φυσικά υπάρχει και ο Κάτρις, υπάρχει και ο Κοντούρης. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, είναι και αυτή η διαμορφία που υπάρχει στο Κύπρο, ότι πρέπει δύο να είναι κάτω των 22. Δύο από αυτούς θα είναι στην ενδεκάδα. Θα έχει αρκετές αλλαγές ο Παναθηναϊκός αύριο. Πιθανότατα θα δούμε και το Σαλάχ Εντίν για πρώτη φορά στην ενδεκάδα. Αρκετές αλλαγές με νέα πρόσωπα. Σχεδόν όλη την ομάδα θα αλλάξει ο προπονητής. Και καλά θα κάνει, γιατί θα πρέπει να κάνει και το rotation και να τους έχει και φρέσκους τους θεωρούμενους βασικούς αυτή τη στιγμή για το παιχνίδι της Κυριακής με την Καλαμάτα στο γήπεδο του Ιωνικού στην Νεάπολη. Αυτά.
8: Να πω κάτι, Τάσο, ολοκληρωσές.
10: Υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του Σαλάχ Εντίν, οι πρώτες του δηλώσεις, που είπε ότι η συζήτηση που έκανε με τον τεχνικό διευθυντή και με τον προπονητή τον έψη και τον πρόσδεκο που παρουσίασαν τον έψιλον ώστε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Και του στόχο φυσικά είναι να πάρει το πρωτάθλημα και το Κύπρο, που πρωτάθλημα είναι το στόχο. Και φυσικά έπαιξε ρόλο το γεγονό ότι είναι εδώ ο Ουναΐ, ο Λούζα, και αναφέρθηκε και στου δύο Ολλανδού. Γιατί εντάξει, είναι Ολλανδοαναθρημένο ο Σαλάχ, ενώντα τον Δεφράη και τον Φαντρόκεν. Έλα.
8: Απλά να πω ότι έχει βγει η αποστολή τη Θέλτα. Νομίζω λίγο επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα, ότι δεν βλέπω, δεν πιστεύω θα πάρει ο Ολυμπιακός Center Four, αλλά θα το δούμε. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας είναι μέσα και παίζει η Θέλτα με την Ομόνια.
10: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για να γίνει κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα το βράδυ.
8: Ναι.
10: Τι ώρα είναι το μάτς αυτό?
8: Το Ομόνια Θέλτα αύριο είναι ή μεθαύριο. Παίζουν στην Κύπρο με την Ομόνια.
10: Οπότε, σωστά.
8: Οπότε δεν νομίζω πως υπάρχει θέμα και με αυτόν τον Center Four.
9: Ναι. Αυτό ήταν στην Εθνική, ήταν Γιώργο.
8: Στο Μουντιάλ τώρα ήταν κανονικά.
9: Αλλά στη Θέλτα φέτος δεν παίζει.
8: Όχι, έχει παίξει ένα μάτς και αυτό πολύ λίγα λεπτά.
9: 21 λεπτά έχει παίξει από την αρχή τη σεζόν.
8: Ακριβώς. Εντάξει, καλό Center Four. 33 είναι. Okay, για Center Four.
9: Και εντυπωσιακή φυσιογνωμία, ρε
8: παιδί. Ναι.
9: Λες πήρα Center Four, τελείωσε. Δηλαδή, αν πάρει αυτό, να λες ότι πήρα Center Four. Τώρα θα κάνει είναι άλλο.
8: Ισχύει.
10: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση. Δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρυσίδης, ζητώντας να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πιθανότατα από τη Ρωσία προερχόταν το ντρόουν που καταρρίφθηκε από ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας. Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά ρημουλκείται σε λιμάνι του Ομάν αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος κύριος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κύριο Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Και ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Σε τροχιά απεργιακών κινητοποιήσεων εντός του Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Ρόδου, αντιδρώντας έντονα στα σενάρια για το επίδομα ανεργίας. Το κλίμα πυροδοτήθηκε όταν μετά τις αρχικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και ο Μάκης Βορύδης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του εξορθολογισμού των παροχών, υποστηρίζοντας ότι η σόρευση επιδομάτων λειτουργεί ως αντικίνητρο για εργασία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Θανάσης Σταμούλης καθάρισε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν καμία περικοπή και ζήτησε την επαναφορά της διάρκειας του επιδόματος στους 5 με 6 μήνες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά των βουλευτών της Δωδεκανήσου για καθυστερημένη αντίδραση, ενώ χαρακτήρισε συνολικά ανεπαρκή τη στάση της αντιπολίτευσης. Μπροστά στις αντιδράσεις, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, παίρνουν σαφείς αποστάσεις. Ο Βασίλης Υψηλάντης χαρακτήρισε τις αναφορές για μείωση ως προσωπική άποψη, επικαλούμενος διαβεβαιώσεις της Νίκης Κεραμέως. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε άστοχη τη μείωση της επιδότησης και μετέφερε το αίτημα των εργαζομένων για επέκταση του επιδόματος κατά έναν μήνα λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τουρισμού. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι προχωρούν άμεσα σε έκτακτη γενική συνέλευση για να καθορίσουν τη στάση τους. Ζητήματα στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανέδειξε η ιατρός μικροβιολόγος Ελευθερία Μοσχούς, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Η κυρία Μοσχούς αναφέρθηκε σε παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται ανακριβείς θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς, υπογραμμίζοντας ότι οι ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση έχουν αυστηρά καθορισμένες νοσοκομιακές ενδείξεις. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου για περιπτώσεις εικονικής δήλωσης παρουσίας γιατρών σε πολλαπλά ιατρία ταυτόχρονα. Τέλος, έθιξε το ζήτημα της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και τα οικονομικά προβλήματα των εργαστηρίων λόγω των χαμηλών αμοιβών του ΕΟΠΗ και της εφαρμογής του μέτρου των αναγκαστικών επιστροφών, προτρέποντας τους πολίτες να επιλέγουν τον μικροβιολόγο τους με βάση την επιστημονική εμπιστοσύνη. Τα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη που διαπιστώνονται στη Ρόδο, τα προβλήματα που δημιουργούνται με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, το κτηριακό πρόβλημα των σχολικών μονάδων στη Ρόδο, καθώς και την απροθυμία των εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν στην περιοχή μας, κυρίως λόγω του οξέως στεγαστικού προβλήματος, είναι τα σημαντικότερα μέτωπα με τα οποία ξεκινούν τη σχολική χρονικά οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρόδο, όπως ανέλησαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχείου οι εκπρόσωποι του συλλόγου τους. Ενδεικτική των κενών στην παράλληλη στήριξη είναι η αριθμή που ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου, Κώστας Κορδιστός. Όπως είπε, τα χαμηλά ποσοστά κάλυψης της παράλληλης στήριξης στα Δωδεκάνησα είναι τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, η κάλυψη στους δασκάλους ανέρχεται σε 23,9%, 56 τοποθετήσεις σε 234 εγκρίσεις και στους νηπιαγωγούς το 37 έως 38%, 19 τοποθετήσεις σε 49 κενά, ενώ σε Κάλυμνο και Κό τα ποσοστά υποχωρούν κάτω από το 25%. Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκινά τις φετινές του υποχρεώσεις στη Στίχημαν GBL, υποδεχόμενος στη Δόξα Λευκάδας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο κλειστό της Καλυθέας με στόχο την νίκη στην πρεμιέρα. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29-3. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Αστέρα έχει παίξει και άλλα μάτς φέτος. Που νομίζω ότι τέτοιες ερωτήσεις δεν έρχονταν μετά από αυτά τα μάτς. Να δούμε τι άλλο έχει. Παιδιά, έχω ασχοληθεί ελάχιστα με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι λέτε ένας φίλος εδώ που γράφει. Πραγματικά. Αλλά έχω δικαίωμα να μιλάω για όλους. Δεν είπα κάτι κακό. Μιλάω ποδοσφαιρικά όπως μιλάω για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, για όλους. Λέει ένας φίλος, ο κ. Τζόγλου λέει: ανέβασε 10 αναρτήσεις για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Όφη. Αν σκεφτείς ότι φοβάται το Βόλο, με τη ΣΥΤ να παίξουμε Χατρίκ Χάλαντ. Χατρίκ Χάλαντ μπορεί να παίξει. Όλα τα άλλα που γράφει δεν ισχύουν, φίλε μου. Εγώ μια ανάρτηση έκανα το Σάββατο που ήταν για τον Τζουβέλα που είχα πάει εκεί. Ούτε καν το μάτς δεν είδα. Το Όφη Ολυμπιακό. Να σου πω την αλήθεια, το είδα μετά γιατί. Καταλαβαίνετε ότι είχε ενδιαφέρον, αλλά δεν έκανα καμία ανάρτηση. Άμα θέλω θα κάνω δηλαδή, αλλά απλά δεν έκανα. Και έτσι πρέπει να αναβαθμίσει την ΑΤΑΚΑ, θα δούμε φίλε, και αντί αυτή να λες ψώμεθα. Όντως τώρα με το Champions League πρέπει να αναβαθμιστούμε και εμείς φίλε μου, έχεις δίκιο. Ρώτησα και χθες εσύ τη γνώμη έχεις για τις αμφισβητούμενες στον Παναθηναϊκό Πανατολικό ή δεν μπορείς να εκφραστείς λόγω σταθμού. Έχει αμφισβητούμενο στο Παναθηναϊκό Πανατολικό.
3: Έχει μία. Όχι, τι αμφισβητούμενο. Κάτσε να σου πω. Μία φάση που δεν, για μένα δεν είναι πέναλτι του Πανατολικού.
2: Δεν το έχω δει, φίλε μου. Δεν, μα δεν είδα και τίποτα κάπου να κυκλοφορεί.
3: Ναι. Μπαίνει ο Ζενεπό από αριστερά, μπαίνει στην περιοχή, το μαρκάρει ο Αντίνο. Ο Αντίνο δεν έρχεται σε επαφή μαζί του και στη συνέχεια ο Ζενεπό πέφτει σε έναν παίκτη του Πανατολικού που ήταν μπροστά του, στο κόρνερ δηλαδή εκεί και πέφτει. Και πέφτει. Δηλαδή okay. Πέφτει πάνω του, πώς να σου το πω. Υπάρχει πενάλτι.
2: Δεν πάω από κάτι τώρα. Αλλά δεν είδα να έγινε και κάτι κάπου. Δηλαδή δεν έγινε.
3: Απλά έχουν μπερδευτεί τώρα. Υπάρχει ένα φάουλ που έχει κάνει ανάρτηση ένα στέλεχος του Ολυμπιακού. Ούτε καν το όνομά του θέλω να λέω. Έτσι. Ο οποίος δεν το έχει πετύχει, διότι τι έχει γίνει. Λέει δεν δόθηκε αυτό. Εννοεί ότι είναι πέναλτι ενώ είναι φάουλ και έχει δοθεί κιόλα. Κατάλαβε να σου πω.
2: Ναι.
3: Μπράβο.
2: Okay. Πάντως φίλε εδώ, όπως θα έχεις δει όλα αυτά τα χρόνια σταθμό, ο καθένας λέει αυτό που θέλει.
3: Και αυτό
2: είναι δεδομένο,
3: αυτό
2: έτσι.
3: Το παραμύθι ότι δεν σας αφήνω σταθμούς κλπ. Αυτή την ανοησία, όταν έχουμε πει εδώ τόσα χρόνια, εγώ προσωπικά, τι έχει κάνει ο Λαφούζος και τις μεγάλες ευθύνες που έχει, γιατί είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για αυτά που έχει τραβήξει ο Παναθηναϊκός, κόφτεται να τη λέτε. Κόφτεται.
2: Όχι, γενικά ρε παιδί μου, αλλά και εμείς.
3: Άλλο σταθμό, αυτά δεν ακούγονται. Έτσι. Μόνο εδώ ακούγονται. Όπως και μόνο στο Sky. Μπορεί ελεύθερα ο δημοσιογράφος εκεί να πει την άποψή του για μια φάση. Όπως έγινε στο πέναλτι του ΠΑΟΚ. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Μιχάλης είπε ότι υπάρχει πέναλτι. Πού ήταν πέναλτι. Αν τα βλέπετε πουθενά σε κανένα άλλο κανάλι, ελάτε να μου γράψετε μετά. Αλλά τώρα λέμε ότι θέση σου επιτρέπει ο σταθμός. Παιδιά δεν ακούτε δηλαδή τι λέμε κάθε μέρα.
2: Μετά το μάτς στο Σπόρ 24 είπες πως βοήθησαν οι αλλαγές του Νίκολετς και στο Σπόρ FM πως δεν βοήθησαν. Τελικά τι πιστεύεις. Χαίρομαι που μου κάνεις αυτήν την ερώτηση, φίλε μου, γιατί εγώ. Είπα ότι δεν βοήθησαν οι αλλαγές που έγιναν στην αρχική εντεκάδα, οι αλλαγές rotation. Ότι και εδώ δηλαδή στο Sport FM, άμα ακούσεις το ηχητικό, θα καταλάβεις ότι έχω πει αυτό ακριβώς. Δηλαδή ότι οι επιλογές του Αριάγκα κυρίως, σε δεύτερο βαθμό του Γκάτσι και του Ζήνη σε σχέση με τον Βάργα, ότι δεν βγήκαν. Οι αλλαγές που έκανε στο 50 βγήκαν και παραβγήκαν, εννοείται. Αφού η ΑΕΚ πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αυτό είπα και στα δύο μέσα. Απλά εδώ μπήκε ένας τίτλος που όντως μπερδεύει. Έχεις δίκιο. Απλά και εγώ δεν μπόρεσα να το δω. Φίλε, το Act 365 είναι ειδησιογραφικό. Α, κατάλαβα τι λες. Το Act 365 είναι ειδησιογραφικό site. Δηλαδή, δεν θα πάλι το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού ή αν φωνάζει όλο το γήπεδο με τη Λίμπαρ, δεν το θεωρείς είδηση για να πεις το Act 365. Δεν σε καταλαβαίνω, ειλικρινά. Τι πρέπει να βάζω, δηλαδή, μόνο ότι θες εσύ. Μα τρελάνεις. Καλό απόγευμα, λέει, μπορεί να συγκριθεί το ποδόσφαιρο Αλμέιδα με αυτό του Νίκολες ασχέτως αποτελεσμάτων. Όχι, είναι δύο τελείως διαφορετικά ποδόσφαιρα. Προσωπικά μου αρέσουν και τα δύο, φίλε μου. Και, με το, και το Αλμέιδα μου άρεσε τουλάχιστον τις δύο πρώτες χρονιές πάρα πολύ. Και τη, εντάξει, την τρίτη χρονιά δεν λέω για το τέλος, αλλά okay, είχε λίγο. Είχε μια πτώση γενικά η ποιότητα του ποδοσφαίρου. Και του Νίκολες μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει ΑΕΚ. Όχι επέσει από την αρχή, σιγά σιγά νομίζω παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και αυτό βάζει και πολλά γκολ και αυτά. Τον πάτησε το Καλάμπρια, λέει, δεν ξέρω ποιον λες. Άλλο. Εγώ βλέπω, λέει, ότι και. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Βλέπω, λέει, ότι και οι παίχτες, λέει, Γεωργίεφ, Κουτέσα. Δεν νομίζω ότι τους καίει, φίλε μου. Δηλαδή, τι να κάνει, να βγάλει το Ρότα, ας πούμε, για να βάλει τον Γεωργίεφ, ή να βγάλει το Μουκουτί για να βάλει τον Γεωργίεφ. Από πού και ως που τους καίει. Ο Κουτέσα έπαιξε κάποια μάτς. Κακά τα ψέματα, σε όλα τα μάτς που ξεκίνησε βασικός δεν βοήθησε ποτέ. Αν εξαιρέσει το μάτς με την Άντερλεχτ. Εκείνο ήταν ένα ειδικό μάτς, έτσι. Ο Καλοσκάμης έπαιξε παραπάνω από ό,τι περίμενε και ο ίδιος πέρυσι. Δηλαδή, μέχρι το Γενάρη είχε πάρα πολλές βασικές συμμετοχές και όχι μόνο στο κύπελλο, γενικά. Εντάξει, μετά έκλεισε το rotation, δηλαδή δεν θα μπορούσε να βάλει τον Καλοσκάμη και να αφήσει κάποιους από αυτούς που έδωσαν το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Με Ζούμποφ Καρίνα θα δούμε αν τους καίει ή δεν τους καίει. Είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι. Σαν τρίτος, έχω να παρατηρήσω ότι ταχύτητα που η ψυχολογία του μέσου Αγτζή πέφτει την απόλυτη ευτυχία στην κατάσταση και αντίστροφα συγκρίνεται μόνο με το κορνάρισμα του πίσω οδηγού μόλις ανάψει πράσινο. Εγώ πάντως, φίλε μου, και δεν κορνάρω στο πράσινο και δεν είμαι έτσι. Και αυτό που λες ισχύει κυρίως στα social media και σε αυτά, όχι στο γήπεδο. Και δεν ζωγ λέει, έχεις εφιάλτες με το Μέντι. Παλιά. Τώρα όχι, φίλε μου, σε διαβεβαίω. Από πέρυσι δηλαδή, καθόλου. Τώρα. Θα ήθελα να είναι ακόμη στον Ολυμπιακό.
3: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Ναι, και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φίλισμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλλήλ στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης.
12: Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
13: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
14: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφω να πω και εγώ κάποια μηνυματάκια. Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε στη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού. Καλησπέρα σε όλους τους Στάσου μου. Θα ήθελα σε παρακαλώ να σχολιάσουμε τους συναδέλφους το γεγονός του ότι ο κύριος Πάθας, όπως και πολλοί άλλοι, είναι εξετρωμένοι για διαιτησίες. Δεν μας απασχολεί ο κύριος Πάθας. Έχουμε πει ότι διασκεδάζουμε ακούγοντάς τον. Κάτω τα χέρια από το Σπάθη είναι το δικό μου μήνυμα και συνεχίζουμε. Ένας διαπιαστικός λέει τα συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Δεν τα δέχομαι τα συγχαρητήρια. Φίλε μου, είναι τέταρτη αγωνιστική, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Εξακολουθώ να λέω το πρώτο φαβορί είναι η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία, okay, είναι πολύ φυσιολογικό μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια να έχει δύο ισοπαλίες και ενώ την ΑΕΚ. Κύριε, καλησπέρα σας. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Τάσο, αν το σπιά και εσείς οι άλλοι δύο του κόσμου τα μηνύματα και με τόση γκρίνια. Τάσο, επιτέλους, απόλαυσε το Μιχάλης. Μιχάλη μου, δεν είναι για πολλή απόλαυση. Κάτσε. Θα γίνει κανένα στραβό αποτέλεσμα γιατί περάσαμε και δύσκολο καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό και θα δούμε τα μηνύματα. Δεν είναι για πολλή αυτό. Ήμουν προχθές στο γήπεδο Τάσο. Έτρεπα τα μάτια με αυτά που έλειπα. Δεν ξέρω ποιον παίκτη να το διαλέξω. Οι διακριθέντες έχουν ανέβει πολύ. Ισχύει ότι η ομάδα παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Έχεις δίκιο. Αν έχει συμβεί κάτι μεταξύ Γιάνγκου και πραγματικού team διοίκησης, Μιγγέλ, όχι, τίποτα απολύτως. Όπως δεν έχει συμβεί τίποτα απολύτως με τα Μπόρδα το καλοκαίρι, όταν ερχόντουσαν μηνύματα που τα Μπόρδα δεν έπαιζε, ήταν στις πρώτες επιλογές του προπονητή και δεν τον χρησιμοποιούσε καθόλου, ότι δεν τον υπολογίζω, ότι θα φύγει. Σας έλεγα περιμένετε. Έτσι σας λέω και για τον Γιάνγκου να περιμένουμε. Τώρα που τα Μπόρδα είναι σε εξαιρετική κατάσταση, άλλοι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, θα περάσει και ο Γιάνγκου στο φεγγάρι του και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Καλησπέρα Τάσο, μια χαρά πάμε. Η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη. Δεν μ' άρεσε να γκρινιάζω, αλλά μετά και την προσθήκη του Σαλάχ Εντίν, δεν βλέπω Έλληνα στην 11, ποια γνώμη σου? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες θα περιοριστούν. Δεν είδα και κανένα ενθουσιασμό με τους Έλληνες που είχε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Στο στόχαστρο έμπαιναν. Εγώ φώναζα για τους Έλληνες και εδώ με βρίζανε. Αλλά αν θες την άποψή μου, φίλε, κανένας δεν θα ασχοληθεί με το πώς οι Έλληνες έπαιξαν, εάν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει και παίζει το ποδόσφαιρο που παίζει και στο τέλος πάρει το πρωτάθλημα. Μπορεί να ακούγεται λίγο άσχημο αυτό που σου λέω, αλλά αυτή είναι και η πραγματικότητα. Αν ο Ταμπόρδα έχει ιταλικό διαβατήριο, έχει. Ο Κοντές και ο Κάτσης αλλά και ο Γιάκος φαίνονται πια παραγωνισμένοι. Όσο έρχονται ξένοι παίκτες, τόσο πιο πολύ τα Ελληνόπουλα θα βρίσκονται στην εξέδρα. Σου ξαναλέω την άποψή μου. Ο Κοντές νομίζω θα παίξει αύριο. Όπως μπορεί να πάρει και να παίξει και ο Μπινιάρης, που είναι και αυτό Ελληνόπουλο και είναι από τα παιδιά από τις ακαδημίες ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Έτσι. Σαν τις λέρες γίνατε μέχρι τις 5 εκπομπή, μετά συνέντευξη και γεια σας. Γιώργος Χαλάνδρη. Το έστειλε ο Μαραθιανός αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ζηλεύει, επειδή δεν έγινε εξαίρεση.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Υπάρχει ακόμα περίπτωση απόκτηση κεντρικό αμυντικό, όχι φίλε μου. Εάν τραυματιστεί ένα Ολλανδό, χτυπάω δύο ξύλα. Ρε φίλε, είναι δυνατόν όταν έχει αυτή τη σκέψη. Και ο άλλο κυτρινιστεί, τότε θα παίζουν πάνω και ο Κάτης. Εντάξει, αν χτυπήσει ο ένα, θα χτυπήσει ο άλλο, θα χτυπήσει και ο τρίτο, θα μείνει με ένα ρε φίλε. Δεν είναι λογική αυτή. Τώρα να πάρουμε να έχουμε 6 στόπερ κάθε ομάδα. Πόσα στόπερ έχει, 4 και έναν μικρό, το Λάβδα. Πόσα στόπερ να έχει δηλαδή. Ο Εντίν είναι με ψώνιο αγορά, ναι, 5 εκατομμύρια με ψώνιο αγορά. Ο παίκτη μάλλον πάει για πρώτη επιλογή. Ο αριστερό μπακ, έχω λάθος. Είναι πολύ καλό παίκτη, φίλε μου, Άλεξ, θα δούμε. Πρώτη επιλογή, τώρα θα παίζουν όλοι. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Συνεχόμενα και θα κάνει rotation και να μην θέλει να κάνει, θα το κάνει ο προπονητή. Γιώργος Μαριάμι, Τάσο, απόλυτα ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Ότι χάρηκα πολύ την ομάδα. Χαμηλά η μπάλα και όπως λέω από το καλοκαίρι πήρε στην ομάδα. Οι άλλοι έμαθαν να μην παίρνουμε αυτά που δικαιούμαστε. Σωστό. Χαίρομαι που σταματήσαμε στα τρία με τον Πανδερικό, γιατί ο πρόεδρος του είναι ο Άγιος άνθρωπος. Δεν έχει συμβεί αυτό, φίλε μου. Δεν έχει σταματήσει ο Πανδερικός στα τρία και μην υπερβάλλουμε και μην βγάζετε καμία έπαση. Η έπαση δεν αρμόζει στον Πανδερικό και σε κανένα φίλο του. Δεν σταμάτησε κανένα στα τρία. Προσπάθησε να βάλει και άλλα γκολ, δεν τα έβαλε. Μεθαύριο θα λυπηθώ να ρίξουμε λιγότερο από 5 για να κοπεί ο Βήχας γενικότερα. Όχι, εγώ θέλω μεθαύριο ο Παναθηναϊκός να κερδίσει έστω και με 0-1. Αν εννοεί την Καλαμάτα. Έτσι. Δεν θέλω ούτε 3 ούτε 4. Δεν με απασχολεί. Η νίκη με απασχολεί και τίποτα άλλο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε προς το πολιτικό δελτίο και πάμε μετά στη συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ, του προπονητή του Ολυμπιακού.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
8: Europa, cuando las exigencias son tan grandes.
9: Bueno, buenas tardes para todos primero. Y sí, creo que bueno, lo de la conference ya pasó. Creo que ya no. Está bueno recordarlo, pero hay que seguir mirando para adelante. Y obviamente que
10: ακούμε το ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον Έσε, που είναι μαζί με τον Εμμανουέλ, τώρα ο Έσε μιλάει.
9: Escuchado lo que dijo el presidente, pero bueno, ahora creo que es tiempo de pensar en mañana, de ir paso por paso, que lo más importante mañana es intentar ganar y darlo todo para lograr un buen resultado acá en casa. Y ojalá así sea que podamos llegar lo más lejos posible. y poder darle otra alegría a este club.
8: Η αλήθεια είναι πως το conference πέρασε. Αυτό θα έπρεπε να τελειώσει τώρα και θα έπρεπε να σταματήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, γιατί θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για το μέλλον και για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Επομένως, αύριο ξεκινάει μια καινούργια διοργάνωση. Ξέρουμε πως οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Μακάρι όλα όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Από την πλευρά μας όμως πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα και παιχνίδι με το παιχνίδι να δούμε πόσο μακριά και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αύριο ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας παιχνίδι στην έδρα μας. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε με μια νίκη, έτσι ώστε να συνεχίσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα επόμενα παιχνίδια όσο καλύτερα γίνεται και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε μακάρι να πληρωθεί ο στόχος και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο.
11: Pytanie brzmiało, jaki po wygraniu europejskiego trofeum była prośba od prezydenta, żeby zajść jak najdalej w tym europejskim pucharu. Jak dla piłkarza ważny jest pierwszy mecz premierowy w osiągnięciu tego celu? Odpowiedź była, że pomimo, że konferenc został wygrany, to już jest przeszłością. Teraz się trzeba skupić kompletnie na teraźniejszości i na przyszłości tego klubu, żeby osiągnąć jak najwyższy szczebel tych rozgrywek i zdobyć i zajść jak najdalej. Dobrze było wygrać pierwszy mecz ten premierowy, ponieważ to nam da dobre pierwsze wrażenie i skupiamy się na każdym meczu pojedynczo.
12: Καλησπέρα, καληνιώσω από τον πρωταθλητή. Όλα τα γκολ που έχει σημειώσει με τη φανέλα του Ολυμπιακού είναι στην Ευρώπη. Έχει σκοράρει στο Conference, στο Europa League, στο Champions League. Νιώθει ότι μετά και τον τραυματισμό του LKB πρέπει να βγουν όλοι περισσότερο μπροστά και για το σκοράρισμα, επειδή είναι ένα πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός.
8: Όντως, προσκολλές και άσμα κάτω τον Ολυμπιακό σαν είναι Ευρώπα. Europa League, Conference League, Champions League. Piensas que mañana te necesita tu equipo más que nunca porque después de la lesión del Cabi y en estos momentos que está pasando nuestro equipo, todos tendremos que ayudar a marcar goles, que es algo que nos preocupa.
9: Bueno, es como lo dijiste, necesitamos de todos. Creo que todos los que están en el equipo y los que van a estar presentes mañana, tanto los que comiencen como los que después ingresen a ayudar al equipo, son importantes tanto para marcar goles, para defender, para tener el balón. Creo que el equipo en sí es lo más importante. Después, bueno, obviamente que es lindo hacer goles y más en este tipo de competiciones, pero bueno, es como digo siempre, yo creo que mientras sea para ayudar al equipo, sean goles, salvar un gol, recuperar, presionar, todo lo que sea beneficioso para el equipo, necesitamos de todos y el compromiso de todos para en todos los aspectos poder ayudar al equipo.
8: Όπως το είπες, είμαστε όλοι εδώ και όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Είτε πρόκειται για να βάλουμε γκολ, είτε πρόκειται για να βοηθήσουμε την ομάδα στην άμυνα, είτε πρόκειται για να κρατήσουμε την μπάλα. Είναι μια στιγμή που η ομάδα μας έχει όλους ανάγκη και όλοι πρέπει να είμαστε εδώ, όπως και πάντα φυσικά. Θα πρέπει αύριο λοιπόν, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, όχι να προσπαθούμε μόνο να βάλουμε γκολ. Είμαστε εδώ όλοι παρόντες και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο μέσα στον αγώνα και ό,τι και να μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την πλευρά του. Είτε να καρατήσει την μπάλα, είτε να διώξει μια άμυνα, είτε να κρατήσει την μπάλα, είτε να βάλει γκολ. Αρκεί να είναι καλά για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να το κάνει.
11: Pytanie brzmiało, że aktualnie wszystkie gole, jakie strzelił piłkarz ESE, są zdobyte w europejskich pucharach dla Olympiakosu. Jak uważa, czy będzie problem z tym po kontuzji piłkarza LKB-ego? Odpowiedź brzmiała, że uważa, że cały klub są w stanie pomóc, jeśli tutaj nawet wszyscy są potrzebni. Jutro, w jutrzejszym meczu będzie trzeba strzelić, ale będzie trzeba też pomagać każdemu ze zawodników. Jeśli tutaj będzie chodziło o wybicie piłki, o bronienie bramki, o strzelenie goli, o przytrzymaniu tej piłki, wszyscy tutaj będą musieli dołożyć siebie do wspólnego celu.
13: Καλησπέρα. Θεοφανόπουλος από Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Είναι πλέον από τους πιο παλιούς στην ομάδα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πίεση για το αποτέλεσμα. Η ομάδα προέρχεται από ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα με τον Όφη. Το γεγονός ότι ακολουθεί σύντομα παιχνίδι της Ευρώπης τους είναι μια επιπλέον προσμονή να περιμένουν για να δείξουν ότι δεν ξέχασαν το ποδόσφαιρο που μπορούν να παίξουν. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν έχει εικόνα για τη Γιαγκελόνια.
8: Eres uno de los jugadores más antiguos del Olympiacos y sabes la exigencia para el resultado que existe aquí. Ahora que venimos de un resultado negativo después en la Liga, Se siente dentro del vestuario la necesidad de rendir mejor y de cambiar la situación, de remontar los resultados y de hacer algo positivo en nuestro primer partido en Europa. Y sí, ¿conoces algo de Villatelani?
9: Sí, claro que el equipo lo siente, pero bueno, lo más importante es que en este club se exigen resultados y que tenemos, después de una derrota, tenemos pocos días ya mañana para poder revertirlo, para poder darle una victoria a la gente y a nosotros, que créannos que nosotros también sufrimos las derrotas. Y bueno, creo que el equipo está preparado para poder revertirlo. Mañana será un gran partido, intentar empezar de la mejor manera esta gran competición.

0: Μέρες, όμως μέχρι αύριο θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Το νιώθουμε λοιπόν αυτό, ότι αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, πρέπει να είμαστε καλοί, να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την καινούργια διοργάνωση, έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα πράγματα να είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό, που όλοι το θέλουμε και όλοι το ευχόμαστε. Τώρα η Αγγελόνια είναι σίγουρα ένας καλός αντίπαλος, γιατί δεν υπάρχει καμία ομάδα που να βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση χωρίς να παίζει καλά, χωρίς να είναι ένας καλός αντίπαλος. Επομένως, αύριο με όλο το σεβασμό θα πρέπει στην έδρα μας να προσέξουμε πάρα πολύ και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να είμαστε καλύτεροι από εκείνους και να ξεκινήσουμε θετικά αυτή τη διοργάνωση.
1: Pierwsze pytanie brzmiało, ponieważ jesteś jednym z starszych piłkarzy w aktualnej kadrze Olympiakosu. Po przegranym meczu z Ofi, czy macie wrażenie, że trzeba pokazać lepszą twarz i wyjść na to spotkanie z większą pasją? I drugie pytanie dotyczyło się tego, co wie na temat Jagiellonii. Odpowiedź piłkarza brzmiała, że oczywiście jest ta potrzeba tego zwycięstwa, jest to poczucie, że muszą zdobyć 3 punkty w tym meczu. Jednak było mało, pomimo że było mało dni na przygotowanie między tymi dwoma meczami. Każdy musi dać wszystko z siebie i chce, żeby właśnie drużyna osiągnęła pozytywny wynik i szła do przodu. Co do Jagiellonii, uważa, że musi to być dobra drużyna, ponieważ żadna drużyna aktualnie w tym trofeum nie znajduje się przypadkowo, więc muszą jutro się je pokazać i dać jak najwięcej.
2: Ξεκινά Σταύρος από Briefing News και από Red Stars. Σαντιάγκο, καλησπέρα. Καλή επιτυχία για αύριο. Είπες νωρίτερα να μην ξαναμιλήσουμε για το conference. Έχει περάσει, εγώ θα ξαναμιλήσω. Πάλι πάω κόντρα. Είσαι λοιπόν κάτοχος του conference. Είσαι από τους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας πλέον. Θέλω να μας πεις τι θα πεις στους συμπαίκτες σου λίγο πριν το match, γνωρίζοντας τι σημαίνει Ολυμπιακός και ειδικά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη για τις πορείες που κάνει η ομάδα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και το δεύτερο, μια και είναι δίπλα στο προπονητή, θα το ρωτάς αν θα παίξει αύριο για να ξέρουμε κι εμείς.
0: Ella has dicho que no te gusta hablar de la conference, pero él te va a preguntar, ya que eres uno de los jugadores que han estado en las celebraciones de conference. Si piensas que mañana es exigente, porque para la historia del Olympiacos, los rendimientos que ha hecho en los últimos años en Europa, sabes la exigencia. Si piensas que mañana tenemos que hacer algo, repetir la historia. Y si ya que el entrenador está a tu lado, que le preguntes si vas a jugar para que no sepa él.
3: Ya se lo preguntarás a él si quiere responderlo. Yo no dije que no me gusta hablar, me gusta recordarlo, pero creo que hoy la situación para nosotros es distinta. Tenemos poco tiempo para pensar ya en un partido de una alta exigencia y creo que es una competencia nueva y un tiempo distinto. Por eso decir que tenemos que hacer lo mismo que la conference no sería correcto, porque son otros equipos, es otro año, otro equipo, esto va cambiando y bueno, creo que hablar de la conference cuando ya estamos en ya de por sí otra competencia cambia mucho. Sí creo que el grupo está convencido que tiene que tomar y asumir las responsabilidades para decir o salir de esta situación y poder comenzar mañana con el pie derecho, que es lo que todos queremos.
0: Και να τον ρωτήσει, δεν νομίζω ότι θα πάρει την απάντηση. Σίγουρα είπε ότι δεν θέλει να μιλάει για το conference. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να το θυμάται. Φυσικά και το θυμάται και τον κάνει πολύ ευτυχισμένο. Όμως δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε το τι έγινε τότε και να προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να πει σε κανέναν πως αύριο θα πάμε να κάνουμε το ίδιο, γιατί πρόκειται για μια τελείως διαφορετική σεζόν, άλλη διοργάνωση, άλλη ομάδα, άλλες οι συνθήκες γενικότερα. Δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο να επαναλάβουμε ακριβώς ό,τι έγινε και ούτε να πιστεύουμε πως αυτό είναι σωστό. Να σκεφτόμαστε έτσι πως θα ξεκινήσουμε με αυτό το σκεπτικό. Σίγουρα νιώθουμε την ευθύνη και θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία εμείς οι παίχτες, έτσι ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, να γυρίσουμε στις νίκες, να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και μια πρώτη νίκη αύριο στο Europa League. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ καλό να ξεκινήσουμε με το δεξί, χωρίς όμως να στεκόμαστε στο τι έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί δεν μας εξυπηρετεί.
1: Pytanie brzmiało, po pierwsze życzyli powodzenia piłkarzowi i odnośnie Ligi Konferencji, ponieważ wraz z faktem, iż piłkarz jest jednym z starszych w klubie, co uważa, że powie swoim kolegom z drużyny przed meczem? Oraz było drugie pytanie, żeby spytać trenera, czy zagra w jutrzejszym meczu. Odpowiedź była, że nawet jak spytają państwo trenera, to nie dostaniecie aktualnie odpowiedzi. Co

0: Ολοκληρώθηκε η δηλώση του ΕΣΑ και πάμε στη δηλώση του προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλη.
1: Από Red Stars. Coach, καλησπέρα, καλή επιτυχία για αύριο. Δεν θα σε ρωτήσω αν θα παίξει ο ΕΣΑ, δεν θα μας πεις. Αλλά θα σε ρωτήσω αν έχεις καταλήξει στους 11 που θα χρησιμοποιήσεις αύριο εναντίον της Γιαγκελόνια. Και το δεύτερο ερώτημα, αν θα επιμείνεις σε αυτό που είδαμε στο μάτς με τον Όφη, ήταν τελείως διαφορετικός, τελείως διαφορετική ανάπτυξη. Αν θα επιμείνεις αυτό ή αν θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά στην τακτική προσέγγιση του μάτς. Ευχαριστώ.
2: Buenas tardes y buenas tardes para mañana. No te va a preguntar si juegas Santiago o no, porque sabe que no vas a responder, pero te va a preguntar si han decidido cuáles son los 11 que van a iniciar mañana. Y si piensas cambiar cosas comparando con el último partido que hemos visto contra Ofi, porque el desarrollo que hemos visto es diferente, por lo que hemos visto, si vas a insistir en este y vas a adaptarte en Europa.
3: Espera. Bueno, el 11 lo tengo medianamente decidido, pero queda un entrenamiento y bueno, y puede que haga algún cambio más. Entonces, no porque vaya a jugar o no Santi, pero porque evidentemente queda un entrenamiento y todavía quiero pensar, quiero también ver cómo han recuperado del todo los jugadores que jugaron el día pasado. Entonces, ya veremos en cuanto a la alineación. Y bueno, evidentemente que hay que seguir o tengo que seguir haciendo mejor a los jugadores y al equipo, mejorar cosas independientemente del resultado que hayamos obtenido, que en este caso el primer partido de liga fue perder. Hay que crecer tanto como equipo, como grupo y es lo que me toca ahora.
2: Όχι, για την δεκάδα έχει καταλήξει λίγο πολύ, είναι σχεδόν σίγουρος για τους παίκτες που θα βάλει αύριο, όμως μένει μία ακόμα προπόνηση και όχι για να μην σας πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μία ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίκτες μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά και να δει γενικότερα το τι θα συμβεί σε αυτή την προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα. Σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
4: Pytanie brzmi pytanie do trenera brzmiało po pierwsze powodzenia na meczu i czy ma już jakąś gotową jedenastkę na jutro oraz czy jego styl gry, jego taktyka, którą widzieliśmy na meczu z Ofi, będzie taka sama, czy jednak zajdą jakieś zmiany wewnętrzne. Odpowiedź trenera brzmiała, że co do jedenastki jest już prawie pewny. Oczywiście zostaje jeszcze jedna sesja treningowa, żeby zobaczyć w jakim stanie znajdują się piłkarze i zawsze będzie jeszcze ten czas, żeby jeszcze raz przemyśleć do jutrzejszego meczu, jakie zmiany mogą zajść w składzie. Co do stylu gry, chcę skupić się na tym, żeby wyciągnąć jak najwięcej z klubu z tym, co się znajduje aktualnie, z tym, co może pracować. Pomimo poprzedniego meczu zawsze musi się skupiać na następnym celu i próbować właśnie osiągnąć jak najlepsze efekty.
5: Καλησπέρα. Καλημέρα από τον Πρωταθλητή. Επειδή οι ευρωπαϊκές του πρεμιέρες πάντα στη Σοσιεδάδ ήταν πετυχημένες, είχε πάντα καλά αποτελέσματα, υπάρχει κάποια συνταγή που οθεί τους παίκτες του ώστε να μπαίνουν πνευματικά και σωματικά καλά σε αυτά τα παιχνίδια?
2: Por lo que he visto, siempre tus debutos en las competiciones europeas con la Real Sociedad han sido con victorias. ¿Tienes la receta para repetirlo mañana?
3: Pues no lo sabía. Pero evidentemente es pasado y como ha dicho Santi, no nos podemos quedar en que también Olympiacos ganó la Conference. Yo lo que quiero es ganar mañana. Ya el pasado es historia y yo lo que quiero es ganar un partido con Olympiacos cuanto antes, porque sé la exigencia del club, sé la exigencia del aficionado, sé de la exigencia de los jugadores y la mía propia. Y en lo único que pensamos no es ni siquiera en una hipotética final, sino nuestra final es mañana. Es como tenemos que jugar todos los partidos.
2: Δεν το ήξερε αυτό. Όμως, όπως είπε πριν και ο Σαντιάγο, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν. δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το conference, γιατί αυτό που θέλουμε είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει αύριο. Επομένως, σίγουρα οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις του κόσμου, οι απαιτήσεις των παιχτών, αλλά και του ίδιου. Και θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε αύριο. Αυτό που το να σκεφτόμαστε ότι έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος, ή πόσα παιχνίδια έχουμε κερδίσει, ή ότι ξαφνικά, ή να αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό, δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό που μας εξυπηρετεί είναι να κερδίσουμε αύριο και από εκεί να ξεκινήσουμε και να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα.
4: Pytanie brzmiało do trenera, ponieważ w każdej europejskiej premierze, kiedy był trenerem Sociedadu, zawsze kończyła się zwycięstwem, było powodzeniem. Czy jest jakaś magiczna receptura na te zwycięstwa, jakieś przygotowanie psychiczne? Odpowiedź trenera była taka, że sam o tym nawet nie wiedział, lecz tak jak powiedział też w poprzednich wypowiedziach, nie skupia się na przeszłości. Wszyscy aktualnie w klubie mają jakieś wymogi co do siebie, co do piłkarzy. Sam siebie trener wymaga, żeby tutaj dać jak najwięcej z siebie i pokazać jak najlepszą twarz. Skupia się tylko na następnym meczu, ponieważ nie możemy gdybać co było lub co może być. Skupiamy się na każdym meczu pojedynczo.
5: Καλησπέρα, coach. Καλή αρχή. Έχουν περάσει Στάσο Σταματελόπουλος από Red World. Έχουν περάσει βάσει προπονητές που έγραψαν ιστορία στον Ολυμπιακό και η ευχή όλων είναι να αγαπηθεί και ο ίδιος όπως εκείνη. Θα θέλαμε, αν επιθυμεί, να μας πει πώς μίλησε και αν μίλησε για το μέγεθος του Ολυμπιακού πριν έρθει στον Ολυμπιακό και σχετικά με την αυριανή πρεμιέρα, πώς νιώθηκε τα συναισθήματά του σε κατάμεσο στο Καραϊσκάκι για την πρεμιέρα του Europa League στο πάγκο του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ.
2: Παραολυμπιακός ήταν πασάδο τρενάδερες μπάσκος η τόσο αν τενίδο έξιτο η Καρίνιο η Ελντεσέο έσκει κοντίγο πως έλα μισμα κόσα Σία Σαλάδο con alguno de ellos antes de venir para que describe el ambiente que vas a encontrar mañana en un partido europeo aquí en Καραϊσκάκι y como te sientes para tu debut tu en un Καραϊσκάκι llenísimo de gente y del ambiente este especial que crean.
3: Bueno, tanto a Valverde como a Mendy les tengo muchísimo aprecio y tengo mucho contacto con ellos, pero evidentemente desde que he firmado no he podido hablar con ellos. No me parece ya ético hablar con Mendy y con Ernesto, aunque no ahora, pero sí antiguamente he hablado de su época aquí en Olympiacos. Sobre todo Ernesto me ha hablado muy bien de todos vosotros, de Olympiacos, evidentemente de la exigencia, pero de lo bonito también que es triunfar aquí. Espero que sea también dentro de mucho tiempo, y eso sería buena señal, que cuando yo deje de pertenecer al Olympiacos, que me tengáis el mismo aprecio que tenéis ahora mismo a Ernesto y a Mendy. Yo voy a hacer todo lo posible para que así sea.
2: Έχει απεριόριστη εκτίμηση και για τον Ερνέστο και για τον Μεντιλίμπαρ. Και με τους δύο έχει επαφές. Βέβαια, με τον Μεντιλίμπαρ δεν έχει μιλήσει από τότε που υπέγραψε εδώ. Δεν του φαίνεται σωστό να μιλάει μαζί του αυτή τη στιγμή. Στο παρελθόν έχει μιλήσει με τον Ερνέστο για το ότι πέρασε εδώ στον Ολυμπιακό. Του είχε πει για το πόσο όμορφο είναι να κερδίζεις εδώ, πόσο μεγάλη είναι η απέτηση που υπάρχει. Αυτό που εύχεται είναι όταν θα φύγει από εδώ σε πολλά χρόνια να έχετε την ίδια εκτίμηση και την ίδια αγάπη που έχετε για εκείνους και από την πλευρά του θα κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του για να γίνει έτσι.
4: Pytanie do trenera brzmiało, ponieważ tutaj minęło wiele wielkich trenerów przez Olympiakos. Co słyszał od nich i jakie ma odczucia? Oraz pytanie drugie, jakie było, jakie ma uczucia co do pierwszego europejskiego meczu na ławce Olympiakosu? Odpowiedź trenera brzmiała, że ma duży szacunek do Ernesta i do Mendilibara. Z drugim nie rozmawiał, ponieważ nie uważa, że było to słuszne po jego odejściu, żeby tutaj kontaktował się z nim. W przeszłości jednak, kiedy rozmawiał z Ernestem, powiedział mu, że jakie są tutaj wymagania klubu, że tutaj jednak wiele oczu, można powiedzieć, patrzy na nich i są one wysokie, ale to ma nadzieję, że w przyszłości też będzie pokochany i przyjęty tak jak oni.
6: Καλησπέρα, Άρης Δράπτης από Ερτόπεν. Ποια εικόνα έχει σχηματίσει για την αυριανή αντίπαλο του Ολυμπιακού για τη Γιαγκελόνια, ποια είναι τα δυνατά της σημεία και ποια στοιχεία πιστεύει ότι πρέπει να έχουν αύριο οι παίκτες του Ολυμπιακού ώστε τελικά να καταφέρουν να φτάσουν στη νίκη. Ευχαριστώ.
2: Και η imagen tiene sobre nuestro rival mañana Γιαγκελόνια και piensa de este equipo y qué es lo que tienen que hacer nuestros jugadores para afrontarles con éxito.
3: Bueno, tengo una muy buena imagen en todos los partidos que he analizado. Es un equipo que juega muy bien la pelota, que es capaz de hacer y acumular muchos pases en fase de iniciación, atrae a los rivales y luego combina muy bien por los espacios de dentro, y sobre todo dándole mucha amplitud con los dos extremos, hacen muchísimo daño al espacio. Es un equipo que genera muchas situaciones de gol y que hace las cosas muy bien. Un equipo, me parece, que muy, muy trabajado, que nos va a obligar a hacer una fase defensiva muy, pero que muy buena. Y luego, sobre todo, que creo que también el día pasado nos faltó, en los momentos en los que seamos capaces de tener el balón y de superarles, creo que lo que sí tenemos que tener es más contundencia en área, y sobre todo aprovechar las oportunidades que generemos.
2: Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για τη Νέα Γιαγελόνια. Σε όλα τα παιχνίδια τους που έχει αναλύσει, είδε πως είναι μια ομάδα η οποία ξεκινάει από πίσω το παιχνίδι της. Κάνει πάρα πολύ καλή ανάπτυξη, καλύπτει πάρα πολύ καλά τους χώρους και ιδιαίτερα από το εξτρέμ πιέζει πάρα πολύ, δημιουργώντας πολύ μεγάλο κίνδυνο. Και έχουν την ικανότητα να ανοίγουν πολύ εύκολα τους χώρους στον αντίπαλο. Επομένως, περιμένουν έναν αντίπαλο που θα μας πιέσει πολύ, που θα είναι πολύ επιθετικός. Και θα απαιτήσει από την πλευρά μας να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην άμυνα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι φυσικά να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε αμυντικά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Και όταν θα έχουμε τις ευκαιρίες να μπαίνουμε στην περιοχή τους, όπως κάναμε και προχτές, είχαμε τις ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, πολύ πιο καταιγιστικοί για να μπορέσουμε να τους βλάψουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχει μια ομάδα που είναι πολύ καλά δουλεμένη. Πιστεύει πως θα περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί τους και θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί αμυντικά, αλλά και αποτελεσματικοί επιθετικά, αν θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία.
4: Pytanie do trenera brzmiało, jaką ma opinię na temat Jagiellonii oraz jakie uważa, że będą potrzebne cechy piłkarzy na ten mecz. Odpowiedź brzmiała, że ma bardzo dobrą ikonę co do Jagiellonii. Wie, że ta drużyna gra z tyłu i to bardzo dobrze rozgrywa piłkę. Między innymi też dobrze presuje na skrzydłach, więc muszą się przygotować, żeby być bardzo gotowi w defensywnie, oraz kiedy przyjdzie co do czego, kiedy będą mieli okazję wejść w pole karne, będą musieli wykorzystać tą sytuację. Oczekuję, że będzie to bardzo zawarte spotkanie, bardzo dobry mecz, gdzie będą musieli bardzo dobrze bronić oraz wykorzystywać każdą możliwą akcję na nim.
1: Coach, έχεις μπει κατευθείαν στα βαθιά στον Ολυμπιακό και δεν έχουμε πρόβλημα να σε ρωτήσουμε πολλά πράγματα για σένα. Θέλω μια προσωπική ερώτηση όσον αφορά στο τεχνικό κομμάτι. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις οι καλοί προπονητές δεν πηγαίνουν σε ομάδες μεσούς περιόδου. Ο ίδιος είναι ένας πολύ καλός προπονητής με την έννοια του έργου που έχει δείξει στην Sociedad όλα αυτά τα χρόνια. Πώς αποφάσισε και πώς νιώθει ως δύναμη μέσα του, δύναμη ψυχής και δύναμη τεχνική, να αναλάβει μια ομάδα που είναι το πρώτο παιχνίδι σε μια μισή μέρα με μια από τις καλές ομάδες της Ελλάδας και μετά από 4 μέρες, 5 να έχει πρεμιέρα στον όμιλο του Europa League? Πώς νιώθει ο ίδιος?
2: No han tenido el tiempo de preguntarte cosas para ti y te voy a hacer una pregunta personal. Como habitualmente los buenos entrenadores no llegan a un equipo cuando haya empezado la temporada, ¿cómo has tenido la fuerza y has tomado la decisión de venir un día antes de jugar contra uno de los buenos equipos de Grecia y solo 3 días antes de empezar la competición europea? ¿Cómo has decidido? Porque eres considerado de ser un entrenador muy bueno por los resultados que hemos visto en tus equipos pasados.
3: Es muy sencillo de contestar, porque son Olympiacos.
2: Είναι πολύ απλή απάντηση, ήρθες un Olympiaco.
4: Pytanie do trenera brzmiało, jakie trener ma przygotowanie psychiczne i techniczne, wiedząc, jakie są wymagania w tym meczu, w tym momencie czasowym, grając kilka dni z jedną z największych greckich drużyn, po czym rozgrywając jeszcze mecz europejski. Odpowiedź trenera brzmiała, była prosta. Jest w Olympiakos.
0: Λοιπόν, ήταν η σύνδεξη τύπου του Ολυμπιακού. Ακούσαμε τον Έσε και τον Ιμανόλ. Ακούσατε το τι είπα για το αυριανό παιχνίδι με την και για Αγγελόνια. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα, θα πάμε σε ένα break ή κάτι περιμένουμε. Κάτι περιμένουμε. Ναι, περιμένουμε τον Κώστα, παιδιά. Πριν πάμε σε break, κάτι είχε ο Κώστας. Κάτι με μεταγραφή, για να δούμε.

0: Να πούμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία, το οποίο θα το πούμε μετά, ότι αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σάμσφορ για τον Μάριο, τον επιθετικό της Σάμσφορ. Πάμε σε break και όταν επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Για Ελλάδος, ο ελληνικός χάλιβας, ψηλότερα από ποτέ.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής, με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα? Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon. Το μεγαλύτερο.

0: top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
5: Σε τροχιά απεργιακών κινητοποιήσεων εντός του Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Ρόδου, αντιδρώντας έντονα στα σενάρια για το επίδομα ανεργίας. Το κλίμα πυροδοτήθηκε όταν μετά τις αρχικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και ο Μάκης Βορύδης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του εξορθολογισμού των παροχών, υποστηρίζοντας ότι η σόρευση επιδομάτων λειτουργεί ως αντικίνητρο για εργασία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Θανάσης Σταμούλης, καθάρισε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν καμία περικοπή και ζήτησε την επαναφορά της διάρκειας του επιδόματος στους 5 με 6 μήνες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά των βουλευτών της Δωδεκανήσου για καθυστερημένη αντίδραση, ενώ χαρακτήρισε συνολικά ανεπαρκή τη στάση της αντιπολίτευσης. Μπροστά στις αντιδράσεις, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, παίρνουν σαφείς αποστάσεις. Ο Βασίλης Υψηλάντης χαρακτήρισε τις αναφορές για μείωση ως προσωπική άποψη, επικαλούμενος διαβεβαιώσεις της Νίκης Κεραμέως. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε άστοχη τη μείωση της επιδότησης και μετέφερε το αίτημα των εργαζομένων για επέκταση του επιδόματος κατά έναν μήνα λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τουρισμού. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι προχωρούν άμεσα σε έκτακτη γενική συνέλευση για να καθορίσουν τη στάση τους. Ζητήματα στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανέδειξε η ιατρός μικροβιολόγος Ελευθερία Μοσχούς, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Η κυρία Μοσχούς αναφέρθηκε σε παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται ανακριβείς θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς, υπογραμμίζοντας ότι οι ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση έχουν αυστηρά καθορισμένες νοσοκομιακές ενδείξεις. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου για περιπτώσεις εικονικής δήλωσης παρουσίας γιατρών σε πολλαπλά ιατρία ταυτόχρονα. Τέλος, έθιξε το ζήτημα της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και τα οικονομικά προβλήματα των εργαστηρίων λόγω των χαμηλών αμοιβών του ΕΟΠΗ και της εφαρμογής του μέτρου των αναγκαστικών επιστροφών, προτρέποντας τους πολίτες να επιλέγουν τον μικροβιολόγο τους με βάση την επιστημονική εμπιστοσύνη. Τα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη που διαπιστώνονται στη Ρόδο, τα προβλήματα που δημιουργούνται με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, το κτηριακό πρόβλημα των σχολικών μονάδων στη Ρόδο, καθώς και την απροθυμία των εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν στην περιοχή μας, κυρίως λόγω του οξέως στεγαστικού προβλήματος, είναι τα σημαντικότερα μέτωπα με τα οποία ξεκινούν τη σχολική χρονικά οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρόδο, όπως ανέλησαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχείου οι εκπρόσωποι του συλλόγου τους. Ενδεικτική των κενών στην παράλληλη στήριξη είναι οι αριθμοί που ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου, Κώστας Κορδιστός. Όπως είπε, τα χαμηλά ποσοστά κάλυψης της παράλληλης στήριξης στα Δωδεκάνησα είναι τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, η κάλυψη στους δασκάλους ανέρχεται σε 23,9%, 56 τοποθετήσεις σε 234 εγκρίσεις και στους νηπιαγωγούς το 37 έως 38%, 19 τοποθετήσεις σε 49 κενά, ενώ σε Κάλυμνο και Κο τα ποσοστά υποχωρούν κάτω από το 25%. Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκινά τις φετινές του υποχρεώσεις στη Στίχημαν GBL, υποδεχόμενος στη Δόξα Λευκάδας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο κλειστό της Καλυθέας με στόχο τη νίκη στην πρεμιέρα. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22-41-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: 5 φορές το Βατρόκυλο.
7: Ναι, ρε, πολύ δύσκολη διαπραγματεύση.
8: Ναι,
7: πολύ
8: ναι
7: δύσκολη.
8: Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ακόμα δεν λέει τίποτα μέχρι να έχει όλα τα χαρτιά, νομίζω, αν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε. Ξέρεις, να έχει όλα τα χαρτιά.
7: Να σου πω, μπορεί, δεν θέλω να πω κάτι, αλλά είναι τόσο περίεργη η ομάδα που μπορεί να στο χαλάσει τελευταία στιγμή. Εκεί που το περιμένεις.
8: Ναι. Ναι, γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι από τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα, για να είναι σίγουροι να έχουν, γιατί βρισκόμαστε σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων, ναι, μέχρι όταν είναι τα τελικά έγγραφα τότε. Ένας παίκτης που τον ξέραμε βέβαια και από τα περσινά παιχνίδια της Samsung Sport, τόσο με την ΑΕΚ όσο και με τον Παθνέκο.
7: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Ένα ψηλό παιδί είναι, ψηλός φορ, ναι, πολύ, ναι, έχει όγκο πολύ.
8: Ναι,
7: καλός,
8: ναι,
7: παίκτης. Ναι, ναι, ναι. Καλός παίκτης, από ό,τι θυμάμαι μου άρεσε.
8: Okay.
7: Έγινε Κωστή, ό,τι νεότερο βγαίνει. Τα λέμε.
6: Ναι, ευχαριστούμε.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε Κέτσε, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι το Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης. Πρωτάθλημα.
2: Διπλό με πάνω από ένα γκολ διαφορά η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Διπλό θα πω και εγώ. Εγώ θα πω διπλό. Και θα πω πάνω από ένα, είπες και εσύ.
2: Ναι.
1: Από ένα γκολ διαφορά λες.
2: Δίνω ένα γκολ αβάτσα.
1: Εγώ θα πω, θα πω διπλό και over 1,5 γενικά.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: House of Riches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
9: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: επιστρέψουμε, πάμε τελική ευθεία. Και έτσι πάρε μηνύματα εσύ, να πάρω κι εγώ, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Ωραία.
0: Να ξαναπούμε ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει το center forward της Samsunspor, έτσι. Στην Τουρκία γράφουν για συμφωνία του Ολυμπιακού, το είπε και ο Κώστας πριν, γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε, με τη Samsunspor για τον Μάριος. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε.
1: Λέει ένας φίλος, και έτσι αν έρθει σε 7 μέρες Αγγλία, πώς θα δίνει η επιχείρηση να σε γυρνά όλη μέρα με το ταξί, Στέλιος. Στέλιο, δεν θα μείνω εγώ 7 μέρες στην Αγγλία και δεν ξέρω και γιατί να μείνει και η ΑΕΚ 7 μέρες στην Αγγλία. Άλλο τώρα να αναβάλει το μάτς και άλλο να μείνει 7 μέρες στην Αγγλία. Το βλέπω υπερβολή. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε παρακάτω. Ο Κάγκουα λέει ήταν ακριβώς. Δεν είπα ότι ήταν ακριβώς. Η ΑΕΚ είχε συμφωνήσει για τον Κάγκουα. Η ΑΕΚ δεν πήρε τον Κάγκουα για τον λόγο που ξέρεις. Ο Τετέι, ναι, ήταν ακριβώς και τώρα είναι φθηνός. Εκτός από το Μάγερ που είναι αναβάσει στο ρόλο του Περέιρα, η ομάδα δεν τραβάει. Τέλος πάντων, δεν είναι στο ρόλο του Περέιρα. Okay. Τώρα ο Περέιρα καταρχάς έπαιζε αριστερά πέρυσι. Καλησπέρα, έχεις εικόνα. Όχι. Άλλο. Μην ακούς τον ναι, okay. Ευχαριστώ πολύ το φίλο από το Λουξεμβούργο, τον Παναθηναϊκό. Φεύγω για δουλειά. Υπάρχει πιθανότητα 12 που τελειώνω να έχουμε ένα στόπερ ή να πάω για μπύρες και να βλέπω τον Γεωργίεφ Μαλτίνη. Πήγαινε για δουλειά και μετά, αν θες, πιες και μια μπύρα. Εντάξει, δεν έχει πολλά. Πέμπτη, Μπαλαμός Χριστακόπουλος, Β' Γεωργίεφ, Λυκογιάννης. Και εγώ πιστεύω ότι έχει πιθανότητες να παίξει ο Μπαλαμότης, να σου πω την αλήθεια. Επειδή τώρα παίζει και συνέχεια και ο Βρινιόλι. Έχει λογική. Έχει λογική. Αυτά δεν έχει άλλα, γιατί ωραία, πριν δεν είχε πολύ.
0: Πάω κι εγώ. Αν ο Παναθηναϊκός καταβέσει τα επόμενα παιχνίδια πίσω τις μικρομεσαίες ομάδες του με τον Παναθηναϊκό, θα χάνουν τα αποδυτήρια. Έχει σχεδόν κερδίσει το πρωτάθλημα. Υποφέραμε παλιά με αυτές τις ομάδες. Το σκεπτικό σου το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο ότι για μένα το βασικό θα είναι να έχει ελάχιστες απώλειες σε αυτά τα μικρομεσαία παιχνίδια. Διότι αν έχει ελάχιστες απώλειες σε αυτά τα μικρομεσαία παιχνίδια, στα ντέρμπι, άλλο θα το κερδίσει όπως σχέση με τον ΠΑΟΚ, άλλο θα το χάσει, άλλο θα φέρει σοπαλία. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας μπορεί να είναι και δηλαδή, αν έχει πάρει όλα τα άλλα μικρομεσαία και δεν έχει απώλειες σοβαρές, μπορεί και να δραματίσει πρώτος πριν πα στα play-off. Έτσι. Όχι, ο Στάθης μας αποθεώνει, κύριε Γκέτσε. Χθες δώσα το ένας γκολ-γκολ, ο άλλος over και ο τρίτος νικητής Μπέτης. Τα έβαλα Μπέτερ και βγήκε με ροκάματο. Να σε καλά, ρε Στάθη.
1: Αυτά θέλουμε
0: να σε καλή μεριά και μακάρι να βγαίνουν κάθε μέρα αυτά που λέμε, που δεν συμβαίνει. Και έτσι, αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν είναι και πολύ. Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο, θα λέγαμε. Ευγενικά.
0: Αν έχω κάποιο δείγμα για τα πόσα εισιτήρια έχουν πουληθεί και πόσα είναι διαθέσιμα πάνω κάτω. Έχει εισιτήρια πολλά, παιδιά. Και επειδή έχουν έρθει και άλλα μηνύματα να υπάρχουν εισιτήρια, υπάρχουν πάρα πολλά εισιτήρια. Το μάτι είναι απόγευμα, αύριο. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάντως εισιτήρια υπάρχουν. Μπορείτε να μπαίνετε στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, υπάρχει εκεί παραπομπή και να παίρνετε από τις εισιτήρια 6 έως 12 υπάρχουν κανονικά εισιτήρια. Ο Κάγκουα δεν είναι με 4 του Γιώργου Καραγκούνη, ακόμα και το περπάτημά του είναι ίδιο. Εντάξει, οκ.
1: Okay. Όχι, δεν νομίζω, ρε. Όχι.
0: Ο Κάρα είχε και άλλα στοιχεία, μωρέ. Ήταν αρκετά διαφορετικός. Εντάξει. Σε καλύτερα στην ομάδα σου έρθει πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ωστόσο, υπάρχει ένα μελλοντικό σημείο ότι γίνεται να χάσει ευκαιρίες και να μην βάζει γκολ. Φίλε μου, για τις ευκαιρίες θα το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν υπάρχει δεν βάζει γκολ. 3 γκολ βάζει σχεδόν σε κάθε μάτσο ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Αν βάζει
1: ένα. Πάντως και τη χρονιά, σε όρμηση δεκόπτω. Ναι. Που πήρε έκτον τάρτ, το ίδιο λέγανε και δεν υπήρχε πρόβλημα. Εντάξει. Ναι. Θα χάσει και ευκαιρίες, αλλά άμα δημιουργήσει και ευκαιρίες, όπω λε και εσύ.
0: Ακριβώς,
1: βάζει 2-3 γκολ.
0: Το λέω κι εγώ. Το πρόβλημα θα ήταν, παιδιά, και είναι όταν δεν δημιουργεί ευκαιρίες. Όταν δημιουργείς ευκαιρίες και αντί για 4-5 βάζεις 3 γκολ, μην ανησυχείτε. Το πρόβλημα είναι όταν δεν δημιουργείς ευκαιρίες. Η Καλαμάτα λέει πως να δημιουργήσει κλίμα για το μάτς Κυριακής, μη δίνοντας εισιτήρια στο Παναθηναϊκό και ζητώντας να γεμίσει το γήπεδο, η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα. Η ομάδα πρέπει να πάει να κάνει το παιχνίδι της και να κερδίσει και αυτό το παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε ότι η Καλαμάτα θα παίξει το 500%. Έτσι πρέπει να κάνει με όλες τις ομάδες, να δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Από εκεί πέρα είναι θέμα Παναθηναϊκού να είναι καλά, να παίξει καλά και να πάρει το παιχνίδι. Προηγουμένως όμως έχει ένα άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στο αυριανό με την Κυψία και δεν ξεχνάμε. Διότι να θυμίσω ότι τα επόμενα παιχνίδια στο κύπελλο είναι με Άρη μέσα και Ολυμπιακό έξω. Και αν θέλεις να αποφύγεις την ενδιάμεση φάση του κυπέλλου, πρέπει να έχεις τουλάχιστον στους 10 βαθμούς. Έτσι. Αν νομίζει ο κόσμος ότι δεν εκφέρεται άψος λόγος σταθμού, σας βάλουν να δουν το Μέγκα, γιατί ζορίζονται τόσο κάποιοι ακροατές. Ένας, για αυτά που λέγαμε πριν, για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που θα κάνει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Αυτά τα βγάζει ανάλογα με το. Αρκετό καιρό πριν από το πρώτο παιχνίδι. Τώρα το πρώτο εκτός παιχνίδι με την Καϊράτ. Έτσι, σε ένα μήνα. Για να κλείσει και το μέρος ο φίλος, αυτό θα είναι πολύ κουραστικό. Δεν ξέρω πόσοι Παναθηναϊκοί θα πάνε εκεί. Είναι 6 ώρες ταξίδι, 7. Είναι δύσκολο ταξίδι. Ο νέος παίζει και ο πάνω στο ψυχικό, αν ο Σαλάχ Αντίν παίζει και αμυντικό χαφ. Έχει παίξει την καριέρα του αμυντικό χαφ και εσωτερικό χαφ και έχει παίξει και δεξί μπακ. Και στο Μουντιάλ με το Μαρόκο που έφτασε στα προμετελικά, στη διάρκεια του αγώνα, προσοχή όχι από την αρχή, στη διάρκεια του αγώνα όταν είχε μπει αλλαγή, είχε παίξει αριστερό στόπερ σε τριάδα, αλλά η βασική του θέση είναι αριστερό μπακ και πιο πολλά παιχνίδια έχει παίξει σαν χαφ, εσωτερικό χαφ. Ένα μήνυμα το οποίο μάλλον έχει έρθει από τα βάθη τη προετοιμασία. Τάσο, χρειαζόμαστε θερματοφύλακα για βασικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι. Μάλλον τρόλ είναι. Όταν έχει ο Παναθηναϊκός τον Ινιάκη Πένια να μου ζητάς ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται θερματοφύλακα και έχει κάνει τόσες καλές εμφανίσεις μέχρι τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι. Πότε μπορούμε να τροποποιήσουμε την ευρωπαϊκή λίστα για να μπει ο Σαλάχ? Μετά την πρώτη φάση. Εφόσον όλα καλά και περάσει ο Παναθηναϊκός, μετά τροποποιεί τη λίστα και μπορεί να δηλώσει και το Σαλάχ. Τάσο, να έρθει ο Μπενίτεθ πίσω, να βλέπω γεώμα από το τέρμα να ψάχνει τον τετέ αφιερωμένο σε αυτού που θέλανε να μείνει. Εντάξει, περάσαν αυτά. Λέγαμε ότι ο Γιάνγκος έχασε τη θέση βασικού. Τώρα με τον τραυματισμό του Ταμπόρδα θα έχει πάρει την ευκαιρία ο Νικόλας. Θα δούμε αν θα έχει την ευκαιρία ο Ταμπόρδα. Ο Γιάνγκος είναι πολλοί παίκτες, παιδιά. Δεν είναι μόνο ο Γιάνγκος, είναι και άλλοι παίκτες που μπορεί να παίξουν. Δηλαδή, π.χ. μπα παίξει ο Λιβάη δεξιά. Και να βάλει τον ΤΤΕΙ με τον Τέσσερ δύο φόρου. Έτσι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Φτάσαμε στο τέλος. Ολοκληρώσαμε. Ήταν ρεπόρτ στις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κώστας και ο Τζόλου, ο γιος της Ανάκρωσης και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον πήγον Sport FM. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και ο Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, Κέτσε?
1: Έρχονται.
0: Έρχεται ο υπουργός τουρισμού Γιώργος Μαθιανός και ο εργάτης της επόμενης εκπομπής Νικόλας Ακτύπης για το επόμενο.
1: Με οργή για τον νέο προπονητή να πούμε του Ολυμπιακού.
0: Δεν είναι ώρα. Μία ώρα έχουν. Μία ώρα.
1: Αυτή η μία ώρα θα μπορούσε κάλλιστα όμως να καλυφθεί από.
0: Κοιτάει, πήρε ο Μαθιανός με τον οποίο έχω μπερδευτεί. Πότε τα βρίσκετε, πότε είστε κόντρα. Αποφασίστε.
1: Υπάρχει οργή για τον νέο
0: προπονητή.
1: Υπάρχει οργή για τον νέο προπονητή και την ώρα που επέλεξε να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Του Ολυμπιακού.
0: Α, οργή από τον Μαραθιανό.
1: Οργή από τον Μαραθιανό.
0: Γιατί σου λέει, γιατί να μιλήσει 6.
1: Ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν. Καλή ακρόαση, τα λέμε.
1: Καλή
0: γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλτε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Μάριος, όπως γράφει ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιάννης Αμπουτσόγλου, οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν στα 9 εκατομμύρια ευρώ με τη Samsung Sport για την απόκτηση του 28χρονου φόρου, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο με αιτήσεις απολαβές 1,3 εκατομμύρια ευρώ, με τις δύο ομάδες να είναι σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων. Περιμένουμε σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί, αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση, τόνισε στη συνέντευξη τύπου το αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που πρόσθεσε ότι έχει καταλήξει στην ενδεκάδα. Να πάρουμε την πρωτοβουλία και την ευθύνη, τα λόγια του ΕΣΕ, στις 7 τελευταία προπόνηση των Ερυθρόλευκων. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ, που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportfm.gr. Είναι η ίδια ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γάλλος σέντερ. Στις 9 και 4 αντί για 9 το μάτσι με την Μπουρκ την Παρασκευή στην πρεμιέρα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5.30 αντί 6 το τζάμπολ στο ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟΛΑ χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, τα λόγια του Προέδρου της UEFA Αλεξάνδρε Τσέφεριν, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Εύχομαι τα επόμενα 100 να είναι καλύτερα και να επαναληφθεί η επιτυχία του Euro 2004, τα λόγια του Μάκη Καγκάτσι. Για τις αλλαγές στο Ολυμπιακό και το κίνητρο της νέας σεζόν μίλησε ο Χρήστος Μπαφές στο Oak Web Radio. Οι κύριοι Αγγελόπουλοι έχουν ματώσει όλα τα χρόνια, πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση για να υπάρχουν πάντα υψηλοί στόχοι, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών. Είναι δεδομένο πως θα έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων πολλών ετών, πρόσθεσε. Πάμε να γίνουμε πρωταθλητές. Το μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού από τον Ανάση Σαλάχεντίν, που βρίσκεται στην αποστολή για το αυριανό μάτς κυπέλλου με την Κηφισιά. Εκτός έμεινε ο τραυματίας στα μπόρδα και για λόγους τακτικής και ξεκούρασης, Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και Λουζά. Εκτεταμένο ρωτέσιο ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς το παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη, στη διάθεση των φιλάθλων από σήμερα, εισιτήρια για το εξέδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπε την Κυριακή. Διατεθειμένος να αποχωρήσει τον Ιανουάριο και να αγωνιστεί στο εξωτερικό, φέρεται να είναι ο Καλοσκάμης, όπως γράφει το Team Talk. Χωρίς τον Γύρι Παυλέγκα που νιώθει ενοχλήσεις στο τετρακέφαλο, η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Επίσης, ο Αλέσιο Λύση δεν συμπεριέλαβε τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα και τους τραυματίες Δεσπότου, Φλουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλουφ και Σαρή. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στο μάτς του Όφη με τη Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Face του Europa League, καθώς έχουν τεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμα μία θύρα. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχας ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης. Για ανατροπή στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Όπως γράφουν, είναι πλέον πιθανό η μεταγραφή του 29χρονου στόπερ της Rangers να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων για το θέμα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας, που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη. Σε Βουκουρέστη και Βελιγράδι αντίστοιχα, εκείνη του Europa, σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 και μετά, το Nations League θα αποτελείται από τρεις κατηγορίες και όχι τέσσερα όπως ισχύει τώρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπίτι.

0: πρώτη μέρα που χάλασε ο καιρός έτσι και ο ηλίθιος ο Θέλει Γιαννίση για να συνεχίσει αποφασίζει να, να βάλει αυτό το κομμάτι ρε φίλε.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι στη σωστή εκπομπή ηλίθιος.
0: Ανάμεσα θα έλεγες, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ηλίθιος.
1: Όχι, όχι, ηλίθιος είναι αναμφίδιτα.
0: Okay.
1: Λέω ότι δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι στη σωστή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καμία άλλη εκπομπή θα μπορούσε 15 του Σεπτέμβρη, την πρώτη μέρα που χάλασε όπως θέλει και ο καιρός, να παίξει οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Έχεις κάποια εξήγηση εσύ που είσαι και βραβευμένος ποιητής,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων. Έχεις κάποια εξήγηση, ας πούμε, για το κίνητρο,
1: ναι.
0: Του ηχολήπτη, ας πούμε, τι τον όθησε.
1: Πέρα από τη βλακεία.
0: Πέρα από τη βλακεία, ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι ενδεχομένως ένα από αυτά τα φρούτα που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια,
0: ναι.
1: Που το παίζουν εναλλακτικοί. Έτσι,
0: ναι.
1: Σε αυτό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το παίξει κάποιος εναλλακτικός. Ένας από αυτούς τα τελευταία χρόνια σου πει, το Σεπτέμβρη είναι καλύτερες διακοπές.
0: Εξαρτάται.
1: Σου λέει,
0: που θα πας.
1: Είναι οι καλύτερες διακοπές, σου λέει. Δεν έχει κάνει τόση ζέστη. Δηλαδή προσπαθεί να, αυτός,
0: ναι.
1: Να το φτιάξει στο μυαλό του, να το κάνει ωραίο, να πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι το Σεπτέμβρη είναι οι καλύτερες διακοπές και ότι δεν πειράζει που τρεις μήνες, τρεις ήδη.
0: Τον έφαγες,
1: δεν κάνει μπανιστήρισο, ενώ ναι. Βλέπει όλους τους άλλους να διακοπάρουν και αυτός πίζει, αλλά περιμένει, έχει πείσει τον εαυτό του ότι το Σεπτέμβρη είναι οι καλύτερες διακοπές.
0: Όπως οι προηγούμενοι, για να το συνδυάσω τώρα με κάποιο τρόπο, έψαχνα να βρω μια τέλεια πάσα και την πήρα.
1: Διακοπές κάνανε.
0: Όπως οι προηγούμενοι, ας πούμε. Αρχίσανε και τα λέγανε μεταξύ τους επειδή έπεσε πάνω στη δική τους εκπομπή 5 η ώρα, δηλαδή η συνέντευξη ναι. Τύπου του Αλγουαθίλ.
1: Όχι, δεν τα λέγανε.
0: Και νομίζανε
1: απλώς.
0: Ότι εμείς θα μείνουμε στην απέξω. Είχαμε τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου 10 λεπτά δελτίο ειδήσεων, λίγο ακόμα και θα φτάναμε δηλαδή
1: πιο πολύ μίλησε η Βαλεντίνα από τον Ιμανόλ, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και γιατί δεν λες τις απρεπείς χειρονομίες από τον άνθρωπο που με λέει εμένα υφυπουργό τουρισμού του τύπου Πάρτα δεν σε χάλασε η συνέντευξη
0: που ναι.
1: Έπεσε πάνω μας. Και δεν θα κάνουμε εκπομπή. Γιατί δεν τα λες αυτά, δεν τα λέτε, επειδή είναι Παναθηναϊκός και καλύπτει τον
0: άλλο. Δεν τα λέω, διότι πρώτα απ' όλα είμαστε ομοειδεάτες και δεύτερον, εμένα με αποθεώνει ως εργάτη της ενημέρωσης και σαν σε κράζει ως τουρίστα.
1: Εγώ πάλι που δεν έχω.
0: Και πάνω που είπα τουρίστα, καλησπέρα, ερώτηση προς τη διεύθυνση του σταθμού.
1: Ναι.
0: Πριν αρχίσει να με κράζει ότι δεν μεταφέρω τα μηνύματα, πάρε ένα. Αν η ΑΕΚ ζητήσει αναβολή με Ατρόμητο και μείνει μια εβδομάδα Αγγλία,
1: ναι.
0: Θα μείνει και το ρεμάλι από την Κρήτη μια εβδομάδα πληρωμένη εκεί. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Από σήμερα αδερφός Δημήτρης.
1: Ως σωστός επαγγελματίας, ό,τι μου ζητήσει το μέσο στο οποίο εργάζομαι.
0: Ναι.
1: Θα μου ζητήσει να μια εβδομάδα να μείνω στην Αγγλία. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα μείνω.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Θα κάνεις την καρδιά σου πέτρα.
1: Τι να κάνω.
0: Τίποτα. Μακάρι, ναι. Μακάρι, δηλαδή πραγματικά. Σε κάποιον από τους σταθμούς του μετρό του Λονδίνου, που είναι και πολύ άριθμοι,
1: ναι.
0: Να σε σαπίσουν στο ξύλο, τίποτα άλλο.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: ευχαριστώ.
0: Ναι, αυτό, χαιρετίσματα στην κυρία μητέρα σου, ξέρω ότι ακούει.
1: Εγώ απορώ.
0: Με τι?
1: Σκέφτομαι, αν ο κύριος Κέτσε
0: ναι.
1: Στη Σόφια, στην ταπεινή Σόφια, ζήτησε.
0: Μπορώ να τη λέω εγώ Σόφια.
1: Σόφια, στη Σόφια, κάτεσε. Παρήγγειλε fish and chips, το θυμίζω. Τώρα
0: ναι.
1: Θα πάει στο Λονδίνο. Τι θα παραγγείλει να φάει.
0: Μπαγκαράγκα υπάρχει στη
1: Σόφια. Δεν ξέρω.
2: Μη με καταπιέζεις, τέλειωσε την πλάτη μου και κατόπιν παίζεις.
1: Και εγώ που δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί πάνω απ' όλα είμαι αδέκαστος και αντικειμενικός
0: ναι.
1: Και δεν καλύπτω με...
0: Είσαι ο αδέκαστος μπάρας.
1: Είμαι ο ιδεάτες ο ένας τον άλλον, όπως κάνεις με τον Νικολογιάννη. Ο κύριος Κετσετζόγουλ, έχω να καταγγείλω ότι στο διάστημα που ο Τάσος έκανε υποτυπωδός μια δουλειά εδώ πέρα, καθότανε ναι. Και έδινε πάσες στον Ιμανόλ. Έκανε σχρό καφενείο επί μισή ώρα τουλάχιστον με τον υπόδικα
0: με
1: μέσα.
0: Με τον υπόδικα κιόλας, εμένα αυτό ήταν που με ξένησε.
1: Σχρό σταυροπόδι μέσα, κανονικό καφενείο. Και πώς το λένε, και όχι μόνο αυτό, αύριο θα μας χώσει λέει και ένα τεταρτάκι νωρίτερα, γιατί θα έχει το.
0: Το Παναθηναϊκό με την Κηφισιά, ναι.
1: Ναι, 6 παρατέτα το λέει, εντάξει, αφήγω λίγο νωρίτερα. Εσείς, πρόσεξε, με ποιο επιχείρημα, εσείς λέει είστε πιο έμπειροι σε αυτά.
0: Ναι. Στο μεταξύ. Όχι, ολοκλήρωση.
1: Πώς κάνανε όταν θέλει κάποιος να σου πουλήσει ένα παπά
0: ναι.
1: Που προσπαθεί να σε κολακέψει.
0: Αυτά τα κάνει ο χονδροθύμιος όταν θέλει να με χώσει
1: συνεχώς.
0: Σε κάποια εκπομπή. Συνεχώς.
1: Ένα είναι ο χονδροθύμιος, το έφερα αυτό το παράδειγμα. Και ένα δεύτερο, πώς όταν ήμασταν μικροί και θέλαμε να βρούμε κάποιο κορόιδο να κάτσει τέρμα και του λέγαμε σε έχω δει, είσαι καλός.
0: Ναι, είσαι καλός. Ναι.
1: Αυτό προσπάθησε να κάνει ο κύριος Κετσετζόγλου.
0: Στο μεταξύ, η παρουσία Κετσετζόγλου στο διευθυντικό γραφείο απουσία του γενικού δερφέραγα. Του βαϊκού Τσούτσικα. Υποδηλώνει. Το ενδεχόμενο κάποιας στάσεως. Δηλαδή επαναστάσεως, δηλαδή θα, πω, θα βγουν τα τάγκς.
1: Η στάση
0: δηλαδή,
1: πυρήκα.
0: Πηγαίνει ο Κετσετζόγλου και μιλάει με τον υπόδικα. Ενώ λείπει ο διευθυντής.
1: Λες να ετοιμάζει κάποιο, όπως το λένε.
0: Πραξικόπημα. Τα φοβούμε αυτά.
1: Μπορώ να το αποκλείσω. Τέλος πάντων, κάτσε γιατί πήγαμε και τέταρτο. Έχεις διαφημίσεις εσύ.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή δεν βλέπεις ότι έχουμε πάρει τώρα φόρα. Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πανάκι μανάκι, πανάκι μανάκι, πανάκι να
3: η Winsport FM 94,6. Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Να δω

0: ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: είμαστε λοιπόν σε μια εκπομπή που δεν υποστηρίζει ακριβώς αυτό το κομμάτι που έβαλε ο Θελιανής για να συνεχίσει.
1: Όχι, το υποστηρίζει, δε φίλε. Λέμε στον κόσμο να κόψει τα ναρκωτικά.
0: Είναι δύσκολο να την ακούσει χωρίς κάποια υποστήριξη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όπως καταλάβατε, παρόλα αυτά, είστε συντονισμένοι
1: και 20,
0: στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, πολύ εύκολη Σταυρογελονιά, με τον Θέλη Γιάννης για να συνεχίσει τα ντεξ με την Βαλεντίνα.
1: Τι λες, σε κοροϊδέψε.
0: Με κοροϊδέψε, ναι.
1: Σου είπε ότι δεν θα είναι αυτός.
0: Ναι, κάνει και τέτοια.
1: Καλύτερο παιδί μέσα, μπράβο.
0: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάει σήμερα μέχρι τις 7, διότι έχει έρθει ήδη Κυριάκος ο Μαΐδης με το σφυράκι του για την έφεση της Τρίτης.
1: Ναι, και πολύ άργησε, 6 και 20.
0: Ναι.
1: Έλα, είναι δυνατόν. Και όμως έχει έρθει μήνυμα από φίλο του Βόλεϊ που λέει ότι θα περίμενα.
0: Φίλο του Βόλεϊ.
1: Ναι, οπότε θα περίμενα από μια εκπομπή σαν τη δική μας να έχει ενημέρωση για το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σουηδία. Αλλά λοιπόν, 2-0 σετ προηγείται η εθνική ομάδα. Μιλάμε για τρίτη αγωνιστική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, στον όμιλο που διεξάγεται στην Ιταλία. 2-0 μπροστά στα σετ η εθνική ομάδα, η οποία όμως στο τρίτο σετ βρίσκεται πίσω στο σκορ με 17. Και αφού τα λέω τώρα όλα ωραία, έτσι επαγγελματικά δημοσιογραφικά.
0: Ναι,
1: σε εξέλιξη.
0: Πού θα καταλήξει αυτό.
1: Σε εξέλιξη είναι και το παιχνίδι, έλα, σε νοιάζει. Basketball Champions League, εκάρα, κατακτήτρια του θεσμού, α πούμε, παλαιότερα κτλ.
0: Με τον πόνο μας παίζει τώρα.
1: Όχι, ρε φίλε, εντάξει, δεν το πήρατε πέρυσι, το πήρατε πριν από 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα νίκησε ο Προμηθέας Πατρών τη Βιέννη. Φοβερό, δεν ήξερα τι.
0: Βιέννη, έτσι, υπάρχει ομάδα μπάσκετ.
1: Ναι, Βιέννη. Βιέννα BC.
0: Βιέννη, ναι. Ωραία. Ναι.
1: Τι βγαίνει.
0: Βιέννη.
1: Βιέννη.
0: Εγώ τα λέω όπως εσύ που τα λες Σόφια.
1: Βιέννη. Λοιπόν, νίκησε τη Βιέννη και έτσι μπήκε στα ημιτελικά του προκριματικού ομίλου που διεξάγεται στη Βουλγαρία. Διεκδικεί μια θέση στους ομίλους ουσιαστικά του BCL. Αυτή την ώρα θα μάθει τον αντίπαλό του, διότι παίζει η πρώην Μανίσα.
0: Μανίσα.
1: Η πρώην Μανίσα, φίλε, η οποία πλέον λέγεται Κοφρέζ, η τουρκική, παίζει με τον Κολοσσό.
0: Κορφέζ, βρε.
1: Α, είπα Κοφρέζ.
0: Κοφρέζ, ναι.
1: Κορφέζ, ναι, κορφέζ. Ψηλές κορφές. 83-73, περίπου 2 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, είπαμε από εδώ θα προκύψει ο αντίπαλος του Προμηθέας.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι ένα χτύπημα για το βιενέζικο μπάσκετ αυτό που έγινε σήμερα πάνω στη, που έχει αρχίσει να παίρνει φόρα
1: ναι.
0: για την καταξίωση.
1: Κοίτα, εμένα με ενδιαφέρει να παραμείνει στη θέση του το βιενέζικο Σνίτσελ. Είναι ωραίο, ναι. Έτσι, τύπου Χόφμαν και τα λοιπά.
0: Χόφμαν το θες,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι, ναι.
0: Το Χόφμαν είναι αυτό που έχει και τα...
1: Τι έχει, το διάλογο μέσα του.
0: Ζαμπόν και ζαμπόν, τέλος πάντων.
1: Όχι, αυτό είναι το Gordon Blue.
0: Αυτό είναι το Gordon Blue.
1: Αυτό είναι το Gordon Blue.
0: Gordon Blue.
1: Κο, όχι Gordon,
0: πιο, είναι από τα πιο συχνά
1: το
0: λάθη.
1: Με το τζιν.
0: Να ξέρεις.
1: Έλα, φίλε, δεν το έχω πει ποτέ στη ζωή μου Gordon Blue.
0: Μπράβο. Είναι, και εγώ έτσι το έλεγα, σαν γνήσιος χωριάταρος.
1: Μπράβο, έτσι. Ναι. Περίμενε, μισό λεπτό. Ναι, μόλις, ναι. Μόλις με έκραξες.
0: Ναι, ναι, αλλά έχω περάσει κι εγώ από αυτό το στάδιο, ναι, οπότε okay. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν σου είπα, καλά, ρε, τελευταίε.
1: Ναι,
0: Gordon είναι.
1: Έλα, ναι, Gordon.
0: Αλλά είναι ένα.
1: Σιγά μην είναι και Hendrix, ναι, οκ. Okay.
0: Κάτσε να το τσεκάρω εντωμεταξύ. Α, ναι, Gordon. Καλά το είπα. Πώς το λένε, αυτό που είπες εσύ, τι διαφορά έχει.
1: Τώρα μου βάζει δύσκολα.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το κουρκούτιον.
0: Με το κουρκούτιον.
1: Ναι, το πώς θωρακίζεται.
0: Ναι, ωραία.
1: Στο μεταξύ δεν βάλαμε από τώρα θέμα εκπομπής, δηλαδή δεν θέλουμε να μιλήσουμε για Σνίτσελ.
0: Όχι. Να πω κάτι που μπορεί να είναι λίγο αντιθυμοφιλές. Υπερτιμημένο το θεωρώ και λίγο.
1: Ναι, και εγώ. Okay, ένα ωραίο λεπτό κομμάτι Σνίτσελ είναι νόστιμο,
0: ωραία.
1: Δεν λέω.
0: Ναι, δηλαδή
1: αλλά...
0: δεν κάνω... Να πω και ξέρεις γιατί, που το εστιάζω αυτό. Δεν έχει λίπος.
1: Δεν έχει λίπος. Και
0: ναι.
1: Μπορώ να συνεχίσω και εγώ την καταγγελία από τις σπάνιες φορές που συμφωνώ.
0: Ωραία.
1: Ό,τι λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι το τρως για να γλιτώσει από λιπαρά, ό,τι γλιτώνεις από το λίπος,
0: ναι.
1: Δεν το παίρνεις από το κουρκούτιον, το γύρω-γύρω.
0: Από το κουρκούτιον και από το. Πώς το λένε, και από το.
1: Το χυλό και
0: από το πανάρισμα.
1: Πες τα, ναι, αυτά,
0: δηλαδή,
1: αυτά εννοώ.
0: Είτε τριφτουλίδια από ψωμί ναι. Είναι, είτε από. Πώς το λένε, φρυγανιά, δεν ξέρω πώς το φτιάχνει ο καθένας. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα είναι.
1: Και εκεί ξέρεις τι, δεν μπορώ. Τώρα θα γίνω λίγο μαραθιανός.
0: Πες τα.
1: Δεν μπορώ αυτούς.
0: Αυτό ονομάζεται πρόοδος.
1: Δεν μπορώ αυτούς που σου λέει αντικαθιστούμε λοιπόν. Αντικαθιστάμε τέλος πάντων το ψωμί με.
0: Δημητριακά.
1: Νυφάδες βρώμης.
0: Ναι. Α, όχι νυφάδες βρώμης. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή
1: έρχεται. Όχι, σου λέει ότι έτσι και έτσι.
0: Θα σηκωθεί ο Μπετόβεν.
1: Τρυφερά μπιφτεκάκια. Ρε, εσύ, έτσι αλλιώς τα μπιφτεκάκια από μόνα τους δεν έχουν δερμίδες. Δηλαδή εντάξει, ένα μπιφτέκι είναι.
0: Ναι.
1: Άστο να πάει στο βιβλίο.
0: Ναι. Αυτά τα επίθετα χρησιμοποιούνται συνήθως σε καταλόγους και του Ιντερνετ πλέον. Στην προσπάθεια να τα εμφανίσουν τα εδέσματα πιο
1: ναι.
0: Δελεαστικά από ότι είναι. Σου θυμίζω ότι κάνει θράψη το ταρτάρ ντομάτας πλέον.
1: Τι ταρτάρ
0: ντομάτα. Ταρτάρ ντομάτα η οποία είναι απλά μια ντομάτα. ντομάτα κομμένη στα τέσσερα. Ναι. Πώς το κάνανε παλιά στην οικοδομή, σταυρό, έτσι, με λίγο αλατάκι απλά πάνω.
1: Πράγματα.
0: Ναι. Αν είναι ταρτάρ ντομάτα. Δεν μπορεί να το πληρώσει, ξέρω εγώ, 17 ευρώ.
1: Μα έτσι κι αλλιώς η ντομάτα ταρτάρ τρώγεται κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, την παίρνει στην κόβη.
0: Ο Παπαμιχαήλ, ναι, πώς το λένε, όταν έδινε τα χαστούκια στη Βουλιουκλάκη στο ξύλο, βγήκε από τον Παράδεισο. Σου θυμίζω ότι έκανε κολάτσο με ταρτάρ από ντομάτα.
1: Λοιπόν, άκου να δει. Πρόσφατα έφαγα σε ένα καλό εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Μισελενάτο, κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μέρος, ας πούμε, του concept.
0: Δεν το είπες Gordon Blue εκεί.
1: Όχι,
0: δεν το είπα.
1: Όχι, όχι, έτσι αλλιώς. Μέρος, λοιπόν, του, της, πώς να το πω, της παρουσίασης σχετιζόταν και με τον τρόπο σερβιρίσματος.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, και από εκεί βγάζουν λεφτά. Οκ, okay, ήταν πάρα πολύ ωραίο, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε είχαν ψαγμένα πιάτα κτλ. Με βάση αυτό που είπες, δεν θα φοβερό να βλέπεις το κατάλογο ταρτάρ ντομάτας και να στο φέρνουν σερβιρισμένο στο. Πες το.
0: Α, στο ντονάκι.
1: Όχι σε ντονάκι, εσύ στο μαντίλι.
0: Μαντίλι.
1: Δηλαδή να έρχεται ο σερβιτόρος με ύφος χιλίων καρδιναλίων.
0: Το μαντίλι είναι.
1: Βγάζει από την κολότσεπη κανονικά το μαντιλάκι που κανονικά το φοράει ο οικοδόμος.
0: Ναι.
1: Το απλώνει, σου κόβει την ντομάτα στα τέσσερα.
0: Μπράβο. Χύνονται και οι ελιές.
1: 22 ευρώ.
0: Χύνονται και οι ελιές, έτσι να είναι πιο βουκολικό, ας πούμε.
1: Βουκολικό.
0: Ελιές και ψωμάκι και εδώ είσαι.
1: Λοιπόν, επειδή μου ζήτησε, δηλαδή τώρα, και τώρα το σκέφτηκα, επειδή ήρθε ένα mail που ζητάει, ρε παιδί μου, την δική μου ανταπόκριση. Δηλαδή, αν κυριακτύπη, αν σας άρεσε το μενού και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και αν έχετε κάτι να προτείνετε για να το βελτιώσουμε.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι θα το πιστέψουμε?
0: Είναι μια καλή ιδέα.
1: Ότι, ναι, ότι όντως το προτείνω.
0: Να το διορθώσω πάντως, το είπα ταρτάρ, ενώ καρπάτσιο είναι αυτό που
1: καρπάτσιο,
0: βλέπετε.
1: Ναι.
0: Τώρα φαντάζομαι δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, είναι κάτι που είναι ομό, να το πούμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Το καρπάτσιο για το ψάρι. Όχι, το σεβίτσι είναι για το ψάρι.
1: Το ταρτάρ. Εντάξει, έχει κυρίως να κάνει με κοιμά.
0: Ναι, όχι, καρπάτσιο είναι.
1: Καλά,
0: αυτό,
1: όταν μας έστειλε, τώρα να το δέσουμε με την κουβέντα που κάναμε χθες.
0: Δέστο.
1: Όταν μας έστειλε η μάνα μας στον Κρεοπόλη να πάρουμε ένα κιλό κοιμά,
0: ναι,
1: πολύ εξ ημών γυρίζαμε πίσω 950 γραμμάρια, γιατί 50 τα είχαμε φάει ταρτάρ.
0: Έτρωγες κοιμά, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Εννοείται.
0: Εγώ...
1: Πολλοί κόσμος, θα δεις τα μηνύματα.
0: Εγώ έμπαινα στον πειρασμό ήθελα να φάω μπέικον άψητο.
1: Πω, βρε φίλε, σου λέει το χοιρινό δεν κάνει να είναι άψιστο.
0: Κάνει, δεν κάνει, εγώ το έτρωγα. Ίσως κάτι να εξηγεί κάποια πράγματα.
1: Πρέπει να πω ότι και εγώ το δοκιμάσα. Και κάποιες φορές, κοίτα, σε σχέση με το πώς το καρκάνιαζε η μάνα μου, που το έκανε τίποτα, για πέταμα ήταν, κατά ψέματα.
0: Κράντσι.
1: Ήταν χίλιες φορές καλύτερο μου.
0: Κράντσι, κύριε Ρετζίνα.
1: Με τον κίνδυνο να πάθουμε κάποια ασθένεια που συνέβη με χοιρινό.
0: Καλύτερα κάρβουνο, σου λέει, παρά να αρρωστήσουμε.
1: Ναι, όχι, ήρθε ο
0: υπόλοιπος. Σε τέτοιες συζητήσεις είναι πάντα παρόν.
1: Λοιπόν, στέλνω βιογραφικό.
0: Ναι. Έχεις κάτι να συνεισφέρεις για το Gordon Blue ή για το Hoffman?
2: Καλύτερο το Hoffman.
0: Μιλάει άλλο με φωνή,
2: ναι,
0: και ύφος ειδικού.
2: Για άλλο, πρώτα απ' όλα, μας έστειλε μήνυμα ο Σπύρος, ο σεφ από το Λονδίνο το μεσημέρι,
0: ναι,
2: που έφτιαχνε ένα σολομό περίεργο, δεν ακούσατε,
0: μαρινασμένο
2: με τζιν και τα λοιπά.
1: Ωραίο.
2: Και popcorn από μοσχο,
0: ξέρεις τι, τώρα,
2: από τσιμένη και τα λοιπά.
0: Δεν είμαι φίλος σολομού.
2: Ούτε εγώ.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε.
2: Ούτε εγώ.
0: Όχι του Διονύσιου, ναι, που είναι και συμπατριώτης.
2: Ούτε
0: σου,
2: εγώ, βέβαια, αυτό τον έχει κάνει με μαρνάδα, με τζιν και μυρωδικά και τέτοια.
0: Έχει να κάνει αυτό, τη μαρνάδα.
1: Όχι, πραγματικά θέλω να αποχωρήσω σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Για άλλο ήρθα όμως.
1: Πόσο λομός, ρε.
2: Όχι, δεν μας αρέσει.
1: Εντάξει, μπορώ να αποκαλέσω ζώο τον Παναθηναϊκό που είναι συνάδελφος. Όχι, εσάς, κύριε Διευθυντά.
2: Εσύ τώρα θα πρέπει να το θυμάσαι. Το μπέικον όταν ήρθε, πρώτο ήρθε.
0: Ναι.
2: Έτσι το τρώγαμε, όπως λέει ο Γιώργος. Ναι. Πώς το τρώω στο ζαμπόν και την καλοκαιρία.
0: Ναι, να το λες. Έχω φάει πολύ άψογο.
2: Και ήταν στρογγυλό. Το θυμάστε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, το θυμόσαστε.
2: Συγγνώμη, την μπερδεύομαι. Στρογγυλό ή στρόγγυλο το λέμε εδώ.
1: Εδώ το λέμε στρογγυλό, στρόγγυλο στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Στη Λίγουσα το λέμε εδώ.
1: Και μετά αρχίσανε τα.
2: Α, το πέτυχα.
0: Γαλλικά.
1: Pork shoulder.
2: Λοιπόν, πάντα έτσι το τρώγαμε.
1: Pork belly.
0: Pork belly και γκουαντσάλε. Χοιρινό μάγουλο. Λοιπόν, ήθελα να πω.
1: Πες το γρήγορα.
0: Ειδικό να τον εκμεταλλευτούμε. Hoffman με Gordon Blue, τι διάφορα έχει τελικά?
2: Είναι το ένα, ναι, έχει και γέμιση.
0: Το Gordon Blue, μπράβο.
2: Ναι. Το Hoffman νομίζω είναι μια.
0: Έχει σάλτσα,
2: σάλτσα και το μανιτάρι.
0: Πρέπει να έχει σάλτσα. Μπράβο, ρε. Είδες, ήξερα ότι ο χοντροκτήμιο
2: είναι σάλτσα. Υπάρχει σάλτσα με μανιτάρι.
1: Πολύ ψαγμένοι ξέρουν και άλλα πράγματα για το Hoffman, αλλά δεν χρειάζεται να παίξει πάλι το κομμάτι του Κατέλη, παρακαλώ.
0: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα προς το παρόν, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Και να τσιμπήσουμε κάτι, μου άνοιξε η όρεξη.
0: Επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται από τη μία το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών της Οδού Καρνεάδου που αντιμετωπίζει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία, απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να αποσαφηνίσει τη θέση της η κυβέρνηση, ζητάμε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, αγανακτισμένοι αγρότες να έδρασαν μεμονωμένα στην Ολλανδία προκαλώντας δολιοφθορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, άφησε σήμερα οργάνωση αγροτών. Ολλανδοί αγρότες διαμαρτύρονται για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος, ο οποίος απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία προσποιούμενο στο λογιστή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με απόφαση του Πρωθυπουργού. Στο τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μπαίνει σήμερα η κρίσιμη κατάσταση στο στενό Bab el-Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι σύνδες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και σοβαρά κτηριακά προβλήματα στα σχολεία των Δωδεκανήσων, καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ποσοστά κάλυψης στην παράλληλη στήριξη είναι από τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, οι τοποθετήσεις δασκάλων αγγίζουν μόλις το 23,9% των αναγκών, ενώ σε κό και κάλυμνο η κάλυψη πέφτει κάτω από το 25%. Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συμπτύξεις τμήματων και την παλαιότητα των σχολικών υποδομών στη Ρόδο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κτίρια που μετρούν πάνω από έναν αιώνα ζωής, ενώ το πιο πρόσφατο σχολείο στην πόλη κατασκευάστηκε το 2007. Εκτός χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021 έως 2027, μένει το ζωτική σημασίας έργο για την ολοκλήρωση των υπδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16.600.000 ευρώ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης απέρριψε την πρόταση της ΔΕΙΑΡ από το πρώτο κιόλα στάδιο, εντοπίζοντας 6 συγκεκριμένες ελλείψεις και σοβαρές τεχνικές ενστάσεις. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, οι βασικότεροι λόγοι της απόρριψης είναι η μη εξασφάλιση γης για τα αντλιοστάσια, η απουσία περιβαλλοντικών γνωμοδοτήσεων, αλλά και σοβαρές αντιφάσεις στον τεχνικό σχεδιασμό κατά μήκος της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου. Η έλεξη αυτή αφήνει προσωρινά στον αέρα ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό έργο για την περιοχή. Το πάρκο του Ροδινιού και η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι θα βρεθούν αύριο, Τετάρτη, στο επίκεντρο της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου, που θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με μοναδικό αντικείμενο την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων του νησιού. Το σώμα αναμένεται να αναθέσει σε εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία την κατάθεση προσφυγής αναθεώρησης στο ελεγκτικό συνέδριο. Στόχος είναι να ανατραπεί η πρόσφατη δικαστική απόφαση που μπλοκάρει τον τριετή διαγωνισμό για την ασφάλεια των λουωμένων στις πολυσύχναστες ακτές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στη Ρόδο, ένας 22χρονος και ένας 25χρονος από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κάρπαθο ως μέλη κυκλώματος τηλεφωνικών απατών. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι απέσπασαν 132.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα από δύο ηλικιωμένους ηλικιωμένες γυναίκες στη Ρόδο. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι μετέφεραν τα αντικείμενα ως εξυπηρέτηση. Δεύτερη σε ολόκληρη την Ελλάδα, έρχεται η περιφέρειά μας σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχέας. Στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, βεβαιώθηκαν 446 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως η ανοχή είναι μηδενική. Οι έλεγχοι σε δίκυκλα, πατίνια και γουρούνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με το νέο ΚΟΚ να επιβάλλει 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Με εντός έδρας πρεμιέρα ξεκινά ο κολοσσός H Hotels στη Στίχημαν GBL, καθώς η κλήρωση του ΕΣΑΚΕ φέρνει τη δόξα Λευκάδα στη Ρόδο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στις 4 η ώρα. Το πρόγραμμα κρύβει μεγάλες εκτός έδρας δοκιμασίες, καθώς για τη δεύτερη αγωνιστική, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 1 η ώρα, οι Ροδίτες αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ για την 7η αγωνιστική, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 1 η ώρα, θα φιλοξενηθούν στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Το λέμε σαν να είναι δίπλα. Ναι, ναι. Είναι δίπλα. Είναι τόσο κοντά, ξέρεις.
8: Δεν είναι τόσο κοντά, ρε φίλε, αλλά εντάξει. 10 μέρες θα κάτσεις.
7: 10 μέρες.
8: Ε, άμα κάτσεις να το σκεφτείς.
7: Ρε, μετά λες, θα το πιστέψουν και θα λέει πάλι ο Νικό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ είμαι οικογενειάρχης, μπορώ να λείψω τόσες μέρες. Τα παιδιά μου, τώρα το γυρνάω αλλιώς.
8: τα παιδιά μου. Καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλα, και στο ραδιοφωνικό σου συνταξιδιώτη. Μη κατανοώντας, λέει ο φίλος ο Αντώνης Περιπτεράς, την αήθη επίθεση του Αναστάσιου από το Αμαρούσιον, αναρωτιέμαι μετά το πέρας της φετινής σεζόν, ο αγαπητός Γεώργιος θα μπορούσε να κάνει ταξιδιωτική εκπομπή σαν άλλο Στάσος Ντούσης, σαν Δυστύχης Μπλέτσας ή μαζί σου σαν άλλο Στανιμανίδης. Αν ναι, πού θα ήθελε να πάει το ζώο.
7: Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Και σίγουρα θα τα καταφέρω καλύτερα. Αλλά προορισμούς θα ήθελα πιο underground. Όχι αυτά τώρα τα πάει στις Βιέννες και στα αυτά που λέγαμε νωρίτερα.
8: Ναι.
7: Θα πάμε σε ένα πιο underground του προορισμό.
8: Θες να σε πω στην Κένια που πλέον ξέρω, έχω κάνει τα κονέ. Πάμε μαζί Ουγκάντα.
7: Ουγκάντα, ναι.
8: Ουγκάντα είναι ωραία.
7: Πήγαινα.
8: Έχει γορίλες. Και ο Άγγελος, ο οποίος είναι μέλος heavy metal συγκροτήματος,
7: ναι,
8: και είναι αρκετά heavy metal και έχει, ο κεφαλός του.
7: Έχει κι άλλους ή είναι μόνος του?
8: Όχι, έχει. Ναι. Φίλε Νικόλα, η αναφορά σου στο συγκεκριμένο τζιν, τέλος πάντων, μην κάνουμε διαφημίσεις, μόλις σου έδωσε αρκετούς πόντους σεβασμού. Φτύσε την κριτική αρετσίνα δίπλα σου, σε παρακαλώ. Εντάξει, τα βάλανε όλοι μαζί σου οι αλήτες.
9: Εγώ θα σας το κόψω το περίτο αέρα. Δεν θα μου βγαίνει βράδυ.
7: Εν τω μεταξύ, έχουν έρθει και άλλα σωστά μηνύματα.
8: Όταν που λένε σωστά,
7: ότι το μπέικον δεν είναι τόσο βλαβερό να το τρως. Πρόσεχε, θα σου πω ένα ωραίο στερητικό που έχουμε στην Κρήτη. Ανύψητο.
8: Ανύψητο.
7: Δεν είναι βλαβερό, γιατί σου λέει έχει καπνιστεί. Δεν είναι ακριβώς ομό.
8: Δεν είναι όλα τα μπέικο,
7: ναι,
8: καπνιστά.
7: Δεν είναι όλα τα μπέικα.
8: Δεν είναι όλα τα μπέικα καπνιστά, παιδιά.
7: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως δεν κοίταζα την ετικέτα.
8: Ναι.
7: Ήτανε, δεν ήτανε, όλα πάνε στο σκοτάδι πλέον.
8: Ναι,
7: το...
8: ναι, κανονικά. Πάντως και εγώ σχετικά πρόσφατα την πάτησα, θεωρώντας ότι έχω πάρει κάποια καπνιστή μπριζόλα που τρώγεται ομή.
7: Ναι.
8: Και πολύ, δηλαδή με το έβαλα στο στόμα, λέω, όμα.
7: Επίσης.
8: Μία εβδομάδα θα λείψω τη δουλειά, θα με πάει τσίλι, πίπι.
7: Ένα πειρασμό να φας ομό ήτανε το λουκανικάκι Φραγκφούρτης.
8: Συγγνώμη.
7: Ναι.
8: Είναι πιο νόστιμο ομό. Ξεκάθαρα.
7: Είναι πιο νόστιμο,
8: ναι.
7: Λες,
8: και βέβαια
7: είναι βρασμένο
8: να πω,
7: αυτό τουλάχιστον.
8: Δεν έχει σημασία, ρε.
7: Ναι.
8: Πρέπει να πω ότι το γεγονός ότι σήμερα πλέον είμαι ένας εκολαπτόμενος μισελενάτο σεφ.
7: Εκολαπτόμενος.
8: Ναι, πολύ σύντομα θα πάρω κι εγώ το αστέρι το Μισελέν. Ξεκίνησε από την ανάγκη μου να κάνω κάτι με τα λουκανικάκια κοκτέιλ που λες.
7: Ναι.
8: Τα οποία κάποια στιγμή βαρέθηκα να τα τρώω ομά και αφού είχαμε γκάζι στο σπίτι.
7: Δεν τα ψήνω, να δω πώς είναι.
8: Φοβερό, και βρώμαγε όλο το σπίτι, όλο το σπίτι.
7: Πάντως, να σημειώσουμε εδώ ότι αμέσως μετά το συνθηματικό μήνυμα του Κουπεπέ έκανε εκτέλεση την παραγγελιά επί τόπου.
8: Ναι.
7: Έτσι, κάτι υπάρχει εδώ, το λέω.
9: Μετά από το Στεφάνι, τη σούπα για τη σύστερ.
8: Σωστά τα λέει ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, λέει ταρτάρ ντομάτα σε ένα. Είναι ντομάτα στο ντρίφτη.
7: Ναι, αυτό ακριβώς είναι. Αυτό είναι το ταρτάρ ντομάτας και το καρπάτσιο είναι ντομάτα κομμένη σε φέτες.
8: Έλα.
7: Απλώς. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, λέει πανέρχεται και σε μένα.
8: Α, τώρα έγινε φίλος, ε.
7: Ναι. Μα και πριν είδες, φιλικά τον έβρισαν. Δεν σας είπε ο Χονδροθύμιος ότι είπανε το popcorn μοσχόσιτου αντί για μοσχαρόσιτου και ψάχνανε, λέει, και οι τρεις τους οι τσοπάνιδες μισή ώρα πώς φτιάχνετε popcorn από μοσχάρι.
9: Κακομύρι.
10: Είμαι τα αφεντικό.
9: Είσαι εξωτικό.
10: Είμαι το κεφάλι.
9: Μπάσκετ με το γκάλι.
7: Εδώ φύγει μια άλλη μάστιγα ο φίλος που είναι το deconstructed.
8: Ναι.
7: Το αποδομημένο. Δηλαδή το λανσάρισμα.
8: Ε, έχει παραγίνει αυτό.
7: Ναι, ναι. Έχετε φάει, λέει, deconstructed χωριάτικοι βλαχάρες. Φαντάσου, λέει, όλο το πιάτο ήταν στο μέγεθος μιας μεσαίας ντομάτας και όλα τα υλικά χωρισμένα σε μικρά κυβάκια. 28 ευρωπαϊκά το 2003, ακόμα το θυμάμαι.
8: 28 ευρώ δηλαδή.
7: Ναι, ναι. Το τουλάχιστον κέρασα μετά. Είναι κάτι ελπιδοφόρο okay. αυτό. Και συνήθως, το έχω δει αυτό. Το οποίο το σερβίρουνε σε ένα ποτήρι κρασιού.
8: Να, ναι,
7: χειρισμένο
8: ναι,
7: ανάποδα.
8: Από παλιά. Αυτό.
7: Μιλάμε τώρα, ο ορισμός του παπατζή.
8: Όταν η μάνα μου έκανε αποδομημένο παστίτσιο γιατί δεν της πετύχαινε τίποτα.
7: Μπράβο.
8: Και το έβγαζε όπως είναι. Και έλεγε φάτο.
7: Δηλαδή. Σαν να κάνει. Πώς το λένε.
8: Με σπατουλάρισμα.
7: Σοβά, σοβά.
8: Ναι, ναι. Άσε, εσύ ήσασταν ακόμα στα δέντρα.
7: Λοιπόν, τι έχεις πάλι, διάλειμμα.
8: Πριν το διάλειμμα, άφησε με να πω δύο κουβέντες στον κόσμο. Δηλαδή, να πω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21 plus, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: κομματάρα. Δεν το συζητώ.
1: Είναι Πάνος Ιωαννίδης.
0: Είναι Πάνος Ιωαννίδης.
1: Δεν θα μπορούσε όμως.
0: Αλλά όχι ο Σεφ.
1: Αν σκεφτείς ότι είναι ο Τίτος Βάλε, παιδί μου Βάλε. Ναι, εννοεί κάποιο ριζότο.
0: Θα μπορούσα, ναι. Λοιπόν, ένα από τα. Πώς να το πω τώρα. Πλέον κατάπτυστα μηνύματα.
1: Ωραία.
0: Το στέλνει ο φίλος ο Πέτρος. Θέλω τη γνώμη σου εδώ πέρα.
1: Ο Άγιος.
0: Δεν είναι ο Άγιος.
1: Λέει, θα γίνει φίλος σου σε λίγο.
0: Αν δεν έχετε φάει με κεφαλαία ομή κομμένη πατάτα, πάλι κεφαλαία, πριν μπει στο τηγάνι για να γίνει τηγανιτή, δεν έχετε φάει τίποτα.
1: Έχω δοκιμάσει.
0: Του λέω δεν ακούγεται πολύ νόστιμο, δεν ξέρεις, πάλι κεφαλαία, γι' αυτό μιλάς έτσι.
1: Έχω δοκιμάσει.
0: Περίμενε λίγο. Οκ, okay, το ναι. Δέχομαι. Είναι καλύτερη από τηγανιτή.
1: Όχι, δεν
0: τότε
1: είναι.
0: Γιατί να τη φάω ομή.
1: Όχι, αλλά έχω μπει στον πειρασμό να φάω ομή πατάτα, να δω πώς είναι.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή και... είναι. Τίποτα, δεν αλλάξει κάτι. Δεν έπαθα τίποτα αν εννοείς.
0: Όχι, δεν είναι να πάθεις κάτι. Άλλαξε όμως η διατροφική σου συνήθεια.
1: Όχι.
0: Αντί δηλαδή να τη βάλεις στη φριτέζα.
1: Να λέω όχι.
0: Ή στο...
1: Να πω τι μαλακιά κάναμε τόσο καιρό που την ψήναμε.
0: Όχι,
1: όχι.
2: Βάλε να πιω ακόμα.
0: Δηλαδή, αν μου λες ναι. Ότι την ώρα που καθαρίζεις πατατούλες για να τις βάλεις μετά να τηγανιστούνε.
1: Ναι.
0: Έτσι λίγο... Για ξεστόμι, δοκιμάζεις να πω εντάξει ρε παιδί μου, γιατί και εγώ θα κόψω κανένα τυράκι κάτι, θα βάλω 2-3 μπύρες να πιω. Με ένα τυγούνι, τη γανιστούν οι πατάτες, αλλά ναι, οκ.
1: Να μην κάτσουμε στο τραπέζι νηστική, να πάμε.
0: Φίλος ο Σπύρος λέει, σπέρα λέρες, από μένα και την αγάπη μου, πλέον σας έμαθα και με ρωτάει, αυτή είναι πάλι. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να δείξω το χαχά.
1: Συγγνώμη, γιατί ήταν τέτοιο γέλιο, δηλαδή.
0: Είστε χειρότεροι, συνεχίστε. Συνεχίστε γραφίστας, κάντε για μια αφιέρωση ένα κομμάτι ερωτικό. Thank you.
1: Ένα κομμάτι ερωτικό.
0: Αφού θέλει και αφιέρωση, μπορώ εγώ να κάνω.
1: Ωραία. Σκέψου κάτι ερωτικό.
0: Ρε Γιάννη, κάνε κάτι χρήσιμο. Παίξε ένα ερωτικό κομμάτι για το φίλο μας το Σπύρο με την αγάπη.
1: Σκέψου κάτι. Σκέψου ότι στο ζητάει ο Κουπεπέ. Έτσι.
0: Τι θα έκανε. Περίμενε, άμα είναι ξανθιά, αυτό που ακούγεται. Ξανθέ μου, άγγελε.
1: Έτσι θα την ξεπετάξει. Ενώ την παραγγελιά, ρε Καραγκιόζη. Αν και είναι ωραία, έχει φαρφίσα μέσα, είναι δυνατό.
0: Κομματάρα, ρε.
1: Καλησπέρα, κρυάρια. Από ό,τι φαίνεται, έχετε ξεκινήσει πολύ δυναμικά από μουσική άποψη, με νέες επιτυχιάρες για να κάψουμε ό,τι μας έχει απομείνει. Λέει ο φίλος ο Ζαναξαγόρας. Δεν ήταν μόνο το Βάλε, παιδί μου, Βάλε, ναι. Ήταν καινούριο.
0: Έτσι μία φορά, το έτσι με ξέρεις ακόμα.
1: Έτσι δηλαδή. Και έτσι εν ειρήνη.
0: Έτσι μία φορά. Έτσι μία φορά ακόμα, ναι. Λέει ο φίλος τον Τζόρτζιο, που σας τάπωσε ο φυσικός μελαχρινός και όχι κομμωδινή Δημήτρης Μαυροϊδής. Ουσιαστικά υπογράφει ως διαχειριστής προφίλ Β.
1: Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Έχω δύο φαγητά που συμβαίνει η εναλλακτική να είναι καλύτερη. Λέει ο φίλος.
0: Για να ακούσουμε.
1: Ομό κολοκύθι σε σαλάτα με ντρέσινγκ κτλ.
0: Κοίτα, το ομό κολοκύθι εμένα μου αρέσει, δηλαδή το προτιμώ σίγουρα σε σχέση με το βραστό.
1: Ναι.
0: Αν είναι ψιλοκομμένο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, ναι. Πιο ωραίο και από αγκούρι.
1: Δηλαδή, κολοκύθι μπορεί να φάω μόνο στο τηγάνι που τα κάνει. Έχουμε ξαναπεί το τηγάνι, τα κάνει όλα καλύτερα.
0: Δοκίμασέ το, σου λέω, δεν έχει καμία ναι. Φοβερή διαφορά.
1: Ναι. Λοιπόν, και πατάτα έχω φάει ομή και μακαρόνι ομό έχω φάει το νούμερο 2 του παστίτσιου. Λέει ο φίλος. Όχι εγώ.
0: Περίμενε. Μακαρόνι το νούμερο 2, ομό, πάει να πει κρατσακόλτσα.
1: Κρατσανιστό, ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης ο αδερφός Μούλου το είπε. Κάτσε να θυμηθώ αν έχω δοκιμάσει μακαρόνι. Έχω δοκιμάσει μακαρόνι σε πολύ πρώιμο στάδιο μαγειρέματος. Όχι τελείως κρατσανιστό.
0: Ναι, όχι. Τέτοιο μακαρόνι το χρησιμοποιείς μόνο αντί για καλαμάκι. Δηλαδή είναι χοντρό-χοντρό, κανονικά.
1: Α, καλαμάκι για καφέ, εννοείς.
0: Ναι, καλαμάκι για καφέ.
1: Ναι, όχι, δεν έχω μπει σε αυτόν τον πειρασμό.
0: Καλησπέρα, Νικόλα μου. Σε σένα και στη μικρή Λουλού διπλά σου λέει ο Λάμπης από τη Γλασκόβη. Εάν κάνει την υπέρβαση ο ποιητής και μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο για μία εβδομάδα, αναλαμβάνω να τον ξεναγήσω στα Σκωτίας και να τον μοιήσω στην ευλαβική κατάνοιξη της κατανάλωσης single malt. Αν έχει κακαλά.
1: Με συγκινείτε και εσύ, Λάμπη μου και οι υπόλοιποι, αλλά δεν θα γίνει το μία εβδομάδα. Εκτός και αν θέλετε να κάνετε κάποιο αίτημα στη διεύθυνση και αναγκαστικά.
0: Κοίτα,
1: με βαριά είναι, καρδιά θα το
0: αν είναι να σου κάνει ένα μικρό tour
1: ο αδερφός
0: μας ο Λάμπης στα σκοτσέζικα προς τα κτίρια.
1: Ξέρω γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Ναι. Γιατί θες να σου φέρω.
0: Θα σου δώσω εγώ λεφτά.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μη σου πω, θα σου δώσω την κάρτα μου.
1: Αν μείνω εγώ μια εβδομάδα στην Αγγλία, αν πιείς εσύ single malt. Γράφει απάνω σ' αγαπώ. Και ο έρωτας έργα μη. Είναι η παραγγελιά για τον Ξανθό Άγγελο αυτό, ε.

0: Άκου να δεις τώρα τι λέει ο φίλος ο Νίκος. Mm-hmm. Μια θεία μου λέει στο χωριό μας έκανε το τραπέζι με αποδομημένο παστίτσιο με αραβικές πίτες αντί για μπεσαμέλ. Πού πορευόμεθα κύριε, εντάξει. Πολύ που... Τι αντί για μπεσαμέλ.
1: Πώς μπορεί να αντικαταστεί. Αν και δεν είμαι καθόλου φίλος στην μπεσαμέλ, το έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά μπορεί να αντικατασταθεί η μπεσαμέλ από την αραβική πίτα.
0: Έλατε ρε φίλε.
1: Δηλαδή είναι σαν να βγάζεις το. Ποιο να πω τώρα. Το Ζούμπκοφ και να βάζεις τον Γεωργίεφ, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Είδαμε παλαδιό.

0: πράγμα που μπορείς να φας ομό είναι η ζύμη για ανεβατό καλτσούνι. Έχει δίκιο. Και για κέικ.
1: Γιατί?
0: Για ανεβατό καλτσούνι.
1: Τι είναι το ανεβατό?
0: Είναι
1: μια τεχνική της παραγωγής.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στην Κρήτη γίνεται τα ανεβατά.
1: Αλλά γενικά ζύμη, ρε φίλε, ναι. Βγαίνουν και τα παγωτά πλέον με ζύμη.
0: Ναι.
1: Εδώ και χρόνια.
0: Και το, και το, και τη, του κέικ. Το μείγμα.
1: Κέκι είναι, μωρί,
0: το κέκι.
1: Κέκι, ναι,
0: το
1: ωραίο.
0: Κέκι το τρως. Κάνεις μια δοκιμή με. Βάζεις λίγο δάχτυλο πρώτα.
1: Και για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή δεν ξέρω, ενώ φαινομενικά είναι μια εύκολη συνταγή το κέκι,
0: ναι.
1: Συχνά πηγαίνει λάθος. Πολλές φορές το ομό, το ζυμάρι είναι πιο ωραίο από το
0: κέκι
1: που θα φτιάξει.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ο φίλος που υπογράφει ως γυαλιστερό μπακ,
1: ναι.
0: Λέει, γάλα ευαπορέ αναραίωτο, κρύο με κόκο πόπς. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι. Μπουκιά, ναι. Και σουφράζει 17 αρτηρίες αμέσως.
1: Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο προϊόν που καλό θα ήταν να μπει χορηγός μας, γιατί έχω. Είτε. Μπορείς να κάνεις δύο κόλπα με αυτό.
0: Ναι.
1: Είτε το βάζεις στην κατάψυξη και το δοκιμάζεις μετά και λες σου, διάολο, τι έγινε τώρα.
0: Ναι.
1: Μία κατηγορία συνανθρώπων μας το εκτιμά ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Είτε μπορείς.
0: Μήπως λες όμως το γάλα το.
1: Το συμπυκνωμένο.
0: Όχι αυτό που φτιάχνουν το παγωτό. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
1: Όχι, ρε. Συμπυκνωμένο κανονικά.
0: Ναι, το ζαχαρούχο.
1: Ναι, το ζαχαρούχο, ναι. Μπράβο, ναι, όχι συμπυκνωμένο.
0: Ζαχαρούχο, γι' αυτό είδε το κατάλαβα.
1: Όπως είναι με το τσιγκάκι.
0: Ναι.
1: Το πετάς και το βράζεις.
0: Με το τσιγκάκι.
1: Με το τσιγκάκι και γίνεται καραμέλα, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά μία κατηγορία συνανθρώπων
0: μας. Θα φτιάξουμε καραμέλα.
1: Θα γίνουν πολύ ευτυχισμένοι. Δεν το μάθετε από μένα. Thank me later.
0: Πάντως, επειδή συνεχίζουμε για κάποιο λόγο και λέμε για φαγιά και για προϊόντα, να σας θυμίσω.
1: Να τα παραγγείλω όλα αυτά.
0: Άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια. Ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα στο σπίτι. Αλλά πλέον με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Διότι μπαίνετε εύκολα στο eFood, βρίσκετε τον ΑΒ Βασιλόπουλο, παίρνετε όλη τη λίστα. Ή και ότι δεν είναι στη λίστα, δεν κολλάμε εκεί. Και είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα. Οπότε απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται έτσι απλά με το eFood. Εμένα η γιαγιά μου μας είχε φτιάξει αποδομημένα γεμιστά επειδή της έπεσε το ταψίλιο, το έβγαλε από το φούρνο.
1: Μπράβο, ναι, τέτοια έχουν συμβεί.
0: Το γεμιστό τρώγεται αποδομημένο.
1: Ωραίο είναι.
0: Ενώ ρε παιδί μου δεν του χαλάει. Μαζεύεις λίγο από εδώ, μαζεύεις λίγο από εκεί και γίνεται το.
1: Α, σε που φαντάζομαι ότι κι εσείς βάζετε έξτρα ρύζι γύρω-γύρω.
0: Έξτρα ρύζι, ναι. Εγώ σκοπεί, στην Κρήτη γεμώνουμε και τις πατάτες εμείς. Εσείς πατάτες.
1: Όταν λες γεμώνουμε, εννοείς ότι τις γεμίζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία,
0: δηλαδή, αντί, εδώ είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν ξέρω, τις κάνουν κομμένες.
1: Ναι, κανονικά, ναι.
0: Συνοδευτικό.
1: Ωραία ιδέα.
0: Ναι, γεμώνουμε και την πατάτα.
1: Και κρεμμύδι.
0: Όχι. Κρεμμύδι, όχι.
1: Γιατί το πες έτσι, κρεμμύδι, όχι, λες και σε είπα.
0: Αυτά τα ωραία που έχετε εκεί, τα νεροκρέμμυδα.
1: Ωραία, ναι, καλή ιδέα. Τι άλλο το κάνεις. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε, λέει, αλλά. Με αυτά και με αυτά πέρασε η ώρα. Ήρθε η ώρα να φύγουμε να αφήσουμε.
0: Δεν θα με ένοιαζε, αλλά έχει έρθει η Κυριάκος Σωμαΐδης και δεν τολμώ να κλέψουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο.
1: Τίποτα, ρε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θέλει Γιάννη για να συνεχίσει.
1: Σιγά μου, ρε, που θα τον ευχαριστήσει κιόλας. Ευχαριστούμε τον Κουπεπέ που τον τραμπούκησε και έπαιξε ωραία μουσική.
0: Ευχαριστούμε και τη Βαλτίνα Νικολακοπούλου για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει προς το παρόν. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας πλέον. Από την Παρασκευή θα πάμε, ρε.
1: Ναι, ρε φίλε, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, Πέμπτη ΑΕΚ. Παρασκευή.
0: Οπότε μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Α, πρέπει να μιλήσω, περιμένω να σκεφτώ. Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε. Μισό να με κοιτάς και μισό νόμα όταν μου πετάς. Θέλεις ό,τι θέλω, είναι απλό. Ξέρεις όχι πώς δεν θα. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Top FM 102,4.
7: Ιδρύση της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Εύχομαι τα επόμενα 100 να είναι καλύτερα και να επαναληφθεί η επιτυχία του Euro 2004. Τα λόγια του Μάκη Γκαγκάτσι. Για τις αλλαγές στο Ολυμπιακό και το κίνητρο της νέας σεζόν μίλησε ο Χρήστος Μπαφές στο ΟΚ Web Radio. Η κυρία Γελόπουλη έχουν ματώσει όλα τα χρόνια. Πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση για να υπάρχουν πάντα υψηλοί στόχοι, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών. Είναι δεδομένο πως θα έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων πολλών ετών, πρόσθεσε. Πάμε να γίνουμε πρωταθλητές. Το μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού από τον Ανάση Σαλαχεντίν που βρίσκεται στην αποστολή για το βρένο ματς κυπέλλου με την Κηφισιά. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Ταμπόρδα και για λόγους τακτικής και ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και Λουζά. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη. Στη διάθεση των φιλάθλων από σήμερα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλεμπε την Κυριακή. Διατεθειμένος να αποχωρήσει τον Ιανουάριο και να αγωνιστεί στο εξωτερικό, φέρεται νέο καλοσκάμις όπως γράφει το Team Talk. Χωρίς τον Γύρι Παυλένκα που νιώθει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και τον ανέτοιμο Σιμών Μπανζά, η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Χωρίς τον κόσμο, η Ασπρόμαυρη στο μάτς με τον Ατρόμητο αλλά και στο μάτς με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο λόγω αρνητικής εισήγησης της αστυνομίας και της ΔΕΑΒ. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Λεβαδιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τζόναθαν Πάντζο. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημα 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο, οι Αχαίοι θα αντιμετωπίσουν την Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Την αντίδραση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου προκάλεσε η απόφαση του Προέδρου της ΣΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλου, να παραχωρήσει αύριο συνέντευξη τύπου στέλνοντας πρόσκληση μόνο σε 6 δημοσιογράφους. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων η διοίκηση που κάνει λόγο για πρωτοφανή πρακτική αποκλεισμού. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη. Σε Βουκουρέστι και Βελιγράδι αντίστοιχα εκείνη του Europa, σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 και μετά το Nations League θα αποτελείται από 3 κατηγορίες και όχι 4 όπως ισχύει τώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κυριάκος Θωμαϊδής.
8: Bwin Sport FM 94,6 Radio.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Wins Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη ανοιχνεύουμε την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, τη συνδέουμε με τα όσα συζητήθηκαν στην χθεσινοβραδινή τηλεοπτική δίκη της Δευτέρας στον Sky, και θα επιδιώξουμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Και εκεί που πρέπει να πάμε πράγματι ένα βήμα παραπέρα είναι η διαιτησία. Την είδαμε πάλι στο Εδόλιο, είδαμε πάλι κριτική, τώρα για ελληνικές φρίχτρες, πριν για γερμανικές, αλλά βλέπουμε ότι ανοίγει και μια επικίνδυνη φάμπρικα. Είναι η φάμπρικα που έχει να κάνει με την απέτηση για παράδοση των ηχογραφημένων συνομιλιών, των ηχογραφημένων διαλόγων του ΒΑΡ. Και αναρωτιέται κανείς και τι μπορεί να κερδίσει μια ομάδα παίρνοντας τις ηχογραφημένες συνομιλίες του ΒΑΡ. Τι μπορεί να βρει εκεί δηλαδή. Επίσης υπάρχει μια συζήτηση για τους ξένους διαιτητές. Ήδη τέθηκε το θέμα από τον ιδιοκτήτη του Ηρακλή, τέθηκε από το σύμβουλο διοίκησης της ίδιας ομάδας, τέθηκε το θέμα από τον Άρη για έλευση ξένων διαιτητών πέραν των αγώνων των Big Four. Ξέρετε, αυτό ανοίγει και μια άλλη συζήτηση. Γιατί αν πούμε ότι επεκτείνουμε το μέτρο των ξένων διαιτητών την ώρα που λέγαμε να επιστρέψουν οι Έλληνες, δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι τις όποιες ενστάσεις μπορεί να υπάρχουν. Καταλαβαίνω επίσης ότι ο κάθε ιδιοκτήτης που βάζει τα χρήματά του θέλει τουλάχιστον να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να δούμε πως το ίδιο το προϊόν, σε γενίκευση το προϊόν, θα μείνει απείραχτο. Πράγμα δύσκολο μέσα σε ένα κλίμα τοξικότητας, έντασης και αντεγκλήσεων. Ο κύριος Παναγιώτης Βαρούχας είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αθηναίων Διαιτητών, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αρκετά από τα ερωτήματά σας που ήδη τέθηκαν χθες το βράδυ στην τηλεοπτική δίκη στον Sky και ήδη έρχονται με μεγαλύτερη επίταση και επιμονή εδώ στην πάντα προσχηματική ραδιοφωνική έφεση. Καλησπέρα, κύριε Βαρούχα.
1: Καλησπέρα, κύριε Ακομού. Βάλες φωτιά χθες το βράδυ εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά τα πράγματα δεν είναι σε σωστό δρόμο. Η άποψή μου είναι αυτή.
0: Λέτε για τις συνομιλίες ή για τους ξένους που ζητάνε?
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί πράγματι αυτά τα οποία έθεσες είναι τα πιο επίκαιρα. Καταρχάς, από πού θες να ξεκινήσουμε, για τους ξένους?
0: Από τους ξένους, από τους ξένους.
1: Ναι. Ωραία. Ζητάμε λοιπόν περισσότερους ξένους, αν όχι και όλους τους ξένους, έτσι.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής, Κυριακό μου, τα λάθη τα μεγάλα τα έκαναν οι δύο ξένοι. Δεν τα έκαναν, έκαναν λάθη και Έλληνες, και αυτό θα το πούμε σε διαφορετική στάθμη αργότερα, αλλά τα λάθη τα μεγάλα τα έκαναν οι δύο ξένοι, υποτίθεται είναι ελίτ, και ήρθαν εδώ και είδες τι έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι και του Παναϊκού Πάου και στο

0: ξέρεις τώρα τι γίνεται, οι παράγοντες πληρώνουν, οι άνθρωποι κάνουν την εκείνη τη στιγμή τους πνίγει το...
1: καλά, όχι τέτοιες εκφράσεις όμως, εντάξει.
0: Συμφωνώ απόλυτα, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα, δεν πρέπει να ξεφεύγουμε. Απόδειξη ότι ο Κολόμπο προχθές ήταν εκνευριστικός απέναντι στους παίχτες. Δηλαδή η αντίδρασή του και στον πέναλτι που έδωσε για να πάει στο ΒΑΡ, αυτές οι κινήσεις που έκανε ήταν κινήσεις ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει ξαναμπεί στο γήπεδο. Έτσι δεν είναι.
1: Και είναι 35 χρονών, είναι πρώτης κατηγορίας σου UEFA διετής, είναι Ιταλός, έτσι, Ιταλός.
0: Μα γι' αυτό. Και εδώ είναι το απορίας άξιων, πώς ζητάνε ξένους διαιτητές όταν οι δύο που έχουν έρθει μέχρι στιγμής, αυτοί έχουν κάνει τα μεγάλα λάθη. Αλλά απ' την άλλη και σχετικά με τους Έλληνες, θα πρέπει, ρε Κυριάκο, σε παρακαλώ πολύ, να γίνονται καλύτεροι ορισμοί. Δηλαδή αυτό το παιδί τώρα που το ανέβασανε φέτος, να πεις τον βάλανε καλαμάτα...
1: Ποιο τον βοηθό λέτε?
0: Ο
1: το Φραγκιαδάκι από το Λασίθι. Καλά, αυτός προφανώς δεν ξέρει ότι πίσω από το κέντρο δεν σηκώνει τη σημαία για offside.
0: Με
1: συγχωρείτε, άλλο κανονισμό ξέρει.
0: Και πίσω από το κέντρο, Κυριακό, τον κάλυπταν άλλοι δύο αμυντικοί. Άμα έβγαζα τη γραμμή, πάλι θα καλυπτόταν ο παίκτης.
1: Αν δεν ξέρει τα βασικά, δεν κάνει για εκεί που είναι.
0: Δεν κάνει ο άνθρωπος, δεν κάνει. Έδειξε ότι αυτό το λάθος που έκανε ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Και ο Λανουά, εν τω μεταξύ, σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτούς που κάνουν κάποιο λάθος, μα τους καναβάζει. Αυτό είναι λάθος. Έτσι. Ή πάλι, ξέρω εγώ, θα πρέπει να κοιτάει καλύτερα. Είπαμε, οι διαιτητές να έχουν τους βοηθούς τους, ώστε να μπορούν να συνοηθούν καλά, να είναι κάποιος στο ΒΑΡ ο οποίος είναι εμπειρία τον Ατάλο. Οι ορισμοί, θέλω να πω, ότι είναι απρόσεχτοι, έτσι.
1: Πάντως τώρα μου λένε, επειδή έγινε πολύ θόρυβος και ξέρετε, οι τρεις ομάδες που ζήτησαν τους διαλόγους του ΒΑΡ ήταν οι τρεις Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής, και έγινε πολύ θόρυβος και με τον Ηρακλή και με τον Άρη. Τώρα στο Άρης Ηρακλής το Σάββατο πληροφορούμε ότι θα οριστεί ένας Έλληνας διεθνής.
0: Κοίταξε, η πραγματικότητα είναι ότι εμείς το έχουμε πει οι δυο μας, υπάρχουν οι πέντε Έλληνες διεθνείς και οι οποίοι μπορούν να τα βγάλουν τα παιχνίδια, έτσι. Άρα γι' αυτό λέω ότι οι ορισμοί πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί βλέπω πολλούς ορισμούς οι οποίοι είναι στον αέρα. Και μετά αυτό το θέμα που είπες, ότι πήγαν για να ακούσουν το ΒΑΡ, δεν βγαίνει τίποτα αποτέλεσμα, Κυριακό. Πρώτα απ' όλα, κάθε Κυριακή, τώρα η μία φορά που πήγε ο ΠΑΟΚ, τώρα γίνανε δύο που πάνε να ακούσουν τις συνομιλίες.
1: Και μετά το Ηρακλή θα είναι και ο Άρης.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, βγαίνει τίποτα να ακούσει συνομιλίες. Και τι έγινε? Στο κάτω-κάτω, αυτοί οι ξένοι που έρχονται τιμωρούνται, Κυριακό. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Μα αφού δεν υπάρχουν, εκθέσεις.
0: Λοιπόν,
1: πώς θα τιμωρηθούν χωρίς εκθέσεις?
0: Μα βλέπω κάθε
1: Κυριακή. Δεν συντάσσονται εκθέσεις από τους παρατηρητές. Υπάρχουν παρατηρητές, αλλά δεν γράφουν έκθεση, διότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Από πού θα τιμωρηθεί?
0: Δεν υπάρχουν παρατηρητής. Υπάρχει μία παρατηρητής, η Αντωνία, η Κόκοτου, η οποία η κοπέλα δεν έχει παίξει και τίποτα παιχνίδια να είναι διεθνή, για να μπορεί.
1: Παρατηρεί η κυρία Κόκοτου το Τσβάιερ που είναι ελίτ, ας πούμε, Γερμανία.
0: Μα είναι δυνατόν. Αυτά τα είναι λάθη. Όταν λέμε είναι λάθη, λάθη. Και απορώ μια μέρα, επειδή και ο πρόεδρος της δεν θέλει ο άνθρωπος να ανακατεύεται, να μην του πούνε ότι ανακατεύεται και κάνει και τίποτα, έτσι δεν είναι? Αλλά όμως αυτά είναι γεγονότα τα οποία κάποτε πρέπει να καταλάβουν και αυτοί, ότι δεν πρέπει να γίνεται τέτοιοι ορισμοί.
1: Κρατήστε λίγο αυτό που είπατε για τους ορισμούς και για τα πέντε μεγάλα ονόματα που είναι διεθνείς. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τον κύριο Παναγιώτη Παρούχα, πρόεδρο του Συνδέσμου Αθηναίων Διαιτητών.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα.

0: κοιτάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Μπε στο eFoo. Βρε τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτη από το eFoo. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρές, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Πες δυνατά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέψαμε στην έφεση της Τρίτης. Μαζί μας πάντα ο κύριος Παναγιώτης Βαρούχας, πρόεδρος του Συνδέσμου Αθηναίων Διαιτητών. Μας είπε προηγουμένως ότι αυτό που συμβαίνει με τις ηχογραφημένες συνομιλίες, με τους διαλόγους του ΒΑΡ που ζητούν οι ομάδες, δεν βγάζει πουθενά. Απ' την άλλη, μας είπε και κάτι ακόμα, ότι υπάρχουν 5 μεγάλα ονόματα, 5 διεθνείς Έλληνες διαιτητές που μπορούν να βγάλουν παιχνίδια κρίσιμα, ακόμα και ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.
3: Άνετα, γιατί Κυριάκο, η συμφωνία καταρχάς δεν ξέρω αν άλλαξε την πορεία. Ήταν οι ξένοι διαιτητές να παίζουν μόνο για τις 4 ομάδες και ο ξένος να είναι μόνο για τον αγώνα ΠΑΟΚ Άρη ή Άρη ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό δεν άλλαξε, αυτό είναι έτσι, όπως το λέτε.
3: Άρα λοιπόν στις άλλες 4 ομάδες που θα παίζουν μεταξύ τους θα έχετε ξένος. Πρέπει λοιπόν ο Λανουά και ο κάθε Λανουά εκεί να κάνει καλύτερους ορισμούς. Ξεκίνησε κάνα μια αγωνιστική και έβαζε διαιτητές με βοηθούς οι οποίοι ήταν χρόνια μαζί, ο ένας ξέρει τον άλλον, γίνεται καλή συνεννόηση. Είδα τώρα αυτή την αγωνιστική, τα έκανε να μην πω πώς. Απόδειξε αυτό που είπες για το Φραγιαδάκι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν πρέπει. Και μετά πάλι αυτό είναι οι κακές επιλογές που έκανε για τους πίνακες στο καλοκαίρι. Λοιπόν, όταν μπαίνει ένας τέτοιος άνθρωπος, τον έχεις δει, τον έχεις, ή μετά πάλι κάποιος που κάνει λάθος, δεν βλέπω τιμωρία, δεν βλέπω. Και καλό θα είναι, αν ζητάνε οι ομάδες, καλά κάνουν, επαγγελματικές είναι, θέλουν το καλό που νομίζουν αυτοί, αλλά βάθος από κάτω, θα έρθει κανείς να γίνει διαιτητής μετά.
2: Αυτό ήθελα να πω.
3: Έτσι, αυτό θα έρθει κανένα παιδί να γίνει διαιτητής για να κάνει τι να κάνει.
2: Τι είναι αυτοί που κάνουν τα λάθη, με συγχωρείτε. Τόσο κραυγαλαίο λάθος, είπαμε ένα του Φραγκιαδάκη στον αγώνα της Καλαμάδας που πίσω από τη σέντρα φύγαν, ήταν και καλυπτόμενοι ακόμα και πίσω από τη σέντρα και όμως σήκωσε τη σημαία. Είναι ανεκπαίδευτοι ή πιεσμένοι?
3: Συγγνώμη ένα λεπτάκι, ο Φραγκιαδάκης που τον ανεβάσανε, τον είχαν παρακολουθήσει, εδώ θα σου πω περιστατικά διάφορα. Λέει στο τέλος τη Super League 2 τώρα, έτσι. Λέει ανεβαίνουν οι διαιτές λόγω βαθμολογίας. Μα ρε άνθρωπε του Θεού, όταν βάζει διαιτητή Αθηναίο και παρατηρητή Αθηναίο, να μην πω αυτά άλλα αυτά, η βαθμολογία είναι δυνατόν να είναι τόσο καλή? Δηλαδή, ρωτάω εγώ, δεν βάζει τον άλλον να αφισβητήσει τη βαθμολογία του παρατηρητή? Δεν θέλω να πω τίποτα για τους παρατηρητές, αλλά όσο να είναι, δεν επηρεάζεται αυτός ο άνθρωπος όταν είναι μαζί από την ίδια ένωση διαιτητής και παρατηρητής?
2: Ναι, όταν πηγαίνουν πακέτο, όταν πηγαίνουν πακέτο, βεβαίως.
3: Μα είναι δυνατόν. Ή μετά πάλι θα σου πω κάτι το οποίο παλιά άλλαζε η ιστορία. Τώρα γίνεται, δηλαδή, εγώ είμαι πυροσβέστης, έτσι. Υπηρετώ, ενώ είμαι πυροσβέστης φθιότητας, έχω πάρει μετάδοση και έχω πάει στη Ρόδο. Μπορεί να με βάζει σε μένα να παίζω παιχνίδια ομάδα Ρόδου με κάποιον άλλον, αφού εκεί ζω, εκεί προπονιέμαι, εκεί αναπνέω? Και λοιπόν τότε, λοιπόν, όταν έφευγε ο άλλος και πήγαινε στη Ρόδο, γινότανε διαιτητής δωδεκανήσου για να φαίνεται που είναι, που πάει και τα ανακαιρά. Εγώ δεν θα πω τίποτα για εξοδολόγια. Οι άνθρωποι αυτοί που πληρώνουν τα βλέπουν και είναι. Αλλά όμως αυτό πρέπει να γίνεται. Ο διαιτητής που μένει, η κατοικία του, η δουλειά του είναι σε κάποιο τόπο, θα πρέπει να είναι εκεί στην οικία ένωση. Τώρα, αλλά δεν τους φέρει αυτό.
2: Ναι, τώρα από την άλλη πλευρά, επειδή θα επιμείνω λίγο στο θέμα των 5 μεγάλων ονομάτων, χωρίς αυτούς τι κάνουμε? Δηλαδή, πείτε ότι από τους 5 οι 2 τραυματίζονται, οι άλλοι έχουν υποχρεώσεις, διεθνείς υποχρεώσεις, μπορούμε να βγάλουμε δεύτερο γύρο, play-offs. Δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Δεν αρκεί μόνο η βιτρίνα, κύριε Βαρούχα.
3: Δεν αντιλέγω, συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό λέμε λοιπόν, θα πρέπει να το δουλέψουν το θέμα καλά, να κάνουν καλές αξιολογήσεις, να κάνουν, να βλέπουν διαιτητές οι οποίοι έχουν ταλέντο από τη Super League 2 για να έρθουν στη Super League 1, ώστε να μην είναι ο περιορισμός στα 4-5 άτομα, να έχεις 8 σου, εκεί να έχεις 10 άτομα τα οποία θα χρησιμοποιήσεις.
2: Διότι αν θέλουμε να εκτελέσουμε την οδηγία Ρωσέτη, θυμίζω ο κύριος Ρομπέρτο Ρωσέτη είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διευθυνσίας της UEFA και έχει πει ότι πρέπει μεταβατικά να αυξάνονται οι Έλληνες διαιτητές και να μειώνονται οι ξένοι. Αν θέλουμε να το κάνουμε, πρέπει να έχουμε υποδομή. Αν δεν έχουμε υποδομή, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να περάσουμε στο εγχείρημα, στο πείραμα που συζητάμε.
3: Έτσι, λίγο φαϊνότερο είναι αυτό. Το είπε ο Ρωσέτη και δεν το κάνει ο Λανουά. Κατάλαβες, ο κάθε Λανουά τώρα. Μήτε γιατί αυτό
2: που κάνει. Αφού του έβαλε στόπι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, του είπε όχι.
3: Μα είναι δυνατόν.
2: Του είπε δεν θα είναι ξένοι στο τέλο
3: του. Εδώ ρε Κυριακό, φωνάζει ο Θωμαίδης ο Κυριακός εδώ και τόσα χρόνια για το online goal technology. Και κοίταξε τώρα.
2: Μεγάλη πληγή αυτό, μεγάλη πληγή. Κοντεύουμε να γίνουμε γραφικοί.
3: Μα εφέτος έχουν γίνει 4 περιπτώσεις σε 4 αγωνιστικές.
2: Οριζόντιο δοκάρι και κάτω.
3: Και ο Κακομοίρης ο Ηρακλής ολοπέφτει αυτή η φάση επάνω.
2: Στην γκρίζα ζώνη πέφτει συνεχώς. Ναι.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό δεν έπρεπε κάποτε να λυθεί και αυτό.
2: Γιατί το ταμπόρδα το γκολ, αν ήταν γκολ ή όχι θα το μάθουμε ποτέ.
3: Δεν πρόκειται ποτέ να το πάθεις.
2: Είναι δυνατόν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο που αυτό, να μην λοιπόν, έχει να ξοδέψει απόφαση. 1 εκατομμύριο ευρώ ακόμα για να διασφαλίσει την αξιοπιστία τη διαφάνεια.
3: Είναι παρηχτές. Έτσι δεν είναι. Άρα πολλές φορές μην διαμαρτύρονται. Γιατί εγώ δεν είδα τις ομάδες που δεν μπήκε γκολ από αυτή την περίπτωση να σηκώσει τα. Να πει όπαρε παιδιά, ένα λεπτάκι να το κάνουμε χτες, όχι σήμερα.
2: Να βάλουμε από 100 χιλιάρια για να το κάνουμε.
3: Να τελειώσει το θέμα. Δηλαδή περιμένουμε πάλι να τα βάλει άλλος. Μην ξεχνάς, το βάρε έτσι δεν έχει μπει στην αρχή.
2: 6 χρόνια το πληρώνουμε εσείς, εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που μας ακούνε.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται η φάση και γίνεται αυτή, μη διαμαρτύρεστε κύριοι, μη διαμαρτύρεστε, γιατί εσείς θέτε που δεν τοποθετείτε η ιστορία. Έτσι δεν είναι. Ναι.
2: Άρα μην διαμαρτύρεστε για το goal line technology αφού δεν το βάζετε. Θα έπρεπε να το είχατε τοποθετήσει.
3: Και μετά πάλι αυτό το πράγμα, θυμίσου που στο λέω σήμερα. Θα πηγαίνουν όλοι τώρα στην ΚΕΔ, τι πάνε για να ακούσουν τις συνομιλίες ή να κάνουν να πούν τα προβλήματά τους με την Επιτροπή.
2: Όχι, και να διαμορφώσουν και κλίμα για το επόμενο σχέδιο. Αυτό τα ξέρετε.
3: Άρα λοιπόν και αυτό πρέπει η ΕΠΟ να πάρει απόφαση ή να πει στην Επιτροπή Διευθυνσίας τέρμα αυτή η συναλλαγή, τέρμα αυτή η επίσκεψη. Γιατί θυμίσου, την προηγούμενη Κυριακή ήταν μία ομάδα που πήγε. Τώρα οι ομάδες γίνονται δύο. Θυμίσου λοιπόν αυτό που σου λέω, Κυριακή με Κυριακή πόσες ομάδες θα πηγαίνουν.
2: Στα play-offs θα πηγαίνουν όλοι.
3: Και μετά ακριβώς, και μετά κάτι, οι ξένοι που έρχονται να είναι διαλεκτοί, έτσι. Γιατί μην ξεχνάς το βαρίστα. Το είπε την άλλη φορά στο σεμινάριο που έκανε, το βαρίστα στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που δεν φώναξε τον διαιτητή να πάει για τον πέναλτι, μετά την επόμενη Κυριακή τον έφερε στον αγώνα Άρη Παναθηναϊκού τον ίδιο και έκανε δεύτερο έγκλημα που κάτι το Λανουά έτσι δεν έδωσε τον πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Εδώ ο άλλος βγήκε η μπάλα out, τελείως βγήκε, που όταν βγει η μπάλα εκτός γραμμής το παιχνίδι δεν έχει συνέχεια και το ΒΑΡ και ο επότης έπρεπε να το δει ο βοηθός, αλλά και το ΒΑΡ τι έκανε εκεί, ήρθε ταξίδι αναψυχής. Γι' αυτό λέμε όταν έρχονται οι ξένοι και επειδή από ό,τι βλέπω η ένταση έχει ξεκινήσει νωρίς, οι ξένοι Κυριάκο μου θα πρέπει να είναι πραγματική ελίτ.
2: Τώρα η αλήθεια είναι ο κύριος Λανουά διαλέγει από τη Γερμανία συνήθως.
3: Εντάξει, διάλεξε για την Ιταλία προχθές Κυριακό.
2: Ναι.
3: Αλλά ο Ιταλός Από ό,τι είδα δεν είναι τίποτα. Είχα διαβάσει προάλλες ότι είναι κολλητός του Φωτιά. Δεν ξέρω τώρα.
2: Ποιος, ο Κολόμπο?
3: Ο Κολόμπο, ναι, είχα διαβάσει τώρα. Πραγματικότητα το γράφανε τα site. Δεν ξέρω.
2: Καλά, ακόμα και αν έχουν μία σχέση, ναι, ναι, ναι, έτσι, ιδιωτική, φιλική, δεν είναι κακό, αλλά πας
3: ναι, πέρα, όχι, όχι, έτσι ναι, το λέω, έτσι το είχα διαβάσει προάλλες και έπρεπε ο Φωτιάς να τον ενημερώσει ότι εδώ πέρα εγώ το λέω από αυτή την άποψη, ότι αφού είστε φίλοι, πες του, άνθρωποι του Θεού, εδώ υπάρχει ένταση, δεν είναι. Αλλά ρε Κυριάκο, να σου πω τώρα κάτι, το αγγλικό πρωτάθλημα είναι το καλύτερο στον κόσμο.
2: Ναι, ασφαλώς, ναι, ασφαλώς.
3: Το είδες τι έγινε προχθές.
2: Λέτε με το
3: τέρμα του κόλ που έβαλε η Manchester City στη Manchester United. Δύο offside ήτανε και τελικά με το VAR το γκολ μέτρησε και μετά η επιτροπή της εκεί της Αγγλίας είπε ότι ήταν λάθος, αλλά η βαθμολογία μέτρησε. Καταλαβες.
2: Άρα γίνονται και αλλού. Άρα
3: γίνονται και αλλού, καταλαβες.
2: Καλώς.
3: Άρα λοιπόν πιο προσεκτικός ο κύριος Λανουά, καλύτερους ορισμούς και βάθος στους διαιτητές.
2: Και goal line technology, επιγόντως.
3: Και το goal line,
2: επιγόντως.
3: Σε λίγο καιρό οι πρόεδροι να ετοιμάζονται και στις μικρότερες κατηγορίες να πάρουν στολές διαιτητών να παίζουν, γιατί οι διαιτητές δεν υπάρχουν.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαρούχα. Ευχαριστώ.
3: Να είστε
2: πολύ
3: καλά, κύριε Ακούμα.
2: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Βαρούχας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Αθηνών και τηλεκριτικός διαιτησίας στη δημόσια τηλεόραση. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, επειδή υπάρχει και μια γιορτή της ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, η ΕΠΟ έχει και ορισμένα προβλήματα εκτός από τις γιορτές. Καλές οι γιορτές για τα πανηγύρια, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Δύο φορείς ζητούν την έκπτωσή της. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται από τη μία το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών της Οδού Καρνεάδου που αντιμετωπίζει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την προσωπική του θέση να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία, απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να αποσαφηνίσει τη θέση της η κυβέρνηση, ζητάμε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης λόγω επίθεσης στον Χούθη της Ιεμένης. Ο ρωσικός στρατός έπληξε σήμερα ένα οχηματαγωγό και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ανεύθυνη και επικίνδυνη χαρακτήρισε η πρόεδρος της Κομισιόν τη συμπεριφορά της Ρωσίας με αφορμή δύο νέα περιστατικά σε Δανία και Λιθουανία. Πρόκειται για την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανικό στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και την είσοδο ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο καταστράφηκε από μαχητικά του ΝΑΤΟ. Και ο καιρός νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και σοβαρά κτηριακά προβλήματα στα σχολεία των Δωδεκανήσων, καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ποσοστά κάλυψης στην παράλληλη στήριξη είναι από τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, οι τοποθετήσεις δασκάλων αγγίζουν μόλις το 23,9% των αναγκών, ενώ σε κο και κάλυμνο η κάλυψη πέφτει κάτω από το 25%. Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συμπτύξεις τμήματων και την παλαιότητα των σχολικών υποδομών στη Ρόδο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κτίρια που μετρούν πάνω από έναν αιώνα ζωής, ενώ το πιο πρόσφατο σχολείο στην πόλη κατασκευάστηκε το 2007. Εκτός χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021 έως 2027, μένει το ζωτική σημασία έργο για την ολοκλήρωση των υπδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16.600.000 ευρώ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης απέρριψε την πρόταση της ΔΕΙΑΡ από το πρώτο και όλα στάδιο, εντοπίζοντας 6 συγκεκριμένες ελλείψεις και σοβαρές τεχνικές ενστάσεις. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, οι βασικότεροι λόγοι της απόρριψης είναι η μη εξασφάλιση γης για τα αντλιοστάσια, η απουσία περιβαλλοντικών γνωμοδοτήσεων, αλλά και σοβαρές αντιφάσεις στον τεχνικό σχεδιασμό κατά μήκος της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου. Η εξέλιξη αυτή αφήνει προσωρινά στον αέρα ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό έργο για την περιοχή. Το πάρκο του Ροδινιού και η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι θα βρεθούν αύριο, Τετάρτη, στο επίκεντρο της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου, που θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με μοναδικό αντικείμενο την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του νησιού. Το σώμα αναμένεται να αναθέσει σε εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία την κατάθεση προσφυγής αναθεώρησης στο ελεγκτικό συνέδριο. Στόχος είναι να ανατραπεί η πρόσφατη δικαστική απόφαση που μπλοκάρει τον τριετή διαγωνισμό για την ασφάλεια των λουωμένων στις πολυσύχναστες ακτές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στη Ρόδο ένας 22χρονος και ένας 25χρονος από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κάρπαθο ως μέλη κυκλώματος τηλεφωνικών απατών. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι απέσπασαν έφταναν 132.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα από δύο ηλικιωμένες γυναίκες στη Ρόδο. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι μετέφεραν τα αντικείμενα ως εξυπηρέτηση. Δεύτερη σε ολόκληρη την Ελλάδα, έρχεται η περιφέρειά μας σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τροχέας. Στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βεβαιώθηκαν 446 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως η ανοχή είναι μηδενική. Οι έλεγχοι σε δίκυκλα, πατίνια και γουρούνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με το νέο ΚΟΚ να επιβάλλει 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Με εντός έδρας πρεμιέρα ξεκινά ο κολοσσός H Hotels στη Στίχημαν GBL, καθώς η κλήρωση του ΕΣΑΚΕ φέρνει τη δόξα λευκάδα στη Ρόδο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στις 4 η ώρα. Το πρόγραμμα κρύβει μεγάλες εκτός έδρας δοκιμασίες, καθώς για τη δεύτερη αγωνιστική, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 1 η ώρα, οι Ροδίτες αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ για την 7η αγωνιστική, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 1 η ώρα, θα φιλοξενηθούν στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Κύριε Παναγόπουλε.
5: Κύριε, καλησπέρα. Λίγο ήχος σου είναι χαμηλός. Ακούω πολύ χαμηλά.
4: Θα κάνουμε μια προσπάθεια να το διορθώσουμε.
5: Τα άκουσα.
4: Ναι, ωραία.
5: Το θέμα είναι ότι πράγματι γιορτάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο 100 χρόνια. 100 χρόνια ευχόμαστε να γίνουν και 1000 έτσι, αλλά με ποδόσφαιρο υγιές, ανταγωνιστικό, δεοντολογικά σωστό, ηθικό, οικονομικά εξηγιασμένο και πάει λέγοντας. Δηλαδή, μόνο έτσι γιορτάζει γενέθλια. Γιατί ο κ. Τσέφεριν μέσα στις χαρές και στα πανηγύρια πέταξε και κάτι μπηχτές ότι πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ ομάδων, διαιτητών κλπ. Δεν είπε βέβαια τα μπακέρα τίποτα, γιατί εκκρεμεί η καταγγελία μας από το καλοκαίρι κατά πάει Κάρι, Όφη, Ηρακλή και Πανιωνίου, 40-45 περίπου ποδοσφαιριστών και 10 χρειαζομένων και προπονητών, για τα θέματα των χρεών και των ανεκτέλεστων αποφάσεων, έτσι. Εκκρεμεί στο Σώμα Οικονομικών Ελέγχων της UEFA. Πώς τώρα η UEFA λέει για μια ομοσπονδία η οποία πλαστογραφεί στον κανονισμό της και δεν εκτελεί τις αποφάσεις, λέει τα καλύτερα λόγια, εντάξει, αυτό είναι μια ευαρέσκεια, σου μπας εκτός φιλοξενούμενη, είναι σε γιορτές και πανηγύρια, δεν μπαίνεις στα βαθιά. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο κ. Θεοδωρίδης είναι παρόν, γνωρίζει και αυτά τα θέματα, έχουμε απευθυνθεί και με ανοιχτή επιστολή στο πρόσωπό του, με το αξίωμα του γραμματέα. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία κίνηση εξυγίανσης και εφαρμογής των αποφάσεων των ιδίων των δικών τους οργάνων. Δεν λέμε τώρα για εφετία και ΚΑΣ, τα οποία τα γράφουν στα παλιά τους παπούτσια. Γι' αυτό λοιπόν ακολούθησε η δική μας κίνηση στα πλαίσια της διαδικασίας εκτέλεσης, όχι μόνο του Μπούρμπου και των υπολείπων, εκρεμεί.
4: Με συγχωρείτε να σας ρωτήσω κάτι. Η ΕΠΟ δεν είχε συμπορευτεί νομικά μαζί με τον Μπούρμπο στο ΚΑΣ?
5: Ομόδικος. Με τον κύριο Ιωαννίδη δικηγόρο, οι οποίοι είχαμε τις ίδιες απόψεις μαζί και υποτίθεται ήταν νικήτρια της υποθέσεως. Και ως νικήτρια της υποθέσεως, αντί να εφαρμόσει την απόφαση, όχι μόνο την εφάρμοσε, έγινε αντιδικός μας και υποστήριξε τον Μπας Γιάννα και τον Όφη στην υπόθεση Παπάζογλου που εκκρεμεί και στην υπόθεση των Γκόσεφ, Μαραγκουδάκη κλπ. Που είχε πολύ κακό τέλος, γιατί ο Μπας Γιάννα υποβιβάστηκε, έχασε του κόσμου τα παράβολα και έχει μείνει μια υπόθεση μόνο του Γκόσεφ ανοιχτή, η οποία θα έχει και αυτή κακό αποτέλεσμα. Αν πάσε τόσο η ΕΠΟ εκεί και εκεί έπαιξε το ρόλο του αντιδίκου στην ουσία, γιατί ενώ ήταν αντίδικος της ΠΑΕ και του Όφη και του Μπας Γιάννα, στην ουσία με τα υπομνηματά της κλπ. Στήριζε τις ομάδες και όχι τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου. Τα ίδια συμβαίνουν και με τις αποφάσεις του εφετείου. Έρχεται μια απόφαση του εφετείου, την κοινοποιούμε. Την παίρνει ο κ. Γκαγκάτση, η Εκτελεστική Επιτροπή. Κάνει συνεδρίαση. Λέει στην εκπομπή σας ότι εμείς έχουμε πρώτο θέμα μεθαύριο για πρώτη φορά την υπόθεση Μπούρμπου για την απόφαση του εφετείου Αθηνών. Και τι κάνει, στέλνει μια επιστολή, την οποία έχουμε ζητήσει επίσημα να τη δώσει, και ζητάει, παρακαλάει τον Όφη, γιατί περί παρακλήσεως πρόκειται, να εκτελέσει την απόφαση. Και ο φυσικά διαφορεί, και όχι μόνο διαφορεί, έρχεται χθες με τον κύριο Λίβα στην Επιτροπή Παλαιωματικού Αθλητισμού που έχουμε προσφύγει για εκτέλεση της αποφάσης του εφετείου, για κατάπτωση της εγκυτικής και ανάκληση του πιστοποιητικού της ΠΑΕ, Και έρχεται ο Όφη και αντιδικεί μαζί μας και αναγκαστήκαμε να υποβάλουμε έτσι εξαιρέσεις στους συγγράτες του κυρίου Τζουλάκη και των υπολείπων, γιατί με αυτούς έχουμε ανοιχτές ιστορίες σε ποινικά και
4: αστικά. Του Προέδρου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
5: Και παραπέμπει και στον κύριο Βρούτσι και αύριο έχει αναβληθεί για αύριο υπόθεση για συζήτηση. Περιμένουμε την απόφαση του κύριου Βρούτσι, γιατί έτσι λέει ο νόμος, όταν κάνεις εξαίρεση κατά μελών μιας διοικητικής αρχής. Περιμένουμε λοιπόν την απάντηση του κύριου Βρούτσι, όπως έπραξε σωστά ο κύριος Κάκος η άλλη διεύθυνση στο θέμα της παραπομπής της υποθέσεως.
4: Της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
5: Ακριβώς. Ναι. Κάναμε την καταγγελία σαν μπούρμπος εδώ στην περίπτωση αυτή κατά της ΕΠΟ, ζητώντας έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 100 αδικήματα, όχι μόνο για μη συμμόρφωση μια δικαστική απόφαση, για παραβίαση ουσιαστικής μελέτης, για παραβίαση του συντάγματος, για παραβίαση του καταστατικού της ΕΠΟ, παραβίαση του νόμου, παραβίαση της διοικητικής ρήτρας. Και τι δεν έχουν παραβιάσει οι άνθρωποι αυτοί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ειδικά τον τελευταίο καιρό έχει παραγίνει το κακό. Και ως όφιλε, βάσει καινούριας διατάξεως που ισχύει από το 25 του αθλητικού νόμου, υποχρεούται η Γενική Γραμματεία να παραπέμπει, και το ίδιο θα κάνει και για τους διαιτητές. Και χαίρομαι που οι διαιτητές ακολούθησαν το παράδειγμά μας, γιατί είναι ανοιχτές πληγές αυτές και των ποδοσφαιριστών και των διαιτητών. Πρέπει να κριθούν από ανώτατα και ανεξάρτητα όργανα. Η Γραμματεία Αθλητισμού λοιπόν παρέπεψε ως όφιλη υποχρεωτικά το κομμάτι που αφορά τους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΠΟ ως εντασσόμενο στο ποδοσφαιρικό αυτοδιοίκητο, το παρέπεψε στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ υπό τον όρο, προσέξτε, λέει, όχι μόνο τον όρο να το βγάλει σε 4 μέρες να βγάλει απόφαση, εάν δεν αποφασίσουν σε 4 μέρες, λέει ο νόμος, αυτοδικαίως κυρίως έκτοτε οι δικαστές. Δεν υπάρχει άλλη διάταξη του ελληνικού νόμου ή του
4: κανονικού.
5: Οι τακτικοί δικαστές του Επιτροπής.
4: Μα με συγχωρείτε, τακτικοί δικαστές μπορούν να κηρυχθούν έκτοτε από... Από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μα δεν τους ορίζει η Γενική Γραμματεία, τους ορίζει το Πρωτοδικείο.
5: Έτσι λέει ο νόμος. Η Επιτροπή Διοντολογίας είναι στο έλεος, λέει κυριολεκτικά, υπό τη δαμόκλειο σπάθη της Γραμματείας Αθλητισμού, βάσει του νόμου αυτού.
4: Εγώ έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή Διοντολογίας θα εκδώσει απόφαση. Και ας υποθέσουμε.
5: Θα εκδώσει. Γιατί προηγείται, ναι, τώρα η αίτηση αυτή του Μπούρμπου. Προηγείται εδώ και 4-5 μήνες αίτηση ποδοσφαιριστών και του Μπούρμπου, του Όφη, του Πανιωνίου, του Παζιάννη, του Ηρακλή, που έχουν αποφάσεις ανεκτέλεσης από το Δυτικό Δικαστήριο, και έχουμε ζητήσει ακριβώς τα ίδια μετά την υποβολή της μηνυσής μας που εκκρεμεί, που είναι σε εξέλιξη, κατά τη, που πάλι στρεφόμαστε κατά των μελών της εκτελεστικής και της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Στραφήκαμε το ίδιο περιεχόμενο και για την πλαστογραφία του κανονισμού στην Επιτροπή Διοντολογίας και μας έχει απαντήσει ότι η υπόθεση ερευνάται, είναι στα χέρια της ερευνήτριας και περιμένουμε και από εκεί κλίση. Οπότε ζήτησα.
4: Απλώς για πρώτη φορά η Επιτροπή Διοντολογίας συνεδριάζει με μία δέσμευση, χρονική δέσμευση, ενώ συνήθως ειδικά αυτή η Επιτροπή μπορεί να κάνει και 2 και 3 χρόνια για να βγάλει απόφαση.
5: Να μην απαντήσει και ποτέ και να μην βρίσκει ποτέ άκρη. Έτσι.
4: Ενώ τώρα πρέπει να βγάλει απόφαση.
5: Και μάλιστα ζήτησα εγώ να συσχετιστούν οι υποθέσεις για την ακριβώς ίδιες και να συνεκδικαστούν στην πορεία μετά από το δικαστικό τμήμα, ώστε να έχουμε αποτέλεσμα.
4: Τώρα, ας πάμε σε μία υπόθεση εργασίας, κύριε Παναγόπουλε, γιατί εγώ θέλω να είμαι πιο πρακτικός. Ας υποθέσουμε ότι η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ τιμωρεί την Εκτελεστική Επιτροπή και λέει έκτοτη. Σας λέω κάτι ακραίο τώρα. Δεν λέω ότι θα συμβεί, λέω ότι υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Είναι στο παιχνίδι κι αυτό. Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει πρακτικά. Υπάρχουν κι άλλες τι, να υποχρεώσει. Να υποχρεώσει.
5: Ακριβώς, να τηρήσει το καταστατικό, να τηρήσει τις αποφάσεις κλπ. Υπάρχουν πολλές ποινές. Εμείς ζητάμε την κήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου όλων και των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού Ποδοσφαίρου, όλων των μελών και του κατά του κυρίου Δημητρίου.
4: Το ζητούμενο για εσάς δεν είναι να πέσει η διοίκηση της ΕΠΟ, το ζητούμενο είναι να εφαρμοστεί η απόφαση.
5: Δεν με ενδιαφέρει ποιοι είναι. Με ενδιαφέρει να εφαρμόσουν και να τηρούν τους κανονισμούς και τους νόμους.
4: Αν λοιπόν η Επιτροπή Διοντολογίας υποχρεώσει την Εκτελεστική Επιτροπή να εκτελέσει τη σχετική απόφαση, με ποιον τρόπο η ΕΠΟ θα πει στον Όφη πλήρωσε τον Μπούρμπο? Με ποιον τρόπο?
5: Η ΕΠΟ είχε τον τρόπο ήδη από το άρθρο 66 παράγωγος 17 του καταστατικού της, που το ζητάμε, και έπρεπε να το έχει εφαρμόσει ήδη, και εκείνη η μεγάλη της παρανομία, και όχι να στέλνει επιστολές στον Όφη και να παρακαλάει να εκτελέσει, όταν έχει αίτηση συγκεκριμένη δική μας. Κάθε χρόνο την επαναλαμβάνουμε, που λέει ρητά, και φέτος πόσο μάλλον. Λέει ρητά λοιπόν το άρθρο αυτό, ότι αν μια ΠΑΕ δεν έχει εξοφλήσει τις αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου ή ΚΑΣ, δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Έχει όμως τη δυνατότητα, λέει, εκτός από την αποβολή από το πρωτάθλημα η ΕΠΟ, να διατάξει την ανάκληση των δελτίων. Εκεί λέει δύναται. Όμως στη συμμετοχή λέει υποχρεούται. Υποχρεούται λοιπόν, υποχρεούται η ΠΑΕ, η ΕΠΟ να τιμωρήσει την ΠΑΕ όφη, δεν το έκανε, παρανόμησε, άφησε να περάσει η πρώτη αγωνιστική και μετά την πρώτη αγωνιστική κάλεσε την, συγκάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή για να συζητήσει το θέμα Μπούρμου, για να κάνει μια τρύπα στον νερό, να στείλει μια επιστολή και να πει δίθεν ότι ασχολείται με το θέμα. Αυτά είναι προσχηματικά. Άλλωστε ο κ. Λογκάτσης είχε δηλωθεί και στην τηλεόραση και στη Θεσσαλονίκη στη συνάντηση του Μακεδονία Παλάς με ποδοσφαιριστές της ΚΕΠ που τους είχε δεσμευτεί ότι αν βγει η απόφαση του Μπούρμου, ειδικά για τον Μπούρμου, θα εκτελεστεί άμεσα. Το έχει παραβιάσει και δυστυχώς είχαμε πει ότι είναι παντελονάτος, δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός αποδεικνύεται ότι συνεχώς ό,τι υπόσχεται τηλεοπτικά, όπως και ο κ. Ντόρτζογλου, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, τα παίρνει πίσω την άλλη μέρα και πάμε παραπέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Αλλά ο κ. Ντόρτζογλου υποσχέθηκε κάτι που νομίζω ότι ήταν και βαρύ είναι, γιατί αφορά τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη και δεσμεύτηκε στην τηλεοπτική δίκη στον Sky ότι ο ίδιος την επομένη θα φέρει το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας για την πειθαρχική έρευνα των πέντε παραγόντων του Ολυμπιακού. Και μετά μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε.
5: Το θέμα είναι, μόνο αυτό. Είναι ότι η ΕΠΟ δεν έχει εισάγει κανένα σοβαρό θέμα στην Επιτροπή Διοντολογίας. Να μου πεις τώρα, η Επιτροπή Διοντολογίας και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, ο κ. Σπυρόπουλος, θα έπρεπε από μόνοι τους να έχουν κινηθεί αυτοεπαγγέλλοντος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και των στημένων παιχνιδιών, των φακέλων που πηγαίνουν στα σκουπίδια από ό,τι λέμε και παρουσιάσατε και χθες, ότι ποινικά τουλάχιστον πολλοί φάκελοι και πολλές δικογραφίες θα καταλήξουν στον κάλα των αχρήστων, αρχιοθετούνται μονίμως.
4: Αυτό θέλω να μείνουμε λίγο. Γιατί και σήμερα υπάρχει ένα εκπληκτικό σύμπτωμα που έχει να κάνει με μια διαδικτυακή. Ναι, παρακαλώ.
5: Στην τελευταία συνέντευξη στην εκπομπή σου, δεσμεύτηκε ότι στην υπόθεση Λιγκερίδη θα προχωρήσει.
4: Ναι.
5: Δεν είπε κάτι το οποίο, όπως ο Τζόρτζογλου στον αέρα, αύριο θα το θέσουμε και λίγο. Είπε, μόλις η ποινική διαδικασία προχωρήσει, ολοκληρωθεί, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα ασκήσουμε.
4: Εφόσον υπάρχει καταδικαστική απόφαση.
5: Και αυτό βέβαια μπορεί να κάνει χρόνια, μπορεί να μείνει ο κ. Γκαγκάτσης εκεί, είναι και αυτό στον αέρα. Έπρεπε να το έχει κάνει ήδη. Γιατί όπως ξέρετε, τα πειθαρχικά όργανα δεν περιμένουν τα ποινικά. Έτσι. Θα έπρεπε να έχουν κινηθεί ήδη και να έχουν εφαρμόσει τις κυρώσεις.
4: Άρα λέτε στην υπόθεση Λιγκερίδη τα πειθαρχικά όργανα όφυλα να κινηθούν, τις ΕΠΟ, τα όργανα της ΕΠΟ.
5: Και τη γραμματεία θεσμού και η ΔΕΑΒ κλπ. Αφού είναι συγκεκριμένα, τα έχουμε αναπτύξει τόσες φορές, δεν με επαναλαμβάνουμε. Αλλά όσο πήγα για το θέμα των δικογραφιών που είπατε, αποκαλύψατε την κυρία Μπενέα, είναι τραγικό και δείχνει στον κόσμο, γιατί ο κ. Φλωρίδης στις συνεντεύξεις που δίνει λέει ότι η δικαιοσύνη πάει άριστα, προχωράνε όλα.
4: Λέτε για το παράνομο στοίχημα τώρα.
5: Για το παράνομο στοίχημα τώρα και οι φάκελοι αυτοί και τόσα άτομα εμπλεκόμενα που χεισαυρίζουν.
4: Δεν υπάρχουν φάκελοι, είναι δικογραφία με 183 κατηγορούμενους.
5: Είναι δύο δικογραφίες, μία είπα το 80 τόσο, η άλλη 60 τόσο. Πώς 240 είναι.
4: Μη συζητάτε, 250 περίπου.
5: Ναι, 250 άτομα τα οποία από πίσω έχουν ουρά αυτά τα άτομα, έτσι. Υπάρχει κόσμος και κοσμάκης εμπλεκόμενος.
4: Και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι η καθυστέρηση πλήττει όχι μόνο τα πλημελήματα, ενδεχομένως και τα κακουργήματα. Τα παραγραφούν δηλαδή, θα γίνει αυτό που γίνει στο Κοριόπολης.
5: Όταν φτάνει ένα χρόνο πριν την παραγραφή, τελείωσε και το κακούργημα. Επομένως, δρούν ανενόχλητοι, ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τους συλλάβει καμιά αρχή, μπορούν να εκμεταλλεύονται το ποδόσφαιρο και γενικά το χώρο και τον κόσμο, να απομυζούν εκατομμύρια, να ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο και όλοι να παρακολουθούν και να λένε ορίστε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, προχωρήστε, συνεχίστε το θεάρεστο έργο σας. Αυτό γίνεται. Και από εκεί και πέρα η πολιτεία θα αυξήσει το ποσοστό για τις ΠΑΕ, θα διπλάσια ζητάνε ποσοστό από το στοίχημα.
4: Βέβαια αυτό δεν είναι θέμα της ΕΠΟ, είναι θέμα ποινικό που συζητάμε τώρα, έτσι. Είναι θέμα του ανακριτή, έχουν αλλάξει τέσσερις ανακριτές, πάμε για πέμπτη.
5: Όμως μέσα Κυριάκο σε αυτό, επειδή εμπλέκονται πρόσωπα που είναι σχετιζόμενα με τις ΠΑΕ, αλλά και επειδή υπήρχαν θέματα με ΠΑΕ που είναι από τις Φοραντάρ ελεγχόμενα ή εν πάση περιπτώσει ελεγκτέα, δεν έγινε καμία κίνηση για κανένα θέμα μέχρι τώρα από τις ομάδες. Πριν πέρυσι της Ηλιούπολης μια κραυγαλαία περίπτωση που όπως πήγε πέσαν και υποβαστήκαν και δύο ομάδες, Ηλιούπολη και άλλο, και τελείωσε η ιστορία.
4: Υπήρξε καταδικαστική απόφαση εκεί, έτσι.
5: Ναι, η μόνη περίπτωση που ασχολήθηκε, που βγήκε στο φως και προχώρησε στην Επιτροπή Διοντολογίας κλπ. Δεν έγινε κάτι ουσιαστικό εις βάθος για τέσσερις ομάδες της Super League 1. Έτσι έλεγαν οι εκθέσεις του Ραντάρ. Η εκθέση της έπαθρα που κρύβει και ο Μαυρωτάς και λέει αόριστα παιχνίδια της Super League 1, παιχνίδια της Super League 2.
4: Κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν αφού έχει δικαίωμα, γιατί δεν παρεμβαίνει αυτή επαγγέλτως η Επιτροπή Διοντολογίας που αποτελείται από τακτικούς δικαστές που γνωρίζουν και τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματά τους.
5: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει δόλο. Εκείνοι οι τρεις γυναίκες δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, οπότε θα αντιληφθεί αν δεν έχουν συγκεκριμένες, αν δεν τις οθήσεις.
4: Με συγχωρείτε τώρα, μου λέτε τα τακτικοί δικαστές δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, αυτό μου λέτε.
5: Δεν γνωρίζουν, βέβαια. Είναι προφανές. Είναι δεδομένο, όπως έχουν επισκεφτεί το όργανο, με τις ανάγκες συνθέσεις που έχουν γίνει. Δεν έχει και δεν έχει και πολλά άτομα. Δεν έχει οργάνωση, δεν έχει μια στήριξη για την Ομοσπονδία. Δεν έχει κάτι. Είναι ένα όργανο περίεργο. Που λειτουργεί στην αφάνεια, ναι, μεν θεωρείται ανεξάρτητο κλπ. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει πληροφόρηση ο δικηγόρος, που δεν δημοσιοποιούνται αποφάσεις, που δεν μαθαίνεις ποιες υποθέσεις είναι ανοιχτές και υπάρχει αυτή η κάλυψη, αυτή η αδιαφάνεια, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει περεστρόικα. Περεστρόικα και γκλάσνωστη δεν είναι δύο έννοια.
4: Εντάξει, τώρα βλέπω και τα ερωτήματα των ακροατών. Ένα διπλό ερώτημα πολύ γρήγορα θα σας πω, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Εάν οι παίκτες, στους οποίους οφείλονται χρήματα, έχουν στραφεί και εναντίον των μετόχων ή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ομάδων τότε που είχαν κάνει τις συμφωνίες.
5: Όταν είχαν κάνει, πολλοί έχουν κερδίσει. Ο Μπούρμπος έχει κερδίσει με τον Μαχλά, με τον Πουλινάκη, ο Παπάζογλου.
4: Εναντίον των διοικούντων. Μάλιστα.
5: Φυσικά, μόνο έχει δει από.
4: Αλλά δεν έχουν να εισπράξουν από εκεί.
5: Φυσικά. Όσοι δικαιώθηκαν για τον κύριο Δημητρέλο στην ΑΕΚ, για τον κύριο Αδαμίδη, ο Καφές και άλλοι, έχουν κερδίσει αγωγές.
4: Ο Καλάδης παρά του μη έχοντος όμως.
5: Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι εξαφανίστηκαν. Ο κ. Πουλινάκης είπα και είχε αγοράσει τη ΖΝΣΕΣ. Μετά έκανε επιχειρήσεις. Έχουν φροντίσει.
4: Τη ΖΝΣ στο Λουξεμβούργο.
5: Ναι, ναι, έχει περάσει.
4: Μετά καλά, αφού δεν έχει χρήματα, πώς αγόρασε τις ΖΝΣ.
5: Μετά τον Όφη αγόρασε τις ΖΝΣ.
4: Εδώ δεν έχει χρήματα, λέτε, δεν έχει περιουσία για να εκτελέσει από
5: τώρα. Τώρα τι δραστηριοποιείται στην Κρήτη, ας πούμε, δεν ξέρουμε τι κάνει ο άνθρωπος, έχει φύγει από το χώρο. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί φυσάβησαν το ποδόσφαιρο και από εκεί πέρα άφησαν και είναι ντροπή, γιατί το χειρότερο ποιο είναι, ο κ. Μαχλάς. Διακεκριμένος άνθρωπος με ήθος, με καριέρα, με όνομα, μεγάλος ποδοσφαιριστής. Δεν φρόντιζε για τους συναδέλφους του. Ίσα ίσα δέχτηκε με ταπεινωτικά να δέχεται αγωγές, να καταδικάζεται και να εκκρεμούν εις βάρος αποφάσεις. Ο κ. Ζαγοράκης, στον ΠΑΟΚ, που πέρασε από την ΕΠΟ, δεν χρωστάει σαν Ζαγοράκης, σαν πρόεδρος της ΕΠΟ, δεν έκανε καμία κίνηση να λύσει τα θέματα των συναδέλφων του. Δεν είναι αδελφό του. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί του. Ο Καφές έπεσε μαζί του.
4: Μα ακούσατε τι υπόθηκε χθες στη δίκη στο Sky, ότι ο κ. Ινφαντίνο έχει την εξουσία για έναν λόγο, διότι έχει φροντίσει ακόμα και τα διοικητικά στελέχη της FIFPRO, δηλαδή τους εκπροσώπους των ποδοσφαιριστών, να τους έχει αμοιβόμενους σε διάφορες επιτροπές της FIFA.
5: Είναι αυτό, Γιάννη. Έτσι είναι. Δεν είναι μόνο.
4: Άρα είναι ζήτημα πάρε δώσε.
5: Φυσικά. Γιατί εδώ το ίδιο δεν γίνεται. Ο ΨΑΠ εδώ, οι σχέσεις του ΨΑΠ ποιες είναι. Δεν είναι πάντα κάτι ανάλογο. Γιατί δεν συγκρούεται και δεν έρχεται σε άμεση ρήξη με την Ομοσπονδία κλπ. Έχει έσοδα ή δικαιώματα. Είναι μέλος της FIFRO, παίρνουν δικαιώματα απ' έξω. Όλοι τηρούν μια γραμμή διπλωματική και δεν συγκρούονται ευθέως. Το μόνο θέμα που έφερε μια αντίρρηση υποτυπώδη ήταν ότι μειοψήφιση στο θέμα της πλαστογραφίας του κανονισμού αδειοδότησης. Τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα δεν τους είδαμε ούτε να έρθουν μαζί μας, ούτε έχουμε καλέσει, ούτε μια συμπαράσταση σε κανένα θέμα, ούτε μια παρέμβαση, ούτε μια κίνηση δυναμική, ούτε καμιά καταγγελία στο εξωτερικό. Εμείς αντίθετα με τις ελάχιστες δυνάμεις που έχει, γιατί μόνος μου στην ουσία και τα παιδιά είναι πιστά και ακολουθούν, κάνουμε έναν αγώνα ηρωικό, ο οποίος είναι η 300 Λεωνίδα, έτσι, κυριολεκτικά. Και τρέχουμε σε όλα τα όργανα, έχουμε πάει στο εξωτερικό, έχουμε πάει παντού και δεν έχουμε χάσει ούτε μια υπόθεση στην ουσία και είναι ανοιχτό το ζήτημα. Τουλάχιστον τα τελευταία 6 χρόνια που ιδρύθηκε η ΚΕΠ με νέες επιτυχίες, είναι ανοιχτό όμως από πολλά χρόνια πριν, που μεμονωμένος δικηγόρος έκανα για τον κάθε πελάτη μου ενέργειες. Από τη στιγμή που συνασπιστήκαμε και κάναμε αυτόν τον φορέα, έχουμε μεγαλύτερες επιτυχίες και έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε και να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση. Αυτό δεν το σέβεται κανένας και δυστυχώς ούτε η πολιτεία, ούτε κανένας άλλος, γιατί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι όργανο της πολιτείας, δεν εκτελεί δικαστικές αποφάσεις. Επομένως είναι θέμα αρίου πάγου, είναι θέμα σοβαρότερο και να δούμε τη μήνυση που χειρίζεται ο κ. Λιμπερόπουλος, που θα φτάσει και τι θα γίνει εκεί με τις συνέπειες της καταδολήφσης και της πλαστογράφησης.
4: Ο εισαγγελέας του αρίου πάγου, λέτε.
5: Ναι, κακουργήματα όλα αυτά, έτσι.
4: Ναι. Καλώς κύριε Παναγόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, αντιπρόεδρος του ΙΔΕΑΔ, του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου. Είπαμε κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Ξέρω ότι για πολλούς μπορεί να είναι και λίγο βαριά νομικά, αλλά όταν υπάρχει μια υπόθεση τόσο μεγάλη, αφήστε τα χρωστούμενα, το Μπούρμπο, την Ένωση Διαιτών, όταν υπάρχει μια υπόθεση όπως η υπόθεση του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίνη. Και δεν έχουν κινηθεί όπως οφείλουν τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου. Αυτό μας είπε και ο Παναγόπουλος, ότι όφυλα να κινηθούν και δεν το έκαναν. Γιατί όφυλα να κινηθούν? Γιατί υπάρχουν ήδη στο ποινικό δικαστήριο 5 παράγοντες του Ολυμπιακού που κατηγορούνται. Και δεν λέμε ότι είναι ενοχή, λέμε ότι κατηγορούνται. Τι λέει το ποδοσφαιρικό δίκαιο? Όταν κατηγορείς ποινικά για κάτι που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, είναι υποχρεωμένο να κινηθεί και το πειθαρχικό όργανο. Κάτι που στην περίπτωση της δολοφονίας Λιγκερίδη δεν έχει γίνει. Εμείς θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα την επόμενη Δευτέρα στη δίκη στο Sky θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο της εκπομπής τους γονείς του αστυνομικού, τον Θανάση και την Ευγενία Λιγκερίδη, που έχασαν το παιδί τους στα 30 του χρόνια. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Top FM 102,4.
12: Της Ομοσπονδίας. Πάμε να γίνουμε πρωταθλητές στο μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού από τον Ανάσα Λαχεντίν που βρίσκεται στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά. Για εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς το παιχνίδι Κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Ο διατεθειμένος να αποχωρήσει τον Ιανουάριο και να αγωνιστεί στο εξωτερικό φέρεται να είναι ο Καλοσκάμης, όπως γράφει το Team Talk. Χωρίς τον Παυλένκα που νιώθει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και τον ανέτοιμο Μπαντζά, η αποστολή του ΠΑΟ για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, χωρίς κόσμο στο Περιστέρι αλλά και στο μάτς με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ο δικέφαλος. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του BCL έκανε ο Προμηθέας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για τα προκριματικά που φιλοξενούνται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Επόμενος αντίπαλος η Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά μετά τις 8, αρχίζει αμέσως το Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, τον Γιώργο Γιαννίση στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής, Μανώλη Μουσουράκη, Γιώργο Πετρίδη, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Οι έξω κοντεύουν να είναι περισσότεροι από τους μέσα.
0: Ναι, οριακά, οριακά. Τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Γελάει.
1: Τώρα, σήμερα πρέπει να το πω, μαύρα μάτια. Όχι χθες από το τηλέφωνο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και ιστορική σήμερα η εκπομπή.
1: Έτσι.
0: Προσεχώς.
1: Θα δείξω. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Ακολουθούμε όλες τις μάχες στα μέτωπα. Ευρωπαϊκή εβδομάδα ποδοσφαιρική.
1: Ναι, βασικά δεύτερη της εβδομάδας και τελευταία κανονική, έτσι. Γιατί αύριο έχουμε και πάνω στην εκπομπή παιχνίδι κυπέλλου Ατρόμητος ΠΑΟΚ και ολίγων από pre-game, γιατί στο φεύγα μας έχουμε σέντρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο είναι η πρεμιέρα του Όφη στη League Face με αντίπαλο τη Hoffenheim. 8 παρατέταρτο, αυτό είναι νωρίς το μάτς. Παρασκευή
0: Super Cup Ευρωλίγκας.
1: Super Cup Ευρωλίγκας και Παύλος Γιαννακόπουλος. Εντάξει.
0: Και από εβδομάδα Λονδίνο Άμστερνταμ Βερολίνο.
1: Ναι. Καμούλης, ναι, πρεμιέρα

0: καλά να έρθει. Αλλά εντάξει, για την ιστορία μπορούμε να το πούμε, εντάξει, δεν είναι. Απλά δεν σου μένει, ρε παιδί μου. Και
1: όχι.
0: Αυτοί που θα έχουν τις περιγραφές των αγώνων θα έχουν
1: τίποτα, θα περιοριστούν στο, στο Μάριος. Μάριος, ο Μάριος.
0: Όπως ο Μάρ.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και φαίνεται ότι θα είναι και ο μοναδικός, να το πούμε έτσι, από τους μεγάλους που θα έχει μεταγραφή στην, την τελευταία μέρα ουσιαστικά.
0: Μουάντιλ Μαντζή, έτσι. Μουάντιλ Μαντζή.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Το λες λίγο ζόρι. Από εκεί και πέρα είχαμε την, είπαμε και στους τίτλους, την πολύ μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας βόλεϊ απέναντι στην Σουηδία, ότι φέρνει μια ανάσα από την πρόκληση στην φάση των 16, γιατί την Πέμπτη απέναντι στην Σλοβακία μπορεί να μην χρειαστεί καν να νικήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Θα τα πούμε με τον,
0: Αρμόδιο.
1: Με τον Αρμόδιο σε λίγο.
0: Μπάσκετ έχουμε αρκετές ειδήσεις, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, θα έχουμε και συνέντευξη.
1: Συνέντευξη, πρόγραμμα.
0: Και η ΑΕΚ του πιεστηρίου προσπαθεί να κάνει δικό της τον Τομάρ Τελ.
1: Ναι.
0: Το μαθαίνω. Και θα είναι σημαντική. Πολύ σημαντική, αν τα καταφέρει.
1: Ναι, η ΑΕΚ, η οποία μια και λες για την ΑΕΚ, δεν ξέρω, έκανε προπόνηση σήμερα.
0: Δεν έκανε και μάλιστα κύρωσε και την συμμετοχή της στο Φάσουρας.
1: Ναι, γιατί δεν είναι. Λογικό είναι. Εντάξει, πόσοι φτάσανε, 11 Ιαπώντες.
0: Ναι, ήταν.
1: Σχεδόν όλη η ομάδα είναι.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι τόσο δύσκολο ο ιός που υπάρχει άνθρωπος που είχε μια συναναστροφή επαγγελματική με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και μέσα σε λίγες ώρες είχε γαστρεντερίτιδα.
1: Ναι.
0: Τόσο κολλητικό είναι το μικρόβιο.
1: Ναι. Λίγο προσοχή. Κάποιοι γαστρεντερίτιδα, κάποιοι άλλοι τραυματίες. Ναι. Δεν έχει μείνει και κανένας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Πρωί Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Αφού σας ευχαριστήσω για τα πολλά μηνύματα για τις μεταδόσεις, να είστε καλά πραγματικά. Πάμε να μπούμε στην ροή της εκπομπής με βόλεϊ, με Γιώργο Ζαχαρίου, τεράστια νίκη της εθνικής ομάδας, της ανοίγει όπως πάμε και στον πρόλογο. Την πόρτα των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα τα αναλύσουμε όλα με τον Γιώργο που είδε και το παιχνίδι και τι γενικότερα θέλουμε στη συνέχεια. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
2: Γεια σας κύριε μου, καλά εσείς?
0: Εγώ θα πω προς κακεντρεχείς που στην αρχή της εργασιακής σου σχέσης με τον Big Wings FM έλεγαν ότι είσαι λίγο μολύβι.
1: Έτσι.
0: Όχι μόνο πρωταθλήματα έχεις φέρει, αλλά πας και την εθνική πιο πάνω πλέον, έτσι.
2: Άντρες, γυναίκες.
0: Οπότε, μάλλον θα πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο, θα πω.
1: Κάποια στιγμή πρέπει, αλλά δεν ξέρω αν είναι εύκολο.
0: Εντάξει. Εγώ κάνω, δίνω τη μάχη μου.
1: Δώσει, δίνω κι εγώ, Νίκο μου, αλλά... Τι να κάνεις.
0: Για πάμε, ήμασταν τόσο καλοί.
2: Εσωτερικής κατανάλωσης.
1: Έτσι, εσωτερικής κατανάλωσης. Σωστό. Γενικά είναι καλή η εθνική. Είναι πολύ καλή σε όλο το τουρνουά, θα πω εγώ. Ακόμα και στο μάτς με τη πρώτη αγωνιστική με την Τσεχία, δηλαδή, που ιτήθηκε, δεν ήταν κακή εμφάνιση της. Με την Ιταλία, πραγματικά, παρά το 3-0, είχε χάσει τις λεπτομέρειες. Γιατί τα δύο σετ ήταν πολύ ωριακά στο τρίτο. Επειδή και το βόλεϊ είναι ένα άθλημα ψυχολογίας, όταν έχεις δύο σετ που τα έχεις στο όριο, είσαι 23-23 και τα δύο, και το ένα το χάνεις στο σετ λόγω challenge και εν τέλει καταραίει μετά, το χάνεις 3-0. Η χθεσινή νίκη όμως είναι αυτή που δίνει, πραγματικά δείχνει την αξία αυτής της ομάδας. Μιας ομάδας που έχει παλέψει πάρα πολύ, αθλητών που έχουν παλέψει πάρα πολύ στην καριέρα τους και αξίζουν ειλικρινά να προχωράνε με την εθνική ομάδα, γιατί τη σέβονται και την αγαπούν την εθνική ομάδα τα παιδιά. Και σήμερα νομίζω ότι ήταν ένα μάτσο το οποίο εγώ το φοβόμουν, να σας πω την αλήθεια, αρκετά το σημερινό, με τη Σουηδία 3-1.
2: Γιατί λες το φοβόσουν?
1: Το φοβόμουν γιατί είναι μια ομάδα αρκετά ψηλή η Σουηδία και δεν μας βολεύει ιδιαίτερα στο δικό μας τρόπο παιχνιδιού, με τους πρώτους χρόνους ανταποκρίνονται καλύτερα στον μπλοκ, είναι και πιο δυνατή ομάδα όσον αφορά τα σερβίς, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο κατάβλητη σε κάποια πράγματα. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, πήγαν όλα εξαιρετικά. Και πώς να μην πάνε όταν έχεις 5 άσους και 60 επιθέσεις οι πόντι της ομάδας. Και μεταξύ άλλων δούλεψε και το μπλοκ καλύτερα, παρότι η Σουηδία είχε 14 μπλοκ και η Ελλάδα είχε 8. Είχαμε λιγότερα λάθη, 19 έναντι 22 των Σουηδών, και έτσι ήρθε αυτή η νίκη. Δούλεψε πολύ καλά η κεντρική για άλλη μια φορά, ο Πιτακούδης και ο Βουλκίδης ήταν εξαιρετικοί. Ο Ράπτης συνεχίζει να είναι σε beast mode, να το πω έτσι. Ο Δημήτρης ο Μούχλιας, που τον είχαμε φιλοξενήσει κιόλας τις προάλλες των Big Wings Sport FM, επίσης εξαιρετικός. Και γενικότερα η εθνική δείχνει να δουλεύει πολύ καλά. Μετά και τα σημαίνια στους μεσογειακούς αγώνες, δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο. Τώρα πλέον...
2: Τι θέλουμε πλέον?
1: Πλέον τα πράγματα νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολα για την Ελλάδα. Ουσιαστικά για να αποκτήσει 16 θέλει την τελευταία αγωνιστική να πάρει 2 σετ από τη Σλοβακίας. Και αν την Τετάρτη, αν αύριο δηλαδή η Σουηδία νικήσει τη Σλοβακία, ό,τι και να γίνει στο τελευταίο μάτς, η Ελλάδα θα έχει προκριθεί. Δεν χρειάζεται κάτι.
2: Ακόμα και με ήττα δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μπορεί να το ξέρουμε από αύριο πριν καν παίξουμε.
1: Ναι. Οπότε είναι νομίζω πολύ καλά τα πράγματα. Σε πολύ καλό επίπεδο. Εντάξει, ο όμιλος που διασταυρωνόμαστε φυσικά και είναι δύσκολος. Γιατί έχει να κάνει με τη Σερβία, έχει να κάνει με την Ολλανδία. Τη Δανία μπορούμε να την παλέψουμε. Γενικότερα είναι ένας όμιλος στον οποίο μπορεί η Ελλάδα να βρει λύσεις. Να βρει, ενώ αναλόγω και με το πλασάρισμα, έτσι. Το λογικό είναι να τερματίσει τρίτη ή τέταρτη. Δεύτερη είναι λίγο δύσκολο.
2: Ναι.
1: Κυρίως μετράνε πλέον τα σετ για την Ελλάδα. Έχει καταφέρει να πάρει το σετ απέναντι στην Τσεχία, πήρε χθες 3 απέναντι στην Σλοβενία. Για μένα μια ιστορική νίκη αυτή η χθεσινή, έτσι δεν το συζητάμε. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει παλμαρέ πολύ πλούσιο τα τελευταία χρόνια. Τώρα αυτό που μένει ουσιαστικά για την Ελλάδα, ναι, είναι να πάρει 2 σετ και να χάσει η Σλοβακία από την, από την Σουηδία. Ναι.
2: Και ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσουμε, δηλαδή αν έρθουμε, ξέρω εγώ, τέταρτη, θα παίξουμε με τον πρώτο του άλλου ομίλου.
1: Ναι. Έτσι πάει. Χιαστή.
2: Ωραία.
1: Ναι. Τώρα, το πώς θα έρθουν τα πράγματα είναι, προφανώς δεν εξαρτάται από εμάς το διασταύρωμα.
2: Καλά, ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά ναι, είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Ολλανδία αγωνίζεται με τη Φιλανδία. Το Βέλγιο είναι στον πρώτο όμιλο και είναι μια ομάδα που είναι μεν ανερχόμενη δύναμη, αλλά είναι έκπληξη που βρίσκεται εκεί.
2: Είναι στην πρώτη
1: Ολλανδία,
2: θέση.
1: Ναι. Ότι είναι στην κορυφή του ομίλου το Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Το ότι η Ολλανδία έχει 3 ήττες επίσης για μένα είναι έκπληξη.
2: Ναι, όντως.
1: Ναι, γιατί και αυτή είναι μια πολύ ψηλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Εντάξει, στο επίπεδο γυναικών είναι ανώτερη, δεν το συζητάμε. Αλλά και πάλι είναι μια πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Αν κερδίσει τώρα την Φιλανδία, ας πούμε, μπαίνει και αυτή γερά στο κόλπο. Γιατί μετά είναι το πρόγραμμα της, την τελευταία αγωνιστική, αρκετά βολικό, να το πω. Ποιο τα μέτρα της. Της παίζει με την Εσθονία. Η Φιλανδία έχει να παίξει. Αν θυμάμαι καλά, με τη Δανία, δεν το έχω ακριβώς μπροστά μου τώρα στο μυαλό μου αποτυπωμένο. Γενικότερα όμως, ναι, η Ελλάδα μπορεί, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στον άλλο όμιλο, να γίνει, να μπει γερά για να μπει και στην οκτάδα.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Ζαχαρίου.
0: Να σου πω εδώ ότι χθες έκανε πρεμιέρα η νέα καθολική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου Μπλέωρες, τον Sky, και κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Η τηλεθέαση ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ σε γυναικείο κοινό άγγιξε και το 30%. Τι θα δούμε όμως απόψε στις 9. Η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του Άγγελου, του συζύγου της δολοφονημένης, προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συνταρακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μια εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω. Μην χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε στις 9, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο site skytv.gr.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Ένα ακόμη έτσι σημαντικό θέμα που γίνεται στην χώρα και αφορά το ποδόσφαιρο.
1: Σαν
0: είναι οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.
1: Mm-hmm. Η εκδήλωση ξεκινάει σε λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Θα μεταδοθεί και σε live streaming στο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube.
0: Ήδη έχουν γίνει κάποιες δράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, προφανώς.
1: Mm-hmm. Συνεδρίασε και η εκτελεστική της UEFA. Βγήκαν πραγματάκια. Μάθαμε για πόλεις που θα φιλοξενήσουν τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων την επόμενη διετία. Κώστας Ζάλιαρης είναι ήδη στο στούντιο. Να μας τα κάνει 50 ράκια. Γεια σας.
2: Γεια σας, Τίτη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά,
0: καλά, καλά. Καλά.
2: Χαίρομαι για σας. Λοιπόν,
1: και εμείς για σένα, Κώστα.
2: Όπως τα είπες και εσύ, Τάσο μου, σε λίγη ώρα θα αρχίσει και έτσι επαιτειακή έτσι, εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Οι εορταστικές εκδηλώσεις έχουν αρχίσει από τις 2-2.30 περίπου το μεσημέρι, με κάποια γηπεδάκια που έχουν στηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους, με τους Legends του Euro 2004 να παίρνουν μέρος σε διάφορα παιχνίδια. Έτσι. Προφανώς ο Γιώργος Χαραγκούνης, μάλλον θα γκρίνιαξε και στον ρέφερι σε αυτά τα φιλικά, δεν σταματάει με τίποτα αυτό το παλικάρι. Μεταξύ των άλλων υπήρξε και η συνεδρίαση της Εκκλησικής Επιτροπής της UEFA νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου αποφασίστηκαν πράγματα όπως το Nations League και η Ευρωπαϊκή Τελική των επόμενων ετών. Ας πούμε λίγο για αρχή που θα γίνουν οι τελικοί των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τα επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζω για φέτος Champions League στο Μετροπολιτάνο στη Μαδρίτη, Europa League στη Φραγκφούρτη και στο γήπεδο της Μπεσίκτας το Conference League. Επίσης, οι Ιταλοί παραμένουν παραπονεμένοι γιατί από το 2016 και μετά συνεχίζουν και δεν έχουν τελικό Champions League να φιλοξενηθεί σε δικό τους γήπεδο. Οπότε πάμε από το 30 και έπειτα, θα κάνουν περίπου 15 χρόνια, γκρίνιαζαν γενικά στα social media πώς γίνεται να μην επιλέγουν δικό μας γήπεδο για τον τελικό του Champions League.
1: Κοίτα, να μην περίμενα όμως να σου πω κάτι. Ποια είναι τα καινούργια γήπεδα στην Ιταλία?
2: Έλαντε.
1: Αν εξαιρέσεις τη Juventus.
2: Αυτό πήγα να σου πω, τη Juventus.
1: Το Allianz.
2: Ναι. Όπου έχει διεξαχθεί τελικός του Champions League γυναικών πρόσφατα.
0: Ναι, και νομίζω ότι η Champions League δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Είναι πιο μικρό. Η Europa, ας πούμε, και η Conference μπορεί να γίνει.
1: Εντάξει, έστω αυτό λέω. Έστω κάποιον, κάποιες διοργάνωσεις. Αλλά πλην αυτού, δεν
2: υπάρχει και κάτι.
1: Το δεν σφίζει από...
2: Εκτός κι αν θες να πεις, ξέρεις τι, το πάω στο San Siro, να το προλάβω πριν τον γκρεμίσουν. Αλλά και αυτό αργεί ακόμα. Αλλά ναι. Δεν υπάρχει κάτι πιο φρέσκο και κάτι πιο.
1: Δηλαδή,
2: πού να το πας τώρα, στις Κόμο, επειδή είναι η Κόμο, επειδή
1: ανεβαίνει
2: οικονομικά, πού να το πας, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα.
1: Κόμο μέσα στη λίμνη μόνο. ναι, τώρα το γήπεδο τώρα το συγκεκριμένο, okay. Είπαμε. Πήρε άδεια να διεξαχθούν παιχνίδια Champions League, αλλά όχι τώρα για τελικό.
2: Και εκδίδει μονάχα 11.000 εισιτήρια, τρομερό.
1: Ναι.
2: Τρομερό.
1: Mm.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε για τους τελικούς των επόμενων ετών. Πάμε 28 στο Μόναχο. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, είναι ο πρώτος τελικός Champions League μετά από εκείνον το 99 με τη Manchester United, το 2-1 με τον Solskjaer και το Football Bloody Hell του Sir Alex Ferguson. Το 29 στο νεόδμητο πλέον Camp Nou της Βαρκελόνης, το οποίο έχει ανανεωθεί πλήρως. Για το Europa League το 28 είναι στο Βουκουρέστι, το 29 είναι στο Βελιγράδι, ενώ το Conference League NATO το προαναφέραμε στο Τωρινό, στο γήπεδο της Juventus, Conference League όμως.
1: Α,
2: δεν
1: ωραίστε.
2: Θα δουν το μεγάλο το συντονάκι. Άντα, είναι αυτό που λέει. Και μέχρι και Europa, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορείς να το δεις σε αυτό το γήπεδο, αυτό το τελικό. Τώρα για τη Champions League δεν ξέρω όντως αν υπάρχουν κάποια πολύ, πολύ διαφορετικά κριτήρια. Ενώ η Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης θα φιλοξενήσει το Conference League του 2029, Super Cup για 27, το Άμστερνταμ, η Johan Cruyff Arena και η Αστάνα Arena για το 28 στην Αστάνα. Λοιπόν, στα πολύ πιο σημαντικά αυτά του Nations League, πέρα από τους ευρωπαϊκούς τελικούς.
1: Ρε φίλε, λίγο, με έχεις κάψει λίγο με το Μόναχο.
2: Ναι.
1: Είπες η τελευταία φορά... τελευταία φορά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν
2: το 12,
1: με
2: το
1: 12
2: με την Τζέλσι.
1: Το άλλο ήταν στη
2: Βαρκελόνη. Ναι, κάηκα και εγώ μαζί.
1: Ναι.
2: Ναι, ωραία, τέλεια. Καλά τα είπα.
1: Έτσι.
2: Ναι, ναι, άρα μήπως είναι Βαρκελόνη το 29, ναι, στα 30 χρόνια, φυσικά, αυτό ήθελα να πω. Αλλά είδες, κάπου έχασα τη ροή μου.
1: Σε ταράξαμε.
2: Ναι, στα 30 χρόνια, λοιπόν, ακριβώς το 29. Είναι από το 99 μέχρι το 2029, Βαρκελόνη. Αυτό δεν είναι λάθος.
1: Όχι, αυτό δεν είναι λάθος.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται.
1: Και λάθος ήταν που το πήρε η United τώρα.
2: Γιατί, α, ναι, εντάξει, είσαι γερμανόφιλος.
0: Ναι,
2: ναι, λοιπόν. Nations League, μεταβατική περίοδος η φετινή.
1: Ναι.
2: Αλλάζουν όλα με τον τρόπο διεξαγωγής της φετινής διοργάνωσης 26-27 για να μεταπηδήσουμε πλέον στο 28-29 όπου θα είναι πολύ διαφορετική η διοργάνωση. Υπάρχει και ένα αναλυτικό κείμενο στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 94,6 για να δει ο κόσμος σχετικά με τον τρόπο που διαφοροποιείται το κομμάτι ανόδου και υποβασμού από τις πρώτες κατηγορίες. Εξαφανίζεται τελείως η League D.
1: Ναι.
2: Και πηγαίνουν όλες οι ομάδες στην Λήξη, οπότε έχουμε τρεις λίγκες και όχι τέσσερις από το 28 και μετά.
1: Ανόδος σαν εφαγών.
2: Ναι, σωστά. Μεταφέρονται όλες οι ομάδες, κανονικότατα. Mm. Υπάρχει αύξηση των ομάδων σε κάθε λίγκ από 16 στις 18. Θα χωριστούν σε τρία γκρουπ των 6 ομάδων. Και από εκεί και έπειτα, για την, για ανόδο και υποβασμό, οι δύο χειρότερες ομάδες που θα βρίσκονται στην τελευταία θέση από τα γκρουπ αυτά, από τα τρία γκρουπ που θα έχουμε πλέον των 6 ομάδων, θα πηγαίνουν κατευθείαν στη League B.
1: Ναι.
2: Οι τέσσερις πρωτοπόροι, όπως θα εμφανιστούν φέτος από τη League B κατευθείαν, πρώτη, League A, χωρίς μπαράζ, χωρίς τίποτα. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εναπομείνασες δύο τελευταίες από τα τέσσερα γκρουπ, δηλαδή οι τελευταίες με τη χειρότερη βαθμολογική συγκομιδή και οι δύο χειρότερες τρίτες της League A, mm-hmm. θα δώσουν αγώνες μπαράζ με τις δεύτερες των τεσσάρων γκρουπ της League B, για να δουν σε ποια λίγα θα αγωνίζονται. Δηλαδή, από τα τέσσερα γκρουπ που θα υφίστανται και για τη φετινή διοργάνωση στη League B και από τα τέσσερα γκρουπ που θα υφίστανται στη League A για φέτος, μέχρι να γίνουν 18 ομάδες των τριών ομίλων στις δύο λίγες του Nations League. Είναι κάπως μπερδεμένο, η αλήθεια είναι. Θα πρέπει ο κόσμος λίγο να το συνηθίσει, να το δει. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα είναι μια διοργάνωση που μας πήρε, ρε παιδί μου, καιρό να καταλάβουμε τι συμβαίνει, mm-hmm. πώς συμβαίνει, γιατί συμβαίνει.
0: Και τώρα που το καταλάβαμε, την αλλάξανε.
2: Ναι, και τώρα σου λέει πάμε να το αλλάξουμε, γιατί εντάξει, το βαρεθήκαμε.
0: Ναι,
1: κακά τα ψέματα τώρα για την εθνική μας ομάδα που είναι στον όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία.
2: Σωστά.
1: Το έργο είναι δύσκολο.
2: Ναι. Αν η Ελλάδα τερματίσει.
1: Για, αν μη τι άλλο, για απευθείας παραμονή. Έτσι.
2: Σωστά.
1: Στη μεγάλη κατηγορία.
2: Και θα πρέπει να δει και την κατάσταση για τα νοκάουτ. Αν τερματίσει στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση του ομίλου, φυσικά θα πάει στα πρώιμη τελικά. Οπότε ναι. Θα βρίσκεται κανονικότατα με αυτόν τον τρόπο στη League A.
1: Ναι.
2: Στην νεοσύστατη, να το πούμε, άντε νεοσύστατη League A των περισσότερων ομάδων, αλλά των λιγότερων γκρουπ από το 2028 και μετά. Αλλά αν τερματίσει τρίτη στο δικό της όμιλο, τότε κατευθείαν αρχίζει και μπαίνει σε σύγκριση με τις άλλες τρίτες.
1: Θα πρέπει να περιμένει, ναι, να βλέπει τι κάνουν οι υπόλοιποι.
2: Για τους υπόλοιπους ομίλους της League A. Γενικότερα υπάρχουν πολλά bullets, πολλές προϋποθέσεις, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Λίγο εντάχει, επιγραμματικά τρίτη θέση και μία από τις δύο καλύτερες τρίτες απευθείας παραμονή στη League A για την εθνική μας. Τρίτη θέση και μία από τις δύο χειρότερες τρίτες κανονικά μπαράζ με τη δεύτερη ομάδα της League B για μια θέση στη League A. Δηλαδή, τόσο το γνωστό, είτε νικάω και παραμένω, είτε χάνω, οπότε πέμπτη θέση μου η ομάδα από τη League B και με αντικαθιστά. Τέταρτη θέση και μία από τις δύο καλύτερες τέταρτες, όσο καλύτερη και αν μπορεί να θεωρηθεί η τέταρτη θέση, βάσει βαθμολογία σε σχέση με άλλες κακές τέταρτες playoffs με δεύτερη ομάδα της League B για την παραμονή. Ενώ τέταρτη θέση και μία από τις δύο χειρότερες τέταρτες, δηλαδή τέταρτη θέση και χάλια παντελώς βαθμολογική συγκομιδή, σημαίνει και απευθείας υποβασμό στη League B.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Το πρόγραμμα της Ελλάδας ξεκινάει από 24 του μηνός, τώρα σε περίπου 9 μερούλες, με τη Σερβία πρώτο παιχνίδι, 10 παρατέταρτο το βράδυ. Υπενθυμίζουμε το μεγάλο το διάλειμμα, γιατί και αυτό αλλάζει. Δεν έχουμε πλέον διάλειμμα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι όλο ενωμένο, είναι περίπου 20 μερούλες που θα διακοπεί το πρωτάθλημα.
1: Και για μας θα είναι ζόρι.
2: Ναι, δεν έχουμε συνηθίσει τώρα 20 μέρες χωρίς πρωταθλήματα κλπ.
1: Ναι.
2: Θα είναι λίγο δύσκολο.
0: Είναι μεγάλη Ευρωλίγκα, ρε παιδιά.
1: Καλά, ναι, προφανώς. Προφανώς.
0: Και μπάσκετ λίγκ.
2: Μπασκετική φωνή.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Λοιπόν, είδες, να κλείσουμε αυτό το κάψιμο με την Allianz.
2: Ναι.
1: Το στέλνει ένας
0: αγοραστής. Paris Saint-Germain-Inter.
1: Πρόπερσι, ρε φίλε. Paris Inter. Εκεί έγινε.
2: Το Paris Inter.
0: Και δεν κατεβήκαμε, πώς το καταλαβαίνεις.
2: Κοίτα να δεις πώς το ξεχάσεις. Μπράβο. Το 5-0.
0: Δεν κατεβήκαμε.
2: Ναι, πω, και ήμουν εδώ πέρα. Ναι, δεν είπα, ναι, δεν ξέρω. Θα πρέπει να το ψάξω πάρα πολύ και να το πέντε.
1: Να θυμηθώ. Μπράβο, είναι πολύ κοντινό όμως. Πλάκα-πλάκα. Δηλαδή μέσα σε μια τριετία στο ίδιο γήπεδο.
2: Ναι. Όχι, το μπέρδεμα έγινε με τη Βαρκελόνη. Που δεν νομίζω να έχει υπάρξει πάλι, όχι τελικό στο Camp Nou, όχι. Δηλαδή σίγουρα δεν υπάρχει πριν το, από το 99 μέχρι το
1: 20. Όχι.
2: Και το 29 που θα είναι 30 χρόνια πλέον.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία μου.
2: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και σοβαρά κτηριακά προβλήματα στα σχολεία των Δωδεκανήσων, καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ποσοστά κάλυψης στην παράλληλη στήριξη είναι από τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, οι τοποθετήσεις δασκάλων αγγίζουν μόλις το 23,9% των αναγκών, ενώ σε κό και κάλυμνο η κάλυψη πέφτει κάτω από το 25%. Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συμπτύξεις τμήματων και την παλαιότητα των σχολικών υποδομών στη Ρόδο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κτίρια που μετρούν πάνω από έναν αιώνα ζωής, ενώ το πιο πρόσφατο σχολείο στην πόλη κατασκευάστηκε το 2007. Εκτός χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021 έως 2027, μένει το ζωτική σημασίας έργο για την ολοκλήρωση των υπδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16.600.000 ευρώ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης απέρριψε την πρόταση της ΔΕΙΑΡ από το πρώτο κιόλα στάδιο, εντοπίζοντας 6 συγκεκριμένες ελλείψεις και σοβαρές τεχνικές ενστάσεις. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, οι βασικότεροι λόγοι της απόρριψης είναι η μη εξασφάλιση γης για τα αντλιοστάσια, η απουσία περιβαλλοντικών γνωμοδοτήσεων, αλλά και σοβαρές αντιφάσεις στον τεχνικό σχεδιασμό κατά μήκος της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Η έλεξη αυτή αφήνει προσωρινά στον αέρα ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό έργο για την περιοχή. Το πάρκο του Ροδινιού και η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι θα βρεθούν αύριο, Τετάρτη, στο επίκεντρο της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου, που θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με μοναδικό αντικείμενο την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλίων του νησιού. Το σώμα αναμένεται να αναθέσει σε εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία την κατάθεση προσφυγής αναθεώρησης στο ελεγκτικό συνέδριο. Στόχος είναι να ανατραπεί η πρόσφατη δικαστική απόφαση που μπλοκάρει τον τριετή διαγωνισμό για την ασφάλεια των λουωμένων στις πολυσύχναστες ακτές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στη Ρόδο, ένας 22χρονος και ένας 25χρονος από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κάρπαθο ως μέλη κυκλώματος τηλεφωνικών απατών. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι απέσπασαν 132.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα από δύο ηλικιωμένες γυναίκες στη Ρόδο. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι μετέφεραν τα αντικείμενα ως εξυπηρέτηση. Δεύτερη σε ολόκληρη την Ελλάδα, έρχεται η περιφέρειά μας σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχέας. Στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βεβαιώθηκαν 446 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως η ανοχή είναι μηδενική. Οι έλεγχοι σε δίκυκλα, πατίνια και γουρούνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με το νέο ΚΟΚ να επιβάλλει 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Με εντός έδρας πρεμιέρα ξεκινά ο κολοσσός H Hotels στη Στίχημαν GBL, καθώς η κλήρωση του ΕΣΑΚΕ φέρνει τη δόξα λευκάδα στη Ρόδο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στις 4 η ώρα. Το πρόγραμμα κρύβει μεγάλες εκτός έδρας δοκιμασίες, καθώς για τη δεύτερη αγωνιστική, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 1 η ώρα, οι Ροδίτες αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ για την 7η αγωνιστική, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 1 η ώρα, θα φιλοξενηθούν στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ήταν νοκάουτ, είχε πράσει και ένα γύρο. Μετά αποκλείστηκε βέβαια, είχε φτάσει μέχρι το 16 της διοργάνωσης. Σε σχηματισμό νομίζω θα επιμείνω αρκετά σε αυτά που έλεγα χθες. Με τον Ορβέγκα δηλαδή στην αιστεία. Νομίζω ότι ο Ρέτσος είναι σίγουρος, ότι την ίδια είναι επίσης. Και ψάχνουμε τους άλλους δύο, αν θα είναι ο Κάρμο ή ο Πιρόλα στα στόπερ. Νομίζω ότι δύο να προβάζουμε στον Κάρμο και αν θα είναι ο Σάγιακας ή ο Πέντερσεν, πάλι στον πρώτο δύο να προβάζουμε στον Σάγιακα για το δεξιάκρο της άμυνας. Βλέπω να επανέρχεται το Έσε στον άξονα με τον Πουέρτα και έναν ακόμα. Αν θα είναι ο Φρόιλερ ή αν θα είναι ο Τσικίνα, θα το δούμε. Ένας από τον δύο θα είναι δηλαδή και στον άξονα. Στο ένα κρόσο τα Σίλβα, στο άλλο Ζέλσον και την κορυφή της επίθεσης φαίνεται πως είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες, λίγες παραπάνω για το Γιάραντ να ξεκινήσει την κορυφή της επίθεσης, επειδή είναι και πιο σημαντικός σεντερφόρ και αυτό νομίζω το προτιμάει η ομάδα του Ιμανόλ, τουλάχιστον έτσι για το ξεκίνημα, γιατί και εσύ πιο σημαντικός είναι ο Γιάραντ, αλλά γεννήθηκε περισσότερο εγώ θα έλεγα την περιοχή. Πολύ κόσμο αύριο και μάθαμε το γήπεδο.
3: Ναι, έχουν το εξαντληθεί.
2: Τα αναμένεται να ανακοινωθεί το sold out.
3: Okay. Σημαντικό αυτό.
2: Βέβαια, εννοείται. Πολύ σημαντικό για το αυριανό παιχνίδι. Γιατί όταν είσαι λίγο στα κάτω σου και μετά από το σώμα και μετά από μια εντός έδρας ήττα, το καλύτερο γιατρικό είναι η στήριξη και η νίκη. Νομίζω αυτά τα δύο είναι τα σημαντικότερα στοιχεία αύριο για τον Ολυμπιακό. Το να νιώσει δηλαδή και με τον κόσμο του καλά, να νιώσει και ο κόσμος καλά, να το συναφερήξει την ομάδα και την ίδια ώρα και η ομάδα να κάνει αυτό που πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
3: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα τώρα.
3: Πάμε για τον κύριο Μάριους.
2: Ο κύριος Μάριους, έτσι να το λέμε. Φαίνεται πως τα συζητάγαμε χθες με τον Τάσο, με ρώτησαν αν είναι κίνηση τακτικής ή όχι.
4: Ναι, αυτό που είπε ο Ολυμπιακός, ότι...
2: Ναι, αυτό που είπε ο Ολυμπιακός, ότι διέψευσε
4: όλα τα ονόματα, εντάξει, οκ.
2: Ακριβώς. Εντάξει, νομίζω επειδή μιλάμε και για τελευταία μέρα των μεταγραφών, θα υπήρξε και πολύ μεγάλο ρίσκο από πλευράς του Ολυμπιακού να πάρει θέση για οτιδήποτε. Γιατί είχε να κάνει και με μια ομάδα που δεν είναι καθόλου εύκολη στις διαπραγματεύσεις. Και να καταλάβουμε κιόλας ότι είναι και δύσκολο για έναν σύλλογο όταν έχει κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο να δώσει ένα ποδοσφαιριστή, πόσο μάλλον ένα βασικό ποδοσφαιριστή της, έτσι. Είναι ένας παίκτης που βάλε πέρυσι 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με καταγωγή από το Τσάντ της Αφρικής, με ένα center for αρκετά ικανός μέσα στην περιοχή, πάρα πολύ ικανός, είναι δυνατό παιδί, αθλητικό παιδί πάρα πολύ. Και φαίνεται ο Σοκίδη και από την Τουρκία ότι το deal κλείνει στα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη μια έτσι πολύ δαπανηρή μεταγραφή. Ένας παίκτης που έρχεται για την Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα τώρα. Αν συνεχίσει ο Ολυμπιακός,
4: για αρχή τουλάχιστον είναι αυτό.
2: Γενάρη, Φλεβάρη βασικά. Το κάνει Γενάρη.
3: Δεν θα έχει ουσιαστικά η Γιάρεμτσουκ και Γκονζάλες στην Ευρώπη.
4: Τώρα
3: την τριάδα στο πρωτάθλημα.
2: Και την τριάδα στο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Πήρε έναν σεντερφόρ περισσότερο σκόρερ τώρα ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω. Που κάνει και άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Γιατί, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν και απαραίτητος σεντερφόρ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι έχει αυτούς τους δύο. Ο Κλέιτον το βλέπουμε τόσο καιρό ότι είναι παροπλισμένος.
4: Ναι.
2: Και ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποια ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του. Οπότε.
4: Αποκλείς. Ένα... Συγγνώμη, σε διακόπτω, ρε Γιώργο. Με τον Μεντιλίμπαρ. Ήταν παροπλισμένος, αποκλείς. Ο Ιμανόλ είναι τώρα ελάχιστες μέρες. Αποκλείς το ενδεχόμενο να τον δει, να σε κάποιες προπονήσεις και να πει: «Οκ, το κρατάω, μου κάνει».
2: Δεν θα το αποκλείσω, αλλά και πάλι το βλέπω δύσκολο. Okay. Γιατί από τη στιγμή που και ο ίδιος εισηγήθηκε να πάρει Ολυμπιακό σεντερφόρ,
4: ναι.
2: Κάτι λέει αυτό ξεκάθαρο νομίζω για την ομάδα. Γιατί την άποψη που έχει σχηματίσει για το ρόστερ ο προπονητής. Τώρα μέχρι τέλος του μήνα, αν θα γίνει κάτι άλλο, δεν μπορώ να βάλω χέρι στη φωτιά.
4: Ναι.
2: Αν πείτε κι άλλο.
4: Όχι, αλλά... εγώ δεν θα το πω.
2: Αλλά όπως και αν το κάνουμε, όσο είναι ανοιχτές οι μεταγραφές, από τον Ολυμπιακό δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε, να το πω έτσι πολύ απλά.
4: Ναι, έτσι όπως έχει πάει όλο το καλοκαίρι και όλος ο σχεδιασμός.
2: Πάντως δεν είναι παράλογη η απόκτηση σεντερφόρ αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό, σε καμία περίπτωση για μένα. Παρότι έχει κάνει 17 μεταγραφές.
4: Ναι, κοίταξε, από τη στιγμή που λες ότι δεν υπολογίζει το Clayton, ναι, εντάξει, προφανώς και έχει λογική.
2: Ναι, και αν υπολογιζόταν. Αν μπει για 5 μήνες, ένα σεντερφόρ σου να πάρει μια κόκκινη ή να πάθει ένα μικροτραυματισμό και να μείνει 10 μέρες εκτός, μπορεί να χρειαστεί να πας σε 2-3 αναμετρήσεις, Ευρώπη, Κύπελλο, Πρωτάθλημα, οτιδήποτε, με ένα σεντερφόρ.
4: Ναι.
2: Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Το καταλαβαίνουμε.
4: Καλά, στην Ευρώπη, αν συμβεί αυτό, αν γίνει αυτό, με έναν θα πας.
2: Καλά, στην Ευρώπη, ναι. Ναι. Απλώς λέω ότι αν ένας παίκτης μείνει για τον οποιοδήποτε λόγο για 10 μέρες και τον χάσεις από 3 παιχνίδια, έχει και την επιβάρυνση και όλο το φορτίο πάει πάνω σε έναν συντερφόρματα.
4: Μάλιστα.
2: Θα υπογράψει, να δούμε τι έργο του συμβολέου του, αν θα είναι τετραετές, πολύ πιθανό. Όπως λέει και ο μοναδικός ίσως έγκυρος Τούρκος ρεπόρτερ ο Σαμπουτζόγλου, 1,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον παίκτη της Σάντορφου. Τον περιμένουμε, πολύ πιθανό να είναι και αύριο έτσι
4: στο γήπεδο.
2: Στο γήπεδο, εφόσον όλα ολοκληρωθούν και προλάβει να έρθει, να πάρει τα πραγματότητα, να πάρει τα πάντα και να έρθει. Και περιμένουμε τόσο την ανακοίνωση για τον Μάριους, όσο και την ανακοίνωση της αποστολής, γιατί και τα δύο έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, κυρίως της αποστολής εγώ από τώρα.
4: Στην παρούσα
2: και αύριο Ολυμπιακός παίζει ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια μέχρι το επόμενο, αλλά είναι από τα παιχνίδια που μπορεί να το αλλάξει αρκετά μέσα σε ζώνη. Η επόμενη τριάδα αγώνων γενικότερα, παιδιά, είναι από τα σημαντικότερα παιχνίδια που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι τη σεζόν και για μπορεί να του φτιάξει
4: με
2: αρκετά.
4: Με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, ναι.
2: Βέβαια, μπορεί να αλλάξει τις συνθήκες.
3: Χρειάζεται νίκες ο Ολυμπιακός. Τώρα για να υπάρξει ηρεμία.
2: Βέβαια. Οι νίκες φέρνουν χρόνο, φέρνει ηρεμία.
3: Ναι.
2: Είναι το καλύτερο διατηρητικό πάντα. Αυτό λένε όλοι οι προπονητές.
3: Ο διχασμός δεν βοηθάει καθόλου, θα πω εγώ.
2: Εντάξει. Απλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τελείωσε μια εποχή, ξεκίνησε μια άλλη. Και πλέον με αυτή πορευόμαστε. Έτσι πρέπει. Καλός ή κακός, ο καθένας έχει τη γνώμη του, έτσι, okay.
3: Ναι, μπορεί να την εκφράζει έτσι στο γήπεδο να πηγαίνει, αλλά ο διχασμός δεν κάνει καλό.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει, ίσα ίσα το μοναδικό που πρέπει να υπάρχει από εκεί πέρα είναι ενότητα σε μια καινούργια κατάσταση, που όλοι δοκιμάζονται, να το πούμε και έτσι, και το κλαμπ πάνω απ' όλα.
4: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά,
4: παιδιά. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.
3: Και συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε σε αυτό του Άρη που έχει πραγματάκια. Έχει και αγώνα αύριο, κυπέλου. Αλλά έχει και θεματάκια που έχουν προκύψει. Εξωγηπεδικά, μεταγραφικά, τα πάντα. Αλέξη Αβόπουλος μαζί μας για να τα συζητήσουμε. Χαίρετε.
4: Γεια σου, Αλέξη.
5: Γεια σου, παιδιά.
3: Τι κάνεις, φιλέ.
5: Είμαι καλά. Καλά είμαι, δόξα τω.
3: Μπράβο. Από πού να τα πάρουμε?
5: Από πού να τα πάρουμε, όπως θέλετε, δεν ξέρω.
3: Πάμε για τα
5: μάτσα. Έχουμε και...
3: Πάμε για τα
5: μεταγραφικά, τι τελειώνει η διορία.
3: Το Σούταρ έχει προκύψει, λέει κάτι. Ισχύει, δεν ισχύει.
5: Το πρωινό αναφέρεσαι, θα μπορώ να φανεί σκοτία. Δεν ξέρω, αλλά δεν προκύπτει, να σου πω.
3: Αλλά έχει παλιώσει τώρα, δεν θα έχει γίνει κάτι.
5: Ναι, νομίζω ότι ο Άρης δεν έχει ενημέρωση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αυτό γνωρίζω. Παρά αυτά που γράφουν οι Σκοτσέζοι, τουλάχιστον αυτά που έγραφαν εδώ και αρκετές ώρες, γιατί δεν υπάρχει κάτι νεότερο, ότι μπορεί να διτάσχει ξανά το θέμα, στο οποίο δεν φέρει ευθύνη ο Άρης. Εντάξει, ο Παίξης κάνει μια συμφωνία, προφανώς η Σκοτσέζικη ομάδα δεν θέλει να δώσει όλα αυτά τα χρήματα που αξιώνει για αποζημίωση. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει συμβόλαιο και αρκετά μεγάλο, 1,2 νομίζω παίρνει εκεί, στη Σκωτία. Ο Άρης τα είχε βρει με τον παίκτη, δεν ήταν εκεί το ζήτημα, απλά περίμενε, η προϋπόθεση ήταν να μείνει ελεύθερος από τη σκοτσέζικη ομάδα, και από τη στιγμή που δεν συνέβη αυτό, αυτομάτως κάει και η περίπτωση. Τώρα δεν ξέρω αν κάτι στην τελευταία στιγμή, παιδιά, ποτέ μιλάς ποτέ βέβαια,
3: εντάξει.
5: Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο Άρης θα έπρεπε να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό, δηλαδή είναι μια ανάγκη του ρόστερ, ξεκάθαρα, το έχουμε πει εδώ και, και αρκετό καιρό. Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο για τη Σουτάρ, δηλαδή κάποιο πλάν B. Εντάξει. Και δεν αποκλείω επίσης, εάν δεν αλλάξει τις επόμενες πολύ λίγες ώρες που απομένουν κάτι με το Σκοτσέζο, με το Σούταρ, ο Άρης να μην πάρει ούτε από τους ελεύθερους, εάν δεν βρει κάτι εξαιρετικό.
4: Άρα, Γένσεν.
5: Ματάρα.
4: Να, ματάρε.
5: Αναβαθμιστεί ο Ματάρα, αναγκαστικά. Αναβαθμιστεί ο Πιτσιρικάς. Εντάξει, το παιδί έδειξε καλά ματάκια. Εντάξει, θέλει πολλή δουλειά βέβαια, αλλά κάπως έτσι να ξεκινήσουν όλοι. Να εμπιστεύεσαι τα νεαρά παιδιά, ειδικά αν βλέπεις ότι έχουν και καλή πρώτη ύλη όπως έχει ο,
4: ο Ματάρος,
5: είναι νεαρός, ότι έχει, είναι ένα πολύ δυνατό κορμί, έχει αριστερό πόδι, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έχει γενικά τις προδιαγραφές. Θέλει πολλή δουλειά, αλλά σε περίπτωση που δεν αποκτηθεί κεντρικός αμυντικός, αναγκαστικά θα πρέπει να προβιβαστεί. Εντάξει, μαζί με τον Γιένσεν βέβαια, που και αυτός θα είναι μια επιλογή. Στην περίπτωση που δεν βρει κάτι το εξαιρετικό, διότι στη λίστα, στη δεξαμενή των ελεύθερων παιδιά τώρα είναι το τι θα βρει κιόλας. Δηλαδή αν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς. Αν είναι κανένας που έμεινε πριν από λίγες μέρες και αξίζει τον κόπο, έμεινε ελεύθερος, οκ. Okay. Αλλά αν είναι κάποιος ο οποίος είναι εδώ και 4 μήνες για παράδειγμα χωρίς ομάδα, πότε να τον φέρεις, πότε να ετοιμαστεί.
4: Αν είναι μόνο ποσοτικό το θέμα, ναι, δεν είναι αξίζει.
5: Νομίζω καλύτερα να χρησιμοποιήσεις τότε τον Ματάρ. Που είναι και εδώ και έχει κάνει και προετοιμασία και το παιδί έχει, είναι και γεμάτο ενέργεια και φιλοδοξίες και κίνητρα, εντάξει. Mm-hmm. Και να μεταθέσεις την όποια προσθήκη το Γενάρη που θα ξέρεις από τώρα τι ψάχνεις μέχρι τότε. Αλλά επανάστο, εμένουμε λίγες ώρες ακόμη να δούμε αν αλλάξει κάτι. Πίσω από τον Άρη δεν προκύπτει ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση προς το παρόν, άρα δεν αποκλείται να δουλεύετε κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό λέω ας καθίσουμε μια επιφύλαξη, μια πισινή μέχρι το βράδυ. Όσον αφορά τα μεταγραφικά.
4: Mm-hmm. Πάμε στα αγωνιστικά. Μπροστά υπάρχει ένα παιχνίδι κυπέλου με τη Μαρκό.
5: Ναι, ναι.
4: Must win θα πω εγώ.
5: Ναι, υποχρέωση νίκης μετά την ισοπαλία την προηγούμενη εβδομάδα, το συζητώ. Ο Άρης θα πρέπει να κερδίσει και αν μπορέσει να το συνδυάσει και με πολλά ένα καλό σκορ. Ναι, ναι, θα ήταν ευχής έργων.
3: Δεν παίζει κιόλας.
5: Οπότε νομίζω ότι εντάξει, και οι δύο προπονητές έχω την αίσθηση ότι επειδή είναι πολύ κοντά παιδιά τα μας πρωταθλήματος και αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που ακολουθούν, ο Άρης έχει στα πολύ κοντά. Παίζει το Σάββατο το δικό ντέρμπι με τον Ηρακλή. Επίσης ένα μας που είναι παιχνίδι μετά από δύο ήττες στο πρωτάθλημα. Ο Γρηγορίου είναι υποχρεωμένος να κάνει rotation. Θα πάει πάλι σε αλλαγές. Να ξεκουράσει κάποιος από τους παίκτες που έπαιξαν στην Τούμπα, να τους έχει φρέσκους για το μάτς του το Σαββάτου. Οι δύο νεαροί θεωρώ ότι θα είναι και πάλι ο Βοριαζίδης με το Χαρούπα. Στη μεσαία γραμμή ο ένας, στο ένα από τα δύο άκρα της άμυνας ο Κώστας ο Χαρούπας. Δεν αποκλείω προς επίρρωση τον όσο λέγαμε προηγουμένως για το Ματάρ Τιαμνέ, είναι ο ένας από τους δύο στόπερ μαζί με το Σούταλο για να ξεκουραστεί ο Φαμπιάνο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό αυτή τη φορά να ξεκουραστεί και ο Ράτσιτς, ο οποίος μου φάνηκε λίγο κουρασμένος στην Τούμπα, να σας πω την αλήθεια. Και αυτός δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου, άρα δεν το αποκλείω να μείνει εκτός για να πάρει ανάσες ο Σέρβος και να παίξει ο Γένσεν στα χαφ. Και στην επίθεση, Μωρόν. Πολύ πιθανό, Μωρόν βασικός.
4: Ναι.
5: Στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μύρη διεκδικεί θέση, ο Παλάσιος. Παίκτες δηλαδή που δεν πήρανε πολύ χρόνο στην Τούμπα. Και ο Πετρής επίσης στο ένα από τα δύο άκρα της άμυνας, που και αυτός είναι πιο ξεκουράστος.
4: Το πρωί η ΠΑΕ, να το πω έτσι, απουσίασε από τις εκδηλώσεις ΕΠΟ και UEFA στην Θεσσαλονίκη. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, το βράδυ, στην εκδήλωση που τη βασική, την κεντρική για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.
5: Ναι, νομίζω το δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν θα συμμετέχει στις συγκεκριμένες δράσεις, να το πω, τώρα που θα το πω. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλει να εκφράσει την δυσαρέσκειά της για τα όσα έγιναν στην Τούμπα, για τη διαιτησία, γενικότερα για την αντιμετώπιση που την χάνει ο Άρης. Είναι ένας τρόπος αντίδρασης αυτός. Εκφράζεται επικοινωνιακός γενικά το τελευταίο διάστημα. Ο Άρης σηκώνει λίγο έτσι το θέμα. της διαιτησίας και της αντιμετώπισης που έχει. Έστειλε και το αίτημα αυτό γιατί, όπου λέγαμε και χθες για τις συνομιλίες στο ΒΑΡ. Θα δούμε, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κόντρα ξεκάθαρα. Ναι. Εντάξει, και ήταν και πολύ εκνευρισμένος, παιδιά, θα πρέπει να σας πω, εξού και κλείθηκε και σε απολογία ο Θόδωρος Καρυπίδης στο μετά το ΜΑΤ στην Τούμπα. Είχε και ένα φραστικό επεισόδιο με το ΜΑΤΟΣ. Γενικότερα ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος για τη διαιτησία του Κολόμπο, για το ΦΑΡ και κινδυνεύει με τιμωρία προφανώς. Αν κατάλαβα καλά από τα άρθρα τα οποία κλείθηκε, δικηγόρο δεν είμαι, αλλά...
4: Όχι, αλλά και εγώ από αυτά που διάβασα που είπε, ναι, okay, την αντίδραση τη συγκεκριμένη που λες ως ΠΑΕ να απουσιάσει, μπορώ να την καταλάβω, να την δεχτώ. Την αντίδραση του Καρυπίδη, συγγνώμη, αλλά...
5: Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
4: Όχι.
5: Το ποδόσφαιρο τώρα δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που αντιδρά έτσι, έχουμε δει και χειρότερα.
4: Προφανώς όχι, απλά επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο. Το δικό μου το... Ναι, δικιά μου τη λογική.
5: Εντάξει, τώρα μέσα ξέρεις όταν τα νεύρα είναι τσιτωμένα, όταν παίζονται πολλά, όταν είσαι ιδιαίτερα εκνευρισμένος, εντάξει, μπορεί να παραφερθείς, να έχεις και μια αναφραστικό επεισόδιο. Τα γήπεδα δεν είναι εκκλησία, εντάξει, σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική από ό,τι μαθαίνω έκθεση στη ΔΕΑΒ και παρατηρητή τη ΔΕΑΒ. Αυτή ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική και από αυτή κινδυνεύει έτσι περισσότερο νομίζω. Τώρα σίγουρα ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο περιμένει τον Άρη και τον ίδιο τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θα δούμε αν θα συνοδευτεί και από κάποια απαγόρευση και ποια θα είναι και η περαστιστική γραμμή του Άρη στην απολογία του.
4: Μάλιστα. Ωραία.
3: Ευχαριστούμε, φίλε.
4: Να είσαι καλά, Αλέξη.
5: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Λοιπόν, σε ένα φίλο που μιλάει για καταστροφολογία. Απλά είναι θέμα οπτικής, φίλε μου. Εγώ απλά το λέω ρεαλισμό. Τώρα εσύ μπορεί να το λες καταστροφολογία. Ο καθένας ό,τι νομίζει, ό,τι καταλαβαίνει. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε στη διάλειμμα και επιστρέφω.
6: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Roads Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω.
9: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
12: Τα σε γενικές γραμμές, προπόνηση σήμερα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι τις επόμενες μέρες και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού.
4: Γενικά, επειδή λες για εισιτήρια, πώς πάει η προπόνηση, έχεις εικόνα?
12: Δεν έχω κάποια εικόνα. Εντάξει, είναι λίγο, το είχαμε πει τις προάλλες, είναι κάπως τυμπημένα. Δεν ισχύουν τα διαρκεία, επίσης να το πούμε. Οπότε είναι, θα δοθούν εισιτήρια σε όλες τις θύρες και σε όλες τις θέσεις, πάντων θα είναι όλες τις διαθέσιμες. Εντάξει, εγώ αυτό που λέω ότι είναι για καλό σκοπό. Καταλαβαίνω φυσικά και τον κόσμο, γιατί υπάρχει και έτσι, μια νευρικότητα στην τάξη του κόσμου για τις αυξημένες τιμές. Ναι, καταλαβαίνω και τον κόσμο, δεν είναι καθόλου εύκολες εποχές οικονομικά.
4: Ναι.
12: Απλά λέμε ότι είναι τουλάχιστον και για τις δύο ημέρες.
4: Δεν μου λες από τους τραυματίες.
12: Να προλάβει κάποιος το αποτέλεσμα.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ποιος εκτιμάται ότι, ότι θα επιστρέψει πρώτα?
12: Ο Ρογκαβόπουλος, νομίζω. Ο Ρογκαβόπουλος. Και να δούμε τι πας είναι και ο Σλούκας. Ο ίδιος είπε κανένα καπενθήμερο θα μπει σιγά σιγά σε ομαδικές προπονήσεις.
4: Άρα ούτε και ο Σλούκας δηλαδή.
12: Για το Super Cup, όχι. Α, και για το Super Cup. Ναι, για το Super Cup. Ναι, όχι, δεν το βλέπω.
13: Μήπως προλάβει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας?
12: Ούτε την πρεμιέρα. Η πρεμιέρα πριν το Super Cup,
13: Νίκο. Όχι, όχι. Σωστά.
12: Το θετικό για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι τουλάχιστον με βάση το πρόγραμμα, γιατί σήμερα είχαμε και την γνωστοποίηση του προγράμματος της GBL, του πρωταθλήματος. Ένα θετικό που προκύπτει για τον Παναθηναϊκό είναι τον πρώτο μήνα τη σεζόν.
4: Οκτώβρη δηλαδή.
12: Τέλος Σεπτεμβρίου, ας πούμε, και Οκτώβριο.
4: Ωραία.
12: Και Οκτώβριο. Θα δώσει τα περισσότερα παιχνίδια στο γήπεδο του μαζί με το πρωτάθλημα. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με την νεοφώτιστη ομάδα του Βίκο από τα Ιωάννα.
4: Ναι.
12: Έτσι, 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο του. Ότι τα 9 από τα 13, 10 από τα 14, δεν ξέρω αν θα 10 από τα 14, αν θα πέρασουν τελικό του Super Cup, θα είναι 10 από τα 14, θα είναι στο γήπεδο του. Τα μόνα ταξίδια που έχει ο Παναθηναϊκός τον πρώτο μήνα είναι στο Super Cup για τη Ρόδο, στη Ρόδο για το Super Cup, με τον Προμηθέα στην Πάτρα και με την Παρτίζα στο Βελιγράδι. Δεν έχει άλλα ταξίδια, ναι.
4: Μάλιστα.
12: Τις πρώτες 35 μέρες για την ακρίβεια. Έτσι.
4: Και δεν θυμάμαι μετά από πολλά χρόνια το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων πάει
12: Ιανουάριο,
4: το νέο έτος.
12: Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Ούτως ή άλλως και το πρόγραμμα δεν είναι όπως το ξέραμε παλιά, από πέρσι δηλαδή έχει αλλάξει αυτό.
4: Ναι.
12: Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Είναι κάπως από τις Ευρωλίγκες δηλαδή. Τυχαίες. Δεν είναι ότι θα παίξει την πρώτη αγωνιστική με τον Βίκο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, θα παίξει την πρώτη αγωνιστική. Ναι, αντίστοιχα.
12: Του δεύτερου γύρου. Έτσι.
4: Μάλιστα.
12: Αυτά.
4: Ωραία.
12: Ακούσουμε και τη συνέντευξη του Λεσόρ.
4: Πάμε τώρα να ακούσουμε την συνέντευξη που έδωσε σε ένα ο Ματίας Λεσόρ και θα συνεχίσουμε. Γιώργο, ευχαριστούμε.
12: Να είστε καλά.
14: Ματίας, first of all, I wish you a good season. This is the first time we speak after your injury. This is the fourth season of you at Panathinaikos. What's your thoughts?
15: I'm excited to be here. Excited to start the season in a new team.
12: Ρωτήσαμε καταρχάς τον Ματίας Λεσόρ ποιες είναι οι σκέψεις του για την τέταρτη σεζόν του στον Παναθηναϊκό. Ναι, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ενθουσιασμένος που ξεκινάω τη σεζόν με μια νέα ομάδα, νέο προπονητή και μεγάλες φιλοδοξίες.
14: It was a three-year period with Coach Ataman. This cycle was closed. How do you characterize this three-year?
15: It was ups and downs. The first year was amazing.
16: Απευθυνθήκαμε στο Λεσόρ για την τριετία που έκλεισε με τον Coach Ataman. Είχε τα πάνω της και τα κάτω της. Η πρώτη χρονιά ήταν καταπληκτική. Χτίσαμε κάτι διαφορετικό. Επαναφέραμε χαρακτήρα εδώ στον Παναθηναϊκό που είχε χαθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και κάναμε ξανά αυτή την ομάδα μια νικήτρια ομάδα και ένα μέρος που σκέφτεται ο κόσμος όταν σκέφτονται την επιτυχία.
14: Now ο Παναθηναϊκός turning a new page. The greatest coach of EuroLeague, the history of EuroLeague, Mr. Željko Bradović, now the team. You work with him at Partizan. What have you, do you have to say about coach and how much did it help you at your career?
15: I mean, I don't think any person Panathinaikos needs.
16: Σταθήκαμε σε μια ερώτησή μας στο Λεσόρ για τον coach Željko Bradović και τη συνεργασία που είχε μαζί του στην Partizan. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς στον Παναθηναϊκό που να χρειάζεται υπενθύμηση για το ποιος είναι ο Željko Bradović. Είναι μέρος της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Είναι η ίδια η ιστορία του Παναθηναϊκού. Είναι άνθρωποι σαν αυτόν, σαν τον Διαμαντίδη, σαν τον Mike Batiste. Όταν λες Παναθηναϊκός, είναι άνθρωποι που βλέπεις αμέσως και σκεφτόμαστε αμέσως. Οπότε δεν χρειάζονται λόγια. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, ο Željko ήταν ένας προπονητής που πίστεψε σε μένα από την πρώτη στιγμή που με είδε στο EuroCup. Ήμουν ακόμα στο EuroCup και μου έλεγε: μπορείς να είσαι βασικός στην Ευρωλίγκα, μπορείς να γίνεις αυτό, μπορεί να γίνεις εκείνο. Πράγματα που ακόμα και εγώ ο ίδιος μέσα μου πίστευα ότι μπορούσα να τα κάνω. Αλλά τον ακούς από κάποιον άλλον, σε κάνω να τα πιστεύεις ακόμα περισσότερο. Ειδικά όταν είναι κάποιος σαν τον Željko που με βοήθησε πολύ.
14: You had a difficult period of 15 months. Now you're back. How did you feel when you were back in action in the match with the Zalgiris? The match.
15: It felt good to be on the court. It felt good to communicate with his fans again. To be.
16: Ρωτήσαμε τον Λεσόρ πώς αισθάνθηκε όταν επέστρεψε στην δράση μετά από 15 μήνες στον αγώνα με την Ζάλγκιρις. Ένιωσα ωραία που βρισκόμουν στο γήπεδο. Ένιωσα ωραία που επικοινωνούσα ξανά με τους οπαδούς που ήμουν εκεί με τους συμπαίκτες μου, τους οποίους πέρασα πολύ χρόνο και με παιδιά με τα οποία έχω ιδιαίτερη σχέση που ήμουν πάλι εδώ, κάνοντας αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας έφερε όλους μαζί εδώ. Ήταν απλά μια ξεχωριστή στιγμή. Μακάρι να μην χρειαζόταν ποτέ να αποχωρήσω σε μια τέτοια στιγμή, αλλά ξέρεις, το να επιστρέψεις μετά από τραυματισμό και να σε καλωσορίζουν έτσι και να έχεις μια τέτοια οικογένεια ήταν πραγματικά ξεχωριστό.
14: Φεσμόλ, French Colony has been created in the locker room with you, Musafal, Γιαμπουσέλε, Francisco. Let's joke a little. Did you speak more English or French in the locker room?
15: Actually, also, Baggio and Bonga speak French.
16: Exactly. Όσον αφορά την γαλλική παροικία που έχει δημιουργηθεί στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, ο Λεσόρ μας απάντησε. Βασικά και ο Μπαντιό με τον Μπόγκα μιλούν γαλλικά, οπότε είμαστε έξι που μιλάμε γαλλικά και προσπαθούμε να το ανακατεύουμε. Μιλάμε γαλλικά φυσικά όταν είμαστε μεταξύ μας και αν υπάρχει κάποιος άλλος συμπαίκτης ή κόσμος που δεν μιλάει γαλλικά, προσπαθούμε να τα πούμε στα αγγλικά έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι τι συμβαίνει.
3: Ακούσαμε λοιπόν τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού που από φέτος έχει και πολλούς συμπατριώτες του.
12: Παρική.
3: Ωραίο, ωραίο. Ρωτήθηκε και ο Φουρνιέ, αλλά ήθελε να το αποφύγει.
12: Ναι.
3: Ότι δεν αφορά την ομάδα μου. Α, εντάξει, όπως και να έχει, είναι ωραίο. Μισή εθνική Γαλλία παίζει το Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Και δεν μιλάμε και για ομάδα του πεταματού, έτσι. Εθνική Γαλλία, μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια, σε ευρωπαϊκά. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν και για τους δύο.
12: Και για τους δύο και για περισσότερους.
3: Για
12: το πρωτάθλημα. Μακάρι να δούμε ωραία πράγματα.
3: Ναι, και ο Λεσόρ να γυρίζει δυνατός. Γιατί εντάξει, πέρσι νομίζω δεν τον είδαμε στο 100%.
12: Όχι, δεν είδαμε αυτό που ξέραμε.
3: Ήταν λογικό. Ήταν λογικό.
12: Δεν ξέρω αν κάποιοι περίμεναν ότι θα το δουν, θα βλέπαν αυτό που ξέραν.
3: Όχι, ρε φίλε.
12: Εντάξει, προφανώς και δεν γινόταν.
3: Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού. Ο οποίος αύριο το μεσημέρι στις 4 αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για το Abu Dhabi. Για τη συμμετοχή του στο πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Θυμίζω, την Παρασκευή παίζει στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε ημιτελικό. Ουσιαστικά είναι οι δύο τελευταίοι κάτοχοι, έτσι βγήκε αυτό. Και η τελευταία φιναλίστ, η Real, θα παίξει με την σε εισαγωγικά διοργανώτρια του Ντουμπάι.
12: Ναι.
3: Άλλο Ντουμπάι, άλλο Αμπου Ντάμπι, αλλά εντάξει, 5 λεπτά δρόμος είναι. Στον έτερο ημιτελικό και το Σάββατο ο μικρός τελικός στις 5 και την Παρασκευή ο μεγάλος τελικός στις 8, ίδιες ώρες δηλαδή. Είχα πει και από χθες, αν θυμάσαι, ότι όλοι θα ταξιδέψουν. Κανονικά. Δεν προπονήθηκε σήμερα ο Μιλουτίνοφ. Ούτε ο Τάιρικ Τζόνς, ο οποίος είχε μια κίστη, ξαναλέω, αφαίρεσε στο μυρό. Η συμμετοχή.

0: στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ.
1: Δεν πρόλαβα να την διαβάσω.
0: Ναι, έχει μιλήσει για πολλά. Έχει πει ότι δεν είμαστε. Ναι, μεν πήραμε την Ευρωλίγκα, αλλά παραμένουμε διψασμένοι. Έτσι δεν έχουμε μείνει σε αυτό. Δεν μπαίνουμε μόνο στις αναμνήσεις.
1: Προφανώς. Το παρελθόν που λέμε, ναι, okay, το παρελθόν είναι παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρέπει να πας για άλλα.
0: Μίλησε ότι πραγματικά τα logistics είναι κάτι πολύ δύσκολο φέτος για τον Ολυμπιακό. Και με τον Αντώνη Κατσίκη φτιάχνουν τις πτήσεις. Ναι. Όλα αυτά που πρέπει να σχεδιάσει ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να πάει όσο πιο ξεκούραστα γίνεται και στα μάτια της Ευρώπης αλλά και στο ελληνικό πρωταθλήματος. Το πιο σημαντικό είναι για το ΣΕΦ, όταν ρωτήθηκε. Mm-hmm. Είπε ότι οι εργασίες συνεχίζονται κατάπαυστα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το πότε είναι αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Σίγουρα δεν θα είναι μέσα στο 2026. Τα πράγματα όμως πάνε όπως ακριβώς θα είχαμε υπολογίσει. Στην πορεία έρχονται και άλλες ιδέες, πράγματα που σου ανοίγει όρεξη. Για το προπονητήριο είπαμε αυτό που είχαμε πει, ότι είναι στο 80% έτοιμο.
1: Mm-hmm.
0: Και
1: ωραίο.
0: Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Τουλάχιστον οι εικόνες που είδα.
0: Φτιάχνει και γραφεία ο Ολυμπιακός για τους υπαλλήλους, θα φτιάχνει καλύτερα, για τις ακαδημίες. Θα γίνει ένα πραγματικό στολίδι το Σταδιο της Κεφαλίας. Έχω πει όμως ότι όλη του τη μορφή και εξωτερικά και εσωτερικά θα την έχουμε το 2028. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα μπορείτε να διαβάσετε και στο sportfm.gr, υπάρχει αναρτημένη, έτσι, να μην το.
1: Ναι.
0: Κουράσουμε άλλο, ας πούμε, έχει πει σημαντικά πραγματάκια ο Χρήστος Μπαφές, Sports Director της και ο Ολυμπιακός. Αυτά πάνω
1: κάτω. Αυτά τα των διαρκείας που είπαμε ξεκίνησε από χθες.
0: Με την Παρασκευή.
1: Με την Παρασκευή.
0: Αν δεν έχω μείνει πίσω στην ενημέρωσή μου, ήδη περίπου 2-2.500 παλιοί κάτοχοι έχουν κάνει προκράτηση. Έχουν δηλαδή πει, πει ότι εγώ με αυτό το ποσό θέλω να κλείσω τη θέση μου. Και όποτε βγουν τα διαρκείας θα συμπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό. Επειδή ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, αν όλα πάνε καλά και ο Ολυμπιακός μπει το Φλεβάρι στο ΣΕΦ, να βγει ένα πακέτο, φυσικά πολύ μειωμένο από ό,τι θα ήταν ένα διαρκείας μιας
1: γωνιάς. Προφανώς.
0: Το οποίο θα
1: και το υπόλοιπο.
0: Όσοι κάνουν την προκράτηση, αν έχουν δώσει παράδειγμα 300 ευρώ προκαταβολή και το εισιτήριό τους κάνει 600 ή 500 για τα 15 μάτς που θα προβλέπει, να δώσουν το υπόλοιπο ποσό και να το πάρουν. Αλλιώς, τη σεζόν 27-28.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε μετά και για τις αλλαγές που ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα. Είναι λίγο μπέρδεμα. Είναι λίγο μπέρδεμα.
1: Αλλά σημαντικές, νομίζω.
0: Είναι σημαντικές. Για όσους έτυχε να ακούσουν τις μεταδόσεις του τουρνουά Νεοφύτου Χανδριώτη, ο Παναγιώτης Κεφαλάς έκανε τρομερό ρεπορτάζ με τους ίδιους τους διαιτητές, τις ρώτησε στο ημίχρονο. Γιατί δεν είχαμε καταλάβει. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι αλλαγές. Τι είναι αυτό το disruptive foul που λέγανε στα χωριά μας.
1: Έτσι.
0: Ουσιαστικά έγινε μια προσπάθεια να αποφεύγονται οι αποβολές όταν ένας παίκτης κάνει ένα αντιαθλητικό foul και υπάρχει μια τεχνική ποινή. Γιατί ήταν πλέον σύνθεσο φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Οπότε στο αντιαθλητικό foul, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται να το καταλάβει ο κόσμος, χωρίζεται στο βίαιο που παραμένει, ότι μετράει το βίαιο foul για πιθανότητα αποβολή σου, και στο distractive, ο οποίο είναι ουσιαστικά το φάουλ σκοπιμότητας. Δηλαδή, απλά σε ακουμπάω λίγο, σε εμποδίζω όμως να τελειώσεις, να συνεχίσεις την προσπάθειά σου, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Το κάνεις λίγο με τρόπο. Αυτό λοιπόν τιμωρείται με δύο βολές και κατοχή στην ομάδα, εξακολουθεί να τιμωρείται το ίδιο, αλλά δεν μετράει αν μετά στην επόμενη φάση πάρεις μια τεχνική ποινή, δεν αποβάλλεις. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλλαγή. Έτσι. Θα υπάρξει λίγο μπέρδεμα στην αρχή βέβαια, με το τι είναι και με, αλλά πιστεύω ότι και οι διαιτητές θα είναι πολύ εμπειροί για τα κριτήρια. Λοιπόν, τώρα, επιτέλους αυτό το που είχαμε πει ότι το.
1: Τρεις βολές.
0: Το έκανε ο Ισάκη πέρσι σε κάτι που πράγματι είμαστε πολύ πιο μπροστά τελικά.
1: Ναι.
0: Ότι όταν γίνεται φάουλ πίσω από το κέντρο, δεν. Ό,τι και να είναι, και ακόμα πάνω στο σούτ να ήταν, δεν θα διευρυνόντουσαν βολές. Δεν μπορεί να μας πει κάποιος τώρα ότι θα σου πάρει πίσω από το κέντρο.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε και στην Ευρωλίγκα. Για να πάρεις τρεις βολές πάνω σε φάουλ, πρέπει να είσαι στο δεύτερο μισό, της επίθεσης δηλαδή, και οι ώμοι και η μπάλα να έχουν αρχίσει ήδη να σκόνονται.
1: Ναι,
0: την ώρα που ο άλλος έχει την επαφή. Έτσι, γιατί βλέπαμε ότι ο παίκτης τι έκανε, έβλεπε ότι ο άλλος πάνω να τον ακουμπήσει και την πέταγε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά στο act of shooting. Ναι,
1: ουσιαστικά να πείσεις τον διαιτητή ότι όντως κάνεις προσπάθεια για σουτ.
0: Υπάρχει επίσης η πρόκληση επαφής από πλάγια που δεν τιμωρείται με αντιαθλητικό. Υπάρχουν οι τεχνικές ποινές δύο κατηγοριών. Η μία κατηγορία η οποία είναι παρεμπόδιση του αγώνα, πρόκληση αντιπάλου, υβριστική συμπεριφορά στους διαιτητές. Η δεύτερη κατηγορία τεχνικών ποινών, που δεν προσμετρώνται σε αποβολή ούτε αυτά.

0: Έτσι.
1: Α, ναι. Okay.
0: Είναι το κράτημα του Στεφάνη. Να κρεμαστεί δηλαδή. Mm-hmm. Μετά την μπασκέτα. Γιατί πολλές φορές το κάνουν και για εντυπωσιασμό.
1: Ναι, μετά από κάρφωμα, ας πούμε. Ναι.
0: Το goal tending, δηλαδή στην εκτέλεση τελευταίας βολής να παρεμβληθεί χωρίς να πρέπει. Άρα αυτές λοιπόν οι τεχνικές ποινές θα υπάρχουν, εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά δεν είναι.
1: Αν κάνεις δύο τέτοια,
0: δεν θα αποβληθεί. Πρέπει να κάνεις τρεις. Mm-hmm. Στις τρεις αποβάλλεσαι.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, μην το κορδόνι τώρα.
0: Τι άλλο, έτσι γρήγορα. Αυτά. Και σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον προειδοποίηση για τεχνική ποινή. Έτσι.
1: Α, κατευθείαν.
0: Για θέματα συμπεριφοράς ή flopping, mm-hmm. δεν σε προειδοποιεί. Μέχρι τώρα θυμάσαι ότι καμιά φορά γινόταν το πρώτο flopping και σου λέγε την επόμενη τη φάση.
1: Ναι.
0: Τώρα με το που κάνεις flopping ή έχεις κακή συμπεριφορά, τρως τεχνική ποινή.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία.
0: Στην πράξη, βέβαια, θα τα δούμε καλύτερα. Είπαμε για την ΑΕΚ, έτσι. Προσπάθεια για το Μαερτέλ και έναν ακόμη guard.
1: Και έναν ακόμη, ε.
0: Ναι, ναι. Και πολλά κρούσματα όπως ανέφερες και εσύ. Μακάρι να γίνουν καλά όλοι.
1: Νομίζω 7. Ήταν 7 τα κρούσματα συν 4 τραυματίες, 11.
0: Θεωρώ ότι μέχρι το Super Cup θα είναι καλά, αλλά το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είναι με τόση προπονησιά.
1: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι. Εντάξει, okay, το Super Cup είναι σε 10 μέρες, να το πω έτσι χοντρικά. Εντάξει, okay, θα τον ξεπεράσει, αλλά αυτό το τουρνά των 20 Φάσουρας. Είναι πολύ κοντά, είναι πολύ κοντινό για να μπορέσει να συμμετάσχει η ΑΕΚ με τόσους πολλούς άρρωστους αθλητές. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Έχει το αγωνιστικό. Το αυριανό μας κυπέλλο με τον Ατρόμητο εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση της ΕΠΟ. Είδα Άγγελο Αναστασιάδη, δεν ξέρω αν ήταν και κάποιος άλλος. Βασικά είσαι και εσύ εκεί. Χαίρετε.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Όχι. Έχει κάνει και δηλώσει ο κύριος Αναστασιάδης. Mm-hmm. Αρκετά σημαντικές, γιατί σαφώς ξέρει το βασικό θέμα για τον ΠΑΟΚ. Όταν του ζητήθηκε να ευχηθεί, να πει κάτι, ότι έχουν γίνει μεγάλες ανακατατάξεις, έτσι είναι, ότι χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται υπομονή. Αν ο κόσμος είναι όπως με τον Άρη και μείνει κοντά στην ομάδα από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό, έτσι πρέπει να γίνει, χωρίς φασαρίες, για να βρει και η ομάδα τα πατήματά της. Ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, και ότι αν δώσουμε το χρόνο στην ομάδα και είμαστε ενωμένοι, θα είναι σίγουρα όλα πολύ καλύτερα.
1: Αλήθειες.
2: Πώς?
1: Αλήθειες, λέω.
2: Ναι, αυτή είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολη γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Το πλήρωσε με την Ευρώπη που θα του μείνει στίγμα για καιρό. Και από εκεί πέρα δεν υπάρχει η ενότητα και η συσπήρωση που απαιτείται. Αυτά είναι τα βασικά. Και προφανώς η ομάδα θα έχει πολλές δυσκολίες. Και για αυτούς τους λόγους. Νωρίτερα βγήκε και η συνέντευξη του Μπάνζα, όπως πρέπει να τον λέμε, με τον τονισμό στην πρώτη συλλαβή.
1: Στην παραλήψη.
2: Γιατί έχει μιλήσει, ναι, για το ότι έχει μιλήσει με τον ΜΕΙΤΕ για να πάρει στοιχεία που έπρεπε και για το πρωτάθλημα, για το ότι πραγματικά είναι άνθρωπος του γκολ, ότι αυτή είναι η δουλειά του και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και στον ΠΑΟΚ. Και τον Μπάντζα που πρέπει να σημειώσουμε, πρώτα απ' όλα δεν είναι στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι και σίγουρα χρειάζεται δουλειά για να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και να είναι στα ίδια ή στα ίσια με τους άλλους, σωματικά και σε φυσική κατάσταση. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι δεν θα τον δούμε για την Κυριακή. Είναι άλλη μια υπόθεση που αισιοδοξίζω ότι θα πάει καλά και θα εκμεταλλευτεί το χρόνο της διακοπής για να μπει ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. εκεί όπου φυσικά προσφέρει και παίζει καλά ο Ενδιαγέ. Και φυσικά υπάρχει και ο Ανέστης Μύθου. Μεταγραφικά, για τη σημερινή τελευταία ημέρα των μεταγραφών, από το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες, σίγουρα κάτι συνέβαινε, κάτι προσπαθούσαν. Δεν είναι ξεκάθαρο, ήταν ο στόπερ, ήταν κάποιος άλλος εξτρέμ, γιατί τέτοιες υποθέσεις προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες. Τελικά αυτό που γίνεται, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι η αποχώρηση του Θημιάνη. Είναι μια αποχώρηση σε ένα ρόστερ μεγάλο πλέον, και στα στόπερ και στα χαφ που παίζει ο Θημιάνης, η αποχώρηση έτσι ώστε να μεταγραφεί στον Πανετολικό. Mm-hmm. Αυτή είναι η εξέλιξη της τελευταίας ημέρας για τον ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Mm-hmm. Υπάρχει κατηγορητήριο για τον ΠΑΟΚ, για τον Καρυπίδη. Βγήκαν και διάλογοι στο διαδίκτυο με το τι υπόθηκε στα αποδυτήρια όταν ο Καρυπίδης στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης προσπάθησε να πλησιάσει τους διαιτητές στο ημίχρονο. Ήταν εκεί και η ασφάλεια του ΠΑΟΚ που τον απομάκρυνε, αλλά και ο Μάτος, που ψύχρεμα, γιατί ο Μάτος δεν είναι εκεί, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε εκεί μια εικόνα του αθλητή, δεν είναι για να θυμώνει, που ψύχρεμα, όπως βγαίνει από τον ΠΑΟΚ, αντιμετώπισαν αυτή την προσπάθεια εισβολής του Προέδρου του Άρη. Ειδησογραφικά για τον ΠΑΟΚ, και πριν πάμε στο αυριανό παιχνίδι, υπάρχει απόφαση να μην δοθούν εισιτήρια ούτε στον αυριανό αγώνα ούτε στον Κυριακάτικο, mm-hmm. ούτε δηλαδή στο Περιστέρι ούτε στην για τον Πανετολικό, με εισήγηση και της ΔΕΑΒ. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο.
1: Επιτακτική η ανάγκη νίκης, θα πω εγώ.
2: Ναι, ναι. Εξ αρχής, με το πρόγραμμα και την κλήρωση με τέσσερις ομάδες Super League, mm-hmm. Ήταν δύσκολο, είναι δύσκολο, να πετύχεις τον στόχο της τετράδας, που προφανώς χρειάζεται 4-4 και συντελεστή τερμάτων, mm-hmm. με τα πάσα πιθανότητα. Αν και φέτος έχει και άλλα ντέρμπι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα,
1: όπως... Ναι, να χαθούν και άλλοι βαθμοί.
0: Θα σπάσουν βαθμοί, ναι.
2: Όπως πέρυσι. Mm. Αλλά για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, και όπως ξεκίνησε, με γίνεται πολύ παράξενο μάτς με τον Όφη, με την Νεροποντή. Mm. Παυριανό γίνεται πιο πιεστικό, όπως πάρα πολύ πιεστικό φυσικά είναι και το μάτς της Κυριακής, πριν τη διακοπή. Mm. Θα είναι σούπερ ωφέλιμο για τον ΠΑΟΚ, όπως τον περιγράφει και ο Αναστασιάδης, έτσι ακριβώς, να πάει στη διακοπή με έναν απολογισμό ανεκτό για το πρωτάθλημα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δώσει δύο
1: Derby.
2: Μεγάλα, δύσκολα παιχνίδια σε αντίθεση με άλλους που δεν έχουν δώσει καθόλου, και θα έχει χάσει το ένα το εκτός έδρας. Okay, αν θεωρήσουμε θα πάρει την τέταρτη νίκη. Mm-hmm. Αλλά της Κυριακής απέχει ακόμα. Στο αυριανό δεν παίζει ο Παυλένκα, δεν είναι καν στην mm-hmm. αποστολή, με ένα πρόβλημα τραυματισμού, προληπτικά, δεν φαίνεται ότι είναι, είναι ένα χτύπημα εκεί με τον Ράσιτς σε μια κόντρα. Πέρυσι είχε πολλές τέτοιες άτυχες στιγμές με τα πλευρά του ο Παυλένκα, ναι. Δύο φορές έσπασε τα πλευρά του με αντιπάλους που μάλιστα δεν τιμωρήθηκαν κιόλας σε εκείνα τα παιχνίδια. Ο Ράσιτς τον βρήκε άθελα προφανώς στο ρετρακέφαλο, έχει ενοχλήσεις, έμεινε πίσω. Όπως έμεινε, είπαμε, και ο Μπάντζα, αλλά και ο Μεϊτέ, ο Γιαννούλης, ο Σαρίς, ο Δεσπότοφ, ο Τσάλος, ο Τσάλοφ, ο Λουσέ, ο Χατζηλιάκος. Οι δύο τελευταίοι, Λουσέ και Χατζηλιάκος, φαίνεται ότι μέσα στην εβδομάδα θα επιστρέψουν. Δεν νομίζω να παίξουν την Κυριακή, απλά ενημερωτικά το ότι για αυτούς ναι. η αποθεραπεία τελείωσε και θα συμμετέχουν στο όποιο πρόγραμμα. Πλάκα, ο Χατζηλιάκος είναι Έλληνας διεθνής, Δεν ξέρω αν θα κληθεί και στην εθνική ομάδα, το δούμε στην πορεία. Αυτά είναι τα δεδομένα για αύριο. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς νεαρούς για να χρησιμοποιήσει, και ο Μύθου και ο Χατσίδης που νομίζω ότι είναι φαβορί. Ο Μπαταούλας, ο Κωσίδης που παίζει και στα πλάγια μπακ, και ο Μοναστηρλής φυσικά με τον Νικολακούλη, οι δύο τερματοφύλακες που είναι πίσω από τον Τσιφτσί.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Ωραία φίλε.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να
1: είστε καλά, καλό βράδυ και σε εσένα.
0: Πάμε εκτάκτως ξανά στο Γιώργο Τσανάκα, γιατί έχουμε δύο δισούλες από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έλα Γιώργο.
3: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Τι, μεταγραφή λοιπόν, για άλλη?
3: Όχι, είπαμε. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι έχει δει αποστολή τώρα πριν από δευτερόλεπτα.
0: Τρεις δισούλες.
3: Ναι, είναι εκτός ο Πόποβιτς. Από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα, να σου πω τα λέει, γιατί πολύ βγήκε. Όλοι οι υπόλοιποι που ψηφίσουν είναι μέσα, εκτός και ο Σά, εντός είναι και ο Φίλης και ο Μπακούλας από τους νεαρούς. Προσφέρθηκε στο Γιάρεμτσουκ φυσικά. Στην αποστολή δεν βλέπω κάποιον άλλον που να απουσιάζει εκτός από τους γνωστούς. Να πούμε νωρίτερα ότι όπως αναρτήθηκε έτσι και στο Instagram, από ό,τι βλέπω στην επίσημη σελίδα Σέρας 7, υπήρχε επίσκεψη σήμερα στο Ρέντι αντιπροσωπείας για να δείξει την ομάδα και στον προπονητή ότι είναι δίπλα τους και τους στηρίζει εμπράκτος, και να απαιτήσει ή να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και να κάνει και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Δεν σας το διαβάζω όλο τώρα. Και φυσικά υπάρχει θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λοιπόν, η οποία αναφέρει: η οικογένεια του Ολυμπιακού ξεκινάει το ταξίδι του Europa League. Όσες διαφωνίες και να έχουν κάποιοι φίλαθλοι μας, είναι αποδεκτές. Και οι εκδηλώσεις αγάπης για τα πρόσωπα που πρόσφεραν τα μέγιστα επίσης. 102 χρόνια τώρα μάθαμε τα δύσκολα να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να στηρίζουμε την ομάδα μας στο μέγιστο βαθμό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέχει τους αντιπάλους και όσοι θέλουμε ψέματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας, είμαστε σίγουροι ότι αύριο όλο το γήπεδο θα είναι ο 12ος παίχτης. Όταν ο Ολυμπιακός μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται. Φυσικά, αν κάποιος φίλαθλος έχει φτάσει σε επίπεδα απογοήτευσης που δεν αντέχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει στο διαρκείας του και να αποζημιωθεί. Σίγουρα κάποιος άλλος Ολυμπιακός θα θέλει να βρεθεί στη θέση του. Όμως είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θέλουν να είναι δίπλα στο δαφνοστεφανωμένο έφηβο. Το τελευταίο μήνα προχωρήσαμε σε διορθωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, τεράστιες επενδύσεις, αλλάξαμε τη δομή της ομάδας και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να φτάσει η ομάδα μας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και σε μια ιστορική πορεία ξανά στην Ευρώπη. Αυτό που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός μας τα τελευταία 30 χρόνια με ευρωπαϊκό στους νέους, 23-30 πρωταθλήματα, κύπελα και Super Cup, συμμετοχή στην ελίτ της Ευρώπης, οι άλλοι δεν μπορούν να ονειρευτούν ούτε για τις επόμενες 100 ζωές τους. Είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και όλοι μαζί θα βαδίσουμε στο πικρωμένο μας. Στα τρόπαια, στους τριάμβους, στη δόξα, όλοι δίπλα στο θρύλο καταλήγει η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Νομίζω είναι ξεκάθαρη έτσι σε όλα τα σκέλη της, από την αρχή μέχρι το τέλος, για τα όσα μπορούμε να δούμε συμβαίνουν έτσι το τελευταίο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Παιδιά, νομίζω κάτι άλλο δεν θα έχουμε.
0: Τι άλλο, πλήρης.
1: Τι άλλο να έχουμε, Γιώργο.
0: Πλήρης.
3: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα και με αποστολή και με επίσκεψη αντιπροσωπείας της Θύρας 7 και με θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και για την αυριανή πρεμιέρα, αλλά και γενικότερα για την αλλαγή σελίδας.
0: Ενωτική θέση.
1: Στην τεχνική ηγεσία. Ωραία. Πάμε, έχουμε διάλειμμα. Όχι. Θα βάλουμε ένα σηματάκι και επιστρέφουμε για την άλλη.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και σοβαρά κτηριακά προβλήματα στα σχολεία των Δωδεκανήσων καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ποσοστά κάλυψης στην παράλληλη στήριξη είναι από τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, οι τοποθετήσεις δασκάλων αγγίζουν μόλις το 23,9% των αναγκών, ενώ σε κό και κάλυμνο η κάλυψη πέφτει κάτω από το 25%. Την ίδια ώρα οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συμπτύξεις τμήματων και την παλαιότητα των σχολικών υποδομών στη Ρόδο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κτίρια που μετρούν πάνω από έναν αιώνα ζωής, ενώ το πιο πρόσφατο σχολείο στην πόλη κατασκευάστηκε το 2007. Εκτός χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021 έως 2027, μένει το ζωτική σημασίας έργο για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16.600.000 ευρώ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης απέρριψε την πρόταση της ΔΕΙΑΡ από το πρώτο κιόλα στάδιο, εντοπίζοντας 6 συγκεκριμένες ελλείψεις και σοβαρές τεχνικές ενστάσεις. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, οι βασικότεροι λόγοι της απόρριψης είναι η μη εξασφάλιση γης για τα αντλιοστάσια, η απουσία περιβαλλοντικών γνωμοδοτήσεων, αλλά και σοβαρές αντιφάσεις στον τεχνικό σχεδιασμό κατά μήκος της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου. Η εξέλιξη αυτή αφήνει προσωρινά στον αέρα ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό έργο για την περιοχή. Το πάρκο του Ροδινιού και η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι θα βρεθούν αύριο, Τετάρτη, στο επίκεντρο της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου, που θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με μοναδικό αντικείμενο την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του νησιού. Το Σώμα αναμένεται να αναθέσει σε εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία την κατάθεση προσφυγής αναθεώρησης στο ελεγκτικό συνέδριο. Στόχος είναι να ανατραπεί η πρόσφατη δικαστική απόφαση που μπλοκάρει τον τριετή διαγωνισμό για την ασφάλεια των λουωμένων στις πολυσύχναστες ακτές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στη Ρόδο, ένας 22χρονος και ένας 25χρονος από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κάρπαθο ως μέλη κυκλώματος τηλεφωνικών απατών. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι απέσπασαν 132.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα από δύο ηλικιωμένες γυναίκες στη Ρόδο. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι μετέφεραν τα αντικείμενα ως εξυπηρέτηση. Δεύτερη σε ολόκληρη την Ελλάδα, έρχεται η περιφέρειά μας σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τροχέας. Στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βεβαιώθηκαν 446 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως η ανοχή είναι μηδενική. Οι έλεγχοι σε δίκυκλα, πατίνια και γουρούνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με το νέο ΚΟΚ να επιβάλλει 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Με εντός έδρας πρεμιέρα ξεκινά ο κολοσσός H Hotels στη Στίχημαν GBL, καθώς η κλήρωση του ΕΣΑΚΕ φέρνει τη δόξα λευκάδα στη Ρόδο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στις 4 η ώρα. Το πρόγραμμα κρύβει μεγάλες εκτός έδρας δοκιμασίες, καθώς για τη δεύτερη αγωνιστική, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 1 η ώρα, οι Ροδίτες αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ για την 7η αγωνιστική, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 1 η ώρα, θα φιλοξενηθούν στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πείνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Σεζόν και να φτάσουμε... να φτάσω όσο μακριά γίνεται στην Ευρώπη και να βοηθήσω την ομάδα και στην Ελλάδα όσο περισσότερο μπορώ. Είπε ότι το γεγονός ότι ο Ουνάη και ο Λούζα είναι δύο παιδιά, αλλά και τα δύο παιδιά την Ολλανδία, αναφέρεται στο Φαντρόγκελεν και τον Ντεφράι, γιατί είναι Ολλανδοθρεμένος, θα το πω έτσι, ο παίκτης. Έπαιξαν ρόλο στην επιλογή μου, θα με βοηθήσουν, και είπε ότι είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στο Παναθηναϊκό και ενθουσιασμένος. Το νέο απόκτημα, το πρόσφατο, το πιο πρόσφατο, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε δημοσιογραφικό από τη Ρώμα. Ο Παναθηναϊκός έχει μία ρήτρα, την οποία αν θέλει ο ίδιος την ενεργοποιεί την επόμενη σεζόν. Αν την ενεργοποιήσει, θα δώσει ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια και θα κάνει ένα συμβόλαιο τετραετίας στο Μαροκινό. Αυτά σου έχει να κάνει και με το αγωνιστικό και με τον ποδοσφαιριστή.
3: Γεμάτο αύριο το Απόστολος Νικολαίδης.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτο. Ξέρω, θα πάει ο κόσμος. Mm-hmm. Απλά η ώρα είναι λίγο. Είναι καθημερινή και έτσι παραδέρωτο.
3: Ναι.
2: Κάποιοι εκείνοι δεν ασχολάνε από δουλειές. Δεν είναι το πιο απλά. Ήταν λίγο πιο αργά. Mm-hmm. Ίσως θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
3: Απλά λόγω του γηπέδου και νομίζω και από την πολύ καλή πορεία της ομάδας.
2: Είναι όμως, ναι. Είναι και η καλή πορεία και η λεωφόρος, όπως το λες. Mm. Είναι το Απόστολος Νικολαίδης. Αν δεν αλλάξει κάτι. Αυτό θα είναι το πρώτο τελευταίο επίσημο μάτς στο Απόστολο Νικολαίδης για κόσμο του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, γιατί θα παίξει και με το πρωτάθλημα με την Κυφσιά.
2: Σωστά. Τώρα μπορεί να γίνει και κάτι. Μιλάω για επίσημο, έτσι. Εφηβικά και τέτοια. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα γίνει για αποχαιρετισμό. Mm-hmm. Τώρα, αν γίνει κάτι του χρόνου μέχρι να μπει στο Βοτανικό Παναθηναϊκό να πει πάω στο λεωφόρο, ακόμα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά
4: και εσύ. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα. Του Παναθηναϊκού.
3: Είναι. Λόγω της αποβολής, έτσι.
4: Πώς.
3: Έτσι είναι λόγω.
4: Ναι. Είναι ετοιμωρημένο.
3: Πόποβιτς είπα, εντάξει.
4: Πόποβιτς Σα. Που είναι επίσης τραυματίας. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στην ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης. Αυτά που διαβάζω από εδώ και ένα 48ωρο, η ΑΕΚ πρέπει να είναι στα πρόθυρα καταστροφής.
3: Και ακούω εγώ.
5: Έλα μωρέ.
4: Τι να κάνω, ρε Γιώργο. Τι να κάνω.
5: Νομίζω εσύ προσπαθεί την κριτική να την ξεχυλώνουμε χωρίς λόγο.
3: Όχι, και πρόσεξε, και τα ακούνε και άνθρωποι που είναι άλλη ομάδα.
5: Ναι.
3: Τι λένε τώρα.
5: Ναι, σωστό είναι αυτό. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι πολύ. Σου ξαναπεί, εμείς το κάνουμε. Εγώ σας το ξέρω, παιδιά, αυτά. Είναι οι φωνακλάδες του ίντερνετ και του social media.
3: Ναι.
5: Το 98% δεν ασχολείται να σχολιάσει, να αναλύσει, να ακούει, διαβάζει, καταλαβαίνει, βλέπει, έχει δει άποψη.
4: Κρίνει.
5: Οι υπόλοιποι είναι, εντάξει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι ισοπεδωτικό σε όλες τις εκφάνσεις.
4: Όχι μόνο, μπράβο, όχι μόνο τον αθλητισμό, μπράβο.
3: Αν μου επιτρέπεις, σε πιο μεγάλο βαθμό κιόλας τώρα, εγώ αυτό το έζησα δημοσιογραφικά στον πρώτο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 25 μετά το Αμπουντάβι, το Final Four, που αν διάβαζες social media είχε τελειώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχε τελειώσει.
5: Ναι.
3: Δηλαδή δεν θα σε βλέπουμε, φύγε και αυτά, αποκλειμένε. Ναι. Και μπαίνει στο Ειρήνης και Φιλίας και έχει 13.000 κόσμο και είναι όλοι όρθιοι και τον αποθεώνουν.
5: Δεν υπάρχει.
3: Είναι τελείως διαφορετικό το social media με αυτούς που πάνε στο γήπεδο.
5: Ο κόσμος, το κοινό που ασχολείται και δεν σχολιάζει και όλα αυτά είναι παιδιά πολύ μεγάλη δεξαμενή. Εμείς κακώς μερικές φορές, και γιατί πουλάει λίγο αν θες.
3: Ναι, δίνουμε σημασία.
5: Ναι, αναδεικνύουμε λίγο το άλλο, το κομμάτι και πηγαίνουμε προς εκεί την κουβέντα, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει πολλά να πεις και ξέρεις, απομονώνεις κομμάτια και από εκεί, από την κριτική που γίνεται και βάσει αυτού ξεκινάς μια ολόκληρη συζήτηση. Είναι λογικό όμως να υπάρχει αυτό και αυτό καλό είναι να αναφέρεται, δεν κακό. Απλά μην πάμε στο άλλο, όπως πολύ σωστά είπε ο Τάσος πριν, νομίζει κανείς ότι η ΑΕΚ είναι στο μείον 15 και είναι εκτός Champions League. Ναι, ναι, απλά να θυμίσω ότι έγινε εντός Champions League, πέρασε, έκανε τον βασικό της στόχο, ένα πολύ μεγάλο τίμα στο ψηφίδι, ότι είναι ένα κομμάτι, εντάξει δεν είναι το πρωτάθλημα, αλλά είναι 40% της υπόλοιπης χρονιάς να γυρίσει στον κόσμο των αστεριών, πάρα πολύ σημαντικό για τον brand name της, για την ηρωική του σύλλογο, το κλαμπ, τον κόσμο,
6: το ταμείο.
5: Τους παίκτες, το ταμείο, όλα, περιστατικά είναι. Να ξεκινήσει με νίκη, παρακαλώ. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε κάνει 15 νίκες Champions League, δεν θυμάμαι.
6: Παίζουμε χρονιά παραχρονιά.
5: Έτσι ακριβώς. Αλλά προφανέστατα και πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό, είναι το γεγονός ότι παραμένει αίτητη σε λίγο, αν συνεχίσει έτσι και φτάσουμε στη διακοπή, για έναν ολόκληρο χρόνο στο πρωτάθλημα.
6: Ναι, σωστά, μπράβο. Ο Οκτώβριος ήταν ο κακός πέρυσι.
5: Ναι, τέλη Οκτωβρίου που έχασα από τον Ολυμπιακό και τέλος. Μέχρι τότε δεν έχει ξαναγίνει. Από τότε μάλλον στο πρωτάθλημα. Να υπενθυμίσω γιατί. Ναι, ναι. Γιατί και παρεξηγήσει, προφανέστατα και έχει χάσει το κύπελλο, γιατί δεν το διεκδίκησε, δεν έφτασε το διεκδίκηση καν. Αλλά δεν νομίζω ότι για αυτήν την ομάδα μπορείς να πεις κάτι το οποίο να μειώνει δηλαδή τη τεράστια επιτυχία που είχατε γράψει από πέρυσι μέχρι και συνεχίζει να την κάνει φέτος. Από εκεί πέρα είναι άλλο αυτό. Το κομμάτι και άλλο να αναδείξεις ότι ραδιοπρόγραμμα δεν πάνε σωστά.
3: Οκ, είναι.
5: Άλλωστε αν και ΔΙΑΕΚ προφανώς θα τα αναδεικνύουμε επίσης, όχι εξίσου αρνητικό επίπεδο κουβέντας, γιατί θα είχε πάρει τα τρίποντα και θα ήταν πρώτη για παράδειγμα με τον Παναγιώτη, θα λέγαμε να, για αυτά που λέγαμε, συνέπεια, όλα αυτά. Πρέπει να τα αναδείξεις και άμα κέρδισε λοιπόν η ομάδα. Οπότε και τώρα τα αναδεικνύουμε. Αλλά μέχρι εκεί ούτε η συντέλεια του κόσμου ήρθε, ούτε ο Νίκολιτς από κορυφαίος προπονητής για μένα όλη σεζόν που πέρασε και συνεχίζει να είναι το κορυφαίο στο πρωτάθλημα. Ο μοναδικός που είχε μείνει στον πάγκο, θυμίζω, μεγάλης ομάδας, έτσι, που επιβίωσε. Έγινε κακός προπονητής, ούτε πέσει στην κακή ίσα και όχι ότι δεν έχει προκύψει και αναβάθμιση. Τώρα, το να μην πεις όμως ότι δεν ήταν σωστή η εικόνα της ομάδας στην Κυφσιά, η νοοτροπία βασικά, και να μην πεις ότι δεν ήταν και σωστή η λειτουργία στο τεχνικό team και του προπονητή και των εργατών της ό,τι αφορά τη διαχείριση των αγώνων αυτών, θα είσαι λάθος.
6: Ναι.
5: Δεν θα ασκήσει κριτική που πρέπει να ασκηθεί. Όταν υπάρχουν και βάσεις πάνω σε αυτό. Τα κάναμε, τα είπαμε, φτάνει όμως.
6: Πάμε παρακάτω.
5: Πάμε παρακάτω. Σίγουρα έχει αυτή η γκέλα προσθέσει μια επιπλέον πίεση στην ΑΕΚ ανταπόκρισης.
6: Για Βόλο λες τώρα,
5: Βέβαια. Και γι' αυτό έχουμε βάλει λίγο την παρένθεση εδώ και ένας 48, όπως σωστά λέει ο Φτάσος. Το κομμάτι της αναμέτρησης με τον Πανσεραϊκό για το κύπελλο. Προφανέστατα εννοείται ότι είναι και πολύ δευτερευτική σημασία για την ΑΕΚ. Όχι το κύπελλο. Αλλά σαν αναμέτρηση, μιας και μιλάμε για ομάδα Super League 2 και υποχρέωση είναι να ανταποκριθείς, έτσι δεν είναι. Το υπόλοιπο όλο κομμάτι όπως αντιλαμβάνεσαι και Νίκο μου και Τάσο μου είναι μόνο και μόνο να εστιάζει στο αγωνιστικό και στο Βόλο, γιατί δεν μπορεί να πάει στο μείον 6, δεν πρέπει να πάει στο μείον 6 και έτσι περιπολογίζει ΑΕΚ, όπως έτσι περιπολογίζουν όλοι έτσι στον πρωτοπόρο, θα κερδίζει προκειμένου να μην έχει χαλαρό μυαλό, νοοτροπία, ενέργεια, εντάσεις και γι' αυτό και εστιάζω σε αυτό το παιχνίδι για το οποίο παρεμπιπτόντως για να το κλείσω, μιας και θα μου πούμε μετά την Πέμπτη για αυτό το φάτς, έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια
3: με κόσμο, ναι.
5: Ναι, με κόσμο, με πολύ κόσμο που θα βρεθεί στο Παρθυσσαλικό και νομίζω ότι θα γίνει και μια έτσι καλή παρουσία κόσμου, γιατί θέλει ο κόσμος και να δει την ομάδα πριν τη διακοπή, που είναι πολύ μεγάλη, θυμίζω 21 μέρες, θα ξανακάνω να δουν ΑΕΚ. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό πάω.
6: Ναι, γενικά.
5: Σωστά. Και παράλληλα για να δείξουν την στήριξη και την συσπήρωση που υπάρχει ακόμα στη ΑΕΚ, όπως είδατε και μετά το τέλος του αγώνα, χειροκροτήθηκαν οι παίκτες, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν πετάξει δύο βαθμούς που πρέπει να τους βρουν μπροστά τους και στην οικονομία της βαθμολογίας, όπως είπα και χθες, πρέπει να κάνει το μείον 4 που είναι τώρα από σχετικά με πέρσι, μείον 2 ΑΕΚ. Οπωσδήποτε. Τώρα σε ό,τι αφορά στο μπάτς με τον
3: Πανσεραϊκό,
5: να πούμε ότι θα έχει πολλές αλλαγές. Ναι, νομίζω ότι τα λεφτά της 11-11 θα έχει τουλάχιστον 10 με 9 αλλαγές. Εντάξει, από αύριο όπως αντιλαμβάνεστε θα δούμε περισσότερα πράγματα, αλλά έχει δηλαδή ένα ενδιαφέρον ποιο θα ξεκινήσει από τους μικρούς, αν θα δώσει ξέρεις, τα γάντια στο Βαλαμότιο που, όπως αντιλαμβάνεσαι, λόγω της παρουσίας συνεχούς τώρα που θα έχει μέχρι τη διακοπή ο... μέχρι και το Βόλο βασικά, συγγνώμη, και μετά θα δούμε πότε θα επιστρέψει ο Στρακός για ο Μπρινιόλι. Ίσως να επιλέξει το μικρό και να βάλει τον Καλασκάμι ή να βάλει τον Αλεξίου. Έχει επιλογές τέλος πάντων, το είπαμε και με τον μέσο Σούπολης, έχει τουλάχιστον 4 επιλογές που είναι πολύ καλό αυτή για την ΑΕΚ, και μια ΑΕΚ που πέρσι θυμίζω ότι αν δεν έπαιζε ο Καλασκάμι δεν είχαμε άλλη.
6: Σωστά.
3: Και κάνεις την καλυτεριασία για την τελευταία ερώτηση.
5: Mm-hmm.
3: Τι γίνεται με τον Καλασκάμι?
6: Υπάρχει...
5: Τίποτα.
6: Τίποτα.
5: Τίποτα, πολύ τους ότι...
6: Δεν τίθεται θέμα, γιατί με αφορμή αυτό το δημοσίευμα το λέμε.
5: Όχι, και δεν ψάχνετε κιόλας καθόλου παίχτης.
6: Ναι.
5: Από όσο γνωρίζω. Βάσει του ρεπορτάζ απαντάω τώρα.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Ούτε στην ΑΕΚ, επισήμως στην ΑΕΚ δεν έχουν κάποιο αίτημα του ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν ασχολείται κιόλας ιδιαίτερα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ και τα αυτά, γιατί εμείς πρέπει να παρακολουθούμε και να... αντιλαμβάνομαστε αν υπάρχει κάτι, καπνός, φωτιά, οτιδήποτε, δεν θα υπάρχει ούτε φωτιά ούτε καπνός. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Να πούμε ότι ο Μάριος Φιλόπουλος ήταν στη Θεσσαλονίκη για 100 χρόνια της ΕΠΟ, είχε και ένα τέτοιο με τον Τσέφεριν. Θεσσαλονίκη δεν γίνεται.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Αυτό. Mm-hmm. Αυτά γίνονται.
6: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
5: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε. Καλή
6: συνέχεια. Που μας προτιμήσατε και σήμερα. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της.

0: Και μεταφερόμαστε στο μαγευτικό Ηράκλειο να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Μάνο Σκουριά. Για να δούμε πώς κυλάει η προετοιμασία του Όφη για την ιστορική αναμέτρηση με τη Χόφενχάιμ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Μάνο.
2: Καλησπέρα σας, μαγευτικό, με τόση ζέστη, με τόση υγρασία, δεν θα το
0: λέγα. Εντάξει, κατά τα άλλα, δεν είμαι αντικειμενικός.
1: Σχέτο Ηράκλειο, σχέτο Ηράκλειο.
2: Αλλά κατά τα άλλα δεν ξέρω, εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ναι, ο όρος ιστορική νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στην αναμέτρηση που περιμένει τον Όφη με την Χόφενχάιμ. Δεν είναι μια απλή ευρωπαϊκή αναμέτρηση, είναι μια αναμέτρηση στην δεύτερη τάξη για συλλογική διοργάνωση, πρώτη φορά βέβαια που βρίσκεται Όφη σε αυτήν, και θέλει όλη αυτή την διαδικασία να την ζήσει, να τη βιώσει στο καλύτερο δυνατό. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, δεν υπάρχει ταβάνι, ό,τι το καλύτερο θέλει να κάνει. Μπορεί να έρθει σε αυτή τη διαδικασία όσο θα το επιδιώξει. Και φάνηκε αυτό και στα παιχνίδια με την CSKA, που μολονότι είχε εξασφαλισμένη θέση στην League Phase, έστω και του Conference League, όχι, διεκδίκησε και πάλεψε και πήρε την προοπτική του Europa League. Είναι λοιπόν η αρχή ενός ταξιδιού που στον Όφη θέλουν το καλύτερο δυνατό, και μάλιστα έρχεται εντός έδρας και μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις και με εξαίρεση την παρένθεση με τον παιχνίδι με τον Άρη, με καλά αποτελέσματα. Όφη έχει καταφέρει να πάρει το Super Cup από την ΑΕΚ, πήρε ισοπαλία μέσα στο Μπάουκ τον ΠΑΟΚ, νίκησε στο Καρεσκάκι τον Ολυμπιακό, έχει δηλαδή συγκρουστεί και έχει δείξει τις δυνάμεις του με τους τρεις από τους τέσσερις ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Οπότε έρχεται τώρα μια ομάδα που μπορεί να μην βρίσκεται, να μην έχει ξεκινήσει και ιδανικά το πρωτάθλημα στην Bundesliga, μόλις, αλλά προέρχεται από την πρώτη της νίκη. Είναι μια ομάδα που την έχει αναλύσει αρκετά καλά ο Κόντζης και προς τους παίκτες του, και αυτό που τους έχει ζητήσει είναι να συνεχίσουν να δείχνουν την ίδια σωστή αμυντική λειτουργία και να είναι συγκεντρωμένοι στο αμυντικό transition. Θεωρεί ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι ευκαιρίες ώστε να μπορέσει να πετύχει κάποιο γκολ. Στο Παγκρίτιο έγινε σήμερα η προπόνηση. Αύριο θα γίνει και η συνέντευξη τύπου, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Στη σημερινή προπόνηση τα ευχάριστα ήρθαν από τον Άρον Σέκα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στην διάθεση του προπονητή του. Αντίθετα, αφίβολη έως δύσκολη, έως απίθανη θα έλεγα, είναι η συμμετοχή του Νικολάου στο παιχνίδι αυτό, ο οποίος είχε ενοχλήσει στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και έμεινε εκτός. Δεν προπονήθηκε σήμερα μαζί με τον Μαρινάκη και φαίνεται ότι θα είναι οι δύο απουσίες που θα έχει. Βέβαια, σε ό,τι είχε να κάνει με τον Νικολάου και την άμυνα, στον αντίποδα είναι η επιστροφή του Σχέλη, ξεπέρασε το δικό του πρόβλημα.
1: Σημαντικό.
2: Οπότε θα είναι, όπως φαίνεται, μια δεδομένη αλλαγή που θα έχουμε συγκριτικά με την δεκάδα που έπαιξε κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Η άλλη θα είναι ο Νους.
2: Η άλλη θα είναι ο Νους, με δεδομένο ότι θα επιστρέψει και ο Νους στο αρχικό σχήμα. Να δούμε τώρα, πιθανότατα ο Αϊτόρ θα μείνει στον πάγκο, ώστε να είναι ο Κόντρε και ο Φούντας μαζί με τον Αργεντινό η τριάδα μπροστά, αλλά ίσως και ασφαλή συμπεράσματα βγάλουμε αύριο θα γίνει το απόγευμα στο Βαρδιογιάννη η τελευταία προπόνηση. Όπως είπαμε νωρίτερα, στις 12.30 το μεσημέρι θα δώσει την συνέντευξη του παιχνιδιού ο Χρήστος Κόντης. Ο κόσμος θα δημονεί για αυτή την αναμέτρηση. Περισσότεροι από 13.000 θεατές θα βρίσκονται στο Παγκρίτιο στάδιο. Άνοιξε μια επιπλέον θύρα, καθώς όλες όσοι είχαν ανοίξει τα εισιτήρια εξαφλήθηκαν, και θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτή η κινητικότητα και τις επόμενες ώρες, δηλαδή μέχρι και τη μέρα το πρωί του αγώνα, θα εξαλειφθούν και αυτά τα εισιτήρια. Ο κόσμος ο οποίος βλέπει την ομάδα να έχει ξεκινήσει εξαιρετικά την φετινή αγωνιστική χρονιά και όπως είπαμε θέλει να ζήσει και περιμένει αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Είναι μια ομάδα από ένα προηγμένο πρωτάθλημα, τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Παιχνίδι που δεν είναι αυτό το φαβόρι, αλλά σίγουρα δεν θα παρουσιαστεί και με παθητικό τρόπο παιχνιδιού. Προφανώς θα προσέξει λίγο περισσότερο την αμυντική του λειτουργία, αλλά όχι όμως να είναι σε παθητικό ρόλο.
1: Ωραία. Μάνο μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά.
0: Να ξέρεις ότι επειδή βρέθηκα στην Κύπρο με αρκετούς και ποδοσφαιρικούς συναδέλφους, αλλά και ανθρώπους του αθλητισμού, τον έχουν πολύ ψηλά τον Χρήστο Κόντι.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις.
1: Δικαίως.
0: Δικαίως.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε πάλι με μια τζούρα από μπάσκετ. Είπαμε και στους τίτλους. Είχαμε Προμηθέα και Κολοσσό για τα προβληματικά του BCL. Μία νίκη, μία πρόκριση μάλλον, ένας αποκλεισμός. Είχαμε και πρόγραμμα στοίχημα GBL. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε με τον Λουκά Χατζή. Γεια σας.
3: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσείς.
3: Καλά, μια χαρά. Αρχίσουμε από BCL, από πού θέλετε. Λοιπόν, εκεί πέρα, όπως είπες και εσύ, είχαμε την πρόκριση του Προμηθέα στην επόμενη φάση. Νίξε 92-82 τη Βιέννη με κορυφαίο τον Νιου Williams, αποκτήσεις Γκάρτ με 25 πόντους, 10 στα 15 σουτ. Δεν είχε καμία βολή, έχει και αυτό τη σημασία του, καθώς έβαλε 25 πόντους ακριβώς. Και προκρίθηκε έτσι στα προημιτελικά του δεύτερου προκριματικού γύρου του BCL που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Ο Κολοσσός λίγη ώρα αργότερα ιτήθηκε από την Κορφές, πρώην Μανίσα. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, ενώ μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με ένα συν 4, προηγήθηκε με 70-66, κατέρευσε στην τελευταία περίοδο, δέχτηκε επιμέρους σκορ με 25-9 και έτσι μπρεά γνώρισε τον αποκλεισμό που θα συνεχίσει βέβαια φυσικά στο FIBA Europe Cup. Αν είχε περάσει ο Κολοσσός, είχαμε ελληνικό εμφύλιο στον επόμενο γύρο. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ο Προμηθέας λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Κορφές την Πέμπτη στις 7 παρατέταρτο για τα προημιτελικά.
1: Έχει δρόμο δηλαδή ακόμα, λες προημιτελικά, έχει δρόμο για να μπεις.
3: Γιατί το δεύτερο, ο προκριματικό γκρουπ έχει 16 ομάδες. Ο νικητής, ένα εισιτήριο θα βγει από αυτό το γκρουπ. Ο νικητής θα πάει στον έκτο όμιλο με Χάπολ Χολών, Σολέ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Ενώ ο πρώτος προκριματικός έχει 8 ομάδες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Προμηθέας για να φτάσει στην φάση των ομίλων του BCL θα πρέπει να κάνει 4 προκρίσεις. Αυτά. Αργότερα, αφού περάσει και το εμπόδιο της Κορφές, θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά είτε την Μπενφίκα που νίκησε το δικό της παιχνίδι, είτε τον νικητή του Φέχτα Ντενιζλί. Περνάμε τώρα στο συστήχημα GBL, εκεί όπου είχαμε, όπως είπατε, το πρόγραμμα έτσι, του πρωταθλήματος.
1: Πρώτου γύρου ουσιαστικά.
3: Ναι, έχουμε όλο το πρόγραμμα βεβαίως. Ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο 3 με 4 Οκτωβρίου. Τηλεοπτική μετάδοση από FM TV και Sky. Ξεκινάει το πρωτάθλημα με την αναμέτρηση Μύκονος ΠΑΟΚ. Σχεδόν σε κάθε αγωνιστική θα έχουμε ντέρμπι. Μιας και πλέον έχει ανέβει και ο ΠΑΟΚ. Οπότε αποκτούν μεγαλύτερο και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ. Οπότε αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το πρώτο το Derby Ονίων θα λάβει χώρα στο Telecom Center Athens στις 3 Ιανουαρίου, Κυριακή, για την 13η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της regular season, ενώ η revanche θα γίνει στις 28 Τρίτου για την 23η αγωνιστική. Τη δική του σημασία έχουν βέβαια και τα derby της Θεσσαλονίκης, με το πρώτο ΠΑΟΚ Άρης να γίνεται σχετικά νωρίς την 8η αγωνιστική, 21-11, ενώ η revanche στο Αλεξάνδριο θα λάβει χώρα στις 30 Ιανουαρίου για την 17η αγωνιστική.
1: Μάλιστα, ωραία. Αναλυτικά μπορούν να τα διαβάσουν.
3: Βέβαια, στο
1: sportfm.gr. Ναι, βγήκε το πρόγραμμα προφανώς της κανονικής περίοδου και με ημερομηνίες και ώρες συγκεκριμένα
0: του
1: πρώτου γύρου. Ωραία. Λουκά μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να πούμε από το χώρο του μπάσκετ ότι ξεχωρίζει η μεταγραφή του Νίκολα Μέρωτη στη Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και ανακοίνωση του ΨΑΤ.
1: Ναι, γιατί έχουμε αύριο την συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΕΟΚ, του Βαγγέλη Λιόλιου, στη 1 το μεσημέρι. Δεν ξέρουμε πού. Ξέρουμε, γιατί στην ανακοίνωση...
0: Να μην ειλικρινείς, δεν το έχω ψάξει.
1: Ναι, δεν λέει μέρος.
0: Δεν είμαι από τους συναδέλφους.
1: Ναι, οκ. Okay. Θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube. Αλλά είναι επιλεκτική η πρόσκληση σε 6 συναδέλφους. Και γι' αυτό, όπως είπες, ο ΨΑΤ εξέδωσε ανακοίνωση, παύλα αντίδραση, κάνοντας λόγο για πρωτοφωνή πρακτική αποκλεισμού συναδέλφου.
0: Πάρα να πούμε τους συναδέλφους, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο Βασίλης Κουντής από εμάς.
1: Το Sky.
0: Το Sky, ο Γιώργος Τραβεζανίδης από την ΕΡΤ. Ο Αντώνης Καλκαβούρας από τον Καζέτα. Ο Γιώργος Παπαβασιλείου από την Νόβα και το πρώτο θέμα. Ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το Σπορ 24 και ο Άρης Μπάρκας από το Eurohoops και το Magenta TV. Εντάξει, σίγουρα θα βγουν πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει. Χαρακτηρίζεται ως απολογιστική και προγραμματική.
0: Ναι.
1: Με αφορμή τη συμπλήρωση 5 ετών από την πρώτη εκλογική νίκη του. Αλλά έχουν προκύψει και άλλα πραγματάκια τις τελευταίες μέρες. Εκτιμώ ότι θα κληθεί να απαντήσει και σε αυτά. Αλλά ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που υπάρχει επιλεκτική πρόσκληση σε μια απολογιστική παύλα προγραμματική συνέντευξη. Τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
0: Ναι, γιατί αν σου παρατάξει κάποιος το επιχείρημα ότι έχουν επιλέξει και ιδιοκτήτες ΠΑΕ, είναι άλλο πράγμα το ιδιωτικό.
1: Ιδιοκτήτες.
0: Ο ιδιοκτήτης, ναι. Μπορεί να κάνει.
1: Αν ήταν.
0: Και εκεί θα θέλαμε πλουραλισμό, το συζητάμε. Ναι,
1: okay. Αν έκανε μια τέτοιου τύπου συνέντευξη τύπου ως ιδιοκτήτης του Προμηθέα.
0: Ω, ναι.
1: Ναι. Προφανώς. Ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για τον Πρόεδρο της ΕΟΚ. Λοιπόν, αυτά. 10 ακριβώς, τα προλάβαμε όλα.
0: Κύριε.
1: Και παραπάνω από αυτά που είχαμε προγραμματίσει, είχαμε στη σκαλέτα. Λοιπόν, Νίκος Δέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα. Γιώργος Γιαννίσης σε ολόκληρο το δίωρο.
0: Ναι,
1: στη μουσική και τεχνική επιμέλεια. Μανώλης Μουσουράκης, Γιώργος Πετρίδης, Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής.
0: Και ο Γιαννής μας καταδέχεται ακόμα. Κάποιοι άλλοι.
1: Έτσι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
5: μόνο εδώ,
4: μόνο τώρα,
5: μόνο τώρα.
4: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: τι γίνεται, ρε, τι γίνεται σήμερα. Τι γίνεται σήμερα, πράγματα κοσμοϊστορικά. Κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Ρήλος είναι εδώ ξαφνικά. Ήρθε σαν το Φαντομά. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά. Ήρθε με σκηνή με ραπέλ από την ταράτσα του κτηρίου πάνω. Δεν μπήκε από την κανονική είσοδο. Με τη στολή του Φαντομά Νίντζα.
1: Μα βγαίνω παρά 10 και δεν σε βρίσκω έξω.
0: Εδώ ήμουν.
1: Εδώ ήσουν, έβλεσε την τουαλέτα.
0: Συγγνώμη κιόλα.
1: Δεν έχει έρθει ο Κώστας σε κανένα 20.
0: Συγγνώμη κιόλα που κάνουμε και το τσίσο μας. Συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μέρα που λείπει ο Γιάννης δηλαδή. Είναι τρομερό αυτό. Ο κύριος Γιάννης απουσιάζει. Καταλαβαίνει τελευταία μέρα μεταγραφών. Σήμερα κάτι γίνεται.
1: Κάτι θα κλείσει.
0: Κάτι κανονίζει. Κάποιες φήμες το φέρνουν σε επαφή με το ράδιο Monte Carlo. Έτσι, το οποίο μια έτσι, στρατηγική συμμαχία. Ναι, στρατηγική συμμαχία με το Fight Club. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που λείπει ο Γιάννης, είναι εδώ ο Παναγιώτης Ρήλος. Τρομερά πράγματα αυτά. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Πίστευα δεν θα σε δούμε στο 26.
1: Εντάξει, με είδατε στα γενέθλια, μαζί κλείσαμε.
0: Άλλο τα γενέθλια. Αν έλειψε τα γενέθλια, δηλαδή εντάξει. Γαϊδουριά. Αλλά επειδή ένα πέρασμα το χρόνο το έκανε συνήθως, κάπου στην άνοιξη, κάπου αρχές καλοκαιριού συνήθως, και τώρα έχει φτάσει Σεπτέμβριος και δεν είχε εμφανιστεί, είχα απογοητευτεί.
1: Ήρθα στα μέσα προς τελείωματα του καλοκαιριού, ναι, και ήταν η πρώτη μέρα άδειά σας.
0: Γι' αυτό βρέχει. Σήμερα. Θέλω να πω, ψάχνω να βρω τα σημάδια, ξέρεις, τα συμπαντικά σημάδια, τι έχει γίνει ακριβώς. Όλα αυτά τα οποία γύρω. Τι κάνεις, Παναγιώτη μου?
1: Έρχεται Ελληνίνιο. Καλά.
0: Έρχεται.
1: Έτσι
0: δεν
1: λένε,
0: έχει φύγει ποτέ.
1: Ειδική.
0: Όχι, το Ελληνίνιο είναι εδώ. Είναι θα μας ταλαιπωρεί για αρκετό καιρό, δυστυχώς. Ανεβασμένες θερμοκρασίες μέχρι το τέλος του χρόνου, ίσως και στις αρχές του 27. Καταρακτούδες βροχές. Αυτά είναι τα πράγματα που μας έχουν προειδοποιήσει οι επιστήμονες.
1: Δεν πάει καλά το πράγμα.
0: Δεν πάει καλά. Έχουν παρατηρηθεί θερμοκρασίες ανεβασμένες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που φτάνουν μέχρι και 2,2 βαθμούς Κελσίου στην ξηρά. Τους προηγούμενους μήνες, ενώ Ιούλιο, Αύγουστο, ναι, Ιούνιο, ναι, κλπ. Και το πιο ανησυχητικό για μένα είναι οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στον Ειρηνικό, υποθαλάσσια, που ήταν μέχρι και 8 βαθμούς παραπάνω από το κανονικό, από το μέσο όρο.
1: Μάλιστα.
0: Και, εντάξει, το 2,2 είναι μεγάλο νούμερο για την ξηρά. Το 8 βαθμοί είναι συγκλονιστικό νούμερο για τους ωκεανούς. Γιατί καταλαβαίνει κανείς πόσο επηρεάζεται όλο το οικοσύστημα του βυθού. Ψάρια τα οποία ζουν σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, ψάρια τα οποία αναγκάζονται να πάνε πιο βαθιά ή πιο ριχά αναλόγως με το που θα βρουν μεγαλύτερη δροσιά ή λιγότερη δροσιά. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα πράγματα. Σαν το Ελληνίνιο έρχεσαι εδώ. Έρχεσαι, σαρώνεις τα πάντα στο
1: πέρασμα. Δεν θυμάμαι σε ποιο ποταμό βρήκανε απολυθώματα από
0: εγχοληπτές.
1: Όχι.
0: Α, συγγνώμη. Νόμιζα. Μήπως βρήκαν τίποτα απολυθωμένα.
1: Κατέφυγε τόσο η στάση τέλος πάντων του ποταμού που βρήκαν στις όχθες τέλος πάντων απολυθώματα από ζώα και τα λοιπά. Προϊστορικά ζώα.
0: Αυτό είναι που δεν τα ξέρουμε τι είναι αυτά. Και υπάρχει και κλασική ιστορία με το λιώσιμο των πάγων που υπάρχει η ανησυχία των επιστημόνων ότι μπορεί να κρύβονται εκεί οι ιοί. Οι οποίοι χτύπησαν κάποτε το πλανήτη, οι οποίοι τέλος πάντων καταπλακώθηκαν από τα χιόνια, πάγωσαν, βρέθηκαν μέσα στους παγετώνες και όταν θα λιώσουν οι παγετώνες,
1: τι θα αφήσουν,
0: ότι θα βγουν μικροοργανισμοί για τους οποίους δεν είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να είναι και δεν γνωρίζουμε και αν θα έχουμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές ανησυχίες από τους επιστήμονες, δικαίως λέω εγώ.
1: Ωραία, περνάμε στον πλανήτη.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Έχουμε βάλει το κουμπί της αυτοκαταστροφής που έλεγε και στις επικίνδυνες αποστολές. Αυτός ο πλανήτης θα αυτοκαταστραφεί σε 15 τέτοια. Αυτό κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε. Από τη μια, ξέρεις, χάρτινα καλαμάκια και καπάκια στο νερό που δεν φεύγουν, του νερού του μπουκαλιού ενώ που δεν φεύγουν, λέμε πολύ ωραία, κάνουμε κάτι. Από την άλλη μεριά, τι να κάνεις. Δηλαδή, βλέπεις όλα αυτά τα οποία γίνονται, βλέπεις πώς καταστρέφεται το πράγμα, βλέπεις τους πολέμους, βλέπεις τη μόλυνση. Τέλος πάντων, όλα αυτά συζητάμε πράγματα. Να συζητήσουμε χαρούμενα πράγματα που σε έχουμε σε εδώ, Παναγιώτη μου. Χαρούμενα. Τι κάνεις, Παναγιώτη μου, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Σε ακούμε και στις εκπομπές σου, δεν σε βλέπουμε όμως και.
1: Εντάξει, να είδες.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Νομίζω ότι έχει και την άλλη Δευτέρα.
0: Εσύ εδώ?
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Θα σε δει και ο Γιάννης δηλαδή?
1: Ναι.
0: Να ραφτούμε.
1: Γιατί αύριο έχει μάτς Ολυμπιακός ούτως ή άλλως.
0: Να ραφτούμε. Να κάνουμε μπιντέ δηλαδή. Μας λες την άλλη Δευτέρα. Από ό,τι κύριο Γιάννη να κάνουμε μπιντέ.
1: Υπάρχουν ακόμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχεις πετύχει σε κανένα σπίτι?
0: Έχω πολύ καιρό να πετύχω, δεν πηγαίνω και σε σπίτι.
1: Καλά, εντάξει, παιδί μου, πας μια επίσκεψη, να κάνεις το.
0: Κοίτα, σου πω, το σπίτι το πατρικό μου στο οποίο μένω είχε μπιντέ, τον οποίο τον έβγαλα κάποια στιγμή.
1: Τον αφαίρεσα,
0: ναι, γιατί ήθελα να.
1: Πιάνει και χώρο.
0: Ναι, πιάνει χώρο και δεν χρειάζεται. Είχε βάλει συγχωρημένη μάνα μέσα κάτι πετρούλες και το είχε κάνει σαν εικαστική παρέμβαση αυτό το πράγμα. Τζεφ Κούνς ένα πράγμα ήταν αυτό.
1: Καλό φεγγσουί.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά κατά τα άλλα δεν εξυπηρετούσε το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε. Για να κάνεις μπιντέ δηλαδή. Δεν. Οπότε τον έβγαλα εκεί πέρα γιατί ήθελα και λίγο χώρο για να βάλω τα φαγητά και τα τέτοια του σκυλιού. Ήθελα ένα χώρο στο μπάνιο. Ναι, okay. Να μπλέχει τα νερά αυτά και τα λοιπά. Ναι, αυτή τη γωνία. Η αλήθεια είναι όχι, δεν έχω πετύχει μπιντέ σε κανένα σπίτι που έχει τύχει να πάω. Και αυτό είναι μια απόλυτη απόλυτη κληρονομιά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή έστω να υπάρχει κάπου και α μην χρησιμοποιείτε.
1: Είναι μουσιακό κομμάτι.
0: Ναι, είναι μουσιακό κομμάτι, ναι.
1: Πώς είναι τα επαγγέλματα που χάνονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο στο σπίτι μπορεί να είναι μουσιακό κόμμα. Το σκρίνιο, ας πούμε, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, τα παλιά αυτά.
0: Τα μεγάλα τα σκρίνια, ναι, που είχαν μέσα εκείνα τα μαχαιροπύρουνα και τα πιατικά που τα βγάζαμε μια φορά το χρόνο σε κάτι γιορτές.
1: Έως και ποτέ.
0: Ούτε μια φορά το χρόνο.
1: Έως και ποτέ. Ναι. Κρίσταλα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ποτήρια.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Τα καλά. Που δεν είναι αυτό.
0: Που έκανα γάμο, ξέρω αν παντρευόταν. Ναι, ναι, ναι.
1: Τη φωντανιέρα με τα σοκολατάκια.
0: Τη φωντανιέρα, πολύ σωστά. Και ρωτώντα, λέω εγώ, ρωτώντα τραπέζι, το οποίο επίσης άνοιγε μια-δύο φορές το χρόνο. Το δικό μας, όπως ήταν στρογγυλή, έτσι ρωτώντα, είχε μια προέκταση που την έβαζε στη μέση. Αν θες να μεγαλώσει, να έχει πολύ κόσμο, έβαζε και την προέκταση στη μέση και μεγάλωνε αυτό το πράγμα.
1: Μαζεύεται πια κόσμο στα σπίτια με τον τρόπο που το κάνει τότε.
0: Κοίτα, σου πω, μαζεύονται για καμιά μπάλα και τέτοια λόγω, αλλά για να κάτσουν έτσι, για να ανοίξουν ρωτώντες, να κάτσουν να μαγειρέψουν, να βάλουν, δεν ξέρω, να μας πούνε οι φίλοι.
1: Νομίζω ότι και αυτό εκλείπησε. Ναι. Και τα σόγια δεν μιλούνται ή δεν προλαβαίνουν να μιλούν, ναι, να τα πούνε. Οπότε.
0: Τι άλλο σε σπίτι που ήταν κλασική παραδοσιακή αξία μπορεί να έχει εκλείψει? Αυτό το γραφιάκι, το σεκρετέρ που λέγαμε, το θυμάσαι καθόλου? Ένα επιπλάκι που το είχαμε στο χολ συνήθως. Άνοιγε η πόρτα του και γινόταν σαν γραφιάκι. Για να μπορείς να κρατάς σημειώσεις. Ναι, έχει κάτι σιρταράκι. Εγώ έχω ένα σεκρετέρ σπίτι, το έχω κρατήσει. Το έχω ψιλοβάψει, δηλαδή για να θυμάμαι και λίγο από τα. Έχω.
1: Επίσης στην είσοδο συνήθως, αν υπήρχε μικρό χολάκι, δύο καρακλίτσες με ένα τηλέφωνο στη μέση.
0: Το είχαμε μικρή, δεν υπάρχει πια.
1: Ούτε πια τώρα.
0: Σωστό αυτό. Το χολ.

0: Χωριζόταν συνήθως με σειρώμενες πόρτες, μία ή δύο που πήγανε. Ναι.
1: Το σταθερό τηλέφωνο, βεβαίως, λέει κάποιος, και η κεραία τηλεόραση σιγά σιγά χάνονται, προφανώς.
0: Εσωτερική για κανένα λόγο.
1: Ναι. Μοσαϊκό πάτωμα. Ναι, τα παλιά σπίτια έχουν ακόμα μοσαϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Μοσαϊκά και μάρμαρα έχουν τα παλιά
0: σπίτια. Όσοι δεν έχουν βάλει, είναι τίποτα laminate.
1: Ναι, ναι. Το οποίο εσύ πάνω, επειδή την έχω ξανακάνει αυτή την κουβέντα, να έχει το σπίτι σου μοσαϊκό. Mm-hmm. Έτσι, το οποίο είναι, ρε παιδί μου,
0: σε καλή
1: και vintage. Ναι, είναι σε καλή κατάσταση. Ή του φροντίζει. Φέρει ένα συνεργείο και σου κάνει ένα καθαρισμό, τέλο πάντων, λίγο να γυαλίσει. Να έχεις ένα μοσαϊκό το οποίο βγάζει μια αρχοντιά. Πώ και να το κάνουμε. Και να βάζει laminate από πάνω δεν είναι τρομερό επικοινωνιακό λάθος.
0: Τη μόνη λογική που μπορώ να βρω σε αυτό είναι ότι το σπίτι από κάτω είναι ακάλυπτο, τύπου έχει πιλωτή και σου φέρνει κρύο. Τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν δέχομαι, ας πούμε. Αν είσαι στο δεύτερο όροφο, γιατί να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Και δεν παράγει, ας πούμε.
1: Το μοσαϊκό είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι ωραίο.
1: Σου λέω, άμα το συντηρήσεις λίγο, δηλαδή, αν έχει θαμπώσει από τα χρόνια, προφανώς, από τα καθαριστικά.
0: Τι χρήση.
1: Φέρνεις σε κάποιο συνεργείο και σου κάνει λίγο. Λίγο, κάπως. Δεν το κάνει ποτέ όπως ήταν στην αρχή, αλλά κάπως το σενιάρι. Ναι, κάποιος άλλο λέει ιστορίες από εκείνη την εποχή που είχε εμφανιστεί στην εκπομπή τελευταία φορά ο Ρήλος, ε.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι, κάπως έτσι.
1: Το τραπεζάκι που βάζαν πάνω το τηλέφωνο είχε κλείψει. Ναι, γιατί είχε κλείψει το τηλέφωνο προφανώς, οπότε δεν έχει νόημα να υπάρχει και το τραπεζάκι.
0: Κουτσομπόλα λεγόταν, λέει, το τραπεζάκι με τη χαμηλή.
1: Αλήθεια.
0: Άκου τώρα.
1: Ίσως γιατί εκεί καθόταν, ξέρω εγώ.
0: Η μαμά,
1: ναι,
0: η γιαγιά.
1: Ναι, και μιλάγαν στο τηλέφωνο.
0: Ωραία, τέλειο.
1: Σωστό. Διβανομπάουλο. Δεν ξέρω, εμείς δεν είχαμε ποτέ στο σπίτι. Σε χωριά όμως και σε εξοχικά,
0: ναι,
1: ίσως,
0: υπάρχει,
1: να υπήρχαν. Ναι. Οι πιτέδες, λέει κάποιος, είναι το πρώτο που φεύγει σε μια ανακαίνιση. Έχει γίνει the must το ποπόβρισάκι μαζί με το εντυχιζόμενο καζανάκι.
0: Εντάξει, ναι, αυτό είναι.
1: Δεν έχω δει κάπου ποπόβρισάκι, θέλω να σου πω.
0: Εγώ έχω σε κοντινό σπίτι, ας πούμε, που έχει ποπόβρισάκι. Για άλλο λόγο το χρησιμοποιώ.
1: Δηλαδή, ας πούμε, το ποπόβρισάκι, εκεί που κάθεσαι να κάνεις το νούμερο 2 σου,
0: ναι,
1: ρίχνει νερό και σου καθαρίζει τη.
0: Αυτό είναι απ' έξω. Το φέρνεις με. Πώς έχει το τηλέφωνο της δουζιέρας, έτσι, με τέτοιο αυτό.
1: Και κάνεις καθαρίσμα.
0: Από κάτω, ναι. Για να μην χρησιμοποιήσει χάρτη, λέει, είναι πιο υγιεινό με το νερό. Εμείς για άλλο λόγο το χρησιμοποιούμε, άμα μείνει τίποτα, ας πούμε, και δεν
1: θέλει. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Το πιγκάλ, ας πούμε, τραγρίνεις νεράκι λίγο με πίεση.
1: Το μοσαϊκό, λέει κάποιος, είναι η ιδανική κάλυψη απόκρυψη της κατσαρίδες. Επειδή κάνουμε μια πεντόμωση, κάνουμε ένα σιγά τώρα δηλαδή. Με τις κατσαρίδες τώρα δεν θα βάλουμε laminate για να φαίνονται κατσαρίδες. Είναι λογικό αυτό το πράγμα δηλαδή. Λοιπόν, Panasonic ραδιοκασετόφωνο. Γενικά, εντάξει, τα ραδιοκασετόφωνα. Εγώ κρατάω ιστορικά ένα ξέρω εγώ, ράδιο που με ηχεία στο σπίτι και μου αρέσει να έχω
0: μουσική. Να ραδιόφωνο.
1: Και εντάξει, μπορώ να βάλω και YouTube, τηλεόραση, οτιδήποτε άλλο, αλλά μου αρέσει να υπάρχει. Από πότε έχουμε να δούμε χρυσό οδηγό ή τηλεφωνικό κατάλογο. Άρα και βγαίνουν
0: νομίζω
1: ακόμα.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Και εγώ νομίζω δεν βγαίνουν. Βγαίνουν μόνο ιντερνετικά.
0: Σε μεδάκια επίσης.
1: Σε μεδάκια.
0: Πάνω στην τηλεόραση. Πού να το βάλει.
1: Έλα, στην πλάσμα, στην LCD. Πώς το λένε, στην LCD τηλεόραση.
0: Ναι, παίζει.
1: Μπαράκι. Έχαλα, ποιος είχε μπαράκι, παιδιά.
0: Λίγοι.
1: Είχε μπαράκι ένα σπίτι που νίκιαζα παλιά.
0: Χτισμένο κανονικά.
1: Ήταν το σπίτι πάρα πολύ ωραίο, παλιάς λογικής, και είχε ένα μπαράκι σαν το μπαράκι σε ελληνικές ταινίες με σκαμπό. Μέσα στο σπίτι.
0: Ναι. Ψηλά. Ωραία.
1: Ψηλά, σκαμπό, κανονικό μπαράκι. Γούσταρα πάρα πολύ. Δεν είχα, ξέρεις, βέβαια και πολλές αφορμές να το χρησιμοποιήσω. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η γωνιά που ήταν το μπαράκι στο σπίτι αυτό. Δηλαδή ήταν τελείως. Περίμενα θα βγει κάπου η Βλαχοπούλου, θα βγει ο Κωνσταντάρας, θα βγει ο Βουτσάς να κάνει αυτή την Boeing. Περίμενα. Είχε μια τέτοια εσάνς. Πάνω που λέω για αυτή την Boeing, ποιος μπήκε εδώ πέρα μέσα, ο κύριος Ψάρας. Καλώς ήταν.
2: Η αλήθεια είναι, Κώστα μου, ότι αν τυχόν είχα ακούσει το τι συζητάς πριν ξεκινήσω από το σπίτι,
1: δεν
2: θα ξεκίναγα.
1: Τρομερά πράγματα.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Τρομερά πράγματα.
2: Δεν θα ξεκίναγα. Ακούω για μπιντέδες και τέτοια στον δρόμο, λέω να κάνω αναστροφή. Έχω κάνει λάθος.
1: Σε περίμενα γι' αυτό μου ήρθε ο μπιντές πρώτος. Πού είναι αυτός ο μπιντές ο Ψάρας.
2: Τι κάνεις, Κώστα μου.
1: Να σε ευχαριστήσω και δημοσίως, γιατί ο Κώστας ο Ψάρας κάθε φορά που τον έχω καλέσει. Έρχεται με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σε ευχαριστώ.
2: Το έχω πει από μικρό παιδί σε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παρόλα αυτά, κάθε φορά που σου λέω, έρχεσαι με πολύ μεγάλη χαρά και δημοσίως το λέω και ιδιωτικώς το λέω και δημοσίως. Με αυτό το γνωστό χαμόγελο.
2: Αυτό.
1: Τη επιτυχία.
2: Έτσι, τη επιτυχία.
1: Το κύριο Ρήλο το ξέρει, πού να το ξέρει.
2: Ακουστά. Είναι μεγάλη φίλη.
1: Σαν το Μινόταυρο, το Κένταυρο.
2: Μπράβο, ένα
1: δηλαδή έχω ακούσει ότι υπάρχει. Δεν τον έχω δει.
2: Ακριβώς.
1: Είναι η πρώτη φορά που έρχεται φέτος.
2: Α, η πρώτη φορά. Πώς γίνεται αυτό.
1: Έρχεται άλλες ώρες. Εμάς δεν μας έρχεται εδώ ποτέ. Είναι πρωινός. Και βράδυ σε εμά έρχεται μια φορά το χρόνο δύο. Αυτό. Έτυχε στη φορά που έρχεται. Δεν έχει έρθει με το 26 καθόλου.
2: Καθόλου. Έτσι όπως τα έλεγε. Ναι. Ναι. Ο άνθρωπος δεν έρχονταν καθόλου στη δουλειά. Και λέω μπράβο,
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνει τι υπόλοιπε. Όσο σε εμά δεν έρχεται. Γενικά δεν ξέρω τι κάνει.
0: Αυτά λέγονται.
1: Πώς είναι αυτός ο δημόσιο υπάλληλος που βρήκα στην Ισπανία που λέει είχε να πάει 32 χρόνια στη δουλειά.
2: Μπράβο, αλλά πληρωνόταν. Αυτός.
1: Και όταν του είπανε που είσαι και θα σου πει τα λεφτά και τα λέω, ποια λεφτά δεν κατάλαβα. Τι εννοείται.
2: Όνειρο.
1: Με ζητήσατε και δεν ήμουν εδώ. Με αναζήτησε κανεί. Αν μπορούσα να πληρώνω από κάπου και να πηγαίνω. Τρελός φυσικά. Τι εννοείς.
2: Όχι, πάρε παιδί μου, μην είχες τη λογική ότι πρέπει να παράξω έργο για να πληρωθώ.
1: Θέλετε να παράξω, πείτε μου. Άμα δεν με αναζητεί κανείς, σημαίνει ότι το έργο που παράγω δεν ενδιαφέρει κανένα. Ναι.
2: Και αυτό που παράγω σπίτι μου.
1: Παράγω διοξείδιο του άνθρακα. Όπως εκπνέω. Αυτό παράγω. Σας αρκεί από ό,τι φαίνεται. Δεν θέλετε κάτι άλλο από μένα.
2: Ωραία.
1: Γιατί να έρθω.
2: Σωστό. Ωραίο.
1: Να επιβαρύνω την ατμόσφαιρα. Με αποτύπωμα άνθρακα. Πήγαινε, έλα, αυτοκίνητα, μηχανές.
2: Όχι, έχει δίκιο. Τώρα, έτσι,
1: να καίει παραπάνω ρεύμα που θα είμαι εγώ εδώ. Να πίνω τα νερά. Γιατί? Γιατί να επιβαρύνω κι άλλο. Σπίτι.
2: Σπίτι.
1: Βεβαίως.
2: Εκεί που έπρεπε να κάτσω κι εγώ. Αλλά εντάξει. Τι να κάνω. Μεταγραφές έχεις. Κλείσαμε καμία μεταγραφή, κάτι.
1: Δεν έχω
2: ο Γιάννης.
1: Ο κύριος Γιάννης, αν πάει να κλείσει μεταγραφή, ίσως. Δεν ξέρω, τελευταίες στιγμές των μεταγραφών. Κάτι πήρε αυτή μου ότι πάει ράδιο Μόντε Κάρλο.
2: Να κλείσει ο ίδιος.
1: Μόντε Κάρλο.
2: Μόντε Κάρλο.
1: Το ράδιο Μόντε Κάρλο το γνωρίζεις.
2: Θα πάω μαζί του.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω το ράδιο Μόντε Κάρλο, αλλά αν είναι στο Μόντε Κάρλο θα πάω μαζί του.
1: Υπάρχει ράδιο Μόντε Κάρλο.
2: Όχι.
1: Υπάρχει λοιπόν ράδιο Μόντε Κάρλο το οποίο βγάζει και σημαντικές ειδήσεις γενικότερα. Ένα από τα κλασικά χωρατά της εκπομπής.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, έχουμε καταρχάς αποθεώσει ράδιο Μοντεκάρλο γιατί έχει αυτό το όνομα. Δηλαδή, λες, φίλε, ράδιο Μοντεκάρλο. Δηλαδή,
2: εντάξει, ναι, βέβαια. Καλά, άμα είναι στο Μοντεκάρλο, πώς θες να το λένε το ράδιο.
1: Δεν ξέρω αν είναι στο Μοντεκάρλο, μπορεί και να μην είναι
2: εκεί. Να
1: αλλά ο μύθος του παραμένει γιατί στο μυαλό σου έχεις. Ξέρω εγώ, έναν ηχολήπτη, πώς είναι ο Ρίλος εδώ πέρα, που θα είναι, ξέρω εγώ, με το παπιόν του και με το σμόκινγκ.
2: Εννοείται.
1: Οι άλλοι θα έρχονται εδώ πέρα. Ναι, οι άλλοι θα έρχονται εδώ πέρα, θα ανοίγουν μια σαμπάνια, ας πούμε, την ώρα που ξεκινάνε την εκπομπή. Θα βάλουν ένα απεριτίφ, να βάλουν ένα απερόλ, ξέρεις. Να φάρουμε ένα πατέλια μεζέ στη μέση. Okay. Το έχει στο μυαλό σου τώρα, δεν μου το κάνω. Τι είναι ένα κυριλίκι, δηλαδή. Δεν κατσαπιάδε και εμά εδώ πέρα. Ερχόμαστε τώρα εδώ με τι βερμούδε και τα κοντομάνικα.
2: Αποκλείεται. Δηλαδή, αν πάω να δω έτσι το ράδιο Μόντε Κάρλο, θα πάθω σοκ.
1: Δηλαδή, αν ο άλλο φοράει το κοστούμι του και δεν βάλει το ποσέτ εδώ πέρα στην τσέπη, δεν μπαίνει από την είσοδο του ράδιο Μόντε Κάρλο. Του λέει ο σεκιουριτά, κάτω σα παρακαλώ, κύριε. Ήρθε το λέτσο εδώ πέρα, είναι δυνατόν. Οπότε το έχουμε στο μυαλό μα σαν κάτι πάρα πολύ γκράντε.
2: Μάλιστα. Ωραία. Λογικό, λογικό.
1: Ακόμα και αν δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι χειρότερα από εμά εδώ πέρα.
2: Ναι, μπορεί.
1: Αλλά είναι πώ το έχει στο μυαλό σου.
2: Οπότε γι' αυτό λέμε ότι έχει πάει εκεί να
1: κάνει. Ράδιο Μόντε Κάρλο. Μόντε Κάρλο.
2: Θα ήταν το μοναδικό πράγμα που θα δεχόσουν. Δηλαδή, αν σου
1: οπωσδήποτε.
2: Αν σου πει ο Γιάννη ότι θα φύγω, θα σε αφήσω.
1: Για το ράδιο Μόντε Κάρλο. Εντάξει, με την ευχή μου.
2: Με την ευχή.
1: Θα τον βοηθήσω να πακετάρει κιόλα.
2: Α,
1: Μόντε Κάρλο.
2: Δάκρυ δεν θα τρέξει.
1: Που δεν είμαι κι εγώ εκεί θα δακρύσω γι' αυτό. Όχι, που θα πάει ο άνθρωπος.
2: Μάλιστα.
0: Το ωραία. Οποίο έχει κορώνα από πάνω πρέπει να σου πει. Και είναι μάλλον στην Ιταλία.
2: Είναι
0: το site του.
1: Νομίζω υπάρχουν διάφορα Ιταλικά, Μοντε Κάρλο.
0: Το πρώτο
1: ράδιο.
0: Τουλάχιστον που μου βγάλε ως radio Μοντε Κάρλο. Με κορώνα πάνω από το logo φυσικά και στα Ιταλικά.
1: Μάλιστα.
2: Ορίστε, και μου στέλνει. Όχι, μου στέλνει κόσμο. Εσύ έχει μπιντέ ή είσαι από τη μοντέρνο ψιλομύτη, δεν σαν το Βαϊμάκι. Αυτό είναι το μήνυμα που έλαβα στο κινητό μου.
1: Παιδιά,
2: γεια σου, φίλε Γιώργο.
1: Είχα μπιντέ εγώ. Πριν μερικά χρόνια που έκανα μια ψιλοανακαίνιση, είπαμε έβγαλα το μπιντέ. Τι να κάνουμε. Είχα. Το σπίτι είχε.
2: Η μαμά μου είναι στο Πατρικό τώρα, δεν ακούει σίγουρα, διότι θα βλέπει μπλε ώρες 100% που έβλεπα και εγώ πριν έρθω εδώ. Και με ξεσηκώσει ο κύριο Βαϊμάκι.
1: Τι έβλεπε, το βάλουμε στη τηλεόραση. Εκτό τηλεόραση έχουμε εδώ πέρα. Τι έβλεπε.
2: Μόλι ήρθα τη κλίση.
1: Πες τι θες να βάλουμε.
2: Τι να δω, μπλε ώρες. Και τι να καταλάβω.
1: Τι να διάβαζε χείλη. Τι να σου πω, εγώ δεν τους φταίω τώρα.
2: Λοιπόν, η μαμά μου λοιπόν μπορεί να μην ακούει, αλλά στο Πατρικό μου έχουμε ακόμα.
1: Χρησιμοποιείτε.
2: Όχι.
1: Αυτό είναι το θέμα, γιατί αν έχεις είναι ένα πράγμα. Αν το έχεις σαν πίνακα, απλά το βλέπεις και το χρησιμοποιείς, τι να το κάνεις. Να χρησιμοποιείτε. Πήγαινε μια φορά εβδομάδα και εσύ και κάνε ένα αρετούς.
2: Γιατί το κάνανε αυτό.
1: Δεν ξέρω. Για να καθαρίζονται μετά την πράξη, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Να μην κάνουν ντους, ξέρω εγώ τι να σου πω. Κάνεις,
2: λες να είχαμε έλλειψη χαρτιού. Να ήταν για οικονομία χαρτιού.
1: Όχι, δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Για υγιεινή, φαντάζομαι ήταν. Ξέρω εγώ, για να καθαρίζει την ευαίσθητη περιοχή. Δεν ξέρω. Ορίστε, στο ράδιο Μόντε Κάρλο αποκαλεί ένα τον άλλο κορώνη μου. Βεβαίως. Στο ράδιο Μόντε Κάρλο και στη Μάνη, κάτω στη Σπάρτη και σε αυτά τα μέρη. Βεβαίως. Ναι, θα παίξουμε. Θα παίξει ξάξακες Μόντε Κάρλο. Ο κόσμος το ζητάει, εφόσον έχουμε αποθεώσει με αυτόν τον τρόπο το ράδιο Μόντε Κάρλο.
2: Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλύτερη μεταγραφή λέει εδώ ο Κώστας. Αλλά...
1: Μεταγραφή, καλύτερη μεταγραφή, αλλά αφού σου λέει ο Κώστας ψάρας.
2: Ναι, ναι. Α, τον τόνο, τον τόνο να προσέχουμε. Ψάρας. Όχι ψάρας.
1: Καλά, εντάξει. Πετάμε το άλλο και.
2: Όχι, δεν το πετάμε, απλά είναι όλο. Αλλά με δύο ώρα, κύριο. Με δύο ώρα.
1: Έτσι. Τι τώρα Λιβάη και τι Λουναή και τέτοια. Τώρα σε παρακαλώ.
2: Μεταγραφή.
1: Τον Αντάλο, ξέρω εγώ.
2: Έτσι.
1: Τι γίνεται.
2: Καμιά άλλη μεταγραφή θα γίνει σήμερα.
1: Δεν θα γίνει. Καμία, τίποτα. Δεν πρέπει κάτι να γίνει εσύ. D-Day.
2: Ναι, νομίζω ότι στον Ολυμπιακό...
1: Περιμένουμε ένα ανακοίνωση, δεν περιμένουμε.
2: Περιμένουμε τον Μάριους Μουαντιλματζή, έτσι.
1: Μάριους.
2: Γιατί Μάριους.
1: Γιατί βολεύει.
2: Κάποιοι άνθρωποι έχουν σπικάρει τη Σαμπσπορ, έτσι, και πήγανε αποφασισμένοι ότι θα τον πούνε.
1: Ναι.
2: Και τον είπανε σε όλο το μάτς. Πολλές.
1: Όποτε, δηλαδή αν έκανε επαφή με. Έπαιζε το 1-2 συνέχεια με ένα σπίτι για το όνομα. Κατάλαβε. Αν δεν ήταν Μάριος, το έλεγε.
2: Ναι.
1: Παίζει το 1-2 Μάριος με το Φαντρόγγελεν.
2: Όχι. Έπαιρνα ανάσα και το έλεγα. Κατάλαβε. Αλλά όχι πολύ γρήγορα. Δεν είναι για πολύ γρήγορα το Μουαντιλματζή. Θέλει λίγο σκέψη πρώτα.
1: Ναι. Μάριος.
2: Μάριος.
1: Θα το λέμε Μάριος εδώ πέρα για να το μπερδέψουμε.
2: Αυτό που είχαμε δει. Δεν το παρακολούθησα όλη τη σεζόν, να δω τι έκανε. Αλλά αυτό που είχαμε παρακολουθήσει, μια χαρά παίχτηκε.
1: Μα και τα νούμερα του είναι μια χαρά για τη σεζόν.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν τον παρακολουθούσαμε, τα γκολάκια του τα έβαλε. Σωστά. Αρκετά γκολ, πάνω από 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Μια χαρά.
2: Και εντελώς διαφορετικό στυλ από τους επιθετικούς που έχει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν θυμίζει καθόλου για Ρέμτσουκ.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
2: Δεν μου τον θυμίζει.
1: Εντάξει.
2: Να σου πω την αλήθεια. Και είναι και. Είναι πολύ πιο δυνατό στο ψηλό παιχνίδι.
1: Okay.
2: Είναι πολύ πιο φορ περιοχής λέω εγώ από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ ναι, center for τον λες, αλλά και έξω δεν είναι ότι μπερδεύεται.
1: Σωστό.
2: Όχι ότι ο Μάριος λέω ότι μπερδεύεται, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά του. Ο Μάριος.
1: Ποιος Μάριος.
2: Ο Μάριος.
1: Γκριγόνης.
2: Επειδή είπα ότι πρέπει να το σκέφτεσαι λίγο
1: πριν. Να σε δω, άστο Μάριος. Μάριος το λέω εγώ. Που δεν τον έχω σπικάρει. Εσύ τον έχεις σπικάρει, το λες κανονικά.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν θα τον ξαναπώ.
1: Γιατί δεν τον ξαναπείς.
2: Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια προσθήκη.
1: Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τι θα γίνει δηλαδή.
2: Ναι, μακριά είναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι.
1: Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Ας το Παναθηναϊκός. Δεύτερο.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
2: Θα τον έχω μάθει. Θα κάθομαι στον καθρέφτη, θα τον λέω. Λοιπόν, πάντως είναι μια κίνηση του Ολυμπιακού που εγώ λέω ότι προήλθε και από όλα αυτά τα οποία έγινε. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι πολύ τόσο βέβαιος ότι θα υπήρχε μια τέτοια επένδυση στην D-Day.
1: Εκτός Ευρώπης,
2: αν τυχόν δεν ήταν τόσο βαρύ το κλίμα. Δηλαδή, είναι και μια κίνηση, και εγώ θα πω καλός, και από τη διοίκηση, να μαζί με την ανακοίνωση σημερινή, να γίνει το σωστό, το λογικό, να πέσουν οι τόνοι. Αυτό που έχει συμβεί με τις κόντρες, με όλη αυτή την κουβέντα στον Ολυμπιακό, έπρεπε η διοίκηση κάπως να το διαχειριστεί. Και νομίζω ότι βρήκε έναν τρόπο να το διαχειριστεί. Θα πετύχει, δεν το ξέρει κανείς. Αλλά ότι δεν μπορείς να πεις ότι έμεινε τελικά με σταυρωμένα τα χέρια.
1: Η σημερινή ανακοίνωση είναι ας πούμε τύπου ενωτική. Έτσι?
2: Ενωτική. Ναι.
1: Ή στη φάση, άμα δεν γουστάρετε, δώστε επεισόδιο διαρκείας.
2: Ναι. Σωστά. Περίμενε κανείς ότι θα πάρει θέση.
1: Ναι.
2: Περίμενε κανείς ότι θα πάρει θέση. Κανείς.
1: Ναι.
2: Και ποια διοίκηση θα παίρνει θέση.
1: Οι διαδικτυακοί τραμπουκισμοί που βλέπουμε και οι από επώνυμους οπαδούς που κάνουν εκπομπές, σε τι πλαίσιο είναι, γιατί και αυτά δεν γίνονταν ερήμην της διοίκησης.
2: Αυτά.
1: Ενημερώνει τη διοίκηση.
2: Προφανώς και θα πρέπει να δούμε τι συνέπειες θα έχει όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά τις συνέπειες θα τις μάθουμε αργότερα, δεν θα τις μάθουμε τώρα.
1: Και αν τις μάθουμε αύριο.
2: Μπορεί να τις μάθουμε και αύριο.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
2: Μπορεί να τις μάθουμε και αύριο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να τις μάθουμε και αύριο. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι σε αυτό το σημείο που είχε φτάσει το κλίμα, ο Ολυμπιακός έψαχνε κάτι να κάνει.
1: Να.
2: Κάτι αγωνιστικά, αυτό δεν ξέρουμε που θα του βγει μια νέα ομάδα, πολύ δύσκολο να δεις πότε θα γίνει ομάδα Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm.
2: Και ένα δεύτερο να...
1: Να γλυκάνεις τον κόσμο μια μεταγραφή.
2: Να γλυκάνεις τον κόσμο μια
1: μεταγραφή. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τον Όφη, θα υπήρχε η ίδια ανάγκη για να γίνει αυτή η μεταγραφή τώρα, αναρωτιέμαι εγώ. Δεν πάω απάντηση κανείς.
2: Κανείς. Εγώ πιστεύω πως όχι.
1: Και εγώ λέω όχι. Ναι. Αλλά μια αίσθηση είναι. Δεν
2: ναι. Προφανώς. Και ούτε μπορεί να. Δεν θα το μάθουμε και ποτέ.
1: Γιατί προφανώς δεν θα είχαμε, ξέρω εγώ, αποδοκιμασίες στο Καραϊσκάκης ή μπορεί να μην είχαμε το. Μπορεί, λέω.
2: Μπορεί.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι μια εικασία.
1: Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, μπορεί ο κόσμος κάπως να είχε να είχε δει και κάτι άλλο. Λέω, δεν ξέρω.
2: Μια εικασία.
1: Μια εικασία
2: είναι. Εικασία γιατί Αλλά εγώ λέω ότι είναι βάσιμη η εικασία σου.
1: Ναι.
2: Γιατί μέχρι να γίνει το 0-1 δεν υπήρξε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αν γινόταν έτσι κι αλλιώς, θα γινόταν στο 1, στο ναι. 2, στο 5, στο 7, στο 10. Δεν έγινε, έγινε μετά το 0-1.
1: Το με τη Λίμπαρ, λες.
2: Ναι.
1: Ναι,
2: έγινε μετά το 0-1.
1: Ναι.
2: Προφανώς ο κόσμος έψαχνε κάποια αφορμή.
1: Φύλαξε το για μετά ρε πάνω, για το και μισή. Ναι.
2: Κάποια
1: ναι.
2: αφορμή φαντάζομαι.
1: Ναι. Ναι.
2: Αλλά λέω ότι μπορεί, βασίζομαι στην εικασία σου και εγώ το πιστεύω, ναι. ότι μπορεί και να μην είχαμε την αντίδραση αυτή. Μπορεί να πήγαινε πολύ πιο ήρεμα αυτές τις μέρες ο Ολυμπιακός και πιθανολογούμε ότι σε αυτή την περίπτωση μάλλον το Γιάρεμτσουκ Μυρμίγκη θα ήταν μια χαρά.
1: Ναι.
2: Πιθανολογούμε.
1: Ναι. Εντάξει, θα συζητήσουμε μετά τις και μισή για το παιχνίδι το αυριανό, το οποίο έχει τη σημασία του από πολλές απόψεις και αγωνιστικά.
2: Σωστά.
1: Πρώτα απ' όλα ξεκίνημα με εντός έδρας παιχνίδι και για τη διάθεση του κόσμου και για τον οργανισμό ολόκληρο, ξέρεις, είναι ένα παιχνίδι που έρχεται μετά από όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, δηλαδή απόλυση με την Λίμπαρ, νέο προπονητή, είτε από τον Όφη, μια γενικότερη αναμπουμπούλα που υπάρχει. Εντάξει, το περνάνε αυτό το πράγμα οι ομάδες. Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες, μεγάλες και μικρές, περνάνε φάσεις αναμπουμπούλας. Είναι, ξέρεις, κομμάτι της ζωής αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να είσαι πάντα σε ήρεμα νερά, δεν μπορείς να σου πηγαίνουν όλα πάντα καλά. Κάποια στιγμή θα τύχουν και πράγματα που πρέπει να θέλουν μια διαχείριση ειδική.
2: Και ειδικά όταν μιλάμε για μια απομάκρυνση προπονητή. Τόσο
1: αγαπητού.
2: Τόσο αγαπητού, τόσο επιτυχημένο από μια ομάδα. Μπορεί να μην ήταν 15 τα χρόνια.
1: Ναι, ναι, ήταν 2,5.
2: Αλλά ήταν πολύ γεμάτα τα 2,5.
1: Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Προς το παρόν η ώρα πλησιάζει και μισή. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Fight Club με τον κύριο Κώστα Ψάρα.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια πρόσφορα να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα επικίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμα υψηλότερα από τα επίπεδα που ήδη έχουν καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτή την ώρα ξεκινάει η απολογία του γιατρού συζύγου της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε η 26χρονη αλλοδαπή από δύσβατο ρηβατικό πεδίο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και σοβαρά κτηριακά προβλήματα στα σχολεία των Δωδεκανήσων καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ποσοστά κάλυψης στην παράλληλη στήριξη είναι από τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, οι τοποθετήσεις δασκάλων αγγίζουν μόλις το 23,9% των αναγκών, ενώ σε ΚΟ και κάλυμνο η κάλυψη πέφτει κάτω από το 25%. Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συμπτύξεις τμήματων και την παλαιότητα των σχολικών υποδομών στη Ρόδο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κτίρια που μετρούν πάνω από έναν αιώνα ζωής, ενώ το πιο πρόσφατο σχολείο στην πόλη κατασκευάστηκε το 2007. Εκτός χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021 έως 2027, μένει το ζωτική σημασίας έργο για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16.600.000 ευρώ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης απέρριψε την πρόταση της ΔΕΙΑΡ από το πρώτο κιόλα στάδιο, εντοπίζοντας 6 συγκεκριμένες ελλείψεις και σοβαρές τεχνικές ενστάσεις. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, οι βασικότεροι λόγοι της απόρριψης είναι η μη εξασφάλιση γης για τα αντλιοστάσια, η απουσία περιβαλλοντικών γνωμοδοτήσεων, αλλά και σοβαρές αντιφάσεις στον τεχνικό σχεδιασμό κατά μήκος της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Η έλξη αυτή αφήνει προσωρινά στον αέρα ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό έργο για την περιοχή. Το πάρκο του Ροδινιού και η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι θα βρεθούν αύριο, Τετάρτη, στο επίκεντρο της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου, που θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου, με μοναδικό αντικείμενο την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του νησιού. Το σώμα αναμένεται να αναθέσει σε εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία την κατάθεση προσφυγής αναθεώρησης στο ελεγκτικό συνέδριο. Στόχος είναι να ανατραπεί η πρόσφατη δικαστική απόφαση που μπλοκάρει τον τριετή διαγωνισμό για την ασφάλεια των λουωμένων στις πολυσύχναστες ακτές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στη Ρόδο, ένας 22χρονος και ένας 25χρονος από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κάρπαθο ως μέλη κυκλώματος τηλεφωνικών απατών. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι απέσπασαν 132.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα από δύο ηλικιωμένες γυναίκες στη Ρόδο. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι μετέφεραν τα αντικείμενα ως εξυπηρέτηση. Δεύτερη σε ολόκληρη την Ελλάδα, έρχεται η περιφέρειά μας σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τροχέας. Στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βεβαιώθηκαν 446 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως η ανοχή είναι μηδενική. Οι έλεγχοι σε Δίκυκλα, Πατίνια και Γουρούνες συνεχίζονται εργάζονται με αμείωτη ένταση, με το νέο ΚΟΚ να επιβάλλει 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Με εντός έδρας πρεμιέρα ξεκινά ο κολοσσός H Hotels στη Στίχημαν GBL, καθώς η κλήρωση του ΕΣΑΚΕ φέρνει τη δόξα Λευκάδα στη Ρόδο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στις 4 η ώρα. Το πρόγραμμα κρύβει μεγάλες εκτός έδρας δοκιμασίες, καθώς για τη δεύτερη αγωνιστική, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 1 η ώρα, οι Ροδίτες αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ για την 7η αγωνιστική, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 1 η ώρα, θα φιλοξενηθούν στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Μαζί μου, γιατί το πίστευα για καιρό. Δεν γινόταν. Μόνο όταν έλειπε ερχόμουν εδώ. Όταν ήταν αυτός εδώ δεν με φωνές ποτέ. Γιατί δεν με φωνές ποτέ?
3: Να σε φωνάξω, να σε φωνάξω.
2: Όχι, δεν με φωνές ποτέ.
3: Να σε φωνάξω. Ναι. Ξέρω ότι δεν είναι.
2: Ναι. Ήμουνα σε άλλο μαγαζί, μόλις έφυγα πήγε.
3: Ναι.
2: Κάτσε ρε Γιάννη, περίμενε. Γιατί πήγες μόλις έφυγα, δεν μπορούσα να έρθει πιο νωρίς.
3: Έφυγε όμως μετά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Μπράβο, το κατάλαβα.
3: Έτσι. Λοιπόν, θα συζητήσουμε λοιπόν για τις ελληνικές ομάδες και για φόρμουλα ό,τι χρειαστείτε, γιατί ο άνθρωπος
2: θέλετε.
3: Γνωρίζει.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Μόνο 81 βαθμούς έχει ο πρωτοπόρος από το δεύτερο.
3: Την είχαμε ξανακάνει την κουβέντα αυτή για τον πρωτοπόρο, για τον πιτσιρικά αυτό. Τον περίμενε κανείς? Ειλικρινά, όχι τώρα, αλλά εγώ τον είχα δει και ήξερα και τον έλπα στα κάρτ. Τον περίμενε κανείς φέτος να κάνει τέτοια παρέλαση?
2: Όχι. Τέτοια παρέλαση όχι.
3: Γιατί μιλάμε για παρέλαση τώρα.
2: Ναι, δεν υπάρχει αυτό τώρα.
3: 19 χρονών παιδί τώρα.
2: 8 νίκες σε 14 αγώνες. Αίδια, μια αίδια σε πιάνει.
3: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι όλες οι αλλαγές που γίνανε σε συνδυασμό με το ότι αυτό το παιδί ήταν ένα τεράστιο ταλέντο, το ξέραν όλοι.
3: Ναι.
2: Όταν το Βολφ θυσίασε στην πραγματικότητα το Χάμιλτον για αυτόν. Οπότε προφανώς καταλαβαίνεις ότι ένα τεράστιο ταλέντο.
3: Καλά, θυσίασε το Χάμιλτον στα 39 του.
2: Ναι.
3: Δεν το θυσίασε στα 30 του. Προφανώς, θέλω να πω, 30... δεν είναι καμιά θυσία.
2: Όχι, όχι. Δεν είναι καμιά φοβερή θυσία. Αλήθεια.
3: Είναι η γέρικη η δαμάλα που λες τώρα πόσο ψωμί για ακόμα, ας τη φάμε.
2: Και έγιναν διάφορα για να τον θυσιάσει, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι αλλάξαν οι κανονισμοί, ήρθαν τα νέα μονοθέσια που για όλους ήταν κάτι καινούριο.
3: Ναι.
2: Είχε να κάνει πολύ με το ποιος θα είχε το καλύτερο,
3: mm-hmm.
2: και το είχε αυτός,
3: mm-hmm.
2: και το ποιος θα καταλάβαινε πιο γρήγορα το πώς οδηγείται αυτό. Δηλαδή, όσο και να αντιπαθούμε το Max Verstappen για το χαρακτήρα του,
3: mm-hmm.
2: πολλοί μπορεί να το συμπαθούν κιόλας.
3: Ναι.
2: Και για το χαρακτήρα του. Εγώ στα είναι αυτά.
3: Ναι. Okay, anomaly, ναι.
2: Δεν μπορεί κανείς να μην πει ότι μιλάμε για έναν αδιανόητο οδηγό.
3: Ναι, genius,
2: ναι. Ναι, ναι. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια, και επειδή και η ηλικία του δεν είναι στα 40 που είναι ο Χάμιλτον, είναι 30, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι στα ντουζένια του. Φαντάσου ότι μετά από 14 αγώνες, αυτό το οποίο λέει σε ερώτηση, ρε φίλε, το έμαθες, το ρημάδι, η απάντηση είναι ότι στα περισσότερα ναι, αλλά ακόμα δεν οδηγώ όπως θέλω.
3: Mm.
2: Άρα για να καταλάβουμε, να αναλογιστούμε ότι αυτό το λέει ο Verstappen, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το παιδί, ο Αντωνέλη, που κατάφερε να οδηγεί αυτό το μονοθέσιο όπως ακριβώς θέλει, γιατί αυτό δείχνει σε όλες τις
3: συνθήκες. Ιδίωση που έχει η νέα γενιά με τις νέες τεχνολογίες.
2: Αυτό. Αυτό. Δηλαδή, λίγο όπως, πολύ αυτό.
3: Όπως ένα πεντάχρονο θα πάρει ένα τάμπλετ και θα κάνει παπάδες και λες, καλά, πώς θα κάνει αυτά. Ναι. Έτσι και το 19χρονο πήρε το αυτοκίνητο με όλα τα καλούδια αυτά φέτος και σου λέει, εδώ φέρτε να το κάνω.
2: Ναι. Και αυτό κάνει, ξαναλέω, Mercedes από την αρχή ήταν το κορυφαίο μονοθέσιο. Στους περισσότερους αγώνες είναι, mm-hmm. όχι σε όλους όμως, mm-hmm. περισσότερους αγώνες είναι. Και αυτό το παιδί παίρνει ψυχολογία αγώνα με τον αγώνα, καταρακώνει την ψυχολογία του teammate του, του Ράσελ, αγώνα με τον αγώνα. Όλα λειτουργούν για αυτόν, είναι ικανός, αλλά εντάξει, ξέρεις, όταν διεκδικείς την τύχη σου, έρχονται και στιγμές που σου χαμογελάει. Δηλαδή yeah. αυτό που έγινε τώρα στο τελευταίο αγώνα, που βγαίνει virtual safety car, και ο ίδιος προλαβαίνει να μπει, ενώ ο πρωτοπόρος Νόρις που έκανε περίπατο μέχρι τότε έχει περάσει για 2 δευτερόλεπτα από την είσοδο του πίτ. Ναι, αυτό δεν είναι ικανότητα. Αυτό έχει και.
3: Ναι.
2: Okay.
3: Ναι, σωστό.
2: Αλλά ξαναλέω, όταν το διεκδικείς, όταν παλεύεις, όταν παντού είσαι εκεί, όταν έχεις ξεκινήσει από 19η θέση και κερδίζεις τον προηγούμενο αγώνα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ναι. Και αυτό συμβαίνει με αυτό το παιδί. Κάνει τα πάντα.
3: Μπορούμε να εικάσουμε ή να προβλέψουμε ότι αυτός ο τυπάκος που στα 19 κάνει αυτή τη χρονιά. Μπορεί να γράψει, ας πούμε, να κάνει δυναστεία στη Φόρμουλα 1?
2: Δύσκολη ερώτηση. Θα λέγει κανείς και για τον Νόρις που πέρυσι του έφυγε το άγχος του πρωταθλητισμού και πήρε το πρωτάθλημα, ότι θα μπορούσε να συνεχίσει έτσι. Okay, ήρθαν οι αλλαγές των κανονισμών που επηρέασαν τα πράγματα. Βλέπω πράγματα σε αυτόν. Βλέπω ότι το περιβάλλον του είναι εξαιρετικό. Σκέψου ότι αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή δεν είναι στα Αστέρια. Εγώ θα ήμουν. Δηλαδή. Καλά τώρα, εντάξει. Δηλαδή θα μου έλεγες να έρθω για εκπομπή, δεν σου κόβω το τηλέφωνο. Το καταλαβαίνεις, Κώστα μου, έτσι. Δεν είναι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και αυτό παίζει ρόλο το περιβάλλον. Γιατί στα 19 σου να το κάνεις μόνος σου πρέπει να είσαι ένα θαύμα της φύσης. Δεν μπορείς. Κάτω ψέματα. Και τα χρήματα που έρχονται και το ότι όλη η Ιταλία πριν από μία εβδομάδα κέρδισε στην Ιταλία. Τον ξέραν περισσότεροι από τον Τελικέρο, ξέρω εγώ.
3: Όταν λες περιβάλλον, είναι στην ομάδα ή και την οικογένεια.
2: Την οικογένεια. Κατά βάση την οικογένεια. Αυτό το παιδί προσπαθεί η οικογένειά του να συνεχίσει να ζει μία κανονική ζωή. Όσο αυτό είναι.
3: Εντάξει,
2: κανονική πλούσια ζωή, περίμενε. Για να συνεννοηθούμε.
3: Δεν είναι μόνο το πλούσια, ρε παιδί μου. Είναι και το αυτό που λες. Βγαίνεις έξω και είσαι ο πρωταθλητής.
2: Ναι, ναι.
3: 19χρονος Ιταλός που σε παρακαλάνε όλοι να πας στη Φεράρι.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Εσύ χαμογελάς αμήχανα και σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Προσπαθούν τι να κάνουν. Ξέρω εγώ, στο αντίστοιχα μεγάλα μέσα της Ιταλίας να μην δίνει κάθε εβδομάδα μια συνέντευξη και να γίνεται ακόμα πιο γνωστός. Να μην πηγαίνει σε μεγάλα γκαλά για να τον αποθεώνουν. Προσπαθούν να τον έχουν όσο πιο μαζεμένο γίνεται. Και ο ίδιος όλο αυτό το βγάζει, δηλαδή στις κουβέντες, όπου τον δεις σε συνέντευξη, όπου μιλήσεις με άνθρωπο που του έκανε συνέντευξη, που μιλάμε αρκετούς γιατί πηγαίνουν στις πίστες, είναι εντελώς προσγειωμένος, εντελώς το χαρούμενο παιδί που του αρέσει αυτό που κάνει. Που οδηγεί και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής πολύ καλό για αυτόν. Δεν θεωρεί καν ότι είναι το φαβορί για τον τίτλο. Και το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι.
3: Προσποιητό,
2: να μην τον κατεμιάσω. Ακόμα είναι πολύ χαμηλά. Προφανώς δεν θα είναι για πάντα έτσι. Το καταλαβαίνω. Αλλά όσο κρατήσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι στην καλή κατεύθυνση.
3: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί σε θέλω να γρουσούζει κάποιον.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Τον Αλόνσο με αυτά που λέγατε πέρυσι.
2: Μπορώ να καταλάβω.
3: Διάφορα πράγματα.
2: Τον Αλόνσο δεν τον έκαψα εγώ. Τον Αλόνσο τον έκαψε το γεγονός ότι η Άστον Μάρτιν πίστεψε ότι με τον κινητήρα της Honda θα μπορέσει να βγάλει άκρη και ούτε ο Νιούι δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη με αυτόν τον κινητήρα και αυτό πληρώνει όλη τη χρονιά φέτος. Δεν είναι θέμα Αλόνσο ή Στρόλ, καλά, εντάξει, αλλά είναι θέμα μονοθεσίου και κινητήρα. Και γι' αυτό είναι αυτή η εικόνα της Άστον Μάρτιν.
3: Φέρτε πίσω επιτέλους τους V10 κινητές, λέει κάποιος.
2: Να τους φέρετε.
3: Τα boost με μπαταρίες, DRS και ό,τι χαζομάρα βάζουν ανά καιρούς.
2: Κοίτα, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλά για τους V10 κινητές δεν το συζητάμε τώρα. Ο ήχος ήταν αδιανόητος. Νομίζω το ξαναπεί και σε αυτή εδώ την εκπομπή ότι έχω βρεθεί στην πίστα με V10. Έχω βρεθεί και στη σύγχρονη εποχή. Έχει βελτιωθεί πολύ ο ήχος το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 2-3 χρόνια.
3: Είναι vegan πια η
2: φωτιά. Ναι,
3: vegan. Να το πούμε έτσι,
2: είναι vegan. Στους V10 έτριζε το πάτωμα. Κανονικά δεν μπορούσε να σταθεί.
3: Δεν άντεχε. Όχι, τα σπίδες, η αλήθεια είναι ότι έβγαζε τα σπίδες λίγο για να χαρίσει λίγο αυτό το πανηγύρι. Αλλά όταν, ας πούμε, κάναν το ζήτημα και βάζαν όλοι μπροστά, δεν άντεχε και έβαζε τα σπίδια. Δεν μπορούσε να αντέξει. Δεν μπορούσε να σταθεί.
2: Και. Προφανώς το να επιστρέψουν θα είναι θαύμα.
3: Δεν θα συμβεί.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εκεί πηγαίνει η εποχή. Οπότε η Φόρμουλα 1 το ακολουθεί. Ίσα ίσα το ανοίγει και τους δρόμους πιο πολύ η Φόρμουλα 1. Προφανώς δεν μας αρέσει. Προφανώς δεν το απολαμβάνουμε. Απλά πρέπει να το δεχτούμε. Δηλαδή,
3: θα πάμε σε full ηλεκτρικά μονοθέσια. Δεν το,
2: full, ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε ποτέ. Αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω.
3: Εγώ λέω θα πάμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
3: Θα πω κάποια στιγμή, γενικά οι κινητήρες που λέμε εσωτερικής καύσης τέλος πάντων θα πάψουν να υπάρχουν. Άρα θα πάψουν να υπάρχουν.
2: Ελπίζουμε όχι.
3: Εντάξει.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι πριν 2 χρόνια είχαμε αγώνες μονοθεσίων με ηλεκτρική ενέργεια. Δεν τους είδε κανείς, δεν ασχολήθηκε κανείς. Το κατάλαβα και στο πλαίσιο της Φόρμουλα 1. Δηλαδή το υποστήριζε η Φόρμουλα 1 όλο αυτό. Δεν ασχολήθηκε με όλο αυτό. Τώρα, αν η εποχή μας πάει εκεί, μπορεί. Τι να πω. Να εξαντληθεί το πετρέλαιο, ρε παιδάκι. Το ξέρω. Να εξαντληθεί τελείως. Δεν τα μην έχουμε πετρέλαιο. Τι θα κάνουμε. Κάποια εναλλακτική μορφή ενέργειας πρέπει να βρούμε. Συγγνώμη.
3: Μας τρέχουν πατίνια, δεν μας νοιάζει.
2: Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα μασάμε τσίγλες. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
3: Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο πάμε για τη φετινή σεζόν. Πέρα από τον Αντωνέλη.
2: Για τη φετινή σεζόν, να πούμε. Η είδηση είναι το ότι ο Max Verstappen αποφάσισε να συνεχίσει στη Red Bull. Προφανώς έχει να κάνει και με τον ιδρυματισμό του. Τον έχουμε όλοι.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αν βάλουμε όλοι τους εαυτούς μας πολλά
3: σε
2: χρόνια.
3: Σε εγώ περιβάλλον έτσι, που είμαστε έτσι. Χρόνια κλπ. Ναι.
2: Και κυρίως θα πω εγώ ότι η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω έλλειψης καθαρού επόμενου σταθμού.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, αν τυχόν η Άστον Μάρτιν. Που γκαντέμιασα το Στρόλ, τον Αλόνσο. Αν η Άστον Μάρτιν είχε κάνει άλματα φέτος. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ο Verstappen θα ανανέωνε και δεν θα έβλεπε τον εαυτό του να πάει στην Άστον Μάρτιν
3: να ηγηθεί
2: και, να γίνει εκεί πρωταθλητής.
3: Ναι.
2: Με αυτή την Άστον Μάρτιν καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν πετύχει θέμα. Δηλαδή άντε και να το βρούμε του χρόνου, θέλουμε ένα χρόνο να το βρούμε, στον επόμενο χρόνο να γίνουμε διεκδικητές, το μεθεπόμενο να το πάρουμε.
3: Αν και εφόσον. Ναι.
2: Άρα το να πάει κάπου αλλού που είναι έτοιμο το περιβάλλον για τον ίδιο τον Verstappen δεν είναι ιδανικό. Mm-hmm. Δηλαδή το να πρέπει να πάει, λέω εγώ τώρα, στη Ferrari. Με ποιον? Με το Hamilton? Δεν γίνεται. Με το Leclerc? Πάλι δεν γίνεται. Δηλαδή είναι μεγάλο θέμα το ποιος είναι ο Verstappen, το πώς λειτουργεί, το πώς θα κουμπώσει σε έναν οργανισμό. Οπότε αυτή τη στιγμή που η Άστον Μάρτιν δεν υπήρχε σαν επιλογή, νομίζω ότι αυτό τον οδήγησε στο να μείνει στη Red Bull και βλέποντας και την εξέλιξη της Red Bull. Γιατί μέσα στη σεζόν η Red Bull εξελίχθηκε. Από την αρχή είναι από τις ομάδες που έχει εξελιχθεί περισσότερο.
3: Ναι.
2: Αυτή και η McLaren εξελίχθηκαν περισσότερο. Άρα λέει ότι μπορεί του χρόνου να έχω ένα μονοθέσιο το οποίο μπορεί να με ξαναφέρει στον τίτλο.
3: Για τον Χάμιλτον.
2: Κοίτα, ο Χάμιλτον σίγουρα κάνει μια χρονιά καλύτερη από τις προηγούμενες. Ξαναβλέπουμε το Χάμιλτον οδηγεί, πήρε και νίκη. Είναι τεράστιο θέμα η Ferrari. Όταν ένας οργανισμός για πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί με ένα μοτίβο και αυτό το μοτίβο φέρνει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί συνεχίζει αυτό το μοτίβο. Έχει βάλει έναν άνθρωπο, το Fred Vasseur, εδώ και 3,5 χρόνια, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Πολύ καλό παιδί. Γνώσεις εννοείται, ικανότητες εννοείται. Ένας άνθρωπος.
3: Καλό παιδί και καλά Χριστούγεννα δηλαδή, όπως το περιγράφεις.
2: Ναι, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος όταν. Εδώ και 2 χρόνια που συνυπάρχει ο Χάμιλτον με τον Λεκλέρ, δεν έχει καταφέρει να ορίσει στα δύσκολα. Ποιος έχει τον πρώτο λόγο, ρε παιδάκι μου? Δεν μπορείς να βρεις τον τρόπο που θα τους κάνει πρωταθλητές. Το ότι ακόμα έχουμε συγκρούσεις μεταξύ του Λεκλέρ και του Χάμιλτον και μετά ζητάμε συγγνώμη. Και τι έγινε? Εντάξει, συγκρούστηκαν, βγήκε ο ένας, ο άλλος έπεσε στη 10η θέση, στον εντός έδρας αγώνα. Οι τυφώζοι θέλουν να φύγουν από τις εξέδρες και στο τέλος είπε ο κύριος Λεκλέρ συγγνώμη. Δεν φταίει ο Λεκλέρ. Φταίει το ότι αυτός ο οργανισμός δεν μπορεί να βάλει τα πράγματα σε μία βάση.
3: Δεν πάει να βάλει τα πιτς, δεν πάει να βάλει τίποτα σε μία τάξη.
2: Θα στεναχωρηθεί ο Λεκλέρ αν του πεις. Ναι, Κώστα, θα στεναχωρηθεί. Άμα του πεις ότι, άκου να δεις φίλε, έχω φέρει το Χάμιλτον. Έχει πάρει 7. Θες κάτι τώρα εσύ? Τι θες?
3: Θέλω να πάρω κι εγώ κανένα.
2: Να πάρεις. Αν μπορείς θα το πάρεις. Αν θα έχεις ευκαιρία και είσαι καλύτερος θα το πάρεις. Αλλά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, θα είμαστε λίγο περισσότερο με τον Λιούις. That's it. Δεν χρειάζεται να του πεις τώρα ότι θα σε πετάξουμε στο γκάλαθο των αχρήστων. Όταν δεν μπορούν να γίνουν αυτά, δεν μπορείς να φανταστείς εύκολα ότι θα πάρει τίποτα αυτή η ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, το αν θα φύγει ο Vasseur, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται, είναι πιθανό, λέω εγώ, στο τέλος της χρονιάς, γιατί δεν μπορώ να βρω το αφήγημα. Κάθε χρόνο έβρισκα και ένα αφήγημα που θα μπορούσε να μείνει ο Vasseur. Πέρσι ήταν. Σχεδίαζε τα νέα μονοθέσια, νέοι κανονισμοί. Θα τον αλλάξουμε τώρα.
3: Ναι.
2: Θα τον αφήσουμε να δούμε γιατί θα έχει υπεροχή. Αυτό ξέραμε, αυτό λέγαν όλοι. Θα έχει υπεροχή η εργοστασιακή ομάδα στους νέους κανονισμούς.
3: Ναι.
2: Και όντως είχε η Mercedes, όχι η Ferrari.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, φέτος τι θα πει? Ότι στρώσαμε το χαλί για την επόμενη χρονιά. Μωρέ, αυτός αυτό θα πει.
3: Ναι.
2: Ποιος θα τον πιστέψει? Είναι το θέμα.
3: Γενικά η Ferrari ως εταιρεία πέρα από τη Formula 1, παιδί μου, είναι σε μια φοβερή. Εσωστρέφεια τελευταίο καιρό. Έβγαλε αυτό το περιβόητο το ηλεκτρικό, την πρώτη ηλεκτρική Ferrari.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Με πολύ μεγάλη χαρά τη βγάλανε.
2: Πολύ, πολύ.
3: Το τι ξεπάτωμα έχουν φάει από.
2: Προφανώς.
3: Και όχι μόνο από τους fans της Ferrari, παιδί μου, και για το σχεδιασμό και για το χρώμα και για όλα έχουν φάει πολύ ξεπάτωμα και για τον ηλεκτρικό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση
2: πρέπει
3: ότι βγήκε.
2: Να ξέρεις το κοινό σου, ρε,
3: ναι, ότι βγήκε ο Λούκα Ντεμοντετζέμολο, ιστορικός ηγέτης της Ferrari και. Τεράστιος παράγοντας Ιταλίας, λέω εγώ, στα Ντουζένια του. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έμπαινε στα γραφεία του πρωθυπουργού χωρίς να χτυπήσει. Άνοιγε την πόρτα και έμπαινε.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
3: Έχει τύχει να το γνωρίσω και είναι από τους ανθρώπους που τον βλέπεις και σου πιάνει δέος, χωρίς να ξέρεις το γιατί. Έχει τέτοια αύρα. Το τι ξεπάτωμα έριξε ο ίδιος ο Μοντετζέμελος στην Φεράρι για αυτό που έκανε, δηλαδή τους έβρισε ωριακά, τους έβρισε.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν λέω περισσότερα, ας πούμε, για να μην βλάψω την εταιρεία που αγαπάω. Mm. Γενικά είναι σε μια. Το αναφέρω αυτό παρενθετικά, γιατί είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα της Ferrari, ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, θέλουμε και να πιάσουμε και λίγο νέο κόσμο που ενδεχομένως δεν μας προτιμούσε.
2: Mm-hmm. Στο εμπορικό σίγουρα.
3: Στο εμπορικό, ναι. Αλλά δεν θέλουμε να ξενερώσουμε και τους παραδοσιακούς τυφώς, τους οποίους έχει ξενερώσει με αυτά που κάνεις. Δείχνει να μην ξέρει γενικά που πατάει και που βρίσκεται σε όλα τα επίπεδα. Επικοινωνιακά, σε επίπεδο στρατηγική, σε επίπεδο marketing, σε επίπεδο να παρουσιάσουμε πράγματα. Ότι ψάχνουν να επαναπροσδιοριστούν γενικώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μια εταιρεία η οποία είναι σύμβολο.
2: Πρέπει να κλονιστεί αυτή η εταιρεία για να αλλάξει. Και αν μιλάμε καθαρά για τη Φόρμουλα 1, εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο κανέναν εκτός από τον Christian Horner. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να πάει εκεί, να φέρει τα πάνω κάτω, αλλά για να πάει ο Χόρνερ θα πρέπει να του δώσουν τέτοιες εγγυήσεις που ο οργανισμός δεν τους αντέχει.
3: Να.
2: Δηλαδή, ο Χόρνερ θα είναι κάτι σαν ο πρόεδρος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το δεχτεί αυτό. Ένας οργανισμός σαν τη Φεράρι. Μου μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Αν το κάνουν όμως, αν το δεχτούν, νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος να πάρουν πιο γρήγορα από όσο θα πάρουν πρωτάθλημα. Γιατί εντάξει, κάποια στιγμή θα πάρουν. Είναι τεράστια ομάδα, κάποια στιγμή θα έρθει.
3: Υπάρχει περίπτωση να δεχτούν αυτό το στάτους του Χόρνερ.
2: Αν υπήρχε περίπτωση. Μάλλον θα το είχαν δεχτεί. Θα είχε γίνει τώρα.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω πόση θα είναι η πίεση που θα δεχτούν, πόσο θα είναι το τέλμα που θα επέλθει με το Βασέρ. Θα πούνε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχουν βρει επόμενη λύση.
3: Ναι.
2: Άλλη μία λύση η οποία είναι μία από τα ίδια. Ναι. Όπως ήταν ο Άρη Βαμπένε, όπως ήταν ο Μπινότο, όπως ήταν ο Βασέρ. Ένας πολύ ικανός άνθρωπος, αλλά στην πραγματικότητα μέσα στον οργανισμό. Κύριος Κολέτα. Πάρα πολύ ωραίος τύπος, μια χαρά γνώσης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι γιατί θα αλλάξει κάτι. Μέσα στον ίδιο οργανισμό.
3: Ναι.
2: Πάλι τα προβλήματα του οργανισμού θα κουβαλάει. Mm-hmm. Άρα πρέπει να έρθει κάποιος έξω από τον οργανισμό και πολύ ισχυρός. Γιατί και ο Βασέρ έξω ήταν. Αλλά πολύ ισχυρή προσωπικότητα η οποία μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Εγώ λέω ότι δεν είναι θέμα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα, δεν είναι θέμα Χάμιλτον, δεν είναι θέμα Λεκλέρ. Δεν είναι θέμα πιλότο. Δεν μπορεί 20 χρόνια να είναι θέμα πιλότο. Έχουν περάσει παγκόσμιοι και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Πέρασε ο Αλόνσο, πέρασε ο Φέτελ, ήρθε ο Χάμιλτον, ο Λεκλέρ, ο Σάιντ. Όλοι, κανένας δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι κανένας από αυτούς δεν έκανε. Η μαγιά δεν κάνει.
3: Ναι. Εσύ παρακολουθείς την Φόρμουλα πόσα χρόνια τώρα παρακολουθείς?
2: Εσύ ως από το 1988.
3: Μάλιστα. Βλέποντας πάνω από το 88 μέχρι σήμερα που έχουν περάσει διαφορετικές φάσεις Φόρμουλα 1, διαφορετικό κινητήρες, οδηγούς, προσωπικότητες, ομάδες, κουλουπού. Θα έλεγες έκανε μια καμπή η Φόρμουλα 1 τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο ενδιαφέροντος του πώς μαγνήτιζε τον κόσμο και πώς κάποια στιγμή έχασε ένα μεγάλο touch με τον κόσμο. Έχασε ένα αίρισμα που είχε στον κόσμο. Έχασε τέλος πάντων.
2: Για μένα.
3: Έχασε οπαδούς, έχασε fans.
2: Πολλούς. Για μένα το σημείο κλειδί αυτή τη ιστορία. Έτσι το έχω στο μυαλό μου, δεν έχω κάνει έρευνα. Είναι το 2006, είναι η τελευταία χρονιά του Σουμάχερ. Όταν έφυγε ο Σουμάχερ, γιατί η εγκατάλειψη του Σουμάχερ είναι το 6, το ότι ήρθε το 9, τώρα έτρεξε.
3: Ναι, εντάξει.
2: Πάμε παρακάτω. Το 6 εγκατέλειψε ο Μίχαελ Σουμάχερ. Νομίζω ότι εκεί έχασε ένα τέτοιο brand, η Φόρμουλα 1, που δεν μπόρεσε να βρει κάτι αντίστοιχο πολύ γρήγορα.
3: Ενώ πιο πριν είχε γίνει transition από τον ένα στον άλλον.
2: Θα σου θυμίζω ότι ποια είναι η προηγούμενη μεγάλη αλλαγή, η καταραμένη πρωτομαγιά του 1994. Σκοτώνεται ο Σένα, Σουμάχερ νίκη. Ανατέλει.
3: Πανηγυρίζει
2: νίκη. Το πρωτάθλημα,
3: ναι,
2: στο τέλος.
3: Ναι.
2: Μπράβο. Πανηγυρίζει το πρωτάθλημα, πρώτο. Άρα. Και γίνεται και μια σύνδεση με τον κόσμο. Τώρα. Εντάξει, εδώ είναι και δημόσιο όλο αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι αν ας πούμε ο Χάμιλτον. Πώς το πω. Δεν ήταν τόσο ιδιαίτερος σαν άνθρωπος ο ίδιος. Αν ήταν πιο οικείος, να το πω για τους πολλούς, άντε να το πω έτσι για να μην ακουστεί άσχημα, μπορεί και να μην είχαμε αυτή την. Δηλαδή να είχε πάρει.
3: Δηλαδή, δεν το καταλάβω τώρα αυτό.
2: Ο Χάμιλτον μπαίνει στη Φόρμουλα 1 μία χρονιά μετά.
3: Ναι.
2: Από το
3: Σουμάχερ. Από το Σουμάχερ, ναι.
2: Σωστά. μπαίνει και ένα τεράστιο ταλέντο το οποίο φωνάζει παντού ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Το φωνάζει πολύ έντονο. Μπαίνει στη Φόρμουλα 1 σε μια ομάδα που τότε είχε τον παγκόσμιο πρωταθλητή που είχε εκθρονήσει τον Σουμάχερ, τον Αλόνσο. Και αυτός υπερέχει, αλλά δημιουργεί τη αίσθηση ότι υπερέχει όχι γιατί οδηγεί καλά, ότι υπερέχει γιατί το σπρώχνουν. Άρα ότι είναι το παιδί του συστήματος, το παιδί του Ρον Ντένις. Έτσι να. Ξεκινά η πορεία του στη Φόρμουλα 1 για τον Χάμιλτον. Και γι' αυτό δεν αποκτά εκείνη την περίοδο πολλούς οπαδούς. Έχει περισσότερους haters τότε από οπαδούς ο Χάμιλτον, λόγω αυτού γιατί ο κόσμος ήξερε Αλόνσο, προσπαθούσε να κρατηθεί από τον Αλόνσο ότι είναι το επόμενο μεγάλο όνομα που θα κρατηθούμε στη Φόρμουλα 1 και έρχεται και τον κερδίζει ο Χάμιλτον που τον σπρώχνουνε. Και όλο αυτό περνάει μια μεταβατική περίοδος για τη Φόρμουλα 1 μέχρι να έρθει η στιγμή που πάλι έχουμε ονόματα τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Ο Φέτελ μετά το δεύτερο του πρωτάθλημα, ο Χάμιλτον που έχει πάρει ήδη πρωτάθλημα και φαίνεται ότι έρχεται, παίρνει και το επόμενο και τα επόμενα χρόνια να έρθει ο Verstappen. Εκεί άρχισε. Φόρμουλα 1 θέλει πρόσωπα. Χωρίς πρόσωπα, τα αυτοκίνητα μόνα τους δεν τρέξανε ποτέ.
3: Θέλει πρόσωπα και θέλει και κόντρα τουλάχιστον δύο οδηγών για να δημιουργείται ένας μύθος. Δηλαδή θέλει να έχει δύο τουλάχιστον που να τρώγονται για να έχουμε τους, με τον κόσμο, με τον μεν ή με τον δε. Για να υπάρχουν δύο πόλοι.
2: Η μυθική εποχή είναι σε ένα πρόσωπο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή αυτή η εποχή που λες, ναι. Παναγία μου τι έζησα. Ναι. Και όντως, και εγώ την έχω στο μυαλό μου τεράστια. Δεν ξέρω γιατί, μπορεί επειδή ήμουν μικρός. Ναι. Μπορεί επειδή ήταν πραγματικά τεράστια.
3: Νομίζω ότι ήταν.
2: Ναι, ναι, εντάξει,
3: και εγώ έτσι. Μεγάλος από σένα και τη θυμάμαι πιο. Ξέρεις, ένα πράγμα το οποίο περίμενες να έρθει ο αγώνας να κάτσεις να δεις αυτούς τους δύο τύπους. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αυτά και λίγο πολύ για τη Φόρμουλα 1. Όταν γυρίσουμε μετά με τον Κώστα Ψάρα, θα συζητήσουμε εκεί για τις ελληνικές ομάδες και για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια και γενικά για το τοπίο που έχει διαμορφωθεί. Αφού τον έχουμε τον άνθρωπο εδώ πέρα και παρακολουθεί και αρκετά παιχνίδια από κοντά, έχει καλύτερη εικόνα από εμάς. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Top FM 102,4.
3: Από την προσωπία της θύρας 7 στην τελευταία προπόνηση. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του 29χρονου Φορ Μάριους. Αγκαλιά με την πρόκριση στο 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στη Σλοβακία την Πέμπτη. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε, αλλά και εξίσου υποχρεωμένοι να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Το μήνυμα του Πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, στη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στη σχέση των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, δήλωσε ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρη Τσέφεριν. Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό ματς κυπέλλου με την Κηφισιά. Φανέλα βασικού παίρνει ο νεοαποκτηθής Αλάχ Εντίν, θέσεις διεκδικούν Κοντούρης Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο Νέτιμος Τσιριβέγια και για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν Λουζά. Εκτεταμένο ρωτέισον ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς το παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη. Δεν αποκλείεται να παρατάξει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φιλάθλων από σήμερα τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ την Κυριακή. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Τα πρώτα λόγια του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος Σιμών Μπάντζα. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο αυρενό ματς κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό ως ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Με τον αποκτηθέντα Μπρούμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το αυρενό παιχνίδι κυπέλλου με τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε απολογία κλήθηκε ο Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ευχάριστα στον Όφη με η ΣΕΚΑ που επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Έτοιμο πόλεμος είναι ο Σιέλης, λίγες πιθανότητες για τον Νικολάου που συνεχίζει ατομικό. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportfm.gr. Είναι η ίδια ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γάλλος Σέντερ. Ενίσχυση στην άμυνα για το Λεβαδιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τζόναθαν Πάντζο. Ο παίκτης του Ρακλίνε και επίσημα ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο οι Αχαίοι θα αντιμετωπίσουν την Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Την αντίδραση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου προκάλεσε η απόφαση του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλου, να παραχωρήσει αύριο συνέντευξη τύπου, στέλνοντας πρόσκληση μόνο σε 6 δημοσιογράφους. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων η διοίκηση που κάνει λόγο για πρωτοφανή πρακτική αποκλεισμού. Η Real Madrid της αντιμετωπίζει αυτή την ώρα εκτός έδρας στην Έλτσε και προηγείται 2-0 στο 33ο λεπτό, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την έκτη αγωνιστική στη La Liga. Σε μάτς που ολοκληρώθηκαν, Ράγιο Βαγεκάνο Σπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. Μαζί μας ο Κώστας Ψάρας. Συζητήσαμε για Φόρμουλα 1. Το κλείσαμε νομίζω το θέμα. Δεν ξέρω αν έχουμε πούμε κάτι άλλο.
1: Το κλείσαμε. Συμφωνώ απόλυτα με τους ανεφοδιασμούς που αναφέρουν πολλοί φίλοι.
0: Ναι.
1: Ήταν για όλους εμάς. Ήταν κάτι εντυπωσιακό αυτό που βλέπαμε. Υπήρχε περίπτωση
0: ανατροπή.
1: Ναι. Αυτό, εκείνο, το άλλο.
0: Ανάφλεξη.
1: Ναι. Η ζωή της ασφάλειας. Τι να κάνουμε τώρα. Θα ζήσουμε με αυτό.
0: Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, δεν μας αρέσει, αλλά ζούμε με αυτό.
0: Ναι, πολλά πράγματα μας αρέσουν. Ναι.
1: Πώς κερδίζει 2-0 η Real, μου αρέσει κανέναν.
0: Πάει σε μένα.
1: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Αφού ρώτησε, εγώ πατάω σε μένα.
1: Μετάξω το ποτήρι και
0: πέρα σε μένα. Τι εννοεί.
1: Αρέσει τώρα, του κερδίζει.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ μου αρέσει.
1: Εντάξει, καταλαβαίνει ότι φέτος δεν είναι. Καλό είναι να σταματήσει το πρωτάθλημα. Θα ολοκληρωθεί από τώρα. Να το δώσουμε στη
0: κύριο Γιαμάλ. Καλά. Ας περιμένουμε λίγο.
1: Τι να περιμένουμε λίγο. Σε ποιο μάτς δεν θα βάλω 5.
0: Ας περιμένουμε λίγο. Ας περιμένουμε λίγο. Θα πάει έτσι δηλαδή με πεντάρες μέχρι τέλος χρονιάς.
1: Φυσικά.
0: Είσαι τόσο αφελής.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Άκου λέει. Από πεντάρα σε πεντάρα θα περνάω.
0: Εντάξει.
1: Θα πετάω, όχι θα περνάω.
0: Ναι. Θα περνάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βλέπεις αυτό το θαύμα που έχει φτιάξει ο Χάνης ο Φλιπ. Το θαύμα αυτό το.
0: Καλά. Λίγο υπομονή.
1: Το βλέπουμε
0: 15 Σεπτέμβρη. 15 Σεπτέμβρη. Μην βιάζεστε. Θα τα βρούμε όλα. Θα τα βρει η υπηρεσία. Θα τα βρει η υπηρεσία.
1: Ναι, τι τράβα.
0: Κάτι ξέρει ο κύριος Μουρίνιο. Κάτι θα κάνει, κάτι θα σκαρφιστεί.
1: Ναι, ο κύριος Μουρίνιο.
0: Ο κύριος Μουρίνιο, ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ναι,
0: να απαξιώσουμε τον κύριο Μουρίνιο.
1: Όχι, δεν τον απαξιώνουμε. Εξαιρετικός κύριος.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Να ξεκινήσουμε τα του Ολυμπιακού. Είπαμε μερικά πράγματα στην αρχή.
1: Ναι, ο κόσμος ρωτάει. Νικολακόπουλο θα βγάλει να.
0: Αν έχουμε.
1: Τη μεταγραφή να ερεμήσει ο κόσμος. Αν
0: βγάλω εγώ, θα βγει μόνος του. Παίρνει το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Κανονικά.
0: Όπως είχαν στο Κρεμλίνο και τα λοιπά. Απευθείας παίρνει. Ούτε δεν σηκώνει το ακουστικό εδώ και από το σπίτι του χτυπάει εδώ. Δεν έχουμε τώρα. Δεν χρειάζεται ο Νικολακόπουλος να πάρει τηλέφωνο, να σχηματίσει αριθμό.
1: Όχι.
0: Αλίμονο.
1: Σηκώνει.
0: Ναι. Απευθείας. Και κόκκινο τηλέφωνο για προφανείς λόγους. Οπότε θα έχουμε.
1: Για τους υπόλοιπους έχει αντίστοιχα τηλέφωνα. Δηλαδή ο κ. Αθανασίου παίρνει πράγμα.
0: Μόνο ο κ. Νικολακόπουλος.
1: Οι άλλοι δεν παίρνουν.
0: Όχι, οι άλλοι παίρνουν κανονικά.
1: Τηλεφωνικό κέντρο.
0: Τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και άμα τυχόν. Άμα έχουμε χρόνο.
0: Όχι, εντάξει, παίρνουν στην απευθείας γραμμή εδώ. Δεν περνάνε μέσα από το.
1: Δεν περνάνε.

0: 100, Καραϊσκάκης, με όλα αυτά που συζητήσαμε που έχουν προηγηθεί, αλλά αυτή τη στιγμή βγαίνει μπροστά το αγωνιστικό κομμάτι. Όλα τα υπόλοιπα είναι πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι το αγωνιστικό. Νέος προπονητής, πολλές αλλαγές στην 11η στο πρώτο του μάτς.
1: Έχεις εξήγηση για τις πολλές αλλαγές?
0: Ναι, έχω εξήγηση για πολλά πράγματα που είδαμε. Δηλαδή για τις πολλές αλλαγές, για τις λιγότερες σέντρες, για τα μηδενικά γεμίσματα από τον τερματοφύλακα. Έχω εξήγηση.
1: Για αυτά έχω, για τις πολλές αλλαγές δεν έχω.
0: Είναι στο ίδιο κομμάτι.
1: Το ίδιο.
0: Δηλαδή
1: okay.
0: στο κομμάτι του, ξέρω εγώ, αισθάνομαι κάποια ή μου είπαν κάποια πράγματα ή με συμβούλευσαν κάποια πράγματα που έκανε ο προκάτοχος.
1: Όχι, σου έδωσα ένα πλάνο, κύριε. Περίμενε, δηλαδή όταν έρχεσαι, κύριε Κώστα,
0: ναι.
1: όταν έρχεσαι για να αναλάβεις ένα έργο, σου λέω τι θέλω. Δηλαδή εγώ που σε κάλεσα θα σου πω και τι θέλω
0: ναι.
1: να κάνει. Προφανώς στα θέλω δεν μπορεί να ήταν τα θέλω, δεν μπορεί να ήταν άλλα από αυτά που έχουν ακουστεί δημόσια.
0: Αυτό. Απ' την άλλη μεριά, τώρα θέσαι από προπονητή και του λες όχι γεμίσματα από τον οδοφύλακα, όχι πολλές σέντρες, γιατί εμείς είμαστε Ολυμπιακός και όπως το είπε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης παίζουμε διαφορετικά. Δεν είναι και πολύ καλή αρχή συνεργασίας με έναν καινούριο προπονητή, λέω εγώ.
1: Εντάξει, το στυλ βέβαια του κάθε προπονητή είναι συγκεκριμένο. Αν τυχόν αυτό είναι το στυλ του ανθρώπου, προφανώς γι' αυτό και το δέχτηκε. Σε αυτό τον
0: τρόπο. Οι σέντρες, επειδή έχουμε ποινικοποιήσει τις σέντρες.
1: Αυτό εκεί είναι το θέμα.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να χρειάζονται σέντρες, γιατί η αντίπαλη άμυνα έχει αδυναμία στο κέντρο της, γιατί έχει κοντούς αμυντικούς, δεν ξέρω, γιατί είναι ευάλωτη. Μπορεί ένα παιχνίδι να ζητάει σέντρες. Το διαβάζεις, το σκανάρεις το παιχνίδι το επόμενο και λες. Τι αδυναμία έχει ο αντίπαλος, μπορεί να σε αντίπαλος να έχει αδυναμία.
1: Πρέπει να εξετάσουμε τι είναι σέντρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εννοώ.
0: Ναι, σέντρες λέω. Δεν λέω ούτε γιώμες ούτε καμινάδες.
1: Σέντρες, για να συνεννοηθούμε τώρα.
0: Κανονικές σέντρες που γίνονται, ξέρεις.
1: Στα όρια της περιοχής.
0: Ναι, στα όρια της περιοχής και μπορεί να είναι και γρήγορες και μπορεί να είναι και ξηραφένιες και μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Αυτό είναι ο τρόπος παιχνιδιού.
0: Είναι, ναι.
1: Πάρα πολλών ομάδων και είναι και απόλυτα επιτυχημένος τρόπος παιχνιδιού. Δηλαδή το να κάνεις την υπεραριθμία, το να βγάλεις τον σωστό παίχτη, εκεί που πρέπει, στη θέση που πρέπει, με τη φορά που πρέπει να έχει και να έχεις τόσους παίχτες στην περιοχή που να αυξάνεις τις πιθανότητες για να σκοράρεις, είναι τρόπος παιχνιδιού κανονικότατος. Η
0: και,
1: σέντρα.
0: Και έχει μια δουλειά από πίσω της. Έτσι.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή,
1: στα 50 μέτρα
0: ναι.
1: είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Το κλείνονται όλοι πίσω και εγώ δεν έχω τρόπο να βάλω την μπάλα μπροστά. Και από τα 50 μέτρα αρχίζω.
0: Τη γεμίζω.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό, το λέω γιατί ήρθε από σέντρα. Αλλά πώς ήρθε από σέντρα? Γίνεται μια υπεραριθμία από τα αριστερά, μαζεύονται πολλοί παίχτες, τραβιούνται παίχτες του Πανετολικού προς τα εκεί γιατί βλέπουν ένα μπούγιο ξαφνικά. Βλέπουν εκεί και Ουναή και Αντίνο και Κυριακόπουλο και. Αδειάζει η περιοχή, βρίσκει τρόπο να χωθεί μέσα και ο Ταμπόρδα και ο Ντεφρά ήταν ή το ένα τώρα στα πιάνει την κεφαλιά. Είναι ένα πλάνο αυτό να κάνει σέντρα. Δεν είναι ένα τυχαίο πράγμα ότι κάναμε μια σέντρα και πήγε ένα γκολ. Είχε ένα πλάνο. Οπότε μην ποινικοποιούμε γενικά εννοώ τις σέντρες. Αυτό λοιπόν εγώ το λέω σαν εξήγηση σε αυτό που με ρώτησες. Δηλαδή αν έχω ερμηνεία για τα πράγματα
1: άρα
0: που είδαμε
1: στο παιχνίδι. Άρα η ερμηνεία σου είναι ότι ήρθανε όλα αυτά τα παιδιά εδώ για να ομορφύνουν το παιχνίδι. Άρα βάλτε να ομορφύνουν το παιχνίδι.
0: Ναι. Εμείς κάναμε μια επένδυση, κάναμε μεταγραφές. Ο προηγούμενος κύριος δεν τους έβαζε όλους ή δεν τους έβαζε μαζί όλους. Πολύ καλοί παίχτες είναι, ακριβοί παίχτες είναι, να τους δούμε.
1: Ισχύουν όλα και καλή παίχτες.
0: Ναι, ισχύει. Αλλά δεν είναι για να παίζουν όλοι μαζί αυτή τη στιγμή.
1: Από day one σίγουρα.
0: Αυτό.
1: Μοιάζει να μην λειτουργεί σε καμία ομάδα. Δεν είναι ότι
0: ναι,
1: λειτουργεί στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου εδώ έγινε κάτι αδιανόητο, δεν λειτουργεί στις περισσότερες ομάδες. Γι' αυτό όλες οι ομάδες το καλοκαίρι παίζουν τα προκριματικά τους με την περσινή τους ομάδα. Και ας έχουν μείνει 10 και οι 10 μάλλον παίζουν.
0: Ναι.
1: Πετυχημένα ή όχι, προφανώς δεν είναι όλες πετυχημένες. Ο Λεβαδιακός, θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο Λεβαδιακός άλλαξε όλη την ενδεκάδα. Κράτησε 3 παίχτες. 3 από την περσινή ενδεκάδα. Οι άλλοι 8, γεια σας. Αντίο ζωή. Και κάνα 2 βασικοί αναπληρωματικοί. Φύγανε. Στα πρώτα παιχνίδια δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Στα πρώτα παιχνίδια η επιλογή ενός νέου προπονητή και όχι του προηγούμενου ήταν να βάλει αυτούς να παίξουν. Γιατί δεν ήταν έτοιμοι οι υπόλοιποι. Προφανώς ο στόχος του είναι να βάλει τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και τους πήραν.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν να τους βάλουν, δεν θα τους παίρνουν.
0: Ναι. Κοίτα, είναι και, τώρα μπαίνω σε μια άλλη κουβέντα. Είναι και ποιος κάνει τις μεταγραφές και αν γίνονται πριν έρθει ο προπονητής, αν γίνονται σε συνεννόηση με τον νέο προπονητή, αν γίνονται ερήμη του προπονητή. Δηλαδή...
1: Με τον νέο, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν γίνεται να έχουν γίνει συνεννόηση. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Άρα ο προπονητής έρχεται και βρίσκει παίχτες που δεν έχει διαλέξει.
1: Ναι, ναι.
0: Σε έχουν πάρει κάποιοι άλλοι. Έχουν φύγει αυτοί που είχε δει και εκείνος πέρυσι στην ομάδα που ήταν μια καλή ομάδα, ενός καλού προπονητή, ο Λεβαδιακός, που έκανε μια πολύ καλή χρονιά, οπότε είναι

0: όλο αλλαγμένο. Δηλαδή ναι. εκεί πια φτάνει και λες τώρα τι κάνουμε. Και είναι εδώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Σωστά. Πάμε λοιπόν στο αυριανό.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει μεγάλο βαθμό δυσκολία. Προφανώς.
1: Μεγαλύτερο από αυτό που άκουσες όταν έγινε η κλήρωση.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε η κλήρωση και έλεγες πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός για Αγγελόνια, τι έλεγες. Πολύ υψηλό.
0: Καλό ξεκίνημα.
1: Καλό ξεκίνημα.
0: Εντός έδρας και με την Αγγελόνια.
1: Τώρα θα έλεγες καλύτερα όχι αυτό. Καλύτερα όχι αυτό το μάτς αύριο.
0: Ποιο να ήταν όμως. Να ήταν ένα δύσκολο έξω.
1: Δύσκολο έξω. Δύσκολο.
0: Και να πάει ο Ολυμπιακός και να κινδυνεύσει με δεύτερη συνεχόμενη ήττα καπακοτά.
1: Ναι, γιατί θα είναι μια ήττα η οποία θα στοιχίσει ψυχολογικά, αλλά δεν θα στοιχίσει πολύ βαθμολογικά. Ενώ τώρα εδώ, μια απώλεια βαθμών, εδώ δεν χρειάζεται ήττα. Μια ισοπαλία, ούτε το κλίμα θα φτιάξει. Αλλά θα στοιχίσει και πολύ ναι. βαθμολογικά. Από την άλλη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε έναν οργανισμό που όντως τώρα είναι σε μια κρίση
0: ναι.
1: να πάρει μια νίκη. Δεν θα τον βγάλει οριστικά από την κρίση, αλλά θα του δώσει μια αχτίδα αισιοδοξίας από αύριο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι πώς το βλέπεις, μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Εγώ λέω, επειδή είναι πολύ κρίσιμο βαθμολογικά το μάτς, και ας μην μας φαίνεται επειδή είναι πρώτη αγωνιστική, ότι καλό θα ήταν να μην ήταν αυτό. Να μην ναι. ήταν ένα εύκολο παιχνίδι και να έχει και
0: είναι
1: πρέπει.
0: Είναι αυτό όμως τώρα.
1: Είναι αυτό.
0: Τι κάνουμε λοιπόν, πώς προσεγγίζεται αυτό το παιχνίδι στην κατάσταση που είναι η ομάδα σε όλα τα επίπεδα.
1: Για μένα το δύσκολο έργο του Αλγκουαθίλ είναι το να μπορέσει να κρατήσει πράγματα από αυτό που έπαιζε ο Ολυμπιακός μέχρι το Σάββατο.
0: Μα δεν θέλει.
1: Ναι. Θα πρέπει.
0: Είδαμε ότι δεν θέλει. Ήταν λίγο απεταξάμιν με τη Λίμπα.
1: Ήταν απεταξάμιν. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Αλλά ήταν σε μια συνθήκη που ακόμα δεν το είχε δει. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σκεφτώ ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να δει και τους παίκτες. Αν μπορούν να υπηρετήσουν άμεσα ένα άλλο πλάνο.
0: Ναι.
1: Μπορείτε και να το υπηρετήσετε. Ναι. Τώρα το είδε. Το είδε ότι δεν μπορούν. Όχι. Δεν μπορούν να το
0: υπηρετήσουν. Άρα τι κάνει, ξαναγυρνάει σε πράγματα τα οποία είναι κολάσιμα.
1: Ναι. Εγώ λέω ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να εμφανίσει το πρόσωπο του προηγούμενου σε αυτό το μάτς. Για να αυξήσει τις πιθανότητες του. Μπορεί να εμφανιστούν, περίμενε.
0: Και θα πει ο άλλος, γιατί να φύγει ο προηγούμενος τότε, άμα να παίζει με το ποδόσφαιρο του προηγούμενου.
1: Μπορεί να μπουν 11 νέοι μέσα, 11 κοινωνία, μην υπάρχει κανένας από το παρελθόν, κανένας με τη λιμπαρικό, ό,τι θέλεις, να εμφανιστούν και να βλέπεις ένα κεντάει η ομάδα μέσα. Ποδόσφαιρο είναι, μπορεί η ψυχολογία, μπορεί τα πάντα, μπορεί να είσαι στη μέρα σου, να είναι και 11 στη μέρα του και να δεις θαύματα. Έχουν συμβεί σε πάρα πολλές ομάδες. Εδώ μιλάμε για τις περισσότερες πιθανότητες. Τι σου φαντάζει πιο πιθανό να λειτουργήσει. Πιο πιθανό μου φαίνεται να λειτουργήσει κάτι που ξέραμε εμείς οι 8 να παίζουμε, οι 6, γιατί κανένα δύο είναι εκτός λίστας, εμείς οι 6 να παίζουμε, και ελάτε κι εσείς οι 5 εδώ να βοηθήσετε να το παίξουμε, γιατί κι εσείς το μάθατε μέσα από την καλοκαιρινή προετοιμασία. Παρά πάμε σε κάτι καινούριο που το παίξαμε ένα Σάββατο, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά και το κάναμε σε δύο προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Σε ένα τόσο κρίσιμο match. Το μάτς του Σαββάτου δεν ήταν τόσο κρίσιμο. Δεν έχει σχέση το πόσο κρίσιμο ήταν το μάτς με τον Όφη με το πόσο κρίσιμο είναι το μάτς με τη Αγγελόνια. Για μένα.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι αλλαγή προπονητή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη θα έλεγες ναι, εντάξει, είναι μια ήττα, μπορεί να τύχει, σε όλους μπορεί να τύχει. Είναι αρχή του πρωταθλήματος, δεν τρέχει τίποτα. Οι 5 βαθμοί είναι μια απόσταση που καλύπτεται γιατί σε τέταρτη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Το timing είναι αυτό που το κάνει.
1: Okay.
0: Προβληματικό πολύ αυτό το παιχνίδι. Αυτή την ήττα την κάνει βαριά. Πιο ναι. βαριά από ό,τι
1: αλλά σίγουρα την κάνει πιο βαριά. Αλλά λέω βαθμολογικά πιο κρίσιμο είναι το αυριανό παιχνίδι. Ο φίλος που λέει για το ρόστερ, ότι είναι ένα μέτριο ρόστερ. Εγώ προσωπικά διαφωνώ.
0: Και εγώ διαφωνώ. Πάρα το ρόστερ έχει πολλή ποιότητα.
1: Ναι.
0: Απλά είναι καινούριο ρόστερ. Είναι αδούλευτο μεταξύ του ρόστερ.
1: Είναι η μόνη. Νομίζω ότι επειδή σε όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά τα χρόνια των social, η διαφωνία θεωρώ που υπάρχει είναι. Στους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι ο προπονητής φτιάχνει τις ομάδες και στους ανθρώπους που θεωρούν ότι οι παίχτες φτιάχνουν τον προπονητή. Δηλαδή νομίζω ότι είναι δύο η πόλη. Και νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχει τεράστια κόντρα σε όλα αυτά τα πράγματα. Το ότι ακούς ότι είναι ένα μέτριο ρόστερ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το ρόστερ, αν τυχόν το αναλάμβανε ένας προπονητής, ταιριαστό σε αυτό το ρόστερ το καλοκαίρι.
0: Με χρόνο μπροστά του
1: να το δουλέψει. Ότι σήμερα εδώ δεν θα μιλάγαμε για καμία κρίση του Ολυμπιακού. Δεν λέω ότι θα ήταν το πρωτάθλημα.
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Αν ο Μεντιλίμπαρ, εγώ λέω, είχε το ρόστερ έγκαιρα. Εγώ δεν λέω άλλο προπονητή. Δεν λέω ότι θα κάνει τρέλες ο Μεντιλίμπαρ και θα παρατούσε τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που λειτουργεί στο γήπεδο. Θα έκανε άλλα πράγματα. Αλλά εάν είχε τους παίκτες του Έγκυρα στην προετοιμασία, το 80% μεταγραφών, όχι όλους. Mm. Και με τον Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός θα είχε όλο πρόσωπο. Εγώ λέω.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό. Και εγώ το πιστεύω.
0: Δεν θα έκανε κάτι εντυπωσιακά διαφορετικό από αυτό που κάνει στον Ολυμπιακό και στην καριέρα του ολόκληρη. Δεν θα άλλαζε την κοσμοθεωρία τώρα στην ηλικία αυτή. Αλλά αν είχε τους παίκτες πιο νωρίς, θα μας παρουσίασε και κάτι καλύτερο. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Πάντως η κοσμοθεωρία του Μεντιλίμπαρ, επειδή έχει προφανώς δαιμονοποιηθεί αρκετά, να πούμε ότι είναι μια κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου ο οποίος τελικά πήρε 2 ευρωπαϊκά μέχρι σήμερα. Ένα ντάμπλ, έτσι, και οδήγησε μια χώρα στο μοναδικό ευρωπαϊκό της τρόπο. Δηλαδή, ας μην δαιμονοποιήσουμε τον τρόπο με τον... Δεν λέω ότι το κάνεις εσύ, ναι. Τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτός ο τρόπος έφερε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι αυτόν τον τρόπο εγώ τον θέλω και τον αγοράζω. Δηλαδή, αν είναι να μου φέρει ευρωπαϊκό, αυτόν τον τρόπο θέλω.
0: Επίσης, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ θυμίζω στους ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά δείχνουν μια. Πώς πω, μια δυσφορία απέναντι σε τρόπο παιχνιδιού που δεν τους αρέσει, ότι είναι πιθανότατα οι άνθρωποι που ήταν στους δρόμους το 2004 για μια εθνική η οποία δεν έπαιξε το πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο του κόσμου.
1: Μάλλον όχι.
0: Ναι, θα έλεγε κανείς ενδεχομένως, αλλά ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό και το χαρήκαμε πάρα πολύ. Θέλω να πω στο τέλος ημέρας μετράει τι έχει καταφέρει. Αν έχει καταφέρει να πάρει τίτλους, ακόμα και το ποδόσφαιρο παίζει δεν είναι Hansi Flick που λέγεις εσύ νωρίτερα, αλλά τη δουλειά σου την κάνεις.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάται κανείς όταν στα πανηγύρια πώς ήρθε αυτό και στο παιχνίδι που κερδίσαμε 1-0 με τρεις φάσεις. Δεν ασχολείται κανείς.
1: Ναι, ναι, και λατρεύουμε όλοι το ποδόσφαιρο. Όλοι. Τέλος πάντων, αρκετοί το ποδόσφαιρο του Hansi Flick. Αλλά την ανησυχία ότι αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα που έχουν να πάρει το Champions League την έχουμε. Εμείς οι φίλοι της Μπαρτσελόνα, σας το λέω να το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ότι θες να δεις και την ομάδα σου να κρατάει και σε κανένα μάτσο το 0. Δηλαδή δεν πρέπει να φάμε σε όλα τα μάτια γκολ. Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι.
1: Έχει και το προηγούμενο 3-0 περίπατο, 3-2 και Παναγία μου τι γίνεται να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Ναι.
1: Οπότε. Ναι, είναι πολύ όμορφο το ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα και αυτό, κάποιοι προπονητές που παίζουν, έχουμε δει τον Γκουαρδιόλα, τον κορυφαίο, σωστά να διαφωνούμε και εδώ.
0: Διαφωνούμε.
1: Ναι, ωραία. Γιατί ήρθα σε αυτή την εκπομπή, δεν θυμάμαι.
0: Διαφωνούμε,
1: ναι, εντάξει. Ωραίο. Υγεία είναι αυτό. Λοιπόν, να παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο μέσα στη σεζόν και ξαφνικά στα κρίσιμα να τον βλέπεις στο 0-1, στο 1-0. Τι να κάνουμε. Εκεί είναι μεγάλο το διακύβευμα.
0: Καλά, στα κρίσιμα τον είδαμε να παίζει και τελικό Champions League χωρίς φορ, χωρίς εξάρι.
1: Σωστά. Τα πάντα έκανα, κύριε.
0: Έπεσε θύμα της ευφυΐας του ο τέτοιος. Προσπαθούσε να επαναπροσδιορίσει την εαυτό του. Είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Ναι, επαναπροσδιορίσει το ποδόσφαιρο και το έκανε, κύριε.
0: Εντάξει. Yeah. Χάνοντας, θυσιάζοντας ένα τελικό Champions League.
1: Θυσίασε ένα τελικό Champions League.
0: Δεν νομίζω να χαρήκα
1: τον
0: πολύ.
1: Όχι.
0: Οι Άραβες δεν χαρήκαν πολύ τα αφεντικά.
1: Ναι, τον επόμενο τον πήρε όμως.
0: Καλά, εντάξει. Και να σου πω. Με 3 δισεκατομμύρια θα έπαιρνα κι εγώ, Κωστά μου, κάποια στιγμή. Με 3 δισεκατομμύρια
1: δεν φέρνουν την ευτυχία.
0: Μια χαρά τη φέρνουν την ευτυχία.
1: Καμία ευτυχία, Κωστά.
0: Οι φτωχάλε τα λέμε αυτά. Εμεί είμαστε φτωχοί, λέμε κάτι τέτοιες παπαριές και τσιτάτα. Τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία. Δώσ' μου λεφτά και θα είμαι ευτυχισμένος μετά εγώ.
1: Ναι. Μπορείς να κάνεις τη West Ham σου. Μαυροπάνος. Πού είναι ο Μαυροπάνος.
0: Ο σκόρερ. Αρχισκόρερ.
1: Ο αρχισκόρερ. Έβαλε κάποια σήμερα. Τι έγινε.
0: Αν δεν έχει βάλει, θα βάλει.
1: Ωραία. Άμα θα βάλει, ορίστε, θα γίνει. Άστο, θα γίνει.
0: Για το φίλο που λέει ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να βλέπει μπάλα. Τέλος. Όλοι θέλουν να βλέπουν μπάλα. Οι μεγάλες ομάδες τουλάχιστον, γιατί οι πιο μικρές ομάδες μπορεί να θέλουν απλά το αποτέλεσμα να σώσουμε την κατηγορία ή να βγούμε κάπως Ευρώπη κτλ.
1: Και αυτή μπάλα θέλουν να βλέπουν, ναι. Να τους ρωτήσεις.
0: Αν είναι να σωθώ, σου λέει άλλο, θα σωθώ και. Πώς το λένε, και Σούλης Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται, να σωθώ, με νοιάζει.
1: Μια χαρά τα πηγαίνω, Σούλης.
0: Μια χαρά, εξαιρετικός. Όλοι θέλουν να βλέπουν μπάλα.
1: Πώς να το κάνουμε, 2-3 είναι, ρε φίλε. Περίμενε τώρα, το κάνουμε κι άσο. Θες και ανατροπή.
0: Πόσο με θέλει ακόμα.
1: Θέλει 10 λεπτά.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Κάτσε, ρε φίλε, στο 2-3 τώρα. West Ham Fulham παίζουν κιόλα.
0: Ναι. Χατρίκ Μαυροπάνος.
1: Δεν θα είναι καν στην δεκάδα λογικά, γιατί είναι τώρα link-up εδώ, τι είναι αυτά, Καραμπάο, κάπως τα λένε.
0: Θα τον βάλουμε μπροστά.
1: Ναι.
0: Πώς
1: όχι, βασικότατος.
0: Ακαϊντίν, θα τον περάσουμε μπροστά.
1: Ασίστ έχει κάνει.
0: Ωραία. Ως Ακαϊντίν, λέω, θα τον περάσουμε μπροστά.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα, σαν να τον βλέπω μπροστά με το μάτσο, έχει πάει μπροστά.
0: Ή ποιος ήταν εκείνος, ο Χουτ, ποιον έβαζε Μουρίνιο μπροστά, έναν Γερμαναρά που είχε ψηλό. Που τον αμολούσε μπροστά και τον έβαζε να παίξει στα δύσκολα να παίζει η εννιάρη.
2: Καλά τα λες.
0: Ο Χούντ δεν ήταν.
2: Τσέλσι,
0: ναι. Α, είναι και Τσελσέος.
1: Να, είναι Τσελσέος, γι' αυτό σωστά.
0: Λοιπόν, σε τέτοιο ρόλο
1: ναι, ο ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και κάπου το είδαμε και τις προάλλες, το ποιον είδαμε. Από το... Σε ποιο παιχνίδι ήταν, στον Ολυμπιακό. Ποιον είδαμε να περνάει. Ένα... Τώρα, σε παιχνίδι πρόσφατο. Ένα center back που τον είχε βάλει κάποιο μπροστά. Ποιον είχε βάλει.
1: Εντάξει, συχνά γίνεται. Ενώ ναι. Σε φάσεις δηλαδή μέσα στο παιχνίδι, στο τέλος, άμα κυνηγάς, να μην είναι μόνιμα, Αλλά να ανεβαίνει σε φάση. Το βλέπει. Ναι. Ναι.
0: Όχι μόνιμα, δηλαδή το τελευταίο δεκάλεπτο, το τέταρτο. Κάποιον έβαλε και τον πέρασε φόρτ. Αν το θυμηθεί κανεί, θα μα το πει.
2: Το Βίντα έβαλε ο Νίκολη στο παιχνίδι με την Καριόβα. Τον είχε μόνιμα επάνω.
0: Okay.
1: Ναι, ναι, παίρνει σωστά. Σωστά, αλήθεια.
0: Ποιο?
1: Ο Μήτογλου στον Ατρόμητο.
0: Ο Μήτρο στον Ατρόμη.
1: Ο άνθρωπο. Και ποιο θα το στείλει αυτό? Πε ότι θα το στείλει κάποιο αυτό το μήνα. Μόνο εσύ αν μπορούσε να το στείλει.
0: Έχουμε μερακλείδε εδώ, κύριε. Τι νομίζει? Έχουμε μερακλείδε εδώ. Δεν είναι τώρα. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ πέρα είναι μερακλείδε. Χομπίστε είναι. Μην νομίζετε ότι πληρώνετε. Δεν χομπίστε. Δεν μάθει ο άνθρωπο. Τώρα το Μήτρο. Πολύ εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, πάμε σιγά σιγά σε τίτλου πολιτικών ειδήσεων.
1: Θα το τραγουδήσει εσύ?
0: Όχι, καλύτερα. Λίγο προστατεύω τη φωνή μου. Να γυρίσουμε να κάνουμε και λίγο ακόμα κουβέντα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Ό,τι θέλει ο κ. Ψάρας να σημειώσει.
1: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
0: Βεβαίως,
1: ό,τι θέλετε.
0: Και να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα μέχρι τις 12.
1: Και Νικολακόπουλο να δούμε. Αν
0: περιμένουμε τώρα.
1: Περιμένουμε, Κώστα,
0: τηλέφωνο.
1: Κώστα,
0: να τσεκάρουμε αν το κόκκινο τηλέφωνο είναι online, παιδιά. Είναι συνδεδεμένο. Το καλώδιο. Τι είναι το καλώδιο?

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή την ώρα ξεκινά η απολογία του γιατρού συζύγου της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στη Βοιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και σοβαρά κτηριακά προβλήματα στα σχολεία των Δωδεκανήσων καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ποσοστά κάλυψης στην παράλληλη στήριξη είναι από τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, οι τοποθετήσεις δασκάλων αγγίζουν μόλις το 23,9% των αναγκών, ενώ σε ΚΟ και κάλυμνο η κάλυψη πέφτει κάτω από το 25%. Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συμπτύξεις τμήματων και την παλαιότητα των σχολικών υποδομών στη Ρόδο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κτίρια που μετρούν πάνω από έναν αιώνα ζωής, ενώ το πιο πρόσφατο σχολείο στην πόλη κατασκευάστηκε το 2007. Εκτός χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021 έως 2027, μένει το ζωτική σημασίας έργο για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16.600.000 ευρώ. Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης απέρριψε την πρόταση της ΔΕΙΑΡ από το πρώτο κιόλα στάδιο, εντοπίζοντας 6 συγκεκριμένες ελλείψεις και σοβαρές τεχνικές ενστάσεις. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, οι βασικότεροι λόγοι της απόρριψης είναι η μη εξασφάλιση γης για τα αντλιοστάσια, η απουσία περιβαλλοντικών γνωμοδοτήσεων, αλλά και σοβαρές αντιφάσεις στον τεχνικό σχεδιασμό κατά μήκος της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Η έλξη αυτή αφήνει προσωρινά στον αέρα ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό έργο για την περιοχή. Το πάρκο του Ροδινιού και η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι θα βρεθούν αύριο, Τετάρτη, στο επίκεντρο της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου, που θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με μοναδικό αντικείμενο την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του νησιού. Το Σώμα αναμένεται να αναθέσει σε εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία την κατάθεση προσφυγής αναθεώρησης στο ελεγκτικό συνέδριο. Στόχος είναι να ανατραπεί η πρόσφατη δικαστική απόφαση που μπλοκάρει τον τριετή διαγωνισμό για την ασφάλεια των λουωμένων στις πολυσύχναστες ακτές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στη Ρόδο, ένας 22χρονος και ένας 25χρονος από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κάρπαθο ως μέλη κυκλώματος τηλεφωνικών απατών. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι απέσπασαν 132.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα από δύο ηλικιωμένους ηλικιωμένες γυναίκες στη Ρόδο. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι μετέφεραν τα αντικείμενα ως εξυπηρέτηση. Δεύτερη σε ολόκληρη την Ελλάδα, έρχεται η περιφέρειά μας σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχέας. Στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βεβαιώθηκαν 446 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως η ανοχή είναι μηδενική. Οι έλεγχοι σε δίκυκλα, πατίνια και γουρούνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με το νέο ΚΟΚ να επιβάλλει 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Με εντός έδρας πρεμιέρα ξεκινά ο κολοσσός H Hotels στη Στίχημαν GBL, καθώς η κλήρωση του ΕΣΑΚΕ φέρνει τη δόξα λευκάδα στη Ρόδο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στις 4 η ώρα. Το πρόγραμμα κρύβει μεγάλες εκτός έδρας δοκιμασίες, καθώς για τη δεύτερη αγωνιστική, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 1 η ώρα, οι Ροδίτες αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ για την 7η αγωνιστική, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 1 η ώρα, θα φιλοξενηθούν στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Φαγητά, δεύτερη σελίδα, που τις δίδια να έρθουν τα
4: όλα.
3: Φάγατε. Τα φάγαμε.
4: Τα φάγαμε. Αμαρτία.
3: Τα φάγαμε.
4: Αμαρτία.
3: Τα φάγαμε. Έχω μια συγκεκριμένη παρέα που το έχει σε κακό. Έχει ένα κατοχικό σύνδρομο. Δεν θέλει να αφήνει φαγητό. Έχεις ανθρώπους τέτοιους στην παρέα που...
4: Ναι.
3: Δηλαδή του τύπου ότι, ξέρεις, τελειώνουμε, θα κάνει μια περασιά από τα πιάτα, τα κοινά, ό,τι είναι να το μαζέψει, γιατί είναι κρίμα να πετάξει το φαγητό. Και είναι και τα παιδιά μας που τρώνε στο δίπλα τραπέζι, θα κάνει και μια βόλτα από δίπλα, τι έχουμε, τι έχει μείνει εδώ. Και λες κάποια στιγμή πώς, αφού είσαι, ξέρεις, στεγνός, πώς. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που...
4: Ο μεταβολισμός.
3: Ναι, φοβερό πράγμα αυτό, τους θαυμάζω. Λοιπόν, για Ολυμπιακό, λοιπόν, είπαμε ένα παιχνίδι αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι, ενώ έχουμε πολλές απορίες για το πώς μπορεί να πάει αυτό το παιχνίδι. Αν θα επιμείνει σε κάτι που δεν του βγήκε με τον Όφη, αν θα βάλει πράγματα που έπαιζε η ομάδα πριν έρθει ο προπονητής αυτός, σε τι μέρα θα είναι ο Ολυμπιακός, σε τι μέρα θα είναι ο αντίπαλος, όλα παίζουν ρόλο.
4: Σωστά. Κρίσιμο και ό,τι και αν διαλέξει να καταφέρει να το πάρει με κάποιο τρόπο αυτό το match. Θα είναι πολύ κομβικό για τη συνέχεια της βαθμολογίας του Ολυμπιακού στη Λίκφη.
3: Ναι.
4: Προφανώς και να χάσει.
3: Ναι,
4: το γένετο δεν είναι ότι χάθηκε.
3: Ναι.
4: Αλλά θα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στη βαθμολογία του.
3: Και είναι και πάντα μπούσουλα και περσινή χρονιά του Ολυμπιακού στη Champions League με το κακό ξεκίνημα και το πολύ δυνατό φινάλε με τις τρεις νίκες που τον έφερε στο παρακάτω. Θέλω να πω,
4: ακριβώς.
3: Δεν είναι κάθε μέρα τα Γιαννιού.
4: Όχι.
3: Δεν σημαίνει ότι δεν το κάνεις πέρυσι. Θα γίνεται
4: και δεν είναι και το Europa Champions.
3: Ναι. Παναθηναϊκός. Που τον έχεις δει και λίγο παραπάνω λόγω των μεταδόσεων εννοώ και από κοντά.
4: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι...
3: Πάσε αύριο.
4: Ναι.
3: Πάσε αύριο.
4: Πέρασε μία προκριματική διαδικασία με τον Ίστρουπ να την αντιμετωπίζει ως να κερδίσω και στο βάλουν και οι άλλοι. Δεν το είπε. Δεν μας το είπε.
3: Το καταλάβαμε, τα συμφραζόμενα.
4: Το είδαμε.
3: Ναι.
4: Το είδαμε μπροστά μας να εξελίσσεται. Αυτό δημιούργησε μια αίσθηση ότι αυτό είναι. Και καλώς. Γιατί ξέρεις.
3: Τι καλώς τώρα.
4: Όχι, θα σου πω.
3: Από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο βγάζει ένα συμπέρασμα και λέει αυτό είναι.
4: Περίμενε.
3: Έτσι, η υπερβολή που διάβασα και άκουσα στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Λες, κάτσε.
4: Η υπερβολή προέρχεται.
3: Θες, κατεβήκατε στον πλανήτη.
4: Η υπερβολή προέρχεται και από το τι έχει ζήσει, από τα βιώματά σου.
3: Μάχε.
4: Όλα τα πράγματα τα οποία αξιολογεί και κρίνει. Σε οποιαδήποτε κουβέντα, είτε έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, με πολιτική, με.
3: Ναι, συμφωνώ.
4: Από τα βιώματα του καθενό προέρχεται και γι' αυτό και κάνουμε και διαφορετικές απόψεις.
3: Δεν μπορεί όμως να έρχεται ο Μπενίτεθ και να είναι ο παλιακός, ο παροχημένος, ο άνθρωπος που έχει να δουλέψει πόσα χρόνια. Και να έρχεται ο Νίστρουπ και να λες που έχει δουλέψει, έχει πάρει από τα θρήματα 38 χρόνια, έχει κίνητρο, έχει αυτό και να λες δεν ξέρει αυτό, θα φύγει. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς.
4: Η υπερβολή είναι άλλο πράγμα η υπερβολή. Εντάξει. Και άλλο πράγμα το ότι βλέπεις κάτι και λες όπα, αυτό θα είναι.
3: Ναι.
4: Το οποίο εγώ θα πω το εξής. Επειδή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που γίνεται και στον Ολυμπιακό με το όμορφη μπάλα και όλο αυτό. Αν σου το έδινε στο τέλος της χρονιά, δηλαδή αν σου έλεγε αυτό θα βλέπεις. Όλη τη χρονιά θα βλέπεις ένα ποδόσφαιρο σαν τα προκριματικά. Αλλά θα έχει επιτυχία. Δεν ξέρω κάποιον που δεν θα το αγοράσει.
3: Πώς ποιος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό.
4: Προφανώς υποθετική κουβέντα κάνω.
3: Αυτό
4: αλλά δεν μπορώ να βρω κάποιον που δεν θα το αγοράσει αυτό. Δηλαδή, να κάνουμε την κριτική σε αυτό που βλέπουμε με βάση τη λογική.
3: Αυτό αποδίδει σε αυτό που λένε οι Αμερικανοί σε short term. Δηλαδή, το short term τι είναι. Ένα τουρνουά συγκεκριμένων αγώνων. Εθνική το 2004. Μέχρι να καταλάβουν οι άλλοι τι έγινε και πώς παίζει αυτή η εθνική Ελλάδα και τι είναι αυτό που κάνει, είχαν πάρει το Euro. Το καλοκαίρι ο Νίστρουπ σε ένα τουρνουά σε εισαγωγικά 6 αγώνων πέρασε όπως πέρασε. Αν αυτό το πράγμα πήγαινε παρακάτω, δεν θα λειτουργούσε.
4: Okay.
3: Ακόμα και με ομάδες του ίδιου επίπεδου, που οι ελληνικές ομάδες το Big Four είναι υψηλότερο επίπεδο.
4: Την ίδια άποψη έχω. Πρωτάθλημα, αν δεν είσαι κυρίαρχος, δεν το παίρνεις.
3: Ναι.
4: Ό,τι και αν συζητάμε εδώ στην Ελλάδα και με τα αυτά και με τα Κίνα και με τα άλλα, η ομάδα η οποία κερδίζει στο τέλος το πρωτάθλημα, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
3: Το έχουμε δει αυτό. Τα τελευταία χρόνια, ναι.
4: Είναι αυτή που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Όχι απαραίτητα το καλύτερο. Που παίζει, που μπαίνει μέσα για να παίξει μπάλα σε όλα τα παιχνίδια. Να έχει αυτή την μπάλα. Ναι. Νιώθει βολικά όταν έχει την μπάλα στα πόδια της.
3: Αν όχι σε όλα, στα περισσότερα.
4: Στα περισσότερα.
3: Γιατί ναι, σε όλα δεν είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Ούτε η ΑΕΚ πέρυσι ήταν, ούτε πρόπερσι Ολυμπιακό. Σε όλα.
4: Στα περισσότερα.
3: Στα περισσότερα. Σε όλα δεν είσαι.
4: Σωστά. Στα περισσότερα. Για να κρυβολογούμε στα περισσότερα. Όταν λοιπόν
3: περνάει. Ούτε η Παρή δεν είναι, που έχει πάρει 2 χρόνια Champions League. Δεν είναι σε όλα.
4: Ναι, ναι. Σε κάποια
3: παιχνίδια στα οποία περιμένει.
4: Αν παίξει με την Μπαρτσελόνα τώρα θα πει όχι. Γιατί.
3: Βάση πλάνου θα του δώσω την μπάλα και θα περιμένω να βγάλω κόντρα.
4: Γιατί έτσι μου ταιριάζει αυτό.
3: Σωστά.
4: Λοιπόν, αλλά το DNA μου είναι αυτό. Το DNA που περνάω στην ομάδα είναι να κυριαρχεί στο γήπεδο. Και εγώ λέω ότι αυτό ξεκίνησε να το κάνει αφού του πέρασε το βραχνά των προκριματικών. Προφανώς και δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά θα ήταν μια πολύ διαφορετική ιστορία για τον Παναθηναϊκό αν δεν την παίρναγε αυτή τη διαδικασία. Λόγω της εσωστρέφειας, όχι γιατί θα γίνει κάποια άλλη καταστροφή.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Και ξεκίνησε από τις εγχώριες διοργανώσεις να προσπαθεί να παράξει. Προφανώς η παρουσία του Κάγκουα του έδωσε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στη μεσαία γραμμή και έκανε πολύ λειτουργικό το κέντρο του. Που έμοιαζε...
3: Έκανε καλύτερο τον Καμάρα, καταρχάς.
4: Ναι, έμοιαζε να είναι αυτό που δεν λειτουργεί καλά. Το καλοκαίρι το κέντρο έμοιαζε ότι δεν λειτουργούσε καλά. Και δεν λειτουργούσε.
3: Τώρα είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα από κάθε γραμμή.
4: Ήρθε και η προσθήκη ενός πολύ ποιοτικού παίχτη, ο οποίος είναι απρόβλεπτος. Και εγώ θα πω ότι ο X-Factor σε όλη αυτή τη διαδικασία των αγώνων είναι ο άνθρωπος ο οποίος τραυματίστηκε τώρα. Είναι ο Ταμπόρδα, γιατί αυτό το οποίο του λέει ο Νίστρουπ να κάνει, η θέση που παίζει ο Ταμπόρδα, που είναι κάτι ενδιάμεσο, δεν είναι. Είναι βέβαια κάτι σύνηθε τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, δεν είναι κάτι, κάποια θέση την οποία ανακάλυψε ο Νίστρουπ. Νομίζω ότι είναι η θέση του. Δηλαδή, αυτό είναι, αυτό το παιδί, το να μπορεί να έχει απλά, να κινηθεί. Θέλει να πάει αριστερά, να κάνει υπεραριθμία με τον. Να πάω. Θες να πας δεξιά για να βρεις χώρο να συνεργαστεί με τον καλά. Να πας. Θες να πας πίσω από τον επιθετικό, από τους δύο επιθετικούς και να μπεις ανάμεσα. Ρε, πήγαινε και εκεί. Πήγαινε όπου θες, τέλος πάντων.
3: Μην μας κουράζεις.
4: Μπράβο. Ναι. Και αυτό το παιδί δείχνει με αυτό το σε αυτό το κομμάτι ότι ανταποκρίνεται εξαιρετικά. Ο Παναθηναϊκός το καλό είναι φέτος ότι έχει και παίχτες που μπορεί να υπηρετήσει κι άλλος. Δηλαδή και τον Ουναή, μια χαρά τον έβλεπες έτσι. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να τον δεις έτσι. Άρα ο Παναθηναϊκός αυτή την εποχή έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο μοιάζει πολύ λειτουργικό και πολύ ποιοτικό. Φυσικά και είναι τέταρτη αγωνιστική και αυτό δεν λέει. Μπορεί να μιλάει απολύτως τίποτα, να έρθουν στραβά αποτελέσματα, αυτό να επηρεάσει ψυχολογικά την ομάδα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν την έχεις δει το ερωτηματικό. Δεν έχεις δει τον Παναθηναϊκό, το φετινό Παναθηναϊκό, υπό πίεση, υπό αρνητική πίεση. Πίεση είχαν τα μάτς. Αλλά τελικά τα κέρδισε. Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι αν τυχόν είσαι σε πίεση, γιατί έρχονται αρνητικά αποτελέσματα. Εκεί θέλει χαρακτήρα να δείξει η ομάδα. Αυτό δεν ξέρουμε αν το έχει.
3: Αυτό μετά είναι θέμα προπονητή. Εγώ λέω. Δηλαδή μετά ο προπονητής αναλαμβάνει τους κραδασμούς να γίνει το αμορτισέρ. Αυτό πράγμα ο προπονητής. Και να, ξέρεις, να βάλει ένα φρένο, ας πούμε, στον κατήφορο που πάει να γίνει και να πει σταματάμε εδώ και κοιτάμε το παρακάτω και θα διορθώσουμε τα πράγματα και θα ξαναγίνουμε στο παιχνίδι μας όπως θέλουμε να είμαστε. Ναι, η αλήθεια είναι σε κρίση τον Παναθηναϊκό φέτος δεν τον έχουμε δει.
4: Σωστά.
3: Αλλά είναι και πολύ νωρίς. Είναι και πολύ νωρίς.
4: Ναι.
3: Είναι και πολύ νωρίς. ΑΕΚ.
4: Η ΑΕΚ έμοιαζε και για μένα παραμένει η πιο έτοιμη ομάδα από όλες.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
4: Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Η ΑΕΚ αυτό που έχει να διαχειριστεί φέτος σε σχέση με την περσινή σεζόν είναι το πόσο σημαντικά είναι για τους παίχτες τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm-hmm. Γιατί και πέρσι η Ευρώπη και πέρσι είχε το βραχνά το καλοκαίρι που της ήταν πολύ σημαντικός.
3: Επίσης προχρέσεις και έπρεπε να κάνει, ναι.
4: Αλλά όταν μπήκε στη League Phase, κανένα match δεν ήταν. Τα πρώτα τρία δεν ήταν μάτς που οι παίχτες λέει Παναγία μου αυτό το μάτς θα παίξω και τίποτα άλλο, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο, θέλω να παίξω το τάδε μάτς ευρωπαϊκό. Ήταν μάτς τα οποία ναι μια χαρά να τα παίξω, αλλά δεν ζούσα και ανέπνεα γι' αυτό. Εδώ το Champions League ζουν και αναπνέουν γι' αυτό. Και δικαίως. Κάποιοι δεν έχουν ξαναπαίξει.
3: Είσαι στην κορυφαία βιτρίνα του ποδοσφαίρου.
4: Κάποιοι δεν έχουν ξαναπαίξει Champions League. Κάποιοι το θεωρούν ως τη μεγάλη τους ευκαιρία στα 27, στα 28, στα 29 να ξαναμπώ στα σαλόνια. Να πω Λούκα Γιώβιτς. Αν ο Γιώβιτς βάλει 5 γκολ στο Champions League, είναι, πιστεύει κανείς ότι δεν θα χτυπήσει το τηλέφωνο του το Γενάρη? Θα χτυπήσει.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
4: Οπότε αυτό πρέπει η ΑΕΚ να το διαχειριστεί. Ούτε εγώ ακούω το θέμα. Κούραση, ποια κούραση? Τώρα Τρίτη έπαιξε, ξανά έπαιξε μετά την Κυριακή. Είχε παίξει Σάββατο και έπαιξε Τρίτη. Την Τρίτη γιατί δεν ήταν κουρασμένη? Είδε κανένα κουρασμένη με την ΛΑΣΚ την ΑΕΚ? Ίσα ίσα. Πολύ ξεκούραστη.
3: Πετάγανε.
4: Την Κυριακή λοιπόν η ΑΕΚ το πρόβλημα ήταν για μένα το κίνητρο.
3: Κούραση πνευματική και πνευματική κούραση.
4: Ότι δεν βγάλανε μέσα στο γήπεδο αυτό που βγάζουν στα παιχνίδια, την πολύ μεγάλη ένταση σε όλες τις ενέργειες. Είχε την μπάλα ο Αστέρας στην άμυνά του και δεν σου δημιουργούσε την αίσθηση ότι τετιάσαι.
3: Ναι.
4: Έβλεπες άλλα παιχνίδια της ΑΕΚ να έχει ο αντίπαλος την μπάλα στην άμυνά του και να λες εντάξει τώρα θα τη χάσει. Και αν δεν τη χάσει τώρα θα τη χάσει σε 3 δευτερόλεπτα.
3: Ναι.
4: Αυτό έχει να διαχειριστεί η ΑΕΚ και αυτό πιθανολογώ ότι για να το διαχειριστεί θα πρέπει να ανοίξει και το rotation. Επειδή ο Νίκολιτς μας έκανε να πιστεύουμε σε αυτόν και στις ιδέες του με το περσινό, εγώ λέω πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Γιατί ο Κάιρνεν τρία μάτς είναι εκτός? Κάτι ξέρει το παιδί αυτό, ο Νίκολιτς? Κάτι έχει στο μυαλό του? Δεν τον θέλει? Να το δούμε. Δηλαδή ας μην βγάζουμε συμπέρασμα, να περιμένουμε να τον δούμε. Γιατί το κάνει αυτό? Μπορεί κάποιο πλάνο να έχει. Μπορεί το παιδί ακόμα να μην είναι έτοιμο να κάνει αυτά που θέλει ο προπονητής και να θέλει να τον βάλει όταν θα είναι έτοιμο.
3: Μα τον είδαμε και φαινόταν ότι τα κάνει πάνω κάτω στα περιοχή.
4: Συμφωνώ, δηλαδή, έχω απορία.
3: Πινέδα δεν είναι προφανώς, όπως δεν είναι ούτε ο Βιτάλης, ούτε ο Ριάγκα, ούτε κανένας δεν είναι Πινέδα. Οπότε δεν πάει να βρεις ένα κλόνο του Πινέδα, πας να βρεις ένα που να σου κάνει τη δουλειά.
4: Ναι, σωστά, σωστά. Από εκεί και μετά είναι ένα θέμα η τετράδα της άμυνας, ότι μοιάζει να είναι αυτή η τετράδα και δεν υπάρχει κάτι άλλο και αυτό δεν ξέρω πώς βγαίνει στην πραγματικότητα με παιχνίδια Champions League και Ελλάδας. Και στην Ελλάδα, αλλά η ετοιμότητα της ΑΕΚ, δηλαδή αν αύριο το πρωί έπαιζε ΑΕΚ Παναθηναϊκός, γιατί αυτές οι δύο ομάδες είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή, εγώ φαβορεί θα είναι ΑΕΚ, όχι τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι πιο έτοιμη και δοκιμασμένη ομάδα και σε όλες τις συνθήκες. Ο Παναθηναϊκός είναι
3: υποδιαμόρφωση.
4: Υποδιαμόρφωση, σε πολύ καλό φεγγάρι, αλλά υποδιαμόρφωση. Mm-hmm. Αυτό.
3: ΠΑΟΚ.
4: Για τον ΠΑΟΚ το έχω πει αρκετές φορές στα βραδινά σχόλια που βγαίνουμε. Έχει έρθει μια καταστροφή στον ΠΑΟΚ την οποία την αντιλαμβάνομαι απόλυτα λόγω των πολύ κακών χειρισμών σε κάποια πράγματα. Πολύ, πολύ κακών χειρισμών και όλο το κλίμα που δημιουργήθηκε με τους δύο πόλους στο κομμάτι το ανώτατο κιόλας, ναι. Κομμάτι.
3: Σαββίδη Μιστακίδη δηλαδή.
4: Σαββίδη Μιστακίδη ακριβώς. Αλλά το ότι δεν μοιάζει να μην πιστεύει κανένας ότι αυτό το ρόστερ, με αυτό τον προπονητή τον οποίο να τον δούμε τον άνθρωπο, δεν μπορεί καν να μπει στη διεκδίκηση. Εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς προκύπτει. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχει τα εξτρέμ, τους ηγέτες εξτρέμ που είχε και πέρσι. Ναι. Έχει καλύτερους επιθετικούς από πέρσι. Δηλαδή ο NDI μοιάζει να είναι ό,τι πιο συμβατό επιθετικό έχει τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι θα βάλει 50 γκολ.
3: Ο Γιακουμάκης μια χαρά ήταν πέρσι.
4: Για ένα μικρό διάστημα.
3: Μέχρι, ναι, μέχρι να τραυματιστεί και ήταν. Έβαλε αρκετά γκολ, έβαλε διψήφιο αριθμό γκολ.
4: Σωστά. Έρχεται ένας ακόμα επιθετικός να τον δούμε. Mm-hmm. Το βιογραφικό του είναι ικανοποιητικό για να μας πει ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Mm-hmm. Έχει έρθει ένας παίχτης που είναι 20 χρονών. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σέρβος.
3: Ακούγονται πολύ καλά πράγματα. Ναι. Σέρβος, ναι.
4: Ναι.
3: Ούγκρεσιτς, ναι.
4: Έχει χάσει τον Φύση θέση ηγέτη του, τον Κωνσταντέλια, που μια μέρα θα τον έχανε. Δηλαδή. Κακό το timing. Κακό. Ήταν να μην φύγει. Αυτό λέγανε και έφυγε. Κακή επικοινωνία, κακή διαχείριση. Κακή. Μια μέρα όλοι καταλαβαίναμε ότι θα φύγει ο Κωνσταντέλιας. Δεν μπορείς να αντικαταστήσεις τον Κωνσταντέλια με τίποτα. Και καλώς δεν έπραξε ο ΠΑΟΚ, mm-hmm, να ψάξει αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια στην πραγματικότητα και αλλάζει το σχηματισμό του για να μπορέσει να κουμπώσει σε αυτό. Στην άμυνα έχει πάρει παίχτες. Ότι εγώ Κώστα. Μια χαρά μας φάνηκε, mm-hmm, στο παιχνίδι που έκανε. Ενώ είναι μια εντελώς νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή.
3: Αφήνουμε κάτι σημαντικό έξω. Ότι οι δύο παίχτες που παίξαν βασικοί περισσότερο από κάθε ένα στον άξονα, ο Μεϊτέ και ο Σντόεφ,
4: δεν υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχουν. Ο Μεϊτέ μέχρι νεοτέρας, ο Σντόεφ έφυγε. Εκεί για μένα είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι αλλαγής. Δηλαδή μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, mm, Κωνσταντέλια ήταν στο 10. Πίσω του ήταν δύο παίκτες οι οποίοι μαζί κουμπόναν πολύ καλά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας από τους τρεις.
4: Σωστά. Υπάρχει όμως ένας παίκτης που επενδύσαμε πολύ, ο Ζαφίρης. Και ψάχνουμε να βρούμε το ποιος του ταιριάζει δίπλα τούτη την ώρα. Χωρίς εκεί η αλήθεια είναι να έχουμε καταλήξει. Και αν υπάρχει ένα κενό τούτη την ώρα, είναι το ποιος είναι δίπλα στο Ζαφίρη και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κουμπώνει δίπλα στο. Τώρα δοκιμάσαμε τον Ούγκρεση. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός. Ότι δεν έχει αποκτηθεί, νομίζω, αυτός για αυτή τη δουλειά, αλλά αυτό δοκιμάσαμε τώρα. Έχει πολύ δρόμο, σίγουρα. Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο του Λύση. Δεν θα ήταν κανένας προπονητή μετά τον Λουτσέσκου. Αλλά. Okay.
3: Η υπομονή δεν βλάπτει.
4: Ναι.
3: Να δούμε κιόλας.
4: Okay.
3: Μια ήττα έχει ο ΠΑΟΚ, θέλω να πω από τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα.
4: Ζημιά μεγάλη Ευρώπη για όλους.
3: Είναι.
4: Είναι ζημιά οικονομική, είναι ζημιά για τους παίχτες, είναι ζημιά για το κοινό, είναι ζημιά για όλους. Αλλά έγινε ζημιά και πάει παρακάτω.
3: Ναι.
4: Εγώ δεν τον βγάζω από την κουβέντα τον ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν το θεωρώ πρώτο φαβορί, αλλά από την κουβέντα δεν τον βγάζω. Μια ομάδα η οποία, αν φτιαχτεί, θα έχει ένα ματς τη βδομάδα και εκεί θα συζητάμε για το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
4: Που έχει ένα ματς τη βδομάδα και όχι,
3: τον ανταγωνισμό.
4: Και όχι. Και το ευρωπαϊκό, το οποίο είναι πάντα δύσκολο.
3: Η επιστροφή Ρήλου στα ντεξ την ώρα του Fight Club είναι μεγαλύτερη και από την επιστροφή του Πασόκ το 93, αναρωτιέται το Κάντσο Ερναγκόμεθ.
5: Το 93.
4: Μεγαλύτερη δεν μπορώ να το φανταστώ. Ήτανε ιστορική επιστροφή.
3: Ή δεν είναι ιστορική επιστροφή του Ρήλου εδώ. Δεν μπορώ να το φανταστείς επίσης αυτό το πράγμα. Για εμάς που το ζούμε, ξέρεις, day by day αυτό. Όλο. Λέει ένας φίλος μου, έχει τύχει πελάτης που χωρίς καν να έχει ανοίξει τον κατάλογο, μου είπε φέρε ό,τι είχε ο κατάλογος επί δύο και ήταν μόλις δύο ζευγάρια.
4: Επί δύο.
3: Εντάξει.
4: Όχι.
3: Σεβασμός. Δεν μας έχει στείλει αν τα φάγανε. Θέλω να πω αν τα καταφέρανε. Αλλά σεβασμός.
4: Εντάξει,
3: το επί δύο, τέσσερα άτομα.
4: Δεν τα καταφέρανε. Περίμενε. Το επί δύο, τέσσερα
3: άτομα. Ήταν πληρώνει εταιρεία και αν τα καταφέρανε, άμα έχει την εταιρική την κάρτα. Και εγώ πέω επί τρία. Δώσουμε εταιρική κάρτα, πάμε κάπου οι δυο μας και
4: δεν
3: να
4: πάμε. Πάμε για τέτοιες περιπτώσεις.
3: Θέλω να σου πω τώρα, γιατί άμα είναι.
4: Πάντα καλά... το κακό βάζει στο μυαλό.
3: Τι να βάλω, το καλό.
4: Ναι.
3: Επειδή το κατάλογο τέσσερα άτομα.
4: Ναι.
3: Είναι για καλό αυτό το πράγμα.
4: Όχι.
3: Δεν είναι για καλό. Ορίστε. Ναι, καλά.
4: Ναι. Ναι.
3: Δεν μιλάμε για μαζί με μικρό κατάλογο. Για... Εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω.
4: Να απαντήσω στο φίλο γιατί το έχει στείλει δύο φορές.
3: Ναι,
4: που
3: ναι.
4: Μπορεί ο κύριος Κώστας να μας κάνει μια ανάλυση για το Goal Line Technology εδώ και τώρα. Τεράστιο respect για την εν λόγω μετάδοση. Δημήτρης Ανογλυφάδα. Αναφέρεται στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
3: Ναι.
4: Που πριν από πέντε μέρες ήταν η ιστορία με τον Ταμπόρδα.
3: Mm-hmm.
4: Έτσι. Περιγράφαμε το μάτς με τον Μιχάλη. Και μετά από πέντε μέρες ξανά σουτ, δοκάρι, γραμμή μέσα, γραμμή έξω. Μπήκε, δεν μπήκε. Εντάξει. Εγώ αγανάκτηση μου βγήκε.
3: Ναι.
4: Άντε πάλι σε μένα. όχι. Δηλαδή δεν περιγράφω. Περιγράφω, αν το θυμάμαι τώρα γιατί δεν το ξανακούσει. Περιγράφω σουτ δοκάρι και το επόμενο που πρέπει να ακούγεται είναι άντε πάλι τα ίδια. και μετά χτυπάω και το γράφω. Goal line technology τώρα, σαν τα παιδάκια.
3: Ήταν...
4: Φέρτε μου goal line technology.
3: Γίναν πολύ κοντά και πολύ μαζεμένα φάσεις. Δηλαδή, πέρυσι δεν πρέπει να είχαμε σε όλη τη χρονιά τόσες.
4: Μα γι' αυτό και δεν μπήκε.
3: Ναι.
4: Για να ξέρει και ο κόσμος.
3: Ναι.
4: Δεν μπήκε γιατί αξιολογεί.
3: Πόσο κοστίζει ρε πια και δεν μπήκε γιατί αξιολογεί.
4: 1-200. Το Goal Line Technology. Έτσι, μάλλον θα βάλουμε κάτι πιο φτηνό. Αλλά το Goal Line Technology.
3: Τι θα είναι πιο φτηνό.
4: Καμερούλες.
3: Θα βάλουμε έναν άνθρωπο να κάθεται
4: ναι,
3: εκεί και να κάνετε.
4: Θα κάθεται στη γραμμή και θα. Άμα βρει αυτόν τον άνθρωπο.
3: Θυμάσαι τον επόπτη περιοχή.
4: Βεβαίω τον
3: περιοχή. Αυτή τη δουλειά υποτίθεται πήγε να κάνει.
4: Πολύ επιτυχημένα.
3: Τα ψωμιά του δεν κρατήσαν πολύ.
4: Ναι, ναι. Το ακριβό πακέτο τέλος πάντων είναι νομίζω στο 1-300.
3: Ναι.
4: Αξιολογήθηκε λοιπόν ότι κυρίως από τις μικρές ομάδες, το καταλαβαίνουμε αυτό τώρα. Δεν είναι ότι είπε ο Ολυμπιακός δεν βάζουμε 100 χιλιάρικα και τόσο αναλογή σε κάθε ομάδα. Αλλά αξιολογήθηκε ότι την περσινή χρονιά άντε να είχαμε τρεις φάσεις.
3: Ναι.
4: Και λέει τώρα για τρεις φάσεις. Βέβαια έχει σημασία ποιες είναι τρεις φάσεις.
3: Αν σου βρει το πρωτάθλημα, ναι, δηλαδή αν γίνει.
4: Αλλά τέλος πάντων.
3: Τελευταίο παιχνίδι το playoff γίνει ένα τέτοιο και την αχτή Ελλάδα, ας πούμε, στον αέρα.
4: Τώρα το ποδόσφαιρο, εγώ λέω, έρχεται να του πει ότι παιδιά δεν είναι τρεις φάσεις. Γιατί όταν είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική και γίνει τέσσερις φορές,
3: ναι.
4: Γιατί γίνει τέσσερις φορές, στον Πανετολικό Σκαλαμάτα, μία. Δεν μέτρησε. Δεν θα μάθουμε ποτέ.
3: Ναι.
4: Στο Βόλος Ηρακλής μέτρησε.
3: Ναι.
4: Τον γκολ. Στο. Ναι, Βόλος Ηρακλής μέτρησε τον γκολ.
3: Ναι.
4: Στον Ταμπόρδα, στον Παναθηναϊκό,
3: δεν
4: μέτρησε τον γκολ. Και στο Ηρακλής Ατρόμητος, πάλι δεν
3: μέτρησε.
4: Τρία από τα τέσσερα δεν μέτρησε.
3: Ναι.
4: Και το VAR. Δεν άλλαξε καμία απόφαση.
5: Και θα πει γιατί.
4: Παιδιά, το ΒΑΡ δεν αλλάζει απόφαση γιατί δεν το βλέπει.
5: Ναι.
4: Το ΒΑΡ πρέπει να δει κάτι.
5: Να είναι απόλυτα βεβαίως.
4: Να είναι απόλυτα
5: βεβαίως. Ο βαρίστας.
4: Εγώ λέω ότι
5: ο νόμος του Μέρφη, ξέρεις τι λέει.
4: Ο Κουμπαράκης λέει, μάλλον μπήκε.
5: Ναι.
4: Εγώ το λέω. Ότι ναι. Μπορεί να είπε σε κάποιον, μάλλον μπήκε. Και τι θα του πω εγώ του, ότι μάλλον μπήκε.
5: Mm-hmm.
4: Με μάλλον δεν πάω πουθενά. Εγώ πρέπει να ξέρω ότι μπήκε.
5: Αφού
4: δεν ξέρω ότι μπήκε, ό,τι είπε, κύριε.
5: Ο νόμος του Μέρφη με το που θα βάλουμε goal line technology δεν έχει καμία φάση μέχρι τώρα. Καμία, ρε.
4: Ναι,
5: εννοείται.
4: Καμία. Εννοείται.
5: Θα το έχουμε και θα λέμε, όχι κύριε φίλε, ένα 300, τότε... δώσαμε ένα 300. Μια φάση να γίνει να βγάλει τα λεφτά του.
4: Και ξέρει τι θα γίνει τότε. Αυτό το βλέπαμε στο Champions League την πρώτη χρονιά του goal line technology. Είναι η μπάλα 1,5 μέτρο έξω από τη γραμμή.
5: Ναι.
4: Και σου δείχνουν το γραφικό goal line technology.
5: Αισθητήρα, ναι.
4: Ότι δεν μπήκε, παιδί.
5: Τι λες, αλήθεια.
4: Ναι, αλλά το έχω πληρώσει, κύριε. Δεν θα το δείξω. Το πλήρωσα.
5: Και στο ζέσταμα του νοματοφυλάκου να το κάνω αυτό το πράγμα. Όπως θα το ζεσταίνει το νοματοφυλάκου, θα αρχίσει να βαράει ο αισθητήρα. Αυτό δεν μπήκε. Αυτό μπήκε.
4: Κάτσε, ρε, περίμενε. Αφού το πλήρωσα, θα το δείξω.
5: Ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, πάντως σου λέω, άμα μπει, το πιο πιθανό είναι να μην έχουμε καμία φάση.
4: Είναι 100%.
5: Ναι, ναι.
4: Τέσσερις αυτές, τελειώσαμε. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν μπήκαν αυτά τα γκολ ή δεν μπήκανε. Και από εδώ και πέρα όλες οι φάσεις θα είναι καθαρές.
5: Λέει, μπορούν να βάλουν να κάνει αυτή τη δουλειά στο τέρμα, να κοιτάει δηλαδή αν πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα, τον τύπο που αράζει και σηκώνει το σημαίακι στα άλματα του μήκους.
4: Έχει σωστά. Ναι.
5: Που φοβερή
4: πέρα, δουλειά.
5: Που κάθεται εκεί πέρα σε μια καρέκλα.
4: Όνειρο δουλειά ήταν αυτή
5: πάντα. Και κάνει, α, κόκκινο, πάτησε τη βαλβίδα.
4: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και καθιστός.
5: Και καθιστός και αραχημένος. Δεν είναι απλά καθιστός.
4: Φοβερή δουλειά.
5: Δηλαδή, και είμαι σίγουρος ότι το βλέπεις στην τηλεόραση.
4: Δεν, καλέ τώρα,
5: δεν το βλέπει με τα μάτια του ότι είναι άκυρο, ξέρω εγώ.
4: Δεν ασχολείται.
5: Βλέπει την οθόνη και σηκώνει μετά. Δηλαδή το απόλυτο τίποτα.
4: Τίποτα.
5: Είναι θέση βυσματική.
4: Να το φέρουμε.
5: Αυτός.
4: Αλλά δεν πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε και να το φέρουμε δηλαδή. Μετά τι θα λέμε. Αν το είδε αυτός ο καταπληκτικός κύριος. Άρα έτσι θα είναι.
5: Δεν μας πείθει, ναι. Δεν μας πείθει αυτός. Λοιπόν. Λέει κάποιος και άντε ορεκτικά και κρεατικά να το δεχτώ. Ποιος θα φάει 4-5 σαλάτες που έχουν κατάλογοι.
4: Έχει δίκιο.
5: Κάποιος πληρώνει με εταιρική κάρτα, εγώ επιμένω.
4: Έχει δίκιο.
5: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
4: Και δηλαδή η πρώτη σελίδα δεν λες ποτέ όλη.
5: Ναι.
4: Γιατί είναι παρεμφερή τα πράγματα. Πόσα ίδια να φας. Δηλαδή θα φας πράσινη σαλάτα.
5: Έχει ορεκτικά.
4: Ναι, θα φας πράσινη σαλάτα. Θα φας τη σαλάτα iceberg. Θα φας το μαρούλι. Πόσο μαρούλι έχει και πράσινη, καταλαβαίνετε.
5: Εντάξει, μπορεί να έχει καμιά μπουράτα μετά, μπορεί να έχει καμιά του σεφ, μπορεί να έχει.
4: Καλά,
5: καμιά...
4: μα έχει και 10 σαλάτες, Κώστα μου. Πώς θα τις φας 10 σαλάτες. Δηλαδή θα τις δώσεις.
5: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο σημαντικό να πούμε πριν φύγουμε.
4: Απολύτως τίποτα. Πια,
5: πολύ ωραία.
4: Κύριε, φτάσει 12 ώρα. Θα φάσει την ώρα των άλλων.
5: Γι' αυτό λέω λοιπόν.
4: Ο άνθρωπος εδώ,
5: να ευχαριστήσω τον κύριο Μουσουράκη που ετοιμάζεται να μπει ούτως ή άλλως. Με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Ρίλο που ήταν εδώ μαζί μας και μας υποσχέθηκε να τον ξαναδούμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Ιδιαιτέρως τον κύριο Ψάρα.
4: Εγώ ευχαριστώ
5: πάρα πολύ που ήρθες. Αύριο θα είμαστε εδώ. Έχει τη μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού, δεν θα έχουμε Fight Club κανονικό την Πέμπτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
4: Α, ξεκούρασε αύριο, Κώστα μου.
5: Εδώ θα είμαι, θα βλέπω το μάτς. Θα είμαι σαν τον κύριο με τη σημαία.
4: Αύριο είναι αυτό τη σημαία.
5: Καλό βράδυ.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Μήνυμα ενότητας έστειλε πάει ο Ολυμπιακός εν ώψη της αυρινής πρεμιέρας στο Europa League με τη Αγγελόνια. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα όταν η ομάδα μας χρειάζεται. Οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται, αναφέρει. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί στην επίθεση, τόνισε ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη τύπου. Τόπες από αντιπροσωπεία της θύρας 7 στην τελευταία προπόνηση. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του 29χρονου Φορ Μάριους. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι η Σλοβακία, την προσεχή Πέμπτη. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε, αλλά και εξίσου υποχρεωμένοι να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Καγκάτση, στη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, δήλωσε ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρ Τσέφεριν. Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό μάτς Κυπέλλου με την Κηφισιά. Φανέλα βασικού παίρνει ο να αποκτηθεί Σαλάχ Εντίν, θέσεις διεκδίκουν Κοντούρης Πελίστρη και Γιάνκουσιτς. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο ανέτοιμος Σιριβέγια και για λόγους ξεκούρασης Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και Λουζά. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη. Δεν αποκλείται να παρατάξει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φιλάθλων από σήμερα τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπε την Κυριακή. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα, τα πρώτα λόγια του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος Σιμών Μπάντζα. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο αυρενό ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό ως ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Με τον νέο αποκτηθέντα Μπρούμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το αυρενό παιχνίδι Κυπέλλου με τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε απολογία κλήθηκε ο Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ευχάριστα στον Όφη με η ΣΕΚΑ που επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Έτοιμο πόλεμος είναι ο Σιέλης, λίγες πιθανότητες για τον Νικολάου που συνεχίζει ατομικό. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportfm.gr. Είναι η ίδια η ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γάλλος σέντερ. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Λεβαδιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τζόναθαν Πάντζο. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημα το 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμοκόφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο οι Αχαίοι θα αντιμετωπίσουν την Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Την αντίδραση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου προκάλεσε η απόφαση του Πρόεδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου να παραχωρήσει αύριο συνέντευξη τύπου στέλνοντας πρόσκληση μόνο σε 6 δημοσιογράφους. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων η διοίκηση που κάνει λόγο για πρωτοφανή πρακτική αποκλεισμού. Η Real Madrid της αντιμετωπίζει αυτή την ώρα εκτός έδρας στην Έλτσε και προηγείται 2-1 στο 75ο λεπτό στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την έκτη αγωνιστική στη La Liga. Στα μάτς που ολοκληρώθηκαν, Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Τότεναμ και προκρίθηκε στη φάση των 16 του League Cup Αγγλίας. Τα άλλα μάτς με τους νικητές να παίρνουν την πρόκριση. Ipswich Arsenal 2-4, Peterborough Barnsley 7-6 στα πέναλτι. West Ham Fulham 2-3 και Reading Bradford 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
1: BWIN Sport FM 94,6.

0: Okay. Δεν θα πει τραγούδι, δεν θέλω. Είμαι έξαλλος.
1: Χαίρετε! Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο FM 94,6. Ακόμα προσπαθώ να βάλω τα ακουστικά μου. Ακούτε After Review. Ακούτε Μανώλη Μουσουράκη όμως μόνο. Δεν ακούτε Νικοράλη. Ακούτε και Παναγιώτη Ρίλο για τους πιστούς της Κυριακής. Επειδή υπάρχουν και αυτοί βέβαια. Με την διβδόμαδη εμπειρία πάνω. Καλησπέρα κιόλας.
0: Καλησπέρα.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Σιδεροκέφαλο στη ζώνη, να σου πω.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Το βραδινό με το σουκού κυριακάτικο.
0: Και με το πρωινό. Επίσης είναι άλλοι κόσμοι.
1: Προφανώς βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που το έχουν ανοιχτό όλη μέρα. Δεν ξέρω αν το ακούν ή απλά το αφήνουν και παίζει. Θέλω να πω πάντως ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν μας έχουν συναντήσει, συνηθίσει παρέα. Αλλά υπάρχει και αυτό το συναπάντημα. Το βρίσκουμε και απόψε το βραδάκι εδώ. Στους 94,6 After Review μέχρι τις 2 να ζητήσουμε ό,τι θέλετε, ό,τι ποθείτε. Είναι εξάλλου και μια μέρα που ξημερώνει με έντονη αγωνιστική δράση. Έχουμε Ολυμπιακό, με Γιαγκελόνια. Έχουμε και Superbet Κύπελλο Ελλάδος με 4 παιχνιδάκια. 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνει τηλέφωνο και συζητάμε ό,τι ποθείτε και αγαπάτε. Ξημέρωσε 16 του Σεπτέμβρη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τελείωσαν οι μεταγραφές. Καταλαβαίνω ότι είμαστε όλοι σε αναμονή για το αν θα έχουμε Μάριους Μουαντιλματζή στη ζωή μας. Μουαντιλματζή. Μάριο θα το λέμε. Να ξεμπερδεύουμε. Γιορτάζει και τρεις φορές το χρόνο, οπότε αν με το καλό έρθει, επειδή είμαστε σε αναμονή. Είμαστε σε αναμονή Κώστα Νικολακόπουλου, να δούμε αν όντως θα ευοδοθεί αυτή η μεταγραφή, που αν γίνει θα είναι μια πολύ καλή κίνηση. Δεν θα παίζει Ευρώπη, για Ελλάδα θα υπολογίζεται. Ένας παίκτης, ένας επιθετικός από τη Σάμιου Σπορ, γρήγορος και στο δείγμα της μπάλας. Αυτό είναι το δυνατό του στοιχείο. Σαφώς είναι και η επαφή του με τα δίχτυα. Αλλά ξαναλέω, να δούμε και το επίσημο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το απογευματάκι, έχει περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος για να πούμε ότι έχουμε μεταγραφούλα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και τα μηνύματά σας. Αύριο λοιπόν το παιχνίδι με την Γιαγκελόνια είναι στις 10, εκεί όπου αναμένεται να έχουμε και κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Βλέπω εδώ πέρα να είναι στις επάλξεις και η Βαλεντίνα και ο Πάνος, οπότε κάτι μάλλον ψήνεται. Βαλεντίνα, χρόνια πολλά! Να τη χαιρόμαστε. Η γενέθλια, η Βαλεντίνα μας. Λοιπόν, αλλαγές αναμένονται. Μπορεί να δούμε και Γιάρεμτσουκ, μπορεί να δούμε και Ζέλσον. Εν τω μεταξύ είναι και μια μάχη με μια πολωνική ομάδα με την οποία έχουμε αυτή την κόντρα. Ποιος θα πάρει την 10η θέση? Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι 12η. Μας χωρίζουν με την Πολωνία επί της ουσίας 2 νίκες και μια ισοπαλία.

Λοιπόν, ψήνεται το τηλεφώνημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μάλλον με τον Κώστα Νικολακόπουλο, να δούμε αν ολοκληρώθηκε με τον καλό αυτή μεταγραφή. Και είναι συνεχεία, θα τα πούμε και μαζί σας. Ό,τι θέλετε και για το παιχνίδι με την Γεγκελόνια, να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε και για τα κύπελα. Θυμίζω τι ματσάκια έχει αύριο. Αύριο έχουμε 3 η ώρα, όρεξη να έχετε, Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. 5 παρατέρατο Άρης Μαρκό. 6 παρατέρατο, προσοχή θέλω εδώ, Κηφισιά Τούτο Ντίλς. Έχουμε νέο όνομα, Κηφισιά Τούτο Ντίλς με τον Παναθηναϊκό. Και στις 8 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω την Πέμπτη είναι άλλα δύο παιχνίδια, Καλαμάτα ΕΛ στις 4.30 και 6 παρατέρατο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Ναι, πάλι τάκια, τάκια άρχισα. Να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην Εθνική Ομάδα Βολή. Μετά τη Σλοβενία ανοίξε και τη Σουηδία. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό, ή τουλάχιστον είναι πιθανό, να το πω καλύτερα, την Πέμπτη ακόμα και μη ήταν να προκληθούμε.

0: Λοιπόν, αναμονή Κώστα Νικολακόπουλο, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Έχουμε. Σαφώς και έχουμε. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ολυμπιακός είμαι.
0: Mm-hmm, όνομα.
1: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Λοιπόν, αύριο ο Ολυμπιακός έχει ένα κρίσιμο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.

0: με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Ήταν οι ίδιοι οι οποίοι έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν ότι τι γίνεται και δεν βλέπει διοίκηση και δεν κάνει τίποτα και η ομάδα δεν παίζει μπάλα κτλ. Κτλ. Όλα τα τηλέφωνα.
1: Εγώ δεν ξέρω αν ήταν οι ίδιοι. Εξάλλου, εντάξει, δεν χρειάζεται όλα να τους τσουβαλιάζουμε.
0: Όλα τα τηλέφωνα, το λέω πάλι. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Όλα τα τηλέφωνα ήταν εναντίον. Ξαφνικά, επειδή η ομάδα έπρεπε να.
1: Εναντίον με τη Λιμπάρ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, αυτό εξαρτάται και. Σε ποια περίοδο αναφέρεσαι, θέλω να πω, όχι ποια χρονολογία, ενώ τώρα σύντομα. Υπήρχαν. Κάτσε να σου πω, ρε Γιώργο. Ναι, τον Αύγουστο για παράδειγμα, τότε που ήταν να γίνει το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όλα τα τηλέφωνα που λες επειδή μιλάς για τηλέφωνα. Αν και εγώ δεν θέλω να το πηγαίνω μόνο στα τηλέφωνα, είναι και το ποιοι πηγαίνουν γήπεδο. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, όλα τα τηλέφωνα τότε ήταν υπέρ με τη Λίμπαρ. Αν αναφέρεσαι πριν από μια-δύο εβδομάδες, οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού, χωρίς κάποιο μένος, έλεγαν να αποχωρήσουμε τη Λίμπαρ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχει αποχωρήσει με τη Λίμπαρ τώρα και όντως πρέπει ο Ολυμπιακός να πάει ενωμένος σε μια πολύ δύσκολη μάχη που έχει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τα ίδια γίνανε και όταν έφυγε ο Ριβάλτο. Όταν έφυγε ο Ριβάλτο, φωνάζαν όλοι Ριβάλτο και τελικά μας πέτυχε ο Ριβάλτο, μας έβαλε 4 γκολ, έτσι, είχαμε χάσει τότε, μας έβαλε γκολ, είχαμε χάσει 4-0 από την ΑΕΚ, ναι. Μας έκανε και γυρονομίες.
1: Εντάξει, διαφορετικά τώρα παραδείγματα.
0: Πρώτα είναι η ομάδα. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Τώρα αν συναντηθούμε κάποια στιγμή με τον Μητυλίμπαρ θα κοίταξε να μας κερδίσει. Λοιπόν, πρώτα είναι η ομάδα, έτσι. Και με ένα γνώμη δικιά μου είναι διαφορετική από αυτό που πάτε εσείς. Έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Από πέρσι που τελείωσε η χρονιά, όλοι λέγανε ότι να τι κάνει διοίκηση και δεν βλέπει διοίκηση και η ομάδα δεν πάει με αυτόν και δεν παίζει μπάλα όπως έπαιζε και.
1: Γιατί εγώ είπα ότι έπαιζε. Α, ότι υπήρχε κόσμος που έλεγε ότι έπαιζε.
0: Ναι, ότι δεν παίζει, ναι, δεν παίζει η ομάδα. Γιατί ναι. Ξαφνικά ένας καινούριος προπονητής, έτσι, δεν μπορεί με δύο προπονήσεις να παίξει καταπληκτικά η ομάδα και να κερδίσει, έτσι, ένα δύσκολο αντίπαλο ο οποίος έχει πάρει και κύπελο και σούπερ κάπ και τα λοιπά, μια έτοιμη ομάδα, στρωμένη. Έτσι, με το που έκατσε το στραβό το αποτέλεσμα, αμέσως να θυμηθούμε, έτσι, το Μητυλίμπαρ. Δηλαδή, πού βοηθάει αυτό την ομάδα.
1: Δεν
0: όσοι θέλουν
1: κάπου.
0: Να βοηθήσουν, όσοι θέλουν να βοηθήσουν και όσοι είναι πάνω απ' όλα με τον Ολυμπιακό, να έρθουν στο γήπεδο.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Οι υπόλοιποι θα παρακολουθήσουν.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Και εσύ να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Mm-hmm.
2: Γεια σου φίλε, πρώτη φορά παίρνω.
1: Καλό ρίζικο.
2: Να είσαι καλά, αρφέ. Μόνος είσαι σήμερα.
1: Σήμερα μόνος, ναι. Και το ρωτάει και ένας φίλος. Παιδιά, δεν γίνεται να δουλεύουμε 7 στα 7.
2: Α, όχι.
1: Υπάρχουν και ρεπό. Όχι, δεν λέω για σένα.
2: Διότι που πήρα, ξέρω εγώ, τον είχα συνειδήσει παλικάρι που άκουγα μόνο.
3: Μία παύση, μία παύση να πάμε στον κόσμο.
1: Καταρχάς, φίλε, πες μου το όνομα.
2: Γρηγόρης, φίλε από
1: Αθήνα. Γρηγόρη, θέλω να βάλεις μια ανωτελεία. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκείς αυτή η ανωτελεία, αλλά πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα, Κώστα.
4: Έλα, καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε.
4: Να πούμε ότι μπορεί ακόμα να μην έχουμε κάποια ενημέρωση από τον Ολυμπιακό για το θέμα της μεταγραφής του Μάριους. Αλλά οι πληροφορίες μας από ασφαλείς πηγές στην Τουρκία λένε ότι ολοκληρώθηκε μετακίνηση του παίκτη. Και έγκαιρα δηλώθηκε από τον Ολυμπιακό στη σχετική προθεσμία, δηλαδή που ορίζει η ΕΠΟ πριν από λίγη ώρα, δηλαδή, τέλος πάντων. Είναι μια συμφωνία που επισφραγίστηκε αργά τη νύχτα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Samsunspor με ένα ποσό 7 εκατομμύρια ευρώ και μπόνους επίτευξης στόχων άλλο 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα κάπου εκεί πάει. Ο παίχτης, ο οποίος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Τουρκία για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην ημέρα σήμερα Τετάρτη στην Αθήνα. Οι πληροφορίες λένε για 1,3 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο συμβόλαιο.
1: Ωραία, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αυτά.
1: Εν τω μεταξύ, θυμάσαι τόσο πολλά εκατομμύρια τελευταία μέρα μεταγραφών για Ολυμπιακό.
4: Τι να σου πω, δεν είμαι. Να ρωτήσουμε το λογιστήριο πρέπει.
1: Εντάξει, μου πει υπήρχε και ανάγκη τώρα. Ωραία.
4: Είναι μια μεταγραφή στην κυριολεξία της τελευταίας στιγμής μετά τον τραυματισμό του LKB. Οπότε όταν είναι μεταγραφή τελευταίας στιγμής ξέρουμε ότι θα πληρώσει και κάτι παραπάνω. Είναι ένας παίκτης 28 χρονών, 28 μισό, που πέρσι έβαλε 23 γκολ, τα 8 στο Conference Link. Πώς το λένε, δεύτερο σκόρε στη διοργάνωση. Πρώτο ήταν του Crystal Palace ο σκόρε με 9 γκολ, θυμάμαι πώς το λένε. Και όλοι στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι έχουν άλλη μια πολύ καλή επιθετική προσθήκη να προσθεθεί στον Γκονζάλες και τον Γιάρεμτσουκ.
1: Ωραία, Κωστά.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ.
5: Το 2-2 της Σέλτσε δεν το είπες, ε?
1: Τι να πω, εδώ πέρα παίρνουμε παίκτη. 2-2. 2-2 που είχε προηγηθεί 2-0 και με φαουλάρα κιόλα. Τι χαίρεται τώρα η Βαλεντίνα απ' έξω, λες και θα πάει για πρωτάθλημα.
5: Αυτό είναι ατλέτικο, ρε.
1: Ναι. Λοιπόν, κάτσε, έχουμε τον Γρηγόρη, είσαι αναμονή του σύνορα.
2: Εγώ είμαι, εδώ είμαι εγώ πλέον.
1: Έλα, ρε Γρηγόρη. Και λέμε για Έλτσε.
2: Δεν άδειε θα έρθει από σχάρικα, έκλειναμε γκολ-γκολ.
1: Η Έλτσε.
2: Ναι, άσε να πάνε, εγώ να τις προσχάρηκα.
1: Είχε γίνει το goal-goal. Το θέμα είναι ότι σοφάρισε κιόλας. Είχε γίνει το 1-2, είχε μειώσει και σοφάρισε και σε 2-2.
2: Από είναι goal-goal.
1: Να σου πω τι ομάδα είσαι, Ολυμπιακός μου πες.
2: Παναθηναϊκός είμαι εγώ, φίλε.
1: Α, Παναθηναϊκός. Εγώ δεν ρωτάω ποτέ τι ομάδα είναι κάποιος, απλά ήθελα να δω αν σου φαινόταν ενδιαφέρουσα η παύση το σύνορα.
2: Όχι, εντάξει, μια χαρά, ωραία τάμπε. Μιας που ασχολούμαι λίγο με το στοίχημα, καλός παίχτης.
1: Ναι.
2: Αλλά νομίζω θέλει χαφ για φανή.
1: Τώρα η ανάγκη ήταν φορ.
2: Κατάλαβες,
1: είναι τελευταία μέρα τώρα, τι να πρωτοπάρεις.
2: Καταλαβες. Δεν ξέρω σαν τη δίνει.
1: Πάντως είναι όντως πολύ καλός παίχτης.
2: Ναι, μάνα μου αρέσει, καλός, αλλά...
1: Ειδικά για παίχτης που έρχεται για Ελλάδα προς το παρόν.
2: Μπορεί να μου φανεί.
1: Για πες μου.
2: Άκου λίγο για το Μεντιλίβερ και αυτά, ρε φίλε, Παναθηναϊκός, εντάξει, άσχετος, αλλά... Πλέον έχει γίνει, ρε φίλε, έχουμε γίνει πατήτη της νίκης. Δηλαδή όλοι γκρινιάζουμε και αυτά. Και μιας που άκουγα το φίλο πριν, τα ίδια πιστεύω, φίλε, να πάθει ο Γιωβάνοβιτς, άμα δεν τον έδιωχνε ο Ραφούζος. Δεν θα τρώγει τέτοιο κράξιμο. Άμα δεν έπρεπε το πρωτάθλημα κιόλας.
1: Ναι.
2: Αυτό βλέπω. Έχουμε γίνει, δηλαδή, ξέρεις, λίγο στήριξη και αυτά.
1: Εντάξει, γιατί ποτέ δεν ήμασταν του αποτελέσματος,
2: ρε Γρηγόρη. Όρισε.
1: Πότε δεν ήμασταν του αποτελέσματος.
2: Άσε να πάνε. Άσε να πάνε. Εδώ Παναθηναϊκός όταν έφερε ένα-ένα με τους Βούλγαρους τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, καταστροφή, και τώρα ξαφνικά Μπαρτσελόνα γίναμε. Θέλει λίγο ισορροπία, ρε άραφε, εγώ έτσι θα βλέπω. Για μένα φέτος έχει βάλει πολύ προσωπικότητα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πιστεύω αυτό είναι το κύριο.
1: Είναι και αυτό που λες. Ξέρεις, επειδή οι περισσότεροι στεκόμαστε στα ποιοτικά χαρίσματα των παικτών που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, που όντως ισχύουν, γκολ Ρεάλ, 3-2. Μέσα για Μωρίνιο. Λοιπόν, αλλά πέρα από την ποιότητα είναι και προσωπικότητα. Καλά τα λες. Και ειδικά στην άμυνα,
2: Ξέρεις τι, επειδή ρε φίλε ο Τετέι, ας πούμε, σκύλιασε. Καταλάβεις, να βάλει γκολ προχθές. Μπήκε, όλοι σκυλιάσανε. Ενώ πριν τους έβλεπες κούτσου κούτσου και αυτά.
1: Κοίτα, ο Τετέι πάντα σκυλιάζει, αλλά πλέον έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει τόσος ανταγωνισμός στη θέση του φορ, που είναι και ένα έξτρα κίνητρο αυτό.
2: Φίλε, για μένα και ακόμα και οράζονται.
1: Και καλό θα κάνει αυτό.
2: Χρήσιμος είναι. Δηλαδή βλέπεις, το κολλάει τον γκολ. Δεν θέλει πολύ.
1: Να το δούμε και αύριο με την Κηφισιά. Θα έχουμε παραπάνω ευχέρεια.
2: Εντάξει. Εντάξει. Απλά για μένα το πρωτάθλημα είναι... Απλά βλέπω υγεία εγώ φέτος.
1: Απλά δεν λέει, ξέρεις, υπομονή, χαμηλά η μπάλα, αυτό, παιχνίδι το παιχνίδι, όλα τα κλισέ, αλλά είναι αληθή όλα αυτά.
2: Ξέρεις, με ανησυχεί. Άμα φέρουμε 3-4 αποτελέσματα χωρίς μπάλα.
1: Ναι.
2: Εκεί εμάς
1: το λέω. Γι' αυτό το λέω, Κίκο. Εντάξει, και άστα 3-4. Τα 3-4, οκ. Okay. Το θέμα είναι το 1-2. Να μην αρχίσει συγκρίνια τώρα για 1-2 αποτελέσματα τη στραβά που πάντα είναι μέσα στη ζωή.
2: Αυτό, μπάσκετ, βλέπεις καθόλου.
1: Βλέπω, ναι.
2: Πώς θα βλέπεις μπάσκετ.
1: Γενικά, ή τον Παναθηναϊκό.
2: Θέλει να γίνει καμία μπόμπα εκεί πέρα με τον Οσμάν, βλέπω φωτιά, φίλε.
1: Τον Οσμάν.
2: Ναι, λες να κάνουν καμία μπόμπα. Είμαστε και με μείον φέτος.
1: Τι να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
2: Ξέρω εγώ.
1: Μακάρι. Μακάρι γενικά να έχουμε κάτι διαφορετικό, αλλά δύσκολο μου φαίνεται. Από το ξεκίνημα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Θέλει χρόνο και αυτό. Δεν γίνεται ότι. Εντάξει. Με τη μία να αποδώσει. Σημαντική επένδυση, δεν λέω. Όχι μόνο για τον Όσμαν, συνολικά, αλλά. Τα ερώτηση θα χρειαστούν λίγα χρόνια.
2: Ευρωλίγκα, πώς βλέπεις. Βλέπεις καμία ομάδα να ξεχωρίζει, έχει δει τίποτα.
1: Κοίτα, αναλυτικό σκάουτινγκ δεν έχω κάνει, να σου πω την αλήθεια. Οι δικές μας είναι δυνατές, σίγουρα.
2: Ναι, φαίνεται, εγώ βλέπω και αυτά λίγο ανταγωνιστική.
1: Να δούμε λίγο τώρα και το Super Cup και το Παύλο Γιανακόπουλο. Πώς έχουν μονταριστεί κιόλας πέρα από τους παίκτες που έχουν πάρει.
2: Ισχύει.
1: Ωραία, Γρηγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου, χάρηκα.
1: Ξαναπάρεις, κι εγώ.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, πάμε, χαίρετε. Λοιπόν, θυμίζω την είδηση, Μάριο στον Ολυμπιακό. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα Μανώ.
1: Γεια σου, Ρετάσο.
6: Ο Τάσος τον Κορυδα λέμε, τα χαιρετήματά μου στον πάνω στην Τζελσάρα.
5: Γεια σου, λοιπόν. Γεια σου.
1: Έχει και μικρόφωνο πάνω. Το λέει για το φίλο που στείλει ένα μήνυμα.
6: Τσέλσι φανά, είμαστε, τα ακολουθώ και στα ίστα μέσα, λοιπόν. Είμαστε, ευτυχώς μου διόρθωσε την εισαγωγή με τον γκολ της Ρεάλ, γιατί θα ήταν καταστροφικό διήμερο.
1: Ω, ναι. Ισχύει, για σένα, ναι.
6: Με ΑΕΚ, με Τσέλσι και με Ρεάλ ταυτόχρονα θα με πέθανε τελείως.
5: Εντάξει, 2-2 ήρθαμε, δεν χάσαμε. Βέβαια στο γήπεδο
6: μας. Λοιπόν, καλά που το έκανες 2-3 και τουλάχιστον το ένα το γλιτώνουμε.
1: Έχεις δει φαουλάρα Γκιουλέρ?
6: Ναι. Λοιπόν. Αλλά να σου πω κάτι, στα περισσότερα παιχνίδια χάνεται ρε σημάνει κι αυτός. Στα περισσότερα παιχνίδια κρύβεται κι αυτός.
1: Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια.
6: Περίμενα πολύ διαφορετική εξέλιξη. Όταν τον πήρε η Ρεάλ από τον παίχτη, περίμενα πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά επειδή και εγώ τον είχα δει να χάνεται, μου κάνει εντύπωση ότι πού και πού εμφανίζεται. Θετική εντύπωση θέλω να πω. Τέλος πάντων, φαντάζομαι δεν με πήρε για τον Γκιουλέρ.
6: Όχι βέβαια.
1: Ναι.
6: Σε πήρα για την ΑΕΚ περισσότερο.
1: Mm.
6: Είχα πάει και στην Τρίπολη. Το μάτς έτσι όπως μπήκε μέσα να παίξει η ομάδα. Ήταν σαν να μπήκε το ίδιο παιχνίδι να παίξει όπως έπαιξε με την Κηφισιά. Στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα και τον Γκόλμαν δεν είναι καθαρή ευκαιρία. Έχει γίνει μια σειρά από τώρα, το πλάι. Κάνει το τάκλι ο αμυντικός, μπαίνει μέσα καθαρή ευκαιρία. Αρχίζει και κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει πετάξει ένα ημίχρονο ολόκληρο. Ενώ τώρα η ΑΕΚ ήταν πολύ κομβικό αυτό το παιχνίδι. Το είχα πει και πριν που είχα πάρει την προηγούμενη ομάδα. Μπαίνει μέσα. Κοιτάς πώς θα βάλεις γκολ και πώς θα κοιτάξεις να κρατήσεις τον αστέρα στο 0 και να βρεις εσύ ευκαιρία να βάλεις γκολ. Και παρόλο που τη βρίσκεις, δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν τα θεωρώ ούτε θέμα κούρασης ούτε τίποτα. Δεν φταίει κανένα Champions League, δεν φταίει τίποτα. Για μένα προσωπική μου άποψη δηλαδή. Δηλαδή δεν το φταίει τώρα το Μουκουντίνι, το Champions League που κλωσάει τώρα το πόδι μετά.
1: Ναι, προφανώς. Εγώ γενικά θεωρώ ότι και το ζήτημα ανατροπίας που λέμε. Εντάξει, σε ένα μάτς, σε δύο μάτς.
6: Δηλαδή είναι όλη η ομάδα στην Τζίτα, έχω 25 λεπτό, είναι τα νεύρα μας όλα και αυτός πλασάρει με μια χαλαρότητα, με μια μαστακότητα, δεν ξέρω και εγώ τι να πω, δηλαδή είναι περίεργο, δηλαδή, τρελαίνω με αυτά όταν βλέπω αυτά, κοιτάνε και στο πέταλο μπρος στο τέρμα μου και τρελάθηκε, εγώ λέω δεν υπήρχε περίπτωση, πανηγυρίζαμε και λέω τι έγινε ρε παιδιά, πώς δεν μπήκε μπάλα μέσα. Δεν γίνεται από εκεί για παίξα το Γιώργης. Το δεύτερο που κάνει, του κάνει το κόψιμο μάγερο ωραία την μπάλα, εντάξει αυτά μπαίνουν, χάνουν, ναι. Αλλά το πρώτο έτσι όπως πάει πάνω στην μπάλα δείχνει μαθακότητα και χαλαρότητα. Επίσης δεν του βγήκανε και του κότς μας. Το ξεκίνημα με τον Αγάγια. Μόλις μπήκε ο Μάγερ κεντρικό χαφ εκεί πέρα δίπλα στο Μάριν και έβαλε και τον Κοϊτά με τον Βάργκα μέσα, ανέβηκε όλη η ομάδα.
1: Απλώς ξέρεις, σκέφτομαι εγώ Τάσο, ότι χρειάζεται και ο κάθε Αριάγκα να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή θέλει σιγά σιγά να τον βάλει για αυτό στο παιχνίδι.
6: Ναι, να τον εβάλει στο παιχνίδι. Αλλά εμένα εσύ, Μάνο, μου φάνηκε ότι είναι και λίγο βραδύποδα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω εκεί πέρα. Δεν λειτουργούσε. Δηλαδή δεν κουβάλαγε σωστά την μπάλα να συνδέσει την άμυνα με τα κεντρικά χαφ. Δεν έβγαινε. Ούτε αριστερά βγήκε η πλευρά με τον Κατσίνοβιτς. Που εγώ τον Κατσίνοβιτς τον λατρεύω. Δεν βγήκε ούτε η αριστερή πλευρά στο πρώτο μήχρονο με Πίλιο και Κατσίνοβιτς από εκεί πέρα. Δεν ήταν καλή ομάδα. Στο πρώτο μήχρονο δηλαδή δεν βλεπόμασταν.
1: Ναι.
6: Ελπίζω.
1: Η συνέχεια είναι το θέμα. Η συνέχεια είναι το θέμα.
6: Και ξέρεις κάτι, επειδή το έχετε επαναλάβει και σε άλλες εκπομπές, συνεχίζουμε τα πρεσινά εκτός έδρας παιχνίδια πριν τα play-off.
1: Ναι.
6: Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ακόμα και στο Περιστέρι που το γυρίσαμε, φάγαμε σε δύο λεπτά μέσα γκολ πάλι. Δηλαδή κάτι πρέπει να αλλάξει με αυτό.
1: Εγώ γι' αυτό λέω ότι. Και η εξήγηση περί νοοτροπίας, σε ένα μάτς, σε δύο μάτς, δεν είναι για όλα. Υπάρχει και άλλο ζήτημα το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Να σου πω την αλήθεια, μην το παίζω τώρα.
6: Ούτε και εγώ μπορώ. Εγώ περιμένω ότι η ΑΕΚ θα μπει πιο δυνατά μέσα, θα βάλει ένα-δύο γκολ να το καθαρίσει και μετά θα μπορούσε να κάνει.
1: Παρ' όλα αυτά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν λέω για σένα να τα ισοπεδώνει. Γενικότερα, επειδή εγώ διαβάζουμε σχόλια. Ναι, το ξέρω. Απλώς, υπάρχουν και πάρα πολύ καλά. Εντάξει, πού πονεί.
6: Λοιπόν, εγώ δεν έχω ισοπεδώσει τίποτα και ξέρει για μένα προσωπικά αν ισοπεδώνω την ομάδα ή όχι. Ακόμα και χτες.
1: Γενικά το λέω επειδή διαβάζουμε πολλά.
6: Ακόμα και χτες στο άθλημα που αγαπάω, εγώ δεν ισοπαίδωσα τίποτα. Λοιπόν, άλλη πίκρα και χτες.
1: Ναι.
6: Τέλος πάντων.
1: Στο χάρτη μπορεί να φέρεις. Λοιπόν, Τάσο, πάμε σε break. Χάρηκα.
6: Να είστε καλά, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έληξε. 3-2. 3-2. Οπότε Ρεάλ 15 πόντους, όσο έχει και η Μπαρτσελώνα, βέβαια με μάτς λιγότερο. Η Μπαρτσελώνα η οποία μοιράζει 3, 4, 5. Πάμε break και επιστρέφουμε.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Κοίτα, είναι

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, να ξέρεις, κουβαλάω και μια παραγγελιά, έτσι, από Παρασκευή. Χθες ήταν να την ικανοποιήσουμε, δεν την ικανοποιήσαμε λόγω χρόνου.
1: Τι χρωστάς?
0: Ένα καζατζίδι, βρε αδερφέ.
1: Ένα καζατζίδι, βρε αδερφέ.
0: Και μετά, λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε.
2: Κώσ' ΑΕΚ.
0: Ναι, το όνομα.
2: Καλησπέρα, Μάρκος ΑΕΚ.
0: Α, έλα ρε Μάρκο.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, καλά.
2: Καλησπέρα και στον Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Μάρκο.
2: Και η Βαλεντίνα είναι ακόμα εκεί, χρόνια πολλά.
0: Όχι, όχι, δυστυχώς, θα τα αναφέρω.
2: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω τώρα για την ομάδα μου. Η όποια, ας με, εικόνα της ΑΕΚ, νομίζω μαζί με όλα τα συζητάγαμε και την περισσότερη εβδομάδα, για μένα υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ΑΕΚ. Η ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας, που είναι καταιγιστική, μπορώ να πω και καλύτερη από πέρσι, σε όλα τα παιχνίδια εντός Νέας Φιλαδέλφειας, και η ΑΕΚ εκτός έδρας, που κάπου μου θυμίζει την περσινή, διότι θυμίζω ότι πέρσι, παρεμπιπτόντως, θέλω να παίζουμε και με τον Βόλο, η ΑΕΚ σοφάρισε στις καθυστερήσεις. Με την Κηφισιά πήρε παιχνίδι στις καθυστερήσεις. Με τον Ατρόμητο, βέβαια είχε το διπλό δοκάρι στο τέλος, αλλά προηγήθηκε και ισοφάρισε ο Ατρόμητος. Ήρθε ισοπαλία. Με τη Λάρισα ισοπαλία. Είχε δηλαδή και εκείνη τα αγωνιστικά σκενά και εντός της Φιλαδέλφειας. Έχει αποκλειστεί από τον Όφη στο Κύπελλο. Έχει χάσει από την Τζέλια 2-0. Έχει φέρει ισοπαλία με αυτή, από την Ιρλανδία, την ομάδα αυτή που... μικρή ομάδα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχει κάνει τα κενά της. Βέβαια στο τέλος χαρήκαμε όλοι, αλλά δεν ήταν μια σεζόν που και με τον Πινέδα μέσα όλα αυτά. Έτσι, γιατί μπορεί να πούν λείπει ο Πινέδα. Και με τον Πινέδα βέβαια πέρσι φέραμε και τις σοπαλίες μας και τις σίτες εντός Φιλαδέλφειας και. Το θέμα ποιο είναι, ότι είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, διότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά παιχνίδια να ρεφάρει με αντίστοιχους αντιπάλους στους βαθμούς που έχασε με Κηφισιά και Αστέρα. Δηλαδή, αν κερδίσει το Βόλο, παράδειγμα, παίρνει βαθμούς που δεν τους είχε πάρει πέρσι. Αν κερδίσουμε στον Ατρόμητο, παίρνει βαθμούς που δεν είχε πάρει πέρσι. Να βάλω στη θέση της Λάρισας, που είχαμε ισοπαλία, την Καλαμάτα. Αν την κερδίσει εκτός, παίρνει βαθμούς που δεν είχε πάρει πέρσι. Δηλαδή, για τη δική.
0: Εντάξει, τώρα μην το πάμε τι είχε γίνει πέρσι και φέτος ενώ σε θέμα διαφοράς. Το θέμα είναι να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Που ξαναλέω εγώ, μην το μαυρίζουμε τελείως.
2: Όχι.
0: Υπάρχουν και πολύ καλά αγωνιστικά στοιχεία.
2: Γι' αυτό λέω η ΑΕΚ έχει... και πέρσι έχει κάνει κάποια μεγάλα σκορ, ας πούμε, εντός Φιλαδέλφειας και εκτός. Είχε βάλει
0: εκτός και στις Σέρες και στο Αγρίνιο.
2: Και στο Αγρίνιο και 3-0 με ΠΑΟΚ και 4-0 με Παραθηναϊκό.
0: Μα κυρίως, εκτός έδρας πέρσι είχε, πέρα από το αποτέλεσμα, είχε καλή εικόνα. Εννοώ με τους, μεγάλους, με τα ντέρμπι, ναι, με την Ευρώπη κτλ. Καλά, Ευρώπη. Το θέμα ήταν.
2: Δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι εικόνα θα παρουσιάσει στο αντίστοιχο διάστημα και φέτος. Δηλαδή, να έχει μια επαφή με την κορφή, λογική. Και από εκεί και πέρα, αν παρουσιάσει την ίδια εικόνα στο τέλος και στα ντέρμπι, κάτι δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λέω, μην βιαζόμαστε, μην καταδικάζουμε, μην γκρινιάζουμε. Βεβαίως υπάρχει πικρία για αυτές τις δύο ισοπαλίες, αλλά υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης. Τώρα και ο προπονητής, δεν ξέρω πώς βλέπει, παράδειγμα, όλες τις μεταγραφές της ΑΕΚ.
0: Καλά, και αυτό συνηγόρησε για να γίνουν.
2: Ναι,
0: θέλω να πω, αποκλείται να μην θεωρεί ότι είναι καλοί παίχτες. Απλά προσπαθεί να τους εντάξει.
2: Θα σου πω.
0: Θεωρώ.
2: Έχει συνηγορήσει να γίνουν και πέρσι κάποιες μεταγραφές, οι οποίες όμως, παράδειγμα, ο Σαχαβό ψάχνει να το δώσει, δανεικό, δεν ξέρω αν τον έχουν δώσει.
0: Εντάξει, αυτό ήταν και μια κίνηση project όμως. Δεν ήσουν σίγουρος ότι θα σου βγει.
2: Ο Γεωργίου.
0: Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι.
2: Το ίδιο πράγμα, βέβαια, δεν είναι τόσο μικρός ο Γεωργίου όσο.
0: Καλά, μικρός είναι και ο Γεωργίου.
2: Τέλος πάντων είναι 21, 22, πόσο είναι, δηλαδή εγώ πιστεύω
0: 20, είναι 20.
2: 20 χρονών. Οπότε εκεί υπάρχουν περιθώρια. Μην βιαζόμαστε δηλαδή να προεξοφλήσουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Εγώ...
0: Το ελπιδοφόρο, Μάρκο, είναι ότι αυτοί οι παίκτες που τώρα βλέπουμε και συζητάμε ότι δεν πολύ αγωνίζονται,
2: ναι,
0: μπορεί άλλοι να έχουν δείξει καλά στοιχεία, π.χ. Κάιρινεν, άλλοι όχι τόσο, βλέπε Ζουμπικόφ. Ναι. Το, η κοινή συνισταμένη είναι ότι έχουν δείξει προηγούμενες ομάδες, και αυτό του πυρκία, ότι είναι καλοί παίκτες. Οπότε, για να έχει συνηγορήσει και ο Νίκολης, σαφώς υπάρχει ελπίδα,
2: ναι,
0: ότι θα του εντάξει.
2: Όπως
0: υπάρχει
2: να
0: το σχέδιο.
2: Πιστεύω ότι με τον τρόπο του, κατά κάποιο τρόπο, βάλει σιωπηρές τιμωρίες. Δηλαδή, αν θυμάσαι, τον Γκοϊτά που τον είχε βγάλει γρήγορα με την Κυψιά, επειδή δεν του άρεσε και ήταν και επικίνδυνος να φάει και άλλη κάρτα, δεν έπαιζε καλύτερα ευλικός, στο επόμενο παιχνίδι δεν τον ξεκίνησε. Ξεκίνησε τον Κατσίνοβες. Για μένα αυτό ήταν μια σιωπηρή τιμωρία. Όπως και ο Κάρνετ, πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο σιωπηρά τιμωρήθηκε και αυτός για τον γκολ της Κηφισιάς. Διότι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο είχε την κύρια ευθύνη που ήταν κοντά στον παίχτη και δεν έκανε κάτι να το σταματήσει. Πιστεύω με τον τρόπο του, όταν κάνει κάποιος ένα σοβαρό λάθος, τον αφήνει κάπως έξω. Δεν σημαίνει ότι τον διαγράφει, ότι τον ξεγράφει, δεν θα τον ξαναδούμε. Αλλά με τον τρόπο του θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα ότι έκανες αυτό το σοβαρό λάθος. Θα μείνεις ένα-δυο παιχνίδια, δεν θα σε ξεκινήσω, δεν θα σε βάλω καθόλου.
0: Πιστεύω δεν είναι ίδιες οι περιπτώσεις, αλλά οκ, θα το δούμε αυτό. Μάρκο, ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία και θα δούμε. Είναι πολύ νωρίς, όπως να σας πω και τα δύο τελευταίες και κλείνω. Παράδειγμα, πιστεύω αν είχαμε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, έτσι όπως μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, τρεις αγώνες και με λιβαδιά, τέτοια, θα είχαμε και εμείς 12 βαθμούς.
0: Ναι, δεν πάει έτσι.
2: Δηλαδή, λέω ότι καμιά φορά κάτσε να πάνε και αντίπαλοι μας, ας πούμε, να παίξουν τα.
0: Τον ΠΑΟΚ νίκησε, δεν νίκησε κανένα. Τέλος πάντων, ναι. Το δεύτερο ποιο είναι.
2: Ναι, πιστεύω ότι αυτό το ΠΑΟΚ, όπως το βρήκε ο Παναθηναϊκός, τον κερδίζαμε και εμείς.
0: Το δεύτερο.
2: Μέσα στην Φιλαδέλφεια. Και τη Λιβαδιά και το Πανετολικό θα κερδίζαμε. Πιστεύω θα κερδίζαμε, γιατί όλοι αυτοί τους είχε εντός γηπέδου ο Παναθηναϊκός. Και εμείς μέσα στην Φιλαδέλφεια έχουμε άλλη εικόνα.
0: Μάρκο, έχουμε πολύ κόσμο. Λοιπόν, καλό βραδάκι.
2: Συνεχίζουμε, παιδιά, και μην απογοητεύεστε.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε.
3: Σας.
0: Χαίρετε.
3: Μ' ακούτε.
0: Ναι.
3: Ανέστης από Γλυκά Νερά.
0: Έλα, Ανέστη.
3: Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να δείξω. Αεξίσιμε. Εγώ, όπως λένε οι υπόλοιποι προλαλήσαντες, λένε για την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφεια και για την ΑΕΚ εκτός Φιλαδέλφειας. Εγώ θέλω να το πάω λίγο αλλιώς. Θέλω να επισημάνω ότι η ΑΕΚ, έτσι όπως το βλέπω εγώ δηλαδή, θα δώσει βάση, έτσι μου φαίνεται, δεν ξέρω, στα παιχνίδια κρισιμότητας. Δηλαδή αν πέσαμε τώρα με τον Παναθηναϊκό, δεν πιστεύω ότι θα ρίχναμε 3 και 4 γκολ όπως πέρσι, αλλά δεν πρόκειται να τρώγαμε 3 γκολ σαν τον ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή, βέβαια, Ανέστη, και... ποια μάτς δεν είναι κρισιμότητας. Άσε που έτσι όπως χάνεις βαθμούς, πλέον όλα είναι κρίσιμα.
3: Απλά εμείς θα ΝΑΕΚ την έχουμε δει, δηλαδή αν παίξουμε Champions League αύριο, πιστεύω ότι θα είναι το καλύτερο εαυτό της. Δεν ξέρω, δηλαδή κάτι τέτοιο φαντάζονται οι παίκτες, κάτι ένα τέτοιο κλίμα επικρατεί, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Απλά πιστεύω ότι με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα και να παίξουμε, εάν είναι κρίσιμο, ντέρμπι ας το πούμε, πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα βγάλει τον καλό της αυτό. Αλλά πάει στην Τρίπολη και δυσκολεύεται ταυτόχρονα. Τώρα πώς επικρατεί αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Απλά αυτή είναι η εκτίμηση δικιά μου.
0: Ωραία.
3: Έτσι δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή αυτό που λένε, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς ανώτερος από πέρσι, έτσι. Αν παίζαμε τον Παναθηναϊκό τώρα αυτή η Κυριακή, ας το πούμε, θα ήταν ντερμπάρα πιστεύω. Με όλη την έννοια της λέξεως. Ταυτόχρονα όταν πας στην Τρίπολη δυσκολεύεσαι. Ταυτόχρονα έχουμε πληρώσει το Μουκουντή ό,τι γκολ μας έχει βάλει στην επίθεση και μας έχει βοηθήσει ο Μουκουντή, τα έχουμε πληρώσει στην άμυνα. Όλα και κάποια γκέλα θα μας κάνει.
0: Εντάξει, μία γκέλα έκανα φέτος. Κάνει μία δύο το χρόνο.
3: Μέχρι στιγμής, τώρα άρχισε το πρωτάθλημα.
0: Αλλά σώζει άλλα 15. Εντάξει, με το κι αυτό.
3: Σίγουρα, εντάξει, δεν ισοπεδώνουμε, αλλά ταυτόχρονα επισημάνουμε και δύο πράγματα.
0: Ναι.
3: Απ' την άλλη, ένα πράγμα είναι αυτό έτσι που επικρατεί. Δεν ξέρω τι γνώμη έχουν οι υπόλοιποι. Εγώ έτσι κάπως τη βλέπω. Πιστεύω δηλαδή ότι τώρα στο Βόλο πάλι δεν μη είναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει τι θα μου πεις, αλλά πιστεύω ότι
0: και
3: εκεί κάπως θα δυσκολευτούμε να πάρουμε διπλό. Ας το πούμε, έτσι το βλέπω εγώ.
0: Εντάξει, είναι καλή ομάδα ο Βόλος.
3: Ναι, είναι καλή.
0: Βασικά να το πω διαφορετικά, έχει καλό ρόστερ, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικός. Βάσει αυτού του ρόστερ δεν έχει πάρει τους βαθμούς που θα μπορούσε. Πάντως παίκτης έπαιρνε και καμπελά τώρα. Αλλά έχει κι άλλος, έχει πάρει πολλούς αγάπη.
3: Δεν είναι αντίκη φυσικά από πέρυσι, έτσι. Δηλαδή, αν δεν επισημάνεις δηλαδή, την προσοχή σου με την Κηφισιά, με ποια άλλη ομάδα, έτσι, σε αυτή τη, στην κλάση αυτών των ομάδων, δηλαδή, θα δώσουμε έμφαση. Και ένα θέμα είναι αυτό που θέλω να δείξω, και το άλλο το θέμα είναι γενικότερα των οπαδών σε όλη την Ελλάδα που έχουμε με την προσωπολατρεία. Δηλαδή, πώς γίνεται τώρα, θα μου πεις, έξεις, αλλά φέρνει ο Ολυμπιακός καινούργιο προπονητή. Τι φωνάζει όλο το γήπεδο με τη λίπα, με τη λίπα. Έλεγε ρε παιδιά, λέει, μα έριξε τον καινούργιο στον προπονητή.
0: Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Ανέστη.
3: Αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, το βλέπω. Δηλαδή, σαν να ήρθε ο Νίκολης και να φωνάζει εμείς Αλμέιδα, Αλμέιδα, Αλμέιδα. Ξέρω εγώ.
0: Σε αυτό το επίπεδο, σόρι να σου πω.
3: Συγγνώμη που βγήκε σε διακόπτη. Δεν μου αρέσει γενικότερα η προσωπολατρεία.
0: Ναι.
3: Είμαστε οπαδοί της ομάδας, της φανέλας μας, τελείως.
0: Εγώ συμφωνώ 100% σε αυτό.
3: Και παρέρχονται.
0: Απλώς.
3: Η ομάδα και οι εμένοι.
0: Ωραία.
3: Εγώ αυτή την άποψη δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς τι, όλοι είναι περαστικοί. Η ομάδα παραμένει, αυτή την υποστηρίζουμε. Δηλαδή, έφυγε ο Πινέδα. Τελείως, έκλεισε. Και να είμαστε δηλαδή στα κάγκελα, να πινέδα. Τελείωσε και η Πινεδιάδα και πολύ κράτησε δηλαδή. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, Ανέστη, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι το timing δεν το κατάλληλο να το εκφράσει αυτό. Αν και θεωρώ, το είπαμε και τις προάλλες, ότι άλλος ήταν ο στόχος, δεν ήταν ο Αγκουάθλ προφανώς. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω και τον κόσμο.
3: Συγγνώμη.
0: Εγώ καταλαβαίνω και τον κόσμο και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και ένα είδος αγάπης προς τα πρόσωπα. Δηλαδή, είναι με κατά της προσωπολατρίας, έτσι όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Sorry να σου πω. Την όρο ναι. Προσωπολατρία, ναι, κακός είναι, έτσι όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Ότι κατεβάζουμε μαύρο και τα. Αμαυρώνουμε κάθε τι καινούριο, μένοντας στο παρελθόν, και εγώ σε αυτό συμφωνώ ότι δεν είναι καλό.
3: Υπάρχει ένα μέτρο.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κακό να τρέφεις και κάποια αισθήματα προς κάποιους παίκτες, προπονητές που έχουν προσφέρει, απλά και το κατάλληλο timing για να το εκφράσεις αυτό. Okay.
3: Ναι, και να μην είμαστε και τις υπερβολείς είμαστε πάντα.
0: Αν και ξαναλέω ότι ο στόχος δεν ήταν ο Αλγκουάθιλ, θεωρώ.
3: Ναι.
0: Και το διαχειρίστηκε και πάρα πολύ ωραία ο προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Ναι. Και υποστηρίζω αυτό που σου λέω, δηλαδή να το θυμώ, εγώ πιστεύω ότι θα παίζω μέσα σε αυτό στα παιχνίδια τα πιο κρίσιμα που θεωρούνται σε εισαγωγικά ντέρμπι, η ΑΕΚ θα το πάει καλά.
0: Mm-hmm.
3: Στα παιχνίδια άλλα πιο δεύτερης, ας το πούμε, σημασίας, εκεί βλέπω να δυσκολευόμαστε αρκετά. Έτσι έχει δείξει μέχρι τώρα.
0: Καλό βράδυ, Ανέστη.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Άγγελος.
0: Mm-hmm.
4: Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Άγγελε.
4: Δεν παίρνω συχνά.
0: Mm-hmm.
4: Διαρκεία χρόνια στην Ινία. Από κάτι.
0: Mm-hmm.
4: Αφήστε με σου παρακαλώ έτσι να...
0: Ναι, πες
4: μου. Έτσι σκεφτεί να το πω. 25-26 χιλιάδες σχεδόν οπαδοί φωνάζω με τη Λίμπα. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα σε μένα που έχω πόσα χρόνια διαρκείας και στους 25.000 που είναι στο γήπεδο, που περισσότεροι είναι διαρκείας, να πούνε τι θα κάνουν, γιατί θα το κάνουν και πώς θα το κάνουν όταν είναι σε πλαίσια φιλικά και το αίσθημα του φιλάθλου. Λοιπόν, το Μεντιλίμπαρ δεν ήταν σαν προσωπολατρία στο Μεντιλίμπαρ ότι φέρετε πίσω το Μεντιλίμπαρ. Αυτό πήγαινε αλλού. Mm. Πήγαινε εκεί που όταν τον άφηνε χωρίς όπλα στη φαρέτρα ο πρόεδρος, πήρε τελευταία στιγμή παίχτες, βγήκε δήλωση το στήριζε και τον διώξε μια εβδομάδα που δεν φέρει 20 παίχτες καινούριους και πρέπει να παίξει μπάλα. Εγώ με τσάπουσε ότι ο Μιντιλίμπαρ θα έπρεπε να έχει φύγει το Μάιο. Όχι, θα έπρεπε να έχει φύγει το Μάιο γιατί δεν έπαιζε καλή μπάλα ο Ολυμπιακός. Γιατί τον είχε αφήσει ο Μαρινάκης χωρίς παίχτες. Δεν είμαι μέσα ειδικής να ξέρω τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, αν του ξύνιζε ο ένας και του βρώμαγε ο άλλος. Αλλά κανένας που δεν πατάει, ειδικά από αυτούς που δεν πατάνε στο γήπεδο, δεν θα πούνε σε μένα, γιατί έχουν βγει κάτι βιντεάκι και κυκλοφόρουνε. Αν μου πούνε εμένα, τι θα φωνάξω εγώ στο γήπεδο και αν θα ανακτήσω, πώς θα αντιδράσω, αν είναι σε κόσμια πλαίσια. Λοιπόν, το Μεντιλίμπα λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, τους οπαδούς της τηλεόρασης, πήγαινε για το Μαρινάκι, Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε Μαρινάκης, ούτε Μεντιλίμπαρ, ούτε είμαι Ολυμπιακός. Εννοείται θα ξεχαστεί ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι προσωπολατρία που είμαι ο προηγούμενος, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έφερε κάτι μοναδικό στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Έφερε ένα ευρωπαϊκό που δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε. Που είχε πέρσει την ευκαιρία και να το πάρει. Και για κάποιους λόγους δεν έφτασε, γιατί θα μπορούσε να πάει τελικό. Λοιπόν, έφερε κάτι το οποίο εμείς το εκτιμάμε. Θα το εκτιμήσουμε. Και έτσι το ξαναλέω, δεν είναι προσωπικά ότι να φέρει πίσω το Μεντιλίμπαρ. Έφερε τώρα 20 παίκτες με έναν προπονητή που είναι καλός. Να προπονήσει τι? Να φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Τελευταία στιγμή. Και τις μεταγραφές γίνανε, γιατί άρχισε και γκρίνιαζε ο κόσμος και δείχνανε τη στήριξη στο Μεντιλίμπαρ που δεν του έπαιρνε παίκτες και ξαφνικά την τελευταία εβδομάδα πήγε και έφερε αυτούς που έφερε. Για να καταλαβαίνετε μερικοί που δεν πάτε γήπεδο και τα βλέπετε διαφορετικά.
0: Για ποιο λόγο... Το λες σε μένα.
4: Όχι, όχι. Για αυτούς που βγήκανε, ο πρώτος που βγήκε ο Ολυμπιακός και είπε ότι...
0: Καλά, μπορεί να πηγαίνει κιόλας, δεν ξέρεις.
4: Εντάξει, δεν νομίζω, γιατί άμα ήταν στο γήπεδο, δεν το είπανε 1000 και 2000.
0: Ναι.
4: Και το φωνάξαν για την 7. Εγώ είμαι στην 9.
0: Και στο κάτω-κάτω ξαναλέω, Άγγελε. Έχουμε ζητήσει όλες αυτές τις μέρες το αν έπρεπε, δεν έπρεπε και τα λοιπά. Οκ, είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν είναι κακό να πας και τον πρώην προπονητή. Όχι τώρα και σε 5-10 χρόνια.
4: Σε 30. Ναι. Είναι αυτό ο μοναδικός που έφερε κάτι μοναδικό σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Και είναι ευρωπαϊκό, παιδιά. Είναι ευρωπαϊκό στην πράγμα που δεν το είχαμε ποτέ.
0: Από χτες από δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τη λογική όλων των ομάδων. Τα έχουν περάσει πάρα πολλές. Ωραία. Μην λέμε τώρα ομάδες. Ότι δεν υπάρχει κανείς πάνω από την ομάδα, κανείς πάνω από το κλαμπ. Συμφωνώ στην ευρύτερη λογική.
4: Και εγώ.
0: Αλλά τις ομάδες τις χτίζουν και πρόσωπα, έτσι. Είτε αυτό λέγονται παίκτες, είτε προπονητές.
4: Δηλαδή δεν έχει χαραχτεί τώρα με χρυσά γράμματα ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.
0: Σαφώς.
4: Ναι, ναι. Όχι.
0: Αλλά ναι, στο τέλος της ημέρας, Άγγελε, είναι το καλό της ημέρας.
4: Ποιος θα μου επιβάλλει, ποιος θα μου βάλει εμένα, τι θα φωνάξει εδώ από στο γήπεδο, αν είναι κόσμιο. Τι, που φταίει κάποιος για να φωνάξω εγώ αυτό, κάποιος φταίει, κάτι έγινε. Δεν είναι ότι θέλω να γυρίσω με την Λιμπά.
0: Ωραία, Άγγελε. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Χαίρετε.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Ωραία, εγώ είμαι.
0: Αμέ.
5: Εντάξει, Γιάννης από Γιάννης Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
5: Λοιπόν, με ποιο μιλώ τώρα.
0: Μανώλης.
5: Ο Μουσουράκος.
0: Σωστά.
5: Λοιπόν, εγώ θα πω ένα Παναγιώτη παραδείγμα. Put our feet down the ground. Δηλαδή προσγειωμένο. Αυτή τη είμαστε πρώτοι, ωραία. Και τι...
0: Το λέω και εγώ στα ελληνικά αυτό. Δεν μπορώ να το πω στα ξένα. Αλλά το λέω και εγώ αυτές τις μέρες.
5: Το put our feet down the ground σημαίνει προσγειωμένοι να είμαστε.
0: Ναι, το κατάλαβα. Πλάκα σου κάνω. Αλλά είναι αλήθεια, ρε. Ναι.
5: Δηλαδή δεν χρειάζεται να.
0: Αυτό ισχύει σε κάθε ομάδα, Γιάννη, αλλά πόσο μάλλον σε ένα σωματείο όπως ο Παναθηναϊκός που έχει περάσει τις δυσκολίες που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Α, τα 16 χρόνια. Εγώ σου λέω για τα τελευταία 1-2-3 χρόνια τέλος πάντων που προσπαθεί να κάνει πράγματα δεν του βγαίνουν. Θέλει, ξέρεις, χαμηλά η μπάλα.
5: Καλά, εσύ δηλαδή κάνει σε ρεπορτάζ του Ατρομήτου. Τι θα κάνει ο Ατρομήτος, λες, μεθαύριο.
0: Αύριο, ΠΑΟΚ.
5: Να παίξει, όχι με ρε, ρεπορτάζμα λέω, με Κυφσιά.
0: Γιατί τόση πρεμούρα με την Κυφσιά.
5: Παπάς.
0: Ναι.
5: Μάλιστα, λοιπόν. Αλλάζω λίγο βέντα. Είπαμε, είμαστε εκεί πέρα που είμαστε εμείς, εντάξει. Ο Παναγικός μου αρέσει γιατί πλέον έχει δύο δεκάδες νομίζω.
0: Ναι.
5: Ναι ή όχι, απόψη σου πιάζει.
0: Πλέον κιόλας με το αριστερό μπακ που πήρε.
5: Ναι, δεν μου πήρε τον Σαλαχαντή, ναι.
0: Ναι. Καλά και πριν είχε, απλά δεν τον είχαμε δει. Θέλω να πω, δεν τον είχαμε δει πεζούμενο.
5: Δεν το ξέρω, δεν το ξανακάμπησε να
0: τον. Καλά, ως βιογραφικό τον ξέρουμε, είναι πάρα πολύ καλός. Απλώς δεν τον είχαμε δει να παίζει, αυτό θέλω να πω.
5: Ναι, λοιπόν, τι θες τώρα.
0: Και λίγο σαν στόπερ, για να πούμε για δύο δεκάδες, λίγο σαν στόπερ. Ως αναπληρωματικό.
5: Έχουμε τον Μπράουν και τον Κάντρι.
0: Ναι.
5: Από τους δύο έχουμε. Αν είχαμε και τον Νίκα, δεν έχει χτυπήσει, είχαμε και τον αρχηγό τον άλλο.
0: Σωστά.
5: Λοιπόν, για
0: και τον Κάντρι το πιστεύω πάρα πολύ, εγώ να ξέρεις.
5: Τον
0: Κάντρι το πιστεύω πάρα πολύ.
5: Και τον Κουτούλη πιστεύω, αλλά τον βάζω όμως.
0: Τώρα πλέον ποιο να πρωτοβάλει.
5: Θα μπουν 11 διαφορετικοί. Θα βάλει μέσα, λες, τέρμα...
0: Από ό,τι άκουγα νωρίτερα το Διονύση Δεσίλα.
5: Κοτσαρί ή το Τζάβες.
0: Να το δούμε αυτό, δεν ξέρω. Πάντως δεν θα βάλει το Μπένια. Και θα δούμε και Σαλάχ Εντίν, όπως φαίνεται. Δηλαδή, άκουγα νωρίτερα και τον Διονύση Δεσίλα. Το έλεγαν και τις προηγούμενες μέρες ότι θα πάρει χρόνο. Το απόγευμα που άκουγα το Διονύση εδώ στο ρεπορτάζ, είπε για βασικό κιόλας.
5: Ποιον?
0: Το Σαλάχ Εντίν.
5: Ναι, ο βασικός αυτός θα παίξει ο Ντεφράι με Κάτρι ή με Μπράουν, από ό,τι κατάλαβα. Αριστερά θα παίξει ο Εντίν, δεξιά θα παίξει ο Τσάπρας, κέντρο Κουντούρης και τα λοιπά. Κάτι τέτοια που κατάλαβα, έτσι.
0: Ναι. Μήπως και πιο πολλές αλλαγές.
5: Δηλαδή εγώ, ως Παναθηναϊκός, που θέλω να είμαι προσγειωμένος, απλά αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν είναι πέμπτη με 8 βαθμούς και υπάρχουν έκτος. Δηλαδή, θέλω να... Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή τελείως το πρωτάθλημα, η πέμπτη θέση οδηγεί πουθενά.
0: Ναι, αλλά πού κολλάει τώρα αυτό?
5: Κολλά, σου πω, αυτό που λέω. Γιατί δεν κάνω αυτό που λέω. Λέω, πέμπτη ΑΕΚ έξω ο Ολυμπιακός, εδώ μου σας 8 Ηρακλής. Τώρα που το...
0: Έχουμε play-offs, έτσι, 5-8.
5: Ναι, βέβαια.
0: Και εξαρτάται όπως πέρσι ποιος θα πάρει το κύπελο.
5: Ναι, αν το πάρει, ξέρω εγώ, Ατρόμητος το κύπελο, δεν μπαίνει καμία από αυτές. Ναι. Δηλαδή, η πέμπτη...
0: Είσαι Ατρόμητος. Είσαι και Ατρόμητος.
5: Κάτσε, βρε, να μιλήσω.
0: Για πες.
5: Ναι, με παπά διακόψεις. Συνέχεια. Σου λέει, η πέμπτη ΑΕΚ έξω ο Ολυμπιακός, εδώ μου σας 8 Ηρακλής. Αν το πάρει η Καλαμάτα το κύπελο που είναι ένατη, αυτοί οι άλλοι θέσεις δεν παίρνουν πουθενά, Ευρώπη.
0: Σωστά.
5: Αυτό ρωτά. Θα βγει ο ΠΑΟΚ, όφη και ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Αυτό ρωτά. Έτσι δεν πάει, νομίζω, στο γεγονός, διαδικασία.
0: Οι τέσσερις πρώτοι, ναι, και ο κυπελούχος.
5: Μπράβο, ναι. Και ο κυπελούχος. Δηλαδή μετά, δηλαδή, το να παίξει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό τον Άκη, τον Ερακλή, δεν έχει νόημα, δηλαδή δεν βγαίνει.
0: Όχι. Αλλά θα γίνει διαφορετικό, σε διαφορετικό χρονικό διάστημα φέτος ο τελικός.
5: Από θα γίνει, για πες, ξέρεις.
0: Τέλη Μάη. Οπότε τα play-offs του 5-8, εκείνη τη στιγμή θα έχουν νόημα. Που μπορεί στο τέλος να μην έχουν, αλλά τη στιγμή που θα διεξάγονται θα έχουν.
5: Το ίδιο λέμε τώρα. Το ίδιο λέμε όμως. Λοιπόν, και το άλλο που είπε ο άλλος, είπε κάποιος, δεν θέλω να λέω πράγματα για κάποιους, βαρδίποδος, ναι, εντάξει, εάν ζεις στην εποχή των δεινόσαυρων, δεν με διαφέρει κάποιος. Είναι βραβίποδος, πώς τον είπε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ενώ δεν είναι γρήγορος, ναι.
5: Ναι, όχι, όχι, πέρα από αυτό, ο βραβίποδος ήταν και ένας δεινόσαυρος. Το ξέρεις ή όχι.
0: Πού καταλήγουμε, εσύ?
5: Καταλήγουμε ότι πρέπει να μιλάμε σωστά. Η γλώσσα στο κεφάλι και μετά μιλάμε. Δεν λέμε ότι να είναι γενικότερα. Ναι. Σεβασμός σε όλες τις διαδικασίες.
0: Ωραία, Γιάννη.
5: Φεύγα. Λοιπόν, θα σημόμαστε και τους 30 και τους μεγαλύτερους. Αλλά να μιλάμε ελληνικά σωστά.
0: Ωραία, σωστό ήταν. Σωστό ήταν πάντως το ελληνικό του. Να ξέρεις.
5: Και εγώ δεν είπα. Εγώ τι είναι, ξέρει όμως, τι είναι αυτός.
0: Να με.
5: Το ξέρεις εσύ.
0: Αν το ξέρω ότι το ξέρει. Ναι, το ξέρω ότι το ξέρει.
5: Ναι, ακριβώς.
0: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Είναι φίλος σου?
0: Όχι, όχι.
5: Τότε, άρα δεν το ξέρεις, το ξέρει. Λοιπόν, χαιρετάω.
0: Να είσαι καλά.
5: Μπαγιά.
0: Γεια σου. Χαίρετε.
6: Καλημέλα.
1: Φρεκάλα στα παιδιά.
0: Πώς είμαστε?
6: Καλημέλα πάνω, καλημέλα Μανώλη. Νίκος Ανάκας απάνω μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, φίλε.
6: Μανώλη, τι έγινε?
0: Καλά είμαι, Νίκος, εσύ?
6: Καλό, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά. Επειδή είπε το παλικάρι να μιλάμε σωστά, για να μιλάμε σωστά λένε βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό, όχι στο κεφάλι.
0: Τέλος πάντων, ναι.
6: Ναι, απλά, όπως είπε ο άνθρωπος, να μιλάμε σωστά. Τέλος πάντων.
0: Το πιο ωραίο μήνυμα έχει έρθει τώρα, που λέει ο φίλος, οι βραδίποδες είναι θηλαστικά της υπόταξης των φιλοφάγων, που αποτελείται, ναι, από τις οικογένειες των βραδιποδιδών και μεγαλονυχίδων. Ζουν στις τροπικές ζώνες της κεντρικής και της νότιας. Χάνει το μήνυμα, φαντάζομαι, Αμερικής.
6: Αχ, θέλω την παπάδα. Λοιπόν, και μία αυτή μόνο, έτσι, ένα αυτό για τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού. Παιδιά, μην είστε τόσο, δηλαδή, βγαίνει ο άλλος, λέει, Μαρινάκη, ποιος συζητάει, δεν ξέρω. Μετά από 100 χρόνια, λέει, θα ξαναδούμε τέτοια επιτυχία. Το σημειώνουμε. Και δεύτερο, δεν χαρίζεται κανένα πρωτάθλημα. Είμαστε καλύτεροι και το παίρνουμε. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μας τα χαρίσατε. Ήμασταν καλύτεροι. Πρέπει να μάθετε να χάνετε. Είναι μεγάλο προνόμιο να ξέρεις να χάνεις. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Συμφωνώ. Απλώς καταλαβαίνω και την ανάγκη αυτή τη στιγμή με τον τρόπο της η κάθε διοίκηση να ξέρεις λίγο να συσπηρώσει την κατάσταση.
6: Ναι Μανώλη, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες ας πούμε που παίρνουν πρωταθλήματα. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός.
0: Γιατί εσύ Νίκο περιμένεις από τον κάθε αντίπαλο, δεν σου λέω τώρα αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό, από τον κάθε αντίπαλο να αναγνωρίσει. Πολύ ωραίο τα συμβαίνει. Είναι πολύ ωραίο τα συμβαίνει.
6: Αλλά... σωστό. Λοιπόν, πάμε στο. Κοιτάξτε να πείτε. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει κριτική. Λέω απλά τη γνώμη μου για το. Γιατί ούτε προπονητής είμαι, ούτε θα δείξω εγώ στον Νίκολιτς και στον κάθε Νίκολιτς τι θα κάνει κατόπιν εορτής. Υπάρχουν στιγμές και εγώ που στεναχωριέμαι. Ας πούμε, π.χ. δεν ήθελα εγώ με τίποτα να φύγει ο Κουτέσα. Ευτυχώς δεν έφυγε. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος πληρώνεται για κάτι, τον ευχαριστούμε πολύ καλά. Και μην ξεχνάμε, ρε παιδιά, είναι 28 αγώνες αίτητος. Λίγο πιο κάτω η κριτική. Εγώ πιστεύω ξέρει πότε θα πατήσει τον γκάζι η ΑΕΚ. Γιατί και πέρυσι κάπως έτσι ήμασταν.
0: Απλώς η διαφορά, Νίκο, με πέρυσι είναι ότι ήταν και μια νέα ομάδα. Τώρα είναι και μια ομάδα με ομοιογένεια, υποτίθεται, που προσπαθεί να βάλει νέα στοιχεία. Δεν λέω. Προφανώς.
6: Και θέλει να κάνει και καινούργια χημεία, ρε παιδί μου, τους παίχτες. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μια βάση από πέρσι.
6: Ναι, σωστά, υπάρχει η ροχοκοκολιά. Ναι, υπάρχει. Ναι.
0: Ενώ από πρόπερσι σε πέρσι έχτιζες κάτι καινούριο. Που ήταν και λογικό στο ξεκίνημα να υπάρχει και μια κάμψη.
6: Απλά δεν ανησυχώ. Κατάλαβες.
0: Ναι.
6: Είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή δεν θα κάνω λακκούμπα. Παναγιώ, ό,τι πάπαμε. Με αυτή την έννοια. Δεν ανησυχώ. Και βάζω τους βάζω όλους στο πρωτάθλημα. Απλά η διαφορά φέτος είναι ότι είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα.
0: Mm.
6: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Καλά, τα τελευταία χρόνια πάντα υπάρχουν 3 με 4.
6: Παιδιά, να είμαστε ειλικρινείς. Τα τελευταία 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ σου λέω 3 με 4.
6: Τα τελευταία
0: 3 χρόνια. Και μερικά και 4.
6: Ναι, παιδί μου, αλλά λέω ας πούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια ο Παναθηναϊκός έμενε ας πούμε πίσω 8 βαθμούς, 10. Κατάλαβες τι εννοώ, με αυτή την έννοια. Άσχετα που έλεγε ο καθένας ότι θα κάνω 6-6 στα play-off και θα το πάρω. Απλά φέτος είναι όλοι πολύ κοντά, εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή θα δούμε τρομακτικό πρωτάθλημα. Όποιος θα είναι πιο...
0: Και θεωρώ και για τον ΠΑΟΚ, επειδή τον είχαμε τουλάχιστον... Είχαμε, τέλος πάντων, τον είχαμε πιο κάτω. Δεν αποξεγραμμένο, τον είχαμε πιο κάτω. Οι μεταγραφές που έχει κάνει τώρα θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ.
6: Να σου θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ όταν το πήρε το πρωτάθλημα ήταν πέμπτος.
0: Όταν?
6: Όταν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ήταν πέμπτος.
0: Ως φαβορί λες.
6: Όχι, ήταν πέμπτος στη βαθμολογία όταν...
0: κατά τη διάρκεια που λες, το 24.
6: Ναι.
0: Τέταρτος νομίζω, αλλά ναι.
6: Τέταρτος, πέμπτος δεν ήταν play-off.
0: Σε μια live βαθμολογία την ώρα του αγώνα ήταν και στο πλήν 10, ναι. Την ώρα του αγώνα.
6: Άγιας, μπράβο σου, μπράβο Εμμανώλη. Λοιπόν, γι' αυτό, δηλαδή μην τα σοπεδώνουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε φανταστικό πρωτάθλημα φέτος. Αυτό. Πάνω μου σε καλωσορίζουμε.
1: Να σε καλά.
0: Καλά, δεν νομίζω να μην έχει πολύ. Σε βράδυνη η ζώνη.
1: Καλά, δεν ξέρεις.
0: Α, το λες.
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
6: Ορίστε.
0: Κάτσε, έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα, Νίκο.
6: Τι.
0: Εδώ λέει ότι θα καθιερωθεί.
1: Δεν είπα ότι θα καθιερωθώ, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, είπα.
0: Πώς θα φέρνει ζωή.
1: Πώς θα τα
6: φέρνει. Πώς θα φέρνει ζωή. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας αφήνω.
0: Γεια σου, Νίκο.
6: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Bye-bye.
0: Λοιπόν, θα το διαβάσω το μήνυμα. Επειδή, όντως, αν θέλετε, κάντε μια έκκληση Γερεμίας στους οπαδούς που θα πάνε γήπεδο, γιατί είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα και δεν ακούγονται καλά πράγματα. Αφήστε τώρα τι ακούει, τι μπορεί να ακούει, τα έχουν ξαναπεί για social κτλ. Προφανώς ρε παιδιά να υπάρχει ηρεμία. Καταρχάς έχει σημαντικό παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Πέρα από όλα τα άλλα. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν έχουμε μιλήσει μεταξύ σχεδόν καθόλου για αυτό το παιχνίδι. Να μιλήσουμε αν δεν προκύψει μέσω κουβέντας. Να πούμε ένα δύο πράγματα. Ελπίζω να προκύψει. Λοιπόν, πάμε να break και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Και εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ο Ρέτσος για τον Ρότα κάνει την κίνηση ο Μασούρας, προσπαθεί να κυνηγήσει ο Μασούρας. Ο Λούκας Ιωαννίδης κοντράρει μπάλα στον Ιωαννίδη, φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ιωαννίδης δίνει στο Μασούρα, σου την μπάλα κοντράρει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Χαλάκης νέος πόντα και πακατσέτες γκολ! Η εθνική ομάδα 1-1 με τον αρχηγό της κοντά τον Πακατσέτα στο 56 χώρια την εθνική και γίνονται όλοι ένα κουβάρι από την ομίδα αυτή του Τάσου Πακατσέτα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Σαββά η Ελλάδα σου φαρίζει 1-1. Εξαιρετικό το γκολ του Τάσου Πακατσέτα από την προσπάθεια των διεθνών στα δεξιά. Κυρίξαν τη φάση στο τέλος. Έφτασε η πάρα από τον Πακατσέτα στα όρια της μεγάλης περιοχής. Το έχει αυτό ο αρχηγός του.

το βάτα ίδια. Ρέτσος, Ιωαννίδης που τον άρει με το σύντος κατεβάζει. Παίρνει την μπάλα μπροστά του. Ιωαννίδης, κρατάει. Πιέζει ο Τερνατές, κάνει τάκλιν. Ξανά ο Ρώτα, παίρνει τη φάση, κερδίζει. Μουχαλάκης, ωραία με τη μία διαγώνια. Για τον Γιαννούλη, εξαιρετική πάσα. Γιαννούλη κατεβάζει. Παίρνει Γιαννούλης, περνάει Γιαννούλης. Μέσα στη μεγάλη πέραξη Γιαννούλης. Να Γιαννούλης, φως! Φως για την αθλητική μας ομάδα. Με το φως Ιωαννίδη, 2-1.

Μπουχαλάκης έφερε στο Γιαννούλη, ο οποίος πέρασε στα βαθέρα το κουτέ, βρήκε τον Ιωαννίδη με στη μεγάλη περιοχή, εξαιρετικό τελείωμα, κανένα περιθώριο δεν άφησε στο Σαμπά και Ελλάδα, Γαλλία 2-1, στην ΟΠΑΠ Αρένα, τα προκριματικά του 2024.

0: Εδώ είμαστε από το Winsor FM 4,6 After Review με Πάνο Ρίλο. Στα Ντέξ, με άλλο μισουράκι στο μικρόφωνο. Όχι και μικρόφωνο. Ο Πάνος, λοιπόν, θυμίζω την είδηση της τελευταίας στιγμής, βασικά πριν από περίπου 40 λεπτάκια, όπως μας μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον Γκολτζή Μάριους με 8 εκατομμύρια ευρώ, όπως είναι και στο site. Αναρτημένη η είδηση. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Κώστας από Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Τι κάνετε, όλα καλά?
0: Καλά είμαστε εμείς.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο για Ολυμπιακό. Όταν είδα αυτό το παίχτη, γιατί δεν τον ήξερα, στο σκάουτινγκ τώρα τις τελευταίες 2-3 μέρες, θα φοβόμουν αν ήταν ο Κοβάσεβιτς, αλλά ήμουν σίγουρος ότι τελικά ο Ολυμπιακός θα καταλήξει αυτόν λόγω κορδόν. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, παιδιά. Είναι ένας τετέι που ξέρει πολύ καλύτερη μπάλα, πολύ πιο έμπειρος και πολύ πιο γκολτζής από τον τετέι, γιατί ο τετέι ακόμα είναι μικρός. Αυτός έχει πιο πολύ εμπειρία. Δεν κρατιέται μέσα στην περιοχή, βγαίνει έξω, βοηθάει. Δηλαδή, εγώ όταν τον είδα, λέω, εντάξει, το τουρκικό ποδόσφαιρο δεν είναι κανένας χαμηλής ποιότητας. Γιατί είδα λίγο τις άμυνες έτσι λίγο λάσκα, αλλά εντάξει, ό,τι και να είναι.
0: Καλά, δεν είναι και Premier League, αλλά ναι.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν είναι το πεταματού, σε καμία περίπτωση, όχι.
1: Ναι.
0: Και οπότε, πέρα από το στοιχείο της ταχύτητας που αυτό μπορεί να το διακρίνει ο καθένας, ξέρω εγώ στο βίντεο, επίσης ο καθένας μπορεί να δει λίγα βίντεο να παρατηρήσει.
1: Ξέρει μπάλα. Είναι καλό στο κεφάλι, είναι καλό στα πόδια.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι είναι ο τρίπλερ, αλλά είναι πολύ γρήγορος και στο οδήγημα της μπάλας.
1: Για το ύψος του, ύψος του κάνει τις τρίπλες. Δηλαδή τον ένα αμυντικό τον αποφεύγει, μπορεί να τον αποφύγει.
0: Πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι γρήγορος και στο οδήγημα της μπάλας. Δηλαδή με την μπάλα στα πόδια πέρα από χωρίς μπάλα.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Με την μπάλα στα πόδια είναι γρήγορος, ξέρει τι θα την κάνει και είναι και ομαδικός.
0: Και έχει και επαφή με τα δίχτυα που είναι το πρώτο που θες από έναν
1: επιθετικό. Πιστεύω, ναι, αυτό θα κάνει για πλάκα εδώ πέρα 20-25 γκολ.
0: Το
1: πιστεύω αυτό το πράγμα και θα βοηθήσει και την ομάδα μας.
0: Και το πώς θα δες.
1: Ο μικρός ο Μεξικάνος.
0: Και δεν τον έχει αυτόν τον τύπο επιθετικό Ολυμπιακός επίσης. Να πούμε.
1: Πώς?
0: Δεν έχει τέτοιου τύπου φόρο Ολυμπιακός.
1: Όχι. Από το Γεγκινή είχαμε ένα φόρο. Μπορεί να πει ότι είναι ο Γιάρεμτσουκ έτσι σωματώδης και αυτά.
0: Αλλά έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία.
1: Διαφορετικά ναι. Θέλω να πω για το μικρό το Μεξικάνο. Ο Πιτσιρικάς είναι άτυχος γιατί δυστυχώς έφυγε ο Ταρέμι. Για μένα ο Ταρέμι έπρεπε να μείνει και να, να φύγει ο Τσικίνιο και να πάρουμε στη θέση του Τσικίνιο το Φούντα. Αλλά εντάξει, εγώ τι είμαι, ένας απλός φιλάθλος είμαι. Να πω για το φίλο τον Ολυμπιακό που πήρε προηγουμένως. Οπωσδήποτε δεν θα σου πει φίλε κανείς τι να φωνάξεις. Για μένα το κεφάλι αυτό έχει κλείσει. Από αύριο ξεκινάει ο Ολυμπιακός μια νέα εποχή. Έπαιξε ένα παιχνίδι με τον Όφη το οποίο όποτε και να παίζε με τον Όφη ο Ολυμπιακός, γιατί είχε 6-7 παίχτες μέσα που είτε είχαν παίξει στον Ολυμπιακό είτε ανήκουν στον Ολυμπιακό, θα τα δίναν όλα και το παιχνίδι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάς, για μένα ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Απέκλεισε την ΑΕΚ, κέρδισε εμάς και με τον Παναθηναϊκό να παίξει τώρα θα τον κερδίσει. Αν και ο Παναθηναϊκός θα... Τι να πω τώρα. Δηλαδή πέρυσι τουλάχιστον βλέπαμε. Τώρα όπως πάει η κουβέντα, ότι τη μία αγωνιστική ξέρω εγώ αδικούσαν τον άλλο, τον ένα, μετά αδικούσαν τον άλλονα. Τώρα βλέπω ένα συνεχόμενο να παίζει ο Παναθηναϊκός με 13-2, δεν μου είπατε ότι είναι στο ΒΑΡ, με 15-10. Δηλαδή το πέναλτι που δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ και το πέναλτι που έδωσε στον Παναθηναϊκό υπέρ της Κηφισιάς, κανένας Ευρωπαίος διαιτητής δεν θα τα σφύραγε αυτά τα σφυρίγματα. Έτσι. Πιστεύω να αλλάξει γιατί δεν του αξίζει του Παναθηναϊκού αυτό το πράγμα να πάει
0: καλά,
1: το πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουν ξανασφυριχτεί. Πώς το βλέπεις αύριο?
1: Κοίταξε να δεις. Τη Γιαγκελόνια από ό,τι λένε είναι μια επιθετική ομάδα. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι αύριο θα ξεσπάσει. Για μένα ο προπονητής πρέπει να δώσει σημασία.
0: Θα ξεσπάσει κιόλας. Αισιόδοξος,
1: ναι. Για μένα ο προπονητής πρέπει να δώσει παιδιά σημασία στην άμυνα. Αν ο Ολυμπιακός δεν φάει γκολ, θα βάλει. Όπως και να έχει. Ας ξεκινήσει από αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι Κώστα. Ολοκλήρωσε και θα σου πω.
1: Ναι. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια ομάδα και να τα κάνεις όλα κατευθείαν. Αυτή την απέτηση έχουμε εμείς, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Είμαστε απαιτητικοί, το ξέρω. Αλλά ας δούμε σε 2-3 παιχνίδια να δέσει η άμυνα με το κέντρο, γιατί είδα πολλά κενά, το λέει και ο Νικολακόπουλος, τεράστια κενά στο παιχνίδι με τον Όφη, ανάμεσα στο κέντρο. Βέβαια ήταν λάθος, το μόνο λάθος για μένα η ομάδα πρέπει να ξεκινάει από τον Έσε και κάποιος πρέπει να το πει αυτό το πράγμα. Ο Έσε δεν λέει να βγαίνει από την ομάδα. Άκουγα τώρα ότι δεν μπορεί, λέει, με το σύστημα του νου ίσως δεν μπορεί να αλλάξει τις πάσες. Ρε παιδιά μην τρελαθούμε. Ο Έσε είναι, έχεις αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός, άσε τον άλλο τον Αργεντίνο που πήραμε πέρυσι. αλλά ο Έσε και ο Πουέρτα, αν τους χρησιμοποιήσει καλά, είναι σαν να έχεις 3 και 4 παίχτες μέσα στην ομάδα και μπορούν να καλύψουν και το κενό του Φρόιλερ που είναι πιο αργός και του Φορτούνη.
0: Πάντως να ξέρεις αυτό που θέλει να παίξει ή τουλάχιστον σε αυτό που έπαιζε τόσα χρόνια στην Sociedad ο Εμανόλ, ο Φρόιλερ φαίνεται να... Δεν θα πω ότι είναι βασικός και αναντικατάσταση.
1: Ο Φρόιλερ, παιδιά, είναι μεταράς.
0: Θα έχει κομβικό ρόλο.
1: Θα έχει κομβικό ρόλο, αλλά πρέπει κάποιος να καλύψει τα τρεξίματά του. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να παίζει ο Έσε. Και ο Πουέρτα να παίζει για μένα λίγο πιο μπροστά. Επίσης να πω για την άμυνα. Να ξέρετε ότι ο Τσολάκης ήταν αρχηγός στην άμυνα του Ολυμπιακού. Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε. Φώναζε συνέχεια, καθοδηγούσε τους παίχτες. Δεν ξέρω τι κάνει ο τερματοφυλάκας αυτός που έχει έρθει τώρα. Και γι' αυτό βλέπω ότι υπάρχουν και κενά στην άμυνα. Φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Τέλος πάντων, θέλει δουλειά. Για μένα πρέπει να ξεκινήσει από την άμυνα, να μην τρώει γκολ και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε καλά. Γιατί έχει πάρα πολύ καλό υλικό ο Ολυμπιακός και είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Να σταματήσουν τη γρίνα οι Ολυμπιακοί. Για 90 λεπτά απαγορεύεται η γιούχα. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου, Κωστά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μαζί μιλάμε.
0: Αμέ.
2: Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο και είμαι Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
2: Με τόσα πρωταθλήματα που έχουμε πάρει στα 30 χρόνια.
0: Νομίζω 22 είναι.
2: Ορίστε.
0: Ή αφαιρώ κάποιο. Τέλος πάντων, για πες μου.
2: Ναι, ναι, με τόσα πρωταθλήματα που έχουμε πάρει τόσα χρόνια.
0: Mm?
2: Κανένας φιλάθλος του Ολυμπιακού δεν είναι τόσο αλαζόνας. Γιατί δεν είπες τίποτα στο φιλάθλο και ο παδό του Παναθηναϊκού όταν λέει η ΑΕΚ δεν μπαίνει, πού δεν μπαίνει μαζί με τον Ολυμπιακό. Που είπε είμαστε πρώτοι και θα είναι έκτος 7ος Ολυμπιακός.
0: Δεν το κατάλαβα.
2: Δεν βγήκε ένας φιλάθλος του Παναθηναϊκού. Και είπε ότι άμα τελείωνε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός δεν θα έπαινε μαζί με την ΑΕΚ στα play-off.
0: Ναι.
2: Αυτό έχουμε να πούμε φέτος. Και εγώ του λέω, επειδή είμαι, πώς το λένε, έχω μεγάλη περιουσία, να βάλουμε, εγώ βάζω ένα σπίτι που έχω σαν κάτω πατήσια, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος.
0: Εντάξει, τώρα έθεσε ένα υποθετικό παράδειγμα, φαντάζομαι. Μην το.
2: Ωραία, κόμπο. Να το προχωρήσουμε τότε. Θα το ξεπερνάμε. Το ξεπερνάμε.
0: Αν το πιστεύει, θα το παίξει και ένα ωραίο στοίχημα.
2: Ωραία.
0: Να τη αυρίσει.
2: Το πάμε και στοίχημα. Στο Ροντινέι, έδωσε κόκκινη. Στο πάτημα. Το Γκοϊτά δεν τον έβγαλε έξω. Με την ΑΕΚ.
0: Last year τώρα αυτά. Για
2: φέτος,
0: πέρσι λέμε.
2: Φέτος. Φέτος δεν έκανε αλλαγή.
0: Α, λέει για την Κεφισιά, για το μάτς με την Κεφισιά, ναι. Okay.
2: Ήτανε δεύτερη κάρτα. Αντικειμενικά, πες μου.
0: Ναι, απλά έχει μπλεχτεί, δεν καταλαβαίνω πού καταλήγουμε.
2: Ωραία, θα σου πω για τον Ολυμπιακό.
0: Επειδή μου είπες και για τον άλλο φίλο με την πρώτη έκτη θέση.
2: Ωραία, θα σου πω για τον Ολυμπιακό. Αν δεν παίζει ο Μπρούνο, ο Ρέτσος, ο Γκαρθία και ο Τσικίνιο, έχω πάρει το ποδάσμα από τα Χριστούγεννα. Και με κόντρα διαιτησία.
0: Ωραία.
2: Και η μεγάλη πώληση του Ολυμπιακού που θα είναι 50 πλάς, αν οφείλεις.
0: Α, το πιστεύω και εγώ πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω αν θα πάει τόσο πολλά.
2: Ωραία.
0: Δεν ξέρω καν αν απολυθεί. Πάντως καθαρά αγωνιστικά πρέπει να τον αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός.
2: Ωραία. Και επειδή 50 χρόνια, το μόνο πράγμα που δεν έχει κάνει οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και οι οπαδοί να κάνουν αργία την ημέρα του Γουέμπλεϊ, η καραμέλα της Ευρώπης, τελείωσε.
0: Τέλος πάντων, μου έχεις νευριάσει πάρα πολύ. Βραδιάτικο. Ηρέμησε.
2: Γιατί με κλείνεις.
0: Επειδή μου φαίνεσαι νευριασμένος αρκετά.
2: Εγώ δεν, μια χαρά είμαι. Όταν έχω 48 πρωταθλήματα, όπως είσαι εσύ στο μπάσκετ, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, είμαι κι εγώ στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις που δεν έχω πάρει μόνο ευρωπαϊκό, μόνο στο χάντμπολ.
0: Κοντά ήσουν και εκεί πέρα.
2: Προσπαθεί
0: η ομάδα.
2: Ωραία, ξέρεις πόσα ευρωπαϊκά έχω. Έχω 10 Champions. 10 Champions χωρίς την ΚΑΠΑ 19.
0: Mm.
2: Το πήρε το Champions. Και 21 ευρωπαϊκά. Εσείς πέστε ότι έχουμε 7. Δεν πειράζει. Σόδα και Ρέαντσου.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ. Χαίρετε.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Φορτάτος. Λοιπόν. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Πολύ έβαλε ρε Χριστούγεννα.

0: Έχεις βάλει αντλία θέρμανσης, δηλαδή, και δεν ξέρεις.
1: Γελάει ο κόσμος.
2: Είναι κάτι διαφήμιση τώρα αυτή.
0: Αν είναι χιλάρα, αν είναι χιλάρα πάνω, ένα δίφραγκο θέλεις φέτος για να πουλάρεις.
1: Ας ελπίσουμε να μας λυπηθεί ο Θεός να μην κάνει βαρύ χειμώνα. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
0: Μόνο ένα δίφραγκο, ένα δίφραγκο, απίστευτο πράγμα. Γι' αυτό σε ρώτησα, κύριε Μανώλο, κάποτε ότι αν έχει και το κοινωνικό κομμάτι, γιατί εδώ με τον Πάνο και πολλές φορές και με τα παιδιά έχουμε και τέτοιες συζητήσεις. Εγώ καμία φορά τη χαλάω την εκπομπή.
2: Άρα αυτή είναι η κοινωνική έκφραση. Όχι, καλέ. Αυτή είναι η ζωή.
0: Η κοινωνική έκφραση, βέβαια.
2: Η πραγματική ζωή είναι. Αυτή είναι.
0: Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Τι θες να συζητήσεις, να σου πω. Δηλαδή.
2: Για 4-4-2 και overlap. Όχι.
0: Να ρωτήσω, ας πούμε, τον Πάνο.
2: Ναι.
0: Ας πούμε η κυβέρνηση, κύριε Πάνο, πες ότι τα κάνει όλα λάθος.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύω πως σε πολλά έχει και άδικο. Γιατί δεν άκουσα από το στόμα κανενός από τους ηγέτες των κομμάτων να πει, ρε παιδί μου, να πει τουλάχιστον για ένα πράγμα που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, για την προκαταβολή φόρου που δίνουμε, ειδικά εγώ που την έχω εταιρεία, που έχει φτάσει στα 80 τόσο τα 100 κάθε χρόνο. Και ό,τι από το Μητσοτάκη, δηλαδή, σου λέει το 29 και βλέπουμε αν θα μειωθεί σταδιακά, αλλά ούτε και από το στόμα του κυρίου Τσίπρα που φιλοδοξεί να επανέλθει πάλι στο προσκήνιο, και ούτε από κανέναν, δηλαδή, φλίαρες κουβέντες, ας πούμε, επί της ουσίας, δηλαδή, ό,τι αφορά τον ελεύθερο επαγγελματία, κύριε Πάνο. Έχετε να μου πείτε κάτι?
1: Εγώ τι να σου πω, πιστεύεις δηλαδή ότι αν φύγει ο Κυριάκος και έρθει ο Τσίπρας θα αλλάξει άρδιν την κατάσταση?
0: Ναι ρε παιδί μου, ναι, αλλά ποιος είναι πλέον ο πιο κατάλληλος, λέμε, αφαιρώντας το Μητσοτάκι από το κάδρο.
1: Το κόλπο πια είναι να τελειώσουν τα ελεύθερα επαγγελματά πάνω μου. Και δεν θα το σταματήσει κανείς, κατά με.
0: Ναι.
2: Πάντως σχετική επερώτηση έχει κατατεθεί, φίλε Πάνο, να ξέρεις τι πολύ. Όχι τώρα, ορίστε. Χρόνια τώρα.
0: Ναι. Γιατί Μανώλη,
2: για ελάφρυνση φορολογικών βαρών.
0: Πέραν από αυτό, δεν ξέρω να έχεις ασχοληθεί ποτέ με μαγαζί, με ελεύθερο επάγγελμα.
2: Όχι, δικό μου όχι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ξέρεις τι σημαίνει, τι βραχνάς είναι η προκαταβολή φόρου?
2: Το καταλαβαίνω από φίλους, γνωστούς.
0: Ναι, ειδικά όταν έχεις εταιρεία. Και είναι κοντά στο 80 τόσο, δεν ξέρω, τόσο πρέπει να είναι. Δηλαδή πληρώνεις ένα φόρο, φίλε, για του χρόνου, που δεν ξέρεις αν θα υφίσταται η επιχείρηση, ο Πάνος το ίδιο, αν θα είναι εν ζωή.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εδώ...
1: Έσχος είναι αυτό αν με ρωτάς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τι ψάχνεις ρε Σπάνο, πραγματικά τι ψάχνεις? Δηλαδή έστησαν ολόκληροι οι άνθρωποι που κυβερνάνε ρε Σπάνο, έστησαν ολόκληρη σπέκουλα επειδή το παραδέχτηκε ένας από τους προηγούμενους.
0: Ξέρεις πόσοι θα με βρίζουν τώρα που περιμένουν στο τηλέφωνο,
1: έτσι. Τώρα, τι να ανοίξουν αυτή?
0: Εμείς περιμένουμε, όχι, εμείς περιμένουμε. Καλά, τα υπάρχουν και μηνύματα, ας πούμε, για τον κύριο Μητσοτάκη, ο Πάνος βγαίνει. Δεν υπερασπίζουμε κανένα Μητσοτάκη, έτσι.
1: Και εντάξει, ζητώ το ψηφίζεις όμως πάνω μου και τέλος πάντων.
0: Όχι, θέλω να πω ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση, κύριε Πάνο, και τα κλείσω ενσυντόμως. Πρέπει να βρεθεί μία λύση, γιατί ακούς συνέχεια ακρίβεια και ακρίβεια και... Συμφωνώ, υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια βάσει με το εισόδημα του κάθε πολίτη. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: υπάρχει ακρίβεια.
1: Όλα ανεβαίνουν και ο μισθός μένει σχεδόν σταθερός.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Και ο μισθός ανεβαίνει λίγο-λίγο.
1: Δυσανάλογα.
2: Πάνω, ό,τι περιμένει ο κόσμος. Έχεις δίκιο στα βασικά. Και είναι και η δεύτερη φορά, επειδή παραπονιούνται ο κόσμος. Δεύτερη φορά που βγαίνεις. Χθες βγήκες.
0: Τι είπε, θες να με κόψει, Μανώλη?
2: Με μαγκιά τώρα. Όχι, μωρά, περιμένει κόσμος, γι' αυτό.
0: Και εγώ κόσμος είμαι, σου κοπεί και την άλλη φορά.
1: Έλα, συνέχεια, κλείσε τη φράση πάνω, κλείσε τη φράση.
0: Ναι, πάνω, ακούστε, σου λέω, δηλαδή, εάν σε αυτό το κράτος δεν δουλέψει η πρωτογενής παραγωγή, φίλε, δεν υπάρχει λύση προς αυτό το θέμα. Όσες φορές και να δώσει αύξηση βασικού μισθού, και ξέρω εγώ, κάποιος πρέπει να τα πληρώσει και αυτά, αυτές τις αυξήσεις, αν δεν μπορεί ο εργοδότης, θα πει δεν μπορώ.
1: Ο Κυριάκος πάντως δεν την αγαπάει και το έχει αποδείξει πολλά.
0: Αν δεν δουλέψει ο πρωτογενής τομέας, να πει ο κύριος Μανώλης εκεί πέρα που χειρίζεται το μικρόφωνο και τα κουμπιά εσύ, να πει εάν δεν δουλέψω στο το κλείσει, κτύπα ξύλο, το κλείσει ο Αλαφούζος, θα πάω να φτιάξω 500 πρόβατα κάτω στην Κρήτη. Από την Κρήτη είσαι εσύ η Μανώλη.
2: Ναι, και από εκεί.
0: Ναι, και από εκεί. Να πας να φυλάξεις. Μπορείς να φυλάξεις 500 πρόβατα.
2: Γιατί αυτή είναι η λύση.
1: Να ξέρεις να φυλάω πρόβατα. Τα 500
0: γιατί
1: πρόβατα.
0: Δεν είναι η λύση.
2: Γιατί αυτοί που φυλάνε πρόβατα παίρνουν αυτά που αξίζουν.
1: Θα έπρεπε να είναι η λύση. Αλλά δεν τη θέλουν.
0: Θα έπρεπε. Όχι,
1: δεν τη θέλουν.
2: Πάνω. Καλό βράδυ.
1: Δεν τη θέλουν.
2: Καλό βράδυ.
1: Δεν την αγαπάνε και ειδικά τους αγρότες έχουν τζακίσει.
2: Δεύτερη φορά ήταν, παιδιά.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, χαίρετε. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Γεια σας. Γιώργος Παναθηναϊκός, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Λοιπόν, άλλα πήρα να πω, παιδιά, άλλα θα πω. Εντάξει.
2: Για πρόβατα.
3: Άμα είναι να κάνουμε... Για πρόβατα δεν θα πω τώρα, δεν την πάμε και την κουβέντα. Γιατί άμα είναι να κάνουμε τώρα την απομονωμία, το δώσουμε τώρα στον Ολυμπιακό. Έτσι είχαν μάθει 30 χρόνια. Ναι. Εγώ ξέρω ότι άλλοι κάνουν μεταγραφές στο παρασκήνιο, δεν κάνει κανένας Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός κυνηγούσε να πάρει το Γιαννάκη Παπαδόπουλο, τον πήρε το Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: Πάμε μπάλα. Πάμε μπάλα. Παίζετε μπάλα, φούλε.
3: Όχι μπάλα, ρε φίλε. Όχι μπάλα.
2: Παίζετε όμως, αποδίδετε ωραία.
3: Δεν γίνεται να τα ακούμε αυτά τα πράγματα εμείς. Εγώ είμαι 50 χρονών και τα έχω ζήσει όλα. Τα έχω φάει στο πετσί μου. Αυτά τελειώσαν. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Γιατί όταν πήρε ο Μαρινάκης.
2: Αλλά μην τρελαίνεις, στην Ελλάδα είσαι. Δυστυχώς δεν πιστεύω ότι τελειώσουν ποτέ.
3: Μία έξι γάμα εθνική και ένα πάω που δεν έβαζε λεφτά. Αυτά τελειώσαν τώρα. Για να πάρεις φορτάσμα πρέπει να έχεις ομάδα. Αν δεν τους αρέσει, να πάνε στην Κύπρο να παίξουν. Απλά τα πράγματα. Το αν ο Παναθηναϊκός 23 από τον Πειραιά είναι με 15, κάποτε εσείς παίζετε με 30. Τον ένα τον έχεις στο Μέγκα και για τον Καμαρώνετε. Κάνει και σχολιασμό στις φάσεις. Δεν είναι ρε φίλε να έχω εγώ 16 χρόνια να πάρω φορτάσμα και να ακούω αυτά τα πράγματα τώρα από τους Ολυμπιακούς. Δηλαδή εντάξει, έλεος δηλαδή. Έλεος σε κάποια πράγματα. Τα έχουμε ζήσει όλα, 50 χρονών είμαι. Όλα τα έχουμε δει. Ξεκινούσαν με 10 βαθμούς και εμείς ξεκινούσαμε με μείον 10. Τα θυμόμαστε όλα. Λοιπόν,
2: πάρ' το και λίγο στο χαβαλέ.
3: Δεν το παίρνω στο χαβαλέ, ξέρεις γιατί. Γιατί
2: να σου πω κάτι. Πριν από λίγο είχαμε μια άλλη συζήτηση. Ναι. Ωραία. Η οποία δεν είναι αθλητική. Καταλαβαίνεις όμως ποια είναι η ουσία των προβλημάτων. Εγώ δεν σου λέω. Δεν ζω στη Σουηδία. Δεν ζω στη Σουηδία. Ξέρω.
3: Πατέρα δύο παιδιών είμαι. Ναι. Δύο παιδιά έχω. Δουλεύω στη βαριά βιομηχανία. Εντάξει. Παίρνω κάποια λεφτά καλά, αλλά δεν βγαίνω. Για να τα λέμε όλα.
2: Και ξαναλέω εγώ, καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει τα προβλήματά του, δεν ζω στη Σουηδία, ξέρω τι σημαίνει τον καθέναν η ομάδα του.
3: Ναι.
2: Είναι το αποκούβι του, είναι η αγάπη του, είναι... και καταρχάς όλοι αγαπάμε μια ομάδα.
3: Το όνομά σου?
2: Μανώλης.
3: Μανώλη, εγώ παίρνω να πω κάποια πράγματα για την ομάδα μου, είμαι στο τηλέφωνο, περιμένω και με αυτά που ακούω μπριζώνομαι, δεν γίνεται.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται ρε φίλε.
2: Εσύ φίλους δεν έχεις που κάνετε χαβαλέ πάνω σε τα ίδια πράγματα?
3: Ναι, αλλά άλλο το να μιλάς, διαζώσεις τον άλλο, να ξέρεις να του μιλήσεις. Και άλλο τώρα να τα ακούς αυτά στο τηλέφωνο και όλα, να βγαίνει ο Κωστής τώρα από τον Πειραιά τώρα, την άλλη φορά του φταίγει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αν είπε για τον Γιαννακόπουλο.
2: Τέλος πάντων, μην τρελαίνεις.
3: Κάπου όπα. Ασχολήσου με την ομάδα σου εκεί πέρα με τα προβλήματά της. Και ας τον Παναθηναϊκό. Ξέρω, είναι χλίου Παναθηναϊκός, δυνάμωσε τώρα. Αλλά εγώ δεν είδα κανέναν Αλαφούζο να πάει να ελέγξει κανένα παρασκήνιο. Τ' άγχωσε φέτος.
2: Το θέμα είναι εσύ, Γιώργο, είναι ότι είτε ο Κώστας, ο κάθε Κώστας, τώρα μην το πάω στον Κώστα, πει αυτά, είτε δεν τα πει. Το βασικό είναι η δική σου ομάδα θα κάνει. Το βασικό για την ομάδα σου είναι αν θα έχει μια συνέχεια, αν θα... αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που έχει αρχίσει και χτίζει. Να το δούμε.
3: Δεν θα τσούγω να σκάσω και να λέω ότι μου το κλέψαν, μου το πήραν. Δηλαδή βλέπουν τον Παναθηναϊκό τώρα έχει κάνει 3-3 και τους έχουν ζωσταφίδια. Σκοτώνται και μεταξύ τους εκεί πέρα τώρα με το Μιντιλίμπαλ και τους έχει Παναθηναϊκός πάλι. Εντάξει, τι να πω τώρα.
2: Και το καλαμπούρι πάντως χρειάζεται. Δηλαδή εγώ προφανώς όταν βγαίνω σε αυτό το μικρόφωνο δεν θα τα λέω αυτά που λέμε τους φίλους μου.
3: Εσύ πιστεύεις τώρα ότι τα είπαν τα εισηγημένα για καλαμπούρι, να κάνουμε χαβαλέ?
2: Όχι, αλλά εσύ μπορείς να τα παίρνεις ως τέτοια, να τα εκλαμβάνεις μερικές φορές.
3: Καλώς. Τέλος πάντων. Αυτά βαλικάρια.
2: Έχει
3: καλά. Άλλα πήρα να πω, αλλά είπα τέλος πάντων. Γεια σας.
2: Πες και κάτι από το άλλο που πήρες να πεις.
3: Πώς?
2: Πες μια τάκα από τα άλλα που πήρες να πεις.
3: Τίποτα, εγώ για τον Παναθηναϊκό ήθελα να μιλήσω. Γι' αυτό που βλέπω.
2: Πες μια τάκα.
3: Γι' αυτό που βλέπω είναι πολύ καλό. Τι να πω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σας αφήνω παιδιά.
2: Γεια σου Γιώργο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Νίκος Άλυμα, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου Νίκο.
4: Θέλω να θυμίσω το προηγούμενο έτσι μια... Δεν θα μπω σε στο διαμάχη μαζί του, αλλά όταν πήρε ο Μαρινάκης τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός είναι στα φόρτε του. Αν θυμούνται οι παλιοί, που θα το θυμούνται καλά, και δεν είναι πολύ παλιά η ιστορία τους, ο Παναθηναϊκός όταν είχε πάει πρωτάθλημα, είχε
2: μεγάλη χαρά. Το πιο ρεξιστικό ναι. είναι, Νίκο, ότι υπάρχει καλή αντιστοίχηση γραμμών και βγαίνουν, ξέρεις, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Δεν βγαίνουν, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός.
4: Εντάξει, είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο, αλλά θέλω να το θυμίσω επειδή ναι. είπε ότι ήταν τελειωμένος ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τότε είχε πάρει πρωτάθλημα, βγήκε Champions League, πήρε όλο το πακέτο των χρημάτων του Champions League. Είχε την λεγόμενη πολυμετοχικότητα πατέρας, Βιονόπουλος και άλλοι δύο ποιοι ήτανε, και τελικά βρέθηκε την επόμενη χρονιά να χρωστάει 70 εκατομμύρια και από εκεί και πέρα πήρε την κατηφόρα. Ο Μαρινάκης, αυτά που έχει κάνει στον Ολυμπιακό, μακάρι να βρεθούν άνθρωποι σαν τον Μαρινάκη και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ να βάζουν τέτοια λεφτά. Πάση περιπτώσει, το κλείνω εδώ αυτό γιατί δεν έχει νόημα. Mm-hmm.
2: Πώς το βλέπεις αύριο?
4: Όχι.
2: Αύριο πώς το βλέπεις? Σήμερα βασικά, σε λίγες ώρες. Το μάτς.
4: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι δύσκολο μέσα σε ένα χρονικό διάστημα όταν έχεις φάει τόσες μαζεμένες φαλιάρες να μαζέψεις ομάδα, να κάνεις μια ομάδα που να μπορεί να αντιμετωπίσει έστω και αυτή την ομάδα στην Ευρώπη. Είναι πολύ δύσκολο. Μακάρι ο Ολυμπιακός να μπει μέσα, να καταλάβουν αυτοί οι παίκτες τι φανέλα χωράνε και τι αντιπροσωπεύουν.
2: Πάντως μην το λέμε έτσι για την Αγγελονία έστω και αυτή την ομάδα. Αν καταλαβαίνω πως το θέτεις, δεν είναι κάποια Ρεάλ, δεν είναι κάποια Μπαρσελόνα, αλλά δεν είναι του πεταματού και το έχει δείξει.
4: Όχι, όχι, κάθε άλλο. Είναι πολύ, πολύ έξυπνη ομάδα και την έχω δει κανένα δύο φορές πέρσι πιο πολύ. Φέτος δεν ξέρω τι κάνει.
2: Έχει κάποιες απώλειες από πέρσι, δηλαδή αν το είχες δει και πέρσι το ρόστερ της και το πώς έπαιζε, είχε μπροστά έναν επιθετικό που είχε γραφτεί για πάρα πολλές ελληνικές, τον Μπουλούλου, τον έχει χάσει αυτόν. Έχει πάει
4: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως έναν... είναι...
2: Ναι, είναι αλλά το βασικό για τον Ολυμπιακό, ρε, είναι το... ο ίδιος του εαυτός νομίζω τώρα. Όχι
4: αυτό είναι το πρόβλημά του, αυτό είναι το πρόβλημά του, αυτό είναι το πρόβλημά του. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους φίλους του Ολυμπιακού, επειδή αυτό που έγινε προχθές με τον Όφη ήταν απαράδεκτο για μένα. Και πιο πολύ το θεωρώ απαράδεκτο, ας πούμε, να βγαίνει σε πρώτη αγωνιστική ενός προπονητή, τον οποίο δεν φταίει σε τίποτα ο άνθρωπος, να βγαίνει στο 80 και να φωνάζεις το όνομα του προηγούμενου προπονητή, λες και ο συγκεκριμένος τον έχεις δύο μήνες, ας πούμε, και σου κάψε την ομάδα και ήρθε. Δηλαδή αυτό δείχνει ανοριμότητα. Ασέβεια προς το πρόσωπό του, δείχνει, το έχουν πάθει αμνησία όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα, ήταν, δεν ξέρω πόσοι ήταν αυτοί που φωνάζανε. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και πραγματικά, επειδή άκουσα μια κουβέντα που είπε ένας σε μια συζήτηση, αν αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο παθιασμένοι και τόσο έτσι ερωτευμένοι με τη Λίμπαρ, στον επόμενο που θα πάει στην επόμενη ομάδα να πάει να γίνουν, να δηλώσουν ότι δεν είναι Ολυμπιακοί, είναι με τη Λίμπαρ.
2: Δεν είναι σωστό ούτε αυτό.
4: Ούτε αυτό.
2: Προφανώς,
4: είναι,
2: όχι, άλλο θέλω να σου πω. Προφανώς πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακοί και αυτοί που φωνάζουν για με τη Λίμπαρ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι πάνω απ' όλα Ολυμπιακοί, απλώς εκδηλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης, ξαναλέω, το είπα και στο ξεκίνημα, δεν είναι κακό να έχεις κάποια αισθήματα για έναν παίχτη, για έναν προπονητή, ακόμα και έναν που αποτελεί παρελθόν.
4: Βρες τρόπο να τα δηλώσεις.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Άλλο. Ναι. Άλλο κομμάτι αυτό.
4: Και να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, αν ήταν τόσο.
2: Απλώς θέλω να σου πω ότι δεν σημαίνει ότι είτε αυτοί που φώναζαν με τη Λίμπαρ τώρα, είτε αυτοί που φώναζαν παλιότερα Αλμέιδα, είτε αυτοί που θα φωνάζουν Νίστρουπ, είτε. Δεν είναι πάνω απ' όλα ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τέλος πάντων η ομάδα τους.
4: Όχι, δεν αντιλέγω σε αυτό. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν ο παδί του Ολυμπιακού να βγαίνουν αυτή τη στιγμή και να ζηλεύουν τον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια, που καλός ο Παναθηναϊκός φέτος και πράγματι έχει κάνει, φαίνεται δηλαδή ότι έχει κάνει ωραία ομάδα, και γιατί επένδυσε, πήρε παίκτες και παίκτες ουσίας, όχι παίκτες όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια για να γεμίσει το ρόστερ, αλλά δεν είναι εμείς οι Ολυμπιακοί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα όταν με πήγε ο Καλή κτλ. Είναι άθλος. Γιατί εμείς ήδη είμαστε και λίγο αχάριστοι. Ήμουνα στο γήπεδο όταν πετάγανε καφέδες στο κεφάλι του Κόκαλη. Κάποιοι Ολυμπιακοί.
2: Ωραία, τώρα λοιπόν, πάμε σε break.
4: είμαι σίγουρος ότι και αύριο μεθαύριο, αν μπορούσαν κάποιοι, το ίδιο θα έκανε και στο Μαρινάκι. Ο Μαρινάκης, πρέπει να σου θυμίσω σε όλους ότι ο Μαρινάκης έκανε μεταγραφές φέτος. Η ομάδα δεν σταμάτησε να παίζει μπάλα τώρα. Η ομάδα έχει σταματήσει να παίξει μπάλα από το μάτς του Άγιαξ και μετά. Ξεφούσκωσε, σχάσαν οι παίκτες από την προσπάθεια του Champions League, δεν ξέρω. Πάντως αυτός ο άνθρωπος που δεν αλλοιώνει ούτε, ούτε σβήνει καν την επιτυχία του, αλλά αυτός ο άνθρωπος από το Φεβράριο μέχρι προχθές που έφυγε δεν άλλαξε κάτι στον Ολυμπιακό.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ. Άφησε τον
4: Ολυμπιακό να φτάσει εκεί. Αυτό ήθελα να πω, και να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι και να μην έχουμε τόσα κενά στο μυαλό μας. Να θυμόμαστε πράγματα. Το λέω για τους Ολυμπιακούς. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, και με αφορμή το τελευταίο, επειδή ήταν και λίγο χαρακτηρισμός, εγώ προσπαθώ, εντάξει, δεν θα τους κόβουμε όλους στα 3 δευτερόλεπτα, όταν βλέπουμε ότι ξεφεύγει, προφανώς τους κόβουμε. Τους έχετε δει. Είτε, το έχετε δει, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Έχει η ερυθρόλευκη του Ιμανόλ Αλουαφίλ που απόψε στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο η σκητάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν στις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφι Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε. Φουλαρισμένοι είμαστε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για να προλάβουμε να βγούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ένα τετράλεπτο, maximum. Χαίρετε. Ναι.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Κοϊτά από Γαλάτσι.
0: Έλα, κοϊτά. Είναι πρώτη φορά, έτσι, αυτήν την εβδομάδα. Ναι. Προς αυτούς που θα τρέξουν να σε.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Κατηγορήσου.
1: Λοιπόν. Μιλάνε οι Ολυμπιακοί για διατησία, είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, κοϊτά, ήρεμο σε θέλω.
1: Όχι, εντάξει, εγώ ήρεμο είμαι, αλλά θα
0: ήρεμο,
1: θα πούμε κάποιες πραγματικότητες εδώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επί 25 χρόνια ξέρουμε τι γινότανε. Και έκανε κουμάντο η διατησία στα πρωταθλήματα που έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Η διατησία ήταν 90-10 υπέρ του Ολυμπιακού. Η διατησία. Και τις άλλες ομάδες τις φάζανε. Και ξέρεις, λοιπόν, Παπουτσέλης, Καλόπουλος, αυτή ήταν.
0: Κοϊτά, πάμε στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα, κοϊτά.
1: Εντάξει, όλα να τα πούμε.
0: Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει, ξέρουμε όλοι ο καθένας από την πλευρά του. Τα συμπεράσματά του τα έχει βγάλει. Πάμε στο σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτή η εποχή με τη διατησία και με τους Παπουτσέλιδες και τους Καλόπουλους έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Και θα ξαναδούν πρωτάθλημα πάλι αυτοί μετά από 50 χρόνια.
0: Το Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
0: Το πιστεύεις αυτό ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια.
1: Που υπήρχε και με τους Παπουτσέλιδες και τους Καλόπουλους έχει περάσει η εποχή ανεπιστρεπτή.
0: Οι εποχές μάτσα.
1: Λοιπόν, είτε τους αρέσει είτε όχι, θα ξαναδούν πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια.
0: Πάμε στο σήμερα. Κάιρινεν, πες μου. Ζούμπκοφ. Πες μου κάτι.
1: Κοίταξε, η ομάδα πιστεύω καλά πάει τώρα. Άσχετα με τα που τα στραβοπατήματα αυτά που έκανε τώρα στο πρωτάθλημα. Αλλά εγώ πιστεύω, θα σου πω και ένα άλλο, Μανώλη. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι παίχτες διαλέγουν μάτς. Τι λες και εσύ?
0: Ακραίο μου φαίνεται. Δεν σου λέω ότι σε κάποια παιχνίδια μπορεί να έχουν. Με την Κηφισιά φώναζε λίγο ότι όντως φάνηκε να είναι νταουνιασμένοι που λέμε από άποψη κινήτρου. Αλλά επειδή δεν είναι ένα και δύο τα παιχνίδια από πέρυσι να τα βάλουμε.
1: Το μάτι τους
0: θα τα πω εγώ.
1: Στο πρωτάθλημα εδώ. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι διαλέγουν μάτς τώρα. Τι να σου πω.
0: Αυτό το λέγανε παλιά για το Σκόκο, για το Σκόκο το λέγανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Τώρα, επί παραδείγματι, βάζουμε τον το Γιώβιτς. Ναι. Ο Γιώβιτς, ο κάθε Γιώβιτς, αλλά συγκεκριμένα και ο Γιώβιτς, έχει στο συμβόλαιό του αυτό το παχυλό που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Ωραία. Ναι. Ρήτρες λέω. Μπόνους. Μπόνους για γκολ. Είναι δυνατόν. Πρώτος αυτός θέλει να βάλει γκολ. Πρώτος αυτός θέλει να.
1: Πιο δυνατά μπορείς να μιλήσει, Ρεμανόλη.
0: Πιο δυνατά, πιο στεντόρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Θέλω να πω ότι ο κάθε Γιώβιτς πρώτος αυτός θέλει να βάλει γκολ, να πάει καλά, επειδή έχει υπογράψει μπόνους. Οπότε, καταλαβες, δεν ακούω και πάρα πολύ τα περί μη κινήτρου για πάνω από ένα-δύο μάτς.
1: Όχι, έχει παιχταράδες, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό στην Ευρώπη να γυαλίζει το μάτι τους και εδώ πέρα τώρα... Στο πρωτάθλημα δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ωραία, κοϊτά.
1: Ναι, ήθελα να ξέρω. Ο Αφρικανός που έχει άκρη, που ευτυχώς που δεν έφυγε.
0: Κουτέσα.
1: Γιατί δεν το βάζει να παίξει ο προπονητής. Ξέρει για ποιον λέω.
0: Τον Κουτέσα λέμε, ναι.
1: Ο Κουτέσα.
0: Από την Ελβετία είναι.
1: Τι είναι?
0: Ελβετός.
1: Ναι, γιατί δεν τον βάζει να παίξει ο προπονητής αφού ξαναεπέστρεψε πίσω? Δεν νομίζω να φύγει τώρα με μεταγραφή.
0: Έχουν κλείσει σχεδόν όλα. Όλες οι αγορές.
1: Οπότε,
0: μάλλον μένει.
1: Θα μείνει. Γιατί δεν τον βάζει? Είναι και αυτός παιχτάρας. Γιατί δεν τον βάζει να παίξει.
0: Από πέρυσι φαινόταν ότι δεν το. Πιο πολύ στην Ευρώπη τον έβαζε και πήγαινε κιόλας καλά στην Ευρώπη. Να το δούμε τώρα. Αυτό. Καλά, η Ευρώπη τώρα δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει δηλωθεί στη λίστα. Μήπως σιγά σιγά στην Ελλάδα θα δούμε.
1: Πρέπει να το βάζει να παίζει κι αυτός, γιατί...
0: Παίζει με άλλου τύπου ακραίους. Πιο πολλοί χαφίζουν, είναι χαφ.
1: Εντάξει, αλλά κι αυτός όμως έχει αποδείξει ότι ο άνθρωπος είναι παιχταράς.
0: Ωραία, κοϊτά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Γεια σου, θέση μάχης, έτσι. Γεια σου, κύριε Κιμώνα. Καλή δύναμη. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Mm-hmm.
1: Καλησπέρα, Δημήτρης από Πατήσια, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ακούστηκαν κάποια πράγματα στον αέρα και δεν κόπηκαν κάποιοι και είπανε και για το Wembley. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Ναι, το αν θα κάνουν αργία το Wembley, να μην τους ενδιαφέρει τους Ολυμπιακούς. Έτσι. Και εμείς αποφασίσουμε.
0: Δημήτρη, πάμε στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα.
1: Δεν μπορώ.
0: Θα ξεφύγει. Καλά, δεν μένει και πάρα πολύ ώρα. 20 λεπτά μένουν, αλλά δεν έχει νόημα.
1: Ένα λεπτό να μιλήσω. Ένα λεπτό.
0: Ξέρουμε τι θα πει.
1: Κάτω πάρουμε με τη διαιτησία. Μα εγώ θέλω να το πάρουμε με τη διαιτησία. Καλύτερα. Γιατί έτσι πονάει κάποιος πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Όπως το παίρνανε εκείνοι με τη διαιτησία, αν το πάρουμε και εμείς.
0: Ωραία, πάμε στο σήμερα.
1: Και να πω και για τον Τετέι που είπε κάποιος. Ο Τετέι είναι παιχταράς, έτσι, και είναι και Έλληνας.
0: Μα δεν είπε ότι δεν είναι παιχταράς. Παιχταράς είπε ότι είναι.
1: Δεν είπε ότι είναι παιχταράς. Είπε ότι ο άλλος που πήρανε που δεν τον ξέρουμε, δεν τον έχει δει, δεν τον ξέρει η μάνα του. Δεν ξέρουμε αν.
0: Τέλος πάντων, παιχταράς είναι. Και τον ξέρει και η μάνα του άλλου, του Μάριος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ηρέμησε. Λοιπόν, πάμε. Καλό βράδυ.
1: Όχι, περίμενε.
0: Παίρνουμε μια τελευταία τάκα. Και να πω και κάτι
1: μια
0: μετά.
1: Μια τελευταία ατάκα θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη ομάδα γιατί έχει δώσει λεφτά. Ευτυχώς ο πρόεδρος κατάλαβε ότι πρέπει να χώσεις λεφτά για να πάρεις καλούς παίκτες. Έχω μια ένσταση μόνο στο θέμα του κόφτη του εξαριού. Εκεί ίσως θα χρειάζεται λίγο έτσι, γιατί για να ρίξω τους τόνους τώρα και να μιλήσω αντικειμενικά.
0: Ναι, λέγεται μου πολύ έριξες. Μπράβο, ναι, για πες.
1: Προσευλήθημαι, κύριε Μανώλη.
0: Γιατί?
1: Προσευλήθημαι από αυτά που λέγανε έτσι και δεν τους έκοψε στους άλλους. Αφήσα να λένε διάφορα. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θέλω να πάρω.
0: Έχω κόψει κιόλας πάντως, ναι, για πες.
1: Ναι, θέλω να πω ότι η ομάδα πρέπει να δοκιμαστεί και στα εκτός έδρας παιχνίδια σε κάτι Αστέρα Τρίπολης, κάτι...
0: Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι έχω κυκλώσει το μάτς με την Καλαμάτα εγώ.
1: Όχι, την Καλαμάτα δεν την φοβάμαι τόσο πολύ.
0: Δεν σου λέω ότι θα χάσει, μπορεί να νικήσει και να νικήσει και με πολλά. Απλώς, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα πάρα πολύ επικίνδυνη στην αντεπίθεση, πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ για το transition,
1: για το εξάρι, για το αμυντικό transition.
0: Το έχω κυκλώσει, μην πάρει εξηγηθώ, όχι επειδή πιστεύω θα χάσει, ότι θα δοκιμαστεί όντως.
1: Ναι. Εγώ φοβάμαι κάτι άλλα παιχνίδια, σε κάτι Βόλου, σε κάτι Αστέρα Τρίπολης, γιατί εκεί οι έδρες είναι, όχι έδρες, δεν έχουν έδρες, αλλά έχουν σκληρές ομάδες και εμείς έχουμε παίξει από τα 4 παιχνίδια, έχουμε παίξει 3 στην έδρα μας, έτσι. Και το ένα ντέρμπι, βέβαια στην έδρα μας. Ξέρω πώς θα είναι στην επαρχία η ομάδα. Εντάξει, ο Ντομαδιακός δεν ήταν σημείο σύγκρισης, γιατί είναι αποδυναμωμένος πολύ φέτος. Θα δω την ομάδα και θα σχηματίσω άποψη σε αυτές τις έδρες. Κατάλαβες, και μετά μέσω Ευρώπης κλπ. Πάντως είναι σε καλό δρόμο ο Παναθηναϊκός. Ενωμένοι όλοι, μη μασάμε, με τσαμπουκά να το πάρουμε.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, Δημητρή. Λοιπόν,
1: καλό βράδυ, γεια.
0: Χαίρετε. Πριν πάμε στον επόμενο, να πούμε ότι καταρχάς. Για το ότι δεν έκοβα πριν ή έκοβα ή ποιος έκοβα κτλ. Δεν είμαι σίγουρος ότι το άρχισαν επειδή μου λέει ένας φίλος οι Ολυμπιακοί και εγώ άρχισα να κόβω τώρα Παναθηναϊκός. Καταρχάς και τον Κοϊτά έκοψα από ένα ΑΕΚ. Λοιπόν, ο καθένας έχει μια εμπειρία του ότι έχει συμβεί τόσα πολλά χρόνια. Όλοι γνωρίζουμε τώρα το πώς το αντιλαμβανόμαστε ότι έχει συμβεί όλες αυτές τις δεκαετίες είναι αλλού παπά. Τι θέλω να πω, ότι δεν είναι ανάγκη να τα φέρνουμε. Και να τα θυμίζουμε και να ξεφεύγει η κουβέντα, επειδή δεν γίνεται κουβέντα στο τέλος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να ξέρετε ότι αυτοί που δεν θυμούνται πάρα πολλά από αμφισβητούμενες φάσεις στο τέλος ημέρας είναι και αυτοί που ως ομάδα συνήθως έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες αδικίες. Και είναι τόσες πολλές αυτές που στο τέλος ξεφεύγει και δεν μπορούν να τα συγκεντρώνουν. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους μεγάλους, υπάρχουν και οι μικρές ομάδες. Οι ομάδες με τα μικρότερα budget. Okay. Αυτό. Αν ήταν δηλαδή όλο το βράδυ να θυμόμαστε τι έχει συμβεί τα τελευταία 40-50 χρόνια, δεν καταλήγει κάπου. Πάμε, χαίρετε. Ναι, είδες. Πάνω, βαρέθηκε να μ' ακούω. Λοιπόν, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω. Μπίλι Μπίλι από Λάρισα.
0: Γεια σου, Μπίλι Μπίλι. Ναι.
2: Δεν θα γίνω γραφικός, είχα ξεκινήσει να γίνω γραφικός. Αλλά με συγχωρείτε, δέχτηκε σήμερα διευθύνηση που αφήνει και ορισμένους φιλάθλους του Ολυμπιακού να ξεφεύγουν και μετά γίνεται μπαλούτι από μόνη της εκπομπή.
0: Ναι.
2: Έτσι. Δεν θα πω σε διαδικασία. Απλά θα απαντήσω ως εξής. στον κύριο του Ολυμπιακού εκεί πέρα που είπε τα διάφορα, βρήκε τον Τετέι να κάνει σύγκριση με τον Παίχτη που πήρε. Θα τους δούμε τέλη της χρονιάς. Θα τους δούμε πώς έβαλε ο ένας, πώς έβαλε ο άλλος. Ναι, Παιχταράς ο ένας, όχι ο άλλος.
0: Άρα πήρες τον Ντορεμίσο ρε εσύ.
2: Όχι, δεν τον Ντορεμίσο, θα τον Ντορεμίσο, δεν θα κάνω τίποτα. Δηλαδή από του στέει το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ. Το φάουλ στον Κοϊτά πριν δεν τον παίζουμε, δεν το εκλαμβάνουμε. Προχθές ο ορισμός του πέναλτι στην Κηφισιά ήταν ο ορισμός του πέναλτι. Γιατί να μην το δώσουμε, γιατί είναι ο Παναϊκός.
0: Πέναλτι ήταν, ναι.
2: Μα ακούτε.
0: Ναι.
2: Μα, ναι. Όχι, γιατί δεν παίρνει την διαιτησία, γι' αυτό. Παίρνει και την διαιτησία. Τώρα τι λέω, σπάθα στο Μέγκα, δεν με αφορά ένα, δεν τον βλέπω καν. Δεν τον βλέπω καν.
0: Άρα, γιατί το φέρνουμε στην κουβέντα.
2: Αν παρακολουθάει σπάθα, καλά κάνει και παρακολουθάει σπάθα. Αυτός τον είχε συνεργάσει 40 χρόνια.
0: Πάμε, ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ θα πω κάτι άλλο. Όλα αυτά τα κοιτάνε. Το τι φάσεις κάνει, τα στατιστικά του αγώνα τα βλέπει κανείς για τον Παναθηναϊκό. Τα βλέπει κανείς τα στατιστικά του αγώνα. Προφέσεις δεν παίρνει το παιχνίδι, είχε 19 τελικές ευκαιρίες. 19 τελικές. Το είπε κανένας, το ανέφερε κανένας.
0: Πολύ.
2: Όχι, όχι. Αυτή η Ολυμπιακή το ανέφερε κανείς.
0: Ποιοι Ολυμπιακοί, γενικά μιλάμε πάρα πολύ, είπαν ότι ο Παναθηναϊκός, όχι πάρα πολύ, όλοι είπαν ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε τρομερά, εξαιρετικά, έβγαλε ποιότητα. Δηλαδή ποιος θέλεις να το πει για να είσαι ικανοποιημένος.
2: Αυτοί που βγαίνουν και δυναμική στην εκπομπή, αυτούς λέω εγώ.
0: Α, στους αυτούς μωρέ. Καταρχάς εσύ μάτια δεν έχεις, αφού έχεις δει, σε ικανοποιείς αυτό τέλος.
2: Έχω δει και είμαι από τους λίγους που έλεγα ένα πράγμα. Υποστήριζα πάντα τον προπονητή της ομάδας και πάντα τη διοίκηση της ομάδας. Γιατί αυτούς είχαμε. Αυτούς έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και πέρυσι τον ποινήτη όλοι τον βρίσκαμε και τον υποστήριζα. Ξέρεις γιατί. Έλεγα, αυτός είναι ο ποινήτης της ομάδας. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Όπως και ο Γιώργος Αλαφούς τόσα χρόνια, αυτόν έχουν πρόεδρο. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, είναι οι άλλοι που το γυρίσαν φέτος. Καλός ο κύριος Αλαφούς, και τώρα ο κύριος Αλαφούς, μπάρουν ο κύριος Αλαφούς και πέρυσι 10 άλλα.
0: Καλά, πολλοί λένε. Για κάθε πρόσωπο και μετά τα γυρνάνε σε 2-3 εβδομάδες, ναι.
2: Ναι, αυτά μπορείς να τους
0: αφήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πάντως χοντρές επενδύσεις εδώ πέρα. Ναι.
2: Δεν έχουν γίνει επενδύσεις. 65 εκατομμύρια συν 15, πόσα έδινε. Ναι. 75 εκατομμύρια, πόσα έχουν γίνει από εκεί μόνο μέχρι τώρα. Έτσι. Και πήγαινε τώρα ο άλλος μου λέει ότι είναι οι χειρότερες που πρέπει εμείς που θα τον δούμε και θα τον πάρουμε και θα και θα και θα και θα. Στο τέλος ξέρεις μου γαμπρό. Στο τέλος ξέρεις μου γαμπρό. Τέλος πάντων, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος στην ομάδα. Βασικά όλες οι ομάδες πιστεύω ότι γίνονται από κέντρο που φέτος έχω ένα κέντρο το οποίο είναι αποσφαίραστο. Έτσι. Και εδώ μπροστά η τεχνική γραμμή είναι φωτιά. Φωτιά η τεχνική γραμμή. Και πίσω οι Ολλανδοί έχουν δέσει καλά. Και οι δύο Ολλανδοί έχουν δέσει καλά. Και ο Μαροκινός από ό,τι είδα και εγώ λίγο σε κάτι βιντεάκια είναι πολύ επιθετικό μπατ. Θα μας βοηθήσει πολύ.
0: Ναι.
2: Θα τον έχει αύριο δεκαδά.
0: Έτσι που ο Διονύσης πριν, ο Δεσίλας.
2: Ναι.
0: Εντάξει, και να μην είναι δεκαδάτος που λέμε, χρόνο συμμετοχής θα πάρει, από ό,τι φαίνεται.
2: Θα πάρει, ναι, μάλιστα.
0: Άντε να το δούμε.
2: Καμαρά, επιμένω αυτόν τον παίκτη, Καμαρά. Επιμένω το βάκι και στο Βαγγέλη, επιμένω αυτό θα είναι η αποκάλυψη της χρονιάς του Καμαρά. Το πιστεύω, τον βοηθάει πολύ και ο Κάγκουα, αλλά αυτός ο παίκτης θα διακρούψει σαν πιστεύω που εγώ. Θα
0: θυμάσαι τι είχε ακούσει και ο Καμαρά, ε.
2: Ορίστε.
0: Θυμάσαι τι έχει ακούσει ο Καμαρά.
2: Ναι, μα εγώ τότε τα έλεγα εγώ. Ότι η αποκάλυψη φέτος είναι ο Καμαρά. Τότε τα έλεγα. Τότε τα έλεγα. Και όσον αφορά το κάτι άλλο με τα center back και τα stopper και ο Κοϊτά προχθές στην ΑΕΚ που έκανε το τσάφ, παιδιά γίνονται αυτά. Μην το
0: ξαναπώ. Ομοκουντή, ναι. Γίνονται όντως.
2: Συγγνώμη, Κοϊτά, ναι, ομοκουντή.
0: Ναι, απλώς ξέρεις. Κάνει ένα-δύο το χρόνο και χτυπάνε πολύ. Βέβαια, ο Μουκοντή σώζει άλλα 55, αλλά τέλος πάντων εκεί.
2: Ακριβώς. Όπως έγινε και το δικό μας στον Ολλανδό που έγινε πάλι φάση, εντάξει, γίνονται αυτά που έκανε. Εντάξει, γίνονται. Και όσον αφορά το ντέρμπι, τον αγώνα με την.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο όμως, να μου είσαι.
2: Ναι, με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
2: Με την Καλαμάτα, δεν ξέρω πολύ, ένα κλίμα βλέπω. Ένα κλίμα βλέπω, δεν δίνουν εισιτήρια και θα τους πατήσουν και θα...
0: Εντάξει, η Καλαμάτα έχει βγάλει και ανακοίνωση και έχει πει, έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της, ότι έχει να κάνει με τη συμφωνία που έχει υπογράψει με το Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Ότι όταν θα είναι εκείνη η γηπεδούχος, πραγματική γηπεδούχος, δηλαδή στο γηπεδό της στην παραλία, θα δίνει εισιτήρια. Τώρα υπάρχει τέτοια συμφωνία που δεν θα δίνεται, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό και στους άλλους, δηλαδή και τώρα που έχει μάτς Κυπέλλου και στα επόμενα.
2: Θα δούμε. Άρα το Κύπρο είναι 6-4, Παναθηναϊκός στην Κηφισιά.
0: Ναι. Κάτσε να το ξαναδώ τώρα με αυτά. Έχω χαθεί. Έξι παραδέρα το, ναι.
2: Την Κυριακή ο αγώνας τι ώρα είναι, μπορούμε να έχεις μια εικόνα. Να μου το αποδείξεις πιο μετά.
0: Ναι, μισό.
2: Δεν θέλω να καταλάβω τι λέω.
0: Λοιπόν, 7.30 την Κυριακή.
2: Την Κυριακή.
0: Ναι. Στην Καλαμάτα, έτσι. Με την Καλαμάτα.
2: Στην Καλαμάτα.
0: Ωραία.
2: Έγινε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Ναι.
3: Καλησπέρα, εγώ,
0: ναι. Καλησπέρα, ναι.
3: Πρώτη μου φορά, Μάνο. Γιάννης από Θεσσαλονίκα.
0: Γιάννης.
3: Ναι, ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Που είχαμε μιλήσει και την Παρασκευή.
0: Α, πρώτη φορά για αυτή τη βδομάδα.
3: Όχι, ναι, πρώτη φορά για αυτή τη βδομάδα.
0: Yeah,
3: και ήταν, φαντάσου και η πρώτη μου φορά τότε την Παρασκευή, τότε που έκλεινε το πενθήμερο για σας.
0: Σωστό. Πώς είσαι?
3: Καλά, όλα εντάξει. Πήγαμε και στην Τραμπλιάρα του Ρέμου το Σάββατο, όλα καλά. Πέρα παραλίγο.
0: Πώς ήταν το κλίμα?
3: Εντάξει, γλίτωσα κατά τύχη την πνευμονία, γιατί ήταν σκέτη περιπέτεια στην αρχή, φαντάσου. Η συμφόρηση, η κοσμοσυρωή, αλλά γύρω σε 6.30 μας τα χάλασε. Τελείωσε το σκηνικό του καιρού, αλλά ευτυχώς μετά από μία μισή, από ένα δύο ώρο χοντρικά, πέρασε και η μπόρα, έγινε και κανονικά η συναυλία, όλη η πόλη τον τύπησε τον Αντώνη, ήταν κάτι ξεχωριστό και σαν συναυλία και εγώ στην πόλη, άρα την εδώ πέρα 5-6 χρόνια, πρώτη φορά είσαι κάτι τόσο τρελό.
0: Τόσο πολύ κοσμίχη.
3: Δηλαδή, μιλάμε για πανζουρισμό.
0: Τελικά ο Ρονάλντινιο ήρθε.
3: Όχι, δεν κατάφερε να έρθει. Νομίζω το είπε και live με το ξεκίνημα ο Αντώνης.
0: Κρίμα. Okay.
3: Ναι, κρίμα. Και έμαθα και άκουγα στην πορεία, στις κουβέντες, πολλά βεγαρέλια που αδειμονούσαν, είχαν έρθει και περίμεναν. Εντάξει. Πάντα κατάφεραν και κρατήθηκαν τις οικογένειες. Σίγουρα το show ήταν υπέροχο. Δηλαδή, ανεβαρέθηκαν τις φωνές και τα τραγούδια. Ήταν πανέμορφα.
0: Mm-hmm.
3: Τέλος πάντων, στα αθλητικά και στα πεζά, εγώ κρατήθηκα εδώ πέρα να σας πω δύο πρωτασούλες για το Europa. Θα μου πεις και τη γνώμη σου. Το Σαββατοκύριακο παραλίγο. Για λίγο. Για δύο μάτς νομίζω δεν κατάφερα και να βοηθήσω για τα ταμεία. Α, μ' ακούς να πω.
0: Έλα, Γιάννη, ναι. Πες με. Εντάξει, αύριο έχει Μίλαν Μπενφίκα στο Europa που θα είναι...
3: Έχει και στα δύο έχω προτιμήσει το άσοχη γιατί θα είναι πονηρό παιχνίδι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι είναι ζευγάρι που θα μπορούσε να το δεις και στο Τσουλού. Αυτό το λέω και για την ποιότητα και για το επίπεδο του Europa, έτσι.
3: Ναι. Εσύ πρόχειρα θα κρατούσες μια ομάδα έτσι λίγο παραπέρα για φαβορί στο Europa, τύπου Μίλαν ή Γιουβέντους?
0: Δεν το έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια, λίγο τώρα με πρόσχειρες. Δεν το έχω σκεφτεί.
3: Απροετοίμαστος, θα τα μάθεις τώρα,
0: στην πορεία,
3: αύριο μεθά. Κοίτα, εγώ θα ξεκινούσα με ένα γκολ.
0: Από αυτές που βλέπω, η Μπενφίκα πάντα πηγαίνει τελικό και το χάνει. Οπότε το παίζεις και το κάνεις cash out όταν είναι η ώρα.
3: Ναι. Και γενικά είναι και η ευτυχία του, είναι η χαρά λίγο του γκολ στις πρεμιέρες του Europa League. Αλλά είναι μυστήρια τα παιχνίδια αύριο στην πρεμιέρα. Και θα σας πω, καταρχάς, άσο τον Ολυμπιακό. Και ας είναι χαμηλά, αλλά πιστεύω θα κερδίσει.
0: Α, πόσο το έχει?
3: Στοιχηματική που βλέπω εγώ είναι στο 1.41 τώρα.
0: Α, τόσο χαμηλά είναι.
3: Ναι. Αν θέλετε στοιχηματική, υπάρχει το...
0: Μη μου κάνεις διαφήμιση.
3: Ναι. Υπάρχει και το ασιατικό handicap.
0: Ναι.
3: Που είναι σε καλύτερες αποδόσεις. Μετά έχω βάλει χιδί... Λοιπόν, θα το πω τώρα που κλείδωσα.
0: Ναι.
3: Διπλή ευκαιρία έχει δύο υπέρ της Λιόν, στο μάτς με την Άντερλεχτ.
0: Ναι.
3: Άσοχη τη Μίλαν με την Μπενφίκα. 2-4 σύνολο τερμάτων, 2-4 γκολ στο Σάντερλαντ Αλκμαρ. Θα βοηθήσει και η έδρα αλλά και η επιστροφή της Σάντερλαντ. Θα κάνει πραγματάκια πιστεύω στη διοργάνωση. Και πεντάδα επί πεντάδα σου λέω τώρα, τον Άσο της Ατλέτικο στη Λαλίγκα που παίζει αύριο με την Οσασούνα. Παίζει η Ατλέτικο και η Μπάρτσα αύριο.
0: Ναι. Έχει...
3: Τώρα αν θέλετε κάτι πιο safe.
0: Σαντέρ φτιάχνει φάσεις, ίσως βοηθήσει τον goal εκεί πέρα.
3: Φτιάχνει φάσεις και πιστεύω, ναι, ένα άσος goal θα ήταν ομορφουλικό.
0: Ωραία, Γιάννη, θα κρατήσουμε.
3: Ναι.
0: Θα κρατάμε να προλάβουμε άλλους δύο.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, ξαναπάρει. Χαίρετε. Ναι. Νομίζω δεν είναι το κλίμα σήμερα πάνω για Καζατζίδη στο φινάλε. Να ξέρεις. Μετά από όλα αυτά. Αλλά το έχω τάξει πόσες μέρες τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χαίρετε. Έχουμε.
4: Όχι, έχουμε ένα θεματάκι εδώ. Ήρθε. Έλα.
0: Πάμε. Χαίρετε.
5: Ο Δημήτρης Αβαγούλα, Παναθηναϊκός, παιδιά.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
5: Πότε παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός ξανά, αύριο έχουμε παιχνίδι.
0: Αύριο, αύριο.
5: Με την Κηφισιά τι.
0: Όχι με την Κηφισιά, κάτσε, με την. Κάτσε που το ξεχνάω. Κηφισιά του του Ντίλς, φίλε, λέγεται πλέον.
5: Μισό λεπτό, κύριε Βαδιά.
0: Κάτσε, μην τρελαινώ. Κηφισιά με την Κηφισιά, με την Κηφισιά. Απλώς από σήμερα έχει νέο όνομα. Λέγεται Κηφισιά του του Ντίλς. Με την Κηφισιά παίζει πάντως.
5: Ξέρουμε, ωραία.
0: Ναι, έξι παραδέρατο.
5: Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Να είσαι καλά.
5: Καλή επιτυχία στην ομάδα. Πάμε για πρωτάθλημα.
0: Και για κύπελο.
5: Θα πάρουμε.
0: Αύριο κύπελο παίζουμε.
5: Θα πάρουμε.
0: Ναι.
5: Ναι, το ξέρω, ναι, το είδα. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Έγινε, ευχαριστώ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
4: Με κόλλησε και εμένα.
0: Τι.
4: Όχι, Κηφισιά. Πρέπει να πούμε Κηφισιά μέσα πάντα.
0: Ναι. Χαίρετε.
4: Πάμε.
6: Ναι.
0: Παρακαλώ.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Έλα, Μανώλη, ο Ανδρέας είμαι από τον Μπρίστο.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
6: Έλα, τι γίνεται, παρακαλώ, έχω πάρει δύο φορές με μία δεν ακούω καθόλου, μία με κλείνει μόνο του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι
0: γίνεται. Ο Πάνος φταίει.
4: Δεν φταίει ο Πάνος.
6: Δεν φταίει ο Πάνος, δεν φταίει ο Πάνος. Ο Πάνος θα βάλει μόνο ένα τραγουδάκι μετά πριν τελειώσει, θα βάλει το... Από τον Beck το I'm a loser baby και είναι κομπλέτο.
0: Αφού σου έχω πετύχω...
4: Αύριο, αύριο, γιατί έχω παραγγελιά τώρα, δεν μπορώ.
6: Άμα έχεις παραγγελιά, το παίξεις αύριο, άμα το θυμηθείς.
4: Εντάξει.
6: Λοιπόν, μπαμ μπαμ, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά είπαμε, έτσι. Είπαμε και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι.
6: Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Λοιπόν, τρία πραγματάκια μπαμ μπαμ. Ένα, ο Μεντιλίμπαρ πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, είχε πει μια, είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε, όχι κατηγορηθεί, είχε κριθεί για αυτό το που είχε πει. Είχε πει ότι ποιος ο λόγος να κάνουμε προετοιμασία αφού την καινούργια σεζόν θα ξεκινήσουμε με άλλους παίχτες.
0: Το είχε πει πιο πολύ ρητορικά βέβαια, τότε.
6: Ρητορικά το είχε πει, γιατί το είχε πει
0: όμως. Ως ένα πρόβλημα της σύγχρονης εποχής με τις ομάδες, με... που αργούν οι μεταγραφές.
6: Δεν το είχε πει πέρυσι, ούτε πρόπερσι. Φέτος το είπε.
0: Ναι. Πέρυσι και πρόπερσι δεν είχε και προκριματικά ο Ολυμπιακός να δώσει, έτσι.
6: Ναι. Αλλά μεταγραφές γινόταν και πρόπερσι.
0: Ναι, αλλά τα πρώτα επίσημα ήταν μετά από πόσο καιρό.
6: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εγώ θέλω να εξηγήσω ότι αυτό το είπε μάλλον ότι κάποιος παίκτης θα ήθελε στην προετοιμασία και δεν μπορούσε να τους έχει. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω αυτό που είπε.
0: Εγώ έτσι νομίζω ήταν το πρώτο, αλλά δεν θέλω να... Τέλος πάντων, πες μου.
6: Έτσι το καταλαβαίνω εγώ, ναι. Εγώ λέω την άποψή μου. Αυτό λέω.
0: Το λέω επειδή λοιπόν, ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για παίκτες που μπορεί να μην έχουν πάρει στο Μεντιλίμπαρ που να ήθελε, μπλα μπλα και όλα αυτά, οκ.
6: Okay.
0: Απλώς θεωρώ ότι αυτή την ατάκα συγκεκριμένα την έχει πει για αυτόν τον λόγο.
6: Ναι. Εγώ άκουσα τελευταία πριν κάνα δύο μέρες πριν ένα podcast ενός δημοσιογράφου και είχε πει για το Μεντιλίμπαρ ότι όλοι οι αγώνες που είχε παίξει ο Μεντιλίμπαρ και αυτό που έχασε παίξει στο ποτάσμα, καμία ομάδα δεν ήταν καλύτερη από αυτόν βάσει στατιστικών. Καμία ομάδα και πέρυσι που έχασε το ποτάσμα, καμία ομάδα δεν ήταν καλύτερη του Ολυμπιακού.
0: Okay.
6: Βάσει στατιστικών, έτσι. Το παιχνίδι που παίζει ο Μεντιλίμπαρ το παίζει τα τρία τελευταία χρόνια το ίδιο πράγμα. Απλώς τώρα τι έγινε. Ένα. Ο Τσικίνιο δεν είναι στη φόρμα που ήταν πριν δύο χρόνια. Ο Κοστούλας που τον αναπλήρωσε στο 100% δεν υπάρχει πλέον. Αυτός που ήρθε για την Κοστούλας δεν ήρθε ποτέ. Τα υπέργες που δίνανε πολλά πράγματα, γιατί όπως είπαμε με την Λίμπα παίζει άμεσα ποδοσφαιρό, δηλαδή κατοχή μπάλας, ένα, δύο, τρία, σέντρα, πάσα κατευθείαν να βγει ευκαιρία, ό,τι βγει, καταλαβες. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο να, ότι δεν έπαιζε με build-up, με πάσα, να βρει τον κοινό χώρο γκολ. Το ποδόσφαιρο ήταν συγκεκριμένο. Και με αυτό το ποδόσφαιρο έφερε το Ευρωπαϊκό στο Ολυμπιακό. Και με αυτό το ποδόσφαιρο υπέξει τις ομάδες του Ευρωπαϊκού. Αμάτια.
0: Σε χάνω λίγο.
6: Συγγνώμη, έτσι. Ποιος πήρε αυτό στο Ολυμπιακό πέρυσι με τους αγωνιστές της Άρσεναλ, της Ρεάλ, της Μπαρσελόνα, δηλαδή με μεγάλωσε στον Άγιαξ, στο Champions League.
0: Εντάξει, στην Ευρώπη ήταν αυταπόδεικτο, δεν έχει πρόβλημα. Για την Ελλάδα λέγαμε και πέρυσι και βλέπαμε και να υπάρχει το ζήτημα.
6: Δεν ήταν στην Ελλάδα, το πρόβλημα ήταν ότι...
0: Εντάξει, στην Ελλάδα σε είχαν μάθει πάρα πολύ καλά και σε αντιμετώπιζαν με κλειστές άμυνες. Στην Ευρώπη δεν σου έπαιζαν έτσι.
6: Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσε, δεν από ένα, κοίτα, ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος, του, μέχρι τα play-off, ήταν να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι. Ήταν 10 βαθμούς πίσω.
0: Ναι.
6: Στον πόντο ήταν. Δεν πήγε δηλαδή ότι ήταν 4-5-10 βαθμούς πίσω. Και άντε πάμε να δούμε. Ήταν διεκδικητής. Λοιπόν, τώρα μιλάμε. Καλή συνέχεια στον καινούργιο προπονητή. Mm. Ανοίγει ένα καινούργιο
0: κεφάλαιο. Αυτό είναι το ζήτημα, ρε Σέντη. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί συζητάμε αγωνιστικά, ναι, για τον πρώην. Τέλος.
6: Απλώς λέω ότι είναι ένα. Δεν είναι μόνο το στυλ του παιχνιδιού του με τη Λίμπαρο. Με τη Λίμπαρο αυτό το παιχνίδι έπεσε.
0: Ωραία.
6: Απλώς.
0: Άντε, Αντρέα, να βάλουμε και την παραγγελία του κύριου Θεοφάνη.
6: Ναι, να πούμε. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Μετά από όλα αυτά θέλει Καζαντζίδη. Λοιπόν, κύριε Θεοφάνη, αν ακούτε, αφιερωμένο. Καλό βράδυ, παιδιά. Για
4: ξεκινήσει.
0: Τα λέμε αύριο.
4: Μετά το...
0: Τα λέτε αύριο με Νίκο Ράλη και Γιώργο Τσανάκα μαζί.

0: Στο FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8 ξεκινάει η εκπομπή «Η από εδώ». Έτσι, με ακούσει και λίγο έτσι τσακωνέικο εκεί πίσω. Στον Big Win Sport FM 94,6. Μάρια Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μέχρι τις 10 θα πάμε. 15 του Σεπτέμβρη, είναι Τρίτη.
1: Και πότε πήγε 15 του Σεπτέμβρη.
0: Και η αλήθεια είναι, έκανα τον κόμενο εγώ πρωί-πρωί. Έκανα τον κόμενο. Ναι, έκανα τον κόμενο κανονικά. Ξύπνησα 6:35. Φίλησα την Εύα και σε κάνω κοιμήσου. Πάω να φέρω το μεροκάμα.
1: Δεν θα σηκωνόταν η Εύα να αρχίσει το κυνήγι, ξέρω εγώ.
0: Σηκώνεται.
1: Για τα Αρκάδια.
0: Σηκώνεται, είναι η αλήθεια. Και πάω, κάνω το μπανάκι το δυνατό, ξυρίζομαι, λαλαλαλαλα, έκανα κάτι τέτοια λαλαλαλα.
1: Σαν να δουλεύεις 10 η ώρα το απόγευμα,
0: ναι, 10 ώρα το πρωί. Έκανα τον κόμμα να βάλω αυτή την μπλούζα, όχι, θα βάλω αυτό, θα πάω ένα μαύρο μπλουζάκι, ένα τζιν αθλητικά, όπως πάντα. Και έφυγα πολύ χαλαρός, τα ίσα και τα γατάκια εκεί που έχω από κάτω.
1: Και μετά?
0: Και μετά ήμουνα στο Κηφισό 7 και 17. Την αρχή ξέρεις, ωραία δροσιά, έκανα τον κόμενο, αεράκι, σήκωσα παράθυρο. Έκανα τον κόμμα και μετά πιάνουν τα φρένα στην Ήμολα. Η Ήμολα είναι η Νέα Φιλαδέλφια. Από εκεί σημειωτών.
1: Και έβγαλες αλάρμ. Για
0: το πίσω. Ο Χάκιν είναι νοχριά μπροστά μου. Όταν πατάω αλάρμ, ξέρεις πώς νιώθει. Υπεύθυνος πολίτης. Δώστε μου μια πουλακή. Έλα μωρέ αλυτάρχης με μουστάκι. Όλοι. Πρέπει να με τρομάξει πρωί-πρωί. Και η αλήθεια είναι ότι 7 και 47 ήμουν ακόμα περιστέρι και λέω: έκανε τον κόμενο.
1: Ήθελε
0: ξυρισματάκι.
1: Το πεζές.
0: Ναι, τρέξε τώρα. Αλλά 7 και 57 ήμουν εδώ. Και συνάντησα τη Μαρία Ζαφυράτου, λες και πάει για τρέξιμο στον Ημιτό. Πού το είδες αυτό το τούμπανο.
1: Είναι πολύ φαρδί αυτό για να πάω για τρέξιμο.
0: Οκ, okay, το αλλάζω. Η Μαρία Ζαφυράτου από Boy Band.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Για τέτοιον. Εγώ από την άλλη, γύρισα τη Νέα Σμύρνη, γύρισα λίγο από Πειραιά, γιατί πλέον αυτά είναι τα δρομολογιά μου.
0: Υπέροχα.
1: Θα περνάω κάθε μέρα από Πειραιά, γιατί ο Θεός έχει χιούμορ και πολύ ελεύθερο χρόνο σε περίπτωση
0: που
1: υπάρχει.
0: Επειδή σε πειράζει Ολυμπιακός.
1: Τώρα θα σου πω εγώ κάθε πρωί, θα βλέπεις, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Αυτό θα βλέπεις κάθε
0: πρωί. Αυτό
1: το βλέπω. Αυτό βλέπω κάθε πρωί. Εκεί στην πλατεία.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η μοίρα τώρα. Αυτό
1: ναι,
0: θα περάσει.
1: Ναι. Κάθε και για τα επόμενα, λογικά για τα επόμενα 6 χρόνια. Αυτό.
0: Και ήρθαμε.
1: Και βλέπουμε.
0: Και ήρθαμε εδώ.
1: Και μετά θα σου πω, ξέρεις, μωρέ, μετακόμισα Καστέλα γιατί βολεύει περισσότερο.
0: Εννοείται. Μωρέ, έγραψα box στη Διοχάτη.
2: Για
1: όλοι, ρε, σηκωθείτε, ρε. Πρόεδρε, πάντα πίστευα.
0: Εσύ μετά παίρνω φτασί στην Κερκίδα. Μαρία, Ιώση.
1: Αλλά σε λέγαμε γαβρινά.
0: Γιατί και εσύ και ο Μπαρτζόκας αυτή την ίδια φορά τα τραγουδάτε. Παίρνω φτασί στην Κερκίδα. Ναι, αμέσως τα Δερόπουλα τσίμπησε. Εντάξει, το κάνω γιατί φέτος το προτάσμα είναι πράσινο, Κυριάκο, και προσπαθώ να
1: Κυριάκο, είπε Κυριάκο.
0: Κυριάκο μου.
1: Κυριάκο,
0: το προτάσμα είναι πράσινο. Έχω ανοιχτεί από χτες. Μ' αρέσει
1: έχεις
0: κάθε.
1: Έχει ανοιχτεί πάρα πολύ.
0: Είναι
1: από
0: η ζωή μου.
1: Ναι.
0: Και το πικάρισμα. Το πικάρισμα να μου κόβουν γλώσσα Μάιο είναι η ζωή μου. Είμαι 20 χρόνια στα ραδιόφωνα τα αθλητικά. Μια ζωή έτσι πορεύτηκα.
1: Ναι,
0: και έτσι θα συνεχίσω. Αλλά. Δεν μου αρέσει να λέω θα δούμε. Ανοίγομαι.
1: Καλά
0: μετά
1: κάνει.
0: Βοήθεια.
1: Μετά Νοέμβρη μήνα. Αρχίζουν και οι Ευρώπες και αυτά και θα σου πω εγώ. Και είναι κουρασμένη η ομάδα, ρε.
0: Και Νίστρου που τώρα με βάιμπησε ο Μπράντοβιτς. Who will go to Final Four? This team will go to Final Four. This team will... This is the joke. Θα κάνει ο Νίστρου. Λοιπόν... Αυτό σου λέω. Νομίζω ότι στο τέλος θα είμαστε αυτό το μήνυμα με τη σαμπάνια. Α, πρώτη, οι άλλοι 10 βαθμούς πίσω, ξενερωμένοι.
1: Φτιάξε τώρα.
0: Ναι. Τρίφωνα το ξέρει, μανούλα.
1: 8 και 11 και 12.
0: Γιατί όχι.
1: Και 13 και 11.
0: Ιάκ με το Champions League τη γάζε στο κεφάλι.
2: Εντάξει, ήταν δύσκολη χρονιά. Αλλά τα καταφέραμε. Ό,τι είναι τώρα!
1: Τίποτα. Ο Ρώτα θα συνεχίσει να τρέχει, ναι. Αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
0: Θα δεις, αλλά εγώ δεν πουλάω την ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει 17 εκατομμύρια ευρώ ακόμα και προπονητή.
1: Έχει ξαναλλάξει προπονητή, πώς το
0: βλέπεις. Δεν ξέρω. Ξεκούκι δυνατό, Αλγκουαθίλ. Και αυτό. Θέλω να πω ότι συνυπολογίζω. Έτσι ξεκίνησε το πρωινό μου.
1: Πώς ήταν χθες η μέρα σου?
0: Η μέρα μου χθες ήταν μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Μετά την εκπομπή μας φυσικά. Και 2,5 ώρες το τηλέφωνο με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. 2,5 ώρες.
1: Α, δεν είχατε γύρισμα χθες.
0: Όχι, έχουμε προετοιμασία για σήμερα. Σήμερα έχουμε
1: μπράβο,
0: μέχρι
1: Δευτέρα
0: τη
1: κενό. Ωραία.
0: Μέχρι τη νύχτα και αύριο μέχρι τη νύχτα.
1: Ωραία, εντάξει. Καλά είναι. Καλά.
0: Γι' αυτό έκανα τον κόμενο σήμερα.
1: Α, γι' αυτό μου ήρθες έτσι χαλαρός. Ενώ εγώ που είχε τσοκελό χθες κανονικό.
0: Πήρε τσοκελό.
1: Κανονικότατο Δευτέρα. Τι να σου πω, έτσι η Δευτέρα ήτανε.
0: Τούμπανο η Δευτέρα.
1: Τούμπανο η Δευτέρα.
0: Γιατί Μαρία.
1: Ό,τι θες. Είχε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είχε ιατρικές εξετάσεις, είχε γιατρούς, είχε έξοδα, είχε ασυνεννοησίες με πούλμαν, με επιστροφές.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο.
1: Πάντα είχε χθες.
0: Ό,τι και να περάσεις, από ναι. να σε πάρει ο λογιστής και ας πει πρέπει να τα πω από κοντά αλλά την Παρασκευή.
1: Όχι, δε, μόνο αυτό δεν είχα.
0: Ακριβώς. Για κάνε
1: μόνο αυτό δεν είχα. Ήτανε μια Δευτέρα, καλώς ήρθατε και καλή βραδιά.
0: Ρούφα,
1: ναι,
0: βγάλαμε
1: ήταν, πιστεύω ότι ήταν η χειρότερη Δευτέρα της χρονιάς.
0: Α, έτσι το
1: ναι, δεν μακράν. Είναι. Μακράν.
0: Δεν είναι Blue Monday.
1: Καμία δεν θα την πει. Blue Monday. Αυτή ήταν Black Monday. Ήταν αυτή.
0: Black,
1: ήταν υπό τα δύο μέτρα Monday. Ας το να πάνε.
0: Okay.
1: Η Ρία Σιχόρ λέει πήρε M για Pluribus. Λέει είναι καλή τώρα. Τι να σας πω, ρε παιδιά, εγώ το άφησα στα δύο επεισόδια. Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, είχαμε τα Emmy χθες. Τα βραβεία Emmy είχαμε χθες. Εγώ ξεκίνησα μία σειρά χθες.
0: Ποια, Μαρία?
1: Το Outlander.
0: Το Κάγκουα είναι ωραίο.
1: το Outlander ξεκίνησα.
0: Outlander.
1: Ποιο πρώτο και ποιο δεύτερο?
3: Αυτό που έχει 8 σεζόν.
1: Μία ώρα το επεισόδιο, 8 σεζόν, καλό χειμώνα. Θα ξεχειμωνιάσω. Μέχρι το Πάσχα θα τα βλέπω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ένα επεισόδιο την ημέρα. Μια χαρά. Είναι ωραίο γιατί είναι γυρισμένο στην Σκωτία.
0: Καλά, δεν περίμενα
1: και
0: κάτι άλλο.
1: Και επειδή έχω βάλει για πλώρη. Έχω βάλει πλώρη μάλλον για Εδιμβούργο.
0: Θα στα έχω εγώ έτοιμο.
1: Το ξέρω, ναι. Έτσι
0: όχι,
1: θέλω να μπω στο κλίμα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Μου έστειλε ο κόσμος, επειδή το έχει ξαναπεί, τώρα που θα έρθει για την παράσταση, πού θέλει να μείνει η Μαρία, να τη κλείσουμε ξενοδοχείο, να τη πούμε που να φάει.
1: Ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν το ξέρω, δεν κάνει.
0: Αλλά δεν θέλει να συναντήσει Έλληνες εσύ εκεί. Δεν το ξέρουν αυτοί.
1: Αλήθεια είναι.
0: Εγώ σε ξέρω, λέω θα το κάνω.
1: Δεν
0: θέλει να είναι άγρο, θέλω να σου πω. Να μην έχει.
1: Πού τον έχει τον Τζουβέλα? Με ρώτησαν χθες πού τον έχει τον Τζουβέλα.
0: Εδώ είναι.
1: Σε γνωστό μαγαζί που έχω πάει με τη Διοχάντη να πάρουμε τετράδια. Γιατί δεν πήρε τον Τζουβέλα μας? Λέω να πάρει τετράδια του παιδιού. Δικό του είναι.
0: Για ποιον να πάρει τετράδια?
1: Και ένας άλλος προχθές, είμαστε στο αυτοκίνητο και μου λέει ο Ανδρέας, μαμά, ο κύριος δίπλα σου κορνάρει. Και λέω τι έκανα, το χτύπησα χωρίς να το καταλάβω.
0: Κάτι έκανα,
1: να το σταματάμε στο φανάρι, κατεβάζω τζάμι και μου κάνει, είσαι η. Ναι, ναι, ναι, πια. Είσαι η γυναίκα του Τσουβέλα. Ναι, δοκάρι και έξω, του λέω.
0: Του δεν σου είπαν η Λίλα πάλι. Άμα κουρευτεί και η Λίλα θα πει.
1: Όχι, η γυναίκα του Τσουβέλα. Ναι, μωρέ, ναι, του λέω η σύζυγος, η επαγγελματική.
0: Η δεύτερη. Δίδυμος κι εγώ, στην οικογένεια θα μείνει. Μάλιστα.
1: Πάμε σε break.
0: Πάμε.

0: Δευτέρα της χρονιάς για σένα, Ζαφυράτου, θα είναι αυτή που θα έχεις φάει 4 το προηγούμενο βράδυ από την αρμάδα του Νίστρουπ με φωνή αλέφαντου.
1: Κοίταξε, τι έγινε, Ζαφυράτου, Νιστρουπέφαντος. Άρεσε, παπά. Ναι.
0: Ετοιμάσου να ερωτευτείς, λέει, το Outlander. Ω, είμαστε εδώ. Ω, εντάξει, τέλειο.
2: Α, είναι τόσο δυνατό.
0: Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ ωραία τύπησα η πρωταγωνίστρια. Πάρα πολύ ωραία.
2: Πώς λέγεται η κυρία?
0: Ναι, σώθηκες. Κατερίνα, δεν θυμάμαι.
3: Κατριώνα Μπάλφι.
0: Α, ορίστε, είπα.
2: Κατριώνα Μπάλφι.
4: Από πάνω είναι. Κατριώνα Μπάλφι.
3: B-A-L-F-E.
4: Αυτό είπα.
0: Μπάλφι. Μπαμπά.
4: Κατριώνα.
0: Μην τα παραλέσεις, η χειρότερη Δευτέρα είναι να μην σου πάρει μπροστά το αυτοκίνητο. Ναι, εντάξει, καλά. Okay, ναι, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά ήταν συνεχόμενα τα επεισοδιάκια που σκάγανε χθες. Γι' αυτό έλεγα, δεν ήταν ένα, ρε παιδί μου, μεγάλο να πεις αυτό, δεν πήρε μπρος το αυτοκίνητο. Ήτανε τα παπ.
2: Όλα μαζί.
0: Από το άλλο. Ναι. Λοιπόν...
1: Τσουβέλα στο άκρα, είδες τα φρύδια του Μπαρτζόκα στην οροφή που ήταν.
2: Όχι, και τα λάβαρα.
0: Όχι.
2: Άντε, Γκιόζι. Και τα λάβαρα, Γκιόζι. Τέλος πάντων.
0: Α, εγώ αγαπητή, λέει, είχα ρεπό χθες Δευτέρα. Ξύπνησα το πρωί και είδα μήνυμα από αφεντικό. Δεν δουλεύουμε σήμερα. Ωραίο. Ωραίο το αφεντικό.
2: Τι δουλειά.
0: Εντάξει, μου, ρε, τα αρκετή από το εργοδότη μου.
2: Ναι, το αφεντικό.
0: Το αφεντικό, ρε. Έτσι, ρε. Αντρίκια, ρε.
2: Λουτσιά.
0: Παντελονάτα.
2: Τίποτα. Αφεντικό, ρε.
0: Από τον Νίκο, ναι. Δεν λέμε η γυναίκα μου. Τι λέμε, η σύντροφός μου.
2: Ανεβάζει πρώην μου story σε διακοπές με τον Νιν και αυτός μοιάζει με τον Μπάγκολο. Μαζί το φάγαμε. Να κάνω like και να το γράψω. Μαζί το φάγαμε. Σχόλιο. Κάνε όπως. Do it like πατούλινα. Τι λες, ρε νούμερο.
0: Τώρα γιατί το βοηθάει για τον Νιν, δεν κατάλαβα.
2: Αυτός το λέει, το λέω εγώ.
0: Ναι,
2: αλλά.
0: Εντάξει, εδώ και αυτός.
2: Κάνε το σχόλιο και δώσ' το ραντεβού για μπουνιές. Διεκδίκησε.
0: Μπορεί να μην θέλει. Να διεκδικήσει.
2: Τζούζι για να στέλνει το πρωί ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα δεν έστειλε.
0: Δεν έστειλε ούτε καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Εν τω μεταξύ, γιατί.
2: Τρέμει το χέρι του από τα
0: νεύρα. Γιατί βλέπει τα story τη πρώην.
2: Να δω πώ
0: κατάφερε. Την πρώην.
2: Εμένα, όποια με χωρίζει. Εγώ δεν ξέρω να χωρίσω. Δεν ξέρω τι
0: πρέπει. Καλά, οι περισσότεροι άνθρωποι.
2: Όχι, όχι, δεν ξέρω ότι μια σχέση πότε έχει τελειώσει. Θα μου λέει, αλλά τελειώσει και λέω.
0: Γιατί καλά δεν ήμασταν.
2: Έλα τώρα, τι ακάμε το βράδυ. Όλε. Είχαν φοβερή τύχη μετά από μένα. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι είσαι καλός άνθρωπος.
2: Όχι, αυτό σημαίνει ότι είμαι ζώο. Τελείως. Ασύλληπτες τύχες. Ναι.
0: Άρα, εντάξει, δεν νιώθεις άσχημα που.
2: Πού θα πας, θα καταστραφείς.
0: Ναι, χωρίς εμένα. Δεν
2: θυσίο,
0: θα βρεις άλλο χωρίς εμένα. Αυτό είναι
2: Ακρόπολη,
0: το πλάνο.
2: Με θέα την Ακρόπολη.
0: Ωραία.
2: 800.000 ευρώ.
0: Όλοι ωραία.
2: Βγαίνεις σε μπαλκονάκι και παίζεις η Κλέλια Ανδριολάτου με τον Παπακαλιάτη σε σκηνή. Που δεν δουλεύουν στο μαέστρο, δεν πάει κανένας για δουλειά.
0: Ποτέ.
2: Μια Δευτέρα καθημερινή η θάλασσα είναι γλυκιά.
0: Ή παίρνει τηλέφωνο, πρέπει να βρεθούμε.
2: Και οι άλλοι είναι
0: βρίσκονται. Ναι, και βρίσκονται κατευθείαν. Και δεν έχει κίνηση επίσης.
2: Ναι, και βρίσκονται ταξί κατευθείαν.
0: Κατευθείαν ταξί, κατευθείαν να παρκάρεις.
2: Νομίζω η ταινία.
0: Τα λέμε στο Παγκράτη. Παρκάρει απ' έξω από το μαγαζί.
2: Η ταινία Παπακαλιάτη είναι όπως θα έπρεπε να είναι ο παράδεισος. Η Αθήνα, έχει ζει κάτι βίντεο, η Αθήνα το 69, η Αθήνα το 26. Mm-hmm. Εμείς είμαστε στο
0: αυτό.
2: 26, αλλά με ρυθμούς 69.
0: Τα εισιτήρια της Άκης Τσάμιος League 20 ευρώ.
2: Ναι.
0: Τέτοια πράγματα.
2: Τέτοια πράγματα.
0: Ωραία.
2: Πω.
0: Και λες, αυτά δεν γίνονται μόνο στις ταινίες.
2: Ωραία πλάνα, ωραία ζωή. Και βάζουν τα
0: τυπονομή. Πάντα καθαρός, σιδερωμένος, αυτός, ένιος. Δεν
2: ωραία φώτα. Πάνω φωτισμένα τα πρόσωπα, τέλεια, ωραία φωτογραφία.
0: Βρίσκεις πάντα τραπέζι στο μαγαζί που θέλεις.
2: Ναι.
0: Με θέα, βέβαια.
2: Ναι.
0: Guy Ritchie, παιδιά, Gentleman Netflix. Ξεκίνησε αυτό.
3: Βγήκε.
0: Ωραία, το, παιδιά, καλό χειμώνα να πω. Καλό χειμώνα.
2: Θα σου πω, Μαρία, ότι.
0: Και θα βγει, συγγνώμη, και το Μόμπλαν, όπου να είναι.
3: Μόμπλαν έχει τελειώσει, δεν έχει παιχτεί, έχει γυριστεί.
0: Ναι, αλλά τώρα θα παιχτεί η δεύτερη σεζόν, κάπου τώρα βγαίνει.
2: Το τσόχο στο 2 είναι ωραίο με το πνίξιμο. Έχω δει. 100 φορές το έχεις εκεί, Κυριακό.
0: Καλά, δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
3: Είναι κάμα.
2: Όχι, το έχω.
5: Κλείνει προς τον άξονα. Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά.

0: Και δεν υπήρχε και ο Σαμπράκος πλέον δίπλα του. Να μην πάρει χαμπάρι, αυτό εννοώ, ξέρεις.
1: Σε πειράζει το τερέα, εν τω μεταξύ εγώ.
0: Σαν δεν τρέπεστε.
1: Υπέροχος.
0: Σαν δεν τρέπεστε.
2: Βαντίνο.
0: Α, να το ξαναπούμε.
2: Προς τον άξονα. Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέτε τα πόρτα. Υπέροχο.
1: Εγώ νομίζω ότι έκλαιγε ο Τσόχο.
0: Σιγά μου!
1: Και λέω τώρα τέταρτη
0: αγωνιστική. Σιγά δεν έχει ξαναβάλει γκολ.
1: Εντάξει, μεταγραφή εδώ, όμιλος.
0: Πρόεδρε, πάντα πίστευα.
1: Όχι, έκλαιγε. Μετά όμως έγινε αλλαγή.
0: Σωστά. Λοιπόν, εχθές είχαμε και το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το λέω μόνο και μόνο, αν δεν το έχετε δει, παιδιά, ο Ταβάρες έβαλε την κολάρα.
1: Την κολάρα ήταν αυτή.
0: Πήρε μόνος του από τη σέντρα την μπάλα, πέρασε έναν, πέρασε δύο, τρεις, τέσσερις, στον τερματοφύλακα, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. 1-0, έχει κάνει το 2-2 νομίζω. Ο Πανιώνης. Στα 78 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Για να μην λέτε ότι δεν λέμε και για τον Πανιώνιο.
1: Φυσικά και λέμε
0: είναι
1: για τον Πανιώνιο.
0: Φέτος έτσι, έχει πάρει φορά για να ανέβει. Τσούβι, είχαν τρομερή τύχη μετά από εσένα όλες ή τρομερή ατυχία που ήταν με σένα, δεν νομίζω.
1: Δεν αναιρεί το ένα τάλο, φίλε.
0: Α, καραβονιτσάρα, δεν
1: νομίζω. Δεν αναιρεί το ένα τάλο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μιλάμε για ασύλληπτη τύχη. Λονδίνο είναι η άση. Λονδίνο με CEO. Και πάνε βόλτα στα Highlands.
0: Να σου πω όμως κάτι, συγγνώμη. Και τώρα η Εύα, ας πούμε, που είναι μαζί σου, μια χαρά τύχη είναι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Για σένα που έχει την Εύα,
1: ναι,
0: εδώ.
1: Αλλά μπράβο. Απλά θέλω να σου πω ότι συνήθως δεν λες αχ, πού θα πας και πού θα. Γι' αυτό όταν χωρίζεις, ρε παιδί μου, δεν λες πάντα πω, έχασα τη Χριστίνα. Εγώ δεν θα ξαναβρω. Και η άλλη λέει πώς τα είχαμε αυτόν. Δεν έβλεπα. Κάτι φλήμα. Δεν το έχεις παρατηρήσει αυτό.
0: Εντάξει, συμβαίνει αυτό μια φορά. Συμβαίνει αυτό. Όχι, και δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση του άλλου. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα και με τη συμπεριφορά. Συμβαίνει καμιά φορά. Λες, κοίτα, στραβώθηκα. Αλλά οι φίλοι. Mm-hmm. Δεν σου λένε τίποτα. Εκείνη την ώρα δεν σου λένε
1: αν
0: τίποτα.
1: Αν θέλεις πραγματικά,
0: ναι,
1: να δεις τι λένε οι φίλοι για τη σχέση, πες χώρισα και να μην έχεις χωρίσει. Καλά, καλά, γιατί
0: καλά
1: δεν τα βλέπεις.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά
0: τα ξαναβρήκαμε. Mm.
1: Ξέρεις πόσοι έχουν τσακωθεί,
0: ναι,
1: που πήραν θέση.
0: Μην
1: επειδή...
0: παίρνεις θέση.
1: Μην πάρεις θέση στην κερκίδα εκεί.
0: Ποτέ.
1: Γιατί λες, πά και εγώ να σου πω και έχει κάνει αυτά και μετά τα ξαναβρήκαμε και δεν σου μιλάνε.
0: Και μετά σε κόβουν και οι δύο.
1: Σε κόβουν, ναι, σε ναι, κόβουν, ναι, ναι, και νιώθεις και. Ναι. Μα κάκα. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική.
0: Επίσης, αν μάθεις ότι υπάρχει παράλληλη σχέση, το λες.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν το λες.
1: Είσαι καλά. Τα αφήνεις εκεί πέρα τα πράγματα να πάνε όπως είναι.
0: Να σου πω κάτι για τον κόσμο.
1: Δεν χρειάζεται να πεις κάτι για τον κόσμο.
0: Βγάλ τα πέρα μόνο.
1: Όχι, θα το βρεις μπροστά σου αν πάρεις θέση.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα.
0: Θέλω να μας χωρίσεις, μαζί λέ.
1: Άκου, μην μου λες τώρα τέτοια εσύ τώρα. Βρίσκεις και τον πελάς.
0: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μία νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχολογία.
1: Συγγνώμη, εγώ από το κουμπί.
0: Τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Θυμάστε το Jim Carrey στο Θεός για μια εβδομάδα. Έτσι έπα. Τι θα φας σήμερα, ξέρεις? Το φρούτο και το λαχανικό.
0: Δεν έφαγαν και τα τη Δευτέρα.
1: Από Lidl με full εγγύης, με ποιοτικό έλεγχο φτάνει στα χέρια σου. Το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, τα Lidl εγγυώνται ότι θα σου επιστρέψουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Πάμε. Ας δώσουμε και το άλλο. Γιατί να μην δώσουμε και το άλλο.
0: Έλα, να δώσουμε. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
1: Ναι, βεβαίως. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Με Build a Bet και στο live και σε χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Την ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτων. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται συνέδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: λοιπόν, λέει κάποιος εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει παράλληλη σχέση και ο, τέλος πάντων, αυτός που δέχεται την απιστία, που κάνει accept, να μην το έχει πάρει χαμπάρι, απλά το αποφεύγει, δεν χρειάζεται κανείς να πει τίποτα.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Και εγώ δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Μπορεί, μιλάς τώρα για σένα, εσύ είχες αυτή την αντίδραση που ήσουν ατούκλης. Αλλά άλλοι δεν λειτουργούν έτσι. Άλλοι έχουν γκρίνια, νεύρα, φωτάρι.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι... Θα ακουστεί τώρα λίγο ρατσιστικό, σεξιστικό αυτό. Πιστεύω ότι οι άντρες δεν το παίρνουν χαμπάρι.
1: Okay. Ναι, όχι, όχι, δεν το παίρνω. Ότι... Έχουν δέσει το γάιδαρο. Αποκλείεται, ρε, βάζω το χέρι μου σφωτιά, ρε. Εμένα μου κάνει. Ναι, ναι. Άχι, ρε, με τίποτα.
0: Δεν δίνει σημασία.
1: Με τίποτα.
0: Νομίζω ότι.
1: Απλά βάζει άρωμα στου αστραγάλου.
0: Νομίζω ότι περισσότερο οι γυναίκες έχουν ένα ένστικτο που τα μυρίζονται όλα αυτά. Δεν ξέρω, κάπως προδίδεστε. Όταν πάτε να κάνετε κάτι, προδίδεστε, αλλάζετε συμπεριφορά λίγο και αυτά τα μυριζόμαστε στον αέρα, νομίζω.
1: Α, εγώ δεν αλλάζω συμπεριφορά. Ξακούει τώρα.
0: Έκανα μια απόπειρα να δω χθες, λέει, τις μπλε ώρες.
1: Ναι, είναι η σειρά του Sky. Ρε φίλε, μην είσαι αρνητικός.
0: Συγγνώμη, δεν το είδα.
1: Μην είσαι αρνητικός. Λέει, δεν του άρεσε. Φίλε, πηγαίνει πολύ καλύτερα παρακάτω. Μην είσαι...
0: Το έχεις δει.
1: Ναι, φυσικά. Α. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά.
0: Θα το δω.
1: Πολύ ωραία δουλειά.
0: Ήταν ωραίο το τρέιλερ.
1: Ναι.
0: Τώρα το άκουσα χθες, τώρα το συνέδεσα, γιατί δεν άκουσα... τον τίτλο του σίριαλ.
1: Okay.
0: Αλλά
1: καινούριο σίριαλ, το μαθαίνει ο κόσμος.
0: Δεν άκουσα τον τίτλο.
1: Ναι, ναι. Mm.
0: Βασίλης από Ναύπακτο, μετά τις 10 δεν ακούγεται ο σταθμός. Εντάξει, δεν ακούγεται τώρα, εντάξει.
1: Εννοείς, προσπαθούν
0: τα παιδιά.
1: Κοίταξε, τα παιδιά είναι στα πρώτα βήματα. Μόλις βγήκανε από το κέντρο αυτής της ρεπορτάζ. Ναι. Πνίγονται, δεν μπορούν να μιλήσουν και λεφτάκια. Οπότε είναι μια νέα εκπομπή. Είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τους βήματα δειλά-δειλά. Οπότε δείξτε λίγο αγάπη σε αυτά τα δύο παιδιά, τα οποία είναι πρώτα στην ώρα τους. Δείξτε λίγη αγάπη και θα μπορέσουν να τα καταφέρουν να.
0: Ακούλετε να ακούγονται. Εμείς δεν το λέγαμε αυτό. Εντάξει, νομίζω έχεις παραγγείλει κάτι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το μαύρο το ψωμάκι μου και το
0: χειμωδάκι.
1: Έτσι κάνουν μεγάλοι stars που γεμίζουν τα στάδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τι κάνεις και είσαι έτσι, κοιμάται πολύ και πίνει πολύ νερό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.

0: περίμενε.
1: Ναι, παιδιά, εννοείται ο Νερατζιάς κάνει εκπομπή το πρωί. Δεν βλέπω, λέει, εδώ και καιρό την εκπομπή on demand. Έλειπε τώρα αυτές τις μέρες, έλειπε. Παρασκευή Δευτέρα έλειπε. Σήμερα νομίζω θα τη δεις την εκπομπή on demand, γιατί πριν από λίγο τελείωσε την εκπομπή το Βαγγέλης. Ρατσίστρια Ζαφυρά του. Σεξίστρια. Σεξίστρια. Όχι ρατσίστρια. Ρατσίστρια. Λίγο. Όσο πατάει.
0: Έχουν πάρει χαμπάρι.
1: Όσο χρειάζεται.
0: Μαρία,
1: έλα.
0: Πάρες χωρίς ζάχαρη από το μαγαζί για να προσέχεις την υγεία σου.
1: Εσύ για σένα είναι.
0: Ναι, μου τις φέρανε δώρο χωρίς να τις παραγγείλω.
2: Ευχαριστώ, ρε Λεβέντη. Ο πατέρας σου, ξέρεις, ήταν ένας Λεβέντης. Ο πατέρας σου ήταν ένας άνθρωπος Λεβέντης. Μπορεί βέβαια. Εντάξει, έκανε τις κουτσουκέρες σου.
1: Έτσι είναι οι άντρες.
2: Καλός άνθρωπος.
1: Έτσι είναι οι άντρες.
2: Και τότε, και τότε που πήρε φόρα και έπεσε με το τρακτέρ σε 30 άτομα στο πανηγύρι, εντάξει, θόλωσε λίγο, αλλά ήταν πολύ καλός άνθρωπος, εντάξει, είχε πάρει την καραμπίνα και πυροβολούσε στον Αραβόνα που δεν ήθελε.
1: Αυτό τα έκανε όταν έπινε όμως, μόνο
2: δηλαδή,
1: όταν έπινε.
2: Όταν δεν κοιμόταν. Πολύ καλός άνθρωπος, το κρασί της παρέας το πήρε μόνος του. Λοιπόν, πολύ... τέτοιοι άνθρωποι
1: δεν υπάρχουν.
2: Μπορεί βέβαια να είχε κάνει αυτά που είχε κάνει, είχε βάλει φουρνέλο και έπεσε το μισό βουνό. Αλλά να σου πω κάτι, τον εκνευρίσανε.
1: Να σου πω και κάτι άλλο, τώρα που είσαι καλός άνθρωπος. Ο Αρτέτα.
2: Πολύ καλό παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί. Αποκάλυψε ότι έκανε σκόπιμα σαμποτάζ στους παίκτες του για να τους προετοιμάσει κατάλληλα για τις αντιξοότητες.
0: Καλά δεν βαριέται κι αυτός και ο Φάμπρεγκας.
1: Μάλλον βαριέται.
0: Δηλαδή έβλεπα.
1: Βαριέται πολύ.
0: Έβλεπα την Γκόμο χτες που όποτε ήθελε σκόραρε. Έχασε 30 ευκαιρίες.
1: Άντε παράταμα.
0: Δεν ηρεμία, δεν ηρεμούν αυτοί οι Ισπανοί. Δεν χαλάρωσε ρε φίλε. Εντάξει είναι 2-0. Εσύ, και εσύ πήγαινε εδώ. Και εσύ πήγαινε εκεί. Ρε μας τώρα. Κουράστηκα να σε βλέπω να πω.
1: Αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας του.
0: Α, στην προετοιμασία.
1: Στην προετοιμασία τώρα δεν τα κάνει αυτά. Τώρα η ομάδα είναι έτοιμη γιατί τι έκανε ο Αρτέτα. Προκαλούσε καθυστερήσεις στα ταξίδια, ανέβαζε τη θερμοκρασία στα αποδυτήρια. Τι γίνεται, ζεσταίνομαι, δεν αισθάνομαι καλά. Γιατί δεν δουλεύει το air-conditioner.
0: Έκανε όριγμα με νάρκες.
1: Φρόντιζε να τρώνε με καθυστέρηση. Τι! Να τρώνε με καθυστέρηση. Θα τον είχα δαγκώσει στο σβέρκο. Δεν με νοιάζει, τη ζέστη
0: για
1: την μπορώ.
0: Για ποιο λόγο αυτά τα πράγματα.
1: Για να ζούνε με αντιξότητες, ούτως ώστε μετά να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πιο εύκολες συνθήκες, να είναι βότσα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, λιγότερα τραπέζια λέει για μασάζ, λιγότερα τραπέζια στα μπουζούκια.
0: Σε λέγε, εγώ έκανα 9 χιλιόμετρα να περπατήσω από σχολείο.
1: Ναι.
0: Σε βάζει και κρύο.
1: Να σου πω κάτι, με κρύο νερό κάνω ντουζ. Να μου καθυστερήσει το φαγητό.
0: Με κρύο όχι. Κάνω κι εγώ. Ναι. Σήμερα έκανα παγωμένο.
1: Τώρα έχουν ανάψει θερμοσύφωνα από το
0: δεύτερο. Από τότε που μου έρθει το ρεύμα. Από τότε που είδα το λογαριασμό.
1: Και τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Έχουμε κάτι κεριά αρωματικά. Το ζαραχό μα τουρώνουν τα παιδιά. Μην είναι ένα λεφάτο
1: ζαραχό. 35 ευρώ το γέλιο.
0: Δώρο, ρε, τα δώρα.
1: Α, δώρα, ναι, ευχαριστώ.
0: Δώρα.
1: Τζάμπορ.
0: Αυτά τα.
1: Μαμά,
0: να σου πω κάτι.
1: Γιατί κοιμόμαστε καλά πλέον.
0: Μαμά, αυτό που καίει με έχει ηρεμήσει.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, μικρή μου.
1: Σκόπιμα εμπόδια λοιπόν στους παίκτες του για να συνηθίσουν σε δύσκολες συνθήκες, αντιξότητες, για να μπορούν μετά να ανταπεξέλθουν. Για να σου λέει, οπ, ήρθε το φαγητό στην ώρα του. Ρε, τι καλά που είμαστε, ρε. Το έκανε και ο Μουρίνιο αυτό. Έβαζε τους βασικούς
0: αλλά
1: να
0: παίζουν.
1: Ναι, όχι, ρε. Έβαζε
0: κρυφά.
1: Τους βασικούς να παίζουν αναμετάξι τους. Και μετά σου λέει, μπατώ. Σιγά, λέει, οι υπόλοιποι λέει αντίπαλοι ήταν μια χαρά. Έτρεχαν οι άλλοι.
0: Έλα.
1: Ναι. Άκουλε καθυστερούσε τα γεύματα.
0: Μου έχει πει εμένα.
1: Τα γεύματα
0: καθυστερούσε. Ένας υπεύθυνος στο Εθνικό Αστέρα με την Κουκουβάγια και τον Κυρνίκο. Ότι μια φορά μια Κουκουβάγια. Ου, 7 η ώρα. Βάρεσε στην προπόνηση και κερδίζανε και μετά λέει, δεν. Δεν φεύγανε από την προπόνηση αν δεν έκανε έτσι κουκουβάγια. Συνέχιζε.
1: Περιμέναν την κουκουβάγια.
0: Και είπα ένα πάνω και έκανε. Μόνο του. Ένα άλλο πάνω.
1: Μετράει.
0: Έλα, φύγε. Κουκουβάγια, φοβερή.
1: Μετράει.
0: Τι γίνεται. Ρε τον Αρτέτα, δεν του το είχα.
1: Ναι.
0: Ότι είναι έτσι.
1: Αυτό έχει πόνο εδώ.
0: Στρατιωτικό.
1: Βεβαίω. Επειδή το βλέπει έτσι. Νεοδημοκράτη, έτσι ομορφάντρα, αυτό ήσυχο, φυτενή. Ναι, καλά, σου πω εγώ.
0: Ας κάτω το παιδί μου! Βάλε το σώμα σου, τα χέρια σου κάτω, παιδί μου! Πάντα θα βλέπω αυτό το βίντεο. Με τις αλεξιτοντιστές. Πάντα. Τον πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε.
1: Α, ο διάλειμμα.

0: Άκου τώρα ερώτηση. Okay, θα αντιθέσουμε και στο κοινό γενικότερα.
1: Για πάμε.
0: Εντάξει, και σε σένα και σε σένα, Κυριάκο. Μαρία λέει, αν έπιανε στο σύντροφό σου να σε απατά, θα προτιμούσε να σε έχει απατήσει με μια θεά ή με κάποια άσχημη? Καταρχάς το θεά και το άσχημη είναι και λίγο υποκειμενικό.
1: Πάμε θεά ή άσχημη.
0: Ναι.
1: Ανδριάννα Λίμα βγαίνει από το δωμάτιο επειδή είναι υποκειμενικό. Ναι. Το αγγελάκι τη Victoria Secret, μιλάμε έτσι. Okay, catwalk.
0: Ναι.
1: Catwalk.
2: Είναι απέναντι, ξέρω εγώ, η Χριστίνα.
0: Να σου πω. Στη δεύτερη περίπτωση θα με βάλει σε, έτσι, να σκεφτώ κάποια πράγματα. Τι μπορεί να κάνει αυτή. Εκτός... Το άλλο το βλέπεις, ρε παιδί μου, και λες, εντάξει, ναι, οκ.
1: Δεν σου λέω Hugh Grant με Liz Harley, που ο Hugh Grant τώρα ήταν με τη Ραμόνα.
0: Ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτό. Λες, τι, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι γίνεται, για κάποιο λόγο γίνονται όλα, που λέει και το τραγούδι.
1: Τι θα προτιμούσες, λέει.
0: Θα προτιμούσα να μην με απατήσει.
1: Ναι. Λέμε αν τη γινόταν. Ρε φίλε, δεν παίζει ρόλο. Άμα γίνει αυτό, δεν
0: παίζει. Άμα γίνει, δεν πάει να είναι.
1: Θολώνει.
0: Ό,τι να είναι, ναι. Τι θα πω, α, ήταν με την Λίμα. Α, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Του άξιζε.
0: Χαλάλι του.
1: Κι εγώ έμπαινα κι εγώ.
0: Ναι. Παιδιά, ενώ εγώ αυτό
1: την έβα με τη Λίμα.
0: Όχι, θα προτιμούσα αυτό, να μην. Να μην. Α, μετά δεν έχει σημασία. Έχει σημασία. Άμα σε απατήσει η Εύα. Άμα σε απατήσει με τον Κυραλέκο, ή άμα σε απατήσει, ξέρω εγώ, με τον Bradley Cooper, έχει σημασία.
1: Βεβαίως.
0: Τι σημασία έχει?
1: Πρώτα
0: για
1: με Bradley Cooper θα του πω, ή μου βρίσκει ρόλο το Hollywood με λεφτά. Αν τα έχει σα καθάρισε όπω είστε εδώ πέρα.
0: Άρε, εσύ για τα αίματα.
1: Τα παπούτσια. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Δεν με αφήνει να κάνω το λούστρο. Πήγαινε σχολείο, μικρέ μου.
0: Για πείτε εσεί λοιπόν, τι θα προτιμούσατε. Άκου, λέει, τι θα προτιμούσε. Τι.
1: Γράψτε μου στα σχόλια.
3: Για του πω στο κεφάλι, ρε.
0: Εντάξει, γάμο, ρε, και εσύ, ηρεμήστε, ρε. Ηρεμήστε, ρε, με τα αίμα. Φεύγει, ρε, φίλε.
1: Φεύγει. Έγινε με αυτό που έγινε, εξαφανίστηκε.
0: Τι έγινε.
1: Θα πα φυλακή, ρε.
0: Ναι, σιγά πρώτα, κάτω από το σχολείο. Δεν
1: πάνε,
0: μάλλον. Άμα την κάνει. Έχουν βαρέσει πολλέ φορέ με την κάνει για να τι πω είναι.
3: Αν έχω κάνει τέτοιο να μην βαρέσει.
1: Σκέφτεσαι τον Κυριακό εδώ με ένα σημάδι σαν τον Κορμπατσόφ.
0: Λαφέτ.
1: Ναι.
0: Όποιος κατάλαβε,
1: κατάλαβε. Να πούμε μια καλημέρα στον γίγαντα, τον Αβραμίδη, τον Undertaker, όπου με τη γυναίκα του την Όλγα είναι κολλημένη στην κίνηση και δεν κοιτιούνται. Ξέρεις, κοιτάνε ευθεία.
0: Τι έχουν τσακωθεί?
1: Ξέρω.
0: Τι έγινε?
1: Ξέρω. Κοιτάνε ευθεία. Τα βλέμματα δεν διασταυρώθηκαν ποτέ, Μαρία. Δεν ξέρω. Διεστραμμένη ερώτηση από ένα διεστραμμένο μυαλό.
0: Καμία γυναίκα, λέει, δεν συγχώρεσε απιστία του ανδρός της, γιατί ο άντρας επέλεξε να την απατήσει με γυναίκα σαν τη Ραμόνα. Αν ήταν με τη Λίμα, ίσως να παίρναμε συγχώρεση. Θα σου έλεγα τι θα παίρνατε, αλλά είναι 8:55.
2: Να σε κοιτάξει εσένα, ρε χαζοκούτη.
0: Ναι, εμείς θα... ότι οι γυναίκες θα σκεφτούν, αχ, εντάξει, είναι πιο όμορφη από μένα. Ίσα ίσα. Τι λέτε, ρε.
1: Εγώ σκέφτηκα την Εύα να βγαίνει η Λίμα από το. Κάνω... Τι έγινε τώρα. Με έχει πω το μέρο φέτο θέω να μου λέει Λίμα. Μάλιστα. Δεν με νοιάζει η ομορφιά, αρκεί να μην τον ξέρω, λέει ο Δημήτρης. Να μην τον ξέρω.
0: Έχει μία βάση αυτό που λέει.
1: Να μην τον ξέρω.
0: Έχει μία βάση. Έχει μία βάση. Να ρωτήσω και εγώ, λέει, αν είναι κούκλα αυτή και ο άλλος κακάσιμος, είναι θέμα χρημάτων. Είναι, δεν έχεις βάλει ερωτηματικό.
1: Βάζεις έξτρα ερωτηματικό.
0: Γιατί άμα είναι κακάσχημη αυτή και κούκλα αυτός, και κούκλος αυτός, και κούκλα αυτός, ναι, δεν κατάλαβα. Αν είναι άσχημη αυτή και πάλι αυτά που λέμε είναι βλακίες, γιατί δεν υπάρχει άσχημος και όμορφος, ο καθένας μπορεί να έχει και ένα κούκλο δίπλα σου και να είναι τέτοιος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει και λίγο με το χαρακτήρα, λέω.
1: Ο ακροατής μηδέν λέει, απιστία με Σίδνε Σουίνι, συγχωρείτε. Εγώ η κοπέλα μου θα προτιμούσα.
0: Συγχωρείτε από σένα, φίλε. Ναι.
1: Θα προτιμούσα να με απαντήσει με κάποιον πάρα πολύ πλούσιο, πολύ πιο πλούσιο από μένα. Ο ακροατής μηδέν. Έτσι, έχεις, παιδί μου, αν πληγωθείς από έναν νευρικά πλούσιο, λες, πρέπει να βελτιωθώ.
0: Περίμενε. Λέει πιο πλούσιο από εμένα. Πόσο πλούσιος είσαι, ρε ακροατή μηδέν? Δηλαδή, αν παίρνεις 800 ευρώ το μήνα, είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Είναι πιο εύκολο από το να βγάζεις, ξέρω εγώ, 15.000 ευρώ το μήνα.
1: Είχα πάλι φορολοταρία να δω το αφήμι μου.
0: Αφού σου λέω, έρχεται μήνυμα, φίλε. Σου έρχεται, έχετε ευχάριστα νέα. Διαστραμμένη ερώτηση. Όντως διαστραμμένη. Η απιστία με άτομο του ίδιου φίλου είναι απιστία? Ναι, ρε Γιώργο. Γιατί να μην είναι?
1: Πάντως, αν είναι η Αντριάννα Λίμα, λόγω Βικτόρια Σίκρετ, σου βάζει φτερά, όχι κέρατα.
0: Α, υπάρχουν και τα διαβολάκια, δεν είναι μόνο αγγελάκια.
1: Α, ναι, δεν ναι, το έχω δει, δεν
0: ναι,
1: το έχω
0: ναι,
1: δει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε και διαβολάκια, δεν το έχω δει. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο. Κούκλα ή κούκλο, ή το αντίθετο, λέει ο Γιώργος.
4: Η αμυστία είναι αμυστία.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ κι εγώ.
4: Τελείωσε.
0: Θα συμφωνήσω, λέει, με τη Μαρία, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω από τα δύο, θα προτιμούσα να κάνουμε πιο όμορφο για να υπάρχει δικαιολογία. Εντάξει, την είναι πιο όμορφο, όπω με λέει ο Χρήστος από Κομωτινή. Α, για παρηγοριά το θες εσύ.
1: Εμένα
0: ότι εντάξει, ρε παιδί μου, και εγώ αυτό θα έκανα στη θέση.
1: Εμένα έτσι μου έχει τύχει. Με έναν όχι απλά όμορφο.
0: Ναι.
1: Σου λέω, θυμάμαι το ονοματεπώνυμό του. Τζιανφάο στο Πελεγκρινέτη. Δεν έχει δει πιο ωραίο άντρα. Στη ζωή αυτή που βρέθηκε με το σκάφος εκεί πέρα.
0: Πρέπει να σου πω. Α, και σκάφος.
1: Ναι,
0: σκάφος.
1: Ναι, παιδί okay. μου, all full on.
0: Δεν μπορούσε.
1: Με ριχτά τέτοια. Σαν τον Τζερέλα που είναι η οικονομάκου, έτσι ήταν αυτός. Εμφανίστηκε ένας. Μόνο εμένα δεν με πήρε αγκαλιά που η Ελλάδα ώρα μικρέ, πάρε και εσύ.
0: Που αν σου έλεγε και θα έλεγε ναι, γιατί όχι, σ' αγαπώ, φίλαμε τώρα.
1: Έψαξα, τον βρήκα. Δηλαδή, μιλάμε για. Πώς είναι ο Μποτία της Φουρέιρα. Εμφανίστηκε ένας τέτοιος. Με γωνίες, χαμόγελο.
4: Και εγώ έκανα τα
0: αυτιά. Εσύ με αγωνίες.
4: Εγώ έκανα το μπόσου καράκι, Πάτρικ. Ήρθε εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάστε. Θα προτιμούσα με πένσα εγώ. Λίμα για τα κέρατα, λέει κάποιος άλλος. Υπέροχο.
0: Για να μπορείς να περνάς, ναι. Γνώμη για την αντίδραση των γυναικών αθλητριών απέναντι στη Σίδνεϊ Σουίνι. Παιδιά, έκανε μία διαφήμιση η Σίδνεϊ Σουίνι να διαφημίσει και καλά τα αθλήματα.
1: Γυμνή, αυτό δεν ήταν.
0: Ναι, γυμνή, έβαζε μπάλες στις μπάλες της, έβαζε αυτό.
1: Τόπε. Έχουμε ζωές. Τόπε, το έδωσε. Το έδωσε! Έβαζε μπάλες στις μπάλες. Και είχε ξεκινήσει πρώτη χρονιά ρεπορτάζ, και είναι τραυματίας να πούμε.
0: Μα το είδα, παιδιά, καλωσορίσατε. Ήτανε καλωσορίσατε στο 1980.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: μπάλα στην μπάλα.
0: Τέτοιο σεξισμό.
1: Και το ράγκμπι το είδα εδώ μπροστά.
0: Ήμαρτον δηλαδή, ναι. Δηλαδή, χίλια δίκια στις γυναίκες αθλήτριες που κάνουν. Σε όλες τις γυναίκες αθλήτριες και εμεί, που κάνουμε έναν αγώνα πλέον. Λίγο ρε παιδί μου να φέρουμε τα πράγματα στα ίσια, να μην τα βλέπουμε σεξιστικά. Και βγήκε η τύπισσα.
1: Από γυναίκες την πατάτε.
0: Ναι, ναι.
1: Στο κομμάτι.
0: Και λέω ρε φίλε, σου δώσανε το κόνσεπτ. Και είπες, ναι. Αχ ναι, τι όλα είναι. Θα πάρω τις μπάλες εδώ πέρα. Άσε μας κυρία μου.
1: Η Ζαφυρά του βγάζει τέτοια ερωτήματα. Γιατί είναι κακιά.
0: Όχι ρε παιδιά, το ερώτημα ήταν από ακροατή.
1: Από ακροατή,
0: ναι. Σιγά θα βγάζω τέτοιο ερώτημα.
1: Δεν θα ασχοληθεί τώρα η Μαρία. Εγώ σου έχω κάτι άλλο, Μαρία. Telecom. Παίρνει νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερη ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα. Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, ελεγμένα, μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολοφρέσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.